0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εξειδικεύθηκαν χθες από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Πρόσθεσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Σήμερα, στη μία μετά το μεσημέρι, θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή την φορά στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι που ήταν συνεπιβάτη στο ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε μία συνομήλικη της νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Τίνο. Ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε χθες ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία και την νίκη των ακροδεξιών της AfD. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία, αλλά σε όλη τη Γερμανία, δήλωσε ο καγκελάριος και έκανε λόγο για την πιο σοβαρή εκλογική ήττα που έχει υποστεί το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα εδώ και δεκαετίες. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Σε 5 παραβάσεις, 4 παραβιάσεις και μια εμπλοκή προχώρησαν 5 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων τα 2 πλεισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική. Εν τω μεταξύ, σε νέες δηλώσεις του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου, ανέφερε: «Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας». Αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμένει ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, παρά την τελευταία συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Βουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, όπως αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών στο Bloomberg. Όπως αναφέρουν, οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική εξέλιξη, με τον Πούτιν να παραμένει αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, εκτιμώντας ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει το στόχο αυτό μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Σύμφωνα με το Interfax, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε χθες πως δεν αποκλείεται να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πούτιν και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις διπλωματικές επαφές του Σαββατοκύριακου. Ο Πεσκόφ δεν απέκλεισε επίσης την επανέναρξη των τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να συζητηθούν ο χρόνος ή ο τόπος της διεξαγωγής τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Σπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη παραμένει και η πυρκαγιά στην υψηλή ράχη Δράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικά Παευίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Σκύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Ένα ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών για την προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης, ζητά με επιστολή του ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Η κατάσταση επήγει, αναφέρει, και προσθέτει ότι η επαλήθευση της ηλικίας πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο ισχυρών εθνικών και ευρωπαϊκών λύσεων που σέβονται τους κανόνες της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Επίσης, ζητά αυτό το ευρωπαϊκό κείμενο να επιτρέπει τη στόχευση και τη σαφή ρύθμιση εθιστικών λειτουργιών και την εισαγωγή προτύπων ασφαλείας από προεπιλογή, όπως για παράδειγμα τα χρονικά όρια χρήσης. Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανήλικων κοριτσιών, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, προχώρησε αναστομική της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. Ο 33χρονος, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, φέρεται να είχε στρατολογήσει 2 16χρονες και να προγραμμάτισε συναντήσεις τους με πελάτες. Τα ραντεβού προγραμματίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο ίδιος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο 33χρονος, κατά πληροφορίες, εισέπρατε τα χρήματα από τα ραντεβού, δίνοντας τις δύο 16χρονες ένα χαρτζιλίκι. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Ηρακλής 0-2. Στην πρώτη αγωνιστική της Super Bet League 2, η Μαρκόν νίκησε τον Πατσεραϊκό 1-0, η Athens Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα Γιάννη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να έχουμε μια εβδομάδα με καλές ειδήσεις, γιατί Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ περάσαμε, Αντώνη.
2: Όπως είχαμε το Σάββατο καλές ειδήσεις.
3: Ναι, Σαββατοκύριακο της,
2: ναι, δεν το είπες
3: Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ με εξαγγελίες του Πρωθυπουργού με πολύ έντονη πολιτική επικαιρότητα. Επισκιάστηκε το κλίμα από το δυστύχημα στην Τανάγρα, με την ΔΕΘ να έχει και τη δημιουργία της νέας πολιτικής κόντρας που απασχολεί σε αυτή τη βδομάδα με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σαμαρά.
2: Ωραία η ΔΕΘ, Γιάννη, με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω να έχω έρθει. Ήταν λίγο διαφορετική.
3: Αντώνη, ποιότητα.
2: Αυτό, ναι, αυτό ήθελα να τονίσω. Είδα την ποιότητα που δεν είχα δει τα προηγούμενα χρόνια. Ποια ποιότητα? Ποιότητα στο ποτό.
3: Αντώνη, ποιότητα στην δομή των μέτρων εδώ πέρα. Τα μέτρα ήταν κοστολογημένα, δηλαδή άκουγες τόσο, ήξερες κοστίζει τόσο, άρα θα βγει ο λογαριασμός.
2: Καλά. Αναγκαστικά και επί Τσίπρα, όταν ήταν στην κυβέρνηση, κοστολογημένα ήταν. Δεν μπορούσε αλλιώς, γιατί θα πρέπει να τα δώσει μετά, κατάλαβες. Αλλά δεν μπορούσε κιόλας, είχαμε και μνημόνια. Η αλήθεια είναι.
3: Λοιπόν, σε λίγο καιρό θα αλλάξει ο χώρος όλος αυτός εκεί που τώρα, εντάξει, δεν είναι και καλύτερος. Τώρα έχει. Ναι, αλλά είπε και ο ίδιος ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης που δεν τον λες ότι είναι και της Νέας Δημοκρατίας στον Αγγελούδη.
2: Θα την προλάβουμε εμείς. Ή θα έχουμε πάρει σύνταξη.
3: Θες να την προλάβουμε.
2: Πολύ θα ήθελα να την προλάβουμε. Ναι, εντάξει, τώρα 15-16 χρόνια στον ίδιο χώρο να αλλάξουμε. Λίγο να δούμε μια ανανέωση.
3: Να αλλάξει κλίμα, Έχουμε λοιπόν πολλές κόντρες που δημιουργήθηκαν πολιτικές που μας πάνε όλη την εβδομάδα.
2: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε ζήσει πάρα πολύ πλούσιο παρασκήνιο. Καταρχάς, τι έγινε εκεί τα βράδια στη ΔΕΘ, ποιοι συμμαντήθηκαν με ποιους. Έχω να σου πω κι εγώ μέσα από τη ΔΕΘ τι είδαν τα μάτια μου κάνοντας μια βόλτα. Σαφώς μένει η επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντώνη Σαμαρά στην ερώτησή σου. Πιο αιχμηρό καρφί δεν είχε ξαναυπάρξει. Η αλήθεια είναι, δηλαδή, με το που το άκουσα, λέω: okay, πόλεμος καμπανάκι.
3: Και δείχνει, αρχή, και δείχνει το πώς πάμε από εδώ και πέρα. Και θα έχουμε και εμείς εκλογές, όπως εκλογές είχαν και στη Γερμανία, όπου εκεί τα αποτελέσματα δεν ήταν πολύ καλά, με την άνοδο του AfD και την πλειοψηφία που εξασφάλισε.
2: Ο Μέρτς δεν το βλέπω πολύ καλά, το καγκελάριο. Έχουν αρχίσει ήδη φωνές Μέρκελ, έλα πίσω. Η ίδια δεν θέλει, βέβαια. Και έχουν πάλι εκλογές, 20 Σεπτεμβρίου, αλλά δύο κρατήδες.
3: Ναι, στη Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, βέβαια. Το πρώτο είναι το επικίνδυνο πάλι για νέα άνοδο του AfD. Όπου φαίνεται ότι στην.
2: Σεπτεμβρίου, άλλα δύο κρατήδια.
3: Ναι, στη Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, βέβαια. Το πρώτο είναι το επικίνδυνο πάλι για νέα άνοδο του AfD. Όπου φαίνεται ότι στην Γερμανία πλέον η ακροδεξιά θα εργεύει.
2: Λοιπόν,

0: Κώστη, επίσης μας το λέτε. Επικοινωνία στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου. 210-48-00-170-174. Και άμα θέλετε, στείλτε μας και στο Instagram, στο aadjoletos και στο καντέλες, ό,τι θέλετε για να το σχολιάσουμε.
1: Πιστεύεις ότι επειδή λένε ότι η Θεσσαλονίκη είναι ερωτική πόλη, εμπνεύστηκε ο κ. Μητσοτάκης να αφιερώσει τραγούδι στον κ. Τσίπρα?
0: Καλά, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Γιατί εκεί περπατάς στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία και πετάνε καρδούλες από πάνω, τις βλέπεις. Δηλαδή είναι προφανές.
2: Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς. Αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά. Με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.

0: Πιστεύεις ότι μπορεί να γλιτώσει ο Μητσοτάκης από τον Τσίπρα και ο Τσίπρας από τον Μητσοτάκη?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν το αίσθησαν καλά. Την ώρα που έλεγε αυτή την ατάκα, έπρεπε να πέσει από κάτω χαλί εκεί μέσα στην αίθουσα που ήσασταν εσείς στο τραγούδι.
0: Ή και πίσω στο βίντεο όλο από εκεί που έπαιζαν διάφορες φωτογραφίες από έργα να εμφανιστεί ο Τσίπρας.
1: Και αυτό και εσείς αναπτήρες από κάτω. Και να γίνει εκεί πέρα μια κανονική συνέντευξη τύπου και διαφορετική. Βέβαια και εναλλακτική, αλλά δεν έχουν φαντασία οι πολιτικοί, Γιάννη μου.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Είναι πολύ συγκρατημένοι, πολύ μαγκωμένοι. Ναι. Προσπαθούν λίγο με το TikTok τώρα να σπάσουν κάπως, ναι, που τους έχουν συμβουλεύσει πιο ανθρώπινα, πιο αυτό, αλλά και πάλι. Είναι, δεν είναι εύκολο.
1: Όχι, μετέφερε το και στη ΔΕΘ, γιατί το προηγούμενο βράδυ σε ακούσαμε, είπε στην ομιλία. Α, πάλι ναι, το λίγο στη συνέντευξη τύπου.
0: Ξέρεις, νομίζω πρέπει να θα περιμένουμε τώρα ποιο τραγούδι θα αφιερώσει ο Τσίπρας στο Μητσοτάκη.
1: Ενέρεση, εννοείται.
0: Θα είναι YouTube και Spotify τώρα ο Τσίπρας και θα ψάχνει τραγούδια.
1: Οπωσδήποτε. Έχει βάλει όλους τους συνεργάτες του να κοιτάνε στίχους. Γιατί είναι και στο χαρακτήρα του Τσίπρα αυτό να απαντήσει με τραγούδι. Και ίσως κάνει αυτό τη διαφορά, γιατί θα είναι σε ξενοδοχείο, δεν θα είναι στη ΔΕΘ. Μπορεί να παίξει από κάτω χαλάκι.
0: Και είναι φανερό ότι του είχε λείψει το Μητσοτάκη 2-3 χρόνια ο Τσίπρας.
1: Ενέρεση, αφού εμπνεύστηκε κιόλας με στίχους κομματάρα, έτσι.
0: Τους βλέπω δίδυμο τρελό στις εκλογές. Και δεν θα αφήσουν τρίτο να μπει στη σχέση τους. Θα κάνουν ό,τι μπορούν να μην μπει ο Νίκος Ανδρουλάκης ανάμεσά τους.
1: Βέβαια, εννοείται, εννοείται. Θα προσπαθήσει να μπει αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά εντάξει, τον παρακάμψουν γρήγορα.
0: Θα παίρνει τηλέφωνο και θα αφιερώνει τώρα στα μουσικά ραδιόφωνα.
1: Λοιπόν, στην ερώτηση που του έκανες για τον Αντώνη Σαμαρά που ήταν όλα τα λεφτά, νομίζω ακούσαμε την πιο σκληρή απάντηση που είχε δώσει ποτέ ο Μητσοτάκης για τον πρώην πρωθυπουργό.
0: Παραξένεψε και πολλούς από την Νέα Δημοκρατία. Δεν περίμεναν να γίνει τόσο γρήγορα έξαρση αυτής της κόντρας και να το πάει τόσο επιθετικά ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά φαίνεται ότι έχει πάρει την απόφασή του ότι πλέον έτσι αντιμετωπίζει ο κύριος Σαμαράς ως κανονικός πολιτικός αντίπαλος, ακόμη και πριν ανακοινώσει το κόμμα που δεν νομίζω θα αργήσει πάρα πολύ. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι πριν τελειώσει η συνέντευξη τύπου, ο κύριος Σαμαράς είχε τρέξει και κάτι στο γραφείο του, είχε βγάλει βιντεάκι και το μοίρασε στους δημοσιογράφους.
1: Ναι, φοβερά, φοβερά. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον. Ποιον ακούσουμε?
0: Και τους διαμάζει, θα τους ακούσουμε.
1: Ναι, ωραία.
2: Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστοροφημία του.
3: Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας.
1: Γιατί τι λέει ο Μητσοτάκης τώρα? Εντάξει, Τσίπρας έχει ταβάνι, υποστηρίζουν. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να περάσει καν τον Τσίπρα. Ποιον έχω αντίπαλο? Το Σαμαρά.
0: Για διαφορετικούς λόγους είχε και τους τρεις αντιπάλους και ήταν ενδιαφέρον ότι μετά τη συνέντευξη τύπου είναι ένας βουλευτής Θεσσαλονίκης, συναντάει έναν συνεργάτη του κυρίου Μητσοτάκη και του λέει: Πω, τι είπε τώρα, του λέει. Εντάξει, τα λέω και εγώ όταν πηγαίνω σε διάφορες μαζόξεις στους δικούς μας. Αλλά δεν τα λέω και δημόσια, τα λέμε μεταξύ μας, του λέει. Για να δεις πόσο δεν το περίμεναν και οι ίδιοι ότι θα πάει σε τόσο ανοιχτή κόντρα.
1: Και βέβαια, επειδή κάναμε και χθες ένα τρέιλερ στη Θεσσαλονίκη και είπαμε

0: με τι θα πούμε σήμερα, σου υποσχέθηκα να σου πω ποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύει ότι θα κάνει κόμμα Σαμαράς. Δηλαδή έρχεται προς τη δική μου θέση που εγώ λέω ότι θα αργήσει να το κάνει. Είναι προς τα εκεί. Αυτός βέβαια το τουμπανιάζει, έτσι.
1: Αυτός πάει, αυτός λέει δεν θα κάνει τίποτα ο Σαμαράς. Ποιος Σαμαράς. Και είναι αυτά τα λες Παρασκευή, γιατί τα λες μια μέρα πριν. Και την επόμενη έρχεται ο Πρωθυπουργός και λες πω βλακεία που είπα, βιαστικά.
0: Εδώ υπάρχουν γραφεία, εδώ βλέπει κόσμο, Βόρεια Ελλάδα, Πελοπόννησο. Τι δεν θα κάνει, για πάμε να το ακούσουμε. Α, καταλάβετε ποιος είναι, για να δούμε.
2: Να προσωπικά δεν με προβληματίζει καθόλου το κόμμα του κ. Σαμαράς, γιατί τον αγαπώ και την εκτιμώ. Κατά την προσωπική μου άποψη θα το θεωρήσω μεγάλη έκπληξη τελικά να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Πόση πιθανότητα έχει ο Παναγιακός να παίξει με τη Manchester United και να κερδίσει τη Manchester United.
0: Μάλιστα. Γιάννης Καλιάνος.
1: Πρόβλεψη,
0: Γιάννης Καλιάνος.
1: Μας πήγε το καιρό.
0: Σίγουρα απόδοση 40, ίσως βάζω λίγο, απόδοση 80, αν το πιάσει. Κάνει και τον παραλληλισμό, Παναγιακός Manchester United.
1: Παρασκευή, αυτό εντωμεταξύ, Παρασκευή βράδυ, πρέπει να ήταν μετά τις 12, γιατί είναι στην εκπομπή Off the Record της ΣΕΡΤ. Χαλαρός, σου λέει, ας πούμε και κάτι. Παναγιακός Manchester United, τι είδες πιθανότητες. Πάει ο Μητσοτάκης την Κυριακή και λέει Σαμαρά.
0: Για να δούμε, δεν ξέρεις καμιά φορά. Όχι,
1: Λες να πέσει μέσα στην πρόβλεψη.
0: Εντάξει.
1: Έχει μαθηματικό
0: δύσκολο,
1: μοντέλο.
0: Λίγο δύσκολο, ναι. Μαθηματικός είναι, φυσικός είναι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει βάλει κάτω τους αλγόριθμους και να μην του βγαίνουν, παιδί μου, δεν ξέρω. Μπορεί. Λοιπόν, και βεβαίως πως καταλαβαίνουμε ότι είναι προεκλογικό το τμήμα, πέρα από την απόβαση στην Μακεδονία που μας την έχει πει εσύ αναλυτικά, κορδέλες.
1: Ναι, γιατί γίνεται έργο στη Θεσσαλονίκη. Τώρα και χωρίς πλάκα, στη Θεσσαλονίκη έχουν γίνει τόσα πράγματα αυτή την τριετία που δεν νομίζω να έχουν γίνει μαζεμένα σε κυβερνητική θητεία μιας συγκεκριμένης περίοδου.
0: Και παρόλο που. Αντίπαλος ο Βελόπουλος, γι' αυτό.
1: Και ο Βελόπουλος και ο Σαμαράς κάνει πολλή δουλειά, να ξέρεις πάνω. Παίρνει στελέχη, γίνεται δουλειά εκεί και νομίζω δεν είναι τυχαία αυτή η επίθεση του κ. Μητσοτάκη. Παρ' όλα αυτά, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν κουνιούνται, είναι κολλημένη μελώνα στη Βόρεια Ελλάδα και αυτό τους προβληματίζει πάρα πολύ και συνεχίζουν να κόβουν οι κορδέλες.
0: Α, κορδέλες, για να ακούσουμε.
3: Έχει κόψει τόσες κορδέλες ο Άδωνης, θα κόψω κι εγώ.
0: Κόψε κι εσύ.
1: Άντε, επειδή είσαι πρωθυπουργός.
0: Έλα, και εσύ έλα. Σου κάνω χάρη. Δεν θα κόβω μόνο εγώ συνέχεια.
1: Είναι από νοσοκομείο στην Δυτική Θεσσαλονίκη την.
0: Σημαντικό
1: Παρασκευή.
0: Να κόβουμε κορδέλες στο νοσοκομείο. Έτσι, τώρα πέρα από την πλάκα είναι το πιο σημαντικό.
1: Έλα, προφανώς.
0: Σχολείο και νοσοκομεία.
1: Ότι ο Μητσοτάκης μπαίνει την άδεια, δηλαδή να κόψει
0: και σχολείο. Σχολείο πήγε σε καινούριο.
1: Και σχολείο καινούριο πήγαινα.
0: Τη Σοφία Τζαχαράκη.
1: Και σε κολυμπητήριο καινούριο στο Δήμο Μπελοκήπων. Κορδέλα φουλ στη Θεσσαλονίκη. Η βελόνα είναι κολλημένη. Και μου λέγανε βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που κάναν πολλές περιοδίες αυτό το διάστημα στη Βόρεια Ελλάδα ότι εισέπραξαν ένα βαρύ κλίμα σε κάποιες περιφέρειες και την δυσκολία να τους ακούσουν ακόμη και κάποιοι που τους είχαν στηρίξει παλιότερα και το μεγάλο σοκ το παθαίναν, ξέρεις, όσοι είναι από νομούς ή περιφέρειες όπου η Νέα Δημοκρατία πάει καλά ακόμα, είναι ψηλά, εισπράττουν ένα δικό τους κλίμα από κόσμο που τον ξέρουν. Πάνε προς τα Βόρεια Ελλάδα σε αυτές τις περιοδίες και ανακαλύπτουν κάτι διαφορετικό.
0: Ναι. Και τι έχουμε στη συνέχεια. Καλά, εντάξει. Μετά πάμε στο άλλο θέμα που είχαμε συζητήσει την Παρασκευή. Θηρίδες.
1: Εντάξει.
0: Οι απαγορευμένες λέξεις που είπαμε, η λίστα που να φτιάξει Τσίπρας.
1: Εδώ είναι ποίημα. Ναι, κάνει τη λίστα. Μα ξέρεις τι, πρέπει να κάνεις και προβλέψεις όμως. Γιατί εντάξει, θα βάλεις απαγορευμένη λέξη θηρίδες. Θα σκεφτείς εσύ να βάλεις απαγορευμένη λέξη. Παγκόσμια βάση δεδομένων.
0: Όχι, αυτές είναι καινούργιες απαγορευμένες λέξεις. Θα υπάρχει update στη λίστα.
1: Δηλαδή, ο νηφούδης, μία στις δύο που βγαίνει, θα παίξει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: 200 δις λέει, θα έχουν προηγήσει. Να δω, γιατί θα ερωτηθεί την Τετάρτη ο Τσίπρας γι' αυτό, να δω τι θα πει πραγματικά.
1: Μπράβο στον Παχλιμίτζο που το άκουσε αυτό και δεν σχολίασε τίποτα. Το άφησε να δουλέψει μόνο του.
0: Εγώ πιστεύω πως.
1: Δεν θα αφήνει να μιλάνε. Δεν χρειάζεται να πει κάτι. Πάει μόνο του.
0: Μήπως θα το ξανασκεφτεί να φέρει κάποιους από τους παλιούς που τουλάχιστον δεν έλεγαν τέτοια.
1: Από τους παλιούς που δεν έλεγαν. Αυτή γιατί κάποιοι παλιοί λέγανε.
0: Όχι, αυτό. Εντάξει, άμα θέλει τέτοιους έχει.
1: έχει φρέσκια φουρνιά.
0: Και είναι ωραία και η απάντηση που έδωσε η Λαλιώτου από την Ελλάδα στην κυρία
1: Νίκα. Για να τα ακούσουμε.
4: Με πήρε χθες η γιαγιά μου τηλέφωνο και μου είπε ο Τσίπρας θα μου πάρει κάτι δαχτυλίδια που έχω από 20 χρονών. Γιατί αυτό είπε ο κύριος Παπάς.

0: Πείμα.
1: Πείμα. Και επειδή δεν προλάβαμε να το παίξουμε την Παρασκευή, το παίζουμε σήμερα, γιατί αυτά δεν πρέπει να χάνεται.
0: Με πήρε η γιαγιά μου για τα βραχιόλια και τα δαχτυλίδια.
1: Εντάξει, αυτά είναι τα σκέφτεσαι από το βράδυ και βγαίνεις και τα λες όπως καταλαβαίνεις.
0: Εννοείται.
1: Δεν βγαίνουν αυτά.
0: Εννοείται ότι σε ετοιμάζουν τις ατάκες. Αυτές που ξέρουν θα γίνουν και ψιλοβάιραλ και θα συζητηθούν πολύ.
1: Επειδή το είπαμε όμως, πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Νηφοδή.
2: Και από αυτά που λέτε ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι, δεν ξέρετε τι λεφτά έχει, άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε από τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχετε ιδέα.
3: Θα σας πω, ναι, πολύ πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η παγκόσμια βάση δεδομένων μετρά, δηλαδή δεν είναι νούμερα τα οποία τα βγάζουμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν οργανισμοί παγκόσμιοι οι οποίοι καταγράφουν και τις ανισότητες και τον πλούτο. Η παγκόσμια βάση δεδομένων λοιπόν καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις της συνολικής περιουσίας αυτών των ανθρώπων. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει, ναι, τον Ελλήνων. Οπότε
2: υπάρχει. Είναι ότι οι πλούσιοι Ελλήνων έχουν 200 δις.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Τι να πω, εντάξει, δεν ξέρω. Άμα θέλει.
0: Αντώνη, είσαι στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
1: Ο Τσίπρας να μην το κατηγορήσουν ότι έχει ένα ταβάνι, πρέπει να το δει λίγο αυτό.
0: Συγγνώμη, άμα πρώτη. Πάρω τον Νηφοδή ένα τηλέφωνο, ή μάλλον τον πάρεις εσύ που μιλάς μαζί τους λόγω ρεπορτάζ. Του πεις να σου δώσει πώς μπαίνει στην παγκόσμια βάση δεδομένων. Και μπούμε μέσα και πατήσουμε. Αντώνη Ατζολέτο, Γιάννη Καντέλη, θα μας βγάλει φυσιολογείο.
1: Θα τα έχει δώσει στον Τσίπρα αυτά τώρα. Θα τα έχει εξηγήσει, φαντάζομαι.
0: Θα βρούμε τον εαυτό μας.
1: Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτά που λέγονται, είναι και αυτά που γράφονται. Γιατί διάβαζα χτες μια ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη στο Facebook σε σχέση με αυτό που αναφέρθηκες πριν με τον τραγικό θάνατο των δύο πιλότων που αναφέρει ο κύριος Λαζαρίδης για την απέραντη θλίψη. Και βεβαίως παγώσαμε όλη εκείνη την ημέρα και στη Θεσσαλονίκη το κλίμα το έζησες και εσύ.
0: Ναι, ανεβάζουνε πάρα πολύ.
1: Ήταν πάρα πολύ άσχημο. Δεν υπήρχε λόγος ο κύριος Λαζαρίδης να αναφέρει στο τέλος ότι η τραγωδία αυτή δεν θα μου επιτρέψει, επιστρέφοντας από τα γένεια της ΔΕΘ, να παρευρεθώ στο πανηγύρι της 16ης γιορτής Γίδας που διοργανώνει ο Σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος. Να σέμενε στη θλίψη.
0: Ναι, μείνει σε συλληπιτήριά σου, τη θλίψη, την. Αυτό που εκφράζει όλους εκείνη την ημέρα, μόλις πληροφορήθηκαν την είδηση, δεν χρειάζεται να ενημερώσεις τους ψηφοφόρους σου ή το σύλλογο μέσω Facebook, γιατί δεν θα πας στη γιορτή Γίδας.
1: Τι να πω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι συνεπιβάτη στο πατίνι, το οποίο οδηγούσε συνομήλικη της, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παρέτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δηλώσε χθες ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Αξονίας και την νίκη των ακροδεξιών της AfD. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, εκτιμώντας ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει τον στόχο αυτό μέσα στους επόμενους 6 μήνες, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, παρά την τελευταία συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές στο Bloomberg. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή ως προκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη παραμένει και η πυρκαγιά στην υψηλή Ραχυδράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικάπα Ευβίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και χθες συνέντευξη τύπου ο κ. Μητσοτάκης, επειδή άκουσε διάφορα μετά την ομιλία, σου λέει πρέπει να το μαζέψουμε και να δώσουμε το μήνυμα.
1: Διάφορα.
0: Θα σου εξηγήσω. Άκουσα από κάποιους, λέει, περίμενε να δώσει περισσότερα χθες. Ναι. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευε αυτό το οποίο έχουμε κατακτήσει, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ναι. Αυτό δεν πήγαινε μόνο στην αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Πήγαινε και προς τους γαλάζιους. Γιατί πρέπει να σου πω ότι μετά την ομιλία ήταν αρκετοί βουλευτές, ακόμη και υπουργοί, που λέγανε μια έκπληξη χρειαζόταν εδώ. Κάτι ακόμα, κάτι έλειπε.
1: Μήπως η ακρίβεια μαζορεύει, μαζορίσει το...
0: Κάτι ναι, θέλαμε παραπάνω να υποθεί. Μάλιστα. Υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα μετά σε διάφορα τραπέζια που έγιναν εκεί πέριξ του Βελιδίου και στο κέντρο της πόλης.
1: Ναι, είναι φυσιολογικό γιατί όλοι θα πάνε στις περιφέρειές τους και ξέρουν ότι θα ακούσουν πράγματα. Δηλαδή είδαν μια στόχευση, θα μας τα πει και ο Νίκος Φιλιππίδης, στους συνταξιούχους που είναι το κοινό. Και αυτό χτύπησε πολλά, απλώς για πολλούς μια προεκλογική εξαγγελία. Αυτή ήταν και η κατηγορία άλλωστε της αντιπολίτευσης.
0: Νομίζω δεν πήραν αυτά που περίμεναν ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Ενώ υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα. Νίκο, έδωσε πολλά ή λίγα. Καλημέρα. Ο Νίκος Φιλιππίδης.
2: Καλημέρα. Νομίζω ότι έδωσε αυτά που μπορούσε να δώσει. Δεν μπορούσε να δώσει παραπάνω, μην τρελαθούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει σε προεκλογικές περιόδους να. Προηγούμενες δεκαετίες, έτσι, να μπλέκουμε μετά σε περιπέτειες με αυτά που υπόσχονται μπροστά στο πρόβλημα πάντα της κρίσης των πολιτών. Τώρα στο ποιοι είναι οι ωφελημένοι και το πώς ακριβώς το έκανε ή δεν το έκανε, νομίζω ότι εδώ παίξανε. Πολιτικός σχεδιασμός έπαιξε.
0: Η συζήτηση δηλαδή περισσότερο στο μοίρασμα.
2: Ναι, εντάξει, όπως σκέφτομαι εγώ οικονομικά, ψάχνω να βρω πάντα μια μεγάλη ιστορία από πίσω αναπτυξιακή. Εντάξει, σε ένα βαθμό, μικρό, όχι μεγάλο. Πέρυσι, για παράδειγμα, υπήρχε μια ολόκληρη θεωρία από πίσω. Θεωρία ότι έπρεπε να ενισχυθεί η μεσαία τάξη, αυτή που δημιουργεί τους φόρους, τον πλούτο, και έχει σηκώσει και το μεγαλύτερο βάρος. Άρα, περιμένεις να πάρεις από αυτούς τους ανθρώπους που βοήθησες ακόμα μεγαλύτερο πλούτο. Τώρα εδώ. Όταν βάζεις στο κάδρο τους δημόσιους υπαλλήλους, που προφανώς οι άνθρωποι έχουν πληγεί του εισόδημά τους, αλλά από την άλλη δεν έχεις προχωρήσει την αξιολόγηση νωρίτερα, σε ένα βαθμό ο οποίος να είναι σαν ευκαιρία να το δεις, δεδομένου ότι έχεις μπροστά σου κάποια στιγμή, θα έρθει μια κυβέρνηση που θα πει θα επιστρέψω τα δώρα πλήρως στους δημόσιους υπαλλήλους. Πριν το κάνουμε αυτό, ας έχουμε φτιάξει πρώτα ένα δημόσιο το οποίο να νιώθει καλά αυτός που δουλεύει σε σχέση με τον άλλον δίπλα του που δεν δουλεύει. Δηλαδή να νιώθει καλά, να νιώθει ικανοποιημένος, να μην νιώθει ότι όλα είναι οριζόντια. Γενικά, αυτού του είδους τα οριζόντια μέτρα, ειδικά αναφορά εργαφορούν εργαζόμενους, σπανίως αποδίδουν. Θα έλεγα ότι μάλλον κάνουν κακό στο εσωτερικό, αλλά απ' την άλλη συσπυρώνουν ένα εκλογικό ακροατή.
1: Ξέρεις τι νομίζω, Νίκο, ότι και η αντιπολίτευση τελικά δημιουργεί ένα κλίμα και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται
2: σίγουρα.
1: Και δίνει.
2: Στον Πρωθυπουργό.
1: Ναι. Οπότε γι' αυτό υπήρχε και αυτή η.
2: Το επηρεάζει. Σίγουρα έχουν επηρεαστεί τα μέτρα από την αντιπολίτευση. Πολλά πράγματα έχουν
0: επηρεαστεί. Γι' αυτό ίσως ακούμε αρκετά παράπονα από τους ελεύθερους επαγγελματίες, περίμεναν κάτι περισσότερο.
2: Η αλήθεια είναι, εδώ τώρα είναι το άλλο που έλεγες νωρίτερα, Γιάννη. Ότι τα γαλάζια στελέχη είχαν βγει τόσες διαρροές. Και αλήθεια υπάρχουν τόσα γαλάζια στελέχη στους μικρομεσαίους. Υπάρχουν και από άλλα κόμματα στους μικρομεσαίους. Αλλά είναι τόσο πολλοί οι συνδικαλιστές των μικρομεσαίων. Όπου αν αφρίσουμε όλα όσα είχαν κυκλοφορήσει, θα ήταν ένα πακέτο μικρομεσαίων. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι η πρώτη μας προτεραιότητα ήταν σώνει και καλά να δώσουμε λεφτά στους μικρομεσαίους. Τι είμαστε, περίοδο πανδημίας. Ήταν λίγο περίεργη η μετά των διακοπών περίοδο παραφιλολογία που είχε δημιουργηθεί. Υπάρχει μια φιλοσοφία ότι πρέπει να πληρώνουν κάτι. Δεν γίνεται να πληρώνουν τίποτα. Περνούν σε δαπάνες τα πάντα. Και καταλήγει ένα πολύ μικρό εισόδημα. Αυτό ας είναι κοντά στον ελεύθερο επαγγελματία. Αν δεν βγαίνει η επιχείρησή σου, η μικρή αυτή η επιχείρησή σου, θα πρέπει να το δει λίγο το μοντέλο. Ότι έχει κάποιες υποχρεώσεις. Έχει κάποιο φόρο να πληρώσει, έχει να πληρώσει ΦΠΑ, έχει να πληρώσει τους εργαζόμενους σου. Έχει ολόκληρη διαδικασία. Αλλά τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων δεν μπορεί να την περιμπάνουν οι υπόλοιποι φορολογούμενοι. Νομίζω ότι ήταν λελογισμένο το γεγονός ότι παρέμεινε τουλάχιστον η σύνδεση με τον κατώτατο του μισθό. Τώρα να βλέπεις εργαζόμενους δεκαετιών που έχουν στημένες επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις με ένα, δύο, τρεις εργαζόμενους και να πληρώνουν φόρο μόνο του βασικού μισθού. Αν νιώθουν καλά, από μένα περισσεύει.
0: Εδώ σαν επιχείρημα, έχει στείλει νωρίτερα πριν τη συζήτησή μας ένα μήνυμα η Δήμητρα που λέει δεν μπορεί να βγάζει μια ατομική, λέει αυτό το παράδειγμα, δεν μπορεί να βγάζει μια ατομική επιχείρηση λιγότερο από έναν υπάλληλο και γι' αυτό δεν φεύγει το τεκμαρτό, τότε να μας δώσει το αφορολόγητο που έχει και ο υπάλληλος.
2: Ναι, κοίτα, βεβαίως. Εγώ είμαι υπέρ. Εγώ είμαι υπέρ να δοθεί και το αφορολόγητο και να μπουν μέσα όλες αυτές οι έμεσες πληροφορίες που υπάρχουν και στις τεχνικές ελέγχου. Όταν πάνε ελέγξει η εφορία έναν φορολογούμενο ελεύθερο επαγγελματή ή μια επιχείρηση, ξαφνικά υπάρχουν καμιά 20-30 πληροφορίες από έμεσες και άμεσες τεχνικές ελέγχου, λέγονται. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για τον υπολογισμό του φόρου τους. Δηλαδή, να τι παραστάσεις στα social media, φαίνεται ο τρόπος ζωής. Οι υπερβολικές δαπάνες, να πάμε να τις δούμε τις δαπάνες. Ποιες δαπάνες αφορούν τη δουλειά, ποιες αφορούν την οικογενειακή ζωή. Υπάρχουν τρόποι να μπορέσουμε να το αποσαφηνίσουμε και τότε βεβαίως να τους δώσουμε και το αφορολόγητο. Για μένα είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι τα τεκμήρια είναι λάθος. Τεκμήρια είναι μια μικρή ομολογία ήττας όποτε εφαρμόζονται και όταν εφαρμόζονται, ότι δεν μπορούν πολύ απλά να υπολογίσουν με άλλο τρόπο το φόρο. Τον πραγματικό φόρο. Αλλά από την άλλη, μέχρι να καταλήξουμε εκεί και να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν θα αδικήσουμε κάποιον άνθρωπο, τουλάχιστον να υπάρχει ένας ελάχιστος φόρος. Γιατί υπάρχει και ο συνταξιούχος που πληρώνει, γιατί υπάρχει και ο νέος εργαζόμενος των 25 ετών που πληρώνει τα ίδια.
1: Συνταξιούχοι πάντως ευχαριστημένοι, Νίκο, έτσι.
2: Θα πρέπει να είναι. Κοίτα, οι συνταξιούχοι έχει ήδη κάτι που το χάνουμε. Γιατί οι άνθρωποι τα λένε, αλλά πλέον ενδεχομένως χάνεται. Μέσω 2026 οι αύξησεις που πήρανε ήταν μικρότερη από τον πληθωρισμό που θα κλείσει το έτος. Πράγμα που σημαίνει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημά τους, που σε αυτές τις κατηγορίες του βασικού μισθού και των συνταξιούχων του και το προσέχει η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της, οδηγεί σε μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισόδηματος. Τι έρχεται και κάνει η κυβέρνηση, έρχεται να καλύψει μέρος των απολειών και να τους δώσει και κάτι παραπάνω, γιατί έχουμε και νέου τύπου ακρίβεια ξανά με τα ενεργειακά και με όλα αυτά. Άρα επί της ουσίας τους καλύπτει απώλειες και τους δίνει και κάτι. Όχι κάτι πάρα πολύ παραπάνω, αλλά τους καλύπτει σε αυτούς τις απώλειες. Και θα έλεγα ότι αυτό ενδεχομένως έχει να κάνει και με την επιβίωση, γιατί μιλάμε τώρα για 2.200.000 ανθρώπους, οι οποίοι δεν μπορούν οι περισσότεροι από αυτούς να συνεχίσουν να ασκούν κάποιο επάγγελμα. Υπάρχουν κάποιες ηλικίες, γι' αυτό και δεν θα πάρουν το επίδομα ως 65 ετών, που μπορούν να κάνουν μια δραστηριότητα. Και η αλήθεια είναι ότι τους χρειαζόμαστε αυτούς τους εργαζόμενους, οι άνθρωποι, εφόσον έχουν τη διάθεση, να είναι στην αγορά εργασίας, γιατί έχουμε μεγάλες ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό και σε έμπειρο προσωπικό, σαν αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε σε άνθρωποι.
1: Και κυρίως για αυτούς, Νίκο, που δεν έπαιρναν αυτό το επίδομα τα προηγούμενα χρόνια, που λέγαμε και εδώ μέρες με τον Γιάννη ότι συνταξιούχος των 900 ευρώ δεν είναι πλούσιος, σε καμία περίπτωση.
2: Ναι, όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Αυτό ήταν το μεγάλο κέρδος.
2: Αυτό ήταν το πρόβλημα, ήταν τα εισοδηματικά κριτήρια. Ναι, ναι, ναι. Απ' την άλλη, δεν είναι όλο αυτό του είδους τα μέτρα. Πρέπει να έχουν κάποιο είδους κριτήριο. Δεν μπορεί να είναι για όλους. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει στη μέση και η Ευρώπη. Η Ευρώπη γενικά πάντα συμφωνεί με μέτρα τα οποία είναι στοχευμένα, τα οποία απευθύνονται σε αυτούς που τα χρειάζονται. Όχι σε όλους. Γιατί έχει διαπιστώθηκε πολύ μέσα στην πανδημία, ότι έτσι ξανεμίζονται πολλά λεφτά.
1: Αυτό που λες είναι η δική μου αίσθηση. Θα μπορούσε να μπει ένα εισοδηματικό κριτήριο για αυτούς που παίρνουν 1.700, για να δοθούν περισσότερα στους παρακάτω. Εκεί θα μπορούσε, ναι.
2: Εντάξει, είπαμε, έχουμε εκλογές. Άρα υπάρχει
0: Μήπως οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας, Νίκο, κάνει και την κυβέρνηση, εντάξει, η αντιπολίτευση τάζει, αλλά δεν θα εφαρμόσει προς το παρόν. Θα το δούμε από την άνοιξη 27 και μετά. Αλλά να ανεβάζει τον πύχη να κάνει αυτές τις παροχές. Υπάρχουν οι εφεδρείες για ένα πιθανότατα δύσκολο χειμώνα, γιατί καλά τα λέμε, αλλά υπάρχει μπροστά μια ενεργειακή πιθανόν κρίση, γιατί οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς στην ενέργεια. Υπάρχει μια πίεση στις αγορές. Υπάρχουν οι εφεδρείες στον προϋπολογισμό για να καλυφθούν τέτοιου είδους δυσκολίες που να προκύψουν.
2: Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει υπάρχει ήδη πρόβλεψη από θεματικό για τα ενεργειακά. Τα ενεργειακά έτσι και αλλιώς δημιουργούν επιπλέον έσοδα λόγω του ΦΠΑ που είναι ως ποσοστό της τιμής και επιπλέον υπήρχαν και λεφτά στο πλάι. Άρα εδώ υπάρχουν αποθέματα τα οποία θα πρέπει όμως να διαχειριστούν σε συνεννόηση με την Ευρώπη. Το δεύτερο είναι το αποτέλεσμα του 26, το οποίο ο προϋπολογισμός μας κάθε χρόνο γεννά υπερπλεονάσματα και ενδεχομένως δημιουργεί και νέο δημοσιονομικό χώρο. Αυτός ο νέος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος όπως αφηνίζεται κάποια στιγμή τον Απρίλιο, ενδεχομένως να έρθει πιο γρήγορα. Και λέω εγώ γιατί το σκέφτομαι αυτό, γιατί πολύ απλά από τις ανακοινώσεις τις προχτεσινές του Πρωθυπουργού προκύπτει ένα κενό. Φαίνεται σαν να υπάρχει ένα κενό, σαν να έχει μείνει ένα κενό μέτρων τα οποία τα ετοιμάζει για τις πρώτες εβδομάδες, πρώτους μήνες του νέου έτους. Είναι ξεκάθαρο
0: ότι. Πιο κοντά σε εκλογές.
2: Υπάρχει. Ναι. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε. Είναι το πακέτο αυτό των 2,2 δις για το 27, 3,5 δις φτάνει το 2000, για τα επόμενα και για τα επόμενα χρόνια. Αλλά να μείνουμε σε αυτό το 2,2 δις, είναι το πιο μεγάλο το οποίο έχει ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά είναι λίγο παραπάνω, ένα 800 κάτι, ήταν 800 ήταν το περσινό, 2,2 δις το φετινό. Γενικώς πηγαίνουμε με σιγά σιγά, κανείς δεν θέλει να γκρεμίσει, η αλήθεια είναι αυτό το καλό κλίμα. Είναι εύθραστη η αγορά ομολόγων, πάρα πολύ εύθραστη. Το παραμικρό δημοσιονομικό πρόβλημα δημιουργεί μεγάλα ζητήματα, δηλαδή παρακολουθούν τα δημοσιονομικά των ΗΠΑ οι αγορές. Τι συζητάμε τώρα, που ποτέ κανείς δεν θα τολμούσε, δεδομένου ότι μπορεί να εκδίδει χρέος σε δολάριο όσο θέλει στις ΗΠΑ. Παρόλα αυτά, τα δημοσιονομικά των ΗΠΑ είναι πρόβλημα στις παγκόσμιες αγορές, όπως είναι και τα δημοσιονομικά βέβαια άλλων χωρών της Ευρώπης, όπως του Ηνωμένου Βασιλείου ή μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα ειδικά των βορείων χωρών. Άρα δεν υπάρχει λόγος να κάτσουμε και να δημιουργήσουμε εμείς πρόβλημα σε μια οικονομία που ακόμα είναι αδύναμη. Έτσι. Δεν έχουμε βρεθεί ούτε σε επίπεδο ΑΕΠ αντίστοιχο των ευρωπαϊκών, ούτε σε επίπεδο κατά κεφαλή ΑΕΠ, δηλαδή ό,τι βγάζει ο καθένας από εμάς, ούτε στην αγοραστική δύναμη στο επίπεδο των υπολείπων. Άρα έχουμε δρόμο να διανύσουμε πάρα πολύ και πρέπει να αυξάνουμε την πίτα και πρέπει να δημιουργούμε ανάπτυξη. Δηλαδή για μένα το πιο σημαντικό μέτρο για τις επιχειρήσεις είναι η ιστορία των αποσβέσεων. Υπήρχε ένα μηχάνημα για να το αποσβέσει τέλος 10 χρόνια. Φανταστείτε τώρα ότι ένα από τα μηχανήματα είναι υπολογιστές. Οι υπολογιστές επιχειρήσεις αλλάζουν κάθε 3-4 χρόνια. Το κατέβασε στα 6 τουλάχιστον. Αυτό είναι μια ανάσα για τις επιχειρήσεις που τρέχουν 3 και 4 αποσβέσεις ταυτόχρονα.
1: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και την Παρασκευή, έτσι.
2: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Καλημέρα.
1: Γεια.

0: πολλά τα μηνύματα, Γιάννη, με το πιάσαμε την κουβέντα για τους φόρους, για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Μας στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα οι ακροατές.
1: Και ειδικά με ελεύθερες επαγγελματίες.
0: Η Μέρη, μιας που αναφέρεσαι σε αυτό, λέει ότι δεν είμαστε όλοι στην ίδια κατηγορία. Είμαι ασφαλίστρια, με φορολογή με τεκμήριο. Στο επάγγελμά μας δεν μπορούμε να αποκρύψουμε γιατί πληρωνόμαστε με προμήθειες από τις ασφαλιστικές. Γιατί δεν μας φορολογεί με έσοδα-έξοδα, έχω καταλήξει να φορολογούμε με 60%. Ο τηλέμαχος ο Κέσαρης από πάνω λέει και οι μικρομεσαίοι πεθαίνουμε, συνεχώς μας χώνουν χαράτσια και είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθούμε. Χρήστος, έχω 1.200 ευρώ μισθό και πληρώνω 600 ευρώ ενίκιο. Να μας πει ο Μητσοτάκης τι δεν μπορεί να δώσει, για ποια ανάπτυξη αναφέρεται ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, το στεγαστικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα που δεν έχει απάντηση η κυβέρνηση. Νομίζω δεν έχει καμία ευρωπαϊκή χώρα προς το παρόν μια σοβαρή απάντηση, γιατί διάφορα προγράμματα τρέχουν, αλλά προς το παρόν το αποτέλεσμα που απαιτείται δεν υπάρχει στις τιμές των ενοικίων ειδικά. Βέβαια, εδώ είναι διπλή ανάγνωση, γιατί οι ενοικιαστές ζοριζόμαστε, υπάρχουν και ιδιοκτήτες που από αυτό βελτιώνουν πολύ την ποιότητα ζωής τους. Δηλαδή έχουν αυξήσει το δικό τους εισόδημα πάρα πολύ. Δεν είναι δύσκολο να βρεις τη λύση στην εξίσωση. Να σου πω, κυκλοφορούσε στα περίπτερα στη ΔΕΘ. Η κεντροδεξιά παράταξη σε έχει αγκαλιάσει, παρατηρούσα. Σε χαιρετούσανε.
0: Μα δεν μπορούσα να βλέπω εσένα να δουλεύει συνέχεια και εγώ να κάθομαι, κατάλαβες. Λέω, θα πάω να βγάλω κι εγώ το ψωμί μου.
1: Ή να πιεις τον καφέ σου.
0: Όχι, όχι. Τον καφέ τον είχα στο χέρι και κυκλοφορούσα και έβλεπα. Είδα, ας πούμε, τον πιερακάκι. Σάββατο μεσημεράκι, προς μεσημεράκι.
1: Περιζήτητος πριν τις ανακοινώσεις.
0: Βεβαίως. Γιατί τον είχαν πιάσει συνταξιούχοι. Και πλησιάζω και τον ακούω να λέει την ατάκα. Θα ακούσετε πολλά σήμερα για εσάς. Και του λέω, Υπουργέ, την έπιασα την ατάκα, του λέω. Γιατί με ρωτάει συνέχεια η μητέρα μου. Τι γίνεται. Μου λέει, και εμένα όλοι γι' αυτό με ρωτάνε. Και ακούσαμε το βράδυ το 400 και τη διεύρυνση. Και είναι ένα μέτρο πολύ πολύ σωστό, βεβαίως. Προεκλογικό, αλλά σωστό. Αυτό έχει σημασία.
1: Επειδή σε έβλεπα να μιλάς με πολλούς κεντροδεξιούς, είπα να το ισορροπήσω. Και προσέγγισα την κεντροαριστερά.
0: Α, μπράβο, μπράβο.
1: Ένας βουλευτής Θεσσαλονίκης, δεν θα πω όνομα.
0: Ναι.
1: Τον βλέπω στα περίπτερα της ΔΕΘ και του λέω, θα έρθεις και στην ομιλία στο Βελίδιο το βράδυ.
0: Επηρεασμένος.
1: Εμείς θα είμαστε έξω, λέει, με τη διαδήλωση. Πώς θα δεν έχουμε δουλειά να έρθουμε στο Βελίδιο σε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Από πού και ως πού. Βέβαια, λέει, πέρσι είχαν έρθει από εμάς. Γιατί πέρσι είχε πάει η κυρία Θρασκιά ως εκπρόσωπος του Πασόκ.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε το γύριστε στο εσωτερικό τώρα της Α Θεσσαλονίκης με τους υποψηφίους βουλευτές του Πασόκ.
0: Εκπρόσωπο του Πασόκ.
1: Ξέρεις ποιος ήταν με την πρώτη σειρά. Τον χαιρέτησε και ο Πρωθυπουργός φεύγοντας. Ο κ.
0: Κουκουλόπουλος.
1: Που τρεις με μια εβδομάδα πριν ο κ. Μητσοτάκης πήγε, είχε πάει στην Κοζάνη και έκανε πλάκα επειδή βάζει το θέμα του Λιγνίτη. Ο κ. Κουκουλόπουλος λέει: εδώ να έρθουμε με τη μονάδα που φτιάξει ΔΕΗ να δεθεί στην καμινάδα ο Κουκουλόπουλος. Αλλά στο Βελίδιο πρώτη σειρούλα, χαιρετούρα μετά, μια χαρά.
0: Ο κ. Κουκουλόπουλος λογικά δεν πρέπει να έχει κατέβει κάτω. Δεν ξέρω, αυτό είναι το υποθετικό. Γιατί την Τρίτη που θα πάει αύριο δηλαδή ο Ανδρουλάκης να δει τους παραγωγικούς φορείς, θα είναι εκεί ο Κουκουλόπουλος, θα είναι η Διαμαντοπούλου, θα είναι ο Γερουλάνος. Ενότητα, πρόσεξε.
1: Ενότητα.
0: Βέβαια,
1: ο Δούκας θα είναι.
0: Ο Δούκας δεν θα είναι. Ο Δούκας είναι δήμαρχος Αθηναίων.
1: Α, μπερδεύτηκα, Ραντώνη. Λοιπόν, με μπέρδεψες για λίγο.
0: Εκεί λοιπόν που πήγαινε κάτω Πυρακάκης, ανεβαίνει ο Βασίλης ο Σπανάκης, συναντιούνται, κάνουν ένα πηγαδάκι. Μετά βλέπω πιο πέρα σε ένα άλλο περίπτερο, Χάρη Θεοχάρη με τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό Μεταφορών. Νίκη Κεραμέως έδινε συνέντευξη, πολίτη σταματούσε ο κόσμος επίσης για τα εργασιακά. Ευρυπίδης Τηλιανίδης και αυτός.
1: Περιμέναν τον κατώτατο.
0: Ναι, περιμέναν τον κατώτατο, ναι. Δηλαδή, το οποίο τον είπε εσύ
1: αναλόγως, τι πληροφορίες κυκλοφορούν, μετά από όποιος πετυχαίνει τον ανάλογο υπουργό, λέει: ισχύει αυτό, θα πάρουμε αυτά, θα δώσετε εκείνα.
0: Απλώς σε κάποια φάση είναι και η θέρμη του κόσμου τόσες πολλές φορές να μάθει που πάει ένας πολίτης στην Κεραμέως και την πιάνει από το λαιμό λίγο άγαρμα. Και λέω: τι γίνεται εδώ πέρα, εντάξει, πρέπει λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί. Άρα λοιπόν είχε πολύ κόσμο και φυσιολογικά είναι. Το Μηταράκι είδα και έκανε και πολλές βόλτες πάνω κάτω.
1: Ο οποίος ήταν και στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Mm-hmm. Και μαθαίνω τον συναντέα μου του τέξτου, λέει: σε είδα στην Εσπρέσο.
0: Έκανα ρεπορτάζ και στο δικό μου στην αριστερά, θα στα πω. Δηλαδή έπαιξα λίγο και στη δική μου, στο δικό μου γήπεδο.
1: Λέω εγώ ένα τελευταίο.
0: Δεν έκλειβα μόνο το ρεπορτάζ σου.
1: Λέω εγώ ένα τελευταίο και μετά μας λες αυτά, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει έχει ενδιαφέρον και έχουμε εξελίξεις. Το Σάββατο προφανώς δεν έγινε καμία κομματική εκδήλωση. Ακυρώθηκαν όλα τα πάρτι και αυτά που είχαν κανονίσει από τη Νέα Δημοκρατία λόγω του δυστυχήματος στην Τανάγρα. Την Παρασκευή, ωστόσο, όπου κάθε χρόνο κάνεις ένα καφέ στη Θεσσαλονίκη, το πάρτι της ΙΟΝΕΔ, φέτος πήγε ο κ. Μητσοτάκης. Αφού πήγε για φαγητό κτλ., πέρασε κανένα μισάωρο.
0: Και δεν είχε πολύ κόσμο, γινόταν χαμός.
1: Είχε προεκλογική περίοδος. Είχε 400 άτομα.
0: Οι Ιταλοί έχουν ένα ενθουσιασμό.
1: Ναι. Και παρότι ο κ. Μητσοτάκης άργησε λίγο να πάει, δεν ξέρω αν το συζητούσε, το σκεφτόταν. Αλλά πήγε, και αυτό έχει σημασία, που δείχνει λίγο τον προεκλογικό τόνο. Και επίσης πρέπει να σου πω ότι πρώτη φορά στην αίθουσα των δημοσιογράφων στο Βελίδιο την ώρα της ομιλίας υπήρχε καφές, κουλουράκια και σαντουιτσάκια. Τι δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ούτε εγώ θυμάμαι ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Μπράβο.
1: Ανάπτυξη. Ποτέ τα τελευταία χρόνια. Παλιά γινόντουσαν πολλά. Άστο.
0: Εγώ δεν θυμάμαι τη Τσίπρα κυβέρνηση να έχει σαντουιτσάκια και καφέ.
1: Δεν είχε κουλουράκι.
0: Ούτε κουλουράκι. Θυμάμαι, δεν θέλω να δείξω.
1: Τον είχα πιο large. Τον είχα πιο large. Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας αυτά ήταν πιο εντάξει.
0: Όχι, δεν θυμάμαι κουλουράκι εκεί πέρα που καθόμασταν στην αίθουσα. Λοιπόν, πολύ σύντομα να σου πω γιατί θα προλάβουμε.
1: Προεκλογική περίοδο. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: ΣΥΡΙΖΑ, ΔΕΘ, πάνε Πέμπτη Παρασκευή. Οι φήμες λένε ότι δεν θα ανέβει ο Παύλος Πολάκης πάνω. Άρα λοιπόν εδώ η Τριανδρία, η συλλογική ηγεσία σπάει για τήρηση. Στο δεύτερο σποτ δεν συμμετείχε καν και βγαίνει και λέει: θέλω να γίνω πρόεδρος, θα πάμε σε εκλογές. Πάλι διαχωρίζει τη θέση.
1: Κάνει κόμμα Πολάκης.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτά θα κατέβει για δήμαρχος αλλιώς λέει.
1: Λες, περιφερειάρχης. Ναι. Παπάς Δούρου θα πάνε δηλαδή.
0: Παπάς Δούρου, αν ισχύουν αυτά που μου είπανε, παπάς συνέντευξη τύπου που το έχει ξανακάνει όταν είχε φύγει ο Κασελάκης. Το 24, μπράβο, τεχνογνωσία που λέει και ο Μητσοτάκης. Ναι. Και Δούρου, κεντρική ομιλία. Και θα δουν και οι δύο τους παραγωγικούς φορείς.
1: Ο κ. Σαμαράς, ξέρεις, ως πρωθυπουργός δεν είχε κάνει ποτέ συνέντευξη τύπου.
0: Ναι, βέβαια. Δεν υπήρχε ΔΕΘ για τον κ. Σαμαρά, το θυμάμαι.
1: Μόνο μια ομιλία και γεια σας.
0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι βρισκόμαστε 7 μέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Αφιλοκερδός, πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Ριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Άλλη μια χρονιά λοιπόν, αρχές Σεπτεμβρίου θα είμαστε στο Καλλιμάρμαρο στάδιο.
1: Από εμάς,
0: γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Αύριο 10 η ώρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εξειδικεύθηκαν χθες από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυραγάκης. Πρόσθεσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι που ήταν συνεπιβάτη στο ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια συνομιλική της, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε χθες ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία και την νίκη των ακροδεξιών της AfD. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία, αλλά σε όλη τη Γερμανία, δήλωσε ο καγκελάριος και έκανε λόγο για την πιο σοβαρή εκλογική ήττα που έχει υποστεί το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα εδώ και δεκαετίες. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Σε 5 παραβάσεις, 4 παραβιάσεις και 1 εμπλοκή προχώρησαν χθες 5 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων τα 2 πλεισμένα, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική. Εν τω μεταξύ, σε νέες του δηλώσεις, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου, ανέφερε: «Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας». Αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμένει ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, παρά την τελευταία συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, όπως αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών στο Bloomberg. Όπως αναφέρουν, οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική εξέλιξη, με τον Πούτιν να παραμένει αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, εκτιμώντας ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει τον στόχο αυτό μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Σύμφωνα με το Interfax, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε χθες πως δεν αποκλείεται να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πούτιν και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις διπλωματικές επαφές του Σαββατοκυριακού. Επίσης, ο Πεσκόφ δεν απέκλεισε την επανέναρξη των τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να συζητηθούν ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής τους. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τα ξημερώματα, μετά από 3 ημέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων έκανε λόγο για βιομηχανικά κτίρια που χτυπήθηκαν στα προάστια της πρωτεύουσας, για καταστροφή οχημάτων και πρόκληση πυρκαγιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη παραμένει και η πυρκαγιά στην υψηλή Ράχη Δράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικάπα Ευβίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Κύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασχηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και ο 26χρονος που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Και οι 3 παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Ηρακλής 0-2. Στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της Superbet League 2, η Μαρκό νίκησε τον Πανσεραϊκό 1-0. Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο Νότης με τον Γιαννάκο εδώ το έχουν ρίξει έξω σήμερα. Έχουν βάλει Παβαρότη, Μπράιαν Άνταμς, πανηγυρίζουν για τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
1: Και την παρουσία. Παρουσία.
2: Ναι, πάνε να συγκρίνουμε τον Μπράιαν Άνταμς με τον Παβαρότη. Ναι. Να δούμε ποιος είναι καλύτερος. Mm. Γιατί είναι ο Μπράιαν Άνταμς ήταν ο Μητσοτάκης, ο Παβαρότη είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Όχι, ανάποδα.
0: Άρα εσύ λες ότι ο Ανδρουλάκης είναι ο Παβαρότη.
2: Όχι, επειδή παίζει, έπαιξε πρώτο ο Μητσοτάκης, άρα ο Μπράιαν Άνταμς στο τραγούδι, ναι. Ο Παβαρότη θα παίξει την άλλη Κυριακή. Ναι. Πολύ καλό ήταν ο Μητσοτάκης, αλλά...
0: Τι είπες?
2: Ήταν καλός.
1: Να τα πω. Στην ομιλία, στη συνέντευξη και σε όλα.
2: Αλλά όπως λέει εδώ ο Κώστας Πανός, αγρότης δεν είμαι. Δημόσιος υπάλληλος.
0: Έχεις μικρόφωνο. Μπορείς να το πάρεις λίγο. Ναι. Όπως την καταγγελία που έκανες, αυτό που λέγαμε πριν, μπορείς να μας το πεις στον αέρα.
1: Λοιπόν, Κώστα, πώς τα είδες τα μέτρα,
2: ο ηχολήπτης, μέτρα για ηχολήπτες έχει, λέει.
3: Δεν έχει. Ναι. Δημόσιος υπάλληλος δεν είμαι. Αγρότης δεν είμαι. Συνταξιούχος δεν είμαι. Παιδιά δεν έχω. Δεν με πιάνει κάτι.
2: Πολύ σωστά.
1: Μήπως σε πιάσει αυτή την εβδομάδα ο Ανδρουλάκης.
3: Να ακούσω.
1: Να ακούσεις.
0: Α, συγγνώμη.
3: Τι έχει να προσφέρει.
0: Το σπίτι μου 3-4 πιο βγάζουν τώρα.
3: Αυτό είμαι καλυμμένος, δεν χρειάζεται.
0: Α, έχει σπιτάκι. Άρα τι, έχει φροντίσει το κράτος.
1: Έγινε κάτι όμως από όλα αυτά.
3: Φρόντισε το κράτος.
0: Α, λέω. Πότε αποκτήθηκε το σπίτι της οικογένειας?
3: Καιρό, πολύ καιρό. Πατρικό.
0: Επί Πασόκ.
3: Μπράβο.
0: Έτσι, μπράβο. Να τα καταλάβεις.
1: Μήπως σου δώσει.
0: Πότε αποκτήθηκε το σπίτι της οικογένειας?

0: φόρουμ των αδελφών.
1: Ναι.
0: Και εξηγούσε ότι όλο αυτό δεν έχει γίνει ούτε μόνο με τα μνημόνια, είναι σημαντικό. Έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Άρα τα παιδιά παίρνουν αργότερα τα σπίτια.
1: Ναι, σωστό, πολύ σωστό.
0: Έχουν εμφανιστεί για τους ξένους, ήμουνα σε μια συγκέντρωση τέλος πάντων, χθες σε ένα τραπέζι, που ένας που ασχολείται με αυτά τα θέματα μας εξηγούσε πόσο φθηνοί είμαστε για τους ξένους. Ακούνε το 10.000 ευρώ στη Γλυφάδα και βάζουν τα γέλια. Μας έλεγε το παράδειγμα μιας κυρίας η οποία αγόρασε στην Κυψέλη, και λένε μα καλά στην Κυψέλη, και λέει, Αυστριακή, η οποία έλεγε, είναι δυνατόν, είμαι 20 λεπτά από τη θάλασσα.
1: Σωστό.
0: Και πλήρωσα το σπίτι 2.000 ευρώ το μέτρο.
1: Παραθαλάσσια η Κυψέλη.
0: Για την Αυστριακή είναι παραθαλάσσια η Κυψέλη.
1: Καλά. Άμα μένει στη Φραγκφούρτη, προφανώ.
0: Τέλο πάντων, πώ τα είδατε, ρε παιδιά, τα μέτρα.
2: Κοίταξε, τηρουμένων των αναλογιών.
1: Έδωσε κάτι σε κάτι.
2: Έδωσε κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο τριμηνό είχε χάν καλλιεργηθεί περισσότερε προσδοκίε.
0: Από τους
2: Τζούνους και άλλους. Κυρίως από
1: τους επαγγελματίες, πολλά
2: επιχειρήσεις, κάποιες επαγγελματικές ομάδες. Στο στεγαστικό που είπες, μια έκπληξη που θυμάσαι που λέγαμε ότι έχει να κάνει με πολύτεκνους ή με άνθρωπους που έχουν ανάγκη και έχει να κάνει με τα σπίτια, ούτε αυτά επιβεβαιώθηκαν. Δηλαδή είχαν καλλιεργηθεί πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες, δηλαδή ότι το πακέτο θα ήταν μεγαλύτερο. Και δεν ήταν. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης όμως, για να το κλείσω εδώ, είπε ότι σε όσους έλεγαν αυτά, να πω ένα πράγμα. Τόσα μπορώ, τόσα δίνω.
1: Όχι μόνο. Και έδωσε τα διπλάσια από ό,τι είπε ότι μπορούσε. Θυμάμαι ότι όταν του είχε πει ο Ανδρουλάκης, δώσε εκείνο, λέει αυτό στοιχίζει ένα δις. Και εγώ ένα δις θα δώσω. Ναι. Όλο και όλο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το δώσω, ας πούμε, στη 13η σύνταξη.
2: 13η σύνταξη.
1: Έδωσε 2,2.
2: Και τα λοιπά. Ναι. Θα περιμένουμε να δούμε.
1: Κάποια πράγματα όμως είναι. Εντάξει, δηλαδή ο Κουμπαράς είναι ωραίο, έξυπνο σαν μέτρο, αλλά...
0: Ο Κουμπαράς για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, είναι ωραίο μέτρο.
0: Αλλά εγώ θα ήθελα να έχω και εγώ τη δυνατότητα να το κάνω.
1: Εσύ μπορεί να έχεις. Τώρα...
2: Όχι,
1: να
2: κάνω, λέει.
0: Όχι, να
2: εμείς παίρνε... δεν έχουμε.
0: Στο παιδί μου εννοώ...
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Την άκουσα αυτή την κριτική, ότι δεν έχουμε να αποταμιεύουμε.
2: 120 ευρώ.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει για τα παιδιά, ναι, που έχουν οι γονείς τους εισφύγονται. Να το κάνουν.
1: Είναι δύσκολο όμως.
0: Είναι δύσκολο.
2: Ναι, αλλά να υπάρχει όμως.
1: Πριν από τον προηγούμενο μήνα είχαμε δημοσιεύσει ένα πίνακα της Τράπεζας Ελλάδος, την Καθημερινή, που έλεγε ότι το 72% των πολιτών, 72% των πολιτών έχουν στην τράπεζα λιγότερο από ένα χιλιάρικο.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Μάλιστα. Όταν λοιπόν έχεις στην τράπεζα λιγότερο από ένα χιλιάρικο,
0: ναι,
1: πώς θα
0: η διαφορά είναι ότι για το παιδί μας οι άνθρωποι, ακόμη και όταν δεν έχουν.
1: Θα βάλουν το πενιντάρικο.
0: Με κάποιο τρόπο
1: θα
0: βάλεις 20 ευρώ.
1: Έτσι,
0: και θα σου βάλει 20 το κράτος.
1: Ναι.
0: Εγώ θα ήθελα που η κόρη
1: κάτι
0: μου.
1: Λοιπόν θα μαζέψουν.
0: Ναι, εγώ θα ήθελα που η κόρη μου είναι 9 ετών τώρα, θα ήθελα να μπορώ και εγώ τη δυνατότητα, ναι, να το κάνω.
1: Νομίζω θα το κάνει.
0: Αν το κάνει, εγώ θα συμμετάσχω. Πώς το λένε, με 40 ευρώ το μήνα. Τόσα μπορώ να διαθέσω, ρε παιδί μου, με 40. Ο κύριος Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας στην ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Η κυρία Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-0-170-174. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο μοναδικός Δημήτρης Γιαννήρης στη διεύθυνση αυτή τη εκπομπή. Γιάννης Νότης Χρήστος στα μικρόφωνα του Sky. Τώρα, πριν συζητήσουμε με τα μέτρα, θα έχουμε συνάντηση σε λίγο με τον τηλεφωνική συνάντηση με τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος παρακολουθεί την εξειδίκευση των μέτρων.
2: Έτσι,
0: είναι πολλά αυτά που πρέπει να πούμε. Επειδή οι περισσότεροι που ρωτάτε εκφράζετε μια αγωνία και για τους γονείς σας και για τους ιδίους λόγω συντάξεων, όσοι είστε άνω των 65 ετών και παίρνετε σύνταξη, θα πάρετε τα 400 βοήθημα. Ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου.
1: Χωρίς εισοδηματικό κριτήριο.
0: Κανένα εισοδηματικό κριτήριο και είναι και σωστό νομίζω. Αλλά σήμερα η εβδομάδα ξεκινάει με το αποτέλεσμα βόμβα
1: ανάποδα,
0: στη Γερμανία.
1: Ανάποδα, ξεκινάει ανάποδα.
0: Και θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, νομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τον καλημερίζουμε. Γεια σας κύριε Ιωακιμίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας.
3: Καλημέρα σας.
1: Και ένας άνθρωπος που ξέρει τα ευρωπαϊκά θέματα όσο πολύ λίγοι.
3: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
2: Άρα λοιπόν μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί συνέβη αυτό. Φαντάζομαι ότι δεν είναι τωρινό, είναι κάτι το οποίο εκολάπτεται όλους αυτούς τους μήνες και όλα αυτά τα χρόνια, για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα στο κρατήριο.

0: Σαξονία.
1: Κοιτάξτε, συνέβη αυτό διότι στη Σαξονία, δηλαδή στο κρατήδιο το οποίο ανήκει στην πρώην Ανατολική Γερμανία, υπάρχει μία βαθύτατη απογοήτευση και μία βαθύτατη απόγνωση για τα αποτελέσματα, κυρίως τα οικονομικά και κοινωνικά, που προέκυψαν από την ενοποίηση. Με άλλα λόγια, διαφορετικά πράγματα προσδοκούσαν, διαφορετικά προέκυψαν. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι υψηλά επίπεδα φτώχειας, υψηλά επίπεδα ανισότητας και κοινωνικού αποκλεισμού, τα οποία σε συνάθεση και με το φαινόμενο της μετανάστευσης δημιουργούν μία απόγνωση και μία απογοήτευση που στρέφουν το εκλογικό σώμα προς την ακροδεξιά. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη Σαξονία, συμβαίνει σε κάποιο βαθμό, μικρό ή μεγαλύτερο αν θέλετε, και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και επομένως αυτό το οποίο συνέβη ειδικό στη Σαξονία, με το γεγονός ότι η εναλλακτική, δηλαδή το AfD, ήρθε το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή και διεκδικεί να κυβερνήσει το κρατήριο, είναι κάτι εξόχως επικίνδυνο για όλη την Ευρώπη. Στέλνει ένα εξόχως αρνητικό μήνυμα, όπως το διαβάζω εγώ από τη δική μου οπτική γωνία, και ιδιαίτερα θα έλεγα απειλητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, έχει κατασκευαστεί για ήρεμα νερά, επιτρέψτε μου να πω, δηλαδή για δημοκρατικές κατά κάποιο τρόπο καταστάσεις.
2: Ιδιαίτερα μάλιστα όταν έχουμε στη Γαλλία, η οποία η Λεπέν είναι έτσι πρώτον πυλών, στην Ισπανία είναι το Vox, στην Ιταλία είναι ήδη η κυρία Μελόνι. Ουγγαρία, Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία, Τσεχία, όλοι φλερτάρουν με την ακροδεξιά.
1: Με την ακροδεξιά. Ναι. Και επομένως τα πράγματα είναι εξόχως δύσκολα, θα έλεγα. Mm. Mm-hmm.
2: Τι συνέπειες δηλαδή μπορεί να έχει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Κοιτάξτε, εάν υποθέσουμε ότι η AfD σχηματίζει κυβέρνηση στη Σαξονία με τη βοήθεια της συμμαχίας της Σάρας Βάκενχετ, δηλαδή του ακροαριστερού κόμματος, ή την ανοχή μάλλον, και ενθαρρύνει κατά κάποιο τρόπο το AfD να καταλάβει την εξουσία σε πανγερμανικό επίπεδο, θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες στο Βερολίνο κτλ., τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέψτε να πω, ότι έχει τελειώσει.
0: Τι λέτε? Άρα μπορεί να οδηγήσει αυτό και στη διάλυσή της, λέτε?
1: Βεβαίως μπορεί να οδηγήσει στην διάλυσή της, διότι η εναλλακτική έχει σαφώς στραφεί εναντίον της νομισματικής ένωσης.
3: Και προηγείται η Λεπέν στη Γαλλία, κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι μια άλλη πτυχή. Υπενθυμίζω ότι η εναλλακτική δημιουργήθηκε το 2013 ως κατά κάποιο τρόπο δύναμη που ήταν αντίθετη σε οποιαδήποτε χορήγηση ενίσχυσης, υποστήριξης τότε στην Ελλάδα στα πλαίσια της νομισματικής ένωσης.
3: Μήπως ασχολήθηκε περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η γραφειοκρατία αυτή, έτσι όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, με το πώς δεν θα φεύγει το καπάκι από το μπουκάλι στο πλαστικό, παρά με διάφορα κοινωνικά θέματα, και τα χάσαμε?
1: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα το κοινωνικό μοντέλο, αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό πρότυπο, και το οποίο σε μεγάλο βαθμό αγνοήθηκε και ασχοληθήκαμε με πάρα πολύ μικρά και ασήμαντα πράγματα με τα οποία θα έπρεπε να ασχοληθεί το εθνικό κράτος. Δεν υπήρχε λόγος
2: έτσι, έτσι. Το μέγεθο της αυγουλήθρας, θυμάμαι.
1: Ακριβώς, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, δεν εστιάσαμε τόσο πολύ στις μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις και στα μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις, όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία κτλ. Mm-hmm. Δεν προετοιμαστήκαμε με την κοινή άμυνα που θα έπρεπε να είχαμε προετοιμαστεί. Ναι. Και όλα αυτά, ξέρετε, έχουν συνέπειες για την κοινωνία και για το εκλογικό σώμα και για τους πολίτες, mm-hmm, και που διοχετεύονται στην ακροδεξιά.
0: Προσθέτουμε σε αυτά, κύριε καθηγητά, και το τη διαχείριση του μεταναστευτικού.
1: Βεβαίως, το μεταναστευτικό είναι μια άλλη πτυχή, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και κάτι που είναι ιστορικό φαινόμενο για πρώτη φορά, ότι οι δύο ηγέτες των υπερδυνάμεων, δηλαδή Πούτιν και Τραμπ, έχουν συμμαχήσει από κοινού εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέρ της ακροδεξιάς, με την ελπίδα ότι η ακροδεξιά θα υπονομεύσει και ενδεχομένως θα κατεδαφίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Και τώρα βλέπουμε το FD επίσης να λέει να έχει θέσεις φιλορωσικές, να διδάσκονται στα σχολεία τα ρώσικα.
1: Όλοι σχεδόν η ακροδεξιά, από τη μια άκρη ως την άλλη, από τη Βρετανία που δεν είναι βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι αν θέλετε την Πολωνία και οπουδήποτε αλλού, η ακροδεξιά είναι φιλορωσική. Αλλά ξέρετε, είναι και ο Πούτιν και ο Τραμπ, ο οποίος άλλωστε ο αρχηγός, ξέρετε, του AfD στη Σαξονία, ευχαρίστησε πρώτα απ' όλα ποιον?
2: Το Μάσκ.
1: Το Μάσκ, ο οποίος του προσέφερε στήριξη πολύτιμη μαζί με τον G. Dave Vance, δηλαδή τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να πετύχει αυτό το θαυμαστό εντός εισαγωγικών εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο αυτή τη στιγμή απειλεί κατά κάποιο τρόπο και την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, τα οποία παρά τις ατελειές τους είναι κατακτήσεις του ευρωπαϊκού, αν θέλετε, πολιτικού χώρου στη μεταπολεμική ιστορία και πρέπει να διαφυλαχθεί με κάθε μέσο.
4: Γεια σας κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλησπέρα σας.
1: Είστε καλά,
0: καλά και
4: εσείς. Ευχαριστούμε κύριε Κεμίδη, γεια σας. Έχετε στείλει πολλά και πολυπίκυλα μηνύματα εδώ από το θέμα της ακροδεξιάς και τα λοιπά. Μέχρι, είναι πολλά τα μηνύματα, δεν το περίμενα, ότι ο Μητσοτάκης λέει δεν έχει δώσει τίποτα στους ιδιωτικούς υπαλλήλους της μεσαίας τάξης. Δεν έχει δώσει παρά μικρό.
2: Λέει ότι μέχρι τα 20.000 ευρώ αν είσαι αγρότης είσαι αφορολόγητος. Ενώ αν είσαι μισθωτός, όπως ξέρεις, πληρώνεις 9% και 20% στις πρώτες δύο βαθμίδες. Δηλαδή 900 και 2.900. Γιατί ο αγρότης δεν πρέπει να πληρώσει καθόλου φόρο και ο μισθωτός που παίρνει 20.000 να πληρώνει 2.900.
4: Γιατί είναι μεγάλο στοίχημα του Πρωθυπουργού, τον οποίο αποθέωσες πριν από λίγο, η ανάταξη του πρωτογενούς τομέα. Έτσι δεν είπε?
0: Βεβαίως, είναι προτεραιότητα.
4: Ήταν πολύ καλός, είπε ο Μητσοτάκης.
2: Είναι καλός ο Μητσοτάκης έτσι κι αλλιώς, σαν αυτό που βλέπουμε. Από εκεί και πέρα, πολλά από αυτά τα οποία λέει είναι πολύ μακριά. Εγώ περίμενα, να σου πω την αλήθεια, ναι, να κάνει αυτοκριτική σε πολλά πράγματα. Όταν είσαι 8 χρόνια στην
0: Ελλάδα. Έκανε σε κάποια φορά.
2: Μια φράση.
0: Τέμπη, είπε ο
4: Πεκεπέ.
2: Αυτό είναι επικοινωνία.
0: Είπε ότι καθυστέρησε, ότι να μην είμαστε λαζόνες.
2: Ότι το 60% του κόσμου δυσκολεύεται.
0: Α, και αυτό είπα. Ακρίβεια πρώτος εγώ λέω.
2: Εγώ πρώτος, εγώ.
0: Αλλά το θέμα είναι να κάνεις διαπλάτη.
4: Κρατηθείτε λίγο. Πάμε σε διαφημί. Θα τα πείτε, είσαστε ελεύθεροι.
0: Τον κρατάω.
4: Είσαστε σαν δύο καθαρό αίμα άτια στο λιβάδι. Θα τρέξετε αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τους
2: διαφημίσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε την Κυριακή το απόγευμα στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι συνεπιβάτη στο πατίνι το οποίο οδηγούσε συνομήλικη της νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χθες, μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία και την νίκη των ακροδεξιών της AfD. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ στο Βερολίνο, μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, εκτιμώντας ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει τον στόχο αυτό μέσα στους επόμενους 6 μήνες, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, παρά την τελευταία συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές στο Bloomberg. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τα ξημερώματα μετά από 3 μέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη παραμένει και η πυρκαγιά στην υψηλή ράχη Δράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, λέει εδώ ο Φώτης Ταξί Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Γεια σου, Φώτη.
0: Για ανάγκη Τζούνιο είσαι στον γήπεδο χθες που δεν μπορείς να μιλήσεις από τη βραχνάδα. Ζήτω ο κύριος Αλαφούζος που φτιάχνει ομαδάρα φέτος, δικό μας το πρωτάθλημα, λέει. Και από κάτω κολλάει και το Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος και στέλνει και έναν ήλιο.
2: Μάλιστα, ξέρεις κάτι, δεν έδωσε.
0: Ναι, κάτι.
1: Ναι.
0: Κάτι αφορολόγητο.
1: Ναι, ζήτω σε όλα όπως λες και τα λοιπά. Εγώ γήπεδο δεν ήμουν χθες, δεν μπόρεσα να πάω.
0: Γι' αυτό τι είχαμε χθες.
1: Τι είχαμε χθες.
0: Μαγεία Παναθηναϊκού.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Επειδή δεν είναι στον γήπεδο.
1: Το προηγούμενο που
0: ο Γρηγόρης με έναν απλό τρόπο, και έτσι θα υποδεχθούμε τον Νίκο Φιλιππίδη, λέει το εξής. Αφορολόγητοι όλοι εκτός από τους ιδιώτες. Ο Μητσοτάκης κυνηγάει τους ιδιώτες όπου τους βρει, λέει, γιατί λέει οι ιδιώτες κλέβουν και δεν δηλώνουν τι βγάζουν, λες και οι μισθωτοί δεν κλέβουν. Μπορεί όχι σε χρήμα γιατί δεν μπορούν, αλλά σε χρόνο. Ειδικά στο δημόσιο υπάρχουν πολλοί που δουλεύουν τις μισές ώρες.
2: Ακούτε.
1: Και το σκέφτεται έτσι ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν. Νίκος Φιλιππίδης, γεια σου Νίκο.
3: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία, έτσι.
1: Για πέρα είναι αυτή.
3: Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.
0: Βέβαια.
3: Οι οποίοι πρέπει την πιο δυνατή φωνή την έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι μικρομεσαίοι του ιδιωτικού τομέα. Ναι. Συνταξιούχοι τρίτη.
0: Ναι.
3: Οι αυτοί που δεν ακούγονται, δεν υπάρχουν πουθενά.
2: Οι πιο ρηγμένοι.
3: Μπράβο. Αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τον πλούτο, αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τους φόρους.
2: Συγχωρείτε, το λέγαμε και πριν. Ένας αγρότης μέχρι τα 20 χιλιάρια δεν πληρώνει τίποτα, ο μισθωτός πληρώνει 2.900. Στα 20, δεν είναι. Γιατί όμως, γιατί ο μισθωτός, παιδιά, που τα έχει πάθει όλα αυτά ο μισθωτός.
0: Θα γίνεται όλοι αγρότες και επιγερματίες.
1: Για να ενισχυθούν οι πρωτογενείς τομέας.
2: Και γιατί ο ελεύθερος επαγγελματίας φορολογείται ως ο βασικός μισθός. Με συγχωρείς, άμα είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και έχεις και ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για σένα, πώς δεν τον πληρώνεις εφορία όσο ένας από τους ανθρώπους που δουλεύουν για σένα. Δεν καταλαβαίνω.
3: Ότι βλέπω ότι είσαι ανάποδα, γιατί εδώ η κοινωνία έχει βγει και φωνάζει ότι άλλα περιμέναμε, περίμεναν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και άλλα τους είπε ο Μητσοτάκης. Εσείς
1: είστε
3: ακόμα χειρότερα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
3: είναι πιο κοντά σε μένα.
2: Ποιος είναι, ποιοι φοροδιαφεύγουν.
0: Πάμε να μας
2: πείτε.
0: Τα μέτρα βρεσείς. Μην κάνετε διαλογική συζήτηση τώρα. Κάνε μας τώρα στην εξειδίκευση τι σου έκανε εντύπωση και μετά θα κάνουμε και τη φιλοσοφία. Για πες ρε Νίκο.
3: Ότι έχει πολλά διάφορα μικρές αλλαγές, μικρές ρυθμισούλες. Έχει πει πάρα πολλές ο Θάνος ο Πετραλιάς.
0: Ναι.
3: Επιμέρους, για παράδειγμα, οι οποίες δεν τις. Για παράδειγμα, το επίδομα των συνταξιούχων θα το πάρουν ανεξαρτήτως ηλικίας όλες οι αναπηρικές συντάξεις.
0: Σωστό.
3: Το οποίο είναι σημαντικό,
0: σωστό.
3: Γιατί ακούγαν το 65, ακούγαν το 65 νωρίτερα και νομίζω ότι είναι δίκαιο αρκετά να το συζητώ. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτοί υποτίθεται το 65 το έχει ως όριο, οριοθετώντας κάπως με έναν τρόπο αυτούς που δεν μπορούν και θέλουν και αυτούς που δεν θέλουν ενδεχομένως. Γιατί σε κάποια επαγγέλματα δεν είναι εύκολο να συνεχίσεις να δουλεύεις μετά τα 65. Σε κάποια άλλα είναι βέβαια και καλό είναι να τους χρειαζόμαστε, δεν το συζητάμε. Τώρα, νομίζω ότι λίγο πολύ πάνω κάτω είναι αυτά που φανταζόμασταν. Η διευκρίνηση χρειάζεται. Για παράδειγμα, ένα που μου στέλνανε συνέχεια ήταν αυτή η φορολόγηση από 5 σε 15 που φορολογούσαν με το φόρο των μερισμάτων τα στελέχεια.
2: Ναι.
3: Από stock options. Αυτό αφορά μερικούς χιλιάδες. Πολλοί ενδεχομένως μας ακούνε. Λοιπόν, εδώ φαίνεται.
0: Μας ακούνε, αυτή την ώρα ακούνε. Αυτοί που έχουν stock options. Αυτοί τι θα έχουν, φορολογία.
1: Stock options.
3: Ναι, ναι, από 5 σε 15. Φεύγει ο φόρος των μερισμάτων που τους φορολογούνταν και θα φορολογούνται με 15%. Είναι από τα μέτρα που προκάλεσε λίγο αμηχανία, γιατί πολύ δεν κατάλαβα να το τόπο ο Πρωθυπουργός. Αν ανεβάζει το φόρο στα μερίσματα, όπως ακούγεται στην αντιπολίτευση,
2: το
3: πάει 15 μόνος του.
2: Φεύγει, λες. Τα ανεβάζει τα μερίσματα ή όχι.
3: Αφορά μόνο τα στελέχη τα οποία παίρνουν στο κόψιμο, τα οποία είναι και μέλη διοικητικών συμβουλίων. Αφορά μερικές εκατοντάδες εταιρείες και μερικές λίγες χιλιάδες.
0: Και τους τραπεζίτες και τα λοιπά.
2: Άρα τα μερίσματα 5%.
3: Ναι, παραμένει το 5%, όχι, δεν έχει καμία αλλαγή. Αυτό που πάει για αργότερα αρκετά και αυξάνει την κοστολόγηση είναι η προκαταβολή φόρου.
1: Μάλιστα, αυτή η έρμη προκαταβολή φόρου που περιμέναμε να πάει στο 60, στο 55 γράφονταν μέσα και εγώ σε αυτούς.
3: Το 55 είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες και θα πάει στο 50-27. Για τα νομικά πρόσωπα, τις άλλες νομικές μορφές, δηλαδή από ΙΚΙ και πάνω, εκεί από το 28 το 80% θα γίνει 75%.
0: Είναι ο μοναδικός φορός που δεν έχω καταλάβει εγώ ποτέ.
1: Μα είναι ελληνική πατέντα.
0: Πληρώνεις φόρο για αυτά που πιθανόν θα βγάλεις του χρόνου.
3: Ναι, σωστά.
2: Βολεύει όμως.
3: Κοίτα, μέχρι ένα ποσοστό υπήρχε και πριν από τα μνημόνια. Τα μνημόνια μπήκε η διαδικασία ότι πρέπει να τα προεισπράξουμε. Σε μια χρονιά, να το πούμε πολύ απλά, μια χρονιά που έπρεπε να κλείσει μια διαπραγμάτευση, για, επειδή τους λείπαν κάποια λεφτά, βάλανε την προκαταβολή και έκλεισε.
1: Και διατηρήθηκε όμως.
3: Και διατηρήθηκε γιατί για να φύγει πρέπει μια χρονιά να περάσει με πόνο, να μην ανακοινώσει κανένα άλλο μέτρο στη ΔΕΘ, να βάλεις και ένα φόρο επιπλέον για να τη βγάλεις εκείνη τη χρονιά έκτακτο σε κάτι άλλο, ώστε την επόμενη χρονιά
1: να μην την καταργήσεις, Νίκο. Να την μειώσεις δραστικά, δεν γίνεται. Να μην πάρεις το 80%.
3: Αυτό μας στοιχίζει.
1: Να μην βρεις δημοσιονομικό.
2: Πώς θα εισπράττει το κράτος με αυτήν την ιστορία.
3: Αυτό που λέει τώρα αυτό είναι κοντά στα 5-6 δις. 5-6 δις. Ακριβώς. Αυτό που λέει τώρα η κυβέρνηση είναι ότι θα το εξομοιώσω για όλους να είναι ίδιο στο 50%. Αντιλαμβάνεσαι ότι με 5 μονάδες τα νομικά πρόσωπα για να φτάσουν σε ελεύθερους επαγγελματίες στο 50% που θα φτάσουν το 27, θα πάμε όχι στην επόμενη κυβέρνηση, στη μεθεπόμενη.
1: Ναι, αυτό είναι
3: μέτρο, είναι μέτρο για τη μεθεπόμενη κυβέρνηση. Δηλαδή 2033 και βάλει. Οπότε ναι, έχει οπωσδήποτε ένα ενδιαφέρον και έχει το δικό του ενδιαφέρον. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των τριτέκνων και των αγροτών, εδώ υπενθυμίζουμε ότι επί της ουσίας, και αναφέρονται και παράδειγματα σχετικά, ένας τρίτεκνος για παράδειγμα που αφορά το μέτρο 87.000 ανθρώπους, ο οποίος έχει 30.000 ευρώ εισόδημα, θα γλιτώσει ετησίως με το αφορολόγιο του 20.000, 1.800 ευρώ ετησίως.
2: Μάλιστα. Τρίτα μνήμα. Και πρέπει να του στηρίξουμε.
3: Πρέπει να του στηρίξουμε. Ναι. Αλλά στηρίζουμε μαζί και του αγρότε. Του λίγου που πληρώνουν φόρο.
2: Επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κάνανε όλα αυτά που κάνανε, τώρα δίνουν σε όλου του αγρότε δωρεάν.
0: Τώρα αφορολόγητο τη
3: ζωή στην Ελλάδα. Δωρεάν ζωή στην Ελλάδα. Θα πληρώνουν μόνο φόρου κατανάλωση οι άνθρωποι.
2: Τα 40 δις που λέει που δεν κρύβονται, που κρύβονται κάθε χρόνο που λέει ο Στουρνάρα. Πήρε κάποια μέτρα έτσι να μαζέψουμε κάποια από αυτά.
3: Και, η διαδικασία αυτή που λέει στο ασπρίσματος της οικονομίας. Εντάξει, αυτά είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη, είναι οι εφαρμογές. Οι εφαρμογές που είχε ΑΔΕ, η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, όλα αυτά έχουν ασπρίσει χρήμα, έχουν μειώσει πάρα πολύ το κενό ΦΠΑ, έχουν γίνει και έχουν δημιουργήσει και δημοσιονομικό χώρο και θα δημιουργήσουν και άλλο δημοσιονομικό χώρο.
2: Αλλά οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι
3: 27.
2: Οι κύριοι οι οποίοι δημιουργούν αυτά τα 40 δις, κανένας δεν μιλάει. Έτσι, τους δίνει τώρα πάλι.
3: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες για να αλλάξει το σκηνικό δεν είναι προφανώς η λύση. Mm-hmm. Το τεκμήριο, ούτε το αυξημένο, ούτε το μειωμένο. Η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι όλες αυτές οι έμεσες πρακτικές που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο ενός ελεύθερου επαγγελματία να χρησιμοποιηθούν για τη φορολόγησή του. Ό,τι πηγή πληροφόρησης υπάρχει, συν αυστηρό έλεγχο των δαπανών.
0: Στα ενίκια.
3: Δηλώνουν εισόδημα. Ναι. Απλώς δηλώνουν πάρα πολλά έξοδα.
0: Στο εισόδημα από ενίκια αλλάζει κάτι που ρωτάνε εδώ φίλοι πολλοί.
3: Όχι, τίποτα, δεν συμπεριλαμβάνεται στα μέτρα.
0: Δεν έχει κάποιον διάμεσο συντελεστή που έχει ακουστεί.
3: Απολύτως τίποτα. Ούτε μπήκε.
2: Το 15% δεν λέγανε να το μειώσει, δεν το μείωσε καθόλου.
3: Ποιο.
2: 15% αυτό που λένε στα
1: φορολόγιστα.
3: Ούτε το 15% ούτε τίποτα άλλο.
0: Ούτε έβαλε το 25% ανάμεσα στο 15% και το
3: 35%. Το 26%. Νομίζω ότι έχει γίνει από πέρσι αυτό.
0: Αυτό έμεινε σε αυτό, δεν έχει
3: γίνει. Από πέρσι έχει γίνει, έχει πει ενδιάμεσο συντελεστή.
1: Άρα, Νίκο, για να κλείσουμε, δεν είχε και καμία έκπληξη, έτσι, από όλα αυτά που λέγαμε. Δεν είχε
3: έκπληξη. Μεγάλη αλλαγή, όχι. Όχι. Αυτό που προανήγγελα και μας ακούνε οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες ταξί, mm-hmm. ότι σπάει το τεκμήριό τους ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας. Δηλαδή, αν έχεις 50% ταξί, το μισό ταξί και έχουν πολύ, θα έχουν μισό τεκμήριο, μισό φορό.
2: Μάλιστα.
3: Άρα, βρήκαμε μια τάξη που παίρνει κάτι παραπάνω. Οι οποίοι βέβαια επιβαρύνονται με την σταθερή ταρήφα με και το αυξημένο κόστος του ντίζελ. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Το οποίο οι άνθρωποι το πληρώνουν κανονικότατα.
0: Εντάξει, που επιδοτείται το ντίζελ τώρα λίγο από το κράτος και από τα δηληστήρια. Όλο κάτι εντάξει.
3: Οι σημερινές τιμές, μέση τιμή Ελλάδας. 2,08 η αμόλυβη, 2,03,5
0: να τα πούμε λίγο απλά.
3: Ντίζελ, έτσι,
0: ναι. Λοιπόν, έδωσε στους αγρότες,
1: ναι.
0: Στους ταξιτζίδες που δημιουργούν και ένα κλίμα,
2: στους
0: συνταξιούχους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, λίγο το
2: κουράκι,
0: και στους δημοσίους υπαλλήλους τους είπε ψηφίστε με του χρόνου θα πάρετε λεφτά.
2: Για μας τους.
3: Για μας τους πέρσι. Επίσης μην ξεχάσουμε κάτι, επειδή Το τονίζει ο Μητσοτάκης, το είπε στην ομιλία του και η αλήθεια είναι ότι δεν το άκουγα ούτε από στελέχη της κυβέρνησης. Ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες μειώνεται ο φόρος τους, μιλάμε για αυτούς που δηλώνουν πάνω από το τεκμήριο και είναι η μισή. Ναι. Η μισή ελεύθεροι επαγγελματίες, 300.000, δηλώνουν πάνω από το τεκμήριο. Αυτοί θα δουν μείωση στην φορολογική τους δήλωση που θα υποβληθεί τον προσεχή Απρίλιο. Η μείωση που βλέπουμε εμείς, η μισθωτή από την 1η-1η του 2026.
0: Τον Απρίλιο θα το δουν αυτοί.
3: Ναι, θα υποβάλουν φορολογική δήλωση και έχουν την κλίμακα των μισθωτών. Ναι,
0: τότε θα γίνουν οι εκλογές τον Απρίλιο.
3: Το αποταμιευτικό είναι το αποταμιευτικό, επαναλαμβάνω, είναι καλό.
0: Καλό. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Μήπως είπαν κάτι ότι μπορεί να επεκταθεί και στα παιδιά που είναι και τώρα ανήλικα, εκείνο 8, 9, 6.
3: Όχι, το 2 παραμένει.
1: Το 2 παραμένει.
3: Το 2 παραμένει, δεν έχουν ψηφιστεί όλα αυτά, έτσι. Άρα όλα αυτά υπάρχει χρόνο.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι σε όλου έδωσα Μητσοτάκη πλην του Κώστα του Σπανού. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όχι, γιατί ο Νίκο Φιλιππίδη δεν πήρε. Εγώ δεν πήρα. Ο Νότη δεν πήρε.
1: Ναι. Σπανός δεν πήρε τίποτα.
0: Δεν λέμε για σένα που πήρες.
1: Εγώ που πήρα.
2: Σε γιατί
0: πήρες. Τρίτεκνος.
2: Είσαι τρίτεκνος. Ναι.
0: Πήρες. Κάτσε φιλαράκι.
1: Τι πήρα εγώ.
0: Τουλάχιστον 1800. Τουλάχιστον 1800.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι Νίκος.
1: Μάλιστα.
3: Για 30.000 εισόδημα. Δεν νομίζω ότι.
0: Όχι, για παραπάνω.
3: Μπορεί ο Γιάννης μας έχει εμπειρία, έχει κεντρικές θέσεις.
0: Όταν είναι παραπάνω το εισόδημα, είναι παραπάνω τα.
2: Βέβαια.
1: Άρα λοιπόν. Άρα πήραν όλοι Νίκο μου πλην του Σπανού, του Πούτρα και του Χρήστου και του.
0: Και του Νίκου.
1: Και του Νίκου, ναι.
3: Και εμένα.
0: Όχι, ανάποδα. Ο μόνος που πήρε εσύ. Και το βάζεις έτσι, ρε φίλε. Δεν είναι καλό, δεν είναι κακό.
1: Να σου πω, γίνε εσύ αγρότης και εσύ να κάνεις πώς το λένε.
3: Ναι, αλλά έχει
1: ελεύθερος επαγγελματίας.
3: Έχει τα βάρη που δεν έχουμε.
0: Έχει τα βάρη.
3: Τα βάρη που δεν έχουμε εμείς.
0: Ποιος έχει τα βάρη.
1: Εγώ.
2: Τρία παιδιά είναι.
0: Γυναίκα του έχει τα βάρη, όχι ο Γιάννης.
1: Και εγώ ένα βάρος είμαι. Νίκο, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
0: Ο κύριος Τηλιανός έχει μια ορθή παρατήρηση ότι είναι ήδη μια ιδεολογικοπολιτική επιτυχία της τρέχουσας διακυβέρνησης ότι οι ανταγωνιστές της αγωνίζονται να πείσουν ότι αυτά που προσφέρουν δεν είναι υπερβαλλόντως πολλά. Σε παλαιότερες ΔΕΘ η σχετική προπαγάνδα ήταν για το ακριβώς αντίθετο πρόταγμα. Ίσως πράγματι κάτι να αλλάζει. Δεν ευθύνεται την κυβέρνηση αυτό.
1: Γιατί πολίτευση ευθύνεται σε αυτό.
0: Όχι, όχι. Ότι περάσαμε την κρίση 15 χρόνια και μάθαμε ότι ό,τι μας δίνανε και μας τάζανε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Πιστώνοντας σε κάποιους άλλους.
0: Ήταν κενά, γιατί ήρθαν και μας τα πήραν από πίσω από την καμπούρα. Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: ο Σπανός, νομίζω ότι αυτό που ήθελε μας το είπε. Ανύπαντρος με δουλειά και δικό του σπίτι, άρα να ένας καλός γαμπρός.
1: Κορίτσια, σπέστα.
2: Ανέβασε το τηλέφωνό σου στο ίντερνετ να τρέχουν τα κορίτσια.
0: Θα ανεβάσω εγώ, ρε. Δηλαδή, κύριε Παπαδόπουλε, φτωχοί ελεύθεροι επαγγελματίες δεν υπάρχουν. Οι εταιρείες που κλείνουν και δείτε πώς κλείνουν κάθε χρόνο από πίσω έχουν ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν. Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν αφορολόγητο μέχρι τα 12.000 το χρόνο.
1: Πώς το βλέπεις αυτό.
2: Η μισθωτή, γιατί να μην είναι.
0: Έχουμε αφορολόγητο μισθωτή.
2: Δεν έχουν.
0: Πώς.
2: Μέχρι τις 10.000 πλέον σε 900 ευρώ πρέπει να βάλω.
1: Μέχρι τις 10.000.
2: 9% έχει ο μισθωτός μέχρι το 10.000. Και άλλα 20% στο επόμενο δεκάρικο. Δηλαδή 2.900 είναι το εικοσάρικο.
1: Μέχρι τις 20.000 είναι 2.900.
0: Ο Τάκης από το Λαγωνίς λέει: Χρήστο, το πετρέλαιο προ-Ιράν είχε 1,5. Έχει πάει στα 2. Με 300-400 χιλιόμετρα την ημέρα, για βρες τη διαφορά. Και το γραφείο μου έχει 6 οχήματα. Συμφωνώ, Τάκη μου. Αλλά εδώ μιλάμε, εγώ είμαι υπέρ της κρατικής παρέμβασης. Πάντα. Mm-hmm. Διαχρονικά και σε όλα τα θέματα. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι η κρατική παρέμβαση δεν μπορεί να γίνεται για έναν.
1: Όχι, πρέπει να είναι
0: κρατική παρέμβαση πρέπει να είναι για όλους. Να είμαστε καθαροί. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να είναι.
1: Ναι, γιατί δημιουργείς δύο και τρεις ταχύτητες.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή δεν το επιδετήσουμε.
2: Δεν είναι δυνατόν το κάρο της εφορίας να το σέρνουν κάθε φορά οι μισθωτοί επειδή δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να διαφοροποιηθεί και να αλλάξει. Ή σε όλα αυτά τα μέτρα θα έπρεπε να υπάρχει και μία πρόβλεψη, μία έστω, και για αυτή την κατηγορία των πολιτών. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται ότι. Όπως συζητάμε τώρα εδώ, κάνοντας πλάκα ή λέγοντας σοβαρά.
0: Εσύ
1: ότι
0: δεν είσαι αυτή.
1: Γύρω-γύρω.
0: Τι. Εσύ έχεις 20.000 αφορολόγητο, ρε μεγάλε.
1: Ναι. Ότι γύρω-γύρω.
0: Κάτσε λίγο τώρα.
1: Όλοι οι υπόλοιποι έχουν
0: κλαίνει
1: κάτι γύρες, πάρει.
0: Κλαίνει γύρες, κλαίνει και παντρεμένες.
2: Και με τρία παιδιά.
0: Και με τρία παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά κλαίνει γύρες, κλαίνει και παντρεμένες. Το επόμενο είναι να σου δώσει άδεια ταξί. Έχει δώσει.
1: Δεν ξέρω, λες.
2: Άδεια ταξί, μου πα να βάζει μια άδεια ταξί.
1: Δεν έχει δώσει.
2: Και αν την νοικιάσει και να βγάζει λεφτά.
1: Δεν έχει δώσει.
0: Όχι, δεν την νοικιάσει.
2: Γιατί νοικιάζεται, δεν την οδηγάει.
1: Δεν την οδηγάω.
0: Κοίτα
2: πώ
0: κάνει.
2: Τρελαίνεται. Μετά το ταξί το βράδυ.
0: Τρελαίνεται, ρε σου λέει, τρελαίνεται.
1: Καλά, θα τη βρούμε την αγκιά.
0: Θα πάρει, γιατί νομίζω στην Ελλάδα Uber μπορούν να κάνουν μόνο οι οδηγοί ταξί, δεν μπορούν να κάνουν όλοι.
2: Ναι,
0: ναι, έχει περιορισμού το Uber στην Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να έχεις άδεια ταξί για να πάρεις. Έχω την εντύπωση πως έτσι είναι.
1: Δεν το ξέρω, αλλά.
0: Αν ναι, κάνω λάθος, διορθώστε με κάποιοι.
1: Ναι, για πες.
0: Οπότε θα έχει την άδεια ταξί, μετά θα πάρει μια μαύρη λιμουζίνα
2: ναι.
0: και θα μεταφέρει τουρίστριες από το αεροδρόμιο. Κατάλαβες.
1: Θα βγάζω λεφτά.
0: Προς τα πολυτελή ξενοδοχεία της χώρας.
2: Ναι. Δεν μου λες, εγώ περιμένω να το μισοδεί. Κάτι να πει για τη ΔΕΘ, ρε παιδί μου. Να, ότι αυτό πρέπει να αλλάξει λίγο, κάτι να γίνει.
1: Τι να αλλάξει, η ΔΕΘ.
2: Η ΔΕΘ,
1: δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό ποτέ.
2: Θυμάμαι τον Γιάννη τον Μπουτάρη ότι έλεγε πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Με αυτό το καραγκιοζηλίκι. Με αυτή την κρατικοδίαιτη φιέστα. Κανένα, μόνο Μπουτάρη τα λέει.
1: Απ' την άλλη, μια οικονομική εκδήλωση μεγάλη είναι. Τι είναι γεγονό που περιμένει και τα λοιπά. Γιατί θα πρέπει να αλλάξει η καταργητή.
2: Είναι το ρεζίλι αυτό που πάνε οι υπουργοί με τα αεροπλάνα ναι. και στέλνουν τους οδηγούς με τις μπάρες Mercedes να τους περιμένουν εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Είμαστε τριτοκοσμική χώρα.
1: Δηλαδή πώς να γίνονταν αυτά. Δηλαδή,
2: να μπουν σε λεωφορείο.
1: Οι διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης
2: να βγουν
1: που είναι και διεθνείς.
2: Να βγουν στο αεροδρόμιο και να μπουν στο λεωφορείο και να τους πάρει στο ξενοδοχείο τους. Γιατί να πηγαίνουν δηλαδή οι αστυνομικοί και οι οδηγοί με τις Mercedes από εδώ στη Θεσσαλονίκη και ξαναγυρίζουν παλιά άδειοι. Αυτά είναι πράγματα.
1: Τώρα αυτό είναι το θέμα της διεθνής εκθέσης Θεσσαλονίκης.
2: Αυτό δείχνει κάτι στον κόσμο.
1: Διεθνής εκθέσης Θεσσαλονίκης παράγει κάποια
2: ζητάς
1: πράγματα.
2: Ζητάς από τον κόσμο να μην κλέβει, να κάνει, να δείχνει. Και εσύ πρώτος απ' όλος κλέβεις. Συμπεριφέρεσαι με έναν τρόπο σαν να είναι κάτι διαφορετικό ήδη.
0: Τι παράγει, ρε Γιάννη.
1: Ποιο?
0: Η διεθνής εκθέσης Θεσσαλονίκης.
1: Τι πρώτον παράγει πολιτικό γεγονός.
0: Αυτό δεν θα έπρεπε να παράγεται πολιτικό γεγονός.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε για μένα. Εγώ είναι υπερβολικός νομίζω ο Νότης ορισμένα πράγματα. Συμφωνώ σε κάποια που λέει. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι το οικονομικό γεγονός της χρονιάς χωρίς την πολιτική ομπρέλα.
1: Γύρω-γύρω. Εδώ θα συμφωνήσω.
0: Δεν υπάρχει πολιτική ομπρέλα.
1: Ότι γίνονται συμφωνίες που δεν τις ξέρουμε.
0: Όλες οι εταιρείες που έχουν καινοτομία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ότι πήγε το Χ Υπουργείο και έκανε περίπτερο, τι με ενδιαφέρει.
1: Σε αυτό συμφωνώ και εγώ.
0: Τι να το κάνω
1: αλλά
0: το
1: ότι γίνονται
0: υπουργείο.
1: Και μεταξύ εταιριών συμφωνίες ότι παρουσιάζονται προϊόντα κτλ.
0: Να δούμε τα πανεπιστήμια, να δούμε καινοτομίες. Να δούμε διάφορα πράγματα, τέτοια να δούμε. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
2: Αλλά και να μιλήσουμε για την ανάπτυξη της χώρας.
0: Πώς θα γίνει.
2: Η χώρα πηγαίνει καλά. Δεν μπορεί να πει κανείς δεν πάει καλά.
0: Επίσης, για να μην. Γιατί θα με τρέλανες λίγο με το 9%. Έχουμε αφορολόγητο.
2: Έχουμε.
0: Βέβαια έχουμε αφορολόγητο. Χωρίς παιδιά είναι 8.636. Με ένα παιδί είναι 9 χιλιάρικα. Με δύο παιδιά είναι 10 χιλιάρικα. Με τρία παιδιά 11 χιλιάρικα.
2: Άρα πόσο πληρώνει ένας μισθωτός που παίρνει 20.000, πόσα λεφτά πληρώνει.
0: Πληρώνει από 2%.
2: 2%.
0: 2%.
2: Ωραία. Δεν διαφωνώ. Δεν θα σας διαφωνήσω. 2% ο μισθωτός, τίποτα ο αγρότης. Γιατί. Γιατί εμείς δηλαδή.
0: Και ο τρίτεχνος.
2: Καλό, δεν το ξέρω. Ο τρίτεχνος κάτι προσφέρει. Χρειαζόμαστε παιδιά.
0: Τι να και οι αγρότες κάτι προσφέρουν. Γιατί καλά τα λέμε εμείς από εδώ.
2: Οι αγρότες προσφέρουν.
0: Καλά τα λέμε εμείς εδώ, αλλά θα πρέπει να βρει το κράτος έναν τρόπο να παραμείνουν οι άνθρωποι στην επαρχία.
2: Σωστό. Α, και αυτή είναι μια συζήτηση λοιπόν που θα έπρεπε να ήταν.
0: Ένας τρόπος για να παραμείνουν στην επαρχία να έχουν υψηλό αφορολόγητο.
2: Ναι. Όχι. Δεν...
0: Να πρέπει μην κλέβουν είναι το θέμα.
2: Να γίνουν επενδύσεις της χώρας
0: ναι.
2: έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να μείνει εκεί. Όλα τα χωριά έχουν λήξει 4 ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Καλή Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Να πούμε ότι την Παρασκευή θα έχουμε τον κύριο Σκυλακάκη εδώ να συζητήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όπως το
0: επιλέξαμε συνειδητά γιατί είναι και η πρώτη μέρα έναρξης σχολικής χρονιάς.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Στο Λαλαμέιν μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα γίνει η εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εξειδικεύτηκαν χθες από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόσθεσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι που ήταν συνεπιβάτη στο ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε μια συνομιλική της, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παρέτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε χθες ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία και την νίκη των ακροδεξιών της AfD. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία, αλλά σε όλη τη Γερμανία, δήλωσε ο καγκελάριος και έκανε λόγο για την πιο σοβαρή εκλογική ήττα που έχει υποστεί το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα εδώ και δεκαετίες. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν, εκτίμησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του προέβλεψε ότι η τιμή της βενζίνης στις αντλίες θα φτάσει αρχικά τα 3 δολάρια το γαλόνι, για να υποχωρήσει στη συνέχεια ακόμη και κάτω από τα 2 δολάρια το γαλόνι. Εν τω μεταξύ, νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινε ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Ο οικονομικός πόλεμος θα αντιμετωπιστεί με μια ζώνη αποκλεισμού στη θάλασσα κατά μήκος του Περσικού κόλπου μέχρι την περίμετρο του αποκλεισμού, έγραψε σε ανάρτησή του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχει υπάρξει σημαντική αλλαγή στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ιρανικών δυνάμεων απέναντι στις Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και τα πολεμικά πλοία. Ενώ τόνισε ότι οι πρόσφατες πυραυλικές εκτοξεύσεις του Ιράν αποτέλεσαν σαφή προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον. Σε 5 παραβάσεις, 4 παραβιάσεις και 1 εμπλοκή προχώρησαν χθες 5 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων τα 2 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική. Εν τω μεταξύ, σε νέες του δηλώσεις, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αμέσως μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου, ανέφερε: «Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας». Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη παραμένει και η πυρκαγιά στην υψηλή Ραχυδράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικάπα Ευβίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτή, Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη και κλάδες Κύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Ένα ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών για την προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης, ζητά με επιστολή του ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Η κατάσταση επήγει, αναφέρει, και προσθέτει ότι η επαλήθευση της ηλικίας πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο ισχυρών εθνικών και ευρωπαϊκών λύσεων που σέβονται τους κανόνες της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Επίσης, ζητά από το ευρωπαϊκό κείμενο, αυτό το ευρωπαϊκό κείμενο, να επιτρέπει τη στόχευση και τη σαφή ρύθμιση εθιστικών λειτουργιών και την εισαγωγή προτύπων ασφαλείας από προεπιλογή, όπως για παράδειγμα τα χρονικά όρια χρήσης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και ο 26χρονος, που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Και οι τρεις παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Ηρακλής 0-2. Στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε τον Πανσεραϊκό 1-0, Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλημέρες από όλους εμάς, προς όλους εσάς. Να είστε καλά, δυνατοί και γέροι. Το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, λοιπόν, με όλη την ζωγραφία, τα ρεπορτάζ, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά διαμορφώνουν και βεβαίως συνδιαμορφώνετε και εσείς με τις δικές σας παρατηρήσεις και τις δικές σας καταγγελίες, την ειδησιογραφία, τα ρεπορτάζ και βεβαίως όλα αυτά για τα οποία εδώ ο Sky, ραδιόφωνο, τηλεόραση και διαδίκτυο αποφασίζει και βεβαίως παρουσιάζει όλα και τα θέματα και φυσικά και τις δικές σας καταγγελίες. Sky λοιπόν 100,3, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Ο Νότης Παπαγιαννάκος μαζί αυτό το πρωινό, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Θανάσης Καραγιάννης, δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Πέτρος Μωραϊτης, το 210-4800-170-174. Περιμένει τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις για να καταγράψει ό,τι πείτε και βεβαίως εμείς θα διαβάσουμε και ό,τι άλλο έρθει μέσω του κινητού ή του διαδικτύου εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Να είστε λοιπόν καλά, δυνατοί και γεροί με όλα αυτά τα οποία έχουμε και σήμερα να σας παρουσιάσουμε σε αυτή την πρωινή ενημέρωση, στην πρώτη ώρα των ειδήσεων, στην πρώτη ώρα όλων αυτών των δεδομένων, των γεγονότων που πρέπει να γνωρίζετε για να ξεκινήσει πολύ καλύτερα το πρωινό σας ή να κλείσει η νύχτα σας με την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση. Είχαμε χθες λοιπόν την εξειδίκευση των μέτρων τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τον κύριο Πιερακάκη και όλο το οικονομικό επιτελείο του Υπουργείου. Και χθες το βράδυ ο κύριος Πιερακάκη ήταν καλεσμένος στην Λένα Φλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky με τις δικές του εξηγήσεις και περισσότερο πολιτική κουβέντα αλλά και στόχευση από τα ερωτήματα τα οποία έθεσε η Λένα Φλιτζάνη. Στις δηλώσεις λοιπόν του 27, πάμε στο γενικό τώρα πλαίσιο, θα εφαρμοστεί η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό και δηλώνουν κέρδη πάνω από το μέσο όρο της δραστηριότητάς τους, καθώς και η αύξηση του φορολογίου του ορίου για τους αγρότες και τους τριτέκνους. Χθες λοιπόν το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών μίλησε για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Σε ποιες αμοιβές αυξάνεται ο φόρος από 5 στα 15%, πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα των 500 και 400 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, αλλά και βεβαίως αυτό για τη διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για το σπίτι μου. Τρία. Αυτά λοιπόν τα οποία ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός το Σάββατο και την Κυριακή. Και εξειδίκευσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουμε αναλυτικά ρεπορτάζ για αυτά. Θα τα ακούσετε τώρα, έτσι ώστε να έχετε πλήρη ενημέρωση. Την ίδια ώρα, αφετηρία μιας πολύμηνης προεκλογικής χθες το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουμε αναλυτικά ρεπορτάζ για αυτά. Θα τα ακούσετε τώρα, έτσι ώστε να έχετε πλήρη ενημέρωση. Την ίδια ώρα, αφετηρία μιας πολύμηνης προεκλογικής περίοδου. Αποτέλεσε η παρουσία του Πρωθυπουργού, μπορούμε να πούμε, στη Διεθνή Εκθεσσαλονίκη.

βάση του κομματός της Νέας Δημοκρατίας έναντι διαρροών, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου που επιχειρεί να αξιοποιήσει το κυβερνητικό παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα, θυμίζοντας και βεβαίως κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως το δίπτυχο του πολέμου εντός αγωγικών ή εκτός όπως θέλετε βάλτε του είναι Σαμαράς και Τσίπρας. Σαμαράς για να στεγανοποιεί και βεβαίως να κλείσει τις όποιες διαρροές από το κόμμα του, αλλά και βεβαίως Αλέξη Τσίπρας ως αντίπαλος γνώστης και βεβαίως γνώριμος και στην κυβέρνηση αλλά και βεβαίως και στους πολίτες και ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν περνάει προφανώς απαρατήρητο και προφανώς είναι πολύ ψηλά στα ραντάρ της επικαιρότητας η επόμενη μέρα μετά τον θρίαμβο της AfD στην Σαξονία. Εκεί λοιπόν όπου έχουμε αντιδράσει, εκεί λοιπόν που έχουμε γενικότερη ευρωπαϊκή αντίδραση και γενικότερη απασχολεί πολύ και την Ευρώπη για αυτό το αποτέλεσμα και φυσικά την Γερμανία. Την ίδια ώρα βεβαίως όπου τα πράγματα είναι σε σημείο στο οποίο αναμένεται να δούμε αν και εφόσον θα υπάρξει σχηματισμός κυβέρνησης ή όχι με την ακροδεξιά και συνεργαζόμενα κόμματα τα οποία μπορεί να προσέλθουν σε αυτήν τη συνεργασία με την AfD. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και η επόμενη μέρα και με δηλώσεις του κ. Μέρτς εδώ που θα ακούσουμε από την Γερμανία. Επίσης πολύ σημαντική είδηση για την οικονομία και την στήριξη της χώρας μας και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό τέτοιες κινήσεις να γίνονται σε αυτή τη χρονική στιγμή και γενικότερα σε κάθε χρονική στιγμή μια τέτοια κίνηση όπως για παράδειγμα αυτή η επιλογή του Chris Rokos να φέρει την φορολογική του έδρα στην χώρα μας, τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα είναι πραγματικά μια πολύ πολύ μεγάλη είδηση και δίνει ένα πολύ δυνατό μήνυμα στην γενικότερη παγκόσμια οικονομία. Από την άλλη βεβαίως έχουμε και την Τουρκία η οποία αυξάνει κατά 229% τις δαπάνες της για την άμυνα. Έχουμε και σχετικές δηλώσεις και σχετικό ρεπορτάζ από τον Μανώλη Κωστίδη και όλα αυτά φυσικά βεβαίως τα οποία θα ακούσουμε στην διάρκεια αυτής της ώρας μέχρι και τις 6 με τις ειδήσεις, τα ρεπορτάζ και τα σχόλια και φυσικά την παράθεση όλων αυτών των δεδομένων και των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους που επιμιλήθηκε η Αθηνά Μαράκη και στη συνέχεια η ακρόαση όπως είπαμε όλων όπως πάντα των ρεπορτάζ. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εξειδίκευσαν εχθές από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας εχθές στον Sky στο κεντρικό δελτίο ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Φιερακάκης. Πρόσθεσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος ή άλλα μέτρα για το 2026. Σήμερα στη μία το μεσημέρι, σειρά παίρνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και για να εξειδικεύσει τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα ενεργειακά μέτρα με τον κύριο Παπασταύρο και τον Υφυπουργό τον κύριο Νίκο Τσάφο. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας και των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος άσκησε και εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Επίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι κατά τη τοποθετήση του στην Εθνική Θεσσαλονίκης απέφυγε να αναφερθεί στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και δεν έκανε καμία ουσιαστική αναφορά για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Σε 11 το πρωί στη Θεσσαλονίκη έχουμε τη συνάντηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ του κ. Νίκου Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Στο Λαλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παρέτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε χθες ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά και την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλτ και την νίκη των ακροδεξιών της AfD. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία, αλλά και σε όλη τη Γερμανία, δήλωσε ο καγκελάριος και έκανε λόγο για την πιο σοβαρή εκλογική ήττα που έχει υποστεί το CDU εδώ και δεκαετίες. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου στο Σύμβουλο της Γερμανικής Επανένωσης ζητώντας να σταματήσουν την AfD.
Σε 5 παραβάσεις, 4 παραβιάσεις και μία εμπλοκή προχώρησαν 5 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων τα 2 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά.

0: πάει για πρακτική. Εν τω μεταξύ, σε νέες δηλώσεις του Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου, ανέφερε πως δεν θα μείνουμε άπραγοι και το να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας. Την ίδια ώρα, πως σώμα Μούθ για εξοπλισμούς σχεδιάζει η Άγκυρα, με τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Γιλμάζ, να αναφέρει ότι οι αμυντικές δαπάνες θα αυξηθούν κατά 229% στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγράμματος που καλύπτει την περίοδο 27-29. Ο κύριος Γιλμάζ τόνισε ότι η ασφάλεια είναι μία από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την οικονομία και βεβαίως την οικονομική ανάπτυξη. Στην Ρώμη θα μεταβεί σήμερα υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, που θα έχει συνάντηση με τον αλλό ομόλογό του. Οι δύο άνδρες θα παραστούν στην υπογραφή της εφαρμοστικής ρύθμισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Η Ελλάδα μεταφέρει την φορολογική του κατοικία επιχειρηματίας Chris Rokos, ιδρυτής της Rokos Capital Management και ένας από τους ισχυρότερους διαχειριστές κεφαλαίων. Η εταιρεία του διαχειρίζεται 22 δισεκατομμύρια δολάρια και ο ίδιος ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος στην Βρετανία. Ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες μεταφέρουν μέρος των αποθεμάτων χρυσού τους από τις ΗΠΑ και τον Καναδά προς την Ευρώπη εν μέσω γεωπολιτικής και οικονομικής βεβαιότητας. Η Ολλανδία μετέφερε 86 τόνους στο Λονδίνο, ενώ Γαλλία και Γερμανία έχουν επίσης επαναπατρίσει αποθέματα. Η επιλογή του Λονδίνου συνδέεται και με το ρόλο του ως παγκόσμιο κέντρο εμπορίας χρυσού. Παράλληλα, οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν σημαντικά τις αγορές χρυσού, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των αποθεματικών τους. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στην Βουλή ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος για την κατάσταση των κτηρίων στην Κυψέλη μετά και τις ζημιές που συνδυόνται με τη διάνοιξη βέμης 4 του μετρό. Και όπως είπε, από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει κίνδυνος για κάποιο κτίριο που να απαιτεί εκένωση, ενώ οι βλάβες χαρακτηρίζονται ανατάξιμες. Ο κύριος Σταχιάος επίσης διαβεβαίωσε ότι ο Μετροπόντικα δεν θα πανεκκινήσει αν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και δεν ενημερωθούν οι κάτοικοι. Παράλληλα, όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν με δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καμία επιβάρηση των κατοίκων. Για την αντικειμενική καταγραφή των βλαβών, το Ελληνικό Μετρό θα συνεργαστεί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο θα πραγματοποιήσει ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες. Ο Υφυπουργός κ. Σταχιάος δεν απέκλεισε τέλος να χρειαστούν παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης και σε ορισμένα κτίρια. Τελική ευθεία για να τεθεί σε εμπορική λειτουργία βρίσκεται ο πρώτος ανακατασκευασμένος σειρμός από τους 14 της 8ης παραλαβής, αυτές δηλαδή που είχαμε, αυτούς που είχαμε πάρει δηλαδή νότιμο το 1983 με 1985. Ο χρόνος ζωής των οποίων έχει ξεπεράσει τα 40 χρόνια ζωής, με τις επιπτώσεις της παλαιότητάς τους να είναι ιδιαίτερα αισθητές στο επιβατικό κοινό που καθημερινά κυκλοφορεί με τον ηλεκτρικό σιδηροδρόμο. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι που ήταν συνεπιβάτης στο ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια συνομιλική της, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται κρίσιμη. Η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Με την κατάθεση της σύζυγου και της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ξεκίνησε το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολύκορτη δίκη στην Λάρισα για τα Τέμπη. Η σύζυγος του θανόντος μηχανοδηγού κατέθεσε πως είχε μεγάλη εμπειρία, καθώς εργαζόταν το 1981 ως μηχανοδηγός και πως ετοιμαζόταν να συνταξιοδοτηθεί πριν το τραγικό δυστύχημα, κάνοντας σχέδια για το μέλλον. Μέσα σε ένα βράδυ όλα αυτά χάθηκαν, τόνισε η ίδια. Αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμένει ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαδιμίρ Πούτιν, παρά την τελευταία συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών στο Bloomberg. Όπως αναφέρουν οι συνομιλίες, δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική εξέλιξη, με τον Πούτιν να παραμένει αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, εκτιμώντας ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει το στόχο αυτό μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Σύμφωνα με το Interfax, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμήτρη Πεσκόφ, δήλωσε χθες πως δεν αποκλείεται να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Πούτιν και Προέδρου Τραμπ σχετικά με τις διπλωματικές επαφές του Σαββατοκύριακου. Ο Πεσκόφ δεν απέκλεισε επίσης την επανέναρξη των τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να συζητηθούν ο χρόνος αλλά και ο τόπος διεξαγωγής τους. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για την ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τα ξημερώματα μετά από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων. Νωρίτερα, η υπηρεσία αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων έκανε λόγο για βιομηχανικά κτίρια που χτυπήθηκαν στα προάστια της πρωτεύουσας για καταστροφή οχημάτων και πρόκληση πυρκαγιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 η ώρα το βράδυ χθες σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκλησιά Καλαμπάκα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά και στην ψηλή ράχη Δράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικάπα Εύβοιας. Συνολικά, 33 αγροτοδοσικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το προηγούμενο 24ωρο στην χώρα μας, ενώ πολύ ύψος κίνδυνος πυρκαγιές κατηγορίας 4 για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Σκύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν λόγω εργασιών έως και την 5η γραμμή 3, σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις ληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος 43χρονου και 38χρονης που του έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και 26χρονος που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με τον ήλικο κοχωρίτη της οικογένειας. Και οι τρεις παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι για τη διακίνηση ναρκωτικών. Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό την γενετήσια εκμετάλλευσή τους, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. Ο 33χρονος, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, φέρεται να είχε στρατολογήσει δύο 16χρονες για να προγραμματίζει συναντήσεις με τους πελάτες. Τα ραντεβού προγραμματίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο ίδιος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, σύμφωνα με την αστυνομία. Κατά πληροφορίες, ο 33χρονος εισέπαρε χρήματα από τα ραντεβού, δίνοντας στα 16χρονα ένα χαρτζιλίκι. Ένα ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών για την προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης ζητά με επιστολή του Γάλλος πρόεδρος Μανουέλ Μακρόν από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Η κατάσταση επήγει, αναφέρει και προσθέτει ότι η επαλήθευση της ηλικίας πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο ισχυρών εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών λύσεων που σέβονται τους κανόνες της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Επίσης, ζητά από το ευρωπαϊκό κείμενο να επιτρέπει την στόχευση και την σαφή ρύθμιση εθιστικών λειτουργιών για την εισαγωγή προτύπων ασφαλείας από προεπιλογή, όπως για παράδειγμα τα χρονικά όρια χρήσης. Η Σαγκάη αναδεικνύεται σε κομφρυφαίο διεθνή προορισμό ιατρικού τουρισμού για καρκινοπαθήσεις λόγω της πρωτοποριακής κυταρικής ανοσοθεραπείας CAR Pavlati στις ΗΠΑ. Το κόστος αυτό μιας θεραπείας μπορεί να ξεπεράσει 800.000 ευρώ, ενώ στη Σαγκάη αυτό το ποσό πέφτει στα μισά. Χιλιάδες άνθρωποι από ολόκληρη τη Σερβία συνέλευσαν εχθές στο Βελιγράδι για να πούνε το ίστατο χέρι στον πρώην στρατιωτικό ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος κηδεύτηκε στη σερβική πρωτεύουσα, όχι όμως ως εγκληματίας πολέμου, αλλά ως εθνικός ήρωας, γεγονός το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Ηρακλής εχθές 0-2. Για την πρώτη αγωνιστική της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε το Πανσεραϊκό 1-0, η Άθενς Καλυθέα την Εκκή Βόλου 2-1 και η Ελλάς Σύρου των Απόλλων Καραμαριάς ήρθαν ισόπαλοι 2-2. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα την Λάσκ Λίντσερ στο προλέσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Και η δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στο Γιώργος Χαρισκάκης τον Βόλο, αγώνα θα μεταδώσει τηλεόραση του Sky στις 10 παρά. Πρώτη πρωινή ενημέρωση και μπορούμε να ξεκινήσουμε ταχύτατα με την παράθεση των δεδομένων και των γεγονότων, ιδίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα απόνερα αυτή, τη παρουσία δηλαδή του Πρωθυπουργού, το Σαββατοκύριακο αυτό, δικό του ήταν. Το καράθι λοιπόν τη ΔΕΘ, τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αλλά και το πολιτικό αυτό μήνυμα, το οποίο ξέπαμψε για την ανάγκη αυτοδύναμης κυβέρνησης, ιδάλλως η χώρα θα δοκιμαστεί, φούντωσαν την κόντρα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η πολιτική αφέμαξης αλλά και οι υποσχετικές για απόδοση των μέτρων είναι εκεί που πατάει η μειοψηφία. Λαϊκισμός είναι να τάσεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις τον λογαριασμό σε άλλον, είναι η απάντηση της πλειοψηφίας για την κοστολόγηση. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
1: Η απάντηση του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη για τα μετεκλογικά σενάρια και τις συνεργασίες πυροδότησε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.
2: Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ιτημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή, μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη.
3: Ή θα έχουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με συνεργασία. Τον κύριο Σαμαρά που είναι ίδια πολυκατοικία, την κυρία Τυροπούλου, τον κύριο Βελόπουλο, σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Ή θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό το Πασόκ και κάποιο άλλο κόμμα που θα στηρίξει το πρόγραμμα του Πασόκ.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά εμπλέκει το ΚΚΕ σαν υπόστατα σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας με το Πασόκ, το κόμμα Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου κτλ.
5: Μόνο ως αυτοαναφορική χαρακτηρίζεται από εμάς η ευχή του κύριου Μητσοτάκη για κυβέρνηση ιτημένων.
6: Στη δημοκρατία η εναλλαγή των πολιτικών παρατάξεων στην εξουσία είναι και στοιχείο ωριμότητας και υγείας της δημοκρατίας. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή.
1: Τα μέτρα των 2,2 δις ευρώ δεν είναι προεκλογικές παροχές, σημειώνουν από την κυβέρνηση, ρίχνοντας καρφιά στην αντιπολίτευση για λεφτόδεντρα.
7: Όσο θα έχουμε μια κυβέρνηση στη χώρα που ακολουθεί τη σωστή σειρά και όχι τη σειρά των λεφτόδεντρων και του λεφτά υπάρχουν, που πρώτα βρίσκει τα λεφτά χωρίς να αυξάνει φόρους και στη συνέχεια τα δίνει στον κόσμο, τόσο θα ακούμε χρόνο με το χρόνο τέτοια μέτρα.
8: Στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα, το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένο κόστος, 7,5 δις στην τετραετία, χωρίς να περιλαμβάνεται η πατριωτική εισφορά.
9: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες. Τέσσερις λέξεις για τις τέσσερις ώρες του κυρίου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Η κοινωνία έχει χορτάσει από προβλήματα και ψέματα.
10: Όσο η ακρίβεια αυξάνεται και οι έμεσοι φόροι παραμένουν σταθεροί, τότε τα δημόσια έσοδα διαρκώς αυξάνονται. Και βλέπουμε να δημιουργούνται υπερπλεονάσματα.
1: Την ίδια ώρα, σφοδρή αντιπαράθεση είχαν ο Ανδρέας Λοβέρδος με τον Δημήτρη Μάντζο, με τον πρώην υπουργό να επιτίθεται στο Πασόκ για το πρόγραμμά του.
11: Ποιο είναι αυτό το κόμμα, πείτε τη λέξη. Ποια είναι η λέξη. Όχι, να πείτε το όνομα. Το Πασόκ.
12: Δεν έχουμε χρόνο για
11: συγκρούσεις. Τα στενά τιμούν τα πρώτα, σύντροφε Ανδρέα.
12: Με το δικό σα πρόσωπο.
13: Εδώ μιλάμε πολιτικά, παιδιά.
11: Καλημέρα και καλημέρα.
12: Ήρθε να επιτεθεί ο άνθρωπος.
0: Πριν να ακούσουμε τους κυριότερους τίτλους, καλημέρα στον Παναγιώτη Παπαναγιώτο από την Story, Νέα Υόρκη, Ζωτήρα τα Μελίσια, καλημέρα. Γιώργο Σταματόπουλε, καλημέρα, καλό πρωινό. Και εγώ υπενθυμίζω, 6 μέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό, καλημέρα με το στάδιο. Και μπορείτε εκτός της ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης των εισιτηρίων, υπάρχουν και δύο φυσικά σημεία. Ένα είναι το Σύνταγμα στην Οδό Μητροπόλεως 25, καθημερινά από τις 8 έως και 10.30 και το Σαββατοκύριακο, και στο Κολονάκι στην Οδό Τσακάλοφ 14, επίσης καθημερινά και Σαββατοκύριακο 8 με 10.30. Το βράδυ της συναυλίας, να ξέρετε, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων όσοι θα είμαστε εκεί, θα υπάρξει μια παράταση στα δρομολόγια τόσο των τρόλων, όσο και των λεωφορείων και του ηλεκτρικού και των γραμμών του μετρό, αλλά και της γραμμής του τραμ, έως και τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι λοιπόν, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους αλλά και τις εταιρείες στα ΣΥΚΙΟΣΥ που συνδράμουν για ακόμη μια χρονιά, και φυσικά τρόλεϊ 2, 4, 10, 11, το λεωφορείο 550, ο ηλεκτρικός, η γραμμή 2 και 3 του μετρό και η γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Όλα αυτά λοιπόν, βεβαίως, ραντεβού Δευτέρα, 14 το μηνό, στο Παναθηναϊκό Καρμαρμαρο Στάδιο. Γιατί ο δρόμος θα γράψει και ξανά τη δική του ιστορία με τον Μάνο Λοΐζο. Τι τηλεδίσουν και επιστρέφουμε.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του, Γκουίντο Κροσέτο. Κατά τη συνάντηση θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα γίνει η εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε την Κυριακή το απόγευμα στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι συνεπιβάτη στο πατίνι το οποίο οδηγούσε συνομήλικη της, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν, εκτίμησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει την παγκόσμια οικονομία όμηρο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις θηληθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: Τρίτη λοιπόν, 8 Σεπτεμβρίου, εδώ είμαστε στον Sky 100,3, είναι η γέννηση της Θεοτόκου, οπότε κάποιες δέσποινες, Δέσπο, Ντέπι, Πέπι, Ζέπο, γενέθλιος γιορτάζουν σήμερα, χρόνια σας πολλά. Ανατολή του Ηλίου 7 ακριβώς, Δύση του Ηλίου 1/4 περίπου πριν από τις 8 το απόγευμα. Και σαν σήμερα να θυμηθούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα, το 1570 οι Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λιλατούν την Λευκοσία. Το 1822 διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών. Το 1919 οι Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών της Μπανάνας. 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν. 1993 η κυβέρνηση Μητσοτάκη τότε στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά και την ανεξαρτοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρισης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Σα σήμερα το 2005, σε θερμό κλίμα, πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού τότε Κώστα Καραμαλή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική. 1843 γεννιέται ο Δημήτρης Παπαρηγόπουλος, Έλληνας δικηγόρος και ποιητής. Το 1925 γεννιέται ο Πίτερ Σέλερς, Βρετανός κωμικός ηθοποιός, βεβαίως Ρος Πάνθυρας και πολλές άλλες ταινίες στις οποίες συμμετείχε και πρωταγωνιστούσε. 1860 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μεταξάς, κεφαλονί της αγωνιστής του 21. Το 1944 φεύγει από τη ζωή η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της Ασιακής Οργάνωσης Μπουμπολίνα κατά τη διάρκεια της κατοχής, ενώ σήμερα το 2000 φεύγει από τη ζωή ο Βασίλης Ραφαηλίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας και φυσικά κριτικός κινηματογράφος. Και σαν σήμερα θα αρέσει και βεβαίως και στον Θεοδόση Πάνου, χθες δεν τα πάμε αυτά, δεν τα βάλαμε και τις μουσικές μας, δεν είπαμε και το σαν σήμερα. Καλημέρα Θεοδόση, καλό πρωινό. Κατερίνα Σερέτη, καλημέρα. Διονύση Χατζημιχάλη, καλημέρα. Νίκο Παφάντη, καλό πρωινό και Αλεξάνδρα Καημένου και φυσικά η Βίβη Μπουγιούρα. Ο Γιάννης Κολοκυθάς πάντα εδώ. Του αρέσει, Θεοδόση, του αρέσει το τραγούδι αυτό. Θα το ακούσετε. Σας σήμερα το 1932, Νότι Παπαγιαννάκο.

Καλημέρα, Δέντρη Παπούτσια από την Μελβούρνη, Αυστραλία. Καλό, καλό πρωινό από εμάς εδώ σε εσάς. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και σαν σήμερα, έτσι, για να θυμηθούμε και τα παιδικά μας τα χρόνια, για θυμίσου και για Νικολακηθά, Θεοδόση πάνω. Σαν σήμερα, ίσως ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες καθηγητής εγκληματολογίας, αλλά και συγγραφέας παιδικών βιβλίων και πολύ, πολύ αγαπημένος από τα παιδιά. Σαν σήμερα, γέννηται το 1946 ο Ευγένιος Τριβιζάς.

φανταστική μια πολιτεία που τα φρούτα περνάν ωραία, που μας χωμυρίζουν τα κρεμμύδια, που είναι έξυπνα τα βλήτα.

0: Έτσι και μια που θυμόμαστε την παιδική μας ηλικία, σήμερα έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, εφημερίδα Καθημερινή, σελίδα 7 από τον Απόστολο Λακασά, διότι και το συνδυάζω και με την ιδιότητα του κυρίου Τριβιζά, ως εγκληματολόγος, καθηγητής εγκληματολογίας. Τα 4 στα 5 περιστατικά παραβατικότητας δεν φτάνουν στους αρμόδιους. Υπάρχει ομερτά ανάμεσα στα παιδιά, τους γονείς, τη διεύθυνση του σχολείου, στις κοινωνικές υπηρεσίες, λέει στην Καθημερινή ο κύριος Στέλιος Στυλιανίδης, καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής, που μετείχε σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση για την παραβατικότητα των ανηλίκων. Τι έδειξε αξιολόγηση των προγραμμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την εντόπιση του φαινομένου. Όλα αυτά αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Απόστολο Λακασά. Αξίζει να το διαβάσετε σήμερα στην εφημερίδα Η Καθημερινή. Τώρα δεν ξέρω αν όλα αυτά τα οποία ζούσαν στη Φρουτοπία μπορούμε να τα ζήσουμε και εδώ, με τα ζητήματα της οικονομίας και όλα αυτά τα οποία είχαν και εκεί, διότι το πακέτο των 2,2 δις ευρώ εξειδίκευσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών. Ειδική αναφορά έγινε και στο Επενδυτικό Ταμείο, στην αποταμίευση και στο μηχανισμό που θα γίνει τελικά ένας κουμπαράς. Περισσότερα από τον οικονομικό μας συντάκτη, στο Μουτσούφι.
1: Τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 φτάνει ο λογαριασμός των μέτρων της ΔΕΘ. 2,2 δισεκατομμύρια καινούρια μέτρα και 2,8 που έχουν εξαγγελθεί αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη. Σε αυτά πρέπει να προσθεθούν και 605 εκατομμύρια ευρώ για φέτος.
2: Σε πολλές, καταρχάς, από τις μεγάλες οικονομίες σήμερα, η συζήτηση είναι η εντελώς αντίστροφη από αυτή που θα κάνουμε σήμερα εδώ. Είναι από το πού θα περιοριστούν δαπάνες.
1: 156.000 ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν συνολικό όφελος 170 εκατομμυρίων ευρώ από την χαλάρωση των τεκμηρίων. Ατομική επιχείρηση λιανικού εμπορίου υποδημάτων που λειτουργεί 4 χρόνια με 2 εργαζόμενους, 21.000 ευρώ κόστος μισθοδοσίας και τζίρο 120.000 ευρώ, πληρώνει φόρο 2.610 ευρώ. Το 2027 θα πληρώσει 1.476 ευρώ.
3: Όταν έχεις βάλει το My Data, όταν έχεις βάλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, όταν έχεις κάνει ψηφιοποίηση στους εργαζόμενους, δεν κατάλαβα γιατί συνεχίζεται αυτό και κάνεις την αυτή ασίδη.
1: 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα μοιραστούν 879 εκατομμύρια ευρώ στις 30 Νοεμβρίου μετά τη διπλή διεύρυνση της μόνιμης ενίσχυσης. Επιπλέον 750 εκατομμύρια ευρώ είναι το όφελος από την αύξηση των συντάξεων. Συνταξιούχος των 1.086 ευρώ θα λάβει 284 ευρώ καθαρά από την αύξηση και 400 από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 684 ευρώ καθαρά ετησίως.
2: Θυμίζω, χωρίς πλέον το βάρος της προσωπικής διαφοράς, μας επιτρέπει να αρχίζουμε να τους κοιτάζουμε ξανά στα μάτια.
4: Τι θέλουν να τους επικροτήσουμε που δίνουν ένα ευρώ την ημέρα?
1: Διπλή αύξηση και για τους δημόσιους υπαλλήλους το 2027 και λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού και εξαιτίας της επαναφοράς του επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά με κόστος 433 εκατομμύρια. Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1.447 ευρώ θα λάβει το 2027 327 ευρώ από το δώρο και 235 ευρώ από την αύξηση, σύνολο 562 ευρώ καθαρά.
2: Μετά από 15 χρόνια θεσμοθετούμε και πάλι νομοθετούμε το επίδομα εορτών Χριστουγέννων.
5: Σίγουρα το έχουν ανάγκη, αλλά δεν θα πρέπει να το δώσει τώρα, προεκλογικά.
1: Για τους τρίτεκνους, ο φόρος μηδενίζεται για το κομμάτι εισοδήματος έως 20.000 ευρώ, με όφελος 55 εκατομμύρια ευρώ, όπως επίσης και για τους αγρότες, με όφελος 87 εκατομμύρια ευρώ. Μέγιστο όφελος για τρίτεκνο 1.800 ευρώ και 2.900 ευρώ για τον αγρότη.
2: Κινητροδότηση αφενός οι σημερινοί αγρότες να παραμείνουν σε αυτό το επάγγελμα, στην αγροτική παραγωγή. Η κινητροδότηση νέων αγροτών.
6: Δεν έχει κατανοήσει ότι είμαστε 3 χρόνια που κλείνουμε με ζημιές στις επιχειρήσεις μας.
1: Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται μείωση της προκαταβολής φόρου 5 μονάδες ανά έτος που ξεκινά από το 2029, ενώ το τέλος επιτιδεύματος καταργείται σε 2 φάσεις, πρώτα στην περιφέρεια και μετά στην Αττική.
7: Θυμίζω το περίφημο «Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα».
8: Δεν το καταλαβαίνω αυτό το διαχωρισμό. Μήπως κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας θα πάρει το σάκο του και θα πάει στην περιφέρεια να δραστηριοποιηθεί?
0: Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εξειδικεύθηκαν χθες από το Οικονομικό Επιτελείο είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Όπως ανέφερε μιλώντας χθες στον Sky, στο Κεντρικό Δελτίο και στην Έλενα Φλιτζάνη, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, πρόσθεσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026.
9: Αυτά τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Όπως για παράδειγμα αυτή με τον Κουμπαρά.
10: Θα το δούμε και με τον Κουμπαρά.
9: Θέματα τα οποία συζητούσαμε για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας.
10: Μία ανάγκη της κοινωνίας, βέβαια, είναι και η ακρίβεια. Με αυτά τα μέτρα που έχετε ανακοινώσει εσείς, πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε στην καταπολέμησή της?
9: Εγώ θα σας πω ότι σίγουρα τα μέτρα αυτά βοηθούν και ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε, ανταποκρινόμενοι στο ζήτημα, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Προσθέστε σε αυτό ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ότι έχουμε σαν στόχο να μειώσουμε κατά 30% το κόστος ενέργειας. Δηλαδή, κοιτάζουμε και τα δύο πράγματα ταυτόχρονα. Κόστος από τη μία, διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών από την άλλη.
10: Πώς θα το κάνετε αυτό? Βάσει αυτών των δεδομένων, φαντάζομαι μπορεί να υπάρχει και μία πίεση από τους βουλευτές με τα μέτρα που άκουσαν. Plan B ενισχύσεων υπάρχει στον ορίζοντα?
9: Όχι, ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός. Και μάλιστα είναι ένας δημοσιονομικός χώρος. Το ποσό είναι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχε προγραμματιστεί αρχικά, όπως ξέρετε. Μας προέκυψε η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, την οποία επίσης συζητήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βέβαια, διαπραγματευόμαστε με τις Βρυξέλλες διαρκώς να μας αναγνωρίζουν πρόσθετα μέτρα για να μπορούμε να έχουμε κι άλλο δημοσιονομικό χώρο.
0: Σήμερα Τρίτη θυμίζουμε ότι στη μία μετά το μεσημέρι θα γίνει η εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Παπασταύρο και τον υφυπουργό τον κύριο Νίκο Τσάφο. Πάμε να εξειδικεύσουμε και να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Κωνσταντίνο Δαυλό τι σημαίνει αυτά για τον Κουμπαρά, αυτή τη νέα εθελοντική πρωτοβουλία που παρουσίασε η κυβέρνηση, το λεγόμενο επενδυτικό Κουμπαρά, που έχει στόχο να εμπεδώσει την κουλτούρα και τις αποταμίευσεις, διότι πραγματικά στη χώρα μας έχουμε οικονομικό αναλφαβητισμό και νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί κάλλιστα να προκαλέσει μια διαδικασία εκπαίδευσης και παιδείας γύρω από την οικονομία. Θυμίζω παλιά, έτσι είχαμε νότι και τους κουμπαράδες, τα γουρουνάκια, είτε τους μεταλλικούς στα σπιτά και όλα αυτά. Θυμίζω και η Φωτεινή Πιπίλη το έχει κάνει ανάρτηση σε μια εκλογική διαδικασία, σε μια εκλογική αναμέτρηση. Είχε μοιράσει κουμπαράδες η κυρία Πιπίλη έτσι για την εμπέδωση της οικονομίας. Διότι είπαμε, όλα από την οικονομία άρχισε. Κωνσταντίνος Δαυλός.
11: Για κάθε ευρώ που θα βάζει στην άκρη ένας γονέας για το παιδί του, το κράτος θα βάζει άλλο ένα. Αυτή είναι η λογική του Κουμπαρά για τη νέα γενιά, με στόχο τη συγκέντρωση περίπου 60.000 ευρώ μέχρι την ενηλικίωση.
12: Μπορεί να βάλει χρήματα και ο παππούς και η γιαγιά, ο νονός, ένας συγγενής, ένας οικογενειακός φίλος. Στα γενέθλια, στη γιορτή του παιδιού θα μπορούν να βάλουν 20-30 ευρώ στο λογαριασμό του και για κάθε 30 ευρώ που θα βάζουν το κράτος θα έρχεται και θα προσθέτει άλλα 30.
13: Καλό μέτρο είναι αυτό. Πολύ καλό μέτρο.
11: Το κράτος θα εισφέρει έως 1.200 ευρώ το χρόνο, οι γονείς όμως θα μπορούν να τοποθετούν οποιοδήποτε ποσό.
14: Μπορείς κάποια χρονιά, όταν είναι 5 χρόνια, να έχεις δυσκολίες να μην μπορέσεις να βάλεις. Παραμένουν τα λεφτά μέσα, τοκίζονται, απλά το δημόσιο και εκείνη τη χρονιά δεν θα βάλει γιατί βάζει ό,τι βάζεις.
11: Το μέτρο δέχθηκε έντονη κριτική ότι αφορά κυρίως εκείνους που τους περισσεύουν.
15: Παλιά μας μένανε ρε παιδιά και βάζαμε και κάτι στην άκρη. Τώρα δεν μένει καν να περάσουμε.
16: Αυτό μας έσωσε. Θα μαζεύουμε λίγα-λίγα να δίνουμε τα 1.000 ευρώ.
12: Αυτό εκ των πραγμάτων σήμερα οι πλουσιότερες οικογένειες είναι στη θέση να το κάνουν μόνες τους. Αφορά αυτό ευρύτερα τη μεσαία τάξη και εκείνους οι οποίοι θέλουν να μπορέσουν να βρουν μια πρόσθετη στήριξη από το κράτος.
11: Τέτοιοι λογαριασμοί θα ανοίγουν από τράπεζες, ασφαλιστικές και επενδυτικές εταιρείες με ένα τουλάχιστον προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου, αλλά και προϊόντα με μεγαλύτερο ρίσκο.
0: Σε μια άλλη φιλική κατηγορία εδώ και πολύ πολύ πρωινή όπως και εμείς, Νότι Παπαγιαννάκο, μιλάμε για τους ορτοποιούς. Πάμε τώρα, διότι και αυτή είναι μια από τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, δηλαδή χρειάζονται πάρα πολύ ρεύμα και αυτό είναι απαιτητό. Πώς θα ψηθεί το ψωμί, πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Θα ακούσουμε όμως και τα σημερινά μέτρα. Εμείς θα ακούσουμε το ρεπορτάζ τώρα, αλλά και οι ίδιοι θα ακούσουν σήμερα την εξειδίκευση των μέτρων από τα ζητήματα ενέργειας, τα οποία θα πει ο κ. Παπασταύρο με τον κ. Τσάφο. Πάμε όμως να ακούσουμε, διότι οι ορτοποιοί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι σε απόγνωση καθώς το τσουνάμι ενέργειας και από τον φόβο να μπουν λουκέτα σε φούρνους. Οι αυξήσεις υπολογίζονται στο 10% και οι ερτοποί λένε ότι δεν αντέχουν να σηκώσουν και να προβήσουν το κόστος αυτό το οποίο υπάρχει. Ρεπορτάζ.
17: Φωτιά στην τιμή του ψωμιού βάζει το νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας.
18: Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Ξαναπροχωράμε σε αυξήσεις.
17: Οι αρτοποιοί λένε ότι δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στο κόστος της παραγωγής, την ώρα που οι καταναλωτές λένε ότι οι τιμές είναι τσιμπημένες.
18: Το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προμηθευόμασταν στα 1,40 και αυτή τη στιγμή έχει 2 ευρώ στη δαντλία. Το ρεύμα που ξεπερνάει τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα. Και έχουμε και αυξήσεις 50% και πάνω στο φυσικό αέριο.
19: Λογαριασμός Ιουνίου ρεύματος 987 ευρώ. Λογαριασμός Αυγούστου 1670. Περσινός λογαριασμός 750 ευρώ.
17: Σε αυτά πρέπει να προσθεθούν και οι αύξησεις στις πρώτες ύλες από 12% έως 67% για το σιτάρι, το εργασιακό κόστος με τις απανωτές αυξήσεις του κατώτατου μισθού, αλλά και οι ψηφιακές υποχρεώσεις που φορτώνουν ειδικά τις συνοικιακές επιχειρήσεις. Διόλου τυχαία, ο κλάδος μετρά 2.500 λουκέτα τα τελευταία χρόνια.
19: Αν έχεις οικογενειακή επιχείρηση, βγάζεις απλά ένα μεροκάματο. Αν έχεις και υπαλλήλους, πας για λουκέτο δυστυχώς.
17: Τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα με τον κλάδο, έχουν γίνει μόνο δύο μεγάλες ανατιμήσεις που έχουν φέρει την τιμή της φρατζόλας στο 1 ευρώ με 1,10, τιμή ήδη πολύ τσουχτερή.
20: Τι να πω, μια φέτα έχω καταντήσει να τρώω εγώ. Κάποτε έτρωγα μια φρατζόλα.
17: Οι αρτοποίοι ζητούν μεταξύ άλλων μείωση κόστους ενέργειας, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης και προκαταβολής φόρου και μέτρα στήριξης του κλάδου.
0: Επιστρέφουμε στα πολιτικά. Όλα πολιτικά είναι. Κάθε πράξη μας είναι προφανώς πολιτική, διότι στον αυτό το νέο πολιτικό περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται μέχρι και την κάλπη, η μετοπική της κυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά αγριεύει. Οι επιθέσεις είναι πλέον επί προσωπικού, με υπόμνηση του παρελθόντος και κατηγορίες περί ατζέντας. Η Πενιλόπη Γκάλιο έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
21: Η καταμέτωπο επίθεση και οι εκατέρωθεν νουθεσίες μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αντώνη Σαμαρά καθιστούν αγεφύρωτο το χάσμα που μεγάλωσε μετά τις βολές του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ.
22: Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει.
23: Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
24: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση.
21: Το μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και οι επόμενες κινήσεις του συνεχίζουν να προβληματίζουν τη Νέα Δημοκρατία, που πλέον ταυτίζει τον πρώην Πρωθυπουργό με τους άλλους αρχηγούς της αντιπολίτευσης.
25: Ο κύριος Σαμαράς εχθές, σε μία παράγραφο, είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
21: Για το χρόνο των ανακοινώσεων του κόμματος Σαμαρά μίλησε ο Μάριος Σαλμάς.
26: Είναι αίτημα από την κοινωνία. Επειδή διωγγώνεται αυτό το κίνημα, επιτρέψτε μου να σας το πω, αυτό όσο διωγγώνεται θα παρουσιαστεί πιο μεγάλο.
21: Λάθος χαρακτηρίζει τη στάση του Αντώνη Σαμαρά και ο Άδωνης Γεωργιάδης, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να αλλάξει ρότα.
27: Επειδή τον αγαπάω, του λέω την αλήθεια, να μην κάνει το σφάλμα που πάει να κάνει και να στρίψει. Η χθεσινή δήλωση ήταν θλίψη. Ήταν θλιβερή.
28: Η χθεσινή μετά τη συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη.
27: Δεν μπορεί ο πρώην πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας να μην βρίσκει ένα καλό σε 8 χρόνια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί. Είναι παράλογο. Δεν μπορεί.
21: Η αντιπαράθεση αναμένεται να κλιμακωθεί όταν ο Αντώνης Σαμαράς ιδρύσει το νέο του κόμμα.
0: Ενημερωτικά προς εσάς, τους ακροατές μας, 11 η ώρα εδώ, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, με τον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο, ο διευθυντής του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Μιχάλης Αργυρού. Εδώ. Περί εξειδίκευσης, περί ανάλυσης περισσότερης, πολλά περισσότερα τα οποία κανείς μπορεί να συζητήσει με τον κύριο Αργυρού, ένας άριστος γνώστης σε αυτή την θέση. Έχει τη θέση του κυρίου Πατέλη, ο κύριος Αργυρού, εδώ και πολλά καιρό που έχει παραιτηθεί ο κύριος Πατέλης. Πάμε όμως να κλείσουμε όλα αυτά με τα ζητήματα της οικονομίας, της πολιτικής, όλων αυτών των όσων ακούσαμε και ιδίως τη παρουσία του Πρωθυπουργού του Σαββατοκύριακο με το σχόλιο του διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή εχθές με την Ελένα Φλιτζάνη, του Αλέξη Παπαχέλα.
28: Ήταν ένας μετρημένος Πρωθυπουργός. Τα μέτρα ήταν πολύ ζυγισμένα, πολύ μετρημένα. Δεν υπήρχε ένα ιδιαίτερο πολιτικό μήνυμα εκτός από αυτό της αυτοδυναμίας. Δηλαδή έχει βάλει σαν στόχο την αυτοδυναμία, κάτι που σε όλους φαίνεται δύσκολο, αλλά προφανώς είναι αυτό που θέλει να βάλει σαν πύχη για να συσπηρώσει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας.
21: Είχαν καλλιεργηθεί όμως προσδοκίες και στους βουλευτές αλλά και στην εκλογική βάση ενδεχομένως. Στόχος επετεύχθη δηλαδή?
28: Κοίταξε, δεν ξέρω αν ο στόχος επετεύχθη. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα θα πάρει 2-3 μέρες να καταλάβουμε αν αυτά τα μέτρα έχουν κάποιο αντίκτυπο. Συνήθως ξεχνιούνται μέσα σε λίγα 24 ώρα. Το έχουμε δει επανειλημμένα σε δημοσκοπήσεις και ειδικά σε μια κυβέρνηση η οποία είναι 8 χρόνια στην εξουσία. 8 χρόνια είναι πολλά. Οπότε συνήθως όταν φτάνει αυτή η κούραση, αν θέλεις, ο αντίκτυπος των μέτρων, όσο καλός και να είναι, είναι λιγότερος από ό,τι περιμέναμε. Αυτό όμως πρέπει να σου πω, που κάνει πολύ κακή εντύπωση στον κόσμο, είναι όλη η περιραίωση ατμόσφαιρα στη ΔΕΘ. Ότι ανεβαίνει όλη αυτή η νομεκλατούρα γενικών γραμματέων, διοικητών οργανισμών, παραγόντων, μεσαζόντων και δεν ξέρω τι άλλο, οι οποίοι κάνουν ένα τέλειο το πάρτι, ενδεχομένως και με δικά μας χρήματα, κάπου ενοχλεί τον κόσμο και δείχνει ότι σαν να μην έχει καταλάβει ένα μεγάλο κομμάτι της κυβέρνησης ότι το πράγμα έχει ζορίσει και υπάρχει ένας κόσμος που δεν περνάει καλά.
1: Οι επιθέσεις του Αντώνη Σαμαρά, η απουσία, η αισθητή απουσία του κυρίου Καραμαλή από αυτή τη ΔΕΘ, πώς αξιολογείται, θεωρείς?
28: Κοίταξε, έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι διχασμένο. Δηλαδή, αν πούμε ότι το κόμμα είναι ουσιαστικά οι Καραμαλίδες, οι Μητσοτάκηδες και ο Σαμαράς, είναι ένα κόμμα στο οποίο λείπουν κάποια συστατικά, αν θες, προπατορικά. Από την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε να κερδίσει τον κ. Τσίπρα και έφτιαξε μια άλλη Νέα Δημοκρατία. Έφερε ένα κόσμο από το ΠΑΣΟΚ, από τον κεντρό χώρο και ούτω καθεξής. Τώρα το ζήτημα είναι πόσο θα κοστίσει όλο αυτό. Δηλαδή, πόσο θα κοστίσει η κριτική που κάνει ο κ. Σαμαράς, που έχει ρεφλέξ. Δηλαδή, με την υποσίαση ότι βγήκε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο να απαντήσει στον Πρωθυπουργό. Και σε ποιον αναφέρεται, ποιον πραγματικά ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος λέει τώρα τι με νοιάζει εμένα, αν κάποιοι τσακώνονται με κάποιους άλλους από τους βαρόνους της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί κάπως έτσι το βλέπουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, το οποίο προφανώς απασχολεί και τον Πρωθυπουργό, εάν όντως υπάρχει ένας κόσμος που φτάνει το 30% που δεν θέλει να απειληθεί η σταθερότητα και θα τον ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ό,τι και να γίνει, ή αν υπάρχει κάποιο υπόκοφο ρεύμα, σαν και αυτό που είδαμε το 12 που δεν είχαν πάρει χαμπάρι το τι γινόταν όταν ήρθαν όλα αυτά που ήρθαν, το οποίο μπορεί βεβαίως να το καβαλήσει είτε ο κύριο Σαμαράς είτε κάποιο άλλο.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε και το πολιτικό δίλημα για την επόμενη μέρα των εκλογών. Πόσα είπε Αλέξη και κυρίως από όσα υπονόησε, τι κατάλαβες ότι θα κάνει αν η Νέα Δημοκρατία πέσει πολύ κάτω από τον πύχη που έχει θέσει?
28: Νομίζω ότι ό,τι και να πούμε εμείς ότι θα κάνει και ό,τι και να σκέφτεται εκείνος δεν θα έχει καμία σημασία. Αυτά όλα κρίνονται εκείνη την ώρα. Δηλαδή εξαρτάται αν, αν έχει βάλει τον πύχη στο 30, πόσο κάτω θα είναι από το 30. Και εξαρτάται από ποιες θα είναι οι αντιδράσεις εκείνη την ώρα, είτε μέσα στο κόμμα είτε γενικότερα. Νομίζω ότι ακόμα είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλούς μήνες μπροστά μας για να φτάσουμε στις εκλογές. Δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Πολλές εκπλήξεις μπορεί να γίνουν μέχρι τότε.
1: Εκπλήξεις, ναι, παγίδες βλέπεις. Ποια είναι η μεγαλύτερη μέχρι τις εκλογές?
28: Νομίζω η μεγαλύτερη παγίδα θες είναι η φθορά. Δηλαδή ότι τα μέτρα να ξεχαστούν αυτά, παρότι όπως είπα ήταν ζυγισμένα, στοχευμένα και αφορούν αρκετό κόσμο. Αυτή η κούραση να συσσωρευτεί, να υπάρξουν ενδεχομένως κάποιες άλλες υποθέσεις οι οποίες θα απασχολήσουν την κοινή γνώμη τύπου από και πέ και να πάμε σε μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Νομίζω ότι αυτό που σώζει αυτή τη στιγμή τον κύριο Μητσοτάκη πέραν των άλλων είναι το γεγονός ότι έχει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι όσο έχει τον κύριο Τσίπρα και μπορεί να συσπυρώνει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό λειτουργεί.
0: Και πάμε τώρα στη Γερμανία. Λοιπόν, είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παρέτηση δεν αποτελεί επιλογή για μέναν, δήλωσε χθες ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλτ και την νίκη των ακροδεξιών της ΑΕΦΔΕ. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο η Δήμητρα Κερνούδη, διευθύντρια σύνταξης της Deutsche Welle.
2: Βαριά η ατμόσφαιρα, πικρή ήττα, πανολεθρία για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και για το κόμμα του μετά τις εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ. Όλα τα σενάρια εκεί παραμένουν ανοιχτά και πιθανά για την επόμενη ημέρα δεν αποκλείεται ακόμη και ο σχηματισμός κυβέρνησης AfD και η εκλογή του πρώτου ακροδεξιού τοπικού πρωθυπουργού. Όμως για την επόμενη ημέρα και για τον ίδιο τον καγκελάριο Μέρτς το ερώτημα είναι από εδώ και πέρα ποια θα είναι η πορεία της κυβέρνησης του, αλλά και η πορεία της χώρας. Το μήνυμα ήταν σαφές, πρέπει επιγόντως να αλλάξει κατεύθυνση. Ωστόσο, ο ίδιος σήμερα, όπως φάνηκε και από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε, παρά το γεγονός ότι παραδέχθηκε την ήττα, είπε ότι θα επιμείνει στις μεταρρυθμίσεις που ήδη έχει ξεκινήσει η κυβέρνησή του.
1: Αλλαγή κινήσεις εδώ στη Γερμανία. Φρίντριχ Μέρτς, βλέπουν εκεί τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι αναλυτές.
2: Ακόμη αυτό το σενάριο παραμένει ανοιχτό και αυτό γιατί λένε, όπως λένε εδώ στη Γερμανία, μετά τις εκλογές είναι πριν τις εκλογές. Στις 20 Σεπτεμβρίου έχουμε άλλες δύο αναμετρήσεις, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία και από εκεί θα κριθεί και η τύχη του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου προηγείται επίσης η ακροδεξιά με μεγάλη διαφορά. Στο Βερολίνο όλα παίζονται. Θα δοθεί μια μάχη μεταξύ χριστιανοδημοκρατών, αριστεράς αλλά και ακροδεξιάς. Είναι πάντως ανοιχτό και το ενδεχόμενο αλλαγών μέσα στο κόμμα. Κάποιοι από τους χριστιανοδημοκράτες θέτουν και ζήτημα αντικατάστασης καγκελαρίου το επόμενο διάστημα.
0: Και Συγκρίνουμε τα ρεπορτάζ, διότι ξεκίνησε και πάλι δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με το δικαστήριο να μπαίνει πλέον στην ουσία της υπόθεσης με τις καταθέσεις μαρτύρων, κατηγορίες και υπεράσπισης. Η αρχή έγινε με τη σύζυγο του μηχανοδηγού. Ρεπορτάζ Έλληνα Γαλάρη.
3: Σε τροχιά μπήκε η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά από 26 συνεδριάσεις με αντιδικίες, ενστάσεις και εντάσεις, άρχισε στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η αποδεικτική διαδικασία, με τη σύζυγο του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας να ανεβαίνει πρώτη στο βήμα του μάρτυρα.
4: 30 χρόνια ήμασταν μαζί. Κάναμε όνειρα. Θα έπαιρνε σύνταξη σε έναν χρόνο. Μέσα σε ένα βράδυ, με ένα τηλεφώνημα, όλα χάθηκαν. Ήξερε τις ανακοινώσεις για την ασφάλεια της γραμμής. Είμαι σίγουρη ότι ο άνδρας μου, με την εμπειρία που είχε, έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει για να αποφύγει τη σύγκρουση.
3: Δεν είναι λίγες οι φορές που η μάρτυρας βουρκώνει. Όπως και η κόρη του μηχανοδηγού, η οποία κατά την κατάθεσή της αναφέρεται στην εμπειρία του πατέρα της, αλλά και στα 11 λεπτά που, όπως λέει, δεν υπήρξαν συνομιλίες μεταξύ σταθμάρχη και μηχανοδηγού.
5: 11 λεπτά δεν μιλά κανείς με κανέναν. Γι' αυτό θέλαμε να ελέγξουμε τα ηχητικά. Ήξερα ότι υπήρχαν προβλήματα. Ήξερα για τα φωτοσήματα. Εκείνο το βράδυ χτύπησε το τηλέφωνο της μαμάς 1:30. «Τι έπαθε ο μπαμπάς μου», είπε συνάδελφός του στο τηλέφωνο. Περιέγραφε πως κάτι έγινε με τα τρένα και δεν ξέρουμε αν ο μπαμπάς ζει. Εκεί πάγωσαν όλα.
6: Περισσότεροι από 300 μάρτυρες είναι αυτοί που θα καταθέσουν το επόμενο διάστημα στο δικαστήριο για τα Τέμπη.
7: Νόμιζα ότι θα πενθήσουμε αργότερα, αλλά μάλλον δεν θα πενθήσουμε καθόλου, γιατί δεν μας το επέτρεψαν. Γίναμε τεχνικοί σύμβουλοι, γίναμε δικηγόροι, γίναμε δικαστές.
8: Από την πρώτη στιγμή, με τρόπο οργανωμένο, συστηματικό, επιδιώχτηκε η συγκάλυψη της αλήθειας.
3: Παρόντες στο δικαστήριο ήταν 7 από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.
0: Αυτά λοιπόν από εμάς. Κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, καλημέρα. Βούλα από το Παγκράτη, καλημέρα. Μαρία από το Χαλάνδριο, Ζωφία από τη Σπάρτη, Δέσποινα από τα Καταπατήσια, ο Στέφανος από το Γέρακα και ο Παύλος από την Καλαμάτα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Σωτήρης Κράβαρης, καλημέρα. Καλό πρωινό, Σωτήρη μου. Να σε καλά, καλή δύναμη. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ο Γιώργος Ψάλτης είναι ήδη εδώ για το 2ωρό του. 6 με 8 με πολλά και ενδιαφέροντα. Μην χάσετε, όπως πάντα, εδώ στην ακρόαση στον Πολυλογά του Sky. Η Αθήνα Μαράκη θα έρθει με δελτίο ειδήσεων. Εγώ υπενθυμίζω έτσι πριν κλείσουμε ότι το Σάββατο τώρα, 12 του μηνός, από τις 10 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε οργανώνει ακόμη μια χρονιά, μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε όλα αυτά τα παιδιά με καινούργιες κασετίνες, μολύβια, στυλό, γόμες, όλα αυτά τα οποία έχει και πρέπει να έχει ένα παιδί για να ξεκινήσει η χρονιά. Αν έχουμε κάτι το οποίο το παιδί μας, το ανήπιση μας, το εγγόνι μας δεν χρησιμοποιεί, είναι σε καλή κατάσταση, σε άρση κατάσταση για χρήση, και αυτά μπορούμε να φέρουμε. Σε 5 σημεία. Στην Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στον Ισάπ κατά από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στο Περιστέρι, πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του Μετρό. Όλα αυτά λοιπόν το Σάββατο, 10 το πρωί με 2 μετά το μεσημέρι. Αυτά. 6 ακριβώς, Αθήνα Μαράκη και εμείς αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
9: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
10: Η ώρα είναι 6.
13: Είμαι ο Φιλέας.
29: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
29: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
29: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
29: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
29: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο. Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο Υπουργών αναμένεται να βρεθεί η Ευρωπαϊκή Άμυνα, η στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια και η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας. Παράλληλα, θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εξειδικεύτηκαν χθες από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόσθεσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Σήμερα, στη μία το μεσημέρι, θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικοπατίνη σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι, συνεπιβάτη στο ηλεκτρικοπατίνη το οποίο οδηγούσε συνομήλικη της, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Σε 5 παραβάσεις, 4 παραβιάσεις και 1 εμπλοκή προχώρησαν χθες 5 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων τα 2 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική. Εν τω μεταξύ, σε νέες του δηλώσεις, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου, ανέφερε: «Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας». Οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί του Ιράν, εκτίμησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του προέβλεψε ότι η τιμή της βενζίνης στις Αγγλίες θα φτάσει αρχικά στα 3 δολάρια το γαλόνι για να υποχωρήσει στη συνέχεια ακόμη και κάτω από τα 2 δολάρια. Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε αποφασιστικά μέτρα κατά των προσπαθειών του Ιράν να εκβιάσει την παγκόσμια οικονομία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά τουρμούς και να κρατήσει την παγκόσμια οικονομία όμηρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινε ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχει υπάρξει σημαντική αλλαγή στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ιρανικών δυνάμεων απέναντι στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και τα πολεμικά πλοία, ενώ τόνισε ότι οι πρόσφατες πυραυλικές εκτοξεύσεις του Ιράν αποτέλεσαν σαφή προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην υψηλή ρέαχη δράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, οι πυρκαγιές στην περιοχή Μακρικά Παϊβίας και στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Συνολικά, 34 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το προηγούμενο 24ωρο στη χώρα μας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Λακωνία, Εύβοια, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Σκύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα ο 26χρονος που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Και οι 3 παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Ηρακλής 0-2. Στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε τον Πανσεραϊκό 1-0, Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρόλογος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6, Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Θα φύγουν και τα πουλιά όπου να είναι, όχι μη μπερδεύεστε, τα πουλιά τα αποδημητικά εκεί θέλω να πω, έτσι, διότι θα αλλάξουν και οι καιρικές συνθήκες. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, ελπίζουμε να είσαστε καλά. Είναι Τρίτη σήμερα και χρόνια πολλά, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα, γιατί είναι τα γενέθλια της Παναγίας σύμφωνα με την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Εκεί στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα, γιορτάζει η Παντοβασίλισσα. Χθες είχε πάρα πολύ κόσμο στην περιφορά, από ό,τι έμαθα. Λοιπόν, αν κάνετε καμιά βόλτα, αν πηγαίνετε και στο λιμάνι της Ραφίνας, κάντε μια στάση εκεί στην εκκλησία, όπως μπαίνετε μέσα στην πόλη. Θα μου πεις που να παρκάρουμε ψάλτη. Όπου παρκάρετε, εντάξει, δεν είναι θέμα αυτό. Λοιπόν, έχει μια υπέροχη εικόνα της Παναγίας. Λοιπόν, την φέρανε από την Τρίγλια αυτή την εικόνα οι συμπατριώτες μου εκεί τα δύσκολα χρόνια του 22. Έχει ενδιαφέρον νομίζω, και ένα κεράκι δεν κακό εδώ που τα λέμε. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες, γιατί σήμερα γιορτάζει, λέει, η Δέσποινα. Καλά, πόσες φορές γιορτάζει η Δέσποινα? Η Δέσποινα, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, ο Μάριος, η Παναγιώτα και ο Παναγιώτης, η Καλαμιώτα. Καλά, πόσες φορές γιορτάζει η Δέσποινα? Η Δέσποινα, η Μαρία.

Είναι στο δρομολόγιο του ήλιος, 8 παρατέταρτο θα μας αποχαιρετήσει. Είμαστε λίγο καλύτερα χθες, έπεσε μέσα η κυρία Σούζη, έτσι για την χθεσινή ημέρα, φυσούσε και λιγάκι, είχε λίγο παραπάνω δροσιά, βέβαια τα σπίτια ακόμα είναι φούρνος, κανονικά, αν ό,τι δεν ξέρω τι γίνεται στα δικά σου τα χωριά, αλλά εμάς εδώ πάνω είναι, όταν σου λέω φούρνος, φούρνος, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έχουμε δρόμο μπροστά μας για να δροσιστούμε λιγάκι. Έβλεπα χθες τα στοιχεία υπό τις φετινές συνθήκες που γενικά ήμασταν καλά. Δηλαδή, εντάξει, δεν έκανε ζέστη, ρε παιδί μου, Ιούνιο, Ιούλιο που είχαμε άλλες χρονιές κλπ. Έκανε εκεί προς τα τέλη Αυγούστου ζέστη αρκετή. Ήταν, λέει, σύμφωνα με στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, το έκτο πιο θερμό καλοκαίρι από το 60. Εντυπωσιακό, ε. Ένα άρθρο το οποίο υπογράφουν οι κύριοι Κύρος Ντάφης και Λαγουβάρδος. Το 26 λέει, ξεπέρασε τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη την επικράτεια. Ο Ιούνιος ήταν ο 10ος θερμότερος από το 60, ο Ιούλιος ο 12ος θερμότερος και ο Αύγουστος, βέβαια γιατί ανέβηκαν οι θερμοκρασίες προς το τέλος, ο 3ος θερμότερος από το 60. Τι λες, παιδί μου, χαμός. Και εδώ δίνουν και τις θερμοκρασίες και τις περιοχές που τσίπησε παραπάνω, αλλά μην σας ζαλίζω πρωί-πρωί, αλλά κρατήστε ότι στο σύνολο του καλοκαιριού ήμασταν το 6ο πιο θερμό καλοκαίρι το οποίο βιώσαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε γιατί και σήμερα η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ πλούσια. Σήμερα θα μάθουμε, αν θα μάθουμε και πώς θα μάθουμε, διότι δεν έχω και πολύ αισιόδοξα μηνύματα, αλλά αυτό είναι άλλο νουμπαπα Ευαγγέλιο. Το τι θα γίνει με τους λογαριασμούς ρεύματος. Αν θα μειωθούν κατά 30% λέει, μέσω σταθμικά, τα 3 επόμενα χρόνια. Δεν είναι εύκολο, αλήθεια σας το λέω, διότι υπάρχουν και πολλοί αστάθμητοι παράγοντες, όπως ας πούμε οι τιμές του φυσικού αερίου, το οποίο το χρησιμοποιούμε, είναι πανάκριβο το φυσικό αέριο. Να ξέρετε ότι χθες έκλεισε με μια, εντάξει, ανεπαίσθητη πτώση στα 73,26 ευρώ η μεγαβατόρα στο Άμστερνταμ. Όταν μιλάμε πανάκριβο, πανάκριβο, σας θυμίζω ότι η μέση τιμή ήταν περίπου στα 36 ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα μιλάμε για 73 και μάλιστα κάπου πήρε το μάτι μου μια δήλωση που έκανε ένας γνωστός επιχειρηματίας, δεν χρειάζεται να πω ονόματα κλπ, ο οποίος είπε ότι η φετινή χρονιά, η κατάσταση δηλαδή που θα επικρατήσει με τις τιμές το χειμώνα που μας έρχεται, δεν θα είναι και πάρα πολύ εύκολη. Αυτό θα δούμε τώρα, ελπίζω να διαψευτεί ο άνθρωπος, ο οποίος ναι μεν ξέρει τι του γίνεται, πως πάνε τα πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει το περίφημο αλλά της ιστορίας. Τώρα, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, αναρτήσει επί αναρτήσεων ο Αμερικανός Πρόεδρος, δεν ξέρω, δεν έχει δουλειά να κάνει, δεν ξέρω τι, παίζει εκεί με τα... Δεν τα γράφει ο ίδιος, ξέρετε, έχει έναν άνθρωπο που πληρώνει υπηρεσία και του λέει πάμε να γράψουμε τώρα. Και γράφει και ο πρόεδρος τα δικά του κλπ. Και έγραψε και ένα σχόλιο περί των τιμών. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι έπεσε μέσα την προηγούμενη φορά που είπε, λέει, μόλις τελειώσει ο πόλεμος και κερδίσει η Αμερική, τα αυτονόητα, θα πέσουν οι τιμές πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες μου λέγανε συμπατριώτες εκεί οι οποίοι ζουν ότι καταρχήν αυτοί, ξέρετε, έχουν μεγάλα αυτοκίνητα. Δηλαδή αυτοκίνητα τα οποία είναι πολλά κυβικά, όχι υπεξεγέλασε, 1300 ή ξέρω εγώ που έχουμε κάτι χιλιαράκια τούρμπο. Εκεί αυτοί έχουν, ξέρω εγώ, 3.000 κυβικά, 4.000 κυβικά, γιατί κάνουν χιλιόμετρα, ρε παιδί μου, έχουν αποστάσεις. Λοιπόν, και λέει, εν τω μεταξύ μουρμουρίζουν λέει πολύ για την τιμή του γαλονιού. Το γαλόνι έχει 4 λίτρα. Λοιπόν, υπό νορμάλ συνθήκες το γαλόνι είχε πόσο, έχει 3, ξέρω εγώ, 3, ναι, περίπου 3, λίγο πάνω, λίγο κάτω κλπ. Τώρα έχουν τσιμπήσει πολύ τιμές εκεί πέρα. Λοιπόν, και λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι δεν θα αργήσει η ώρα που θα πέσουν οι τιμές. Μόλις καθαρίσουμε, λέει, με την ιστορία του πολέμου με την Τεχεράνη, με το Ιράν, μπορεί να πάει και κάτω, λέει, από 2 δολάρια το γαλόνι. Παρακαλάμε και εμείς να τελειώσει αυτή η ιστορία εκεί πέρα. Μπας και δούμε φως στην άκρη του τούνελ. Διότι, όπως έλεγε και το ο κύριος Κορκίδης, εδώ από το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο του Πειραιά, 3 δις έχουμε πληρώσει ήδη στον πόλεμο. Ούτε ένα, ούτε δύο. 3 δισεκατομμύρια. Παρά το γεγονός ότι αντέχει η ελληνική οικονομία, χθες βγήκαν τα στοιχεία της Ελστάτ, τα εμείς πρωί νούμερα ψάλτη. Ναι, νούμερα, παιδιά, διότι, ξέρω εγώ,
το ΑΕΠ

0: ενισχύθηκε κατά 1,9% λέει το δεύτερο τρίμηνο της τράγουσας χρονιάς. Δεν είναι άσχημα τα πράγματα, δηλαδή θέλω να πω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι. Βλέπω εδώ πέρα, καθάρισες επενδύσεις, λέει, πάγιου κεφαλαίου, αυξήθηκαν, μάλιστα. Η συνολική, λέει, τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση, με την κατανάλωση των οικοκυριών, λέει, να ενισχύεται ούτε λίγο ούτε πολύ κατά 1,7%. Και τη δαπάνη της γενικής κυβέρνησης, τι σημαίνει αυτό, κατά 1%. Όπως και να έχει, ξαναλέω, έχουμε αύξηση της πίτας του ΑΕΠ κατά 1,9% το δεύτερο τρίμηνο. Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες και μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, να ξέρετε, που δεν πάνε καλά. Αλλά εμείς έχουμε περάσει κι άλλα, και άμα δεν πηγαίναμε και τώρα καλά, ζήτω που καήκαμε, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, να πω μια καλή κουβέντα για έναν αξιωματούχο. Εγώ γενικά δεν είμαι, είμαι πολύ επιφυλακτικός, να ξέρετε, με τους αξιωματούχους. Χθες έβλεπα τον κύριο Πετραλιά, τον υφυπουργό οικονομικό. Αυτός είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά μας, ρε παιδί μου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι αυτό που λέμε το θησαυροφυλάκιο. Ξέρει πώς θα μπαίνουν, πώς θα βγαίνουν, τι κάνουν τη μέρα, τι κάνουν τη νύχτα κλπ. Τον άκουγα χθες στη δημόσια τηλεόραση, νομίζω ήταν. Όχι, νομίζω, ήταν στη δημόσια τηλεόραση. Που αναφερόταν στα ζητήματα των μέτρων τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και τον ρωτούσαν εκεί συνάδελφοι, ξέρω εγώ, και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Έμεινα και επικεντρώθηκα σε αυτά που είπε για τον Κουμπαρά, τον περίφημο, που τον θεωρώ ένα μέτρο που πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Που είπε κάποια πράγματα εκεί ο κύριος Πετραλιάς. Καταρχήν το έχει. Δηλαδή θέλω να πω, τα γνωρίζει τα πράγματα. Είναι η άλλη όψη του νομίσματος αυτών που ζητάνε. Δηλαδή, από τη μια μεριά είναι οι κοινωνικοί φορείς οι οποίοι ζητάνε και τούτο και τ' άλλο και το παραδίπλα και αυξήσεις κλπ. Και είναι και η άλλη πλευρά που είναι το θησαυροφυλάκιο, όπως σου λέει, ότι τόσα έχουμε ή τόσα φαίνεται ότι έχουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε. Λοιπόν, και έλεγε ο κ. Πετραλιάς, εκεί θέλω να επικεντρώσω, για τον λογαριασμό λοιπόν τον καταθετικό, τον Κουμπαρά. Κάποιες ιδιαιτερότητες οι οποίες έχουν ενδιαφέρον. Έλεγε, ας πούμε, ότι η πολιτεία θα βάζει το λογαριασμό ποσό ίσο με αυτό που θα καταθέτει κάθε χρόνο ο γονέας μέχρι τα 1.200 ευρώ μέχρι τα 18. Το ποσό αυτό, τα 1.200 ευρώ, θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία. Δηλαδή το 32 θα πάει 1.320, το 37 1.452 και ούτε καθεξής. Τα ποσά, λέει, του επενδυτικού λογαριασμού, γιατί πώς προκύπτει, ρε παιδί μου, ότι ενώ θα βάζεις, ξέρω εγώ, 24.000 και άλλα 24 το κράτος, στα 18 χρόνια θα πάρεις εσύ 60 και βάλε. Τα ποσά, λέει, του επενδυτικού λογαριασμού θα επενδύονται υποχρεωτικά σε αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές εταιρικά ομόλογα ή κρατικά ομόλογα, και οι επενδύσεις θα λαμβάνουν χώρα μόνο μέσω οργανωμένων αγορών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είπε ότι οι τράπεζες, πάλι οι τράπεζες θα τα βγάλουν τα λεφτά, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, με την καλή έννοια του όρου, το πιάνετε το μήνυμα. Λοιπόν, οι τράπεζες θα έχουν υποχρεωτικά στο ένα πρόγραμμα, το οποίο θα είναι, ας πούμε, για τους συντηρητικούς, ότι θα είναι 100% καλυμμένο το κεφάλαιο που θα βάζεις. Διότι ξέρετε, υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν έχουν κάλυψη του κεφαλαίου το οποίο βάζεις. Δηλαδή μπορεί να βάλεις 10 χιλιάρικα, λέω εγώ ένα ποσό, ή να το πω πιο απλά, ένα χιλιάρικο, και μετά την πάροδο, ξέρω εγώ, 5-10 ετών κλπ, να μην έχεις ούτε το χιλιάρικο αν δεν έχει πάει καλά η διαδικασία. Είπε λοιπόν ο Πετραλιάς, ο υφυπουργός, ότι θα είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες να έχουν το συγκεκριμένο προϊόν, δηλαδή της προστασίας του κεφαλαίου. Θα υπάρχουν όμως οι περιπτώσεις κάποιων οι οποίοι μπορεί να θέλουν να κάνουν άλλες επενδύσεις. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω που είπε, που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Το μέγιστο, λέει, ποσό που μπορεί να εισφέρει ένας γονιός ετησίως είναι, λέει, μέχρι 10.000 ευρώ. Δεν μπορεί να βάλει παραπάνω. Θα μου πεις, ποιοι είναι αυτοί οι ρεψάλτοι που θα βάλουν 10.000, δεν έχεις μαζία. Όποιοι είναι. Γιατί, λέει, διότι δεν θέλουν να γίνει ο λογαριασμός όχημα απόκρυψης πλούτου. Ο ρυθμός καταβολής μπορεί να είναι μηνιαίος με πάγια εντολή ή όποτε επιθυμεί ο γονέας. Σε περίπτωση, λέει, που σε κάποιο έτος δεν βάζει φράγκο ένας γονιός γιατί δεν έχει τη δυνατότητα, προφανώς δεν θα βάλει και το κράτος στην χρονιά αυτή, διότι ισχύει η αναλογία 1:1, ο λογαριασμός όμως θα είναι ενεργός και θα το κίζεται κανονικά, άσχετα αν βάλει ή δεν βάλει χρήματα μέσα. Επιμένω να λέω από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Είδα και τον κύριο Κερακάκη χθες στην τηλεόραση του Sky. Είδα και τις δηλώσεις που έκανε και ο άλλος υφυπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός κλπ. Δεν ξέρω, ο Πετραλιάς μου φάνηκε πιο έχον το 100% της πλήρης εικόνας σε πρακτικά ζητήματα. Ξαναλέω, όχι πολιτικής, άλλο η πολιτική είναι αλλού Παπα Ευαγγέλιο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για το κομμάτι αυτό, γιατί μου έκανε εντύπωση να σας πω την αλήθεια. Τώρα, τι γίνεται με τη Γερμανία, βλέπω πανικοβλήθηκε το σύστημα όλο, ε. Χθες έβλεπα, γιατί με ρώταγαν φίλοι ακροατές, τι πρεσβεύει, λέει, το AfD. Θα σας πω λοιπόν τι πρεσβεύει το AfD, γιατί ζήτησε εκεί από την Deutsche Welle, Wunderbar, οι φίλοι μας οι Γερμανοί, ποιες είναι, λέει, οι βασικές αρχές της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Για τη Γερμανία, μάλλον. Έτσι. Το Alternative für Deutschland. Είναι το AfD. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι είχε πει, λέει, μια μεγάλη γετάρες η Ευρώπη κλπ. Ο Μέρτς, όταν ανέλαβε, λέει, το GDU, ο οποίος σας θυμίζω πριν λίγο καιρό τα είχε ρίξει στη Μέρκελ. Θυμάστε, είχε πει ότι η Μέρκελ φταίει που το AfD ανέβηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, είχε πει, λοιπόν, όταν είχε αναλάβει, ότι ο σκοπός του, λέει, είναι, λέει, να μειωθεί κατά το ίμιση το ποσοστό του AfD. Το AfD ανέβηκε πάνω από τα διπλάσια ποσοστά όσο ήταν. Και το GDU, το Χριστιανο Δημοκρατικό Κόμμα, έπεσε στο 18% τώρα. Θα μου πεις, μικρό κρατήδιο αυτό που έγιναν οι εκλογές, 2 εκατομμύρια. Και είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία, την περίφημη DDR, Deutsche Demokratische Republik. Οκ, αλλά είναι, λέει, ένα δύσκολο κρατήδιο. Σας λέω, μίλαγα χθες με την Deutsche Welle, μου λέγανε ότι είναι ένα κρατήδιο, λέει, που γενικά δεν έχει μετανάστες και δεν έχει και Έλληνες μετανάστες. Γενικά δεν πάνε, λέει, σε εκείνα τα κρατήδια. Έχει πολύ μικρό αριθμό μεταναστών. Επανέρχομαι. Λοιπόν, και ακούγεται, λέει, στη Γερμανία ότι θα παραιτηθεί, λέει, όχι από καγκελάριος ο Μέρτς, αλλά μάλλον, λέει, από επικεφαλής του GDU. Το έχουν κάνει και άλλοι, λέει, προηγούμενοι ηγέτες. Ενδεχομένως. Βέβαια, οι αντιδράσεις, πρέπει να σας πω, και από τις Βρυξέλλες αλλά και από άλλα κόμματα, ήταν έντονες. Μάλιστα, υπήρξε, λέει, και συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε στο Βερολίνο. Έρχεται η ώρα των εκλογών στο Βερολίνο, ε! Θα σας πω και κάποια στοιχεία που έμαθα εκεί πέρα για το Βερολίνο, όπου δεν είναι τόσο μεγάλη η δύναμη του AfD εκεί. Κυρίως, λέει, στις πρώην ανατολικές χώρες το AfD έχει δύναμη, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, για ακούστε τώρα. Εντάχει, θα σας τα πω, γιατί με ρωτάγατε κι εσείς και εγώ έπρεπε να ψάξω να βρω τι γίνεται. Λοιπόν, έχει η αυστηρή αντιμεταναστευτική πολιτική και απελάσεις, σύμφωνα με αυτά τα οποία προτάσει το συγκεκριμένο κόμμα. Κλείσιμο των συνόρων, διακοπή επιδομάτων των οικονομικών κινήτρων και των κρατικών δαπανών για αυτούς οι οποίοι αιτούνται άσυλο. Αντιτίθεται στο Ισλάμ και επιθυμεί προστασία της γερμανικής ταυτότητας. Δεν θέλει, δηλαδή, μπούργα, μιναρέδες, δεν θέλει, λέει, δημόσια καλέσματα από μουεζίνιδες σε προσευχή κλπ. Σας θυμίζω ότι εκεί η Τουρκία έχει δώσει πολλά λεφτά για την κατασκευή αρκετών δεκάδων τζαμιών. Υπάρχει ευροσκεπτικισμός όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα και το επίσημο μανιφέστο, λέει, του κόμματος ζητά, λέει, την αποχώρηση της Γερμανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κατάργηση του ευρώ και θεωρεί, λέει, ότι το μάρκο είναι η λύση στα ζητήματα της οικονομίας της χώρας και ζητάει, λέει, και επιστροφή εξουσιών λήψης απόφασης στα εθνικά κοινοβούλια, δηλαδή τα της εθνικής κυριαρχίας, όχι στις αποφάσεις των Βρυξελών. Τώρα, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και τις σχέσεις, το AfD τάσεται υπέρ της άμεσης ομαλοποίησης των σχέσεων με τη Ρωσία, την άρση των κυρώσεων και την επανέναρξη της ενεργειακής συνεργασίας. Αντιτίθεται στεναρά στην αποστολή και ενίσχυση της Ουκρανίας, ζητά τη μείωση της εξάρτησης της Γερμανίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Καλά, εκεί υπάρχει μια άλλη δεύτερη συζήτηση μέσα στο κόμμα. Τώρα, για τα κλιματικά, λέει ότι η πράσινη μετάβαση είναι παραμύθια, είναι υπέρ των συντηρητικών κοινωνικών αξιών, αντιτίθεται λύσα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλας κοινότητας, στη θεωρία των φύλων που προωθεί το παραδοσιακό μοντέλο και προωθεί το παραδοσιακό μοντέλο της πυρηνικής οικογένειας, και θέλει να κάνει και μια συζήτηση περί αναθεώρησης της ιστορίας γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περίφημο ναζιστικό παρελθόν και το ολοκαύτωμα. Δεν τα αποδέχονται αυτά τα ζητήματα οι εκπρόσωποι του περίφημου ΑΕΦΤΕ. Αυτά γενικά πρεσβεύει. Βέβαια θα μου πεις, αυτά πρεσβεύει, αλλά αν αναλάβει την εξουσία τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σωστό και αυτό, δεν μπορώ να σας απαντήσω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στους πρωινούς εδώ που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα που είναι πάρα πολύ ευγενική. Γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, τα είπαμε αυτά. Είπαμε σήμερα είναι το γενέθλιο της Θεοτόκου. Τα γενέθλια της Παναγίας δηλαδή. Και είναι και του Άγιου Ρουφιάνου. Μπα, τι λες παιδί μου. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία, στην πρώτη Σερών. Γενέθλια, χρόνια πολλά Μαρία μου, τα καλύτερα. Τώρα είναι τα καλύτερα, να ξέρεις Μαρία. Τώρα είναι τα καλύτερα. Λοιπόν, εντωμεταξύ με κυνηγάει ο κύριος Κιμιονής εδώ και 2-3 μέρες. Μετά λέει την εκλογή στο κόμμα της ΕΔΕΚ του Βάσου Λισαρίδη, μια 27χρονης της κυρίας Χριστοδούλου Μακρύ. Τι να κάνω εγώ, να την πάρω τηλέφωνο να μου μιλήσει γιατί εξελέγει πρόεδρος τα 27 της. Κόμμα δεν έχει βγάλει μπουστάκι, μου λέει ο λόγος. Του κομματικού σωλήνα για ένα 27 χρονών επίσης. Τέλος πάντων, θα το κάνω κύριε Κιμιονή. Σας το είπα. Καταρχήν να θέλει. Άμα θέλει, θα το κάνουμε. Να τη βάλουμε να μας πει δύο-τρεις κουβέντες για την 27χρονη, η οποία ανέλαβε το κόμμα του κυρίου. Του συγχωρεμένου του Βάσου Λισαρίδη. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο. Πέτρο μου, το ίδιο πράγμα είπα εγώ, χωρίς να σε βρίζω. Έτσι. Χωρίς να σε βρίζω. Μπορώ να σε βρίζω κι εγώ, να ξέρεις, Πέτρο. Πιο ευγενικά σε σχέση με σένα. Τα ίδια είπα και εγώ, ότι μπορεί κάποιος να μην έχει να βάλει στην άκρη λεφτά. Καλημέρα Κώστα, χαιρετισμούς. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Δύο επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στο πέρατο περιστατικό στις 4.30 άγνωστος πέταξε καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα στην Ομόνια, έσπασε την τζαμαρία και έριξε χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο στις 4.55 σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στα σημεία έχουν εσπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο των ΤΕΜ. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο στη συμβολή των οδών Πλατεία Αμερικής και Μεθύμνης. Στην πόλη Ελαλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία-Ανχάλτ και την νίκη των ακροδεξιών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανάδειξη της AfD. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: γίνεται κάθε νύχτα στην Αθήνα, τι συμβαίνει, μπορείτε να μου πείτε. Γιατί και χθες είχαμε κάτι πυροβολισμούς, δεν είχαμε στο κέντρο της Αθήνας. Και τραυματίστηκε ένας και μεταφέρθηκε και είχαμε και πλάνα και αυτό και τις κάμερες και τα σχετικά. Και βλέπω και ακούω τώρα αυτό που ακούσατε κι εσείς. Δύο επιθέσεις λέει σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Το πρώτο περιστατικό 4.30 τα ξημερώματα. Πέταξε λέει καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα. Τι έγινε, παιδιά? Έσπασε την τζαμαρία και έριξε λέει χειροβομβίδα. 5 παρα 5 αντίστοιχη λέει κίνηση σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Σε καλό δρόμο είμαστε, νομίζω, για την Αθήνα, ε. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, τώρα είχαμε και ένα σεισμό. 3,6 είναι το αυτόματο σύστημα που δίνει το γεωδυναμικό. Ο σεισμός αυτός έγινε 2 χιλιόμετρα ανατολικά από το Ρίο, ήταν μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Λοιπόν, με ωραίο τρόπο ξυπνάτε εκεί πέρα στην Αχαΐα, ε? Τι λέτε κι εσείς? Έγινε 6:25, δηλαδή πριν από 8 λεπτά. Ξαναλέω, αυτό είναι το αυτόματο σύστημα το οποίο καταγράφει τη σεισμική δόνηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας. Το καταλάβατε, μου στείλατε ένα μήνυμα και πάμε παρακάτω για να δούμε τι θα δούμε. Προλαβαίνω πριν πάμε στον κύριο Ντόκα που είναι θα είναι στην παρέα μας σε δευτερόλεπτα, επειδή σας έλεγα για τις δύο εκλογές που έρχονται στη Γερμανία. Η μία λέει είναι η εκλογική αναμέτρηση στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Μάλιστα. Εκεί λέει το S5 είναι επικεφαλής με την κυβέρνηση, την τοπική κυβέρνηση. Το S5 είναι το σοσιαλδημοκρατικό, από το 98, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι λέει η πιο γνωστή και δημοφιλής πολιτικός, είναι η πρωθυπουργός, η τοπική, η κυρία Σβέιζινγκ. Πρόσφατη δημοσκόπηση έχει και εκεί το AfD στην πρώτη θέση με το 36%, ακολουθεί το S5 στο 29%. Βάζει κάποια ζητήματα η επικεφαλής, η σημερινή τοπική πρωθυπουργός, αναφορικά και με το μεγάλο συνασπισμό και για την ηλικία λέει συνταξιοδότησης και για τα όρια των τιμών των καυσίμων. Σήμερα λέει το S5 ηγείται ενός συνασπισμού με το αριστερό κόμμα, το οποίο δημοσκοπικά είναι περίπου στο 10%. Για να δούμε τι θα δούμε. Και στο Βερολίνο, εκεί λέει είναι ντέρμπι για 4 κόμματα. Η εκστρατεία λέει στο Βερολίνο έχει επικεντρωθεί σε θέματα λέει περισσότερο παρά σε πρόσωπα. Στις 4 πρώτες θέσεις είναι το S, το GDU, το AfD, το αριστερό κόμμα και οι πράσινοι, οι οποίοι είναι μεταξύ του 15 και 20%, πάνε κάτω, λίγο πάνω, λίγο κάτω κλπ. Ενώ ακολουθεί το S5, το σοσιαλδημοκρατικό, που είναι μεταξύ 12 και 15%. Ο σημερινός δήμαρχος του Βερολίνου ανήκει στο GDU, στο κόμμα του Καγκελαρίου. Αυτά για να ξέρετε, διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, που λέω και εγώ, όσον αφορά τις εκλογές. Λοιπόν, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στην Πάτρα. Μου λέει, κανένα μέτρο λέει για άλλη μια φορά από τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των άπειρων ζευγαριών που αναγκάζονται λέει, να προσπαθούν να τεκνοποιήσουν με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Κατά τα άλλα, λέει, μέτρα για το δημογραφικό. Είναι μεγάλο ζήτημα και αυτό. Και πόσο άδικα είναι μερικές φορές κάποια γεγονότα, με αφορμή τώρα λέω και για την ιστορία με το μωρό που τότε ήταν στο ψυγείο, με τις μαχαιριές. Άλλοι έχουν και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν και πώς να τους συμπεριφερθούν, και άλλα ζευγάρια προσπαθούν να κάνουν παιδί και δεν τα καταφέρνουν και δίνουν και περνάνε, άσε τα χρήματα, πες τα χρήματα είναι μία πλευρά. Το τι τραβάει ο οργανισμός της γυναίκας που θέλει να τεκνοποιήσει. Δεν είναι τόσο πολύ απλό και τόσο πολύ εύκολο. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Ντόκα τώρα για να μιλήσουμε λίγο για τα χρηματιστηριακά και για τα επιχειρηματικά. Καλημέρα κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε, πού βρισκόμαστε? Ξεκινάει κάτι, ξεκινάει την Τετάρτη, ξεκινάει να μπει στο χρηματιστήριο η γνωστή και μη εξαιρετέα ναυτιλιακή εταιρεία.
1: Αύριο, ναι.
0: Αύριο, ναι.
1: Μια συνέντευξη τύπου σε κεντρικό ξενοδοχείο και μάλιστα ο εφοπλιστής ο κύριος Παπάς,
0: ναι,
1: έκανε και ένα εφιολόγημα. Εγώ λέει ήθελα να γίνω πασχετιμπολίστας, αλλά ήμουν 1,73.
0: Δεν το βοήθησε η τύχη.
1: Ναι, όπως επίσης και ένα φοβερό πώς είναι η μοίρα, είχε λέει όταν σπούδαζε στην Αμερική, είχε δύο εισιτήρια από δύο αεροπορικές εταιρείες. Η μία πήγαινε γρηγορότερα από την άλλη, επέλεξε να πάει αυτή που πάει
0: αργά. Ναι.
1: Αυτή που πήγε γρηγορότερα έπεσε.
0: Όχι. Έλα ρε παιδί.
1: Πώς δηλαδή, αυτό λέω το πεπρωμένο και η ζωή. Μας είπε αυτά τα δύο στοιχεία ξεκινώντας. Να πούμε απλώς για τη Starbucks, να ξέρουν όσοι ενδιαφέρονται οι ακροατές, ότι θα δώσει μετοχές, θα δώσει και μέρισμα. Γενικά οι εταιρείες ποτοπόρου ναυτιλίας δίνουν μέρισμα γύρω κάθε τρεις μήνες. Ναι. Όχι μία φορά το χρόνο που έχουμε μάθει εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και εκτίμησε ότι θα δημιουργηθεί ένα καλό οικοσύστημα στην Αθήνα, όπως η Νορβηγία έχει τους περισσότερους Έλληνες εφοπλιστές που έχουν εκεί τις εταιρείες τους και στο Nasdaq. Και εδώ πλέον, λόγω της αναβάθμισης, τα πράγματα θα είναι καλά. Υπήρχε δηλαδή μια αισιοδοξία, αλλά για άλλη μια φορά επεσήμανε ότι είναι ένας κλάδος με πολύ μεγάλη μεταβλητότητα. Δηλαδή με το παραμικρό που γίνεται παγκοσμίως.
0: Επηρεάζεται.
1: Επηρεάζεται. Συνεπώς, λέω, όσοι επιλέξετε να μπείτε, να έχετε αυτό στο νου σας.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Για πάμε στα υπόλοιπα. Ναι. Για πάμε στα υπόλοιπα, λέω.
1: Λοιπόν, επιτόκια Εκουτού, Πέμπτη, Λαγκάρντ, πάμε 2,25% από το 2,25% που είμαστε
0: τώρα. Συμπάει, 0,25%.
1: Βέβαια, και θα έχουμε και άλλη μια αύξηση, θεωρούν, μέχρι το τέλος της χρονιάς, οπότε να πάμε να κλείσουμε στο 2,75% για φέτος. Τα καλύτερα όμως είναι για τους Αμερικανούς, γιατί την Παρασκευή έχουν πληθωρισμό, που αν τα πράγματα εκεί χειροτερέψουν, ο Kevin Walsh την άλλη Τετάρτη, στις 16 Σεπτεμβρίου, πάει πλέον για αύξηση επιτοκίου του δολαρίου στο 4%.
0: Εδώ φώναζε ο Τραμπ, δεν φώναζε και του είπε κατέβασε τα επιτόκια.
1: Ναι, δεν το συζητώ, πρέπει να μειώσετε τα επιτόκια. Έχουμε την καλύτερη οικονομία παγκοσμίως, αλλά την Παρασκευή, θυμίζω, περιμέναν 53.000 νέες θέσεις εργασίας στην Αμερική και αναπτύχθηκαν 160.000. Υπερθερμαίνει την οικονομία. Και όταν υπερθερμαίνεται μια οικονομία, το μόνο εργαλείο που μπορείς να κάνεις είναι να αυξήσεις τα επιτόκια. Δηλαδή για το Wars τώρα είναι πραγματικά μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, αλλά προέχει η εικόνα της οικονομίας. Από εκεί και πέρα, σε εμάς, να σας πω, την Παρασκευή, η DBRS που άνοιξε την αυλαία των αξιολογήσεων για την ελληνική οικονομία το τελευταίο τετράμινο της χρονιάς,
0: ναι,
1: μας αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, αλλά για μένα η είδηση είναι ότι είπε η Ελλάδα είναι ανθεκτική, είναι αποπληρώνει τις υποχρεώσεις και για τις εκλογές είπε το 27, εμείς σαν καναδικός οίκος λέμε ότι η χώρα πρόκειται να κυβερνηθεί.
0: Α,
1: δεν θα υπάρξει να κυβερνήσει έτσι χωρίς να λέει οτιδήποτε άλλο.
0: Προβλέπει, μάλιστα.
1: Θα δούμε τι θα πει και ο πιο σκληρός από τους 5 οίκους παγκοσμίους, ο Μούντις Γιώργο, που είναι τη μεθεπόμενη Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, επιχειρηματικά, να σας πω ότι στις 30 Σεπτεμβρίου λύγει η προθεσμία υποβολής για την παραχώρηση των 22 ελληνικών αεροδρομίων, που είναι ένα πολύ μεγάλο project. Εκεί συμμετέχει και η Fraport και το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας και η ΓΕΚ Τέρνα. Και περιμένουμε βέβαια τι θα γίνει και με την ανάπτυξη του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών. Μιλάμε για μια επένδυση 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε από τα μεγαλύτερα έργα που θα γίνουν το επόμενο διάστημα.
0: Μα όσοι κυκλοφορούν και όσοι πηγαίνουν στο αεροδρόμιο βλέπουν τις κατασκευές.
1: Ναι. Είχαν μεγάλο θέμα οι άνθρωποι και για το πάρκινγκ. Αν δεν κλείσει ηλεκτρονικά πάρκινγκ, δυσκολεύεσαι να.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Γενικά, αλλά θέλω να πω ότι οι έργα φαίνονται. Αν πάει κάποιος στο αεροδρόμιο,
1: ναι,
0: τα βλέπει τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Έτσι, δεν είναι ότι θα γίνουν ξαφνικά.
1: Έχει πλέον, έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες του, αν έγινε από τη Χόχτη, θυμίζω.
0: Αλήθεια.
1: Ήταν για συγκεκριμένο αριθμό. Τώρα, αν λέει η διοίκηση του αεροδρομίου θα πάμε να υποδεχτούμε 50 εκατομμύρια τουρίστες την επόμενη δεκαετία, τώρα είσαι στους περίπου εκεί πέρα 35 εκατομμύρια. Θες να κάνεις ανάπτυξη παντού και επέκταση, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τελειώνω λέγοντας ότι σε επίπεδο τώρα αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου βγαίνουν συνεχώς αποτελέσματα και μάλλον όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή σας, πάμε πλέον για ρεκόρ κερδοφορίας ever πρώτο εξαμήνου της χρονιάς. Θα ξεπεράσουμε, Γιώργο, τα 7,5 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη, όχι όμως και από τις 150 εταιρείες του χρηματιστηρίου, αλλά μόλις από 42 εταιρείες. Πράγμα που σημαίνει ότι οι λίγοι και εκλεκτοί είναι αυτοί οι οποίοι σηκώνουν την κερδοφορία. Οι περισσότερες εταιρείες πάντως, όσες είπαμε, δεν έχουν εξαγωγικό αποτύπωμα και γενικά δεν αναπτύσσονται όπως πρέπει, εκεί θα έχουμε θέμα.
0: Ναι, αλλά φαίνεται, σωστό είναι αυτό που λες, το έχεις πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, Ανέστη. Μπαίνουν κάποιες επιχειρήσεις. Αλήθεια, θα μπουν επιχειρήσεις στην κύρια αγορά και όχι όπως αυτό που γίνεται, ας πούμε, με τις ναυτιλιακές, ή υπάρχει τέτοια προοπτική με αφορμή και την.
1: Παρόν δεν υπάρχει. Το ρεπορτάζ δεν λέει κάτι.
0: Δεν λέει κάτι.
1: Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την αυριανή εισαγωγή της Star Bulk, δεν περιμένουμε κάποια μεγάλη εταιρεία να μπει. Συνεπώς, είμαστε, Γιώργο, σε αναμονή, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Η ρευστότητα είναι τέτοια, οι οποίοι μπορούν να βρουν οπουδήποτε κεφάλαια.
0: Απλώς
1: να πω
0: στου
1: κρατές μας, αυτή τη στιγμή στον πλανήτη η παγκόσμια ρευστότητα ξεπερνά τα 150 τρισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι, άρα θα πάνε εκεί που έχουν και τη ρευστότητα και με χαμηλότερα επιτόκια, προφανώς υποψιάζομαι, για να τα βγάλουν τα λεφτά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ντόκα. Καλή εκπομπή. Καλή εκπομπή. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, Ανέστη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκα, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας κάθε Τρίτη πρωί. Και από ό,τι καταλαβαίνω, έχει μια συνήθεια αυτή η διαδικασία. Βλέπω και τα μηνύματα στα οποία μου λέτε και τον Ανέστη. Τον βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση στην Αυθεμπορική, σε 7 με 9, τον διαβάζετε και στην Αυθεμπορική. Φίλος μου, να σας πω την αλήθεια, αυτό δεν ξέρω αν καλό ή κακό που λέω, αλλά τέλος πάντων το γνωρίζω και καμία 30 χρόνια. Χθες μου στείλε ένας συνάδελφος, επειδή λέγαμε για τον σεισμό που έγινε σαν χθες τις 3 παρά 4 πρώτα λεπτά το 1999, ένα ηχητικό. Ένα ηχητικό λοιπόν, το οποίο είχε να κάνει με την στιγμή που έγινε ο σεισμός, 3 παρά 5, ήταν σε εξέλιξη το μαγκαζίνο, το έκανε τότε η Κατερίνα Κρυβοπούλου εδώ στον Sky. Μπήκε στον αέρα ο Άρης Πρωτοσάλτε, θυμάμαι σαν τώρα, το έλεγα και χθες, με ανοιχτές πόρτες εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Ο Ραδιοθάλαμος, να ξέρετε, ότι είναι ένα ψυγείο. Έχει δύο πολύ χοντρές βαριές πόρτες για να μην περνάει τίποτα μέσα από εξωτερικούς θορύβους. Αλλά επειδή λοιπόν ήταν η ώρα του σεισμού και επειδή υπήρχε και μια ανησυχία κλπ, μπήκε λοιπόν ο Άρης τότε και ο σταθμός αμέσως ξεκίνησε ροή, που λέμε εδώ τα ειδησιογραφικά δελτία, για, με αφορμή βεβαίως το μεγάλο σεισμό που έγινε, που δεν ξέραμε που είχε γίνει, τι ζημιές είχε κάνει κλπ. Λοιπόν, και στο ηχητικό, ένα πεντάλεπτο μετά, ξέρω 7 λεπτά μετά που έβγαλε το σύστημα το σεισμό, βγαίνω εγώ, μπαίνω μέσα στο στούντιο, ξαναλέω 1999, για να δώσω τα πρώτα στοιχεία, και λέει, ακούγεται η φωνή του Άρη, αυτό είναι το εντυπωσιακό, η οποία είναι ανήσυχη με αφορμή το κούνημα που φάγαμε εδώ, γιατί το κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς στο Νέο Φάληρο είναι ένα αντισεισμικό κτίριο το οποίο κουνηθήκαμε πολύ, η αλήθεια είναι, και δεν κράτησε πολύ θεωρητικά. Αλλά αυτό το πολύ είναι λίγο σχετικό, ξέρετε, όταν δέχεσαι έναν ισχυρό σεισμό, 5,9 σας θυμίζω, που μετά μάθαμε για τις καταστροφές, μετά μάθαμε για τους εγκλωβισμένους, μάθαμε για τις ανθρώπινες απώλειες, μάθαμε όλα όσα έγιναν εκ των υστέρων, τις προσπάθειες των πυροσβεστών, τη βοήθεια που μας έστειλαν οι Τούρκοι, θυμάστε, δεν μπορώ να μην τα θυμάστε, γιατί πρώτα είχαμε στείλει εμείς βοήθεια και είχαμε τη διπλωματία των σεισμών κλπ. Με λίγα λόγια. Άκουσα λοιπόν το ηχητικό και θυμήθηκα τα γεγονότα και τις λεπτομέρειες του τότε. Λοιπόν, εντάξει, αυτά για το σεισμό. Τώρα, σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Είναι το ραντεβού του Γιώργου Ασμάτογλου. Είναι η κλασική διαδικασία τώρα, διότι πρέπει να μάθουμε και πώς πάνε τα πράγματα, πώς δρομολογούνται. Ξαναλέω, το Brent είναι στα 97,5 τώρα. Έχουμε μία άνοδο 0,37% στα χρηματιστήρια της Ανατολής που είναι ανοιχτά πλέον. Η Ιαπωνία ενισχύεται οριακά 0,3, το Hong Kong υποχωρεί 0,47, η Αυστραλία κάτω 0,63. Τώρα το χρυσό, αν καίγεστε για να πάρετε χρυσό, λοιπόν, είναι στα 4.478,06 δολάρια η ουγγιά. Και διαβάζω σήμερα ότι γιατί, λέει, οι ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν το χρυσό τους από τη Βόρεια Αμερική. Με εδώ σας θέλω. Την τελευταία, λέει, τετραετία, οι κεντρικές τράπεζες συσσόρευσαν κατά μέσο όρο, λέει, 1.000 τόνους χρυσού ετησίως από 500 την προηγούμενη δεκαετία. Γιατί άραγε? Και διάβαζα προσφάτως και μία ανάλυση γιατί η Κίνα αγοράζει χρυσό χωρίς να το πολυλέει. Η Κίνα, λέει, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της ιδιαίτερα στο χρυσό. Το Πεκίνο, μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και διευθυντά μου, και είναι ο κύριος Νότσης Παπαγιαννάκος απέναντι στη ρύθμιση των ήχων, φανατικός του Μαρκό, να ξέρετε, γιατί είναι και κάτοικος εκεί. Ο Μαδάρα χθες κέρδισε 1-0. Να μην ξεχάσω, η ΑΕΚΑΡΑ 8 παρατέταρτο σήμερα, ξεκινάμε Champions League. 8 παρατέταρτο. Όπως λέει και ο γνωστός τοπιός μελέτης Ηλίας, τέτοια ώρα δεν μας βολεύει, λέει, γιατί έχουμε θέατρο. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες. Τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω. Το Hamlet Machine. Και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
6: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
7: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: Κανονίστε την παρέα σας και την πορεία σας αναφορικά με αυτό που ακούσατε πριν από λίγο για την προσπάθεια που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε για τις πολύτεκνες οικογένειες. Κανονίστε την πορεία σας, μπορούμε να βοηθήσουμε είτε με παλιά σε καλή κατάσταση πράγματα των παιδιών μας που δεν τα θέλουν τώρα, είτε βοηθώντας αγοράζοντας κάποια καινούργια. Τώρα όμως, πριν πάω στον Γιώργο τον Ασμάτογλου για τα καύσιμα, να σας θυμίσω ότι παιδιά ήρθε η ώρα, 6 μέρες μείνανε για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Κανονίστε και εκεί πέρα, γιατί θα έχουμε μεγάλο ραντεβού. Τη Δευτέρα που μας έρχεται 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, θα μαζευτούμε και θα απολαύσουμε μια συναυλία με εξαιρετικά ονόματα τραγουδιστών που αφιλοκερδώς συμμετέχουν, έτσι, στη μεγάλη ετήσια μοναδική συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Ακούστε ονόματα: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Δαλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής. Πέρυσι. Τι φωνάρα είναι αυτή. Μαρίνα Σάτι, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά μερικούς ρε παιδί μου τους έχω ακούσει πιο πολύ γι' αυτό. Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια ticketmaster.gr, αλλά και στα φυσικά καταστήματα που μπορείτε να αγοράσετε, στο Σύνταγμα στη Μητροπόλεως 25, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ και καθημερινές και Σαββατοκυριακά, ίδιες ώρες και στο Κολωνάκι, Τσακάλοφ 14. 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Και βεβαίως, επειδή ρωτάγατε κάποιοι, το βράδυ της συναυλίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα είμαστε εκεί, θα υπάρξει παράταση ωραρίου λειτουργίας έως τα ξημερώματα, μέχρι τη 1 τα ξημερώματα. Στα τρόλεϊ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ εκεί τους, τα παιδιά των τρόλεϊ και τις υπηρεσίες. Οι γραμμές 2, 4, 10 και 11, το 550 το λεωφορείο, ο ηλεκτρικός, οι γραμμές του τραμ 2 και 3. Οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή TAF 6 του τραμ. Ωραία, πληροφορίες όλοι μαζί μπορούμε.gr. Εντάξει, σας σημειώνω ότι τα έσοδα από τη συναυλία θα πάνε για την αγορά δενδρυλίων και για τη φροντίδα τους αφού φυτευτούν, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει χρόνια τώρα το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, για να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Καλημέρα, πρόεδρε.
8: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω, 2-10 βλέπω βενζίνη. 2-10.
8: Θα ξεκινήσω από την προηγούμενη εβδομάδα. Ήμασταν πολύ συγκρατημένοι τελικά για τις αυξήσεις
0: ναι.
8: προηγούμενης εβδομάδας, αλλά τελικά ήταν μεγαλύτερες οι αυξήσεις.
0: Ναι.
8: Και θα πω το ίδιο πράγμα και για αυτή τη εβδομάδα. Θα είμαστε συγκρατημένοι, αλλά δεν το βλέπω. Θα είναι μεγαλύτερες οι αυξήσεις. Δηλαδή σήμερα.
0: Ναι.
8: Θα έχουμε μια αύξηση στις βενζίνες. Οι πρατηριούχοι που θα αγοράσουν καύσιμα θα αγοράσουν κατά 1,5 λεπτό ακριβότερη την αμόλυτη βενζίνη.
0: Μάλιστα.
8: Το πετρέλαιο είναι πολύ μικρή η αύξησή του, αλλά επειδή βλέπω ότι οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου έχουν ξεφύγει πάνω από τα 97,5 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα που έκλεισε στα 95,5 δολάρια το βαρέλι, προς το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε και μεγαλύτερες αυξήσεις τόσο στο πετρέλαιο όσο και στις βενζίνες. Εκτός και αν υπάρξει κάτι πάλι το ίδιο όπως με την προηγούμενη εβδομάδα, και έτσι από αύριο δούμε ακόμα περισσότερες αυξήσεις. Πάντως,
0: ή αν έχουμε αντίστοιχα αποκλιμάκωση, κύριε Ασμάτογλου, γιατί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο τώρα πως εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτή τους τελευταίους 6 μήνες που είναι ο πόλεμος σε εξέλιξη, αν υπάρχει αποκλιμάκωση, ενδεχομένως να σταθεροποιηθούν.
8: Κύριε Ψαλτή, και δεν θα, αν και να υπάρχει αποκλιμάκωση, επειδή σήμερα έχουμε 97,5 δολάρια το βαρέλι, αυτή τη τιμή τη διεθνού τιμή του αργού
0: δεν την
8: θα
0: έχουμε...
8: τη δούμε προς το τέλος της εβδομάδας.
0: Δεν σημαίνει... την έχουμε δει ακόμα, κατάλαβα.
8: Βέβαια, που σημαίνει ότι αν έχουμε αποκλιμάκωση αύριο μεθαύριο, αυτές τις μειώσεις θα τις δούμε από την άλλη Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Κρατιόμαστε λοιπόν. Να σας πω, κατανάλωση έχει, πώς τα βλέπετε τα πράγματα.
8: Πολύ μαζεμένος ο κόσμος.
0: Ναι,
8: τώρα και από τις διακοπές όσοι κάνανε.
0: Ναι, ανοίγουν τώρα και τα σχολεία, έχουν και άλλα έξοδα τώρα.
8: Οι υποχρεώσεις λοιπόν είναι τα σχολεία, είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις, οι δόσεις του
0: ναι, τα άγνωστα. Να σας πω.
8: Και όλα αυτά τα οποία έχουν μαζέψει πάρα πολύ τον κόσμο.
0: Να πω, καλά, βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Πετρέλαιο θέρμανσης υπό τις σημερινές συνθήκες 1,5.
8: 1 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Πόσο?
8: 1 ευρώ και 95 λεπτά. Με τις σημερινές συνθήκες.
0: Με τις σημερινές, ναι, με τις σημερινές.
8: Έτσι, μπράβο. Και μην ξεχνάτε ότι 1,80 έκλεισε, έτσι, τον Απρίλιο μήνα.
0: Και ξέρετε, κάθε φορά ο έρμος ο πολίτης λέει, άστο ρε παιδί, μην ακριβά τώρα, μήπως πάμε όταν αυτό ανοίξει είναι, να είναι πιο φθηνά. Πού
8: και
0: να ξέρει.
8: Όλοι σας πληροφορώ είναι άδειοι.
0: Ναι, δεν αφορά.
8: Όλες οι δεξάμενες είναι άδειες.
0: Ή αν δεν είναι άδειες, έχουν τόσο όσο ρε παιδί μου, λίγη ποσότητα. Γιατί το 1,80 είναι ακριβό, δεν είναι φθηνό.
8: Πάρα πολύ ακριβό. Ήτανε ακριβό ένα.
0: Ναι.
8: Μάλλον στο 1,95. Και αν έχουμε και άλλη άνοδο, πού θα φτάσει. Γι' αυτό χρειάζεται. Σε αυτό το κομμάτι χρειάζεται η κυβερνητική παρέμβαση, έτσι, δεν το συζητάμε, γιατί δεν θα το πάρει κανείς, δεν μπορεί να το πληρώσει 2 ευρώ κανείς το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Πολλά λεφτά.
8: Μα δεν είναι και τα υπόλοιπα φθηνότερα.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
8: Και το φυσικό αέριο και το ρεύμα δεν είναι κάτι φθηνότερο στο οποίο να πεις ότι θα μου κοστίσει φθηνότερα. Και αυτά έχουν εκτιναχθεί ίσως και σε υψηλότερα επίπεδα από το πετρέλαιο, έτσι.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω και εγώ, κύριε Ασμάτο.
8: Έτσι, όπως το λέτε και εσείς, είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Σε καλό δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και την άλλη
8: εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γιώργος Ασμάτογλου, κυρίες και κύριοι, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων. Προλαβαίνω να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, τι γίνεται με την κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου στο ποτάμι, εντάξει, βλέπω όχι τρελά πράγματα. Λίγο μετά τα. Πού είναι αυτό, για να δούμε. Μετά τη κοντά εκεί στρατηγού Καλάρη περίπου αρχίζει η ανάσχεση της κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου, ξαναλέω, σε κάποια σημεία είναι και λίγο πιο πυκνή η κίνηση, πάει έτσι περίπου μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας, μετά όμως θέλω να πω ότι ανοίγει, δεν είναι ακριβώς έτσι πυκνά τα πράγματα. Βλέπω εκεί στο Καματερό στη Λεωφόρο Φιλής αρχίσαν τα όργανα, εντάξει, νομίζω ότι είναι και λόγω των συνθήκων. Το λιμάνι του Πειραιά δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα προβλήματα από ό,τι βλέπω. Η λεωφόρος Αθηνών, όχι κάτι το εξαιρετικό, έχει σε κάποια σημεία εκεί στο ύψος του Βοτανικού Κήπου, βγαίνοντας προς τη λίμνη Κουμουρδούρου. Ούτε δεν έχει ούτε ιδιαίτερα προβλήματα, δεν έχει σκιστούς Καραμαγκά. Καλά μας πάει για πρωινό. Καλό δρόμο, παιδιά, τα μάτια σας 14. Να πω καλημέρες ιδιαίτερες, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στα παιδιά που δουλεύουν στα λεωφορεία, και τα ξεχνάω κάθε φορά. Τα παιδιά που δουλεύετε φορτηγά, οι επαγγελματίες οδηγοί, μπράβο σας. Χαρά στην υπομονή σας, μόνο αυτό έχω να σας πω. Στα ταξί. Εν τω μεταξύ, μου έχει στείλει μήνυμα μια κυρία η οποία είναι οδηγός ταξί, η οποία λες, μου λες Ψάλτη, αλλά για εμάς τις γυναίκες που οδηγάμε ταξί δεν λες κουβέντα. Με έχετε δίκιο που τα προλάβω να τα πω όλα αυτά. Τις καλημέρες μου, καλό δρόμο να έχετε. Να στείλω καλημέρες και στα πληρώματα των πυροσβεστικών αεροσκαφών, γιατί δεν έχουν τελειώσει ακόμα τα ζητήματα εκεί πέρα. Προσπαθούν να σβήσουν και τη φωτιά πάνω στην Κόνιτσα. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση, είναι δύσκολη η κατάσταση εκεί και έχει γίνει και μεγάλη ζημιά. Αρκετά μεγάλη ζημιά από ό,τι μου λέγανε εκεί άνθρωποι της περιοχής. Κλείνοντας, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και σε αναλυτικό δελτίο. Αύριο τη μέρα, Τετάρτη ή Πέμπτη, θα είναι στην παρέα μας ένας άνθρωπος για να κουβεντιάσουμε για αυτήν την ιστορία του δίκτυου τροφίμων του περίφημου ΦΑΟ. Όπου τα πράγματα δεν φαίνεται να πάνε καλά ούτε εκεί. Βλέπω ότι για τα δημητριακά, τα φυτικά έλαια, ζάχαρη, κρέατα και γαλακτοκομικά, έχουμε συνεχόμενες αυξήσεις, γιατί είναι χρηματιστηριακά προϊόντα. Και αυτό ενδεχομένως επηρεάζει και εμάς. Όχι ενδεχομένως, επηρεάζει και εμάς. Αυτά ήθελα να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Να σας θυμίσω ότι είσαστε πάντα παρέα εδώ στο Sky 100,3. Τα μάτια σας 14. Πάμε διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο. 7 και 4 θα πάμε Γερμανία, Deutschland. Για να μάθουμε τα νέα από εκεί.
9: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
14: Τσεκ.
12: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
15: Σχολείο Μουστάκας.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
16: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
17: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
19: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
20: Κύριε μου σε παρακαλώ.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
21: Η ώρα είναι 7.
22: Είμαι ο Φιλέας.
23: Και εγώ η Φογκ.
22: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
23: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
22: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
23: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
22: Και πώς γίνεται αυτό?
23: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
22: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
23: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
22: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Δύο επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στο πρώτο περιστατικό, στις 4.30, άγνωστος που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα, πέταξε καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην Ομόνια, έσπασε την τζαμαρία και έριξε πιθανότατα χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, στις 4.55 σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στο σημείο έχουν εσπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο των ΤΕΜ. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο στη συμβολή των οδών Πλατεία Αμερικής και Μεθύμνης. Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές και τα δύο καταστήματα ήταν κλειστά την ώρα των εκρήξεων. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 6 το πρωί σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλ Ταπέλας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην υψηλή ράχη Δράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικάπα Ευβίας και στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, καθώς επίσης σε Κρήτη, Κυκλάδες, Κύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στην πόλη Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Κατά τη συνάντηση θα υπογραφεί η συμφωνία η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Σήμερα στη μία το μεσημέρι θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Αξονία-Ανχάλτ και την νίκη των ακροδεξιών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανάδειξη του κόμματος AfD. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ανακούφιση των πολιτών. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ και εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Πρόσθεσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα και γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομικών.
1: Αυτά τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Όπως για παράδειγμα αυτή με τον κουμπαρά.
2: Θα το δούμε και με τον κουμπαρά.
1: Θέματα τα οποία συζητούσαμε για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας.
2: Μία ανάγκη της κοινωνίας, βέβαια, είναι και η ακρίβεια. Με αυτά τα μέτρα που έχετε ανακοινώσει εσείς, πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε στην καταπολέμησή της?
1: Εγώ θα σας πω ότι σίγουρα τα μέτρα αυτά βοηθούν και ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε, ανταποκρινόμενοι στο ζήτημα, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Προσθέστε σε αυτό ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ότι έχουμε σαν στόχο να μειώσουμε κατά 30% το κόστος ενέργειας. Δηλαδή, κοιτάζουμε και τα δύο πράγματα ταυτόχρονα. Κόστος από τη μία, διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών από την άλλη.
2: Πώς θα το κάνετε αυτό? Βάσει αυτών των δεδομένων, φαντάζομαι μπορεί να υπάρχει και μία πίεση από τους βουλευτές με τα μέτρα που άκουσαν. Plan B ενισχύσεων υπάρχει στον ορίζοντα?
1: Όχι, ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός. Και μάλιστα είναι ένας δημοσιονομικός χώρος. Το ποσό είναι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχε προγραμματιστεί αρχικά, όπως ξέρετε. Μας προέκυψε η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, την οποία επίσης συζητήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βέβαια, διαπραγματευόμαστε με τις Βρυξέλλες διαρκώς να μας αναγνωρίζουν πρόσθετα μέτρα για να μπορούμε να έχουμε κι άλλο δημοσιονομικό χώρο.
0: Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες στη χώρα, τόνισε στον Σκαΐ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας σε ερώτηση για το επίδομα του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση, γιατί εξαιρούνται οι μικρότερες ηλικίες. Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε πως αν καλύπτονταν και αυτές, οι ανάγκες θα έμεναν έξω από την ομπρέλα οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες και άλλες κοινωνικές ομάδες.
3: Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα σε σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά.
0: Στα μέτρα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, να τον ακούσουμε.
4: Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός της χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορείς. Αυτά τα λεφτά για το 27 είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Η δεύτερη ποιοτική διαφορά, δεν χρειάζεται αυτή πολύ ανάλυση, είναι ότι αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, όπως τα ακούσατε, θα τα δείτε να εφαρμόζονται.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα εντείνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης Σαμαρά. Βολές κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας, ο Αντώνη Σαμαρά κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Σαμαράς σε μια παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη, της Κωνσταντοπούλου. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει, θα μας κάνει καλό, δεν θα μας κάνει κακό, σχολίασε η Ντόρα Μπακογιάννη.
5: Κύριος Σαμαράς, εχθές, σε μια παράγραφο, είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
0: Η δήλωση του Ντόνι Σαμαρά ήταν θλίψη. Δεν μπορεί ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να μην βρίσκει ένα καλό σε 8 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Επειδή τον αγαπάω, του λέω την αλήθεια να μην κάνει το σφάλμα που πάει να κάνει και να στρίψει. Η χθεσινή δήλωση ήταν θλίψη. Ήταν θλιβερή.
7: Η χθεσινή μετά τη συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη.
6: Δεν μπορεί ο πρώην πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας να μην βρίσκει ένα καλό σε 8 χρόνια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί. Είναι παράλογο. Δεν μπορεί.
0: Παραμένουμε σε εσωτερικό περιβάλλον. Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παιδων Αγία Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 14χρονη μετά από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε στην επιβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Από το περιστατικό τραυματίστηκε και ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού. Στις διεθνείς εξελίξεις και συγκεκριμένα στη Γερμανία και στο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Σαξονία-Ανχάλτ και την νίκη των ακροδεξιών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ο καγκελέρος Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε: Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για εμένα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία-Ανχάλτ, αλλά σε όλη τη Γερμανία, τόνισε ο Μέρτς και έκανε λόγο για την πιο σοβαρή εκλογική ήττα που έχει υποστεί το κόμμα εδώ και δεκαετίες. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμπούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την εναλλακτική για τη Γερμανία. Αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμένει ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Παρά την τελευταία συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Βίτκοφ και Τζάρντ Κούσνερ, όπως αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών στο Bloomberg. Όπως υπογραμμίζουν, οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική εξέλιξη, με τον Πούτιν να παραμένει αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, εκτιμώντας ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει το στόχο αυτό μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Σύμφωνα με το Interfax, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Πεσκόφ, Λαβρόφ δήλωσε χθες πως δεν αποκλείεται να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Πούτιν-Τραμπ σχετικά με τις διπλωματικές επαφές του Σαββατοκυριακού. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, δημιλήσε χθες με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να συνεχίσουν να εργάζονται για να σταματήσει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία και τις πρόσφατες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Μπέρναμ. Σε 5 παραβάσεις, 4 παραβιάσεις και μια εμπλοκή προχώρησαν χθες 5 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων τα 2 πλεισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. Σε νέες δηλώσεις του, ο Τουρκός Πρόεδρος Ταχί Περντογάν, αμέσως μετά τις συνεδρίες του Υπουργικού του Συμβουλίου, ανέφερε: «Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας». Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και 26χρονου. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και 26χρονος που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας και οι τρεις είναι προσωρινά

0: Ένωσης, ζητάμε επιστολή του ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Ηρακλής 0-2. Στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε το Πανσεραϊκό με 1-0. Επίσης, Athens Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και Λάσιρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τη Λάσ Κλίντσε στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 14 το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης τον Βόλο, αγώνας που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Τλάση πρώτου βαθμού έδειξε η Μαγνητική, στην οποία υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Λορέντσο Πιρόλα μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με τον Βόλο. Ο Ιταλός στόπερ χάνει τον αγώνα με τον Όφη την Παρασκευή.
3: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι κακή η εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου προς το παρόν, γιατί λίγο αργότερα θα πυκνώσει η κίνηση όπως γνωρίζεις. Ας το απολαύσουμε, γιατί από την ερχόμενη εβδομάδα, από την Παρασκευή, αλλά κανονικά από Δευτέρα, θα έχουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Πολύ πιο δύσκολη αυτή την ώρα. Η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχει αρκετή κίνηση και η Σχιστού έχει αραιό μποτιλιάρισμα σε μήκος 800 μέτρων. Μικρή καθυστέρηση, αναλογικά μικρή, στην άνοδο της Κηφισού από τη Ρωσινιόλ ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών και μια μικρή καθυστέρηση σημειώνεται στο λιμάνι του Πειραιά κατά μήκος της Ιετιώνιας Ακτής προς τον Άγιο Διονύσιο, μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, γενικά έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Είναι λίγο πιο δροσερά σήμερα σε σχέση με χτες. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα και θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Υπήρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
8: Sky 100,3.

0: Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Σας ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Διότι έχουμε καταρχήν δύο φωτιές. Πρωί-πρωί, 6 ώρα η μία λέει, παιδιά, στην. Η μία ήταν σε κτηνοτροφική μονάδα. Στην Μπέλα, 6 ώρα το πρωί και στις 6:30 στην τοπική κοινότητα Πλάτη στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Πώς μπορεί να μπει και φωτιά 6:30 το πρωί? Να πεις ότι είναι ήλιος, δεν είναι ήλιος. Να έχει τίποτα, ξέρω εγώ, το δίκτυο του ρεύματος. Τι να σας πω. Πάντως και στις δύο περιοχές υπάρχει κινητοποίηση του μηχανισμού. Και μια φωτιά, λέει, η οποία υπήρχε στην Καλαμπάκα, στην άσπρο κλησιά Καλαμπάκας, έχει οριοθετηθεί, λένε εδώ οι συνάδελφοι οι οποίοι παρακολουθούν τις φωτιές. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 8 και είπαμε σήμερα γιορτάζει κόσμος και ντουνιάς, γιατί είναι τα γενέθλια της Παναγίας, μάλιστα. Ρούφου, Ρουφιανού, Σεβίρου, Αρτεμίδωρου, Αθανασίου είναι επίσης τα ονόματα τα οποία τιμά τη μνήμη τους σήμερα η Εκκλησία μας. Την καλημέρα μου σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γρήγορα πάμε της Γερμανίας, στην παρέα μας. Ο κύριος Απόστολος Πιστόλας, καιρό έχουμε να μιλήσουμε μαζί του, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Για να δούμε λοιπόν αν ήταν έκπληξη ενεθρία το αποτέλεσμα στην Γερμανία, σε ένα κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, με την επικράτηση και μάλιστα άνετη του AfD. Καλημέρα κύριε Πιστόλα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόκληση. Μια
0: χαρά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ταλαιπωρώ πρωί-πρωί, αλλά θέλω τα φώτα σας. Βλέποντας κάποιες αναρτήσεις που κάνατε, να σας πω την αλήθεια, δεν ήταν κεραυνός ενεθρία το αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κλίμα το οποίο έχει δρομολογηθεί από την σημερινή κυβέρνηση και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, κυρίως σε επίπεδο οικονομικό κατά κύριο λόγο, αλλά και με αφορμή την ιστορία των μεταναστών στη Γερμανία. Εκεί κυρίως, από ό,τι καταλαβαίνω, προκύπτει ένα ζήτημα. Δεν σημαίνει αυτό, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι στρίβουν οι Γερμανοί στην ναζιστική λογική, αλλά υιοθετούν τα επιχειρήματα που εξέφρασε στη συγκεκριμένη περίπτωση ο επικεφαλής του AfD στο συγκεκριμένο κρατήδιο.
1: Κοιτάξτε, το AfD έχει ανέβει σε όλη τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Το AfD έχει τη δύναμη, τη βασική του δύναμη στην Ανατολική Γερμανία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ξεκινάει και από ιστορικούς λόγους. Αν θέλετε, είχαν, η Ανατολική Γερμανία δεν είχε ποτέ μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Πήγε, ξεκίνησε το FDR, τώρα γυρνάει από την άλλη. Τώρα τι έχει συμβεί? Έχουμε το AfD το οποίο έχει πάρει τους εργάτες. Έχει πήρε το 61% της ψήφου των εργατών,
0: ναι,
1: στο συγκεκριμένο κρατήδιο.
0: Ναι.
1: Και έχουμε μια αριστερά η οποία έχει στρίψει υπέρ των μεταναστών, υπέρ της Βοκατζέδα και έχει παραμελήσει την εκλογική διαβάση. Οπότε πήρε το AfD. Επίσης, το πάντρεμα των δύο κρίσεων της αγοραστικής δύναμης με το μεταναστευτικό, το μεταναστευτικό να πούμε στο συγκεκριμένο κρατήδιο, δεν έχει τόσο μεγάλη μετανάστευση.
0: Καθόλου σχεδόν. Καθόλου δεν
1: ακριβώς,
0: έχει.
1: Αλλά το 91% των ατόμων που ψήφισαν AfD λένε ότι έχουμε πάρα πολλούς μετανάστες. Εννοούν σε όλη τη Γερμανία.
0: Το υπόλοιπο, στα υπόλοιπα κρατήδια, μάλιστα.
1: Και δεν θέλω να έχω στο κρατήδιο τους. Το 89% που ψήφισαν AfD λέει ότι δεν αντέχει με την ακρίβεια. Δηλαδή είναι πάντρεμα δύο κρίσεων, αυτό το οποίο έχει.
0: Έχει να κάνει και με την καθημερινότητα, δηλαδή το ότι είναι ακριβές οι τιμές.
1: Σαφέστατα.
0: Το ότι δεν έχουν δουλειές. Το ότι κλείνει, ας πούμε, και απολύει ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων η Volkswagen, ένας ηγέτης.
1: Αυτό αφορά κυρίως τη Δυτική Γερμανία.
0: Okay, αλλά είναι ένα κλίμα, νομίζω, που φτιάχνει. Έτσι,
1: αλλά είναι αλήθεια αυτό. Αλλά τι συμβαίνει εδώ? Όταν η αριστερά, που ήταν η κύρια δύναμη στην εργατική τάξη παλαιότερα, έχει εστιάσει στο όσο καλά να είναι οι μετανάστες και να φέρουμε περισσότερους μετανάστες, και ο κόσμος δεν το θέλει αυτό, τότε στρίβει προς άλλους οι οποίοι απευθύνονται στην εργατική τάξη. Και αυτό είναι το AfD.
0: Ναι. Να το πω διαφορετικά. Το κέντρο, αν υπάρχει κέντρο, πήγε και αυτό στο AfD.
1: Το κέντρο, είμαστε σε εποχή
0: ή που δεν υπάρχει κέντρο,
1: που έχουμε συρρήκνωση του κέντρου. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Έχουμε, εάν θέλετε να το δούμε, είμαστε στη φάση όπου μεγαλώνει δεξιά, σιγά σιγά θα αρχίσει και θα το δείτε και έχει ήδη αρχίσει, αλλά δεν φαίνεται τόσο πολύ. Θα μεγαλώνει και η αριστερά ως αντίδραση.
0: Ναι.
1: Και θα μικραίνει πολύ το κέντρο. Είμαστε σε αυτό το μεταβατικό στάδιο.
0: Άρα δηλαδή, συμπιέζεται το κέντρο ή να το πω διαφορετικά, κάποιος από το κέντρο αποφασίζει που θα πάει. Ή στη μία πλευρά ή στην άλλη πλευρά.
1: Είναι αυτό που είπα. Κάποιος από το κέντρο αποφασίζει που θα πάει. Ακόμα όμως το κέντρο έχει μια μικρή συσπήρωση. Εάν συνεχίσουν τα πράγματα ως έχουν, σε 5 με 10 χρόνια θα έχουμε σκληρή δεξιά με σκληρή αριστερά. Δείτε λίγο τι γίνεται στην Αμερική. Όπου στους Ρεπουμπλικάνους έχουν επικρατήσει, βέβαια και είναι σύστημα με δύο κόμματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι διαφορετικό. Στους Ρεπουμπλικάνους έχουν επικρατήσει η ΜΑΓΑ, οι μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνοι έχουν χάσει πολύ τη δύναμή τους, και στους Δημοκρατικούς έχουν επικρατήσει οι σοσιαλιστές της Κορπέης, του Μπέρνι Σάντερς. Οι μετριοπαθείς Δημοκρατικοί έχουν χάσει πολύ τη δύναμή τους. Δηλαδή το κέντρο έχει συρρυκνωθεί.
0: Πιστεύετε
1: ότι θα γίνει στην Ευρώπη?
0: Πιστεύετε ότι αυτός ο δρόμος θα ακολουθεί και στην Ευρώπη, ε?
1: Θεωρώ πως ναι, εάν δεν αλλάξει κάτι, που δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι, γιατί είχαμε καμπάνες επί καμπανών επί 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν κουνήθηκε φύλλο το χθεσινό, επειδή είδα πολλούς να γράφουν καμπάνες.
0: Ότι πέσανε από τα σύννεφα εντωμεταξύ και λοιπά, ήταν κάτι το οποίο υπήρχε, η αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν
0: οπότε
1: ήταν καμπάνα, το χθεσινό είναι γκρέμισμα τείχος.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ήχος καμπάνας.
0: Εκτιμάτε, για να κλείσουμε την σύντομη αυτή επικοινωνία, κύριε Πιστόλα, ότι μπορεί να αντιδράσει ο κόσμος ενώ στα υπόλοιπα κρατήδια, λόγω του εντός εισαγωγικών ή κανονικά χωρίς εισαγωγικά, του φόβου της άφιξης του AfD?
1: Δεν θεωρώ ότι επικρατεί ο φόβος πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι αυτό υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Πλέον βλέπω από τη μία ναι μεν να υπάρχει φόβος, αλλά από την άλλη λένε μα κανένας άλλος δεν κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ψάχνουν να βρουν λύση
0: απάγιο
1: στο πρόβλημά τους.
0: Ναι, απάγιο.
1: Και αν το AfD δεν το φέρει,
0: μάλιστα,
1: τη λύση,
0: θα βρουν κάποιον άλλον.
1: Δεν θα γυρίσουν πίσω.
0: Ναι.
1: Θα πάνε ακόμα πιο δεξιά,
0: ναι,
1: όπως γίνεται στην Ιταλία με τον Πανάτσι, όπως θα γίνει στην Αγγλία με τον Λόου κλπ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιστόλα, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς, με αφορμή τα γεγονότα που είχαμε στη Γερμανία. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αμέσως. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
15: δι κουαλίτα.
16: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Δύο εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στο πρώτο περιστατικό, περίπου στις 4.30, άγνωστος που επέβαινε σε μοτοσικλέτα πέταξε καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην οδό Αχαρνών στην Ομόνια, έσπασε την τζαμαρία και έριξε στο εσωτερικό αντικείμενο πιθανότατα χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, μισή ώρα αργότερα, σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στη συμβολή της οδού Μυθύμνης με την πλατεία Αμερικής. Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, προκειμένου να ασφαλίσουν το σημείο και να εξετάσουν τα ευρήματα. Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 6 το πρωί σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλ Ταπέλας. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλάτη Μεσσηνίας και στην υψηλή Ράχη Δράμας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Στην πόλη Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Κατά τη συνάντηση θα υπογραφεί ρύθμιση, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Και ο καιρός, γενικά αίθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
20: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη.
15: τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: Στέλνω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Τεκ, πολύ ωραίο θέμα μου βάζεις, θα το ψάξω. Αύριο θα έχω και απάντηση για το θέμα αυτό. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ σήμερα. Και πάμε αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνησης, έλα Δημήτρη μας.
20: Καλημέρα Γιώργο κυρίες και κύριοι. Όπως είπα και προηγουμένως, ας απολαύσουμε λιγάκι την μέτρια κίνηση που έχει, γιατί από Δευτέρα, από την ερχόμενη Δευτέρα, μπαίνουμε σε full πρόγραμμα όπως λέμε. Αυτή τη στιγμή να προσέξετε φίλες και φίλοι, την Πατησίων προς την Αθήνα και συγκεκριμένα από το ύψος της Καφτατζόγλου και της Γαλατσίου προς την πλατεία Αμερικής. Έχει μποτιλιάρισμα. Αν πάτε μέσω της Αχαρνών θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα και μέσω της Λιωσίων. Όσοι εξυπηρετήσετε βεβαίως. Αρχίζει να πυκνώνει ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Έχει αρκετή κίνηση η λεωφόρος Κηφισού, αλλά δεν είναι κάτι το τρομερό. Δηλαδή, να χρειαστείτε 10 το πολύ 13 λεπτά παραπάνω για να διαβείτε αναρρεύμα κυκλοφορίας φυσικά, για να διαβείτε την Κηφισού. Ο Σκαραμαγκάς ακριβώς όπως τον περιμένετε. Και στον Πειραιά έχουμε μικρή καθυστέρηση κατά μήκος της ιετιώνιας ακτής από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο.
21: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
23: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι, για το happy hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Σήμερα κυρίες και κύριοι, το μεσημεράκι θα έχουμε τις αναλυτικές πληροφορίες από τη μεριά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος γύρω από το θέμα των λογαριασμών του ρεύματος. Θυμίζω ότι είχε ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό ότι θα πάμε σε μείωση των λογαριασμών κατά 30% σε βάθος τριετίας. Άμεσα θα σπάσουν στη μέση το κόστος των λογαριασμών μας, στο λογαριασμό μας, των περίφημων οίκο. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Για το θέμα γενικότερα της κατάστασης στο χώρο του ηλεκτρισμού είναι στην παρέα μας ο κύριος Νίκος Μάτζαρης. Ο κύριος Μάτζαρης είναι συνιδρυτής στο Green Tank και είναι και αναλυτής για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ενέργεια. Μάλιστα μαθαίνω θα βγει και μια έκθεση τις επόμενες ώρες που θα έχουν να κάνουν με την κατάσταση γενικότερα στο χώρο αυτόν. Κύριε Μάτζαρη καλημέρα.
25: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Δύο ερωτήματα έχω να κάνω. Οι μπαταρίες θα μας σώσουν, εννοώ και να φέρομαι στο ρεύμα το οποίο παράγεται μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάσχουμε όσον αφορά στην αποθήκευση του ρεύματος αυτού.
25: Η αλήθεια είναι ότι θα βοηθήσουν. Είναι πολύ βασικός παράγοντας οι μπαταρίες και είμαστε πολύ πίσω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 700 ΜΒ μπαταρίων εγκατεστημένα στη χώρα. Και αν δει κανείς τι κάνουν αυτές οι μπαταρίες μέχρι σήμερα από την 1η Απριλίου που εγκαταστάθηκε η πρώτη μπαταρία στην Ελλάδα, μας έχουν βοηθήσει να αποφύγουμε να πετάξουμε στα σκουπίδια περικοπές ενέργειας 5%. Δηλαδή έχουμε γλιτώσει 5% των περικοπών ενέργειας που θα είχαμε χωρίς μπαταρίες. Και το δεύτερο πράγμα που έχουν κάνει, μας έχουν γλιτώσει να παράγουμε επιπλέον αέριο το βράδυ. Αλλά πολύ λίγο, 0,7%.
0: Ναι. Με λίγα λόγια δηλαδή, αν έρθουν, δεν ξέρω τι προγραμματισμός υπάρχει για τις μπαταρίες, μπορεί να καλύψουν τις ανάγκες ενός ικανού τμήματος της ενέργειας όταν δεν μπορούμε να έχουμε ρεύμα από τις ΑΠΕ.
25: Βέβαια, αυτός είναι ο σκοπός, αλλά δεν είναι πολύ μικρά τα νούμερα ακόμα. Και το βλέπουμε αυτό στη γειτονική Βουλγαρία,
0: ναι,
25: η οποία έχει πάει, τι να σας πω, έβαλε την πρώτη μπαταρία το τέλος του 24 και τώρα έχει 5.400 μεγαβάτ. Εμείς 700, οι Βούλγαροι 5.400 μεγαβάτ. Και το βλέπει κανείς τιμές αυτό. Βλέπει ότι η βραδινή αιχμή, δηλαδή ψηλές τιμές το βράδυ, που είναι, ναι, πολύ ψηλή ζήτηση, ναι, έχουν μειωθεί μεταξύ 25-26 πολύ αίσθητα. Αυτό είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, συσχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις επιπλέον μπαταρίες. Ενώ εδώ στην Ελλάδα, σας λέω, ακόμα είμαστε σε σταγόνα στον ωκεανό. Δηλαδή, μειώσαμε μόνο 0,7% την κατανάλωση αερίου και περιορίσαμε τις περικοπές κατά μόλις 5%.
0: Βλέπω τώρα που λέτε σε ένα site, τέλος πάντων, που έχει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές του ρεύματος. Βλέπω τη Βουλγαρία τώρα, την Ελλάδα δεν μπορώ να τη δω περίεργος πώς.
25: Ναι.
0: Βλέπω τη Βουλγαρία οι τιμές κλασικά από τις 10 μέχρι τις 4 σχετικά φθηνές, όχι πολύ φθηνές. Χθες, ας πούμε, κάποια στιγμή έβλεπα την Ελλάδα, είχαμε και 0 εμείς κάποια στιγμή το μεσημέρι, είχαμε και αέρα και ήλιο. Αλλά βλέπω, ας πούμε, μετά τις 7 το βράδυ η Βουλγαρία έχει 256 ευρώ, ναι, τη μεγαβατόρα. Δεν είναι φθηνή. Η αλήθεια είναι.
25: Ειδικές συνθήκες.
0: Ναι, ναι, ειδικές συνθήκες. Ναι, ναι, ενδεχομένως.
25: Γιατί ειδικές συνθήκες, διότι είχαν πρόβλημα με τα πυρηνικά τους. Και αναγκάστηκαν να κάψουν ουσιαστικά όλο τον Αύγουστο πάρα πολύ λιγνίτη.
0: Μάλιστα.
25: Και επειδή είχαν πολύ λιγνίτη και έχουν ανέβει και οι τιμές στο χρηματιστήριο ρήπων, επιβαρύνεται περισσότερο λιγνίτη κιλοβατόρα και ως αποτέλεσμα αυτού ανέβηκε η τιμή τους. Αν κοιτάξετε τα δεδομένα μέχρι τον Ιούλιο, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Είμαστε πρακτικά στα ίδια επίπεδα. Η Βουλγαρία είναι και όλα στα ίδια επίπεδα με το 2025, όμως έχει μειωθεί πάρα πολύ η βραδινή αιχμή. Το προς όφελος των καταναλωτών, βέβαια.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Βέβαια, ξαναλέω, σωστά είπατε, το βάλετε και ως επισήμανση, έχουν και πυρηνικά οι Βούλγαροι σε σχέση, βέβαια, με εμάς. Αυτό είναι όπως, ας πούμε, και στη Γαλλία που βλέπω τις τιμές. Τώρα, παρά το γεγονός ότι και εκεί έχουν πυρηνικά, βέβαια έχουν άλλη αγορά και άλλα πράγματα και άλλα δεδομένα. Φτάνει καμιά 200 το βράδυ, φτάνει η τιμή τη μεγαβατόρα. Τώρα, το φυσικό αέριο πρέπει να το κόψουμε, κύριε Μάτζαρη.
25: Ναι, κοιτάξτε να κάνω μια επισήμανση πριν να το πω αυτό. Φυσικά η απάντηση είναι ναι. Είναι πολύ θετικό το ότι η κυβέρνηση αναγνώρισε στην ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός πιο συγκεκριμένα, ότι έχουμε πρόβλημα με τις τιμές. Και το λέω αυτό διότι αν δει κανείς ανακοινώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έχει τιμές ότι όλα πάνε καλά και στη χοντρομπορική και στη λιανική. Έτσι, πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι το σήμα το οποίο εκπέμπεται. Το ότι το αναγνωρίζει είναι πολύ θετικό. Τι έλειψε όμως από τις ανακοινώσεις αυτές και αυτά τα οποία είπε συνέχεια το Υπουργείο Οικονομικών, η αναφορά στο αέριο. Το οποίο αέριο είναι ο νούμερο ένα λόγος για τον οποίο έχουμε ακριβές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
0: Μπορούμε να μειώσουμε τη χρήση του, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανάγκες. Από πού αλλού εκτός από τις μπαταρίες που θέλουν βάθος χρόνου, πώς αλλιώς μπορούμε να καλύψουμε? Λιγνίτη δεν έχουμε.
25: Ναι,
0: σωστά, φυσικό αέριο.
25: Πολύ λίγο. Ναι.
0: Ναι, έχουμε τώρα ίσως με τις λίμνες και λοιπά να έχουμε την διαδικασία τέτοιας παραγωγής ενέργειας μέσω άλλων, ας πούμε, πηγών. Και ποιες μπορεί να είναι αυτές?
25: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι έχουμε ανάγκη ακόμα αέριο, αλλά πολύ λιγότερο από όσο παράγουμε. Δηλαδή, αν δείτε το 2026,
0: ναι,
25: έχουμε μία εκτείναξη της παραγωγής από καθαρές πηγές. Δηλαδή, αιωλικά, φωτοβολταϊκά και ηλεκτρικά. Συν 30% έτσι, σε σχέση, ναι, με το 2025. Είναι πολύ μεγάλο. Παρ' όλα αυτά, το αέριο είναι σταθερό.
0: Ναι.
25: Γιατί και η ζήτηση για τις δικές μας ανάγκες έχει ελαφρώς μειωθεί. Πού πηγαίνει το έξτρα? Σε εξαγωγές. Δηλαδή, στην ουσία, τι κάνουμε? Και με παραπάνω αέριο σε μεγάλο βαθμό για να εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια στις γειτονικές χώρες, να καλύπτουμε ανάγκες γειτονικών χώρων. Αυτό όμως έχει επιπτώσει στη δική μας τιμή. Διότι οτιδήποτε παράγεται στην Ελλάδα επηρεάζει την ελληνική αγορά. Και επειδή επηρεάζεται η χοντρομπορική αγορά ανωδικά όταν έχουμε παραπάνω αέριο, επηρεάζεται και η λιανική. Διότι αυτές οι δύο συσχετίζονται. Που σημαίνει ότι παραπάνω αέριο καταλήγει στους λογαριασμούς μας.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, αυτό είναι το κομβικό που είπατε. Ότι εμείς το παράγουμε, άσχετα αν το εξάγουμε, που μπορεί κάποιοι να βγάζουν λεφτά από αυτή τη διαδικασία, το φυσικό αέριο είναι ακριβό. Άρα επηρεάζει και εμάς τους καταναλωτές.
25: Βέβαια, και εκεί θα επηρεάσουν πάρα πολύ οι μπαταρίες, διότι θα αγοράζουν ενέργεια φτηνά το μεσημέρι που έχουμε πάρα πολύ άπε, θα τις πουλάνε το βράδυ και έτσι θα μειωθεί η ανάγκη για χρήση αερίου για την βραδινή αιχμή στην Ελλάδα. Αυτό θα μειώσει τιμές στην Ελλάδα. Επιπλέον, αν ληφθούν μέτρα προ ώστε να μην εξάγουμε, αν δεν υπάρχουν κίνητρα να εξάγουμε παραπάνω ηλεκτρική ενέργεια στι γειτονικέ χώρε, θα μειωθεί περαιτέρω η χοντρομπορική αγορά στην Ελλάδα. Η τιμή τη χοντρομπορική.
0: Υπάρχει άλλο τρόπο για να κλείσουμε σε αυτή τη συντομή επικοινωνία, κύριε Μάτζαρη, για να μειωθεί ο λογαριασμό του ρεύματο στο μέσο καταναλωτή? Είπαμε μπαταρίε, ok.
25: Βέβαια,
0: λιγότερο,
25: βέβαια,
0: φυσικό αέριο, γιατί είναι ακριβό ήδη, άρα μα κοστίζει και εμά εμέσω, παρά το γεγονό ότι κάνουμε εξαγωγέ από τι εταιρείε οι οποίε παράγουν κλπ. Ok. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να πάμε σε μείωση των λογαριασμών? Θα μου πείτε τα επιπλέον που πέφτουν μέσα στο λογαριασμό ενδεχομένω. Εγώ λέω για το ρεύμα κυρίω.
25: Ναι, ναι, εσεί μιλάτε τώρα για το ανταγωνιστικό στέλο.
0: Έτσι, έτσι.
25: των τιμολογίων, καταρχάς χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση. Δηλαδή, αν δει κανείς τα δεδομένα, τι κάνουν όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε χρωματιστά τιμολόγια, επιλέγουν ακριβά τιμολόγια. Δεν έχουν ακόμα καταλάβει ένα μεγάλο κομμάτι των καταναλωτών τη διαφορά πράσινων, κίτρινων, μπλε, τέλος πάντων, διαφορετικών τιμολογίων.
0: Η αλήθεια είναι ότι ζαλιστήκαμε κι εμείς, η αλήθεια. Ναι.
25: Γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση και υπάρχουν διαρκείς αλλαγές. Δεν υπάρχει λοιπόν επαρκής ενημέρωση. Ο κόσμος επιλέγει τα ακριβά τιμολόγια. Ας πούμε, μένει πάρα πολύ στα πράσινα, τα οποία είναι τα πιο ακριβά. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός επίσης στην αγορά, το βλέπει κανείς αυτό. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα μερίδια, τα ψηλά μερίδια τα οποία έχει ΔΕΗ, αλλά δεν υπάρχει κινητικότητα μεταξύ των μισθευτών επί της ουσίας. Τα κίτρινα τιμολόγια τα πέντε φθηνότερα, εκεί δεν υπάρχει ανταγωνισμός, χάνουν μερίδιο. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, δεν έχουμε ακόμα πορτοκαλί τιμολόγια.
0: Τα πορτοκαλί είναι με τους καινούργιους καταμετρητές.
25: Έχουμε πολλούς μετρητές. Έχουν μπει αρκετοί μετρητές. Πάμε καλά σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, υπάρχει σημαντική πρόοδος. Δεν έχουν όμως οι προμηθευτές πορτοκαλί τιμολόγια. Επομένως, πώς να το επιλέξουν οι καταναλωτές να μειώσουν τις τιμές.
0: Θυμίζω, ναι, θυμίζω ότι εκεί έχει να κάνει με το αναώρα πόσο πάει στον προμηθευτή, έτσι δεν είναι.
25: Το βλέπεις και προγραμματίζεις δουλειές σου.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να το προγραμματίζεις αυτό, να το οριοθετείς στο σπίτι. Τώρα σε μια επιχείρηση δεν ξέρω, είναι αλλιώς τα πράγματα, την παραγωγή, αλλά στο σπίτι η αλήθεια είναι ότι πρέπει τις ώρες τις φθηνές, αν μπορείς να κάνεις τις δουλειές ή να τις προγραμματίζεις τα μηχανήματά σου.
25: Σωστό.
0: Έτσι, να πλένεις, να φούρνο κλπ.
25: Σωστό αυτό που λέτε από μια μεριά. Δεν έχουμε διαφορετικές τιμές στις σωστές ώρες. Τελικά δεν έχουμε. Και που έχουμε δύο ζώνες αυτή τη στιγμή, τις σωστές ώρες, δεν υπάρχουν πάλι αντίστοιχα προϊόντα στην αγορά. Απλώς δεν επωφελείται ο τελικός καταναλωτής. Αν δείτε τη διαφορά δηλαδή μεταξύ τιμολογίων του βραδινού λεγόμενου ρεύματος, που είναι πλέον το μεσημέρι, και της υπόλοιπης ημέρας, δεν υπάρχουν διαφορές. Στα πραγματικά προϊόντα τα οποία παίρνουν οι καταναλωτές. Ούτε καν το διζωνικό εκμεταλλευόμαστε. Πολλό δε μάλλον το πορτοκαλί. Δηλαδή, μην βάλουμε το εμπόδιο το ότι ξέρετε πρέπει να προγραμματίζει να κάνει παράνοιση. Δεν έχει τη δυνατότητα να έχει φθηνότερη ενέργεια το μεσημέρι, ενώ υπερπαράγονται άπειρα.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάτζαρη. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Νίκος Μάτζαρης είναι στο Green Thank, είναι αναλυτής στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Ξέρω, λέω, θα βγει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση τις επόμενες ώρες. Μαθαίνω. Λοιπόν, τώρα. Πού το. Ένα μήνυμα μου έχει στείλει ο Χάρης από το Μάντσεστερ. Καλημέρα, Χάρη. Όντως, στην Αγγλία είχαμε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την άφιξη, λέει, ενός σκάφους με μετανάστες. Γενικότερα είναι στα κάγκελα ένα κομμάτι της κοινωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου γύρω από τα ζητήματα αυτά. Καλημέρα, Λάζαρε. Αυτό ακριβώς. Στο λογαριασμό του Αυγούστου, τα 2 ευρώ η οίκο θα γίνουν 1 ευρώ. Εγώ σε ένα λογαριασμό που είχα στα χέρια μου χθες με 122 ευρώ, η οίκο ήταν 1,47, άρα θα μειωθεί κατά 0,7 ο λογαριασμός όταν έρθει η ώρα να μειωθούν η οίκο. Οι περίφημες οίκο, ΙΚΟ, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αναζητάτε μια νέα επαγγελματική πρόκληση. Η Nova σας περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Nova, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8 και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητα χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Ωραίο μήνυμα μου έχει στείλει ο Ιάκωβος. Πάρα πολύ ωραίο, με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για τα φυσικό αέριο και τις τιμές της ενέργειας. Και ο Παναγιώτης, πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλημέρα, Αλίνα. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Στις πολυκατοικίες, λέει, περάσαμε δίκτυα φυσικού αερίου και τώρα τι, θα το κόψουμε το φυσικό αέριο? Εδώ σας θέλω. Λοιπόν, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Πολύ γρήγορα σας θυμίζω ότι το Σάββατο αυτό, 12 Σεπτεμβρίου, το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει πάρει μία ακόμα κοινωνική πρωτοβουλία. Μαζεύουμε σχολικά είδη για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών από τις 10 μέχρι τις 2. Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας. Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Στο Μαρουσάκι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα. Στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο. Και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, δίπλα στο σταθμό του μετρό. Καινούρια ή σε άριστη κατάσταση σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες και ξύστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης, όλα αυτά για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών αυτό το Σάββατο, 12 του μηνός, από τις 10 μέχρι τις 2, μια ακόμα κοινωνική πρωτοβουλία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Και στην παρέα μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ινώα Φεντούλη, είναι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Την κάλεσα γιατί σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει στην Αίγυπτο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αίγυπτο. Θα συναντηθεί με τον Αλ-Σίσι. Θα έχουμε και μια άτυπη σύνοδο κορυφής Κύπρου-Ελλάδος-Αιγύπτου. Τι γίνεται λοιπόν με την Αίγυπτο, γιατί την φλερτάρει έντονα και πάλι η Τουρκία? Έχει πολύ ενδιαφέρον η Αίγυπτος. Θυμίζω προσφάτως ήταν εκεί ο πρόεδρος της Κίνας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι κάνετε, κυρία Φεντούλη, καλημέρα.
7: Καλά, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, πράγματι, έτσι είναι. Η Αίγυπτος είναι μια κομβική χώρα για τη Μεσόγειο και γενικότερα για τη Μέση Ανατολή. Και πρέπει να προσέξουμε ότι δεν προσχώρησε στη συμμαχία που πρόσφατα ανακοινώθηκε.
6: Για τη Μέκα, η συμφωνία της Μέκας, ναι.
7: Γιατί θεωρώ ότι θέλουν να διατηρούν ανοιχτή τη δυνατότητα συνεργασίας και με άλλες χώρες.
6: Αν έμπαινε σε αυτή τη συμφωνία, θα μπλόκαρε την επικοινωνία της, ας πούμε, λόγω με την Ελλάδα, ή απλώς θέλει να κρατήσει αποστάσεις στο Κάιρο γενικότερα?
7: Όχι απαραίτητα. Όχι, δεν θα την μπλόκαρε σε καμία περίπτωση, όπως δεν έχει παρεμποδιστεί και η σχέση μας με τη Σαουδική Αραβία ούτως
6: ναι,
7: ή άλλως.
6: Ναι, σωστό είναι αυτό.
7: Αλλά η Αίγυπτος, επειδή βρίσκεται σε μια θέση πολύ στρατηγική, πιστεύω ότι θέλει να κρατάει ανοιχτά τα χαρτιά της προς όλες τις κατευθύνσεις.
6: Μάλιστα. Εμείς έχουμε κάποια θεματάκια με το Κάιρο. Το ένα θέμα, νομίζω, είναι το κομμάτι της ΑΟΣ που δεν το έχουμε ολοκληρώσει. Θυμίζω, κάναμε ένα κομμάτι για να σπάσουμε το 2020, αν δεν κάνω λάθος, το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, το οποίο προφανώς εκεί δημιούργησε μια αναταραχή. Έχουμε το θέμα με την Μονή Σινά, έχουμε ζητήματα διμερεί, έχουμε την μεταφορά μέσω καλωδίου ενέργειας από ΑΠΕ στη χώρα μας, έχουμε μια σειρά ζητήματα και βεβαίως έχουμε και τις σχέσεις που εμείς λέμε ότι διατηρούμε την Αίγυπτο κοντά μας λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Σωστό είναι αυτό. Θα ήταν ευχής έργο να ολοκληρωθεί το θέμα της ΑΟΣ.
6: Ναι.
7: Φαντάζομαι ότι θα συζητηθεί στη συνάντηση των ηγετών.
6: Mm-hmm.
7: Είναι κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ. Δεν το βλέπω μόνο από ελληνική σκοπιά. Θα βοηθούσε πάρα πολύ, νομίζω, και στην ενεργειακή ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι για μας αυτό είναι το κεντρικό στρατηγικό σημείο. Ότι μέσω ημών η Αίγυπτος συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω ημών και της Κύπρου, να
6: μάλιστα,
7: πω έτσι.
6: Μάλιστα, σωστό.
7: Οπότε,
6: είναι αυτό.
7: Οπότε, τη συμφέρει αυτή η συνεργασία.
6: Ναι. Έχει, έχει πάρει και λεφτά αρκετά η κονδύλια, δηλαδή, η Αίγυπτος, το Κάιρο.
7: Πολλά.
6: Ναι.
7: Πολλά, πολλά, και έχει πάρει και χρήματα και για άλλες. Και για υποστήριξη των μεταναστών που φιλοξενεί.
6: Μάλιστα.
7: Είναι μια χώρα η οποία δεν πρέπει να εξάγει κινδύνους. Αυτή είναι η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι εμείς έχουμε κάθε λόγο να την εξυπηρετούμε, τόσο εμείς όσο και η Κύπρος, να πούμε.
6: Μάλιστα.
7: Επίσης, κάτι που είναι παράδοξο εντός εισαγωγικών είναι ότι η Αίγυπτος έχει εξαιρετικές σχέσεις με το Ισραήλ. Επίσης λόγω ενεργειακών αναγκών.
6: Μάλιστα.
7: Παίρνει ενέργεια από το Ισραήλ.
6: Μάλιστα.
7: Παίρνει φυσικό αέριο.
6: Μάλιστα.
7: Αλλά νομίζω ότι πέρα από αυτά τα στρατηγικά ζητήματα τα οποία είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα να φανταστώ του Έλληνα Πρωθυπουργού, υπάρχει το θέμα της μονής Σινά, mm-hmm. που είναι αρκετά ακαθόδες και ίσως θα είναι πολύ στο κέντρο των συζητήσεων,
6: αχα.
7: Διότι επίκειται η απόφαση του δικαστηρίου για τη Μονή Σινά.
6: Έχουν μείνει στις λεπτομέρειες που είναι κρίσιμες λεπτομέρειες από ό,τι μαθαίνω, κυρία Φεντούλη. Να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ινώα Φεντούλη, επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτες, Sky 100,3. Καλημέρα σας.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύντα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
14: Yeah.
13: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
17: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.

0: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
1: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνη Ακτή προς τον ΙΣΑΠ. Δύο εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στο πρώτο περιστατικό, περίπου στις 4.30, άγνωστος που επέβαινε σε μοτοκλασικλέτα, πέτασε καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην οδό Αχαρνών στην Ομόνια, έσπασε την τζαμαρία και έριξε στο εσωτερικό χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, μισή ώρα αργότερα, σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στη συμβολή των οδών Μυθύμνης με την πλατεία Αμερικής. Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, προκειμένου να ασφαλίσουν το σημείο και να εξετάσουν τα ευρήματα. Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές και τα δύο καταστήματα ήταν κλειστά την ώρα των εκρήξεων. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη από τις 6 το πρωί σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλ Ταπέλας. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται εντός της μονάδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση πλησίων της τοπικής κοινότητας Πλάτη στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, καθώς και στην υψηλή Ράχη Δράμας. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Κύρο, Κήθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στην πόλη Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας, δήλωσε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Θα υπογραφεί η ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ και εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε στον ΣΚΑ Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Πρόσθεσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Σήμερα στη μία το μεσημέρι θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 14χρονη μετά από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Η κατάσταση της υγείας κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε στην επιβάτηση ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία-Ανχάλτ και την νίκη των ακροδεξιών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Ηρακλής 0-2. Στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε τον Πανσεραϊκό 1-0. Επίσης, Καλυθέα Νίκη Βόλου 2-1 και Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10:15 το βράδυ στο Γιώργος Καραϊσκάκης στον Βόλο, αγώνας που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλκα.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός υπέροχος, έχει λίγο ζέστη ακόμη, αλλά καθώς θα αποκλιμακώνεται αυτό, ο μήνας αυτός είναι υπέροχος. Υγεία να έχουμε, να τον απολαμβάνουμε και να μπορεί με την υγεία να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, για τον κοινωνικό μας περίγυρο και τα σχετικά. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, όπως συνηθίζω να λέω, σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία να έχουμε και για εσάς που κατοικείτε όλοι μαζί, που για εμάς που κατοικούμε όλοι μαζί στην ελλαδική επικράτεια και για όλους εμάς, για όλους εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Ξεκινώ με τον φίλο Πλοίαρχο. Έχω καιρό να διαβάσω τα μηνύματά του. Συνήθως είναι σύντομα, είναι υπομορφή τσιτάτου. Πλοίαρχος λέει ωραία πράγματα εν συντομία. Καλημέρα Πλοίαρχέ μου, έχουμε καιρό να ανταμώσουμε. Μου γράφει μετά την καλημέρα του και τον ευχαριστώ πολύ. Με τη δομή της οικονομίας, όπου το 95% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες δεν παράγουν αλλά μόνο παρέχουν υπηρεσίες, είναι πολύ δύσκολο σε οποιονδήποτε κυβερνήτη, σε ιονδήποτε, για να πω σωστότερα όπως το γράφει ο Πλοίαρχος, κυβερνήτη να φέρει ουσιαστική οικονομική και κοινωνική άνθηση. Στα 82 χρόνια που ζω σε αυτή τη χώρα, βλέπω ότι ο κυβερνήτης που με την πολιτική του βοήθησε ουσιαστικά την πατρίδα να βελτιωθεί είναι ο παρόν πρωθυπουργός. Πλοίαρχέ μου, εδώ στην πρώτη παράγραφο το πήγες καλά. Στην δεύτερη παράγραφο τρως βελάκια τώρα. Σε έχουν βάλει στον τοίχο και τρως βελάκια. Θα επαναλάβουμε λοιπόν μερικά αντικειμενικά δεδομένα. Αντικειμενικά, δεν είναι θέμα γούστου. Γούστα έχουμε όλοι και είναι απολύτως κατανοητά. Μπορεί να μην ταιριάζουν τα γούστα μας, αλλά προφανώς κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του γούστα, τις δικές του συμπάθειες ή αντιπάθειες και σκέψεις και γνώμη και άποψη και τα σχετικά. Βάλε μια σύνδεση μπάζα τώρα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.

Την πρώτη παράγραφό σου, αγαπητέ πλοίαρχε, θα τη σχολιάσει αμέσως μετά ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο σημερινό του άρθρο στο liberal.gr. Αστείευομαι, αλλά θα συμπέσετε, θα το δεις. Ως προς τη δεύτερη παράγραφο που τρως τώρα τα βελάκια, σου πετούν βελάκια διάφοροι έτσι άσπονδοι φίλοι, έχω να πω το εξής. Ναι, πράγματι, ο σημερινός πρωθυπουργός είναι ό,τι καλύτερο μας έχει κάτσει τις τελευταίες δεκαετίες. Φαντάζομαι ενοχλώ, καλά, δεν συζητώ τώρα για τους πασόκους και τους αριστερούς και αριστερούλιδες, okay, αλλά φαντάζομαι ότι ενοχλώ τον κύριο Κώστα Καραμανλή, τον οποίον επέλεξα 4 φορές ως πρωθυπουργό. Προφανώς φαντάζομαι ότι ενοχλώ τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τον οποίον επίσης ψήφισα όσες φορές χρειάστηκε να βοηθήσω την πατρίδα, και το προφανώς και τον Ιανουάριο του 2015. Αλλά το αντικειμενικό γεγονός, ανεξαρτήτως των γούστων μας, του γούστου μας, είναι ότι έχουμε για πρώτη φορά στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας που εκπροσωπεί, το γεγονός ανεξαρτήτως των γούστων μας,

0: τα χρόνια που είναι πρώτος. Και έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία την πολιτική του τόπου. Αυτό καταγράφεται στην ιστορία. Δεν είναι θέμα γούστου, είναι αντικειμενικό. Ότι θα έχουμε πρωθυπουργό, ο οποίος σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω ως τώρα στη διάθεσή μου, δεν ξέρω τι θα γράψουν οι δημοσκοπήσεις του προσεχούς Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου κλπ. Αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε πρωθυπουργό, ο οποίος δημοσκοπικά θα κλείσει πρώτος το 8ο χρόνο, το 8ο έτος της δεύτερης τετραετίας του. Τέτοιο πράγμα ιστορικά δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Επαναλαμβάνω, τον γουστάρεις τον Μητσοτάκη, τον γουστάρεις. Δεν τον γουστάρεις, δεν τον γουστάρεις. Δικαίωμα του καθενός είναι να έχετε μία γνώμη. Εγώ βάζω μέσα αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία είναι σαν να λέμε τώρα ξημέρωσε, βγήκε ο ήλιος, έχουμε έναν γαλανό ουρανό, είναι Σεπτέμβριος και η μέρα είναι ο Σεπτέμβριος έχει 8 και η μέρα είναι Τρίτη. Αντικειμενικό. Σου αρέσει ο καιρός, δεν σου αρέσει, αυτό είναι. Αυτό που βλέπουμε όλοι. Αυτό που βλέπουμε όλοι λοιπόν είναι ότι ναι, έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος βγήκε καλύτερος από τους προηγούμενους. Αυτό είναι πλήαρχέ μου, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που ενοχλεί, τσιτώνει. Το καταλαβαίνω. Γιατί ακουμπάει στο εγώ μας. Η πολιτική έχει έρθει εδώ, η κυρία Μπακογιάννη, και συζητήσαμε για το εγώ των πολιτικών, αν θυμόσαστε τον περσινό χειμώνα. Οι πολιτικοί έχουν ένα εγώ. Όπως έχουμε όλοι ένα εγώ. Αλλιώς δεν θα ήμασταν στην κοινωνία χωρίς το εγώ μας. Το θέμα είναι να μην υπερβάλλουμε το εγώ, αλλά πάω εκεί, είναι άλλα στάδια, άλλη συζήτηση τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο σκέλος για να καλημερίσω τον Νίκο Φιλιππίδη να μπει στην παρέα μας. Και διαβάζω από τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Άρη.
0: Τι κάνεις Νίκο, όλα καλά? Χαίρομαι.
1: Όλα καλά, ναι.
0: Χαίρομαι. Υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, διαβάζω από τον Μπάμπη Παπαδημητρίου σήμερα στο liberal.gr. Σε κάθε περίπτωση η κυβερνητική ομάδα αποφάσισε να το σανιδώσει αλλά Κέινς. Σανιδώσει, να τερματίσει δηλαδή, να το λέει σε εισαγωγικά. Και όπου βγει. Αν επανεκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχει να αντιμετωπίσει ακόμη οξύτερο πρόβλημα πληθωρισμού, άρα χειρότερη ακρίβεια. Αν όχι, κάποιος άλλος θα χρειαστεί να καταπιεί το πικρό χάπι. Είναι όμως άδικο να επιμένουν, συνεχίζει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, οι εκπρόσωποι των κομμάτων και πάμπολων επαγγελματικών φορέων, ότι ο Μητσοτάκης δεν τους έδωσε όσα πολλά ακούγονταν τον τελευταίο καιρό, ή ότι τα μέτρα δεν είναι αρκετά για να παλέψει ο λαός την ακρίβεια, ή ότι αδίκως κατανεμημένα, διαζευτικά αυτά τα «ή». Δεν είναι έτσι. Ενώ είναι σίγουρο ότι η κατανομή έγινε με προσοχή στα ευαίσθητα ειδικά εκλογικά κρατήρια, προφανώς χάρη στον Θάνο Πετραλιά, υφυπουργό στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το κόψιμο-ράψιμο είναι αριστοτεχνικό. Συγκρατήστε τα μεγάλα νούμερα, λέει ο Μπάμπης. Δεν ξέρω, θα σας διαβάσω μερικούς αριθμούς τώρα, ό,τι μπορεί να κρατήσει ο καθένας. 530 εκατομμύρια πάνε στους ελεύθερους επαγγελματίες. 900 εκατομμύρια πάνε στους συνταξιούχους το 26 και άλλα 1.700 εκατομμύρια το 2027, 1.700 δηλαδή, έτσι. 815 εκατομμύρια θα μοιραστούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. 850 εκατομμύρια λιγότερα θα πληρώσουν οι αγρότες, με το μέγιστο συνδυαστικό όφελός τους να φτάνει τα 2.900 εκατομμύρια, 2.900 δηλαδή. Άγνωστο αλλά σεβαστό ποσό θα ωφεληθούν οι επιχειρήσεις από τη μείωση της προκαταβολής φόρου, την κατάργηση τελών επιτιδεύματος και τις επιταχυνόμενες αποσβέσεις. 2.000 εκατομμύρια θα ρίξει στην αγορά το σπίτι μου 3. 12.855 οικισμοί απαλλάσσονται από τον έμφυα. Τα κεφάλαια για τις δημόσιες επενδύσεις τετραπλασιάζονται σε μια διετία. 5.000 εκατομμύρια είναι τα κεφάλαια που φιλοδοξεί να μοχλεύσει η Αναπτυξιακή Τράπεζα. 1.200 εκατομμύρια είναι οι σκοπούμενες δαπάνες του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Και υπάρχουν και άλλα, όχι ευκαταφρόνητα ποσά, που θα κατανέμονται σε άλλες χρήσεις. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, αυτές τις δύο παραγράφους τις αφήνω για τη συνέχεια, τώρα πρέπει να μιλήσει ο Νίκος. Τι λέτε κύριε Φιλιππίδη, τι λέει ο Μπάμπης, τα λέει καλά ή κάνει προπαγάνδα Μαξίμου πρωί-πρωί?
1: Κοίτα, τα ποσά αυτά είναι, και νομίζω ότι το όλο, η δήλωση με νόημα που θέλει να περάσει ο Μπάμπης είναι ότι το σανιδώνει αλλά Κέινς, έτσι. Δηλαδή επί της ουσίας με παροχές, δίνοντας σε χρήματα, με επεκτατική πολιτική.
0: Το κοινωνικό κράτος που λέμε. Ακριβώς. Αυτό που λέμε, έτσι.

0: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά με επεκτατική πολιτική όσο μπορεί. Αυτό είναι η μεγάλη διαφορά, η συζήτηση όλη αυτή. Γιατί υπάρχουν διάφορες απόψεις, το που πρέπει να πάρουν, ποιοι πρέπει να πάρουν περισσότερα, ποιοι πρέπει να πάρουν λιγότερα. Το σημαντικό, το κρίσιμο που θα πρέπει όλους να μας ενδιαφέρει είναι το μέχρι πόσο πρέπει να χαλάσουμε κάθε φορά. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο όριο και το όριο αυτό να το συμφωνήσουμε ότι τηρήθηκε. Και είναι καλό ότι τηρήθηκε, γιατί αν δεν τηρηθεί θα μπλέξουμε σε περιπέτειες, οι οποίες ξέρουμε ότι δεν αργούν όταν αρχίζουν και εμφανίζονται, δηλαδή η υπερβολική αύξηση δαπανών. Άρα είμαστε εντός του πλαισίου, ξοδεύουμε και ξοδεύει η κυβέρνηση σε διάφορους τομείς που πράγματι θα έλεγα ότι έχουν επιβαρυνθεί από τον πληθωρισμό. Ενδεχομένως θα έλεγα εγώ ότι ανατροφοδοτεί με αυτόν τον τρόπο τον πληθωρισμό μέσω της αύξησης των εισοδημάτων.
1: Αυτό λέει και ο Μπάμπης.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες έχουν αποφασίσει και το χώρο πολιτικό σύστημα ότι έτσι θα περάσουμε αυτή την κρίση. Δηλαδή την πληθωριστική κρίση θα την περάσουμε με μια μακρόσυρτη διαδικασία αντίστοιχη άλλων προβλημάτων που είχαμε στο παρελθόν, γιατί η άλλη πορεία έχει πόνο και κανείς δεν θέλει τον πόνο. Δηλαδή ότι πρέπει να δώσουμε οριακές αυξήσεις εισοδημάτων προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση, είναι κάτι, όλα αυτά είναι αντιδημοφιλή.
1: Καλά, θα μας κάνει το Σόιμπλε πρωί-πρωί, κύριε Φιλιππίδη, θα πει κάποιος.
0: Τα δοκίμασε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας στην πετρελαϊκή κρίση δεκαετία του 70 και ακολούθησε το ήρθε μετά το 1981 και τα σάρωσε όλα. Ένας άλλος πολιτικός τότε. Έτσι. Οπότε, επειδή έχουν δοκιμαστεί, δεν έχουν λειτουργήσει στην ελληνική κοινωνία, έκτοτε. Κανείς δεν πάει στην Ελλάδα σε αυτού του είδους τα πράγματα με τις απόλυτο ορθολογικές λύσεις. Πάει με αυτές που έχουν έτσι.
1: Με αυτά που θέλει ο λαός, φίλε μου, με αυτά που θέλει ο λαός. Και αυτά τα βρίσκει και λίγα. Ενώ είναι κυκλοφορεί ένα βίντεο. Ναι. Είναι μια γραφική περίπτωση συμπαλίτη μας, με τα βρακιά απόξω και μια κιλούμπα. Στέκεται μπροστά σε μια τηλεόραση και μουτζώνει, βρίζει αγρίως και αυτό διακινείται τώρα στα TikTok και στα X και τα λοιπά. Το βγήκε σε μένα το βίντεο, έτσι όπως χαζεύω αυτό, αυτά τα βίντεο βγαίνουν στα ρίχνει ο αλγόριθμος. Λοιπόν, είναι ότι βρίσκει χάλια το Μητσοτάκη γιατί δεν του δίνει αυτά που θέλει να του δώσει. Κατάλαβες, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ναι, πράγματι, δεν μας έφερε την κούρσα κάτω από το σπίτι. Εκεί πρέπει να ασκήσω μία κριτική στον Πρωθυπουργό. Θέλαμε και το αυτοκίνητο, γιατί οι άλλοι θα μας φέρουν και αυτοκίνητο. Και ο Αλέξης θα μας φέρει αυτοκίνητο και ο Νίκος Ανδουλάκης. Δεν το έφερε ο Μητσοτάκης. Έσχος, ντροπή.
0: Η διαφορά είναι αυτό το τελευταίο που είπες και το λέω με τα δικά μου λόγια. Δηλαδή ότι το πρόγραμμα Μητσοτάκη με κριτική επιμέρους μπορεί οποιοδήποτε να κάνει οποιοδήποτε σκοπιά. Τουλάχιστον έχει μέσα και κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες τι κάνουν, οδηγούν στο να μεγαλώσει η πίτα, στο να μεγαλώσει η οικονομία, το προς διανομή ποσών, να το πω πολύ απλά, στην κοινωνία. Όλοι οι υπόλοιποι, το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα συζητάει πως αυτή η μικρή ελληνική πίτα, η οποία έχει μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια αλλά παραμένει μικρή σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, της οικονομίας μας, συζητάνε πως θα την αναδιανύμουν, όχι πως θα την αυξήσουν. Δηλαδή πώς θα πάρουν αυτά τα 100 που υπάρχουν και θα τα μοιράσουν.
1: Μα μόλις 10 χρόνια μετά τη χρεοκοπία, Νίκο μου, 10 χρόνια μετά τη χρεοκοπία δεν ντρέπονται. Και ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης. Ντροπή, παιδί μου, στοιχειώδης, ντροπή. Να λένε ότι κακώς γίνεται από πληρωμή του χρέους. Είναι δυνατόν? Αυτοί υποτίθεται ότι είναι και νέοι, ότι αγαπούν τους νέους, ότι οι νέοι θέλουν να θυμούνται από τους γονείς τους, από τους γονίδες, για να το κάνω σκοπίμως έτσι, χρησιμοποιώ, δεν είναι σωστή η λέξη, από τους γονίδες τους θυμούνται τα πασόκ ωραία χρόνια που μοίραζε ο Ανδρέας λεφτά και ζούσαμε όλοι υπέροχα κτλ. Ότι υποτίθεται ότι είναι με τους νέους και ο Αλέξης Τσίπρας που νιώθει το τριαντάρι και του λέει τι... Πάρε εσύ το χρέος και όταν θα γίνεις 60 πήγαινε πλήρωσέ το, εγώ θα είμαι καλά αλλού. Αυτό δεν τους λέει. Αυτό δεν τους λέει και οι δύο.
0: Το εντυπωσιακό είναι ότι για να το πούν όλο αυτό εγκαταλείπουν πολιτικές που έχουν υποστηρίξει οι δικές τους παρατάξεις, τα δικά τους κόμματα, και οι οποίες σήμερα εφαρμόζονται και πάνε καλά. Και αντί να ακούσουμε κάτι πιο προωθημένο από αυτόν τον πολιτικό, για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, δεν το συζητάμε. Η πράσινη οικονομία, η πράσινη ανάπτυξη.
1: Πιο συντηρητική. Πιο συντηρήκλες. Πιο βαριά συντηρητική. Ναι, έγραφε χθες ο Μπάμπης ότι ο Μητσοτάκης είναι συντηρητικός. Αλλά με την πιο κακή προσέγγιση της λέξης συντηρητικός, βαριά οπισθοδρομική, είναι ο Τσίπρας με τον Ανδουλάκη. Βαριά, βαριά. Δηλαδή βαριά παρελθόν. Λέει ο Μπάμπης όμως, θα συνεχίσω λίγο με τον Μπάμπη, γιατί το ναι. κουρδίζει ωραία σήμερα στο liberal.gr. Ναι, ναι. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό. Είναι σίγουρο ότι η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει, δεν έχει ακόμη ανοίξει όλα της τα χαρτιά. Θα δώσει ή θα διευκολύνει την οικονομία και τους συντελεστές της και με άλλα μέτρα, τα οποία θα έρθουν στην περίοδο σύνταξης κάθετος ψήφισης του προϋπολογισμού για το 27, αλλά και τον Μάρτιο 2027, όταν γίνεται η εκαθάριση των δημοσιονομικών ροών με τη σφραγίδα της Επιτροπής. Με δεδομένο ότι πολλά από τα μέτρα θα φανούν στις τσέπες και τους λογαριασμούς των ενδιαφερομένων, δηλαδή των πολιτών προς τους οποίους στοχεύει η κυβέρνηση, από το χειμώνα μέχρι την άνοιξη, είναι λογικό να πιστέψουμε τη διαβεβαίωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν σκοπεύει να επιχειρήσει πρόωρες εκλογές. Λοιπόν, πόσο λάθος ήταν, για να συμπληρώσω, πόσο λάθος ήταν, τώρα λέμε τώρα, κάτι πήγε να μου πει το πρωί ο οικονόμος, αλλά δεν τη συνεχίσαμε τη συζήτηση. Λέει, δεν τα λέγαμε εμείς για τις πρόωρες εκλογές. Τους έλεγα ότι ήμουν ο μόνος που υποστηρίζω ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα που λέει ο Μητσοτάκης, στο τέλος δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας φύγω από το εγώ μου. Κάτι πήγε να μου πει, μου λέει, μα δεν τα λέγαμε εμείς, μας τα λέγαν οι άλλοι. Πόσο λάθος ήταν και οι υπουργοί του Μητσοτάκη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο λίγο, πόσο λίγοι είναι. Το λέω μετά και ξέρω και τους ενοχλώ τώρα και το κάνω σκοπίμως βέβαια. Πόσο λίγοι είναι, διότι είναι μαθημένοι και αυτοί στην ανδρεοπαπανδρεϊκή αντίληψη. Θέλω να πω που δεν είναι ο μόνος υπεύθυνος ο Ανδρέας, αλίμονο Θεός χωρέστον, αλλά ήταν τότε όλη η πολιτική αντίληψη. Κάνε τώρα πρόεδρο εκλογές να πάρουμε την ψήφο, δεν τους κοροϊδέψουμε. Αυτό. Και έχουμε για πρώτη φορά έναν, τον πρώτον, δεν σου αρέσει, μπορεί να μην σου αρέσει, αλλά εγώ πρέπει να το βάλω ως δεδομένο, ο οποίος δεν με ικανοποιεί στα μεταρρυθμιστικά, θα ήθελα ακόμη περισσότερα εγώ προσωπικά από τον Μητσοτάκη, αλλά και αυτό είναι δικό μου γούστο. Δεν συμφωνούμε όλοι στα μεταρρυθμιστικά γιατί ξεβολεύουν, το έχουμε ξαναπεί. Ο οποίος όμως λέει, παιδιά, θεσμικά, στο τέλος της τετραετίας. Γιατί? Για να δουλέψουν τα μέτρα αυτά που εξαγγέλει. Και αυτό τακτικισμό κάνει, αλλά βάζει μπροστά κάτι, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη.
0: Ναι, αλλά έχει μια θεσμικότητα αυτό, ότι για 4 χρόνια έχει ψηφιστεί. Για 4 χρόνια έχει ψηφιστεί, 4 χρόνια θα κυβερνήσει. Και νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα. Και ούτε έχει αφισβητηθεί, ούτε έχει αλλάξει κάτι ποσοστό που θα έπρεπε να συζητάμε για πρόωρες εκλογές. Και δεν έχουμε και το περιθώριο να συζητάμε για πρόωρες εκλογές. Δεν έχουμε καταλάβει λίγο τι χειμώνας μας έρχεται από πλευράς διεθνούς περιβάλλοντος. Μας έρχεται ένας χειμώνας ο οποίος θα είναι πολύ πιεσμένος από τα θέματα τα ενεργειακά. Είναι το μόνο βέβαιο. Και στο φυσικό αέριο προμηνύονται κακά. Και στα καύσιμα το βλέπουμε ήδη, η σταθεροποίηση, η αμόλυβη είναι σταματημένη στα 2,08-2,09 αυτή τη στιγμή, μέση τιμή χώρας. Αυτή τη στιγμή το 2,15 και το 2,16 είναι παντού. Ο χειμώνας δεν φαίνεται ότι θα μειωθεί αυτού του είδους η επίπτωση. Θα είναι ακόμα πιο ζόρικη ενδεχομένως. Εδώ χρειαζόμαστε ξεκάθαρα σταθερή κυβέρνηση. Το εντυπωσιακό είναι η ανάπτυξη.
1: Κράτησε το εκεί, κράτησε το αυτό. Σταθερότητα και ανάπτυξη. Κράτησε το εδώ, θα ξεκινήσουμε μαζί στις 8 και 30. Σε ευχαριστώ, Νίκο. 9 παρατέταρτο σε αποδεσμεύω γιατί έχει υποχρεώσει. 9 παρα 20 φεύγει, 9 παρα 20. Ναι. Αλλά θα ξεκινήσουμε αμέσως μετά τους τίτλους. Λοιπόν. Πρώτου διαλύματος. Στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Έρευνα της MRB, η οποία έγινε τον Ιούλιο τρέχοντος έτους 2026, έδειξε ότι 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται σήμερα. Από αυτούς τους 8, το 79%, ή 8 δηλαδή στους 10, εργάζονται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους που έκαναν στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Και το 71%, ή 7 στους 10 δηλαδή, βρήκαν εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτησή τους από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Συνεπώς, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, mitopolitiko.edu.gr, ερχόμαστε γρήγορα.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
2: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στον οδικό άξονα Γρηγορίου Λαμπράκη Πέτρου Ράλη από τις φυλακές Κορυδαλού προς τη λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρθιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στον ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Δύο εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στην πρώτη περίπτωση, περίπου στις 4.30 άγνωστος που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα, πέταξε καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην οδό Αχαρνών στην Ομόνια. Έσπασε την τζαμαρία και έριξε στο εσωτερικό χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, μισή ώρα αργότερα, σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στη συμβολή της οδού Μυθύμνης με την πλατεία Αμερικής. Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο των ΤΕΜ. Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές. Στην πόλη Ελαλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δίκος Δέδειας, όπως θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Κατά τη συνάντηση θα υπογραφεί η ρύθμιση, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη από τις 6 το πρωί σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλ Ταπέλας. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται εντός της μονάδας. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση πλησίων της τοπικής κοινότητας Πλάτης, στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, καθώς και στην υψηλή ράχη Δράμας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν σε πλήγματα της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, αεροπορική επιδρομή των Ουκρανικών δυνάμεων με ντρόνς προκάλεσε ζημιές σε πολιτική υποδομή στην πόλη Σαράταφ, στο Βόλγα, όπου αναφέρθηκαν θύματα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μεθαύριο Σάββατο, στο τέλος εβδομάδος, στις 12 Σεπτεμβρίου, κάνει μία δράση, επαναφέρει μία δράση την οποία έτσι, ζήσαμε βιωματικά πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή τη συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών εδώ της Αττικής. Η δράση θα εξελιχθεί από τις 10 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι. Σημειώστε παρακαλώ αν σας ενδιαφέρει ή κρατήστε στο μυαλό σας ότι θα υπάρχουν συνεργεία από τις ομάδες το Όλοι Μαζί Μπορούμε που θα συγκεντρώσουν τα είδη στην πλατεία Γλυφάντας, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στον ηλεκτρικό σταθμό Αμαρουσίου κάτω από τη γέφυρα, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο Πειραιά, στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό Μετρό στο Περιστέρι. Τι μαζεύουμε? Σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό. Παρακαλούνται να είναι καινούργια. Τώρα, αν πρόκειται για κάποια χρησιμοποιημένη τσάντα από το παιδί, να είναι όμως σε μια κατάσταση που να προσεγγίζει την καινούργια. Μην είναι σκουπιδαριό. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
12: Καλημέρα. Πολύ κίνηση αναλογικά, αν σκεφτούμε ότι δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία, έτσι. Και κυρίως θα καθυστερήσετε στον άξονα Γρηγορίου Λαμπράκη Πετρουράλη, δηλαδή από τις φυλακές του Κορυδαλλού προς την Κύφη. Σου, κατεβαίνοντας τη Θηβόν από το Ήλιον προς τη Λεωφόρο Αθηνών, βεβαίως στα δύο ρεύματα της Κηφισού, κυρίως στο Ανωδικό, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, κυρίως προς το αεροδρόμιο, στο Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στο Νέο Φάληρο.
13: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
16: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Πέτρο Φιλομαθή, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Καλέ μου να είσαι καλά. Πώς σε ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους που στείλατε τις ευχές σας να είσαστε γεροί, δυνατοί πάνω απ' όλα. Εύχομαι τα καλύτερα για εσάς. Επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον Νίκο Φιλιππίδη. Είμαστε αυτό το πρωινό και συζητούμε αυτά που εξαγγέλθηκαν από την πλευρά του Πρωθυπουργού, αναμένοντας τα όσα θα εξαγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Τσίπρας από τη δική του πλευρά. Τώρα, αναλογιζόμενος αυτό που είπε Νίκο, ο κύριος Αντουλάκης, ότι το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ εκλάπει από τον Αλέξη Τσίπρα, να φανταστώ ότι σκοτώνται μεταξύ τους ποιος θα πει τη μεγαλύτερη μπαλαφάρα ή τη μεγαλύτερη παπάντζα για την ακρίβεια.
18: Ναι, νομίζω ότι η όλη ιστορία, επαναλαμβάνω, κινείται γύρω από την αναδιανομή υπαρχόντων πόρων. Και από εκεί και πέρα η όλη ιστορία είναι πώς θα πιστεί ακροατήριο το οποίο δυσκολεύεται οικονομικά να προφανώς να προσέλθει τις συστάξεις των συγκεκριμένων κομμάτων, αλλά κυρίως να αποδοκιμάσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ούτως ή άλλως ένα δυσαρεστημένο κομμάτι, το οποίο οι πολιτικές που προτείνονται προκειμένου να ικανοποιηθεί είναι πολιτικές που έχουν να κάνουν με την φορολόγηση ξανά, την επιστροφή φόρων. Λες και η οικονομία έχει φύγει από οποιοδήποτε κίνδυνο. Λες και η οικονομία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα κενό. Λες και έχουμε το ΑΕΠ μας καλπάζει μέσα της Ιρλανδίας. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που η οικονομία πάει καλύτερα σε σχέση με όπως πήγαινε το 2019 ή ακόμα περισσότερο το 2015, αλλά ακόμα είμαστε σε φάση ανόρθωσης. Ανόρθωσης και των εισοδημάτων, αλλά κατά κύριο λόγο με της παραγωγικής μας δραστηριότητας, του ρόλου μας στην ευρωπαϊκή οικονομία. Όλα αυτά είναι θέματα μεγάλα για τα οποία δεν ακούμε ούτε απόψεις, αλλά δεν ακούμε κατά κύριο λόγο προτάσεις, δηλαδή ναι. Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει
11: ειδικότερα
18: αυτό το πράγμα.
11: Ειδικότερα στο θέμα της ακρίβειας έχω να επαναλάβω το εξής πράγμα. Ακούω μονότανα και κουραστικά. Μειώστε τις μονάδες του ΦΠΑ, ότι οι μονάδες του ΦΠΑ οι αυξημένες έδωσαν την υπερσυγκέντρωση των φόρων. Ψέμα, ψέμα, παπάντζα κτλ. Όμως δεν άκουσα ούτε την κυβέρνηση φυσικά, αλλά κυρίως ναι. Την αντιπολίτευση. αν ήμουν αντιπολίτευση, θα στυλίτευα ως εξής την κυβέρνηση ή θα αποκάλυπτα τον μηχανισμό. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα μηχανισμού προφανώς στη διαμόρφωση των τιμών, τον οποίο μηχανισμό δεν τον θίγει κανείς, γιατί πάνω στο μηχανισμό υπάρχουν συμφέροντα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Συμφέρον δεν εννοώ τίποτα νεφελίμ. Εννοώ ότι υπάρχουν επαγγελματικές τάξεις και επαγγελματικοί επιχειρηματίες οι οποίοι δουλεύουν με έναν τρόπο.
18: Αλλά, ναι, νομίζω ότι εκπλησόμαστε. Η χώρα είχε πάντα θέμα μέσα ζώντων και τα λοιπά.
11: Μπράβο, ωραία. Όμως ούτε το Πασόκ, ούτε πώς το λένε και ο Τσίπρας, δεν προτείνουν κάτι επί του μηχανισμού διαμόρφωσης των τιμών. Λένε ο καθένας, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, ξέρω εγώ, λένε διάφορα
18: πράγματα. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει κάτι το οποίο η αλήθεια είναι σε αυτή την περίπτωση σταματάει να υπάρχει αγορά. Δεν μιλάει για εποπτεία, μιλάει για παρέμβαση στα περιθώρια κέρδους. Έρχεται και λέει στο πρόγραμμά του ότι εμείς λέει θα κλειδώσουμε πλαφόν δηλαδή στα περιθώρια κέρδους σε όλα τα στάδια της αλυσίδας. Μα αν το κάνεις αυτό, πρώτα απ' όλα είναι δύσκολο να το κάνεις, γιατί κάθε προϊόν, κάθε υπηρεσία έχει τη δική της κοστολόγηση, άρα θα πρέπει να κάνεις όλα τα στάδια κάθε προϊόντος και κάθε υπηρεσία ξεχωριστά ανάλυση για το ποιο είναι το κατάλληλο περιθώριο κέρδους. Δύσκολο το βλέπω ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Και κατά δεύτερο λόγο, ακόμα και αν το κάνεις, αυτόματα ακυρώνεις οποιαδήποτε ελπίδα, ακόμα και οι πετυχημένες, γιατί σε κάποια κομμάτια της αγοράς έχουμε ανταγωνισμό και το ζει ο Έλληνας καταναλωτής. Σε αυτά τα λίγα κομμάτια που έχουμε ανταγωνισμό, τον τελειώνεις. Δηλαδή, εκεί που πάει να χτιστεί κάτι, το τελειώνεις και χάνουμε και την ελπίδα να δημιουργήσουμε, δεδομένου ότι δεν έχουμε φύγει από το σύστημα της αγοράς. Η ελληνική οικονομία, το ξεχνάμε πολλές φορές και συνήθως το ξεχνάμε προεκλογικά ή στις δυσκολίες, είναι μια οικονομία η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς. Είναι σε αυτές τις χώρες. Υπάρχουν άλλες χώρες, δεν το συζητώ, με άλλα καθεστώτα, τα οποία δεν είναι υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Αλλά να ακούμε προτάσεις κατά της ελεύθερης αγοράς είναι σαν να θεωρούμε και να έχουμε γυρίσει στο 1989, όπου υπήρχαν διλήμματα. Αν πρέπει να πάμε με το ένα μπλοκ ή με το άλλο μπλοκ. Αυτά έχουν αποφασιστεί.
11: Ναι.
18: Έχουν τελειώσει. Άρα μιλάμε για εποπτεία, αυστηρή εποπτεία. Μιλάμε για ελέγχους, αυστηρούς ελέγχους.
11: Μένουν σε ένα θέμα στο οποίο ο Μητσοτάκης το έχει ξεκαθαρίσει 50.000 φορές. Είναι αντιπαραγωγικό και το να επανέρχεσαι κιόλας. Ότι είπε προχθές, μάλιστα το επανέλαβε για άλλη μία φορά κουραστικά και στη δημοσιογραφία που δεν θέλει να το καταλάβει. Τώρα δεν ξέρω και οι οικονομικές γνώσεις πόσες είναι στον κλάδο μας, αλλά εν πάση περιπτώσει είπε ότι μόνο όπως λένε τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος και αν ακόμη μείωνα τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, μόλις το 20% της μείωσης θα περνούσε στην κατανάλωση. Άρα τίποτα, κάτι ούτε είπε λεπτά, ούτε άλλο. Ένα λεπτό, ας πούμε.
18: Είπε και κάτι άλλο που η αλήθεια είναι αυτή η φορά ολοκληρωμένη. Συνήθως λέει ότι δεν θέλω οι υπόλοιποι, οι εύποροι, οι Έλληνες θα απολαύσουν, γιατί είναι οριζόντιο μέτρο.
11: Και οι τουρίστες.
18: Και οι επισκέπτες μας. Μπράβο. Έχουμε ένα εκπληκτικό αριθμό ξένων τουριστών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι πώς θα φθηνίνουμε το ΦΠΑ στον τουρισμό. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός τομέας και προφανώς χρειάζεται πολιτικές, χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται καλύτερο περιβάλλον προκειμένου ο ιδιωτικός τομέας να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο με τη βοήθεια κρατικών υποδομών. Αλλά μέχρι εκεί.
11: Φωνάζει ο Κονιτόπουλος, λοιπόν, σε θέλει στην τηλεόραση, λοιπόν, ο διευθυντής μας. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο, συνεχίζουμε.
18: Καλημέρα,
11: αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει, υπάρχουν τα άρθρα, όπως σας είπα, του Μπάμπη Παπαδημητρίου, βοηθητικά. Υπάρχουν, τώρα δεν θα προλάβω να βάλουμε μερικά ηχητικά του Πρωθυπουργού, να πάει η ώρα παρά τέταρτο. Λοιπόν, πάμε το πρώτο. 5 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 20 δευτερόλεπτα.
19: Συγκεκριμένα, με ένα δανειοδοτικό σχέδιο ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων και με ένα οικειοδοτικό πυλώνα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο και με τη συμμετοχή των τραπεζών, η συνολική ενίσχυση των μικρομεσαίων εκτιμούμε ότι θα φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ.
11: Αποσβέσεις για τις επενδύσεις. Ακούστε το, αυτό σας ενδιαφέρει, επιχειρηματίες.
19: Πήραμε την απόφαση να επιταχύνουμε από τα 10 στα 6 χρόνια τις αποσβέσεις των επιχειρήσεων για την ανανέωση του εξοπλισμού τους.
11: Καταλαβαίνετε τι θα πει απόσβαση για επενδύσεις, έτσι δεν είναι, φαντάζομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί ακούω και επιχειρηματίες, ας πούμε, ένας επιχειρηματίας που έχει πάει με τον Τζίπρα, αυτά που λέει, πώς είναι επιχειρηματίας, μπράβο. Είναι πραγματικά ο εντυπωσιακός κύριος Νυφούδης. Αυτόν μια μέρα, να σας πω την ίδια, θα ήθελα να τον δω έτσι στην κυβέρνηση και μετά να πούμε η Ελλάδα μας ανοίγεται πάλι όπως εκείνη την εποχή του 15 στα ωραία πελάγη. Λοιπόν, μην χανόμαστε όμως. Οι επενδύσεις, πώς θα δεις.
19: Στόχος, οι επενδύσεις είναι στα 46 δισεκατομμύρια σήμερα. Να φτάσουν τα 65 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% του ΕΠ.
11: Μικρομεσαίες και τεχνητή νοημοσύνη.
19: Μέχρι το 2041 πρέπει 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού.
11: Για τη μεταποίηση.
19: Μέχρι το 2041 πρέπει η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΕΠ.
11: Η μείωση προκαταβολής φόρου, τι είναι αυτό πάλι.
19: Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνουμε την προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 28% η ίδια επιβάρυνση θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα, ώστε να φτάσει και εκεί σταδιακά από το 80% στο 50%.
11: Ο δικός χάρτης έως από το 27.
19: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής. Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες, κοστολογημένες παρεμβάσεις, αρθρωμένες όλες σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Πρόκειται για τον οδικό χάρτη του 2027. Παράλληλα όμως και για τον πρόλογο του νέου μας προγράμματος, που ολοκληρώνει τρεις κύκλους της πορείας προς το 2031. Για ένα άλμα ευημερίας, για τον πολίτη παντού.
11: Τάσο μου, θα συνεχίσω με κάποια ηχητικά ακόμη σε λίγο με του κυρίου Πρωθυπουργού. Αλλά Τάσο μου, δεν το έχω δει την ταινία Fjord. Ναι, δεν την έχω δει. Δεν ξέρω αν θα προλάβω βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, αν όχι, πρέπει να τη δεις. Θέλω πολύ την άποψή σου. Σε ευχαριστώ. Έχω διαβάσει ότι πρόκειται περί μιας αξιόλογης ταινίας, αλλά δεν το έχω καταφέρει ακόμη. Και γράφει, συνεχίζει ο Τάσος. Μου λέει και κάτι άλλο. Είναι δυνατόν ακόμη και το μέτρο που έχει να κάνει με την αποταμίευση για το παιδί σου να το κατηγορούν. Μα είναι βλάκες οι άνθρωποι. Δηλαδή κάνουν αντιπολίτευση με τον πιο ηλίθιο τρόπο. Θα σας διαβάσω σε λίγο άρθρο, το έχω κρατήσει, του Ηλία Κανέλη. Το έλεγα στην τηλεόραση προηγουμένως, ο οποίος σήμερα στα Νέα επικαλείται τον καθηγητή Μάνο Ματσαγκάνη, δεν το λες ούτε δεξιό τον κύριο Ματσαγκάνη, εννοείται ούτε μητσοτακικό, ο κύριος Ματσαγκάνης διδάσκει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο στο Μιλάνο, ο οποίος λέει ότι το μέτρο αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο του Κουμπαρά, το μέτρο το πρότειναν οι εργατικοί και το θάψανε, το κατήργησαν οι συντηρητικοί. Εδώ έρχεται ο κεντροδεξιός Μητσοτάκης, το λανσάρι και τον κατηγορούν οι αριστεροί. Και η ΔΜΕΚ αριστερή, σοσιαλ αριστερή και διάφορα τέτοια. Μιλάμε για μια προσέγγιση που είναι μόνο σε επίπεδο βλακώδου συμπεριφοράς. Δεν πάω το δω διαφορετικά. Να με συγχωρείτε, μπορεί να με θεωρείτε σκληρό, αλλά αλλιώς δεν πάω το δω. Διαλυματάκι εδώ, πρώτου διαλύματος στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες, συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
22: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
21: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
23: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μύρλα για αυτόν τον κουμπαρά. Μύρλα, μύρλα. Θα την κουβεντιάσω τη μύρλα αύριο. Σήμερα βαριέμαι να σας πω την αλήθεια. Μύρλα, παιδιά, μύρλα. Και από τις δύο κατευθύνσεις μύρλα. Και από εδώ και από εκεί. Αποταμίευση σου λέει ο άνθρωπος. Για να δούμε πώς το λέει.
9: Για πρώτη φορά λοιπόν, θεσπίζουμε έναν λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Σε αυτόν τον λογαριασμό, η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά.
8: Το αφήνω για αύριο. Θα το αναλύσουμε αύριο. Λοιπόν, αναπηρικά επιδόματα.
9: Τη αριθμοποίηση σε μόνιμη βάση όλων των αναπηρικών επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο 220.000 πολίτες θα έχουν ένα πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος μεθοσταθμικά 220 ευρώ.
8: Επίδομα δημοσίων.
9: Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027. Το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις.
8: Ελεύθεροι επαγγελματίες και τεκμήρια.
9: Μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού.
8: Κατώτατος μισθός.
9: Το 2023 είχαμε θέσει ένα στόχο. Είχαμε πει τότε ότι το 27 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε. Και ο στόχος είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Μου γράφει ο Κώστας Κώστας. Προφανώς είναι παραπλανητικό το αποστολέας. Λοιπόν, Κώστας θα υπάρχει, αλλά όχι και σε δύο φορές. Λοιπόν, μου λέει: το μεγαλύτερο μέρος των ποσών που θα εισπράξουν οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί, κατά τη γνώμη μου, θα καταλήξουν στους ελεύθερους επαγγελματίες μέσω της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν. Γιατί φωνάζουν, απαντάω ο Κώστας Κώστας μόνος του, σε παρένθεση. Μάλλον γιατί πάντα κλαψουρίζουν. Γιατί πάντα το κλαψούρισμα κάτι παραπάνω δίνει μαζί με την αρχική χούφτα.

0: Φαντάζομαι θα λέτε τώρα στο μυαλό σας, ναι, αλλά για το Σαμαρά δεν μας λες. Επειδή σας διαβάζω κι εγώ. Τώρα έρχεται η ώρα του. Τώρα είναι η ώρα. Γράφει η Καθημερινή. Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην? Ερωτηματικό δεν υπάρχει, αλλά τώρα, ζητώ συγγνώμη, αλλά ερωτηματικός τίτλος. Ζητώ συγγνώμη που παρεμβαίνω στην Καθημερινή, να με συγχωρείτε, ερωτηματικός τίτλος. Ναι. Λοιπόν, μάλλον εξηγεί γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην. Στόχοι Σαμαράς και Τσίπρας. Το δίλημα της ακυβερνησίας. Τώρα, εγώ θα αντιστρέψω αυτόν τον συλλογισμό. Είναι σωστό να επιτίθεται ο Πρωθυπουργός στον Αντώνη Σαμαρά? Σε επίπεδο τακτικής, αυτό εννοώ. Σε επίπεδο τακτικής, είναι σωστή τακτική ή λάθος τακτική? Θα περιμένω τη γνώμη σας, θα σας πω και τη δική μου. Νομίζω ότι είναι λάθος τακτική, κυρίες και κύριοι. Θα πάω με την πλευρά του φίλου μου Σάκη Μουμτζή, ο οποίος το αναλύει σήμερα στο liberal.gr διεξοδικά. Πρώτα απ' όλα διότι η παράταξη, διότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα μεγάλο κόμμα, το οποίο μεγάλο κόμμα είναι πρώτο, δεν πρέπει να είναι ανασφαλές, δεν καταλαβαίνω, δεν πρέπει να έχει καμία ανασφάλεια, δεν πρέπει να έχει και άλλα ζωνία ταυτοχρόνως, εννοείται, αλλά να έχει με έναν γνώμονα, σοβαρότητα, σοβαρότητα για να πει στην κοινωνία ότι η σταθερότητα που επιζητείς και η ανάπτυξη που θέλεις σε όλα τα επίπεδα θα επιτευχθεί με εμάς, γιατί είμαστε οι σοβαρότεροι σε σύγκριση με τους άλλους. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει τα δικά του. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα ο Αντώνης Σαμαράς, να δούμε πότε θα κάνει το κόμμα, όταν το κάνει, το πιθανότερο θα το κάνει ο άνθρωπος. Εγώ κρατώ αυτό που μας έλεγε από την προηγούμενη εβδομάδα ο Δημήτρης Βασιλιάδης στις interview και τον περιμένω τώρα τις επόμενο καιρό, γιατί ο Δημήτρης Βασιλιάδης είναι ένας δημοσκόπος που κάνει μετρήσεις και στην αρχή του μήνα και στο τέλος του μήνα και έτσι δημιουργεί μια αντάρα στην αγορά και μου αρέσει και το στυλ του όλο. Εννοείται, ο οποίος έλεγε την προηγούμενη Δευτέρα φωναχτά, δημοσίως δεν το είπε κάπου στα μουλοχτά και στα κρυφά, ότι αν το είχε το 3% δεδομένο Αντώνης Σαμαράς θα το είχε ήδη ξεφουρνίσει το κόμμα. Τι να σας πω, αυτό λέει ο Δημήτρης Βασιλιάδης. Αλλά από την άλλη πλευρά ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να κάνει ανταρτοπόλεμο. Και αυτό είναι μια τακτική, βεβαίως, τακτική, να δει τι κομμάτια θα αρπάξει, τι μπορεί να αρπάξει. Αλλά θέλω να το καταλήξω για να κλείσουμε σιγά σιγά. Γιατί δεν πρέπει να έχει άγχος και ανασφάλεια η Νέα Δημοκρατία και γιατί δεν πρέπει να κηρύξει τον πόλεμο στον Αντώνη Σαμαρά? Διότι αυτός που θα ψηφίσει, αυτά τα σώματα της κοινωνίας που θα ψηφίσουν και θα επιλέξουν ξανά Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τσακώνεται με οποιονδήποτε και δει με τον Αντώνη Σαμαρά. Όχι γιατί θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά δεν θέλουν να τσακώνεται ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι εδώ στο τέλος της του 8ου έτους για να τσακώνεται με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μας λέει τίποτα παρά μόνο δεν γουστάρει το Μητσοτάκη. Αυτό το έχουμε καταλάβει, δεν το έχει διαψεύσει το ίδιος ο κύριος Σαμαράς, παρά μόνο επειδή το κατάλαβε ότι δεν γίνεται έτσι μεροκάματο. Έφτιαξε ένα βίντεο προχθές και συμπεριέλαβε όλα εκείνα τα θέματα τα οποία, βρε παιδί μου, δεν συνιστούν. Είναι καθυπερβολή, τα λέει όλα αυτά ο πρόεδρος και το ξέρει ότι υπερβάλλει. Πήρε ό,τι λένε η Κωνσταντοπούλου, ο επιστολογράφος του Ιησού, ό,τι λένε η ΣΥΡΙΖΑ, όποιο ΣΥΡΙΖΑ αυτός, ό,τι είχε απομείνει, ό,τι λέει ο Τσίπρα, και έκανε ένα βίντεο. Υπερβολές είναι, αν τα πάρουμε ένα-ένα τα θέματα, είναι διατυπωμένα καθ' υπερβολή. Όμως αυτό θέλει να κάνει και θα το κάνει ο άνθρωπος και δικαίωμά του είναι να κάνει ό,τι θέλει. Το πρόβλημα για μένα είναι η Νέα Δημοκρατία, όπως αντιδρά, όχι το τι προσπαθεί να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να κάνει φασαρία. Θέλει να κάνει βαβούρα. Και καλώς κάνει, γιατί αυτό είναι μια τακτική για να πέφτουν τα φώτα πάνω του. Η Νέα Δημοκρατία όμως δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί σε αυτήν την ιστορία της, γιατί έχει έναν γνώμονα. Σταθερότητα και σοβαρότητα που θα φέρει και την ανάπτυξη. Άλλωστε, και με αυτό κλείνω, κάποιοι άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρόκειται να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι άνθρωποι πιθανότατα να επιλέξουν τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά θα επιλέξουν τον Αντώνη Σαμαρά γιατί προηγουμένως θα επέλεγαν ή την Αφροδίτη Λατινοπούλου ή τον επιστολογράφο του Ιησού. Δηλαδή έχουν ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό δεν πρέπει να αγχώνει τη Νέα Δημοκρατία. Και επιπλέον, κατά τη δική μου γνώμη, στο βαθμό που μπορώ να διαβάσω μια κοινωνία. Στο βαθμό που μπορώ, δεν λέω ότι το πετυχαίνω, είτε δεν λέω ότι λέω τη μοναδική αλήθεια, μην παρεξηγηθώ. Ότι επιμένω ότι όποιο σώμα του, όποιες ψήφοι του εκλογικού σώματος φεύγουν προς τα δεξιά, θα αντικαθίστανται από αυτούς τους ανθρώπους του κεντρώου χώρου, οι οποίοι θέλουν σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σταθερότητα, που έως τώρα τα εγγυάται αυτά μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κανείς άλλος από τους αντιπάλους. Δεν βγάζω γούστα τώρα, λέω τα αντικειμενικά. Εσείς θα μου πείτε τη δική σας γνώμη, εννοείται, στο πορτοστάλτα.gr. Διάλειμμα εδώ. Ο κύριος Γιαννίρης στο Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννίρη.
1: Καλημέρα.
0: Πάντα καλά. Και η συνέχεια αμέσως μετά.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
8: τι κουαλίτα.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
11: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στον ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Ηρακλείου. Δύο εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Στο πρώτο περιστατικό, στις 4:25 άγνωστος που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα, πέταξε καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην Οδό Αχαρνών, έσπασε την τζαμαρία και έριξε το εσωτερικό χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, στις 4:55 σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στη συμβολή των οδών Πλατείας Πατησίων και Μυθύμνης. Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να διασφαλίσουν το σημείο και να εξετάσουν τα ευρήματα. Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του δράστη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρο της επίθεσης. Στην πόλη Ελαλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας, ανέφερε χθες σε δηλώσεις ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Στη Ρώμη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο. Θα υπογραφεί η ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εξειδικεύθηκαν εχθές από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Φιερακάκης. Πρόσθεσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Σήμερα, στη 1 μετά το μεσημέρι, θα γίνει η εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται 14χρονη μετά από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Τουλάχιστον 158 μετανάστες διασώθησαν τις τελευταίες ώρες από το λιμενικό με την συνδρομή της Frontex σε 4 διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν σε πλήγματα της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, η αεροπορική επιδρομή των Ουκρανικών δυνάμεων με ντρόουνς προκάλεσε ζημιές σε πολιτική υποδομή στην πόλη Σαράταφ, στον Βόλγα, όπου αναφέρθηκαν θύματα. Αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμένει ο Βλαδιμίρ Πούτιν παρά την τελευταία συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, αναφέρει τον Bloomberg. Όπως τονίζει, οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική εξέλιξη, με τον Πούτιν να παραμένει αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, εκτιμώντας ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει τον στόχο αυτό μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τρίτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Ηρακλής 0-2. Στο αποτέλεσμα της πρώτης αγωνιστικής της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε τον Βασιραϊκό 1-0. Επίσης, Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10:15 το βράδυ στο Γιώργο Καρεσκάκη στον Βόλο, αγώνας που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6, Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στον νόμο του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Σημαντικότατες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αυτή την ώρα στο μεγαλύτερο μέρος του Λεκανοπεδίου, στους περισσότερους δρόμους. Οι δύο όμως δυσκολότεροι δρόμοι είναι η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά έχουμε και δύο καλές εναλλακτικές της ανόδου της λεωφόρου Κηφισού. Είναι η Αχαρνό που μας βγάζει κατευθείαν στη Νέα Χαλκιδόνα ή εξεβωνίμων η Θιβών, η οποία μας πηγαίνει στους Αγίους Αναργύρους. Ο δεύτερος τι τάξη δύσκολος δρόμος είναι η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας, ανατμήματα. Πολλές δυσκολίες έχουμε και στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην άνοδο της Ιγκρού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη, ανεβαίνοντας προς το Ψυχικό, και στην παραλιακή, όχι τόσο προς τον Πειραιά, προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, η οποία θα έχει δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η μία είναι ανάλυση του αποτελέσματος των εκλογών στη Γερμανία, στο ανατολικό σκέλος της ενιαίας Γερμανίας, που έχει προκαλέσει έτσι μια αντάρα και συζήτηση. Α, το δούμε όμως, θα το κουβεντιάσουμε με ψυχραιμία με τον προσκεκλημένο μας. Και το δεύτερο θέμα είναι αυτό το οποίο προκάλεσε μια κάποια αντάρα στο εσωτερικό της κοινωνίας, για το αν σχολικό βιβλίο σπρώχνει τα παιδιά στην ομοφιλοφιλία ή τους μαθαίνει πράγματα που αντιβαίνουν των αξιών της οικογένειας και τα σχετικά στον τόπο μας. Θα είναι μαζί μας ο συγγραφέας του βιβλίου, αυτού του σχολικού βιβλίου. Αλλά βεβαίως όλα έχουν τις πολιτικές τους ουρές και την αντανάκλασή τους μάλλον στην πολιτική όλα τα θέματα. Γι' αυτό λέω τα κουβεντιάζουμε εδώ. Ξεκινούμε με τον Πεπίνο.

Πάμε στα πεζά εμείς τώρα. La primavera con te. Ξεχωρίζω από όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Για μένα, πάμε στα πεζά εμείς τώρα.

Κώστα Στούπα που συγκρίνει αυτό που εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός με αυτό που εξαγγέλει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γράφει ο Κώστας Στούπας σήμερα στο liberal.gr, προτείνει ατομικό κουμπαρά για κάθε παιδί. Για κάθε 100 ευρώ που αποταμιεύουν οι γονείς, το κράτος βάζει άλλα 100 μέχρι 1200 το χρόνο, με το πλαφόν να ανεβαίνει 10% ανά πενταετία. Τα χρήματα κλειδώνουν έως τα 18 χρόνια. Τώρα, μην μπλεκόμαστε στο αν μπορεί κάθε οικογένεια να βάλει 100 ευρώ και πόσα μπορεί να βάλει. Αυτά είναι παράμετροι του θέματος. Ας μείνουμε στις δύο εξαγγελίες. Αυτές συγκρίνουμε. Συνεχίζει ο Κώστας Στούπας. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαγγέλει υποτροφία 500 ευρώ το μήνα επί 10 μήνες για περίπου 80.000 φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Δηλαδή, 5.000 ευρώ το χρόνο αναδικαιούχο, 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συνολικά. Η πρώτη πρόταση του Πρωθυπουργού λέει, όπως γράφει ο Κώστας Στούπας, βάλε κάτι στην άκρη και θα σου το διπλασιάσω. Η δεύτερη λέει, πέρασες σε πανεπιστήμιο, πλέον περνάνε όλοι, ακόμη και όσοι δυσκολεύονται να διαβάσουν το θέμα των Πανελληνίων. Ορίστε 5.000 ευρώ το χρόνο, χωρίς καμία υποχρέωση, για να μάθεις από τα 18 σου ότι το κράτος πληρώνει. Εξηγεί ο Κώστας Στούπας. Δηλαδή, αποταμίευση εναντίον επιδότησης. Περιουσία εναντίον μεταβίβασης εισοδήματος. Ανταμοιβή της προσπάθειας εναντίον δικαιώματος στα λεφτά των άλλων. Η διαφορά, συνεχίζει, δεν είναι λογιστική. Η μία πρόταση απευθύνεται στον οικοκύρη, η άλλη στον πελάτη. Lady Gaga, Tony Bennett.

Κουμπαράς, γράφει ο Κώστας Τούπας, είναι το πρώτο δημόσιο χρήμα στην μεταπολιτευτική Ελλάδα που δεν επιτρέπεται να φαγωθεί. Το κράτος δεν δίνει, συνεπενδύει. Και το κάνει μόνο αφού η οικογένεια αποδείξει ότι μπορεί να στερηθεί κάτι σήμερα για χάρη του αύριο. Είναι το παλιό. Κάνε εσύ το πρώτο βήμα, αυτό που έλεγε της γιαγιάς, μεταφρασμένο σε δημοσιονομική γλώσσα. Και αφού γράψει και άλλα πράγματα, ο Κώστας Τούπας λέει: το πραγματικό δίλημα δεν είναι σήμερα ή αύριο, είναι αν θα συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας να περιμένουν την επόμενη επιδότηση ή αν θα τους δώσουμε τα μέσα να μην χρειάζονται καμία. Το επίδομα πληρώνει το μήνα. Η αποταμίευση χτίζει τον χαρακτήρα και μια γενιά απαλλαγμένη από το χρέος που τις φορτώσαμε. Και να πιαστώ από αυτό το τελευταίο για να κλείσω το θέμα. Και μόνο το ότι οι δύο συμπαίκτες στην πολιτική σκηνή σοσιαλιστικής και αριστερής και αριστερούλικης αντίληψης μέμφονται τον Πρωθυπουργό επειδή πληρώνει χρέος, μόνο και μόνο γι' αυτό. Εσείς οι νέοι που υποστηρίζετε αυτούς τους δύο που υποτίθεται ότι σας υποστηρίζουν, ότι είναι κοντά στους νέους. Εσείς οι τριαντάριδες, οι εικοσάριδες, οι τριαντάριδες, οι σαραντάριδες, θα έπρεπε ήδη να λέτε τι λέτε ρε αλήτες. Έτσι έπρεπε να τους αποκαλείτε και τους δύο, και τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα. Τι λέτε ρε, θα χρεωθούμε εμείς να πληρώσουμε ένα χρέος που το έχετε παράγει εσείς όλα αυτά τα χρόνια? Αυτή θα έπρεπε να είναι η αντίδραση των νέων που υποτίθεται ότι υποστηρίζεστε από τους Τσίπρα και Νίκο Ανδουλάκη. Επαναλαμβάνω, είναι κορυφαίο αυτό το ότι δηλαδή κριτικάρουν αρνητικά την κυβέρνηση ότι αποπληρώνει χρέος μόλις 10 χρόνια μετά τη χρεοκοπία μας. Μόλις 10 χρόνια. Και πουλάνε τέτοιο παραμύθι σε μια κοινωνία που θέλει να παραμυθιάζεται, οκ. Okay? Αλλά ρε παιδί μου, έχει και ένα όριο αυτό δηλαδή. Έχει και ένα όριο γιατί καταντάει αρρώστια στο τέλος.

0: κύριος Ρόναλντ Μαϊνάρντους είναι ο κύριος Μαϊνάρντους, κύριος ερευνητής στο ΛΙΑΜΕΠ προγραμμάτων για τις σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας. Καλημέρα σας, κύριε Μαϊνάρντους. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Διάβασα μάλιστα, σας διάβασα σε ένα από τα πολλά σας άρθρα σήμερα και στα Νέα και στο Liberal που δώσατε συνέντευξη, ότι μείνατε και 2 μήνες και ζήσατε από κοντά την πατρίδα σας.
1: Ναι, μόλις τώρα γύρισα στην Ελλάδα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα, δεν ξέρω, συνήθως όλα λέμε ότι είναι σοκαριστικό το αποτέλεσμα με την ακροδεξιά και τα λοιπά, αλλά κάποιον λόγο έχουν αυτοί οι άνθρωποι που ψήφισαν αυτό το κόμμα.
1: Βέβαια. Ναι. Το ξέρουμε, το έχουμε αναλύσει τώρα πάνω κάτω. Αυτό είναι το θέμα της διεθνούς ιδιοσιογραφίας και των σχολείων, ότι πρέπει να καταλάβουμε το τι γίνεται. Και αυτά που συμβαίνουν στη Γερμανία δεν είναι αποκλειστικά γερμανικά φαινόμενα.
0: Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Αυτά τα φαινόμενα βλέπει κανείς σε άλλες χώρες, στην Γαλλία, στην Αγγλία.
0: Θα πάρω μία χώρα, κύριε Μαϊνάρντους, γιατί εσείς είστε ένας σοβαρός άνθρωπος που μελετάτε το θέμα. Δεν είσαστε, δεν το πιάνετε πολιτικά, μόνο το μελετάτε το θέμα. Μπαίνετε στην ουσία του, βαθιά κάνετε μελέτη πολιτικής, στρατηγικής και τακτικισμών. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε τη σύγκριση, κύριε Μαϊνάρντους, με τη Δανία και την πρωθυπουργό της Δανίας. Λοιπόν, παίρνω από όλα αυτά τα οποία φαντάζομαι ότι ενεργοποιούν και κινητοποιούν τέτοιες ψήφους πολιτών, το μεταναστευτικό. Εκεί λοιπόν στη Δανία, η πρωθυπουργός της Δανίας πήρε τέτοια μέτρα για τη μετανάστευση και την παρεμπόδιση παραμονής, εισόδου και παραμονής ξένων στην χώρα αυτή, που εκνευρίζουν και εξεγείρουν, ας πούμε, την αριστερά. Όμως η κυρία δεν θυμάμαι το επώνυμό της, να το διατυπώσω σωστά, εξουδετέρωσε την ακροδεξιά στη Δανία.
1: Ναι, και ήταν και ο στόχος του κύριου Μέρτ.
0: Μάλιστα.
1: Να κόψει στα δύο έτσι το ΑΕΦΤΕ,
0: ναι.
1: Και δεν πρόλαβε να το κάνει. Δεν πρόλαβε να το κάνει παρά το γεγονός ότι συγκεκριμένα στο θέμα το μεταναστευτικό αυτό δεν παίρνει έτσι την σοβαρή έτσι αναγνώριση που υπάρχει. Μειώθηκαν πάρα πολύ οι αριθμοί. Το θέμα δεν είναι υπό έλεγχο.
0: Κυρία Μέτε Φρεντέριξεν, για να διατυπώσουμε το επώνυμο της κυρίας Πρωθυπουργού.
1: Η Γερμανία δεν έχει φτάσει στο σημείο των ριζοσπαστικών μέτρων των σκανδιναβικών χωρών και μιλάμε για την Δανία. Μπορούμε να ρίξουμε και μία ματιά στην Σουηδία, όπου τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Η Γερμανία δεν έχει φτάσει εκεί, αλλά νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει και γενικά βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη, βέβαια και στην Ελλάδα, μια σκλήρυνση σε αυτό το μέτωπο. Το πρόβλημα όμως στη Γερμανία είναι από την μία μεριά θέλουν αυτοί δηλαδή να διώξουν τους αλλοδαπούς, από την άλλη μεριά για δημογραφικούς λόγους και συγκεκριμένα και αυτό το κατήθου της Σαξονίας Άνχαλτ έχει μεγάλη ανάγκη από ξένα χέρια. Χωρίς τους ξένους τα νοσοκομεία εκεί δεν λειτουργούν πια.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ωραία. Σύμφωνοι κύριε Μαϊνάρντους. Τι λέει το κόμμα αυτό το AfD, τι λέει η εναλλακτική για τη Γερμανία, από πού θα έπαιρνε μετανάστες αν έπαιρνε, έχουν κάποιο συγκεκριμένο ή απλώς εναντιώνονται γενικώς στη μετανάστευση για να ικανοποιήσουν το κοινό τους.
1: Ναι, υπάρχει και το επιχείρημα και είναι λίγο γελίο να το πω έτσι αντικειμενικά. Λέει ότι θέλει να επιστρέψουν οι Γερμανοί μετανάστες. Οι δυσαρεστημένοι έχουν όντως ορισμένοι Γερμανοί φύγει από τη Γερμανία. Έχω παραδείγματος, έφυγε από τη Γερμανία.
0: Ναι. Μισό λεπτό. Για να κάνουν ποιες δουλειές. Δουλειές που δεν θέλουν να κάνουν οι Γερμανοί ή να κάνουν άλλες δουλειές.
1: Το ΑΒΔΕ λέει, ας πούμε τώρα, οι γιατροί,
0: μάλιστα,
1: αυτοί που δουλεύουν στα νοσοκομεία, κάνουν τέτοιες δουλειές. Ας πούμε να γυρίσετε από την Ελβετία. Στην Ελβετία ένας άνθρωπος κερδίζει τα τριπλάσια από τη Γερμανία. Δηλαδή αυτοί δεν θα έρθουν. Αυτοί έχουν φύγει για οικονομικούς λόγους. Τώρα το ΑΒΔΕ λέει, όχι, αυτοί θα γυρίσουν τώρα γιατί η Γερμανία πια είναι η παλιά Γερμανία με τα ήθη και τα έθιμα και όλα αυτά. Αυτό δεν είναι εφικτό και δεν είναι πολύ ρεαλιστικό.
0: Μάλιστα. Ναι. Φαντάζομαι όμως ότι υπάρχουν δουλειές και στη Γερμανία τις οποίες αρνούνται να κάνουν οι Γερμανοί πολίτες, είτε είναι από το ανατολικό σκέλος είτε από το δυτικό σκέλος. Έτσι δεν είναι, διότι δεν μπορώ να φανταστώ μετά από 30 χρόνια. Ακούω ότι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, αλλά δεν μπορεί να μην έχει αλλάξει η οικονομική κατάσταση των πολιτών στο σκέλος εκείνο που ήταν κάποτε Ανατολική Γερμανία, έτσι δεν είναι.
1: Ένα μέτρο που, και αυτό είναι ένα ζωστό μέτρο του αυτή, θέλει αυτοί που έρχονται και αυτοί που ζητούν άσυλο, αυτοί αμέσως να πιάνουν κάποια δουλειά. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση που πολλοί κόσμος από το εξωτερικό που περιμένει στην διαδικασία δεν δουλεύει και υπάρχουν αυτές οι δουλειές στις δημόσιες υπηρεσίες και το ΑΕΠΤΗ έχει πει ότι από την πρώτη στιγμή που μπαίνει στην κυβέρνηση αυτός ο κόσμος πρέπει να κάνει κάποια δουλειά ή να καθαρίσει τους δρόμους ή να κάνει κάτι, να είναι οδηγός σε κάποιο λεωφορείο, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Αλλά...
0: Άρα δεν είναι εναντίον της μετανάστευσης.
1: Δεν μπορεί να είναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι υπαρκτά εκεί. Δηλαδή δεν μπορεί να τους διώξει όλους, γιατί στο κάτω-κάτω. Και αυτό το λέω και στους φίλους μου και σε αυτούς που μιλάω. Η Γερμανία είναι ένα κράτος δικαίου. Υπάρχουν οι νόμοι και στο τέλος το κρατήδιο του Ζάξενάλ είναι μια περιφέρεια. Και ορισμένες αρμοδιότητες δεν βρίσκονται στα χέρια τους. Μπορούν να κάνουν ορισμένα πράγματα στο τοπικό επίπεδο, αλλά ουσιαστικά η εξουσία βρίσκεται στο Ευρωβουλίο και εκεί στο Κοινοβούλιο και στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.
0: Ναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά τις 9:30, κύριε Μαϊνάρντο, σας παρακαλώ.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα εδώ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
6: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12.
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι. Να δω.

0: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siliou ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiliou.gr. Siliou. Ζούμε στο full.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αρδιτού. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών των εκρήξεων τα ξημερώματα σε καφετέρειες Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στην πρώτη περίπτωση, στις 4:25, άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, πέταξαν καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην οδό Αχαρνών, έσπασαν την τζαμαρία και έριξαν στο εσωτερικό χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, μισή ώρα αργότερα, σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης. Από τις εκρήξεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές, ενώ στα σημεία έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκια των ΤΕΜ. Στην πόλη Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Κατά τη συνάντηση θα υπογραφεί η ρύθμιση, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών. Στο στόχαστρο κουκουλοφόρων βρέθηκε το σύστημα ελέγχου και καταγραφής της εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άγνωστοι βανδάλισαν την εγκατάσταση και διέφυγαν. Ο φύλακας που βρισκόταν στο σημείο ειδοποίησε την αστυνομία. Τουλάχιστον 73 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
6: Παρόλο που βελτιώνεται η κίνηση, δύσκολα τα πράγματα και σήμερα, παρόλο που βελτιώνεται, έχουμε πολλά σημεία προβληματικά. Ένα από αυτά είναι η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Το καλό είναι πως έχετε εναλλακτικές. Εκ δεξιών της Αχαρνών και Πατησίων που θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα ψηλά στη Νέα Φιλαδέλφια και εξ ευωνύμων τη λεωφόρο Θιβών. Θιβών, βγείτε στους Αγίους Αναργύρους μέσω της Κύπρου και μετά μέσω της ομώνυμης οδού, της Αγίων Αναργύρων δηλαδή, θα βγείτε μετά το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο επίσης θα σας καθυστερήσει πολύ από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας, αλλά δεν υπάρχει κάποια καλή εναλλακτική. Μπορείτε να πάτε μέσα από τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Νέα Ιωνία, αλλά δεν θα κερδίσετε και πάρα πολύ χρόνο δυστυχώς. Η Αρδιτού και στα δύο ρεύματά της είναι δύσκολη. Η ευρύτερη περιοχή του κέντρου έχει πολλή κίνηση, κυρίως ο άξονας Καρόλου Μάρνη, πηγαίνοντας προς την Πατησίων δηλαδή. Ο Σκαραμαγκάς φυσικά δεν έχει αδειάσει. Α, μέτρια προς καλή θα μπορούσα να πω αναλογικά, πως είναι η παραλιακή.
7: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Ρόναρντ Μαϊνάρντους. Ο κύριος Μαϊνάρντους είναι κύριος ερευνητής στο Ελληνικό Κέντρο Εξωτερικής Πολιτικής Προγραμμάτων, ερευνητής προγραμμάτων για τις σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας. Κύριε Μαϊνάρντους, καλημέρα σας για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ πολύ.
12: Γεια σας.
5: Λοιπόν, για να δούμε τώρα στο πρακτικό μέρος. Εξηγήστε μας λίγο, υπάρχει περίπτωση να σχηματίσουν κυβέρνηση εδώ πώς είναι τα πράγματα τώρα, ή θα επιχειρήσουν οι τιμένοι να φτιάξουν μια κυβέρνηση στο κρατήδιο πάνω?
12: Όχι. Αυτή η υπόθεση προς τη στιγμή δεν υπάρχει. Το έχουν παραδεχτεί ότι είναι μια μεγάλη βαριά ήττα, βαριά, ιστορικά βαριά ήττα. Μετά τα πανηγύρια όμως ξεκινάνε τα προβλήματα. Δεν είναι τόσο εύκολο να σχηματιστεί κανείς κυβέρνηση, και αυτοί οι φίλοι μας, συσσαγωγικά βέβαια, της ακροδεξιάς, έχουν και εμπειρία. Αυτή βρίσκεται με αντιμέτωπο με μια δύσκολη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης. Με το 44% των ψήφων, δηλαδή 44% δεν έχει ξαναγίνει σε αυτό το κρατήδιο. Το ΑΦΤΕ έλαβε σαφή έντολη να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει ζητητής. Ωστόσο, τους λείπουν 3 έδρες για να πιάσουν την αναγκαία απόλυτη πλειοψηφία. Και το μεγάλο ζήτημα είναι πού τις βρίσκουν αυτές τις έδρες.
5: Ναι.
12: Γιατί τα άλλα κόμματα, τα συσσαγωγικά πάλι τα δημοκρατικά κόμματα, δεν θέλουν να συνεργαστούν. Και έχει σημασία η αλλαγή της γλώσσας του ΑΒΔ στην αρχή της διαδικασίας και στον πρώτο γύρο αγώνα. Είπαμε με κανένα δεν θα συνεργαζόμαστε, είμαστε μόνοι μας και κανένας δεν μας εμπιστεύεται. Τώρα έχουν αλλάξει λίγο τη ρητορική, θέλουν συνεργασίες. Υπόθηκε αυτή η περιβόητη λέξη συμβιβασμός.
5: Ναι.
12: Εκ μέρους του αυτή, μια λέξη που συνήθως δεν βρίσκεται στο λεξιλόγιο των ακροδεξιών και των
5: ποιο
12: των
5: κόμμα μπορεί να τους πλησιάσει που πολύ μπορεί να πάει ακόμη και να πάνε οι Χριστιανοδημοκρατία να συνεργαστεί μαζί τους, κύριε Μαϊνάρντους?
12: Υπάρχουν 3 σενάρια.
5: Ναι.
12: Το πρώτο σενάριο ότι γίνονται τώρα και όχι επίσημα, αλλά γίνονται, το μαθαίνουν οι δημοσιογράφοι εκεί, γίνονται συζητήσεις μεταξύ αυτή και το CDU. Όχι, γίνονται αυτές οι συζητήσεις, γίνονται. Αυτό είναι normal. Αν δεν πετύχει αυτό, το έχει ανακοινώσει το κόμμα, θα κάνουν μεμονωμένες προσπάθειες, δηλαδή να βρουν αποστασίες. Αυτό το έχουν πει.
5: Μάλιστα.
12: Θέλουν να πάρουν από την ομάδα των CDU ορισμένους πολιτικούς που δεν είναι σύμφωνοι με την γραμμή του κόμματος και να τις τραβήξουν στο στρατόπεδό τους.
5: Μπορεί να συνεργαστούν, ας πούμε, το κόμμα της κυρίας συζύγου του Όσκαρ Λαφοντέν?
12: Αυτή είναι η τελευταία. Αυτή είναι η τελευταία επιλογή. Δηλαδή το τελευταίο χαρτί, αλλά αυτό το κόμμα είναι λίγο προβληματικό.
5: Και το έχουν είναι ακόμη πιο προβληματικό και από το AfD, έτσι?
12: Νομίζω, κοιτάξτε, έχουμε καταλάβει από αυτή την ιστορία, που είναι μια ιστορία με πολλά διδάγματα, ότι στο τέλος της ημέρας η ακροδεξιά και η ακροαριστερά κάπου συναντώνται. Και στα θέματα που μιλάμε, στο θέμα της Ρωσίας, στο θέμα της Ευρώπης, στο θέμα του ευρώ, συμπίπτουν οι γνώμες τους. Και αυτή και το κόμμα της Βάγκελκνέχτ είναι υπέρ του Πούτιν και εναντίον της υποστήριξης της Ουκρανίας, και είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναντίον του νομίσματος. Δηλαδή εκεί έχουν συνεργασίες, δηλαδή προοπτικές.
5: Ναι.
12: Αλλά δυστυχώς για αυτούς, αυτά τα θέματα δεν είναι θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης του Ζάξεν-Ανάτ. Αυτά είναι τα θέματα που παίζονται σε άλλο επίπεδο. Και δεν βρίσκουν αυτή τη στιγμή, δεν βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο τα κόμματα αυτά. Μιλάμε για περιφερειακές εκλογές και για την έκβαση αυτών των εκλογών.
5: Μάλιστα. Και τώρα θα κλείσω με ένα ερώτημα που αφορά στην κοινωνία, κύριε Μαϊνάρδου, στην κοινωνία της πατρίδας σας. Υπήρχε ανέκαθεν ένα θέμα στην σύμπλευση, συμβίωση και συναντήληψη των Γερμανών του Ανατολικού Σκέλους και των Γερμανών του Δυτικού Σκέλους, που επηρεαζόμενο και από τα χρόνια του κομμουνισμού, εκεί τα πράγματα διαμορφώθηκαν διαφορετικά σε επίπεδο συνείδησης Γερμανών πολιτών που έζησαν τον κομμουνισμό, βγήκαν από τον κομμουνισμό, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να έχουν την ίδια αντίληψη ή να έχουν αυτό που λέμε, να το πω αλλιώς, να έχουν κοινές τοποθετήσεις με τους συμπολίτες τους, συμπατριώτες τους του Δυτικού Σκέλους. Υπάρχει τέτοιο πράγμα ή όχι?
12: Κοιτάξτε, η Γερμανία δεν είναι μια χώρα που όλοι είναι ίδιοι. Έχουμε και τους τοπικούς. Δηλαδή, εγώ είμαι Βόρειο Γερμανός και έχω ζητήματα με τους Νότιου Γερμανούς. Δηλαδή, όχι μεγάλα ζητήματα, αλλά είμαστε διαφορετικοί. Μετά από την με το κομμουνισμό στην Ανατολική Γερμανία για τόσα χρόνια, βέβαια δημιουργήθηκαν ορισμένα θέματα, ιδιότητες. Αυτά όμως λίγο πολύ μετά την ενοποίηση του 1990 έχουν ξεπαραστεί. Τα φέρνει πάλι από το ντουλάπι του αυτή, γιατί τους συμφέρει. Δηλαδή τους συμφέρει, δεν είναι δύο διαφορετικοί λαοί. Ποιος το λέει αυτό, δεν νομίζω έχει δίκιο, γιατί έχουν γίνει μεγάλα βήματα ότι η Γερμανία να γίνει ένας ενωμένος λαός.
5: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαϊνάρδου. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκρισή σας για άλλη μια φορά να συζητήσουμε τα θέματα της Γερμανίας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μια υπενθύμηση.

0: Ο Φόντας Λάδης έγραψε τους στίχους σε αυτό το τραγούδι, «Καράβια Λίτες», έτσι. Ο Μάνος Λοΐζος το μελοποίησε και ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδά. Ένα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε την προσεχή Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο. 12 του μηνός, ημέρα Σάββατο, το όλοι μαζί μπορούμε συγκεντρώνει σχολικά είδη για τα παιδιά των Πολυτέκνων. Και δύο μέρες μετά, τη Δευτέρα, φίλες και φίλοι, τη Δευτέρα που μας έρχεται δηλαδή, είναι μεγάλη συναυλία. Τώρα, εισιτήρια μπορείτε να βρείτε εκτός από την ticketmaster.gr σε φυσικά σημεία εξυπηρέτησης. Το ένα είναι στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, ώρες λειτουργίας καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα από τις 8 το πρωί έως τις 10:30 το βράδυ. Το δεύτερο σημείο φυσικής πώλησης εισιτηρίων βρίσκεται στο Κολωνάκι, στην Τσακάλοφ, στον αριθμό 14, και εδώ οι ώρες λειτουργίες είναι Σάββατο και καθημερινές και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται από τις 8 το πρωί έως τις 10:30 το βράδυ. Υπενθυμίζω ότι μετά το τέλος της συναυλίας έως τη μία μετά τα ξημερώματα, μετά τα μεσάνυχτα, θα λειτουργήσουν οι γραμμές τρόλεϊ 2, 4, 10, 11, η γραμμή λεωφορείου 5.50, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή TAF 6 του τραν. Ευχαριστούμε πολύ τους εργαζόμενους στα μέσα σταθερής τροχιάς, τα οποία, όπως επίσης και στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών με τα λεωφορεία, που ανταποκρίνονται στην προσπάθεια του Όλοι Μαζί Μπορούμε κάθε χρόνο για να διευκολύνουν την αποχώρηση των θεατών. Ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα εδώ.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Λοιπόν, μαζί μας ο κύριος Μανούσος Μαραγκουδάκης. Ο κύριος Μαραγκουδάκης είναι καθηγητής συγκριτικής πολιτισμικής κοινωνιολογίας, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είναι επισκέπτης καθηγητής στο Yale, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ, και ο συγγραφέας του βιβλίου της 6ης Δημοτικού, για το οποίο βιβλίο έγινε συζήτηση και εκφράστηκε αγωνία και διαμαρτυρία, γιατί μπαίνει τέτοια ενημέρωση για οικογένειες που είναι έξω από, από την κλασική οικογένεια, την πυρηνική που γνωρίζουμε, η οποία πρέπει να αποτελεί και την αξία μαθητών δημοτικού σχολείου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκρισή σας, κύριε Μαραγκουδάκη. Λοιπόν, Πρώτα απ' όλα, παρακαλώ, ας δούμε κάποια τεχνικά σημεία στο θέμα μας. Αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε ποιους μαθητές και μαθητρίες, ποιων τάξεων του δημοτικού σχολείου?
6: Της έκτης δημοτικού.
0: Μόνο της έκτης δημοτικού.
6: Μάλιστα, έκτης δημοτικού.
0: Τι επιχειρεί να διδάξει, κύριε Μαραγκουδάκη, τι επιχειρεί να διδάξει και τι γράψατε εσείς, παρακαλώ?
6: Επιχειρεί, δεν θα έλεγα να διδάξει, αλλά να προτρέψει τα παιδιά να συνεργάζονται μεταξύ τους μέσα από κανόνες συμπερίληψης. Να το θέσω διαφορετικά. Ο ενεργός πολίτης του παρόντος και του μέλλοντος χρειάζεται να είναι δημιουργικός. Να μην μένει δηλαδή σε μία άρνηση, σε μία αντίθεση, σε μία απέτηση, αλλά ο ίδιος να αποκτά γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μετατρέπει τις επιθυμίες του σε πράξη. Αυτό για να γίνει έχει ως προϋπόθεση τη συμπερίληψη. Δηλαδή να γίνεται αποδεκτό το παιδί από τους συμμαθητές του αλλά και από το σχολείο, όποια και αν είναι η οικογενειακή του και κοινωνική του προέλευση. Να μην δηλαδή βάζουμε κάποια στεγανά, να μην το θεωρούμε ξένο, κατώτερο ή στιγματισμένο, όχι για τα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως έχει το ίδιο, αλλά για τα χαρακτηριστικά της οικογένειας του. Γι' αυτό το λόγο και μέσα σε αυτά τα πλαίσια αναφέρεται και η ομόφυλη οικογένεια. Δεν πρωτοτυπούμε σε αυτό. Παρόμοιες αναφορές γίνονται στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
0: Ναι, δηλαδή επειδή εκφράζεται η αγωνία ότι βλέποντας αυτό, αυτό εσείς το γράφετε, το εικονίζετε, πώς είναι ακριβώς?
6: Το γράφουμε.
0: Ναι. Υπάρχει και εικονίδιο.
6: Η εικόνα είναι της Δευτέρας Δημοτικών και την έχω κοιτάξει και δεν έχω δει να υπάρχει κάποιο το ιδιαίτερα, τι να σας πω, μια ιδιαιτερότητα σε αυτή την
0: εικόνα. Τώρα αδικήστε γιατί ξαναχαλάει η τηλεφωνική γραμμή. Το παλέψουμε λίγο.
6: Αλλά είναι μία αναφορά και μία δράση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μπορείτε να μας είτε η αναφορά πώς είναι διατυπωμένη ακριβώς, κύριε καθηγητά, κύριε Μαραγκουδάκη?
6: Ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι οικογενειών και μέσα σε αυτούς τους διάφορους τύπους οικογενειών αναφέρεται και η ομόφυλη οικογένεια.
0: Μάλιστα. Όταν λέμε όμως ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι οικογενειών σε παιδιά έκτης δημοτικού, μήπως τα αποπροσανατολίζουμε από την πυρηνική, την κλασική πυρηνική οικογένεια, κύριε Μαραγκουδάκη?
6: Το ζητούμενο σε εμάς δεν είναι να πάρει θέση υπέρ ενός ή κατά ενός άλλου συγκεκριμένου οικογενειακού προτύπου. Εμείς το αναφέρουμε in passing, δηλαδή ότι αποτελεί μία πραγματικότητα.
0: Ότι υπάρχει και αυτό, μπορεί να το δείτε αυτό μπροστά σας.
6: Υπάρχει και αυτό.
0: Είναι κατάλληλη.
6: Μην πέσετε από τα σύννεφα, δηλαδή μην πάθετε τίποτα αν ένα παιδάκι έχει δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες. Το παιδάκι αυτό δεν είναι εξωγήινο. Μάλιστα. Είναι παιδάκι όπως και τα υπόλοιπα.
0: Ναι. Όπως είσαι και εσύ, ας πούμε.
6: Ακριβώς. Ναι. Δεν γίνεται καμία ιδιαίτερη αναφορά. Ούτε είναι αυτός ο σκοπός του σχολείου, του μαθήματος. Το μάθημα δεν ασχολείται. Δεν είναι κοινωνιολογία της οικογένειας. Ναι. Για να αναφερθούμε ιδιαίτερα στα χαρακτηριστικά ορισμένων τύπων οικογενειών.
0: Ναι.
6: Μιλάμε για τα παιδιά. Η έγνοια μας είναι το παιδί να μην στιγματιστεί επειδή ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ανήκει σε μία άλλη οικογένεια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος.
0: Η αγωνία της άλλης πλευράς, θα μου πείτε το λόγο, κύριε Μαραγκουδάκη.
6: Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η αγωνία.
0: Η αγωνία είναι ότι όταν το πεις σε ένα παιδί έκτης δημοτικού, μήπως μεθαύριο το καθοδηγήσεις να κάνει και εκείνο μια αντίστοιχη οικογένεια. Φαντάζομαι ότι είναι η αγωνία. Μην το παιδί παρασυρθεί επειδή ακριβώς του το διδάσκουν μέσα από το σχολείο.
6: Δεν διδάσκεται ο τύπος της οικογένειας. Αναφέρεται ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία ζουν σε αυτού του τύπου της οικογένειας. Αυτό.
0: Ναι.
6: Τίποτα περισσότερο. Κύριε Πορτοσάλτε, σας πάλι το επαναλαμβάνω. Παρόμοιες αναφορές γίνονται σε όλα τα σχολικά
0: προγράμματα. Στην αυτή η ηλικία. Είναι σωστή η ηλικία της προσεγγίσεως αυτής, κύριε Μαραγκουδάκη?
6: Αυτό το ερώτημα θα είχε, πώς να σας το πω, θα είχε ουσία αν πριν και μετά θα υπήρχε κάποια διαφορετική συμπεριφορά. Δηλαδή, θέμα ψυχολόγου παραδείγματος χάρη. Σε ποια ηλικία τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν πώς γίνονται τα παιδιά. Να το θέσω κάπως έτσι. Ναι. Εδώ δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
0: Ναι. Ή πρέπει να συνυπολογίσουμε τα παιδιά μια έκτης δημοτικού, δηλαδή υπολογίζουμε ότι είναι κάπου στα 10 χρόνια, έτσι δεν είναι, 10-11 ετών. Σήμερα με τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, τι προσεγγίζουν, ξέρουμε?
6: Τι προσεγγίζουν, μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό?
0: Εννοώ ότι τι βλέπουν μέσα από τα εργαλεία, μέσα από τα εργαλεία που διαθέτουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι μετέρχονται μιας γνώσης που πολλές φορές υπερβαίνει.
6: Δεν είναι η γνώση. Εμείς δεν βασιζόμαστε τόσο στη
0: όχι,
6: γνώση.
0: Όχι, γνώση εννοώ ότι...
6: Αλλά στην εκπαίδευση. Μάλιστα. Δεξιότητων.
0: Ναι, σας καταλαβαίνω. Σας καταλαβαίνω. Εγώ τώρα σας κάνω ερωτήσεις.
6: Το είναι δεξιότητες. Πώς να συμπεριφερόμαστε, πώς να αναγνωρίζουμε τον κόσμο και πώς να δρούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο συνεργατικά.
0: Μάλιστα.
6: Αυτό είναι το αντικείμενο.
0: Να διευκρινίσω εκ των προτέρων, τώρα δεν το έκανα, αλλά να το πω τώρα, ότι δεν νιώθω ότι υπάρχει κίνδυνος, κύριε Μαραγκουδάκη, για να ξεκαθαρίσω και εγώ τη δική μου οπτική, προσωπική, ατομική, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος παρεκκλήσεως όταν ήδη εννοώ ότι γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι με τα εργαλεία που διαθέτει σήμερα ένα παιδί 10 προς 11 ετών αγόρι και κορίτσι από τα εργαλεία που διαθέτει στο χέρι του με το κινητό τηλέφωνο που όλα έχουν θέλω να πω ότι προσεγγίζει πράγματα τα οποία μπορεί να υπερβαίνουν την ηλικία του και λέω ότι είναι προτιμότερο να είναι στο περιβάλλον ενός βιβλίου να είναι γραμμένα δύο πράγματα. Αυτό είμαι σύμφωνος, απλώς προσπαθώ να διαβλέψω τι κινδύνους μπορεί να έχει αν το διαβάζει μέσα από ένα σχολικό βιβλίο ότι υπάρχει και αυτός ο τύπος που μπορεί να το δει ενδεχομένως στη ζωή του να μην το δει. Ναι.
6: Τι να σας πω, απλώς η γνώση ότι αυτό το πράγμα υπάρχει κατά πάσα πιθανότητα το γνωρίζει το παιδί. Ναι. Δεν περιμένει από το σχολικό βιβλίο της έκτης δημοτικού να το μάθει, αλλά εμείς δεν είναι απλώς να αναφέρουμε ότι υπάρχει, αλλά να δείξουμε πώς συμπεριφέρεται κάποιος στο παιδί μιας τέτοιας οικογένειας. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι προφανές.
0: Ναι. Αυτό το βιβλίο έχει ελεγχθεί, κύριε Μαραγκουδάκη, μάλλον η ύλη την οποία παραδώσατε εσείς. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Μανούσος Μαραγκουδάκης είναι καθηγητής συγκριτικής πολιτισμικής κοινωνιολογίας, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Γέιλ. Εσείς αυτό που παραδώσατε ήλι διαβάστηκε, έτσι δεν είναι, ελέγχθηκε, ας το πω.
6: Ελέγχθηκε. Φυσικά και ελέγχθηκε. Ναι. Είναι μια τυπική, την αφέβαια. Είναι μια διαδικασία την οποία ακολούθησε όπως όλα τα βιβλία.
0: Ναι. Και έχοντας και προφανώς συμβουλευτήκατε και αντίστοιχες εκδόσεις για παιδιά της αυτής ηλικίας, φαντάζομαι.
6: Διεθνώς. Βέβαια.
0: Ναι. Ναι. Έχετε ακούσει να υπάρχει έτσι αρνητική προσέγγιση σε άλλα κράτη, κύριε Μαραγκουδάκη?
6: Από ό,τι γνωρίζω, όχι.
0: Μάλιστα.
6: Ναι. Κοιτάξτε, είναι και θέμα της, πώς να το πω, της ηγεσίας ή των ηγεσιών. Πώς οι ίδιες θα συμπεριφερθούν, πώς θα αντιδράσουν απέναντι σε αυτά τα βιβλία. Κατ' εμέ δεν υπάρχει κανένας λόγος, ούτε φόβου, ούτε αντίθετα, τίποτα από αυτά. Αλλά όταν γίνεται μια πολιτική εκμετάλλευση, προφανώς και θα δημιουργηθούν τέτοιες εντυπώσεις και στο ευρύτερο κοινό.
0: Μάλιστα. Τώρα βέβαια όλο αυτό το θέμα όταν γίνει... Τι είπατε, με συγχωρείτε?
6: Κρίμα.
0: Ναι. Όταν βέβαια αυτό το θέμα γίνει και μπει μέσα και μπει πάνω στον πάγκο των κομμάτων και μπει στην πολιτική αντιπαράθεση, τότε τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι καλά για μια κοινωνία. Λυπηρό.
6: Αυτά είναι σοβαρά θέματα που μας απασχόλησαν στο βιβλίο, στη συγγραφή του βιβλίου της πρώτης λυκείου. Πώς θα αντιδράσουν τα κόμματα μέσα στο κοινοβούλιο λέγοντας το Α ή το Β ή το Γ. Αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, μια πολιτική εκμετάλλευση και στο βιβλίο της έκτης δημοτικού. Αλλά εδώ ζούμε. Με αυτά απορρευόμαστε.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Μαραγκουδάκη. Καλημέρα σας.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πρωτοσέλτη. Καλημέρα.
0: Είστε καλά. κυρίες και κύριοι, σας καλημερίζω. Λυπάμαι πολύ για την ποιότητα της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν ξέρω, με αυτό το καφουρτιστήρι με τις τηλεφωνικές μας γραμμές δεν το. Αλλά εγώ οφείλω να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί σας υπέβαλα σε ταλαιπωρία και για ένα θέμα που φαντάζομαι θα θέλετε να ακούτε τον συνομιλητή. Κλείνω με το σχόλιο ότι για 4 χρόνια ο αριστερός ακτιβιστής, αριστερός αγωνιστής και που ήθελε να αλλάξει μάλιστα και την Ευρώπη, Αλέξη Τσίπρας, τον οποίο ψηφίσατε και ο οποίος σχημάτισε κυβέρνηση συνεργαζόμενος με τον ακροδεξιό Πάνο Καμένο, ο ακροδεξιός του συνέτερος κλείνει το γόνι στον στρατηγό Μπλάντιτς, τον επωνομαζόμενο και καταδικαστέντα Χασάπη των μουσουλμάνων της Βοσνίας, τον οποίον προσκύνησε ο Πάνος Καμένος, γιατί τον θεωρεί ότι είναι ένας άξιος στο πλαίσιο της ορθοδοξίας που έχει στην αντίληψή του στο πλαίσιο της ορθοδοξίας που έχει στην αντίληψή της η ακροδεξιά, η οποία ορθοδοξία τους ευλογεί να δολοφονούν ανθρώπους, πήγε και προσκύνησε τον στρατηγό Μπλάντιτς. Λοιπόν, μπράβο, να τον χαίρεστε κι εσείς οι αριστεροί που περάσετε ωραία χρόνια στη συγκυβέρνηση αυτή που λέμε ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, ΣΥΡΙΖΑ με την ακροδεξιά ΝΕΛ. Σε άλλα τέτοια και σε άλλα τέτοια. Καλημέρα σας αδέλφια, να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί όλες και όλοι.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
12: Σχολείο Μουστάκας.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
14: Yeah.
13: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Hondo Center.
20: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
21: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
22: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
10: όταν βλέπετε να κλαίει.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
19: Η ώρα είναι 10.
22: Είμαι ο Φιλέας.
23: Και εγώ η Φογκ.
22: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
23: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
22: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
23: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
22: Και πώς γίνεται αυτό?
23: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
22: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
23: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
22: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και τον Γυάλινο Δρομέα και στον άξονα Καρόλου Μαρνή. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία στις διεθνείς αγορές, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες και πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά αργού. Η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει άνοδο και διαμορφώνεται στα 98,6 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ενισχύεται επίσης και βρίσκεται στα 93,9 δολάρια ανά βαρέλι. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ και εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Προσθέσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών των εκρήξεων τα ξημερώματα σε καφετέρια σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στην πρώτη περίπτωση, στις 4 και 25 το πρωί, άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, πέταξαν καπάκια από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην οδό Αχαρνών, έσπασαν την τζαμαρία και ρίξαν στο εσωτερικό χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, μισή ώρα αργότερα, σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης. Από τις εκρήξεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές. Στην πόλη Ελαλαμένη της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Ταγί Περντογάν. Στη Ρώμη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιος, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλομολογό του Γκουίντο Κροσέτο. Θα υπογραφεί η ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 Ιταλικών φρεγατών. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και 26χρονος που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Εργαζόμενη σε κέντρο υγείας της Θεσσαλονίκης συνελήφθη με την κατηγορία ότι έκλεψε 50 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι 36χρονη φέρεται να είχε προβεί σε αλλεπάλληλες κλοπές χρηματικών ποσών σε βάρος της ίδιας γυναίκας. Συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα από το Μάρτιο μέχρι και το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους αφαίρεσε περίπου 1000 ευρώ από την τσάντα της παθούσας. Τρία άτομα συνελήφθησαν σε χωριό της Λαμίας όταν προσπάθησαν να εξαπατήσουν έναν 67χρονο με το πρόσχημα ότι δωροφόρος της εφορίας σκανάρει την περιοχή και καταγράφει περιουσιακά στοιχεία. Άγνωστος που τηλεφώνησε στον άνδρα του ζήτησε να συγκεντρώσει μετρητά και τη μορφή σε μια σακούλα και να τα βγάλει έξω από το σπίτι με περάσει ο δωροφόρος. Ο 67χρονος αντιλήφθηκε την απάτη και ειδοποίησε τις αρχές. Υπό τις οδηγίες των αστυνομικών προσποιήθηκε ότι πίστηκε και είπε στους δράστες ότι τοποθέτησε στη σακούλα 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες, ενώ στην πραγματικότητα τη γέμισε με πέτρες και καλαμπόκια.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League Αστέρας Ηρακλής 0-2. Στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε τον Πανσεραϊκό 1-0. Επίσης, Καλυθέα Νικηβόλου 2-1 και Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τη Λας Κλίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον Βόλο, αγώνας που θα μεταωθεί από την τηλεόραση του Sky.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα από το Sky, στον Εξώστη και σήμερα. Και Γιάννη, παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες και χθες τον κύριο Πυρακάκη που ήταν εδώ καλεσμένο στο δελτίο ειδήσεων του Sky, ότι έχει ανοίξει μια κουβέντα σχετικά με τον Κουμπαρά, την εξαγγελία του μέτρου. Και βλέπω κάποιες ενστάσεις για το πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς.
1: Να πούμε καλημέρα. Να πω κι εγώ δηλαδή. Να πω κι εγώ. Α,
0: νόμιζα πως μάλωσες γι' αυτό.
1: Όχι, να πω καλημέρα. Γιατί με πήρες κατευθείαν από τα μούτρα, γι' αυτό το λέω.
0: Έτσι είμαστε εμείς. Κατευθείαν στο ψητό. Κατευθείαν στο ψητό.
1: Ναι, ωραίο το μέτρο.
0: Ωραίο το μέτρο.
1: Ωραίο. Είναι ένα μέτρο που βοηθάει πρώτον στο να όσοι μπορέσουν να φτιάξουν ένα κουμπαρά, άλλος θα είναι μεγαλύτερος, άλλος θα είναι μικρότερος. Έτσι συμβαίνει με τους κουμπαράδες. Να ξαναμάθουμε, γιατί εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς, ένα από τα πρώτα πράγματα που είχα κάνει με τον πατέρα μου ήταν να μου πάρει αυτά τα γουρουνάκια κουμπαράδες.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή τον κατάφερα να τον γεμίσω, να τον σπάσουμε και να μου ανοίξει, να πάμε παρέα στην τράπεζα και να μου ανοίξει τον πρώτο λογαριασμό αποταμίευσης.
0: Ήταν ροζ το γουρουνάκι.
1: Τα πύληνα.
0: Ήταν και η γιορτή της αποταμίευσης που τη γιορτάζαμε, θυμάστε.
1: Μασέ, ναι. Πασόκ, ωραία χρόνια.
0: Ναι.
1: Είδες λοιπόν. Είναι μια προσπάθεια να επαναφέρουμε αυτή την κουλτούρα που τη χάσαμε και λόγω συνθήκων μέσα στην κρίση. Γιατί και να ήθελες να αποταμιεύσεις, δεν μπορούσες.
0: Να παραμπορείς, ας πούμε.
1: Κοίτα να δεις. Αφού βγήκαμε από τα μνημόνια το 2018 με τον κύριο Τσίπρα, δεν βγήκαμε. Άρα, όταν βγαίνεις από τα μνημόνια,
0: ναι,
1: μετά αρχίζει η οικονομία να
0: αρχίζει
1: να
0: η ακρίβεια.
1: Οπότε, στο ξαναείπα, δεν μπορούσαμε ποτέ όλοι να αποταμιεύσουμε τα ίδια. Ούτε θα μπορέσουμε ποτέ όλοι να αποταμιεύσουμε τα ίδια. Είναι μια αλλαγή κουλτούρας και θα είναι μια βοήθεια για ένα παιδί όταν θα φτάσει 18 χρονών να πάρει κάποια χρήματα για να ξεκινήσει τη ζωή του. Βέβαια, μου είπαν ένα ωραίο στη Θεσσαλονίκη κάποιος, θα το πω αυτό. Λέει, παιδιά, έκρηξη ανάπτυξης το 2044. Φαντάσου 20.000 κοσάριδες να βγουν με 60.000 στην τσέπη. Τι έχει να γίνει στα νησιά των Κυκλάδων?
0: Θα ανοίγουν επιχειρήσεις παντού. Αν θυμάσαι, όταν είπε το μέτρο αυτό ο Πρωθυπουργός, επειδή δεν είμαστε μαζί στη Θεσσαλονίκη, σου στείλα ένα μήνυμα και σου λέω: Ωπ, καλό αυτό. Μετά όμως, επειδή άκουσα και διάφορες κριτικές πώς θα μπορούσε να γίνει καλύτερο και ότι γενικά με την ιδιωτική πρωτοβουλία δεν μπορείς να κάνεις κοινωνική πολιτική, αν βάζανε ένα εισοδηματικό κριτήριο, γιατί σίγουρα αυτός που έχει πιο πολλά θα μπορέσει να φτάσει αυτό το ταβάνι των 1.200 ευρώ το χρόνο και να φτάσει τα 70.000 ευρώ. Ένα εισοδηματικό κριτήριο έτσι ώστε αυτοί που έχουν λίγα να βάζουν 20 ευρώ, αλλά το κράτος να βάζει 50. Έτσι ώστε...
1: Αυτό είναι εισοδηματικό, όχι να μην βάζει ο άλλος που έχει, να μην μπορεί να μπει στο πρόγραμμα κάποιος που βγάζει κάτι
0: θέλει,
1: περισσότερο.
0: Να βάζει όποιος θέλει, αλλά κάποιοι και τα 20 ευρώ και τα 30 ευρώ δεν μπορούν να τα βάζουν το μήνα. Ίσως για αυτούς θα έπρεπε να προβλεφθεί να βάζουν 10 ευρώ και να μπαίνουν 30 εισοδηματικό κριτήριο. Γιατί θα φτάσουμε στο τέλος αυτοί που έχουν λεφτά, έχουν ευχέρεια να φτάνουν 18 χρόνια το παιδί τους και να έχουν τα 60 χιλιάρικα και οι άλλοι να είναι στα 5, 6, 7, 8. Αυτή είναι η αίσθηση.
1: Είναι ένα μέτρο όμως το οποίο έχει πάρα πολλά θετικά. Δεν πιστεύω να διαφωνεί κανένας με αυτό. Ακόμα και μίζερος να θέλει να είναι και στη Μύρλα να θέλει να είναι. Είναι ένα μέτρο που είναι πάρα πολύ καλό.
0: Χρήζει βελτίωση.
1: Για πάρα πολλούς λόγους.
0: Πιστεύω να την ακούσει αυτή την κριτική ο κύριος Πυρακάκης για να το φτιάξει κάπως.
1: Ας ξεκινήσει να γίνει, λέω εγώ.
0: Αν ξεκινήσει, Γιάννη μου.
1: Ας ξεκινήσει να εφαρμοστεί.
0: Σε πιάνει εσένα?
1: Ναι.
0: Σε πιάνει.
1: Με πιάνει.
0: Μια χαρά. Εμένα δεν με πιάνει.
1: Εντάξει, εσύ. Εσένα τώρα και να ήθελες δεν γίνεται. Τα παιδιά θα πρέπει να το σπάσουν τον κουμπαρά τώρα.
0: Η μία έχει περάσει πλέον για το όριο. Οπότε...
1: Είδες. Είναι ένα μέτρο που πρέπει να ξεκινήσει. Πέρα από γκρίνιες και όλα αυτά. Είναι ένα καλό μέτρο. Τώρα, αν μπορεί να υπάρξει μια βελτίωση, ας το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Αλλά μην ξεκινάμε με την γκρίνια. Εγώ αυτό λέω.
0: Όχι, βρεσί, δεν ξεκινάμε.
1: Γιατί κάποιοι ξεκίνησαν με την γκρίνια.
0: Εντάξει.
1: Μην πούμε ότι είναι καλό.
0: Όχι,
1: και αυτό πρόβλημα.
0: Δεν είναι γκρίνια να πεις ότι μπορεί να βελτιωθεί. Δεν είναι γκρίνια να πεις ότι μπορεί να βελτιωθεί.
1: Να ξεκινήσουμε και να συμφωνήσουμε όλοι.
0: Ναι,
1: ότι είναι καλό.
0: Ναι, ας ξεκινήσει όμως λίγο διαφορετικά. Δεν είναι γκρίνια να πεις ότι μπορεί να βελτιωθεί.
1: Να ξεκινήσει όμως να, ξεκ...

0: skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου, 210-48-00-170-174 και στο Instagram άμα θέλετε μας στέλνετε τα μηνύματά σας ατζολέτος καντέλες. Στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Λοιπόν, αφιέρωσε τραγούδι ο κ. Μητσοτάκης.
0: Θα απαντούσαν. Το είπαμε χτες. Περιμένουμε απάντηση. Περιμένουμε αύριο από τον Τσίπρα. Αλλά τον πρόλαβε ο Βασιλιάδης.
1: Ας ακούσουμε την πρώτη απάντηση, εγώ λέω. Γιατί πιστεύω ότι ο Τσίπρας θα βρει κάτι καλύτερο. Αλλά ας ακούσουμε τι απάντησε ο Βασιλιάδης.
2: Ο Πρωθυπουργός προφανώς είναι του ελαφρολαϊκού. Ναι. Εγώ ως Πειραιώτης είμαι του εμπέτικου. Οπότε μάλλον θα απαντούσα με τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
3: Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες.
1: Πολύ βάρη.
0: Εντάξει, αφού ήθελα να το βαρύνει το βάρη. Τι να κάνουμε.
1: Πειραιώτης.
0: Απάντησε. Εντάξει, είναι to the point ο στίχος. Άμα θες να απαντήσει το Μητσοτάκη. Ναι. Να δούμε τι θα έχουν βρει στην Αμαλία.
1: Πιστεύω ότι Τσίπρας θα βρει κάτι πιο παιχνιδιάρικο.
0: Νομίζω πρέπει ο Βασιλιάδης να το είπε ή κάποιος άλλος. Είπε και το στο ίδιο έργο θεατές. Που και αυτό δεν ξέρω αν τα έκλεψαν από τον Τσίπρα τώρα και δεν έχει τι να πει. Ελπίζω κάτι να βρει.
1: Νομίζω να πρωτοτυπήσει ο πρόεδρος, αφού είναι καλός αυτά.
0: Λες να κάνει αυτό που λέγαμε χθες, να βάλει χαλάκι από κάτω στη συνέντευξη τύπου.
1: Δεν νομίζω. Τέτοια πρωτοπορία δεν νομίζω.

0: Και πάμε στον Αντώνη Σαμαρά και στο κόμμα του, γιατί χθες, Γιάννη, θέλω να σου πω, βγήκε ο Μάριος Σαλμάς, στον Αντένα βγήκε, και τον ρώτησαν αν βιάζεται, αν βλέπει να γίνεται το κόμμα γρήγορα, και η απάντηση ήταν στο αν βιάζεστε, όχι. Πρόσεξε.
1: Ήταν, δεν βιαζόμαστε, αλλά δεν ήταν και σίγουρος.
0: Εντάξει, αλλά
1: εγώ δεν άκουσα πολύ
0: έδωσε
1: σίγουρο.
0: Ένα πρώτο στίγμα. Νομίζω τον φάγαμε το Σεπτέμβριο, Γιάννη, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια.
1: Να τον είπε, πόσο έχει ο μήνας σήμερα?
0: Έχει 8.
1: Ναι. Πώς τον έφαγες από τώρα το Σεπτέμβριο?
0: Έτσι το βλέπω.
1: Είναι 22 μέρες.
0: Έτσι το βλέπω εγώ. Το φάγαμε το Σεπτέμβριο.
1: Θες αισιοδοξίες. Ξέρεις γιατί είναι, αυτό είναι το άγχος των πολλών στοιχημάτων που έχεις βάλει. Αν αρχίσεις να χάνεις από τώρα, θα έχεις πρόβλημα με τα δημοσιονομικό στο τέλος του έτους.
0: Ήταν δώρο. Ήταν, ξέρεις, ήταν η απόδοση 80 και είπα να το παίξω. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι καλή απόδοση.
1: Θα πρέπει να βγάλουμε μια φωτογραφία με τα μπουκάλια που θα χάνεις εδώ στο στούντιο μέσα.
0: Θα βγάλουμε ό,τι θέλεις, αλλά...
1: Για να ακούσουμε τον κύριο Σαλμά.
2: Είναι αίτημα από την κοινωνία. Επειδή διωγγώνεται αυτό το κίνημα, επιτρέψτε μου να σας το πω, αυτό όσο διωγγώνεται θα παρουσιαστεί πιο μεγάλο.
1: Κυλάει ο χρόνος για να μεγαλώσει.
0: Ναι,
1: να φουντώσει.
0: Είναι αυτή η λογική και δημιουργεί ένα...
1: Εδώ πάει το μια φούντωση, μια φλόγα.
0: Α, ναι, σωστά. Εκτός αν θέλει ο Τσίπρας να αφιερώσει τραγούδι και ο Σαμαρά, δεν νομίζω. Καλό τραγούδι θα το αφιερώσει.
1: Σε
0: ευχαριστώ.
1: Εντάξει, γιατί θα του κόψει τόσο πολύ το Μητσοτάκη ο Σαμαράς που θα βγει πρώτος ο Τσίπρας.
0: Όσο και να του κόψει, καλό θα είναι. Όσο και να μην, και 3% να του κόψει, καλό θα είναι. Δεν θα είναι.
1: Ναι, αλλά εξαρτάται πώς θα ανέβει ο Τσίπρας.
0: Δεν βλέπω αλλιώς να μειώνει την ψαλίδα.
1: Ναι, δεν εξαρτάται μόνο πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης, πώς θα ανέβει ο Τσίπρας.
0: Γι' αυτό σου λέω, όσο του κόψει, καλό θα είναι.
1: Δεν βλέπω. Κάτσε να δούμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις, αν θα κουνηθεί βελόνα.
0: Λοιπόν, απάντησε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης στον κύριο Σαλμά.
1: Για να ακούσουμε.
3: Εάν πράγματι κατέβει ο κύριος Σαλμά με τον κύριο Σαμαρά, αν συμβεί αυτό, το μόνο που θα κάνω θα είναι, θα κάνω μια συνέντευξη τύπου να πω τι έλεγε ο Σαμαράς για τον Σαλμά και ο Σαλμάς για τον Σαμαρά. Γιατί αυτό που το ξέρει η κοινή γνώμη, για να καταλάβει λίγο την ποιότητα του πολιτικού κόσμου. Κύριος Σαλμάς ήταν βασικός κατήγορος της Σκευωρία Νοβάρτης. Ο κύριος Σαμαράς κάποτε είχε πει μέχρι τέλους. Ο κύριος Σαλμάς ήταν από τους πρώτους που πήγε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας.
1: Αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Θα παίζει, επειδή ο Γεωργιάδης το...
0: και με τεχνό, δεν ξέρω πού να το πιάσω, Γιάννη.
1: Ο Γεωργιάδης θα παίζει πίσω και βιντεάκια με τις δηλώσεις αναδιαστήματα που έχουν γίνει από το Σαμαρά για την Νοβάρτης και από το Σαλμά, αυτά που έλεγε.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα αρχίσαν οι απειλές ξεκάθαρα, έτσι, και η ποιότητα του πολιτικού κόσμου ενδεχομένως να είναι και οι απειλές. Οπότε δεν πάει πολύ καλά.
1: Η ποιότητα του πολιτικού κόσμου τους πιάνει όλους.
0: Αν είμαστε 9 μήνες πριν, φαντάζομαι θα γίνει σωστής 4 μήνες πριν.
1: Φαντάζομαι μόλις ανακοινώσει το κόμμα Σαμαράς. Ο Σαλμάς ήταν μαζί του και σε. Και ο Σαμάρας. Είχε βάλει την αγκαζέ το Σαλμά. Ήταν μαζί και σε μια συνάντηση με αγροτικούς συνεταιρισμούς.
0: Ναι, χτες ο Σαμαράς.
1: Ναι, βγάλανε τη φωτογραφία.
0: Ναι. Νομίζω αν πάει έτσι το πράγμα, θα αναγκαστούμε να τον καταργήσουμε τον εξώστη, γιατί δεν θα ξέρουμε τι είναι πρωτοβουλία.

0: παίζουν.
1: Θα παίζουμε περισσότερα, παίζουμε περισσότερη ώρα. Θα πηγαίνουμε και στο δεύτερο μισάωρο, δεν γίνεται. Δεν χωράνε, υπάρχει συνωστισμός.
0: Υπάρχει συνωστισμός.
1: Πόσα εισιτήρια να κόψουμε.
0: Γιατί ο κύριος Νηφούδης επιμένει.
1: Εντάξει.
0: Ελάς.
1: Είναι τέλειο. Αυτός είναι αναπληρωτής στο ΜΕΑΡΧΙΣ, κάτι.
0: Είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Είναι στους τέσσερις αναπληρωτές.
1: Ξέρει και κυνήγησε και στα οικονομικά.
0: Είναι οικονομολόγος, το είπε.
1: Α, ωραία, θα πάει, για να ακούσουμε.
2: Παγκόσμια βάση δεδομένων για την ανισότητα και παγκόσμια βάση δεδομένων για τον πλούτο. Και οι δύο καταγράφουν τον εθνικό πλούτο κάθε χώρα. Εμείς λοιπόν συμβουλευτικά αντλούμε αυτό το ποσό, αλλά καταθέτουμε ένα χρονοδιάγραμμα 15 μηνών ώστε αυτά τα χρήματα που και ποιος τα κατέχει και πού βρίσκονται. Υπάρχουν δυνητικά αυτά, τα οποία θα βρούμε, θα αναζητήσουμε και θα φορολογήσουμε.
3: Μπορεί να λέει ότι οι Έλληνες έχουν 200 δισεκατομμύρια και τα έχουν στα νησιά Κέιμαν. Τι θα το κάνετε αυτό.
2: Έτσι είναι. Λέμε λοιπόν ότι σε 15 μήνες χρειαζόμαστε. Έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο 15 μηνών που θα καταγράψουμε, θα αναζητήσουμε και θα βρούμε.
1: Εγώ θέλω να πάω αποστολή στα νησιά Κέιμαν όταν θα πάνε να ψάχνουν εκεί τα λεφτά των Ελλήνων για να τα φορολογήσουν.
0: Εγώ πιστεύω.
1: Όσοι, γιατί υπάρχουν και αυτοί που έχουν λεφτά στα Κέιμαν. Ναι. Έτσι είναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ εγκρατής. Θα το κάνουν σε λιγότερο από 15 μήνες. Στίχημα.
1: 15 μήνες θα ξεσκονίζουν βιβλία, καταθέσεις, θηρίδες.
0: Σε ένα εξάμεινο. Ένα εξάμεινο. Θα είναι αποφασισμένοι θα
1: δεις. Τόσες θηρίδες υπάρχουν. Μέχρι να τις ανοίξεις όλες και να τις ψάξεις.
0: Πώς ανοίγουν αυτές με λωστό. Πας με το κλειδάκι κανονικά.
1: Με λωστό είχαν ανοίξει δεκαετία του 90 στη Eurobank. Θα πας με κλειδάκι κανονικά.
0: Ο τίποτα δεν θέλω να είναι έτσι εγκρατής τι 15 μήνες. Να τελειώνουμε γρήγορα.
1: Δεν ξέρω. Τώρα ο Τσίπρας είχε αδειάσει τους παλιούς. Θα πρέπει να αρχίσει να αδειάσει και τους καινούριους.
0: Εντάξει, τι να πω. Αν δεν τραβήχτηκε κανένα αυτή και συνεχίζουν, δεν θα πάει καλά αυτό. Δηλαδή, φαντάζομαι αύριο συνέντευξη τύπου Θεσσαλονίκη, 5 ώρα το απόγευμα, το 1 τρίτο της συνέντευξης πρέπει να αναλωθεί σε αυτά. Τι πιστεύετε για τις θηρίδες, για την παγκόσμια βάση δεδομένων, για τα Cayman.
1: Πόσο καιρό θα ψάχνετε να βρείτε τον πλούτο των Ελλήνων.
0: Ισχύουν οι 15 μήνες ή θα αργήσετε πιο πολύ.
1: Αν αργήσετε θα τα δώσετε αυτά που υποσχεθήκατε.
0: Και βέβαια επηρεασμένα τα στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ και νυν της Στελάς από μεγάλες χουλιγοντιανές παραγωγές.
1: Ναι, γιατί δεν πάνε πολύ καλά οι καινούργοι. Μήπως πρέπει να στραφεί ο κύριος Τσίπρας στους παλιούς.
0: Γιώργος Χαραμέρος.
4: Εντάξει. Έχετε δει την Οδύσσια ταινία.
5: Μάλιστα.
4: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο Κατάρτι με τα σκηνιά. Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκηνιά και δεν άκουσε ούτε τις σιρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις σιρήνες της δίθεν δημοσιονομικής συνεπτάσεως.
1: Κοιτάς αριστερά Νηφούδης, κοιτάς δεξιά Καραμέρος.
0: Και ο Καραμέρος είναι από τους συγκρατημένους ανθρώπους, θέλω να σου πω. Και είναι δίπλα του Παπαθεοδόρου και του λέει θα πέσει κάτω. Και κοιτάει πάνω.
1: Θα πέσει κάτω στο κεφάλι μας, δηλαδή.
0: Τα παίζουμε εμείς σχετικά, αλλά πρέπει να τα βλέπετε κιόλας πολλά από αυτά. Είναι καταπληκτικά.
1: Ρε εσύ.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Στο Κατάρτι για να αποφύγει τη συνέντευξη του λαϊκισμού.
0: Κοίταξε, θα έχουμε δουλίτσα εμείς. Είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι όπως πάει το πράγμα. Και βέβαια. Το πιο καταπληκτικό που έγινε χθες είναι ο καυγάς Μάντζου Ανδρέα Λοβέρδου.
1: Το πρωί εδώ στο Sky.
0: Όπου ο Μάντζος ήθελε, έκανε κριτική για το πρόγραμμα ο Ανδρέας Λοβέρδος. Και το έλεγε ο Μάντζος, πες, σε ποιο κόμμα κάνεις κριτική. Αλλά δεν το έλεγε εύκολα.
1: Μια άκουσμα.
2: Λέτε αυτό το κόμμα, πείτε εσείς, τη λέξη. Εσείς, το, εσείς. Τη λέξη, πείτε. Εσείς. Τη λέξη, ποια είναι η λέξη. Ποια είναι η λέξη. Εσείς. Όχι, να πείτε το όνομα. Το Πασό.
5: Ακριβώς.
2: Τα στενά τιμούν τα πρώτα, σύντροφε Αντρέα.
3: Με το δικό σας πρόσωπο. Με το δικό σας πρόσωπο.
5: Εδώ μιλάμε πολιτικά, παιδιά.
2: Καλημέρα και καλό.
3: Ήρθε να επιτεθεί ο άνθρωπος.
1: Όλοι Πασόκ είμαστε, πρέπει να του πει ο Λοβέρδος για να το ξεπεράσει.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν το έλεγε. Εύκολα το είπε.
1: Δεν του βγαίνει.
0: Δεν του βγαίνει.
1: Δεν
0: βγαίνει να πει κακή λέξη το Πασόκ, είναι η αλήθεια.
1: Όταν είσαι διαταγή και υπουργό του και αυτά και τα άλλα.
0: Έτσι κι αλλιώ. Έτσι κι αλλιώ. Και σήμερα θα μιλήσουμε πολύ για το AI. Έχουμε καλεσμένο στο δεύτερο μισάρο τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Παπαστεργίου.
1: Σωστά, και για τα social media και για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν για τους ανηλίκους από την 1η Ιανουαρίου. Βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Έχασε χτες.
1: Ναι, αλλά ποντάρει. Ποντάρει στο AI.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Σου λέει πού θα μάθουμε αξιόπιστες πληροφορίες AI. Για να ακούσουμε λίγο από το άξιο.
6: Ένα λεπτό μας πείτε τι αντιπεθόμπλες. Φυσικά έχω το πλάστο. Τι πάει τυχαίοι. Μειώθηκε ο GSS τώρα το 26 με 25. Δυστυχώς είναι μείον 1,1.
1: Μιλάει στο ChatGPT εκεί που λέει μειώθηκε αυτό. Ήταν
0: στην εστίαση, το τζίρο.
1: Ναι, γιατί είχαν μια διαφωνία ότι το έλεγαν δημοσιογράφοι έχει μειωθεί ο τζίρο στην εστίαση. Έλεγε όχι, δεν έχει μειωθεί.
0: Ναι.
1: Και πάνω στη διαφωνία λέει θα ρωτήσω το ChatGPT. Και μιλάει στο ChatGPT και η απάντηση δεν πήγε καλά. Ναι, η απάντηση δεν πήγε καλά από το ChatGPT. Αλλά είναι, το... Και είναι και το πλάσ το καλό, Αντώνη.
0: Είναι και το πλάσ, το είπε. Έχω και το πλάσ.
1: Τυχαίοι είμαστε.
0: Ναι, ναι, δεν είμαστε τυχαίοι, αλλά το παραδέχτηκε μετά. Το, αυτό δεν κάνει λάθος, εγώ έκανα λάθος.
1: Ξέρεις τι, έχω μια αγωνία, αν μπορείς να με βοηθήσεις.
0: Εγώ θα σε βοηθήσω. Γιατί κάπου αριστερά το πας.
1: Τι γίνεται με τη νέα αριστερά, έχουν χαθεί τα παιδιά αυτά, ανησυχώ.
0: Τι έχουν χαθεί, χθες δεν έδωσε συνέντευξη τύπου ο Γαβρίλης Σακελαρίδης.
1: Χθες, γι' αυτό, είχε,
0: είδες,
1: γι' αυτό έχει κυκλοφοριακό η Θεσσαλονίκη παρά το μετρό.
0: Δεν την είδες. Δεν την είδες έτσι. Εντάξει, εγώ που την είδα, άκουσα την ατάκα και θα την παίξουμε τώρα.
7: Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε το βλέμμα μας προσανατολισμένο στο μέλλον, στις μεγάλες πραγματικά προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η αριστερά και η κοινωνία τα επόμενα χρόνια και να μπορέσουμε να βάλουμε στην άκρη τις διαφωνίες αυτές οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν.
0: Ρωτήθηκε για τσακαλό το Βαρουφάκη, αν μπορούν να τα βρουν, γιατί ο Βαρουφάκης σηλώνει τα πόδια, θέλει να συνεργαστεί με το Μέρα 25 και λέει να τα βρούμε, παιδιά, τους κάνει άνοιγμα.
1: Παιδιά, μόλις έχεις νέα να μας πεις, έχουμε αγωνία.
0: Θα σου πω και στο δεύτερο μισάωρο.
1: Εγώ πάντως έχω να σας πω πως το όλοι μαζί μπορούμε, συγκεντρώνει σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 έως τις 2 η δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών είναι στα εξής σημεία, στην Αττική, Γλυφάδα, πλατεία Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι κάτω από τη γέφυρα, στο ΙΣΑΠ, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Καινούρια είδη, με σεβασμό στις οικογένειες και στα παιδιά που θα τα πάρουν αυτά τα σχολικά είδη για να πάνε σχολείο, γιατί έχουμε την ευκαιρία αυτό το Σεπτέμβριο να δώσουμε σε κάθε παιδί τα εφόδια για να ξεκινήσει το σχολείο με χαρά και αισιοδοξία.
0: Έχετε όλοι παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box πρέπει να σας πούμε ότι δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Και πιστέψτε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, ενδεχομένως να θες να φιλήσεις και τον άνθρωπο που σου έφερε το πακέτο από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παρήγγειλε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Και έχοντας περάσει, όπως καταλαβαίνετε, σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι η πρότυπη παιδική χαρά 2.200 τετραγωνικών μέτρων, ποδηλατόδρομος, υπαίθριο γυμναστήριο και χώροι εστίασης, αυτές είναι μερικές από τις υποδομές του νέου πάρκου ΟΛΠ στον σταθμό κρουαζιέρας, που κατασκευάζεται από τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός, ένα έργο προϋπολογισμού άνω των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, που επιστρέφει ουσιαστικά ωφέλη στην τοπική κοινωνία και αναβαθμίζει την καθημερινότητα των Πειραιωτών.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Αμαλίας και στην κάθοδο της Κανελοπούλ Κατεχάκη προς τη Μεσογείον. Μικρές καθυστερήσεις μειώνονται στην Καλλιρόη στο ύψος της Φρατζή λόγω εκτέλεσης εργασιών της ΕΙΔΑΠ. Μια 29χρονη έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η 29χρονη οδηγούσε μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε και μια 27χρονη. Κατά από συνθήκες που ερευνώνται, η νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, η οποία εξετράπη της πορείας της, ανετράπη και στη συνέχεια προσέκρουσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 98,6 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα 93,9 δολάρια ανά βαρέλι. Στην πόλη Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών των εκρήξεων τα ξημερώματα σε καφετέρια σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Από τις εκρήξεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές. Στο στόχαστρο κουκουλοφόρων βρέθηκε το σύστημα ελέγχου και καταγραφής της εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άγνωστοι βανδάλισαν την εγκατάσταση και διέφυγαν. Ο φύλακας που βρισκόταν στο σημείο ειδοποίησε την αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
9: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
10: Νομίζω, Αντώνη, αυτό το μήνυμα της Αλεξάνδρας απευθύνεται σε σένα.
11: Για πες.
10: Καλημέρα. Είστε πολύ νέοι, έχετε χρόνο να αποκτήσετε και τώρα ένα μωρό. Αλίμονο σε εμάς τους μεγάλους. Καλή εκπομπή.
11: Λοιπόν, και εγώ θα διαβάσω δύο μηνύματα.
10: Επειδή είναι μεγάλη τα δικά σου, οριστέ ευκαιρία.
11: Δεν έχω ευκαιρία, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχω και το κουράγιο, θέλω να σου πω πια. Πολλά μηνύματα για την αποταμίευση που ξεκινήσαμε το πρωί. Μακάρι να προλάβουμε να διαβάσουμε μετά, γιατί πρέπει να συνδεθούμε και με τον κύριο Παπαστεργίου. Ο Σωτήρης λέει: όνομα νέου κόμματος Σαμαρά, πολιτική ανασυγκρότηση. Πολλάν.
10: Εντάξει.
11: Και έχουμε και τον ανώνυμο Χαζομπαμπά που λέει: καλημέρα. Γιατί νομίζει ο κύριος Καραμένος ότι αν δεθεί ο Τσίπρας στα σχοινιά θα έχει και απώλεια ακοής. Να μην ακούει τις σιρήνες.
10: Καλό, έξυπνο. Έξυπνο. Το θέμα είναι να μην πάει εκεί όταν τον δένα τον Οδυσσέα, αλλά τέλος πάντων. Επειδή η Άννα, επειδή το παγώ Πασοκορέα χρόνια, η αποταμίευση λέει ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60. Στα σχολεία γιόρταζαν την ημέρα της αποταμίευσης κάπου τέλειο Οκτώβρη. Υπάρχει άλλο μήνυμα που λέει ότι συνεχίζουμε να γιορτάζουμε την ημέρα αποταμίευσης. Παραμένει προφανώς ο Οκτώβριος ως ημέρα αποταμίευσης. Όπως ο Νότης εδώ ως παλιότερος, 31 Οκτωβρίου. Παιδιά, αρχίστε να αποταμιεύετε.
11: Θυμάμαι το σχολείο, ρε Σινότη, το θυμάμαι. Έκθεση, έκθεση, γράφαμε έκθεση, όπως τα λέει ο Νότης.
10: Πράγματα. Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Καλημέρα.
12: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
10: Και σας καλέσαμε για να συζητήσουμε λίγο κάποια θέματα τα οποία αφορούν πολύ την καθημερινότητά μας από τη μία και έχουν να κάνουν με το Υπουργείο σας, αφορούν και τα παιδιά κατά από την άλλη, διότι πλησιάζει ο καιρός που θα έχουμε και τα πρώτα μέτρα εφαρμογής για την αντιμετώπιση του εθισμού στο διαδίκτυο. Αλλά να στα πάρουμε με τη σειρά, διότι αφορμή ήταν και οι αναφορές που έκανε ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του το Σάββατο στο gov.gr και στην μείωση της γραφειοκρατίας, φέρνοντας και παραδείγματα για την μείωση των δικαιολογητικών. Που εμένα μου έκανε και εντύπωση ότι από τα 17 που χρειάζεται κάποιος για να ανοίξει μια επιχείρηση, έχουμε πάει στα 14, τα οποία μπορεί μόνο του το ελληνικό δημόσιο να τα ανασύρει από τις βάσεις δεδομένων του και ο πολίτης να χρειαστεί να προσκομίσει μόνο τα 3.
12: Ναι, στην ουσία πλέον πηγαίνουμε στην επόμενη φάση του gov.gr. Το Ταμείο Ανάκαμψης μας βοήθησε να δημιουργήσουμε 800 νέες διαλειτουργικότητες. Τι είναι αυτές? Το να μιλάνε τα συστήματα ή τα υποσυστήματα του δημοσίου μεταξύ τους. Όταν πλέον λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, αυτό το οποίο μπροστά μας έχουμε και πλέον θα τρέξει πολύ γρήγορα, είναι το να μην γίνεται κλητήρας ο πολίτης ούτε για τα ψηφιακά πιστοποιητικά, με την έγκρισή του παντλούνται μόνα τους και από εκεί πέρα ο πολίτης ανεβάσει μόνο αυτά τα οποία το δημόσιο δεν διαθέτει. Για παράδειγμα, αυτό το οποίο ο Πρωθυπουργός είπε είναι η γνωστοποίηση ίδρυσης γυμναστηρίου. Εκεί πέρα απαιτείται, ας πούμε, η κάτωψη του γυμναστηρίου. Αυτό δεν είναι δεδομένο με τη διαμόρφωση που ο πολίτης έχει επιλέξει ότι θα το έχει. Αυτή λοιπόν θα είναι μια επόμενη μέρα. Σήμερα, μάλιστα, κάνουμε και τρέχουμε τα βραβεία της δημόσιας διοίκησης. Δηλαδή, βραβεύουμε φορείς, μικρούς ή μεγαλύτερους, που κάναν κάτι το εξαιρετικό στη δημόσια διοίκηση, προκειμένου ακριβώς να δώσουμε το κίνητρο προκειμένου ο πολίτης να δει την επόμενη μέρα μια σύγχρονη.
10: Ποιος είναι ο οργανισμός με το πρώτο βραβείο, αφού αναφερθήκατε σε αυτό?
12: Είναι σε διάφορους τομείς, ανάλογα με το είδος και του φορέα αλλά και της εφαρμογής, αλλά είναι μια μεγάλη γκάμα από την ΑΔΕ που έχει κάνει πραγματικά τεράστια βήματα στην ψηφιοποίηση, αλλά ακόμα και μικροί δήμοι οι οποίοι κάναν κάτι το ξεχωριστό ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της περιοχής τους.
11: Κύριε Παπαστεργίου, υπάρχει κάποια διαδικασία ακόμα στο δημόσιο που δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ όλο αυτό που περιγράφεται και υπάρχει ακόμα μια γραφειοκρατία που παραπονείται ο πολίτης? Δηλαδή, θέλετε να δώσετε κάπου το βάρος σας συγκεκριμένα?
12: Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες πρέπει να απλοποιηθούν, αλλά το σίγουρο είναι ότι πλέον έχοντας όλες αυτές τις εκατοντάδες και χιλιάδες διασυνδέσεις των συστημάτων, ο σκοπός είναι να γίνονται όλα με ένα κλικ. Δηλαδή ο πολίτης να μην χρειάζεται να συγκεντρώνει έστω και ψηφιακά τα αρχεία σε ένα φάκελο, αφού πλέον γνωρίζουμε ποιος είναι ο πολίτης, έχουν διορθωθεί τα λάθη στα Μητρώ και με τη χρήση του προσωπικού αριθμού. Άρα είναι δεδομένο ότι αυτό.
11: Μπορείτε να μας πείτε δύο διαδικασίες που ακόμα λίγο θέλει λίγο δουλίτσα?
12: Ας πούμε, η ίδρυση πρατηρίου καυσίμων. Θέλει όντως δεκάδες βήματα, είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Από εκεί και πέρα όμως, έχοντας ψηφιοποιήσει τα στελέχη των οικοδομικών αδειών, έχοντας μια πολύ καλή εικόνα των υπολείπων πιστοποιητικών, φορολογικές ασφαλιστικές ενημερώτητες, όλα αυτά μπορούν πλέον να αντληθούν και ο πολίτης απλά να ανεβάσει πράγματα τα οποία πιθανώς είναι δικές του, ας πούμε, υπεύθυνες δηλώσεις ή των μηχανικών του και όχι κάτι παραπάνω από αυτά.
11: Η μεταβίβαση ενός ακινήτου, για παράδειγμα, έχει απλοποιηθεί.
12: Έχει απλοποιηθεί, αλλά και εκεί πέρα έχουμε αρκετά βήματα και δεν είναι μόνο βήματα ψηφιακά, είναι και βήματα νομοθετικά και η τελευταία νομοθετική παρέμβαση για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη βγάζει σε μεγάλο βαθμό τον πολίτη που διεκδικεί κάποια κίνητα στο οποίο το δημόσιο επί της ουσίας δεν έχει δικαιώματα, απλά δεν τα απεμπολεί τόσο εύκολη, μάλλον δεν το δηλώνει τόσο εύκολο ότι δεν έχει, τον ταλαιπωρεί για χρόνια. Άρα πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση αυτή και οι συνολογράφοι γίνονται ούτως ή άλλως, το κάναν και πριν, αλλά γίνονται πολύ περισσότερο πλέον το one-stop shop, αν θέλετε, για τη μεταβίβαση των ακινήτων.
10: Και από όλη αυτή την διαδικασία υπάρχει και μεγάλο αποτύπωμα στην οικονομία. Δεν ξέρω αν το έχετε υπολογίσει, γιατί βλέπουμε ότι ένα από τα ζητήματα που υπήρχαν στη χώρα μας για το θέμα των επενδύσεων, το ένα ήταν η δικαιοσύνη, αυτό είναι άλλος τομέας, το δεύτερο ήταν η γραφειοκρατία. Έχετε υπολογίσει το όφελος στην οικονομία από όλη αυτή την απλοποίηση των διαδικασιών?
12: Καταρχάς, το θέμα της δικαιοσύνης, και καλό να το αναφέρουμε, έχει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό επιταχυνθεί και ο νέος δικαστικός χάρτης, αλλά και τα κοινά έργα τα οποία τρέξαμε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για το νέο ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα της δικαιοσύνης, για τον ψηφιακό φάκελο της δικογραφίας, όντως έχουν φέρει την εντυπωσιακή μείωση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης. Άρα θα έλεγα πως το αποτύπωμα, πέρα από τα όποια νούμερα σε θεωρητική βάση θα μπορούσε κανείς να αποτιμήσει, είναι κυρίως η εμπιστοσύνη που κερδίζει η χώρα απέναντι στους επενδυτές, τους Έλληνες και τους ξένους επενδυτές, βλέποντας ότι κάθε μέρα βλέπουν κάτι καινούργιο να δημιουργείται. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο αποτύπωμα, το μεγαλύτερο οικονομικό αποτύπωμα, που όμως δεν είναι τόσο εύκολο να αποτυπωθεί σε νούμερα.
10: Να περάσουμε στο άλλο θέμα το οποίο αναφέραμε στην αρχή της συζήτησής μας και έχει να κάνει με την είδηση που ήταν πριν μερικές ημέρες, με την αγωγή Αμερικανικών πολιτιών κατά της Meta, με κατηγορία ότι ήξερε πως ο αλγόριθμός της οδηγεί σε εθισμό ανηλίκους που έμπαιναν σε εφαρμογές της Meta όπως το Instagram, και παρόλα αυτά επιδίωκε να συμβαίνει αυτό, προφανώς για το κέρδος. Και όλο αυτό κατέληξε σε ένα συμβασμό πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από την πλευρά της, 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια, που κατά τη δική μου άποψη δείχνει και μια ομολογία ενοχής. Υπάρχει περίπτωση ανάλογες κινήσεις ώστε να διορθωθεί αυτό, δεν λέμε μόνο για να πλειώσει αποζημιώσει Meta, αλλά για να διορθωθεί, για τα παιδιά να γίνουν και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
12: Ήταν, νομίζω, όντως ιστορική αυτή η στιγμή, αυτός ο συμβασμός της Meta με τις πολιτείες, και δείχνει και την πυκνότητα με την οποία αλλάζουν τα δεδομένα σε ένα θέμα το οποίο η Ελλάδα πολύ νωρίς, από τις πολύ πρώτες χώρες στην Ευρώπη, είχε θέσει στο τραπέζι. Και το έκανε με πολλούς τρόπους, με τις εφαρμογές που πρώτη χώρα παρουσίασε, αλλά και με το να συνυπογράψουμε από τα πρώτα κράτη ένα κοινό κείμενο, προκειμένου να κινητοποιήσουμε, να ξυπνήσουμε λίγο την Ευρώπη προς την κατεύθυνση αυτή. Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε σημαντικά ορόσημα. Πρώτον, το νομοσχέδιό μας έχει περάσει από διαβούλευση. Περιμένουμε και τυπικά το ορόσημο της 11ης Σεπτεμβρίου για να ολοκληρωθεί και ένας χρόνος που απαιτείται από την Ευρώπη για να μπορέσουμε πλέον να φέρουμε το νομοσχέδιο στην Βουλή. Και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα συνεχίσουμε σε μια πολύ υπεύθυνη στάση. Η Meta αποφάσισε και ανακοίνωσε 13 μέτρα στις ΗΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρω ότι θα υπάρχει επιλογή να μην επιτρέπεται το συνεχές scrolling. Αυτό είναι το εθιστικό, αν θέλετε. Εκεί κρύβονται ο εθισμός του αλγορίθμου.
10: Αλλά αυτό από ό,τι κατάλαβα εγώ, ότι δεν το κάνει για όλους, το κάνει για εκεί που πιέστηκε.
12: Ακριβώς, δεν το κάνει για όλους, και υπάρχει, νομίζω, για κάτι ακόμα πιο σοβαρό. Και γι' αυτό και για την απαγόρευση χρήσης το βράδυ και για τον αποκλεισμό ανωνύμων χρηστών, ότι όλα αυτά έρχονται να μπουν υπό την αίρεση, την έγκριση ή όχι των γονέων. Δηλαδή, πάλι θα μπούμε σε μια λογική όπου οι γονείς θα μπορούν ή δεν θα μπορούν να ενεργοποιούν κάποιες τέτοιες δυνατότητες. Και τι θα γίνει την επόμενη μέρα στα σχολεία? Το ένα παιδί που οι γονείς του πιθανώς να μην ενδιαφέρονται να τα έχει όλα ανοιχτά, ένα άλλο παιδί να μην τα έχει και να έχουμε συνεχείς ειρήνες. Την ίδια ώρα, από τα 13 αυτά σημεία, στα οποία δεσμεύτηκε η Meta στις ΗΠΑ, τα 10 προβλέπονται ήδη στο DSA, στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες που ισχύει στην Ευρώπη. Δεν τα είδαμε να λειτουργούν έτσι. Άρα εδώ κάτι τρέχει και πρέπει επισήμως πλέον ως Ευρώπη να πιέσουμε παραπάνω. Και μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι τελικά οι προθέσεις είναι αυτές, η άποψή μου είναι να συνεχίσουμε όπως ακριβώς και ο Πρωθυπουργός ανέφερε το Σάββατο το βράδυ στη ΔΕΦ, διότι όντως υπάρχει μια ζυγαριά. Από τη μία είναι οι εταιρείες που θέλουν να κρατήσουν κόσμο, θέλουν να κρατήσουν ακόμα και παιδιά στις πλατφόρμες, και από την άλλη φυσικά είναι η ψυχή τους υγεία. Και φυσικά είμαστε στη δεύτερη πλευρά.
11: Κύριε Παπασταθιού, για να κλείσουμε κιόλας σιγά σιγά, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Σε σχέση με τον περιορισμό πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας μπορεί να παρακαμφθεί? Οι γονείς μπορούν να μένουν σίγουροι ότι θα ισχύσει 100%?
12: Δεν τρέφουμε αυτά πάντα και είδαμε και το παράδειγμα της Αυστραλίας, όπου γενικά ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε δεν ήταν επιτυχημένος. Είδαμε επίσης και την απόφαση του Γαλλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου που έθετε κάποια ζητήματα και στο κομμάτι εκείνο. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι οι πλατφόρμες είναι υπεύθυνες να δούνε, να βρούνε και να αποκλείσουν τα παιδιά. Οι αλγόριθμοι τους είναι αρκετά έξυπνοι, ξέρουν πολλά περισσότερα για μας και τις συνηθίες μας. Είναι πολύ εύκολο να καταλάβουν την ηλικία ενός χρήστη. Ερχόμαστε όμως εκεί και προσθέτουμε το εξής, ότι αν αγαπητές πλατφόρμες δεν είστε σίγουρες για την ηλικία, εμείς εναλλακτικά και προαιρετικά σας δίνουμε και την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο ελέγχου της ηλικίας. Ναι. Είναι αυτό το κοινό ευρωπαϊκό εργαλείο που στην Ελλάδα, που είναι και η πρώτη χώρα που το εφήρμοσε, λέγεται Kids Wallet. Μάλιστα εκεί πέρα, για να ξαναρθώ στην γαλλική απόφαση, δεν δίνουμε κανένα στοιχείο για την προφανώς ιδιότητα, ούτε καν την ηλικία του παιδιού, παρά μόνο αν είναι πάνω ή κάτω από τα 13 ή τα 15, το όποιο όριο τελικά θεσπιστεί ευρωπαϊκά. Η Ελλάδα επιμένει το όριο αυτό να είναι στα 15. Άρα είναι μια πολύ καλοβαλμένη λύση, η οποία πραγματικά πιστεύουμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Προφανώς στον ηλεκτρονικό μας κόσμο πάντα υπάρχουν τρόποι αν κάποιος το θελήσει, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε όλες τις πιθανές εναλλακτικές πόρτες.
13: Και να κλείσουμε και μια πολιτική ερώτηση, διότι θα είστε και υποψήφιος βουλευτής στα Τρίκαλα, τουλάχιστον αυτό ξέρω, στις επόμενες εκλογές, και ήσασταν στις περιοδίες που έγιναν στη Βόρεια Ελλάδα, με ένα από τα κυριότερα προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας να είναι αυτή η πίεση που δέχεται από τα δεξιά της, και τώρα με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο ετοιμάζεται πολύ ζεστά. Πιστεύετε ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να καλύψει αυτές τις απώλειες που έχει στα δεξιά της, και πόσο θα τη βλάψει τελικά ένα κόμμα Σαμαρά?
12: Εγώ στις περιοδίες μου και χθες το βράδυ πάλι ήμουνα στα ορεινά των Γρεβενών. Εκεί πέρα υπάρχει μια τοπική γιορτή με πολλούς ανθρώπους και από τον τόπο μου. Είδα ανθρώπους που θέλουν την ελπίδα, θέλουν διορθώσεις, προσδοκούν σε κάτι διαφορετικό ή να διορθωθούν κάποιες αδικίες, και πολλές από αυτές διορθώθηκαν, θεωρώ, με τα όσα ο Πρωθυπουργός εξήγηλε το Σάββατο το βράδυ. Βλέπω ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια άλλη άποψη με εμάς, αλλά έχουν μια άποψη. Ανθρώπους οι οποίοι θα ψηφίσουν κάποιο κόμμα απλώς για να γίνει μια ζημιά, δεν βρήκα πολλούς. Αυτό ας το έχουμε κατά νου.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Να είστε καλά.
13: Καλή συνέχεια.

0: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
1: Η παραγγελία σας.
0: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: Και θέλω να αναφερθώ σε κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερο και σημαντικό. Χθες ήταν η πρώτη μέρα που ο κύριος Μιλωνάκης, μετά την περιπέτεια της υγείας του, επέστρεψε στο Μέγαρο Μαξίμου. Πήρε κανονικά μέρος στο πρωινό καφέ, στην θέση που πάντα κάθεσε στο τραπέζι του πρωινού καφέ. Εντάξει, είναι ιδιαίτερο μετά από μια τέτοια περιπέτεια να επιστρέφει στη δουλειά του και ήταν πολύ ευχάριστο για όλους.
1: Τον είδαμε
0: δεν
1: και
0: έλειψαν οι αγκαλιές.
1: Και νομίζω χάρηκαν όλοι που τον χαιρετούσαν, γιατί φάνηκε αυτό.
0: Την Παρασκευή,
1: ναι,
0: το βράδυ,
1: Παρασκευή το βράδυ.
0: Έχει έρθει στο ποτό που οργάνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος που χαιρέτησαν οι περισσότεροι μετά τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Και πολύ θέρμη. Και θα είναι κάθε μέρα στο πρωινό καφέ πλέον. Επιστρέφει στα καθήκοντά του. Θα είναι στο Μέγαρο Μαξίμου αλλά και στο γραφείο τη Βασιλής Σοφίας. Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη. Και όλα καλά να πάνε. Έχουμε σήμερα Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ανεβαίνει Θεσσαλονίκη για να συναντήσει τους παραγωγικούς φορείς μαζί με τομεάρχες Αποστολάκη, Γερουλάνο, Διαμαντοπούλου. Θα ανακοινώσει δύο προσχωρήσεις στο ΠΑΣΟΚ, πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αν θυμάμαι καλά, η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, 15-19 είχε εκλεγεί, αλλά και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αβραμάκης στις Σέρες, είχε εκλεγεί και αυτό το 2019.
0: Ξέρεις, τώρα μπορείς να κάνεις μεταγραφές από ελεύθερους παίχτες στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός τραυματίζει και ο Λυκαμπή ψάχνει τους ελεύθερους τώρα να κλείσει κανέναν για την επίθεσή του.
1: Εντάξει, ναι. Ελεύθερους κλεισμένους, ό,τι βρίσκουν, όποιους βρίσκουν,
0: νομίζω. Πολλοί και δεν έχουν τέτοιους περιορισμούς.
1: Όχι, ρε, εσύ είσαι καλά.
0: Όποτε μπορεί,
1: την άλλη φορά. Ναι. Φοράνε φανέλα και πηγαίνουν. Είχαμε μηνύματα για αυτά που μας είπε ο κύριος Παπαστεργίου. Μας λέει ότι το χειρότερο παράδειγμα γραφειοκρατίας είναι οι σχολές εμπορικού ναυτικού. Για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, άλλα τα νέα έγγραφα πρέπει να τα προσκομίζει ο γονέας και μάλιστα αυτοπροσώπος. Και ποιος άλλος,
0: ο Αλέξανδρος. 28 Αυγούστου η σύζυγος παρέλαβε τη νέα ταυτότητα. Λεωφορεία δεν έχει ενημερωθεί ακόμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αίγυπτο, El Alamein, τριμερή σήμερα.
0: Σε ιστορική πόλη Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και βρίσκεται και ο Γιώργος Παπακουσταντίνου εκεί, μαζί με τον Πρωθυπουργό.
1: Να μας τα πει λίγο, είναι μαζί μας ο Γιώργος.
0: Ναι, βεβαίως είναι μαζί μας ο Γιώργος. Γιώργο, καλημέρα.
1: Έχει ζέστη εκεί στην Αίγυπτο, Γιώργο?
2: Εσύ στον Εξώστη, αλλά εγώ στην Αιγυπτιακή Αρένα, εδώ στο Διεθνές Αεροδρόμιο του El Alamein, όπου
1: αναμένεται. Εσύ είσαι καλύτερα, νομίζω.
2: 2 ώρες.
1: Όχι,
2: Ναι, προφανέστατα. Πάρα πολύ. Κάνα πολύ σταμένο.
1: Έλα, εντάξει. Θα πας και Νέα Υόρκη σε λίγες μέρες. Δηλαδή, ποιος τη χάρη σου.
2: Τώρα, ενδεχομένως η γραμμή να μην βοηθάει, αλλά εδώ στην διαδρομία
1: από τον τρόπο
2: που στην έξοδο του Λιβερικού Αεροδρομίου έχουν ήδη ενεργοποιηθεί οι εμβολίες σήμερα και επηρεάζουν ενδεχομένως τη σύνδεση. Σε κάθε περίπτωση, είναι μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό, αλλά και ο Σύμβουλο δεδομένει την ατζέντα τη. Τόσο τα ενεργειακά, το Κυριάκο Μητσοτάκη θα υποδεχθεί στο αεροδρόμιο, στο Διεθνές Αεροδρόμιο του El Alamein, ο Υπουργός Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και επιτάθει τόσο στη τιμερή συνάντησή του με τον Αφιέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, όσο και την άτυπη τριμερή σύνοδο. Αναμένεται να βρεθεί και τον Γκρέγκη, όπως και συνολικά τα ζητήματα της συνδεσιμότητας, αλλά από εκεί και πέρα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι για ορισμένους παρατηρητές ο ελέγχος στο δωμάτιο θα είναι η συμφωνία της ΒΕΚΑΣ, με την οποία ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν την αντιπαραβάλλει με αυτό το τριμερές σχήμα. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός πολύ σύντομα θα βρίσκεται και στη Σαουδική Αραβία, και γιατί να επιμένει ότι η προσέγγιση της Άγκυρας με τη ΒΕΚΑΣ δεν επηρεάζει την στρατηγική σχέση που έχει η Ελλάδα με τη Σαουδική Αραβία. Αναμένεται να βρεθεί και το ζήτημα της μονής Σινά.
1: Επειδή η γραμμή δεν είναι πάρα πολύ καλή, σε ακούσαμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μεσημέρι θα μας τα πεις αναλυτικά στο δελτίο ειδήσεων του Sky και βεβαίως το βράδυ όλο το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Έξι μέρες από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, Σύνταγμα Μητροπόλεως 25. Ώρες λειτουργίας είναι καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 στις 10.30. Κολονάκι, Τσακάλοφ, 14. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις ζεντοφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
0: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω εγώ από την πλευρά μου πως μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει. Συνδυάζοντας πόντους, εκτός και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Και κάπου εδώ εμείς σας καλημερίζουμε.
1: Αύριο στις 10, εδώ μαζί πάλι για στον Εξώστη.
0: Sky 100,3. Καλή σας ημέρα.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίση Αμαλίας και στη Βασιλίση Σοφίας προς το σημείο συνάντησης τους. Μικρότερες καθυστερήσεις στη σταδίου και στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βαδάλησαν άγνωστοι. Όπως έγινε γνωστό, ομάδα γνώστων εισέβαλε την Παρασκευή στον χώρο, ξύλωσε την καλωδίωση και στη συνέχεια ανάρτησε φωτογραφίες στη σελίδα του αντεξουσιαστικού χώρου. Το ξύλωμα του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης από κουκουλοφόρους δεν είναι πολιτική παρέμβαση. Είναι βανδαλισμός δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των φοιτητών, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν εξέφρα ο γαμπέλι. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν, τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου. Μία 21 ετών έχασε τη ζωή του στα ξημερώματα του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ρόδο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, 21 ετών γυναίκα οδηγούσε μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε και μία 27χρονη. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, η νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας, η οποία εξετράπη τις πορείες της, ανετράπη και στη συνέχεια προσέκρουσε στο πίσω μέρος του σταθευμένου αυτοκινήτου. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της 29χρονης, ενώ η 27χρονη συνεπιβάτητά της τραυματίστηκε ελαφρά. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα ο 26χρονος που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Και οι τρεις είναι προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών των εκρήξεων τα ξημερώματα σε καφετέρειες στην Πλατεία Αμερικής και στην Ομόνια. Από τις εκρήξεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές. Την προανάκριση για τις δύο επιθέσεις ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην πόλη Ελαλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Φατάχ Αλ-Σίσι. Δεν θα μείνουμε άπραγοι για να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας, ανέφερε χθες με δηλώσεις ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Στη Ρώμη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του Γκούντιο Κροσέτο. Θα υπογραφεί η ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών σημειώνει το ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026. Σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση του συστήματος Εργάνη, κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2026, το ισοζύγιο αναγγελιών προσλήψεων και αποχωρήσεων διαμορφώθηκε θετικά κατά 323.000 νέες θέσεις εργασίας, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση πρώτου επταμήνου από το 2001 μέχρι σήμερα. Παράλληλα, η ανεργία έχει υποχωρήσει τον Ιούλιο του στο 7,9% από το 17,9% τον Ιούλιο του 2019. Εργαζόμενη σε κέντρο υγείας Θεσσαλονίκης συνελήφθη με την κατηγορία ότι έκλεψε 50 ευρώ από τσάντα της προϊσταμένης της. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η 36χρονη φέρεται να έχει προβεί σε αλλεπάλληλες κλοπές χρηματικών ποσών σε βάρος της γυναίκας. Συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο στο Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους αφαίρεσε περίπου 1000 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της. Τουλάχιστον 73 άνθρωποι τραυματίστηκαν ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά σε επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ, που επενέβη στον πόλεμο στην Ιεμένη το 2015, διεμήνυσε πως θα ακολουθήσουν αντίπεινα. Στα αθλητική ενημέρωση για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός υποδέχεται 10 παρτέρα το βράδυ, το Γιώργος Κραϊσκάκης, τον Βόλο, αγώνας που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα την Lask Linzer στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα η μέρα είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια. Άλλη μια μέρα.
0: Μαζί. Όχι
1: μαζί,
0: χώρια. Όχι χώρια.
1: Έχουμε και κάτι
0: πάντα
1: χώρια,
0: μαζί.
1: Αλλά εντάξει, εντάξει.
0: Για
1: μαζί
0: πάντα
1: συνεχίζουμε.
0: Μαζί, επειδή είναι τη μόδα τα διάφορα
1: μιλές
0: τραγούδια.
1: Μιλές βαριές κουβέντες, το για πάντα μαζί και τα πολλά τραγούδια χάνουν την ουσία.
0: Πάντα μαζί.
1: Τα πολλά τραγούδια χάνουν την ουσία, αλλά θα έχουμε τη συνέχεια.
0: Να συστηθούμε λοιπόν πέραν ημών. Απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Κώστας Πανός, Δημήτρης Γιαννήρης στην αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στα τραγούδια μας η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ρούλα Βρετάκου και ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. Πριν σας πω τα στοιχεία επικοινωνίας, τη δυνατότητα που έχετε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου είτε μέσω μηνυμάτων, να σας ενημερώσω, σας το είχα πει και χθες, ότι σήμερα θα έχουμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, τον κύριο Μιχάλη Αργυρού, είναι ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξαιρετικές σπουδές, έχει διδάσκει και έχει διδάξει σε κορυφαία πανεπιστήμια. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τα οικονομικά όσο λίγοι. Αν δεν κάνω λάθος, είχατε συμμετάσχει σε πολλές φάσεις με συμβουλευτικό ρόλο στις ελληνικές κυβερνήσεις και σε δύσκολες συγκυρίες, αλλά και σε καλύτερες συγκυρίες. Ήσασταν επικεφαλής του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων και υπεύθυνος για πολλές από τις πολιτικές, πολλά από τα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε. Για παράδειγμα, πολλοί σας χρεώνουν το Ελλάδα 2.0, δηλαδή το στρατηγικό πρόγραμμα το οποίο πίσω από αυτό κρύβεται η ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα κύριε Αργυρού.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλώς ορίσατε, καλημερίζουμε.
2: Το χρεώνουν
1: όχι κάθε υπερβολή, ήσασταν ένας από τους πέντε στην προετοιμασία.
2: Είχα την τιμή να είμαι ένας από τους
1: πέντε. Αλλά η πολιτική απόφαση, εντάξει ο κύριος Αργυρού έχει παίξει ρόλο για να πω και εγώ το δικό μου, αλλά η πολιτική απόφαση είναι του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.
2: Σαφέστατα. Ο ρόλος μου είναι.
1: Όχι για να υποτιμήσω τι έχετε κάνει, τι λέτε, τι προσπαθείτε.
2: Όχι, είναι πολύ σωστό. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων που είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος για 6 χρόνια, από το 19 στο 25, και ο τωρινός μου ρόλος είναι ρόλοι οι οποίοι είναι συμβουλευτικοί. Φυσικά πολύ σωστά λέτε ότι σε καμία περίπτωση ένας σύμβουλος δεν υποκαθιστά την πολιτική ηγεσία.
0: Είναι προφανές αυτό, όμως εγώ θα πω και κάτι άλλο, ότι σε δύσκολους καιρούς και υπό τις σιρήνες, τις πολιτικές σιρήνες του λαϊκισμού, ήσασταν από τους λίγους οικονομολόγους και καθηγητές οικονομικών που είχατε μια διαφορετική άποψη που ήταν τελικά ο δρόμος για την ισορροπία της χώρας τα επόμενα χρόνια. Θυμίζω ότι πολλοί από τους καθηγητές οικονομικών είχαν τελείως διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι από αυτούς πολιτεύτηκαν στο μέλλον και αναγκάστηκαν να αλλάξουν και πρακτικά τις απόψεις τους, αλλά και τις ίδιες τις απόψεις τους.
2: Ήταν τα δύσκολα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Πράγματι, εκείνη την περίοδο έλεγα και εξακολουθώ και πιστεύω και τώρα ότι ο σωστός δρόμος για τη χώρα μας θα ήταν να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές που έπρεπε να είχαμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια και ότι όσο πιο γρήγορα το κάναμε και όσο αναλαμβάναμε την ιδιοκτησία αυτών των πολιτικών θα βγαίναμε γρηγορότερα από την κρίση. Περάσαμε την πολιτική διαδρομή την οποία όλοι θυμόμαστε. Το ευχάριστο είναι ότι από το 2019 και ύστερα η χώρα είναι σε ένα δρόμο οικονομικής ανάκαμψης, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες διεθνείς συνθήκες, και νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό μήνυμα το οποίο μπορεί κανείς να συνοψίσει τις οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, όπως και αυτές αποτυπώθηκαν και στη ΔΕΘ και στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ότι η χώρα είναι στη σωστή κατεύθυνση, έχει κάνει πρόοδο, ορατή, απτή. Βεβαίως δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής, βεβαίως δεν έχουμε καταφέρει να βρισκόμαστε στο επίπεδο σύγκλησης στο οποίο βρισκόμαστε, και το ερώτημα είναι, αφού η χώρα σταθεροποιήθηκε και αφού η χώρα τη δεύτερη τετραετία της παρούσας διακυβέρνησης έχει αρχίσει και καλύπτει το επενδυτικό κενό, έχει αρχίσει και δημιουργεί περισσότερα εισοδήματα, πώς μπορεί να γίνει η επιτάχυνση αυτών των θετικών εξελίξεων? Και νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό οικονομικό επίδικο των επόμενων εκλογών, και εκεί θα πρέπει να αντιπαραδοθούν τα κόμματα σε προγραμματικό επίπεδο.
1: Παρότι έχουμε πληρώσει βαρύ ποσό για τη χρεοκοπία ουσιαστικά της χώρας πριν από χρόνια, έχει περπατήσει η χώρα, το έχω ξαναπεί και εγώ, καλά το λέτε. Και δεν είμαι της λογικής ότι είναι μαύρο-άσπρο η πορεία της χώρας παρά τις δυσκολίες και τα ελλείμματα. Αλλά τώρα, επειδή έχετε και την εμπλοκή, κοντεύετε δύο χρόνια στην κεντρική, ας το πούμε, προσπάθεια χάραξης ενός στρατηγικού σχεδιασμού για τη χώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα, εσείς πιστεύετε ότι το επίπεδο της ανάπτυξης, ιδιαίτερα με την έκτακτη αυτή, αλλά σημαντική, εννοώ όχι μόνο από άποψη κεφαλαίου, αλλά και ρόλο που μπορούσε να παίξει, το Ταμείο Ανάκαμψης, εννοώ, επειδή το μελετήσατε και ήσασταν από τους πρωτεργάτες της προσπάθειας, έπαιξε τελικά το ρόλο που μπορούσε να παίξει, γιατί σας κατηγορεί αντιπολίτευση. Εγώ πιστεύω σε έναν βαθμό έχει και ένα δίκιο ότι δεν μπόρεσε να δώσει μια όθηση στην ανάπτυξη όσο το μεγάλο αυτό ποσόν θα μπορούσε να δώσει ενδεχομένως. Έχει κάποιο στοιχείο βασιμότητας αυτή η κριτική?
2: Αν να πω ναι ή όχι, η απάντηση είναι ότι αυτή η κριτική όχι δεν είναι δίκαιη και θα σας εξηγήσω αμέσως το λόγο. Δεν λέω ότι δεν μπορούσαν να γίνουν καλύτερα πράγματα. Δεν λέω ότι.
1: Ναι, καλά, σας καταλαβαίνω.
2: Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι όταν σχεδιάστηκε το Ταμείο Ανάκαμψης το 2020 και άρχισε να εφαρμόζεται από το 2021 και μετά, δεν γνωρίζαμε ότι θα ακολουθήσουν οι διεθνείς εξελίξεις που ακολούθησαν. Κατά συνέπεια, σχεδιάστηκε χωρίς να λάβει υπόψη ότι θα γίνει ένας πόλεμος ο οποίος θα δημιουργήσει μια διεθνή ενεργειακή κρίση, μια πληθωριστική κρίση, μια άνοδο των επιτοκίων, ότι θα έχουμε τις παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις που είχαμε πιο πρόσφατα ή την πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή.
1: Για να πω ένα θετικό πάντως για την κυβέρνηση, το έχω ξαναπεί, δεν είναι η πρώτη φορά. Παρότι είναι τώρα πιο δύσκολη η περίοδος για την επόμενη χρονιά, αλλά θα το ξαναπώ. Συνέβαλε και η κυβέρνηση στο να γίνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ενώ πολιτικά και οικονομικά στην Ευρώπη. Άρα η Ευρώπη με καθυστέρηση, με τα μπρος-πίσω διαφόρων ισχυρών κέντρων, ιδιαίτερα προς το βορρά, αναγκάστηκε μπροστά στα μεγάλα προβλήματα, πανδημία και τα ρέστα, κάτι να κάνει. Άρα λέω, αυτό ήταν μια σωστή προσπάθεια. Μην το ξεχνάμε.
2: Σαφώς. Και
1: στην αναλογία της.
2: Ναι, ήταν ο Πρωθυπουργός ένας από τους 9 Πρωθυπουργούς που πρώτοι πρότειναν το Ταμείο Ανάκαμψης. Στη συνέχεια σχεδιάστηκε σε χρόνο. Είχαμε το θέμα των πολύ δύσκολων διαπραγματεύσεων, όπου εκεί η χώρα εξασφάλισε ένα πολύ μεγάλο ποσό, που τελικά έφτασε στα 36 δισεκατομμύρια.
1: Και για τα δεδομένα μας τεράστιο.
2: Τεράστιο. Και για τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα σε όλους. Μετά είχαμε το σχεδιασμό, ο οποίος σχεδιασμός και αυτός έγινε σε πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και δώσαμε ένα σχέδιο το οποίο επικροτήθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από το Διεθνή Τύπο και μετά, και εδώ είναι η ουσία, νομίζω ότι είχαμε μια πολύ επιτυχημένη εφαρμογή τελικά. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά την συνέντευξη τύπου που δώσαμε στις 31 Μαρτίου 2021 και είπαμε τι σκοπεύουμε να κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία. Είχαμε πει ότι θα δημιουργήσει 180.000 θέσεις εργασίας. Έκτοτε έχουν δημιουργηθεί πάνω από 550. Είπαμε ότι θα υπάρξει αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 20%. Έκτοτε έχουν δημιουργηθεί πάνω από 550.

0: μέλλον της χώρας, παρά μόνο υποδομές, κυρίως υποδομές, ή κυρίως ήταν προσανατολισμένες σε real estate και σε πράσινη ανάπτυξη.
1: Θα πω το εξής. Αν είναι να απαντήσω τεχνοκρατικά, θα πω ότι αυτά όλα συνοψίζονται στις εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών για το μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία έχει αυξήσει το μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης της από το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΟΣΑ. Είναι πλέον πάνω από το μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφορά σε σχέση με το πώς ήταν η οικονομία το 2019 και σε σχέση με το πώς είναι σήμερα με βάση αυτές τις εκτιμήσεις σε βάθος δεκαετίας είναι μια μεγαλύτερη οικονομία της τάξης του 7%, που είναι ακριβώς ο στόχος τον οποίο έβαλε το Ταμείο Ανάκαμψης σαν στόχο για την μακροοικονομική επίπτωση. Νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα έργα και πρόσφατα και με την αφορμή της λήξης του Ταμείου έγιναν πάρα πολλοί απολογισμοί. Έγραψα και εγώ ένα άρθρο πρόσφατα σε μια μεγάλη κυριακάτικη εφημερίδα και νομίζω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ακόμα περισσότερα να προσφέρει στο μέλλον, διότι οι πολλές μεταρρυθμίσεις οι οποίες έγιναν από χαρακτηριστικά, παραδείγματος χάρη, όλα αυτά τα οποία έγιναν στην ψηφιοποίηση της αρχής, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, αυτά είναι πράγματα τα οποία μειώνουν τη φοροδιαφυγή και έχουν άμεσο αντίκρισμα και στα δημοσιοοικονομικά.
0: Ακόμα και οι δρόμοι θα προκαλέσουν όφελος και στις μεταφορές και έσοδα κλπ.
1: Είναι από για μια άλλη πολύ μεγάλη μεταρρυθμίση που ήταν μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης, που ήταν οι δικαστικοί χάρτες. Οι οποίοι δικαστικοί χάρτες έχουν μειώσει σημαντικά τον χρόνο
0: απονομής της δικαιοσύνης και την ποιότητα. Αναφέρθηκε και από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιτρέψτε μου όμως να πάμε, μια που αναφερόμαστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να πάμε στο σήμερα. Και επειδή ήσασταν στην έκθεση και υποθέτω, χωρίς αυτά τα πράγματα που συνήθως δεν λέγονται, ότι είστε και ένας από τους εισηγητές ορισμένων εκ των οικονομικών μέτρων και της οικονομικής στρατηγικής, εκθέσεως είσαστε ένας εκ των εισηγητών, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, πέραν των συγκεκριμένων στοχευμένων μέτρων, η συγκεκριμένη ΔΕΘ, η 90η ΔΕΘ και η παρουσία του Πρωθυπουργού τελικά θα αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών, θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες και για κάθε πολίτη ξεχωριστό, αλλά και για τη χώρα μια προοπτική καλύτερη για το μέλλον της?
1: Ναι, είναι η απάντηση, με έναν τρόπο όμως, ο οποίος τρόπος είναι ρεαλιστικός, εφικτός, κοστολογημένος και επειδή ακριβώς έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι και διατηρήσιμος και έχει μακροχρόνια προοπτική. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της ΔΕΘ? Είναι δύο. Το πρώτο είναι ότι σε μια εποχή ακρίβειας που όλοι την αναγνωρίζουμε και κανένας δεν πανηγυρίζει για αυτήν, επειδή ακριβώς η οικονομία μας πάει καλά και επειδή ακριβώς έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή, έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε στήριξη σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, στο βαθμό που είναι εφικτός και στο βαθμό τον οποίο μπορούμε δημοσιονομικά να κάνουμε χωρίς να θέσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας σε κίνδυνο. Άρα, η μία διάσταση έχει να κάνει με τη στρίξη του εισοδήματος και στηρίζεται πάνω στα θετικά πεπραγμένα και στις θετικές εξελίξεις. Εδώ έχουμε για παράδειγμα μέτρα για τους συνταξιούχους, για τους δημοσίους υπαλλήλους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους ΑΜΕΑ, ανθρώπους οι οποίοι είναι τρίτεκνοι, ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε μικρούς οικισμούς στην ελληνική περιφέρεια, οι βρεφονικές σταθμοί, οι οποίοι βρεφονικοί σταθμοί επεκτείνονται. Όλα αυτά είναι μέτρα στήριξης εισοδήματος, τα οποία όμως στηρίζονται σε πραγματικές βάσεις. Και μετά υπάρχει το δεύτερο στοιχείο, που είναι η πορεία προς το 2030. Και εκεί ακούσαμε και αναπτυξιακά μέτρα, τα οποία είναι η βάση του προεκλογικού προγράμματος, το οποίο βέβαια προεκλογικό πρόγραμμα θα εξειδικευτεί μέχρι τις εκλογές. Εκεί, για παράδειγμα, έχουμε αναπτυξιακά μέτρα όπως τις επιτυχανόμενες αποσβέσεις για τις επιχειρήσεις, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία έρχεται σε συνέχεια άλλων μειώσεων και είναι ένα πολύ αναπτυξιακό μέτρο.
0: Υπάρχει αντίλογος, αλλά θα το κάνουμε μετά από την πλευρά μου τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις. Ας πάμε στα πιο.
2: Μια στιγμή, εγώ θα ήθελα κάτι για το Ταμείο Ανάκαμψης ακόμα, γιατί τα γνωρίζετε καλά και νομίζω ότι είναι ένα κεντρικό ζήτημα που γύρω από αυτό δεν τελείωσε η συζήτηση, ίσα είναι μπροστά μας. Βεβαίως, πρώτα απ' όλα κοινοβουλευτικά, δεν θέλω να μειώσω τον ρόλο σας, αλλά λέω, υπάρχει ένα θέμα τώρα πλήρους απολογισμού. Επειδή αναφερθήκατε στη συνέντευξη και τη θυμάμαι, ωραία, ήταν η αφετηρία αυτή. Εγώ νομίζω όμως, αυτό πιο πολιτικό που θα πω, ένα σχόλιο περισσότερο για όσους μας ακούνε, ότι η κυβέρνηση δεν επεδίωξε μια συνομιλία θεσμική και πολιτικο-οικονομική με διάφορες πλευρές στη χώρα. Έχασε αυτή την ευκαιρία, την επέλεξε. Εντάξει, δικαίωμά της, αυτή κυβερνάει. Άρα τώρα στον απολογισμό αναγκαστικά θα κριθεί ποια ήταν η πραγματική διασπορά, αυτό που υπόθηκε πριν και από τον Γιώργο. Διότι άλλος λέει άλλα, άλλος λέει άλλα. Εγώ λέω ότι εκείνο που μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση θα ήταν να δώσει πιο χειροπιαστή αλλαγή του κοκτέιλ της παραγωγικής διαδικασίας. Στάθηκε σε κάτι που είναι ξαναδοκιμασμένο παλαιότερα. Δηλαδή, υποδομές που είπε ο Γιώργος,
0: Εντάξει, βέβαια,

0: λόγω της χρεοκοπίας.
1: Ναι, αλλά η χρεοκοπία υποτίθεται ότι μας έδωσε διδάγματα. Μας έδωσε
0: είχαν μείνει πολύ πίσω οι υποδομές.
1: Και επειδή σε αυτή τη φάση, εγώ δεν λέω όλες. Καταρχήν, όλες οι υποδομές δεν είναι λύση. Πολλές υποδομές είναι.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά.
1: Ούτε οι υποδομές είναι μόνο οι δρόμοι. Για να το πω επίσης επί της αρχής, επειδή το λέω από το 90. Είμαι λίγο μικρός, γι' αυτό το θυμίζω.
0: Είναι νοσοκομεία, είναι και
1: είναι πάρα πολλά. Και εντάξει, λέω ένα παράδειγμα για να πω και ένα θετικό ακόμα, αλλά μην εκλειφθώ και ως πανηγυρτζής. Λέω λοιπόν τώρα το Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη που εγκαινιάστηκε, η νέα πτέρυγα κτλ. Είναι ένα τρομερό βήμα.
0: Σπουδαίο, ναι.
1: Και δεν μειώνεται ό,τι και να πει η όποια αντιπολίτευση ή όποιο τούμπο. Άλλο λέω τώρα όμως εγώ. Ότι στην πραγματικότητα. Αυτό το τεράστιο εργαλείο δεν συζητήθηκε πολύ, αλλά και η αντιπολίτευση δεν το δούλεψε παραπάνω. Και τώρα να δούμε πόσους ο απολογισμός. Πέστε μας εσείς, ας πούμε, ποια είναι η πραγματική διασπορά που έχετε μέχρι τώρα εικόνα.
2: Θα σας πω. Έχετε πολύ δίκιο στο ότι πρέπει να γίνει ένας απολογισμός και αυτός ο απολογισμός θα γίνει. Δεν θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες.
1: Όχι, όχι,
2: το
1: εντάξει, τα βασικά, σε αδρές γραμμές.
2: Ναι, σε αδρές γραμμές ήδη έχουν αρχίσει και υπάρχουν έρευνες. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια έρευνα η οποία έγινε από στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ σημαντικό το ότι είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δημοσιεύθηκε πρόσφατα σε ένα πολύ έγκυρο ερευνητικό κέντρο, το CPR του Λονδίνου, και αναδημοσιεύθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η πρώτη έρευνα που κάνει μια πρώτη αποτίμηση συγκρίνει ποιο ήταν το αποτύπωμα του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Ιταλία, που τις κοιτάει ξεχωριστά και τις τρεις, και συνολικά τις υπόλοιπες χώρες που πήραν μικρότερες ροές σαν προς το ΑΕΠ. Αυτή η πρώτη έρευνα, ο πρώτος απολογισμός, δείχνει ότι η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία είχε την πιο επιτυχημένη σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα εφαρμογή του Ταμείου Ανάκαμψης. Μιλάει για αύξηση του μακροχρόνου ρυθμού ανάπτυξης, μιλάει για αύξηση των επενδύσεων, μιλάει για αύξηση της απασχόλησης, μιλάει για αύξηση της παραγωγικότητας, που είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο για την ελληνική οικονομία, και μιλάει για καλύτερες προοπτικές. Άρα τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν ότι τα βασικά ζητούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης σε επίπεδο οικονομικό έχουν επιτευχθεί. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σωστό να κοιτάμε και τι ακριβώς υπήρξε και μέσα στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί ήδη πολύ σωστά αναφερθήκατε σε μεγάλα πράγματα τα οποία έγιναν από το Ταμείο Ανάκαμψης στον χώρο της υγείας. Εγώ να σας πω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν, και το ανέφερα ήδη, ο βασικός μοχλός μέσα από τον οποίο καταφέραμε να περάσουμε μια νέα εποχή στη συλλογή δημοσίων εσόδων. Πράγμα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να παίρνουμε χρήματα από την ανεπίσημη οικονομία και να κάνουμε τα μέτρα στήριξης που έχει να κάνει άμεσα με την καθημερινότητα του κόσμου. Να σας πω για τα μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, τα οποία διασυνδέουν τα ελληνικά νησιά με την ελληνική υπηρετική χώρα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι.
1: Εντάξει, ήταν δρομολογημένα όμως αυτά και η πίεση ήταν τεράστια. Αλλά θέλω να μην ξεφεύγετε. Δεν λέω ότι το κάνετε επειδή.
0: Έγιναν όμως.
1: Η δικιά μου ερώτηση ήταν περισσότερο η αναλογία των πολύ ισχυρών παιχτών στην οικονομία και των πιο αδύναμων. Ποια είναι
0: αν δηλαδή λες ότι αν υπήρχε διάχυση στην οικονομία σε μικρότερες επιχειρήσεις ή σε τοπικό επίπεδο.
1: Ποια είναι η αναλογία με τους μεγάλους που έχετε παίκτες.
2: Εικόνα. Για παράδειγμα, υπήρξε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει για την ψηφιακή αναβάθμιση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δόθηκαν λεφτά εκεί. Υπήρξε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με την ενεργειακή αναβάθμιση ιδιωτικών κατοικιών, επιχειρηματικών κτηρίων και ακόμα και του δημοσίου. Και αυτά τα πράγματα διαχέονται στην οικονομία. Το είπε ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά.
1: Τελευταία διακοπή. Με τώρα, εντάξει, ναι. Ξέρετε τα από οικονομία. Λέω, σε τι μεγέθη, τα 2/3 ας πούμε πήγαν σε μεγάλα οικονομικά κέντρα.
0: Δεν μπορεί να το πει αυτό.
1: Κοντροκομμένα, άσχετα του τομεί.
0: Μια μεγάλη εταιρεία, μια δουλειά θα το δώσει σε υπεργολάβου.
1: Εντάξει, υπάρχει όμως μια αποτύπωση κοντροκομμένη.
2: Κοιτάξτε.
1: Θα τη δούμε, εντάξει, είναι και πολιτικό το θέμα.
2: Υπάρχει η πρωτογενή βάση των δικαιούχων. Το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι δημοσιευμένο, και μετά υπάρχει το πολύ σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα το οποίο καλύπτει το σύνολο της χώρας. Αν λοιπόν, όπως για να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του Πρωθυπουργού, φτιάχνεται ένας δρόμος, ο οποίος δρόμος γίνεται από μία ή περισσότερες κατασκευαστικές εταιρείες, προφανώς οι άνθρωποι αυτοί θα πληρωθούν, αλλά η ωφέλεια του έργου πηγαίνει στον κόσμο ο οποίος χρησιμοποιεί το δρόμο. Άρα υπάρχει το πρωτογενές, το δευτερογενές, αλλά και σε επίπεδο πρωτογενές υπάρχουν, για παράδειγμα, έργα τα οποία ήταν, ας πούμε, το προσωπικός βοηθός. Ο προσωπικός βοηθός ήταν έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, προφανέστατα ωφέλησε
0: ένα κοινωνικό έργο. Πάμε, ναι. Εγώ θέλω να πάμε στα σήμερα, στα σημερινά, Δημήτρη, και να αφήσουμε λίγο στην άκρη το Ταμείο Ανάκαμψης. Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι όσοι πήραν αναθέσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, μπορεί οποιοδήποτε να τις βρει. Είναι δημοσιοποιημένα και σε ελληνικές ιστοσελίδες αντίστοιχες, αλλά και σε ευρωπαϊκές ιστοσελίδες. Άρα είναι προσβάσιμες αυτές οι πληροφορίες σε όλους τους πολίτες, και αυτό είναι διαφάνεια που επιβάλλει και η ευρωπαϊκή πρακτική και η ευρωπαϊκή ένεση. Πάμε στο σήμερα, γιατί τον έχουμε εδώ 2 μέρες μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Εγώ ακόμα την απάντησή μου, ναι, ελπίδα ότι θα ευνοήσει κάποιες κοινωνικές ομάδες. Εγώ την βρήκα την παρουσία του Πρωθυπουργού εξαιρετικά στοχευμένη στις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, κυρίως στοχευμένη με πολιτικούς όρους. Δηλαδή, οι αγρότες ήταν μια ομάδα που φαινόταν ότι το προηγούμενο διάστημα είχε πληγωθεί από την κυβερνητική πρακτική, από τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Φάνηκε ότι οι αγρότες ευνοήθηκαν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, γιατί η μεγάλη τους πλειοψηφία δεν θα πληρώνει κανέναν φόρο. Θα ευνοήθηκαν, ας πούμε, πολύ σε σχέση με άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως για παράδειγμα, εγώ θα σας πω, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και θα σας πω ένα παράδειγμα για την αύξηση του κατώτατου μισθού, που ναι, είναι πολύ σημαντικό μέτρο για χιλιάδες, εκατομμύρια εργαζόμενους που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο, όμως δεν είναι βέβαιο αν θα μπορέσει να το αντέξει η οικονομία. Ένα παράδειγμα απλό είναι ένας φούρνος, ο οποίος έχει 5, 6, 10 εργαζομένους και είναι όλοι με τον κατώτατο μισθό. Όταν αυξάνεται το κόστος το ενεργειακό για το φούρνο, όταν αυξάνεται το κόστος πρώτων υλών, η επιχείρηση θέλει να κρατήσει σταθερές τις τιμές, άρα εκ των πραγμάτων το περιθώριο κέρδους μειώνεται. Άρα η επιβάρυνση στον κατώτατο μισθό, για παράδειγμα κατά 15-20 χιλιάδες ευρώ το χρόνο τουλάχιστον, είναι κάτι το οποίο πιθανόν να μην μπορεί να το αντέξει μια τέτοια επιχείρηση. Είναι μια ερώτηση που θα θέλαμε να την απαντήσετε αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις, και είναι και ένα ερώτημα που βάζουν και πολλοί από τους ακροατές μας που είναι επιχειρηματίες. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέργεια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
10: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
11: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
10: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
12: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βανδάλισε ανάγνωστη. Ομάδα ατόμων εισέβαλε στο χώρο, ξύλωσε την καλωδίωση και στη συνέχεια ανήρτησε φωτογραφίες σε σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγο αμπέλι. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι λαγοδοτήσουν, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στην πόλη Ελαλαμέιν της Αιγύπτου θα είναι σε λίγερο ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου το μεσημέρι. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Μια 21χρονη έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο. Η 21χρονη οδηγούσε μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε μια 27χρονη. Κάτω από συνθήκες που ερευνούνται, η νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας, η οποία εξετράπη της πορείας της ανετράπη και στη συνέχεια προσέκλουσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου. Σεισμική δόνηση μέγεθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10.46 το πρωί, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά του Αιτωλικού. Ο σεισμός έγινε στη σε Μεσολόγγι, Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύς του Ευβίας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα και στην υψηλή Ράχη Δράμας. Υπόλεγχο τέθηκαν οι φωτιές στην Εσοβάλτα Πέλλας και στην κοινότητα Πλάτη στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: Επιστρέψαμε 11 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης στο μικρόφωνο.
1: Και μαζί και χωρί άλλη μια μέρα.
0: Και συζητάμε από την αρχή της εκπομπής. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συζητάμε με τον κύριο Μιχάλη Αργύρου, επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, και τον είχαμε ρωτήσει πριν τις ειδήσεις για τα μέτρα της ΔΕΘ, αλλά κυρίως για τις γκρίνιες, γιατί για παράδειγμα σήμερα σε πολλά πρωτοσέλιδα υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχουν κατηγορίες πολιτών που είτε ωφελούνται αλλά θεωρούν ότι η ωφέλεια είναι μικρή, είτε δεν ωφελούνται και θεωρούν ότι θα μπορούσαν να είναι και αυτοί στην κατηγορία των ωφελούμενων, αλλά υπάρχει και το ερώτημα που σας έβαλα για την επιβάρυνση σε κάποιες επιχειρήσεις και με την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και για τα μέτρα στις επιχειρήσεις που δεν είναι γενναία τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο.
2: Θα έλεγα ότι τα μέτρα για τις επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούμενους, τις ατομικές επιχειρήσεις είναι μία κατηγορία και μετά έχουμε τα νομικά πρόσωπα που είναι μία άλλη κατηγορία. Είναι μέτρα τα οποία είναι στη λογική της σταθερής μείωσης φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών, που αυτή τη φορά βέβαια οι ασφαλιστικές εισφορές πηγαίνουν στους εργαζομένους. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικά ωφέλη για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι, δεν έχει καταργηθεί το τεκμαρτό εισόδημα. Το βασικό κριτήριο του τεκμαρτού εισοδήματος, να θυμίσουμε, ότι είναι ο μισθός, ο κατώτατος μισθός συν τις τριετίες. Και νομίζω ότι είναι ένα εύλογο και όποιος το ακούει θεωρεί ότι είναι μια επιβάρυνση η οποία είναι μια επιβάρυνση που πηγαίνει στη χαμηλότερη επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας. Είναι δύσκολο κάποιος πραγματικά να υποστηρίξει ότι ένας αυτοαπασχολούμενος, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, κάποιος που έχει ατομική επιχείρηση, επιβαρύνεται πάρα πολύ εάν πληρώνει το φόρο του εργαζόμενού του ή της εργαζόμενής της με τον κατώτατο μισθό. Υπήρχαν δύο επιπλέον βέβαια φίλτρα. Ήταν ένα μέτρο το οποίο, μια διάταξη, μια πτυχή του συστήματος που συνέδεε την φορολόγηση του ελεύθερου επαγγελματία με την μισθολογική δαπάνη για τους εργαζόμενους του. Επίσης η δεύτερη είχε να κάνει με το τζίρο, κατά πόσον ο τζίρος ήταν πάνω από το μέσο όρο του κλάδου οικονομικής δραστηριότητας. Αυτά τα δύο έφυγαν. Αυτά τα δύο, όπως εξειδίκευσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών στη συνέντευξη τύπου, αφορούν δεκάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και οδηγούν σε σημαντικές μειώσεις φορολογικών βαρών. Γιατί έγινε αυτό? Έγινε γιατί πλέον είμαστε σε θέση να παρατηρούμε καλύτερα το τζίρο των επιχειρήσεων, είμαστε σε θέση να παρατηρούμε καλύτερα τις συναλλαγές και κατά συνέπεια, αφού έχει προχωρήσει η πληροφόρηση που παίρνουμε από την ψηφιοποίηση, τα συγκεκριμένα δύο μέτρα ήταν δύο μέτρα τα οποία κρίθηκε ότι μπορούν να φύγουν χωρίς δημοσιονομικό κίνδυνο. Αυτό δεν ακυρώνει το γεγονός ότι δεν υπάρχει σημαντική ωφέλεια για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ανθρώπους που έχουν ατομικές επιχειρήσεις. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι συμπολίτες μας αυτοί, ωφελούνται και από την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε. Τα εισοδήματα του 2026, τα οποία φορολογούνται με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές εισοδήματος, όπως βεβαίως γίνεται και για τους εργαζόμενους και για τους συνταξιούχους, η εκαθάριση φόρου για τα εισοδήματα του 2026 θα φανεί το 2027. Όταν λοιπόν θα κληθούν να πληρώσουν φόρο το 27 για τα εισοδήματα του 26, θα υπάρχει και εκεί μια σημαντική ελάφρυνση σε σχέση με αυτά τα οποία πληρώνανε μέχρι πέρυσι. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα θετικά μέτρα για τον επιχειρηματικό κόσμο, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους. Να θυμίσω το δανειοδοτικό πρόγραμμα μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που σε μεγάλο βαθμό απαντάει στο ζήτημα της χρηματοδότησης.
0: Βέβαια, αυτό που σας καταλογίζουν είναι ότι δεν έχουν πρόσβαση οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά κάποιες επιχειρήσεις στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Είναι τα υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης που με έναν τρόπο κατάφερε η κυβέρνηση, αντί να χαθούν, που δεν υπήρξε ένα πρόβλημα απορρόφησης προφανώς, για να μην χαθούν αυτά τα λεφτά, τα μεταβίβασε στην Αναπτυξιακή Τράπεζα.
2: Να το διευκρινίσουμε αυτό. Αυτό είναι από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Από τα
2: δάνεια. Και επίσης δεν είναι ότι δεν υπήρχε ζήτηση για τα δάνεια, για το δανειακό σκέλος. Δεν ξεμείνανε. Αντιθέτως, αντιμετωπίζουμε το άλλο πρόβλημα. Στο Ταμείο Ανάκαμψης, το δανειακό σκέλος, έχουμε παράπονα επιχειρήσεων που κάναν αίτηση και δεν μπόρεσαν να δανειοδοτηθούν γιατί δεν έφταναν τα λεφτά. Άρα λοιπόν αυτό ήταν μια πολιτική επιλογή προς στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα δάνεια αυτά θα μπορούσαν να δαθούν καλύτερα στα πλαίσια της υπόλοιπης δανειοδοτικής.
0: Και έχετε κάποια στρατηγική που θα κατευθυνθούν αυτά τα δάνεια?
2: Και να πω λοιπόν το εξής, ότι αυτά τα δάνεια επειδή ακριβώς πηγαίνουν μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ο στόχος είναι να βοηθηθούν επιχειρήσεις που δεν θα πρέπει να από μόνες τους δάνεια από το τραπεζικό σύστημα, ώστε να διανατηθούν. Δηλαδή, είναι μια υποστήριξη προς αυτές τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Άρα και αυτό είναι ένα θετικό μέτρο και θα εξειδικευτεί σε ό,τι αφορά τις παραμέτρους τις οποίες με ρωτάτε. Δεν έχω αυτή τη στιγμή κάτι να πω πάνω σε αυτό, αλλά προφανώς η κατεύθυνση είναι αυτή, την οποία μόλις είπα. Και βεβαίως υπάρχει και μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50%, που έτσι, να με θυμίσουμε ότι ξεκίνησε αυτή η κατεύθυνση.
1: Σε πολλές δόσεις. Τέλος πάντων.
2: Αυτό είναι για τα νομικά πρόσωπα που λέτε.
0: Να πούμε βεβαίως ως ποιος μέτρο αυτό. Είναι αδιανόητο. Τώρα μεταξύ μας, δηλαδή, προκαταβάλλεις έναν φόρο υποθέτοντας ότι την επόμενη χρονιά θα έχεις κέρδη, δηλαδή δανειοδοτεί η επιχείρηση κυρίως το κράτος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αντί να κάνει το κράτος να δανειδοτεί οι τράπεζες στις επιχειρήσεις, έχει μειωθεί κατά το μισό.
2: Ναι, και βεβαίως δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Υπάρχει και αλλού. Δεν είναι μόνο ελληνικό.
0: Ήταν ένα μνημονιακό μέτρο το οποίο παραμένει και παραμένει.
2: Μειωμένο πλέον.
1: Τώρα εντάξει, είστε και καθηγητής και σοβαρός άνθρωπος από ό,τι σας γνωρίζω για πρώτη φορά από κοντά. Αλλά θέλω να πω το εξής. Αναγκαστικά τώρα είστε μέσα σε ένα πολιτικο-οικονομικό επιτελείο και έχετε ένα κεντρικό ρόλο. Βεβαίως η απόφαση τελικά είναι της κυβέρνησης, επαναλαμβάνω, και του Πρωθυπουργού. Λέω λοιπόν τώρα, η απόφαση αυτή, επειδή έρχεται σχεδόν 7,5 χρόνια μετά την πρώτη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, αφήνει πολλά ζητήματα ως απάντηση. Να το πω λαϊκά. Όλα μαζί δεν γίνονται. Εγώ βλέπω στην βαρισίμαντη ομιλία και προσπάθεια της κυβέρνησης να συνεχίσει την ίδια πολιτική, με τα όρια που έχει προδιαγράψει και με το μεσοπρόθεσμο, δεν ξεχνάω. Έχουμε και το μεσοπρόθεσμο. Δεν πρέπει να το ξεχνάει ούτε η αντιπολίτευση. Άρα δεν ευνηδιάζεται μόνο από τη ΔΕΘ. Δεν υπάρχει ευνηδιασμό, θέλω να πω, υπάρχουν μεγέθη. Το λέω για εσάς επειδή τα γνωρίζετε και για όσους μας ακούνε. Αλλά λέω τώρα, είναι δυνατόν σε αυτή τη φάση, επειδή το λέω χρόνια, δεν το λέω τώρα, ούτε με νοιάζει τι θα πει η αντιπολίτευση ή τι έχει πει. Το θέμα ειδικά για τους συνταξιούχους της 13ης σύνταξης. Δεν μιλάω για άλλα, ούτε μίλαγα πριν για άλλα. Το ότι δεν αντιμετωπίστηκε με ένα πιο ισχυρό τρόπο μόνιμο, παρά μόνο πάλι επιδοματικά, έστω και με την αύξηση των 150 ευρώ, δείχνει ότι η ιεράρχηση της κυβέρνησης έχει προβλήματα. Όλους να τους ικανοποιήσει ούτε γινότανε ούτε γίνεται. Και είναι το μόνο στρώμα που δεν έχει και ισχυρή δύναμη πυρός πλην της κάλπης. Και είχε πάντα αναφορά η Νέα Δημοκρατία σε αυτό. Και λέω, αυτό με ευνηδίασε εμένα. Θα περίμενα κάτι σοβαρό. Εξάλλου τώρα, και κλείνω με αυτό, το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης, γι' αυτό λέω ότι σας διαχωρίζω σε ένα βαθμό, είναι σε δύο δόσεις. Άρα έχει και υποσχετικές, π.χ. δημόσιοι. Λέει για τα Χριστούγεννα, σε ένα χρόνο, να μην πω τώρα, εγώ δεν ξέρω πού θα είμαι. Λέω εγώ για μένα το, δεν λέω γενικώς.
0: Δεν είσαι δημόσιος.
1: Και το τελειώνω. Όχι μόνο δεν ήμουν δημόσιος ποτέ, αλλά λέω. Δημόσιοι όμως κρίνομαι κι εγώ, όπως κρινόμαστε όλοι. Και λέω λοιπόν τώρα, ενώ όλη η Ευρώπη έχει τέτοια ζητήματα, δεν το ξέχασα ποτέ, γιατί κάποιοι το ξεχνάνε. Π.χ. σε λίγες μέρες, κλείνω με αυτό, είναι οι εκλογές στη Σουηδία. Η συζήτηση είναι λίγο πολύ η ίδια. Παρότι απέρχεται ίσως μια πολύ δεξιά κυβέρνηση, μαζί ακόμα και με ακραίους τους λεγόμενους Σουηδούς Δημοκράτες. Τα λέω γιατί είχαμε τα χθεσινά στη Γερμανία. Και πάλι συζητάνε για την υγεία, για την ανάπτυξη, για τη διασπορά, για το κοινωνικό σύστημα ασφάλισης κτλ. Άρα εκεί δεν είναι πίσω.
2: Θα σας πω.
1: Μετά από 8 χρόνια σχεδόν στις εκλογές.
2: Θα σας πω. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της σύγκρισης με την Ευρώπη, πράγματι υπάρχουν πολλά κοινά θέματα. Υπάρχει όμως και μια διαφορά. Η Ελλάδα είναι στην θέση τώρα να κάνει απόδοση του όποιου κοινωνικού μερίσματος, μεγάλο, μικρό, ικανοποιητικό, μη ικανοποιητικό. Η Ελλάδα είναι σε μια θέση η οποία είναι η θέση της αφαίρεσης φορολογικών βαρών και αφαίρεσης άλλων χρεώσεων, ενώ οι Ευρωπαίοι εταίροι μας οι πιο πολλοί βρίσκονται στην αντίθετη ακριβώς φάση που προσπαθούν να δουν πώς θα καλύψουν οι τρύπες του προϋπολογισμού. Υπάρχει λοιπόν.
1: Ναι, αλλά έχουμε τεράστια απόσταση, τα ξέρετε τώρα αυτά.
2: Ναι,
1: εντάξει, έχει βεβαίως νόημα και αυτή η σύγκριση, αλλά οι άλλοι είναι μπροστά προπολού.
2: Ναι, και εμείς συγκλίνουμε.
1: Προπολού.
2: Θα μπορούσαμε να συγκλίνουμε πιο γρήγορα και αυτό είναι το κομμάτι της προγραμματικής συζήτησης που πρέπει να γίνει, αλλά το ότι συγκλίνουμε είναι
1: με βραδιποριακό τρόπο.
2: Κοιτάξτε, ανεβαίνουν και οι άλλοι βέβαια. Δεν είναι ότι οι άλλοι είναι στάσιμοι. Προσπαθούμε να συγκλίνουμε σε έναν στόχο ο οποίος είναι κινούμενος και μάλιστα το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι είναι κινούμενος προς τα πάνω κυρίως από την επωνομαζόμενη Νέα Ευρώπη. Δηλαδή, εμείς συγκλίνουμε πολύ πιο γρήγορα σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Σουηδία, στην οποία αναφέρεστε, αλλά χώρες όπως η Ρουμανία, η Πολωνία, η Τσεχία πηγαίνουν πιο γρήγορα από εμάς. Και εδώ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Δεν θέλω να αποφύγω την ερώτηση. Τι πολιτικές ακολουθούν αυτές οι χώρες που συγκλίνουν πιο γρήγορα και τι πολιτικές θα θέλαμε να ακολουθήσουμε στην Ελλάδα και ποιος υποστηρίζει αυτές τις πολιτικές και ποιος όχι. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Πάμε λοιπόν στο θέμα των συνταξιούχων των δημοσίων υπαλλήλων. Κοιτάξτε, κάθε κυβέρνηση έχει σαν στόχο τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών της. Αυτή η βελτίωση ασφαλέστατα αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα και για την παρούσα κυβέρνηση. Ταυτόχρονα έχουμε ένα παρελθόν. Έχουμε ένα πολύ ψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο πέφτει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, αλλά παραμένει πολύ ψηλό.
1: Θα σας διορθώσω εδώ, γιατί είναι θέμα κυβερνητικό επιχείρημα. Με συγχωρείτε, δεν μιλάω για το ποσοστό εγώ. Ξέρετε ότι το δημόσιο χρέος της γενικής κυβέρνησης, γκρόσο μόντο, είναι περίπου τα ίδια. 360. Γύρω εκεί δεν είμαστε.
2: Ναι, αλλά ανεβαίνει η οικονομία.
1: Άλλο αυτό. Δηλαδή, σας ακούω τώρα. Ναι. Απλά ναι. Διόρθωσα αυτό, γιατί νομίζω
0: εγώ
1: ότι.
0: Εγώ σε κόβω, γιατί πάμε σύγχυση. Στο διάλειμμα. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, όπως μας επισημαίνουν και οι ακροατές μας. Κύριε Αργυρού, πολύ γρήγορα ολοκληρώστε αυτό που λέγατε.
2: Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα είναι ότι η κυβέρνηση προφανώς θα ήθελε να έχει τη δυνατότητα να κάνει περισσότερη στήριξη στους δημοσίους υπαλλήλους που αναφέρατε, αυτό το επίδομα των 500 ευρώ, στους συνταξιούχους. Ταυτόχρονα όμως έχει και την υποχρέωση να διατηρήσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, ώστε αυτά τα οποία δίνει και τα χτίζει σταδιακά να είναι μόνιμα και να μην έρθει η στιγμή να τα πάρει πίσω η οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί η χώρα δεν το αντέχει. Άρα αυτό ακριβώς είναι το βασικό μήνυμα του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ότι ό,τι κάνουμε είναι κοστολογημένο, ό,τι κάνουμε είναι ασφαλές, χτίζουμε πάνω σε αυτό. Η χώρα την πρώτη τετραετία διαχειρίστηκε πολύ μεγάλες κρίσεις και στάθηκε στα πόδια της, στη δεύτερη τετραετία άρχισε να αποδίδει και τώρα το θέμα είναι να περάσουμε στην επιτάχυνση, στο άλμα της τρίτης τετραετίας.
0: Να πάμε σε διαφημίσεις, εγώ να βάλω ένα ερώτημα για μετά. Εγώ θα βάλω ένα αντίστροφο ερώτημα. Τι θεωρείτε ότι από την εμπειρία σας, κυρίως από το Euroworking Group που μετέχετε ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, τι θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να αντιγράψουμε ή να προσαρμόσουμε στην ελληνική πραγματικότητα και δεν έχουμε κάνει ως παραδείγματα ή υποδείγματα από το εξωτερικό ένα. Τι θεωρείτε ότι, και δεν λέω μόνο για αυτή την κυβέρνηση, αλλά την περίοδο των μνημονίων και μετά κάναμε λάθος και θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει. Και παίρνω αφορμή από ένα ερώτημα του κυρίου Φρυδάκη που μας στέλνει. Τι πρωτοβουλίες και ενέργειες σε επίπεδο οργάνωσης και συνεργασίες με καινοτόμες επιχειρήσεις του εξωτερικού, παραδείγματα από το εξωτερικό, έχουμε κάνει στην χώρα μας προκειμένου να πάρουμε αντίστοιχη τεχνογνωσία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με αυτά με τον κύριο Μιχάλη Αργυρού, επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.
3: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Επιστρέψαμε, έχουμε τη χαρά να ακούμε, να έχουμε μαζί μας και να συζητάμε με τον κύριο Μιχάλη Αργυρού, επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Είχαμε εκκρεμότητα τις ερωτήσεις, τι θα κάναμε ως παράδειγμα από το εξωτερικό, τι κάναμε λάθος αυτά τα χρόνια, και θα σας έβαζα και άλλη μια ερώτηση. Από τις προτάσεις αντιπολίτευσης, είχατε δει κάποια που να έχει ενδιαφέρον και να την ενσωματώσατε στο πρόγραμμά σας?
2: Κοιτάξτε, τώρα έχουμε πράγματα τα οποία σε θεωρητικό επίπεδο όλοι συμφωνούμε. Παραδείγματος χάρη, ποιος δεν πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια για όλα τα κοινωνικά στρώματα και ότι θα πρέπει να υπάρχει μια προσπάθεια μιας κατανομής πλούτου που να υποστηρίζει όλες τις κοινωνικές ομάδες και τους αδύνατους ιδιαίτερα. Το θέμα είναι πώς το κάνεις και ποιος είναι ο εφικτός τρόπος να το κάνεις αυτό. Άρα, σε επίπεδο στοχοθεσίας, μπορείς να βρεις ποιος δεν πιστεύει, παραδείγματος χάρη, ότι θα πρέπει να στηριχθούν εκείνες οι οικογένειες οι οποίες έχουν ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται φροντίδα στο σπίτι, και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν.
1: Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό ότι μπαίνει στο δημόσιο διάλογο, ότι επειδή γερνάει η κοινωνία μας, ότι πρέπει να υπάρχουν πρόνοιες για τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα της αυτοεξυπηρέτησης, και όσο μεγαλώνουν, τόσο η πολιτεία πρέπει να είναι στο πλευρό τους. Και μακάρι κάποια στιγμή να είναι ουσιαστική η παρέμβαση της πολιτείας πέρα και πάνω από κόμματα. Και...
2: Άρα, σε επίπεδο στόχων, νομίζω ότι υπάρχει κοινό έδαφος στο θέμα της υγείας, παραδείγματος χάρη, στο θέμα της εκπαίδευσης, να βελτιωθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι καλό, το ότι υπάρχει κοινός τόπος, γιατί αυτό είναι και μια καλή βάση, ούτως ώστε μερικά πράγματα να γίνονται, η κοινή λογική να εφαρμόζεται ανεξάρτητα με το ποιος είναι στην κυβέρνηση. Οι διαφωνίες είναι και σε ό,τι αφορά το σχέδιο για να επιτευχθούν κάποιοι κοινοί στόχοι, και βέβαια υπάρχει και η θεμητή σε πολύ μεγάλο βαθμό προτεραιοποίηση των στόχων ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Έτσι δεν είναι?
3: Για να πω κάτι περισσότερο για όσους μας ακούνε. Ακόμα στη χώρα μας το μεγαλύτερο ποσοστό της πολιτικής αντιπαράθεσης, κατά τη γνώμη μου, παραμένει να είναι αυτό που λέμε επικοινωνία, το συζητάγαμε και λίγο πριν, συνθηματολογία, για να μην πω και την προπαγάνδα την απόλυτη. Δεν είπα τυχαία για το χρέος. Εδώ υπάρχουν πολλοί που λένε, από αντιπολιτευτικές δυνάμεις, μπερδεύουν, για τον πολίτη το κάνουν αυτό βέβαια, ποιο είναι το χρέος της γενικής κυβέρνησης με την κεντρική κυβέρνηση. Και ξέρετε τη διαφορά εσείς, που είναι κάπου καμιά πενινταριά δις, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι.
3: Άρα ο άλλος ακούει, άρα κατά διάολου πάμε. Συγγνώμη για την έκφραση. Ενώ στην πραγματικότητα το δημόσιο χρέος θα μπορούσε να συζητιέται διαφορετικά, είναι περίπου όσο ήταν το 19-20 με μικρές διακυμάνσεις.
2: Σε απόλυτο μέγεθος όμως.
3: Σε απόλυτο. Δεν μιλάω τη σύγκριση, σας το εξήγησα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι η πίτα η πραγματική αυτή του χρέους. Του χρέους. Και θα έλεγε κανείς, μα εδώ πήραμε και τόσα δις. Άρα παίζεται ένα παιχνίδι. Και λέω, θέλω να ελπίζω ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, και εσείς έχετε ρόλο και οι άλλοι, να γίνουν πιο σοβαρές συγκριτικές συζητήσεις στα βασικά μεγέθη. Γιατί επειδή είναι, και κλείνω με αυτό, μην το κουράζω, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του αλφαβητισμού. Είμαστε πίσω στον αλφαβητισμό γενικώς στα οικονομικά.
1: Έχουμε 1,5
3: λεπτό. Άρα θέλουμε προσπάθεια και με μεγαλύτερη σοβαρότητα στην αντιπαράθεση.
2: Θα συμφωνήσω, είναι πολύ σημαντικό στο δημόσιο διάλογο, και αυτή είναι η δουλειά τεχνοκρατών σαν εμένα. Δεν είναι πάντοτε εύκολο ή ευχάριστο να γίνεται μια οριοθέτηση στη συζήτηση επί των δεδομένων. Είναι πολύ σημαντικό για την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου να υπάρχουν τα νούμερα, και πάνω σε αυτά τα νούμερα γίνεται η συζήτηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, ένα πράγμα το οποίο θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με το τι θέλουμε να κάνουμε και το τι μπορούμε να ακολουθήσουμε από καλά παραδείγματα από άλλες χώρες. Νομίζω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα για να επιταχύνει την καλή της πορεία είναι η βελτίωση της θεσμικής της επίδοσης. Δηλαδή, με αφορμή την συνταγματική αναθεώρηση, νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια οι θεσμοί της χώρας να εξυγχρονιστούν εκεί που πρέπει να εξυγχρονιστούν και να προσαρμοστούν στην εποχή που ζούμε τώρα, γιατί πολλές από τις θεσμικές μας διατάξεις και το θεσμικό μας πλαίσιο βρίσκεται σε διαφορά φάσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι καθοριστικό, ούτως ώστε να αυξηθεί και η παραγωγικότητα, να βελτιωθεί και η δημοσία διοίκηση, να βελτιωθεί το κοινωνικό κράτος και τελικά να αυξηθεί η ευημερία.
1: Από μόνο του αυτό είναι ένα εξαιρετικό αντικείμενο συζήτησης. Έτσι, και θα μπορούσε κάποιος να εντοπίσει και δίκαια κριτική και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, και βεβαίως και κριτική από την άλλη πλευρά, ότι και η αντιπολίτευση έχει κυβερνήσει και δεν βελτίωσε τους θεσμούς ή δεν συνένεσε στη βελτίωση θεσμών. Εγώ θα σας μεταφέρω μόνο ένα ερώτημα, το οποίο θεωρώ σημαντικό και με αυτό να κλείσουμε, ότι η κυρία, δεν θέλει να πούμε το όνομά της, ότι θεωρεί άδικο το διαχωρισμό μεταξύ των ελευθέρων επαγγελματιών της Αττικής και της περιφέρειας, ότι θεωρεί τα δικά της εισοδήματα είναι χαμηλότερα από τα τεκμήρια, ως εκ τούτου θεωρεί άδικο αυτό τον διαχωρισμό. Γιατί τελικά έγινε αυτός ο διαχωρισμός?
2: Την ακούω πολύ προσεκτικά. Mm-hmm. Υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το ότι κρίθηκε ότι χρειάζεται να ενισχυθεί το στοιχείο της περιφερειακής σύγκλησης. Και το δεύτερο βεβαίως είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι υπάρχει πάντοτε ένας δημοσιονομικός περιορισμός και δεν μπορείς να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα. Όμως σταδιακά γίνονται και να μην έχει καμία αμφιβολία ότι αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός θα γίνει και κατά συνέπεια από του χρόνου θα έχει και η ίδια βελτίωση.
1: Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος με τον κύριο Μιχάλη Αργυρού. Εγώ θα συμβούλευα να βγαίνει τακτικότερα. Διότι πρώτον τα εξηγεί καλά. Και δεύτερον, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πολιτική ατζέντα είναι πολύ πιο κοντά στον μέσο ακροατή, στον μέσο ακροατή των δικό μας τουλάχιστον, και νομίζω ότι μπορεί να αντιληφθεί και να αποδώσει καλύτερα τις πολιτικές και τις θέσεις.
3: Καλό θα ήταν και στο δημόσιο διάλογο να γίνονται πιο αντίκριστες συζητήσεις με αρμόδιους, πιο πολύ κατέχοντας αλήθεια τα οικονομικά. Γιατί πολλές φορές οι πολιτικοί λένε ότι τα κατέχουν, πολύ πολιτικοί, και απλά παίζουν με τα νούμερα ή με τις προσδοκίες.
1: Εγώ να ενημερώσω για την Big Win κλείνοντας ότι παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή. Οι πανεβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελοχρωματισμού, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. bigwincares.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Και πάντα να σας θυμίσω ότι εισιτήρια για την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί μπορούμε 6 μέρες φτάσαμε πριν τη μεγάλη συναυλία. Μπορείτε να πνευμονευτείτε στην ticketmaster.gr αλλά και σε φυσικά σημεία εξυπηρέτησης Μητροπόλεως 25 και Τσακάλοφ 14 στο Κολονάκι, η οδός Τσακάλοφ, στο Σύνταγμα η οδός Μητροπόλεως.
3: Σπεύσατε.
1: Σπεύσατε γιατί μείναν μόνο 6 μέρες. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να σας καλημερίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αργυρού.
2: Και τις ακροάτριες.
3: Νομίζω θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.
1: Είστε πανηλή.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της θυγερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Όπως αναφέρεται στο σχετικό βούλευμα για τη δολοφονία της 28χρονης από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της με πολλές μαχαιριές έξω από το αστυνομικό τμήμα, οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί ενήργησαν από πρόθεση διαπαραλήψεως και την κατέστησαν αβοήθητη. Στο εδόλιο θα βρεθούν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Έγκλειστος Αλβανός Παβαρυπινίτης, θεωρούν οι αστυνομικές αρχές ότι βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες πίσω από τις επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Καλλιθέα, Ομόνοια και Πλατεία Αμερικής, σύμφωνα με πληροφορίες, με την προανάκριση να έχει αναλάβει το ελληνικό FBI. Στην πρώτη περίπτωση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε δύο δίκυκλα έσπασαν στη μία τα ξημερώματα τζαμαρία φούρνου στην Καλλιθέα και στη συνέχεια πέταξαν στο εσωτερικό μια μολότοφ με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και μικρής έκτασης φθορές. Η φωτιά έσβησε από το σύστημα πυρασφάλειας ενώ βρέθηκαν υπολείμματα από μπουκάλι. Στις 4 και 25 άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα μέταξαν καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην οδό Αχαρνών στην Ομόνοια, έσπασαν την τζαμαρία και έριξαν στο εσωτερικό χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, μισή ώρα αργότερα, σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης. Από τις εκρήξεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές. Το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βανδάλισαν άγνωστοι. Όπως έγινε γνωστό, ομάδα ατόμων εισέβαλε την Παρασκευή στο χώρο, ξύλωσε την καλωδίωση και στη συνέχεια ανήρτησε φωτογραφίες σε σελίδα του αντεξουσιαστικού χώρου. Το ξυλώμα του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης από κουλοφόρους δεν είναι πολιτική παρέμβαση, είναι βανδαλισμός δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των φοιτητών, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στην πόλη Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου θα είναι σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και αμέσως μετά οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στη Ρώμη βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Θα υπογραφεί η ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών. Στα δικαστήρια βρίσκονται προκειμένου να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και ο 26χρονος που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Δύο διαρρήκτες έκλεψαν νωρίς σήμερα το πρωί 4 έργα τέχνης από το Μουσείο Ρενουάρ στο Καν Σιρμέρ στη Γαλλική Κυανιακτή, το ένα από τα οποία αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν κατά τη διαφυγή τους, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, την οποία έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του διάσημος ζωγράφος. Ο δήμαρχος εκτιμά σε 9 εκατομμύρια ευρώ την αξία των έργων που εκλάπησαν από αυτό το μουσείο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στον Βόλο, αγώνας που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τη Las Klintzer στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
10: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
9: Και για μέσα στο σπίτι,
10: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Μάνο Βουλαρινό.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, με χαρά.
12: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρινό ακούω τώρα.
14: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνουν.
15: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
16: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
17: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
16: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
18: Όπα!
19: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμβος.
20: Στους εντάξει λέμε ναι.
21: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
22: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
23: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
22: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
24: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
25: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θα ξεκινήσει με τη στήριξη στους άγνωστους, τέλος πάντων, που βανδάλισαν το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Αθηνών, και λέω ότι τους στηρίζω γιατί ούτε ψήλο στον κόρφο τους. Όλοι ξέρουμε τι κάνει η κυβέρνηση και τι κάνει η ελληνική αστυνομία με τους βανδάλους, και ειδικότερα με τους βανδάλους των πανεπιστημίων. Δεν υπάρχει ούτε ένας από αυτούς που να μην κυκλοφορεί ελεύθερος. Σοκαρισμένη για άλλη μία φορά η κυβέρνηση και η κοινή γνώμη από την διαπίστωση σύμφωνα με την οποία όταν αφήνεις παραβατικούς και εγκληματίες να κυκλοφορούν ελεύθεροι, αυτοί εγκληματούν και παραβιάζουν τον νόμο. Και επειδή ακούω για την ιδιωτική φύλαξη, να σας πω ότι οι φουκαράδες συμπολίτες που ανήκουν σε εταιρείες ιδιωτικής φύλαξης δεν μπορούν να αγγίξουν ούτε τρίχα από αυτά τα ποπόπεδα. Θα βρεθούν, εξαιτίας του σοφού μας νομοθέτη και του νομικού μας πολιτισμού, κατηγορούμενοι σε δικαστήριο. Δεν πρέπει να τους αντιλαμβανόμαστε ως φύλαξη, αλλά περισσότερο ως παρατηρητές, οι οποίοι θα παρατηρήσουν το έγκλημα και αντί να κάνουν κάτι για να το περιορίσουν, θα πάρουν τηλέφωνο την αστυνομία, μπας και έρθει. Είναι η γνωστή αλλεργία που έχει ο Κυριάκος μας με την επιβολή του νόμου και συνολικά η κυβέρνηση. Τα αποτελέσματα δεν είναι απλώς μερικά σπασμένα συστήματα ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητών, τα οποία παρεπιπτόντως είναι η καλύτερη διαφήμιση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σε κάποιους μπορεί να φανεί περίεργο που η αριστερά, η οποία κόπτεται για τη δημόσια εκπαίδευση και δεν θέλει καθόλου την ιδιωτική, είναι η καλύτερη διαφημιστής των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν είναι τόσο περίεργο όταν θα καταλάβουμε όλοι ότι η αριστερά δεν είναι πολιτική στάση, δεν είναι πολιτική παράταξη, αλλά θρησκεία, τότε θα καταλάβουμε ότι στη θρησκεία, επειδή είναι θρησκεία, δεν χωράει η λογική. Και τότε θα πάψουμε να απορούμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι η επιβολή του νόμου, δεν έχει μόνο αποτέλεσμα μερικά σπασίματα, έχει και χειρότερα.
1: Σε λεωφόρους, πεζόδρομους, πεζοδρόμια και ταχείας κυκλοφορίας απαγορεύονται τα πατίνια, και όταν ειδικά δεν είσαι και 18 ετών, από τα 17 και κάτω έχει απαγορευτεί και κρατήσει αυτό το στοιχείο, γιατί με αυτό θα ξεκινήσουμε. Ο νόμος εφαρμόστηκε τέλη Ιουλίου, που τι λέει? Ότι οι ανήλικοι δεν μπορούν να έχουν πατίνι, να οδηγούν πατίνι. Και τις τελευταίες 15 με 20 μέρες, όπως θα δούμε και στην κάρτα μας, παιδιά, έχουν διασωληνωθεί 4 παιδιά.
0: Ήταν να μην ψηφιστεί ο νόμος, ήταν να μην περάσει ο νόμος. Τώρα που πέρασε, δεν θα μείνει παιδάκι για παιδάκι έξω από το νοσοκομείο. Στην κυβέρνηση δεν έχουν καταλάβει ακόμα, είναι, εντάξει, δεν είναι πάντοτε εύκολο, ότι η ψήφιση ενός νόμου είναι ισοδυναμή μια τρύπα στο νερό αν το νόμο δεν τον επιβάλλει. Αλλά περιμένουμε να επιβάλλει νόμο μια κυβέρνηση

0: Σε αυτόν νοσηλεύτηκαν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, δηλαδή ήρθαν και από άλλα μέρη της Ελλάδας, σε αυτά τα δύο μεγάλα νοσοκομεία.
1: Και το 2025...
0: Και να δούμε τώρα τι γινόταν και το 2025 για να μπορέσουμε να κάνουμε μία σύγκριση. Ναι. Είχαμε 400 ατυχήματα, 200 νοσηλείες πάλι από αυτά τα 400-200 παιδιά νοσηλεύτηκαν στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία και δύο έχασαν τη ζωή τους.
1: Τέσσερα διασωληνωμένα παιδιά μόνο τις τελευταίες 15 ημέρες και θέλω να κάνω την ερώτηση. Γιατί κυκλοφορούν πατίνια ακόμα? Θέλω να πω ότι τα ναρκωτικά τα απαγορεύουμε. Γιατί κάνουν κακό και κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν και άσχημο τέλος και... Τα πατίνια γιατί? Τι εξυπηρετούν τα πατίνια? Είναι μεταφορικό μέσο. Έχουμε πάρα πολλά μεταφορικά μέσα, αρκετά για να σκοτωνόμαστε. Δεν χρειάζεται να σκοτωνόμαστε και με άλλα. Η ιδέα οδηγή των πατινιών, ελάχιστες εξαιρέσεις προφανώς, είναι ότι πιο αντικοινωνικό υπάρχει σε οδηγό. Πεζοδρόμια, ανάποδα, όπως τους κατέβει, με ό,τι ταχύτητα τους κατέβει. Το ότι δεν φοράνε κράνο σχέστηκα. Το κεφάλι τους έτσι κι αλλιώς είναι κλούβιο, ασπάζει. Θα μου πεις, θα το πληρώνεις μετά άμα νοσηλευτεί και δεν πάει μια και έξω. Ναι, όντως υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι και αυτοί οι συμπολίτες, όπως και αυτοί που τα σπάνε, όπως και κάθε άλλο συμπολίτης, κυκλοφορεί ανενόχλητος και μπράβο του. Ίσως αυτό να είναι γενικά το όραμα των πολιτικών μας, μια χώρα στην οποία οι νόμοι θα επιβληθούν κάποια στιγμή από μόνοι τους.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
1: Ο Γιάννης μου λέει, ο κομμουνισμός είναι θρησκεία, όχι αριστερά. Όχι φίλε Γιάννη, ο μαρξισμός είναι η θρησκεία, ένα κομμάτι, ένα παρακλάδι του οποίου είναι ο κομμουνισμός. Και η αριστερά, όλη η αριστερά, στο Μάρξ παραπέμπει. Δεν ξέρω, μακάρι να υπάρξει, αλλά δεν ξέρω αριστερά που δεν είναι μαρξιστική. Θρησκεία είναι ο μαρξισμός, ο θεός τους είναι ο Μάρξ, το Ευαγγέλιο τους το κεφάλαιο του Μάρξ, το οποίο όπως συμβαίνει συχνά με τους θρήσκους, οι περισσότεροι δεν το έχουν διαβάσει. Όπως οι περισσότεροι χριστιανοί δεν έχουν διαβάσει το Ευαγγέλιο, έτσι και οι περισσότεροι μαρξιστές δεν έχουν διαβάσει τα βιβλία του Μάρξ. Αλλά πιστεύω. Γιατί είναι πίστη. Είπα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και μπράβο μου. Ο Τζίζος Κασέλ Πιλωρέ, με γεια η νέα φωτογραφία στο website. Μας κοιτάς λίγο πονηρά ή μου φαίνεται? Δεν την έχω δει. Ήμουνα θέλω να πω στη φωτογράφηση, αλλά δεν έχω δει τη φωτογραφία. Ο Στυλιανός ακολούθησα τη χτεσινή σας υπόδειξα, ρώτησα τον Τζέμινι σχετικά με τον προτινόμενο κουμπαρά των νέων μελών της κοινωνίας μας. Μου βγάζει 48.000 αν πρόκειται για απλή προθεσμιακή κατάθεση, 69.000 αν πρόκειται για επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και φτάνει σε 126.000 σε κάτι που αποκαλεί matching. Άρα Στυλιανέ μου, καλό είναι όταν εξαγγέλουμε μέτρα, ακόμα και τα σωστότερα, δηλαδή μη μεταρρυθμίσεις, γιατί άκουσα ότι λένε μεταρρύθμιση, να εξηγούμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Μην το πετάμε έτσι και μην πετάμε νούμερα έτσι. Πέρα από τα νούμερα, ξαναλέω, καλό είναι να μπορούν οι άνθρωποι να βάζουν λεφτά στην άκρη, να μάθουν να βάζουν. Θα μου πεις, θα κόψουμε εξαπλώστρες. Θα μου πεις, μπορεί να χρειαστεί να κόψουμε. Ναι. Καφέ στο χέρι. Αχ, δεν θα είναι ζωή αυτή. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι όποιος, όχι όποιος μπορεί, δεν ξέρω κάποιον, θα υπάρχουν οι αυτοί οι άνθρωποι, είναι ελάχιστοι που δεν μπορούν να βάλουν 10-20 ευρώ στην άκρη για το παιδί τους. Είναι, θα υπάρχουν, φυσικά υπάρχουν πολλοί και πολλοί φτωχοί άνθρωποι υπάρχουν. Δεν είναι η πλειονότητα, έτσι κορίτσια. Οπότε, καλό είναι να βάζουν στην άκρη λεφτά, να βάζει και το κράτος, να πολλαπλασιάζονται τα λεφτά. Αρκεί να μην τα παίρνουν μηχανάκια και πατίνια όταν μεγαλώσουν τα παιδιά.

0: Ο Κωνσταντίνος, συγχαρητήρια στον πρώην Υπουργό Αμυνάς μας και συγκυβερνήτη του Τζοκόντου που πήγε Βελιγράδι να τιμήσει το πτώμα του Μλάντιτς. Δεν πάει να λέει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Κωνσταντίνε, σου θυμίζω ότι η υποστήριξη στη σερβική γενοκτονία, σε αυτό που έκαναν οι Σέρβοι στην πρώην Ιουγκοσλαβία, ήταν επίπεδο 80 και 90%. Σου θυμίζω δεκάδες χιλιάδες κόσμου σε διαδηλώσεις υπέρ των αδερφών μας Σέρβων. Θέλω να πω ότι αυτό που έκανε ο συγκυβερνήτης του Τζοκόντου χειροκροτεί το φανερά και χωρίς καθόλου καμία ντροπή από τη συντριπτική πλειονότητα των συμπολιτών μας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου στη Ιουγκοσλαβία. Οπότε θέλω να πω, ναι, αυτός είναι αυτό που είναι, αλλά και το γύρο μας δεν είναι και το καλύτερο σε σχέση με αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είπα για προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να βάλουν λεφτά στην άκρη. Θα μιλήσουμε με ένα συμπολίτη. Θα βγάζω κι εγώ. Φανταστικούς βέβαια. Φανταστικούς διαλόγους θα κάνω, αλλά το ίδιο είναι. Δεν είναι μόνο πονόψυχοι άλλοι συνάδελφοι που κλαίνε για τον Έλληνα που δεν έχει, που του τελειώνουν τα λεφτά στις 10 του μήνα και στις 15 και μετά τρώει τα παπούτσια του. Και τέλος πάντων, δεν μπορώ. Συγγνώμη, συγκινούμε. Πού είστε, κυρία μου, πείτε μου.
1: Λοιπόν, είμαι στην Άξο και είναι έξαλλη.
0: Αχ, γιατί? Γιατί είστε έξι, τι σας κάνανε?
1: Έχουμε έρθει στον Άγιο Προκόπη γιατί υποτίθεται στο ίντερνετ έλεγε ότι είναι πιο φθηνά.
0: Αχ, το λέει,
1: ναι. Και όπου και να ρωτήσουμε, ναι, μας λένε 45 ευρώ, 50, 60 ευρώ οι δύο ξαπλώσεις χωρίς να πάρεις κάτι.
0: Τι λέτε, τι κόλαση, τι δυστοπία είναι αυτή στην οποία, εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Δεν μπορώ να το πιστέψω, κυρία μου.
1: Ούτε στη Μύκονο αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ούτε.
1: Δηλαδή ακόμα και πέρσι στη Σαντορίνη 25 ευρώ δώσε, αλλά είχε μέσα και φαΐ και πράγματα, για να πάρεις.
0: Είχε πράγματα να πάρεις μέσα στα 20. Τέλος πάντων, πόσο δίκιο έχετε, τι άλλο θα τραβήξει αυτός ο πολύπαθος λαός. Άκου 30 ευρώ η ξαπλώστρα.
1: Δηλαδή ποιοι νομίζετε ότι είστε?
0: Έτσι.
1: Και επίσης είναι και μύτη παραλία. Sorry κιόλας δηλαδή.
0: Τι είναι η παραλία? Άκουσες Κώστα εσύ, τι είναι μύτη? Μίντι. Είναι μέτρη. Α, δεν το ξέρει στα ελληνικά και το λέει μίντι. Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Ευτυχώς, παιδιά, αυτή η συγκλονιστική ιστορία που ακούσατε, ενός συμπολίτη που σίγουρα και αυτός δεν έχει λεφτά να πω. Πού να έχει λεφτά να πω, άμα δίνει 20 και 30 για ξαπλώστρες, πού να βάλει λεφτά στην άκρη? Γιατί δεν μπορεί ο κόλος σου να κάτσει σε πετσέτα. Είχε καλό τέλος αυτή η ιστορία, να μας το διηγηθεί η ίδια η παθούσα.
1: Πάλι καλά. Βρήκαμε μία με 20 ευρώ. Που κανονικά ήταν στις πίσω ξαπλώστρες 20, αλλά επειδή ήταν full και δεν θέλαμε να δώσουμε 30 και τους είπαμε θα φύγουμε, μας λένε καθίστε στις μπροστά με 20, οπότε παλεύετε, χωρίς βέβαια να πάρεις κάτι να πιείς.
0: Εν τω μεταξύ, 20 ευρώ κάνει να αγοράσεις μία καρεκλίτσα για να κάθεσαι, αν δεν θες ο ποπός σου να κάθεται κάτω στην άμμο και πιο άνετα, ναι, με 20 ευρώ παίρνεις μία καροκλίτσα που κρατάει καλοκαίρια. Όχι. Αυτή η κοπελίτσα που ακούσατε και που αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας, που κλαίγεται για τις ξαπλώστρες μαζί με τους ευαίσθητους δημοσιογράφους, εννοείται, είναι άνθρωποι που στο τέλος του μήνα λένε «Α, δεν μπόρεσα να βάλω κάτι στην άκρη. Πω πω τι ακρίβεια είναι αυτή. Πω πω τι φτώχεια. Μα γιατί δουλεύουμε αν δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι στην άκρη?» Είναι αυτή που τη φαίνεται λογικό να δίνει δεκάρικα και εικοσάρικα για να κάθεται σε ξαπλώστρες όταν πάει για μπάνιο. Άρε φτώχεια καταραμένη. Πω, τι φτωχοί που είμαστε ρε παιδιά. Έλα Αλέξη μας να μας ξανακάνεις πλούσιους. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις μας, τις ξεκινάω εγώ. Φέτος μπορείτε να τρέξετε μέσα στην ιστορία, γιατί υπάρχει νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι, και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλντέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Ία με τα Φυρά. Μιλάω για το Σαντορίνι Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δηλώστε συμμετοχή τώρα στο santoriniexperience.com. Ναι, Νέα σεζόν, νέα αρχή και αν είστε νέος φοιτητής, το να βρείτε το κατάλληλο σπίτι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Γι' αυτό ακούστε τι πρέπει να προσέξετε. Πρώτα απ' όλα να είναι στο budget που θέλετε. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή κοντά και στη σχολή, αλλά και σε καφετερίες και μπαράκια. Να τσεκάρετε φυσικά αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά και να μην έχετε έξτρα για να μην έχετε έξτρα έξοδα και να σιγουρευτείτε πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλετε το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φροντίστε να βάλετε το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό, το ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Κρατήστε σημειώσεις. Καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπείτε στο dei.gr και θα καταλάβετε. Υπόλοιπες διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως, παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Στο εδόλιο θα βρεθούν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Στην πόλη Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου φτάνει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Φατάχ Αλ Σίσι και στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Έγκλειστος Αλβανός Βαρυπινίτης. Θεωρούν, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικές αρχές, ότι βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σε καταστήματα τα ξημερώματα, σε Καλλιθέα, Ομόνοια και Πλατεία Αμερικής, με την προανάκριση να έχει αναλάβει το ελληνικό FBI. Το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βανδάλισαν άγνωστοι. Ξύλωσαν την καλωδίωση και στη συνέχεια ανάρτησαν φωτογραφίες σε σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν, ξέφραγε ο Αμπέλη. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, σε χαμηλή βλάστηση στον αετό Καρύς του Εύβοιας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα και στην υψηλή Ράχη Δράμας. Υπό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές στην Εσοβάλτα Πέλλας και στην κοινότητα Πλάτη στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Και ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
14: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
15: Τι κάνεις?
16: Καλά, μια χαρά.
15: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
14: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
17: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
18: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
17: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
19: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
20: Στους εντάξει λέμε ναι.
21: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
22: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
23: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
22: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
24: Την εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
25: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στο Sky φυσικά. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην οποία θέλω να σας, με την οποία θέλω να σας θυμίσω και ότι μείνανε μόλις 6 μέρες από την φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η φετινή είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήριά σας μπορείτε να τα πάρετε στο ticketmaster.gr αλλά και σε φυσικά σημεία εξυπηρέτησης. Το ένα είναι στο Σύνταγμα, Μητροπόλεως 25 και το άλλο στο Κολονάκι, Τσακάλοφ 14. Και τα δύο λειτουργούν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ, από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, όλες τις μέρες. Και το βράδυ της συναυλίας, επειδή μπορεί να αναρωτιέστε πώς θα φύγετε για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα παρακολουθήσουν, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι την πρώτη πρωινή στα παρακάτω μέσα. Στα τρόλεϊ 2, 4, 10, 11, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές του μετρό 2 και 3 και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι το Σάββατο, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται 12 Σεπτεμβρίου, το Όλοι Μαζί Μπορούμε οργανώνει δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Τα σημεία συγκέντρωση είναι στην πλατεία Γλυφάδα, στην Γλυφάδα, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Μαρούσι κάτω από τη γέφυρα, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο Πειραιά και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό μετρό. Αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε πρέπει να είναι καινούρια ή σαν καινούρια σε άριστη κατάσταση. Σχολικά είδη, σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό. Γόμες, ξύστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόροι, μπογιές, κόλλες, ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης.

Η Μαρία, οι δημοσιογράφοι που κάνουν ρεπορτάζ αγοράς θέλω να ρωτούν όλους αυτούς που κλαίγονται έξω από σούπερ μάρκετ και λαϊκές που πήγατε διακοπές το καλοκαίρι. Τι εννοείς που πήγαν, οι μισοί δεν πήγαν πουθενά. Τα λέει ο Αλέξης, τα λέει αριστερά, τα γράφουν οι εφημερίδες στο συνδρόμο. Πουθενά οι μισοί Έλληνες δεν πήγανε. Μέχρι το εξοχικό τους. Δεν μετράει αυτό, ή το χωριό. Δεν μετράει. Χωριό, είναι δυνατόν. Αυτό που θα έπρεπε να μετράει, να τους ρωτάει η Μαρία μου, είναι πόσα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αγοράσατε. Αυτό αρκεί. Θυμίζω ότι η χώρα της οποίας ο λαός στενάζει, ότι η χώρα της οποίας ο λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη ανάμεσα σε όλους τους λαούς της Ευρώπης, πλην πιθανόν των Βουλγάρων, λες και ήταν για κάτι περισσότερο, αλλά τέλος πάντων, έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αγορών σε είδη ιδιωτικής ετικέτας. Δεν αγοράζουμε είδη ιδιωτικής ετικέτας εμείς που η αγοραστική μας δύναμη είναι τόσο χαμηλή. Τρέχα γύρευε. Παπατζίδες είμαστε ως επιτοπλίστων και προσβλητικοί παπατζίδες, γιατί προσβάλλουμε τους πραγματικά φτωχούς συμπολίτες μας, γιατί υπάρχουν και οι πραγματικά φτωχοί συμπολίτες μας, αλλά δεν είναι ο αριθμός τους ίδιους με τον αριθμό αυτών που κλαίγονται. Να το πούμε άλλη μια φορά, αυτό είναι ένα μάθημα που πρέπει να το χωνέψετε, παιδιά, θα εξεταστεί στο τέλος του χρόνου, έτσι είναι, σοσάρα είναι αυτό. Δεν είναι ότι δεν έχουμε χρήματα, είναι ότι τα αγαθά που επιθυμούμε και αποκτούμε και οι υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιούμε πληθαίνουν συνεχώς. Μην ταραδιάσω πάλι. Είναι ότι θέλουμε πολλά πράγματα. Θέλουμε και αυτό, θέλουμε και αυτό. Και τα παίρνουμε κιόλας. Μετά δεν μένουν λεφτά, λογικό είναι.

0: Λοιπόν, που είχαμε μείνει στο όραμα, στις ξαπλώστες, ακούσαμε το πρόβλημα των ξαπλωστρών, ακούσαμε για τη ΔΕΘ, δεν ακούσαμε πολλά για τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια είναι ένα προβληματικός τρόπος φορολόγησης, δηλώνει πρώτα και πάνω απ' όλα την αδυναμία του κράτους να ελέγξει. Δεύτερον, είναι εξαιρετικά άδικη για τους ανθρώπους, και υπάρχουν αυτοί που δεν τα συμπληρώνουν. Γιατί δεν θέλω να σας σοκάρω, αλλά υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες. Γιατί άκουσα πριν τον. Ήταν από το σύμβουλο του Υπουργού, νομίζω, κάπως καθηγητής τέλος πάντων, που έλεγε: δεν μπορεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας να βγάζει λιγότερα από έναν που έχει στη δούλεψή του, έτσι, έναν υπάλληλό του. Να ενημερώσω ότι υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν κανένα στη δούλεψή του, δουλεύουν μόνοι του. Και αυτοί μπορεί καμιά φορά να παίρνουν και κάτω, να βγάζουν κάτω από τον κατώτατο, αν δεν παίρνουν καλά οι δουλειές, αν το κρατάνε το μαγαζί ίσα ίσα για να βγουν στη σύνταξη. Εντάξει, αυτά για να τα ξέρει κάποιος πρέπει κάπως να είναι και μέσα στην αγορά, δηλαδή να φεύγει λίγο από τα αμφιθέατρα και να πηγαίνει και σε καμία, στην κανονική ζωή, αλλά εν πάση περιπτώσει λέω. Διαβάζω τέταρτο και το Πασόκ έχει όραμα και σχέδιο για την πατρίδα. Μπράβο Νίκο! Μιλάει, τον βλέπουμε τώρα, εξηγεί του και αυτό το όραμά του. Είναι όλοι οραματιστές ρε παιδιά. Κανάς να κάτσει να δουλέψει δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, έλεγα για τα τιμολόγια και τις τριετίες. Τα ξέρετε, τα έχουμε πει τότε για τα ταξί που τους βάλανε τριετίες, ότι κάθε τρία χρόνια βγάζουν περισσότερα λεφτά οι ταξιτζίδες για κάποιο λόγο. Λες και είναι δικηγόροι που διευρύνουν την πελατεία τους, οι γιατροί. Αλλά και άλλα, μην αρχίσουμε τις... Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Καλή καρδιά, καλή καρδιά. Υπάρχουν και σοβαρότερα παιδιά, υπάρχουν και τα εθνικά μας ζητήματα οπωσδήποτε. Να μιλήσουμε με τον, με τον σύντροφο Φανφαραντούρη. Δεν ξέρω σε ποιο κόμμα είναι, νομίζω είναι Πασόκ τώρα. Ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ναι, πήδηξε από το πλοίο που βούλιαζε για να σωθεί και χώθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Αύριο μεθαύριο μπορεί να χωθεί κάπου αλλού, δεν είναι δουλειά, είναι έτσι κι αλλιώς. Έλα Φανφαραντούρη, έλα, τι μου γίνεσαι.
1: Εδώ από την ηρωική Νήσο Κάσο, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
0: ναι,
1: στέλνω ηχηρό μήνυμα προς κάθε πρωτεύουσα, κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άσε, λυπήσου και κανέναν, μη στέλνεις σε όλους ηχηρό μήνυμα, λυπήσου, γιατί θα σε ακούσουν το ηχηρό σου μήνυμα και θα φοβηθούν πάνω τους. Πω, τι είσαι εσύ, πολύ ορμητικός. Αλλά Κάσο, τώρα ξεπέσαμε εκεί που ήμασταν στις Ζάμπιες και, και στις Κολομβίες, τώρα τέλος πάντων, στην Κάσο. Συνέχισε, εν πάση περιπτώσει, θέλω να λίγο ακόμα έτσι, λίγο σκληράδα, έτσι, αντριλίκη. Εδώ δεν μασάμε τίποτα.
1: Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων,
0: ναι,
1: από την Τουρκία της, ναι, Ελλάδος είναι αμφισβήτηση των συμφερόντων,
0: ναι,
1: και των δικαιωμάτων ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θέλω να, τώρα να σε ρωτήσω, καλείς κανέναν ή έτσι μας τα λες αυτά?
1: Καλό την ελληνική κυβέρνηση,
0: μπράβο,
1: να προχωρήσει άμεσα σε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας.
0: Ναι, αλλά να σου πω, δεν φαντάζομαι να γίνει κανένα μπραφ και μετά να αρχίσετε εσείς οι σύντροφοι να κάνετε τα σήματα της ειρήνης και τα περιστέρια και όχι στον πόλεμο και εμείς είμαστε της ειρήνης και τι έχουν οι λαοί να χωρίσουν και τέτοια, έτσι δεν είναι? Διότι άμα καλείς να ασκήσει τα κυριαρχικά έτσι και να είσαι πολύ σκληρός και δεν μασάζει τίποτα, σημαίνει ότι είσαι έτοιμος για όλα, έτσι? Δεν φαντάζομαι μετά να λερώνουμε βρακιά και να είναι καφέ πίσω, κίτρινο μπροστά. Το λέω.
1: Εδώ και τώρα,
0: ναι,
1: πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας.
0: Επιμένεις, εντάξει.
1: Η αμφισβήτησή τους,
0: ναι,
1: είναι αμφισβήτηση των δικαιωμάτων όλης της ευρωπαϊκής οικογένειας.
0: Τι λες, ρε παιδάκι.
1: Και η ευρωπαϊκή οικογένεια, ναι, θα αντιδράσει ενωμένη και αλληλέγγυα.
0: Τι, να σου πω, δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο Ισπανία μεριά? Όχι, δεν λέω τίποτα, να τους μιλήσει έτσι ξερά και να τους πείτε δεν φαντάζομαι να συνεχίζετε να εξοπλίζετε την Τουρκία. Φανφαραντούρι, σύντροφε. Που οι άνθρωποι Ισπανοί καλά κάνουν τη δουλειά τους, κοιτάνε, έτσι δεν λέω. Λέω τον Φανφαραντούρι κοροϊδεύουμε. Ο οποίος ήταν στην Κάσο ο Φουκαράς και έτσι δεν άκουσε πράγματα. Α, παραδείγματος χάρη.
2: Ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για τη λεγόμενη πόντιση του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου.
0: Δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα, κάτι είπε.
3: Θεωρώ πολύ θετική την εξέλιξη. Ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διαστασιμότητας.
0: Ο Φανφαραντούρης επιμένει.
2: Για τα εθνικά θέματα τσιμουδιά ο Πρωθυπουργός.
4: Μάλλον δεν παρακολουθήσατε
2: για τα εθνικά θέματα τσιμουδιά. Για τον GSI, για το ηλεκτρικό καλώδιο.
4: Λέξη.
0: Πολλές λέξεις.
3: Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι, νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Και από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
0: Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί αν ο σύντροφος Φανφαραντούρης είναι απατεώνας ή πραγματικά δεν καταλαβαίνει όταν ακούει κάτι τι ακούει. Εγώ φυσικά θα διαχωρίσω τη θέση μου και θα πω ότι ο σύντροφος Φανφαραντούρης είναι Πασόκ. Και ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο θέλετε. Στο κουκουέ δεν ξέρω αν ήταν... Κάποια στιγμή μπορεί να πάει εκεί, αν είναι καλό για τη δουλειά. Από επαγγελματικής απόψεως εννοώ. Ακούσουμε τώρα, μια και είπα κουκουέ, έναν δημοσιογράφο του Ριζοσπάστη, ο οποίος κάνει την εξής ερώτηση.
5: Τελικά, για ποιον πληρώνει και για ποιον ματώνει ο ελληνικός λαός που τελειώνει ο μισθός του στις 20 του μήνα, για τη δική του προστασία ή για να θωρακίζεται η στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ, που περιλαμβάνει βεβαίως τον πυρήνα του τα εξοπλιστικά?
0: Διότι όλοι ξέρουμε, με την συνεργασία με το Ισραήλ δεν προστατεύονται οι Έλληνες. Και τα εξοπλιστικά δεν είναι για την προστασία των Ελλήνων. Και έχει δίκιο ο σύντροφος, δεν είναι ρώσικα. Αν ήταν ρώσικα, να σου πω ναι, προστατεύουν τους Έλληνες. Αλλά δεν είναι. Να δώσω βέβαια συγχαρητήρια, γιατί οι σύντροφοι στο ΚΚΕ τον τελειώνουν το μισθό στις 20. Δεν είναι σαν τον Πασόκ που τον τελειώνει στις 10. Αλλά και αυτοί έχουν 10 μέρες στις οποίες οι Έλληνες τρέφονται με πέτρες και ρίζες. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Δεν θα σας πολύ απασχολούσα.
0: Ωραία.
6: Σε σχέση με την κυκλοφορία. Δεν θα σας πολύ απασχολούσα, είπα.
0: Αλλά.
6: Δεν θα σας πολύ απασχολήσω. Αλλά θα σας απασχολήσω και μάλιστα αρκετά, γιατί έχουν γίνει 3 συνολικά συμβάντα στην Αττική Οδό, ακινητοποιήσεις και ατυχήματα εννοώ, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Οπότε.
0: Αφού οδηγούν όλοι σαν μπαλαβοί χωρίς να τους ενοχλεί κανείς, γιατί να μην γίνονται?
6: Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες, δεν έχεις άδικο. Οπότε, όσοι προτίθεται να πάνε μέσω της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο, λίγο κοντά στον κόμβο Δημοκρατίας, για να καταλάβουν, θα χρειαστεί να κόψουν ταχύτητα και να ακινητοποιηθούν εν συνεχεία και να πηγαίνουν με ρυθμούς σημειωτών, πάρα πολύ αργά, αποτυλιαρισμένοι, μέχρι να φτάσουν στο ύψος του ΟΑΚΑ. Είναι μεγάλη η απόσταση, όπως καταλαβαίνεις. Αν διαλέξουν, και όσοι το επιλέξουν βεβαίως, να πάνε μέσα από την Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία, Παπανικολή Παλαιολόγου και να πάνε προς το Χαλάνδρη, προς την Κηφισίας δηλαδή, θα το γλιτώσουν όλο αυτό και ας βγουν από Κηφισίας, ας βγουν από Οδοκής Πλακεντίας, ας βγουν από όπου θέλουν να ξαναμπούν στην Αττική Οδό. Αρκεί να γλιτώσουν αυτό το ποτηλιάρισμα. Τα υπόλοιπα σημεία είναι καλά. Πυκνή ροή έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις δύο βασίλισσες. Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας, προς το σημείο συνάντησής τους.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Κάνουμε για διόρθωση να πω: δεν λειτουργούν όλοι, δεν οδηγούν όλοι σαν τρελοί. Υπερβολή ήταν αυτό που είπα. Οδηγούν οι λιγότεροι σαν τρελοί. Αλλά αυτοί οι λιγότεροι είναι πολύ επικίνδυνοι και κυρίως ανενόχλητοι. Μου αρέσει που η Αττική Οδός ελέγχεται κιόλας και έχει και κάμερες. Τα λοιπά. Διαφημίσεις.
7: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
8: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
9: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
20: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
19: Πολλά γκολ.
20: Γκολ. Στο βολέι.
19: Ποιο βολέι?
20: Ποιο ματ?
19: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
20: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
19: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

Ο Μάριος. Εγώ δουλεύω το πρωί σε μια εταιρεία με μισθό και έχω ατομική επιχείρηση που ενώ τα δηλώνω όλα δεν βγάζω πάνω από 500 ευρώ το μήνα καθαρά. Μιας και δουλεύω μόνο τα απογεύματα. Με φορολόγησαν ότι βγάζω 12.000. Αφού αποδεδειγμένα δουλεύω και αλλού, δεν θα έπρεπε να εξαιρούμε από το τεκμαρτό. Στη δουλειά του τη μισθωτή φορολογείται κανονικά ο Μάριος. Μετά δουλεύει λίγο σε μια ελεύθερη, αλλά έρχεται και σου λέει 12.000. Καπάω, πάρτα. Όλα δικά σου. Σου λένε, ζήτα να σου γίνει έλεγχος. Δηλαδή να τους βάλω στην εταιρεία που σίγουρα θα βρουν κάτι. Το πιο απλό που μπορώ να βρουν είναι ένα λάθος τιμολόγησης, να έχω κόψει τιμολόγιο με μετρητά και τελικά να μου τα έκαναν κατάθεση και άλλες τέτοιες μικρολεπτομέρειες που σίγουρα θα αποφέρουν πρόστιμα. Επομένως του μπέκι το ξέρουν. Γι' αυτό σου είναι τόσα πολλά τα πράγματα τα οποία μπορεί να φέρουν πρόστιμο ασήμαντα. Δηλαδή πράγματα από τα οποία δεν έχει κερδίσει ούτε μισό λεπτό. Τίποτα. Και να σου έρθει μια πεντακοσάρα, ένα χιλιάρικο έτσι στο κεφάλι από το που δεν άκουσε. Λέει, στο διάλογο από το γάμο. Όλα αυτά συμβαίνουν, παιδιά, διότι είναι πολλοί καθηγητές. Είναι πολλοί καθηγητές που σχεδιάζουν την οικονομική πολιτική και τα γνωστά, μην τα πούμε για τους καθηγητές. Καθηγητές τρεις, αχάθη είπα τρεις. Οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά από αμφιθέατρα, έχουν διαβάσει, αλλά από κανονική αγορά και ανθρώπους και τέτοια ζωή κανονική, δεν είναι και το φόρτε τους. Γιωβάνι Μπουκάκιος, μη βάζει σε χειρά μηνύματα φανφαραντούρι σε ώρες κοινής ησυχίας. Σωστό, αν κοιμάται. Αλλά τώρα δεν είναι ώρα κοινής ησυχίας, ρε Γιωβάνι.

0: Γιάννα, έχω απορία για αυτόν που πουλάει γραφές του Ιησού Χριστού και κρέμες για την καράφλα. Δεν ακούει κανένας εισαγγελέας. Γιατί, η κυρία μου, δεν πιστεύετε στον Ιησού μας? Χριστίνα, καλημέρα. Ξεκόλα. Αγοράζουμε ήδη ιδιωτικής ετικέτας, αλλά και εκεί κάνουν ξυπνάδες. Με πιο συχνή τη διατήρηση της τιμής, αλλά μείωση της ποσότητας. Χριστίνα, αγοράζουμε ως Έλληνες. Είμαστε από τα πιο, τους πιο χαμηλά στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρώπη γενικά. Δεν αγοράζουμε. Εσύ, Χριστινούλα μου, μπορείς να αγοράζεις. Εγώ μπορεί να αγοράζω. Γενικά, οι βασανισμένοι Έλληνες δεν τα προτιμούν γιατί είναι υπεράνω. Ο Ανδρέας Μάνο, είμαι διανομέας 20 χρόνια και σε διαβεβαιώνω πως το χρήμα ρέει όλο το μήνα και κάθε μήνα. Φτώχεια. Δεν βγαίνει το σούπερ μάρκετ και αναγκάζονται να παραγγέλνουν φαγητό. Μα πραγματικά δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη της πατάλης που κάνουμε από το πόσο συχνά παραγγέλνουμε delivery για να φάμε, μέχρι και για να πιούμε καφέ delivery. Δηλαδή, δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά είναι ένδειξη πλούτου, παιδιά, αυτό. Γιατί όσοι δεν έχουν λεφτά, δεν παραγγέλνουν delivery για να πιούν τον καφέ τους. Τον εφτιάχνουν σπίτι τους. Λοιπόν, ίσα-ίσα που προλαβαίνουμε να ακούσουμε τον σπουδαίο σύντροφο Καραμέρο, δεν γνωρίζω πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Γιατί, όπως καταλαβαίνει, είναι αριστερός, οπότε ψάχνει για δουλειά όπου τον πάρουνε. Τώρα νομίζω ότι ψάχνει, γυρεύει μήπως τον πάρει ο Αλέξης στο καινούριο του μαγαζί, και ο οποίος προσφάτως ανακάλυψε τον Οδυσσέα. Σίγουρα πριν δεν τον ήξερε, γιατί περίμενε να δει την ταινία για να μάθει ότι ο Οδυσσέας δέθηκε σε κατάρτι.
1: Έχετε δει την Οδυσσέα την ταινία?
2: Μάλιστα.
1: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά?
0: Δεν τους ρώτησε για την Οδύσσεια γενικά αν την ξέρουν. Σου λέει, φυσικά μην ξέρουμε την Οδύσσεια. Τέτοιο. Όμως την ταινία που την είδαμε, εκεί είδαμε για πρώτη φορά τον Οδυσσέα στο κατάρτι. Παρόλο που δεν καταλάβαμε καθόλου τι έκανε στο κατάρτι ο Οδυσσέας.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκοινιά και δεν άκουσε ούτε τις σιρήνες του Λαϊκισμού, ούτε τις σιρήνες της δίθεν δημοσιονομικής συνέπειας.
0: Το θα πέσει τίποτα, το λέει ένας κύριος Πασόκος, δεν θυμάμαι ποιος είναι. Να πούμε τώρα στον σύντροφο Καραμέρη, ήταν δημοσιογράφος, οπότε είναι λογικό να μην καταλαβαίνει τι βλέπει. Ο Οδυσσέας, και να μην ξέρει και τον μύθο του Οδυσσέα και όλη την ιστορία της Οδύσσης, ο Οδυσσέας δέθηκε στο κατάρτι όχι για να μην ακούσει τις σιρήνες, για να τις ακούσει δέθηκε. Αλλά να τις ακούσει και ταυτοχρόνως να μην νιώσει την ακατανίκητη επιθυμία να πάει προς το μέρος τους. Ζήτησε στους συντρόφους του, τους είπε: παιδιά, δέστε με, γιατί γουστάρω να ακούσω. Ήταν περίεργος. Ήταν, σου λέει: είμαι περίεργος εσύ. Τι τραγούδι είναι αυτό που πάμε? Αλλά δέστε με για να το ακούσω. Έτσι, σύντροφε Καραμέρε, για να το ακούσει δέθηκε το τραγούδι. Για να το ακούσει το τραγούδι δέθηκε, είναι πιο σωστό, αλλά και πάλι. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, κάπου εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, και αύριο μέρα είναι. Καλό μεσημέρι.
3: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
4: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
5: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo
3: Center. Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. See you. Ζούμε στο full.
4: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Κίμης λόγω τροχαίων συμβάντων. Με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Φατάχ Αλ-Σίσι συναντάται αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο στην Ερα Αλαμέιν της Αιγύπτου. Στο επίκεντρο των συνομιλίων θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου καθώς και οι περιφερειακές και γεωπολιτικές εξελίξεις. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας Κύπρου Αιγύπτου και αμέσως μετά οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στη Ρώμη βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Μεταξύ άλλων, θα υπογραφεί ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Όπως αναφέρεται στο σχετικό βούλευμα για τη δολοφονία της 28χρονης από τον πρώην σύντροφό της, έξω από το αστυνομικό τμήμα, οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί ενήργησαν από πρόθεση διαπαραλήψεως και την κατέστησαν αβοήθητη. Στο εδόλιο θα βρεθούν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Το μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ένας έγκλειστος βαρυπινίτης αλβανικής καταγωγής, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται ως πιθανός ηθικός αυτούργος των επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα σε Καλυθέα, Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Την προανάκριση είχε αναλάβει το ελληνικό FBI. Από τις εκρήξεις που προκλήθηκαν από τις χειροβομβίδες και τη μολότοφ που πέταξαν οι δράστες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές στα καταστήματα. Το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βανδάλισαν άγνωστοι. Όπως έγινε γνωστό, ομάδα ατόμων εισέβαλε την Παρασκευή στο χώρο, ξύλωσε την καλωδίωση και στη συνέχεια ανάρτησε σε φωτογραφίες στη σελίδα του εξουσιαστικού χώρου. Το ξυλώμα του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης από κουκουλοφόρους δεν είναι πολιτική παρέμβαση, είναι βανδαλισμός δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκατάστηκε για την ασφάλεια των ίδιων των φοιτητών, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στα δικαστήρια βρίσκονται για να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και ο 26χρονος που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Νέο περιστατικό ληστείας έργων τέχνης από μουσεία έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στο Μουσείο Ρενουάρ του Κάνσιρμερ της Γαλλίας. Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, την οποία έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο διάσημος ζωγράφος, δύο διαρρηκτές έκλεψαν νωρίς σήμερα το πρωί τέσσερα έργα τέχνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο από τους πίνακες εγκαταλείφθηκαν από τους δύο κλέφτες κατά τη διαφυγή τους και ανακτήθηκαν στον κήπο του μουσείου. Η αξία των έργων που εκλάπησαν υπολογίζεται σύμφωνα με τον δήμαρχο σε 9 εκατομμύρια ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον Βόλο, αγώνας που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο τη Λάσκ Λίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τσούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Υπάρχει σίγουρα ένας που επίσθη από τα μέτρα Μητσοτάκη στην ΒΕΘ. Σίγουρα ένας.
1: Ποιος είναι
0: αυτός? Ο Κρις Ρόκος.
1: Δεν έχει τα μέτρα Μητσοτάκη.
0: Γι' αυτό. Για αντιμετώπιση της ακρίβειας, άκουσε το Μητσοτάκη στη ΒΕΘ, ο Κρις Ρόκος.
2: Και σου λέει που να παναμείνω.
0: Και παίρνει τα δισεκατομμύρια του και έρχεται στην Ελλάδα ο άνθρωπος. Να είναι καλά.
2: Όλα.
1: Γιατί έχουμε καλό φορολογικό καθεστώς για αυτούς
0: που έρχονται από το εξωτερικό. 100.000, αυτός πρέπει να κάνει μια επένδυση. Επιτυχία είναι αυτή, δεν τα λέμε. Δισεκατομμυρίουχος ο άνθρωπος. Εμείς λέμε ότι έχουμε δισεκατομμυρίουχος στην Ελλάδα και λέει ο ένας, έχει, ξέρω κι εγώ, 4 δις. Αυτός είναι, νομίζω, έχει 22 δισεκατομμύρια.
2: Τα φαν τα οποία διαχειρίζονται. 22 δις. 22 δις. Και πρέπει είναι, να κάνει, είπες, μια επένδυση.
0: Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παίκτης που πληρώνει φορολογία στην Μεγάλη Βρετανία. Ναι. 330 εκατομμύρια λίρες το χρόνο.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Και αυτός πρέπει να κάνει τουλάχιστον μια επένδυση 500.000 ευρώ.
2: Που είναι τίποτα σχετικά με τα 22 δις που τζιράρει ή που είναι το φαντ.
0: Τριάρι στο Παγκράτη με τα
2: τριάρια. Σωστά και τα λοιπά. Για να γίνει φορολογικός κάτω.
1: Για 7 χρόνια ξέρω 100.000 το χρόνο.
0: 100.000 το χρόνο.
1: Αστεία
0: βέβαια. Να πληρώσει προκαταβολικά αυτός. Να πει πάρτε 700.000. Να έχουμε να παίζουμε.
2: Το γεγονός ότι έρχεται μπορεί να κάνει και άλλες επενδύσεις, παιδί μου. Ο άνθρωπος και αυτό είναι καλό για εμάς.
0: Αυτός δεν είναι για να κάνει επενδύσεις. Είναι παγκόσμιος παίκτης στα χρηματοοικονομικά.
1: Ναι.
0: Εξειδικεύεται στα επιτόκια.
1: Ένα εργοστάσιο με αυτοκίνητα, ρε παιδί μου, εδώ.
2: Να το σε
1: φτιάξει ηλεκτρικά αυτοκίνητα να βγαίνουν στην Ελλάδα.
0: Θα κλείσει όσα λεφτά για να πάνε τα συνδικάλες να το κλείσουν. λοιπόν, έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Θα πούμε πολλά σήμερα. Ωραία πράγματα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποδοχή που έχουμε αυτές τις. Είναι η τρίτη εβδομάδα που κάνουμε εκπομπή. Πραγματικά ευχαριστούμε.
1: Πολύ ευγενικό. Μπράβο.
0: Τι, γιατί.
1: Έτσι, έτσι πρέπει. Γιατί. Στου ανθρώπου οι οποίοι στέλνουν μηνύματα πρέπει να μιλάνε.
0: Εννοείται. Συνεχίστε να βρίζετε τον Νότι περισσότεροι, κανονικά.
2: Ναι. κανονικά, παιδιά. Μην αλλάζετε τη συνήθεια σας.
1: Μην φοβάστε τίποτα.
0: Λοιπόν, πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη. Διότι έχουν βρεθεί οστά, ανθρώπινα οστά, μας πει ο Μιχάλης Τεζάρης στην Κυψέλη. Σε ποιο σημείο, βρε Μιχάλη, καλημέρα.
3: Κύριε. Κινητοποίηση στην τελική αστυνομία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός μέσα σε χωράφι στην οδό Μεγίστη στην Κυψέλη ανθρώπινων οστών. Τα ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν πριν από λίγη ώρα. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουν μακροσκοπικά, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο τραύμα στο κεφάλι του στο οστό που εντοπίστηκε εκεί. Ενώ στο σημείο αυτή την ώρα μεταβαίνουν τόσο αστυνομικοί που έχουν αποκλείσει το χώρο, όσο και στελέχη των εγκληματολογικών εργαστηρίων προκειμένου να εξετάσουν τον σκελετό και να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τον ταυτοποιήσουν και να δουν σε ποιο άτομο πρώτη ανήκει και από τι έχει προέλθει ο θάνατός του και πότε βέβαια. Είναι μια επιχείρηση, είναι μια έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και πρέπει εντός των επόμενων λεπτών ενδεχομένως να έχουμε και περισσότερες πληροφορίες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Μιχάλη, να είσαι καλά.
1: Μα τι κάνει στην Αθήνα, μου στέλνει ο άλλος, καταλαβες. Μα τι κάνει στην Αθήνα.
0: Δεν σε έχουν συνηθίσει.
2: Πού ήθελε ο άλλος που θέλει να είσαι, ναι, από πού.
0: Από πού είναι αυτός που θέλει.
1: Τίποτα, ένας φίλος.
0: Στο Ζαγόρι είναι αυτός.
1: Είναι συνταξιούχος, κάνει με ένα. Και στα νησιά. Μα τι κάνει στην Αθήνα.
2: Α, είναι στα νησιά και κάνει βόλτες με σκάφος και μας ακούει.
0: Ακούει. Ναι. Έχετε δίκιο. Να έρθω εγώ που δεν θέλει ο Νότης, με παίρνετε κοντά. Ναι. Βολικός είμαι, ναι.
2: Δεν πειράζει καθόλου. Τρώει λίγο, δεν μιλάει.
0: Ναι, εντάξει, το φαγητό.
2: Μόνο βουτιές θα κάνει.
1: Δεν τρως λίγο.
0: Λίγο τρώω, ναι. Πίνω πολύ.
1: Κάτι γίνεται.
0: Όλα έχουν
2: την εξήγηση.
0: Όλα έχουν εξήγηση.
2: Αλλά για το σκάφος είναι βολικός, ξέρω εγώ.
0: Κάθε σε μια γωνία.
2: Είναι βολικός.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι στον Δημήτρη τον Κοταρίδη, το φίλο μας.
2: Τι κάνει ο σύντροφος.
0: Ο οποίος λέει ότι δεν είναι δικά του ρε τα λεφτά, του Ρόκου κτλ.
2: Είναι του
0: φαντ.
2: Ναι, αλλά ως διαχειριστής αυτός θα έχει.
0: Ξέρεις πολλούς να διαχειρίζονται τόσα
2: δις. 22 δις.
0: Βέβαια ο Δημήτρης επειδή κάνει παρέα μόνο με τέτοιους μπορεί να ξέρει πολλούς.
2: Ναι. Τότε να τους πει να έρθουν και αυτοί εδώ στον παράδεισο εδώ της χώρας.
1: Αυτό το φαντ που έχει επενδύσει εξωγώ στο ελληνικό, όπως το λένε αυτό στο αεροδρόμιο. Νομίζω που το καναδικό.
0: Καναδικό.
1: Το οποίο έχει και αυτό κάτι τέτοιο.
0: Συνταξιούχοι πάλι.
1: Ισχυρότερο.
2: Ναι. Μα το ξέρεις αυτό, φέρνω.
0: Στις σοβαρές χώρες.
1: Ναι. Στην Αμερική είναι το ισχυρότερο λόμπι.
0: Στο νορβηγικό φαντ εκεί που. Ένα τρεις πόσα έχει αυτό.
1: Ναι.
2: Τώρα συγγνώμη αυτό που λέτε.
0: Σοβαρή παίκτη.
2: Εμείς θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ ένα φαντ Ελλήνων συνταξιούχων.
0: Εννοείται. Θα μπορούσαμε, αλλά θα έπρεπε. Πρώτον να έχει προβλεφθεί, να έχει μια ελευθερία, να μην πηγαίνει να επενδύσει ας πούμε το φαν στην Τέσλα. Ναι, στην Τέσλα ξέρω και εγώ και να βγαίνουν όλοι και να βρίζουν, να πάει στη Space. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Να πει ότι αγοράζουμε ας πούμε, να πει το φαν, ποιο είναι σε ανοικοδόμηση. Πάω και αγοράζω ας πούμε ένα κομμάτι από το αεροδρόμιο της Δαμασκού.
2: Μάλιστα. Το οποίο θα αναδιαχειριστεί.
0: Που θα πάρει τη διαχείριση και μετά αυτό ο Τζιχαντέο εκεί που τώρα τον.
2: Με τα κοστούμια που είναι τώρα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να αρχίσουν να βομβαρδίζουν τώρα.
0: Σολάνι, πώ τον λένε αυτό. Τσολάνι, πώ τον λένε. Αυτό έκανε την.
2: Τζολάνι.
0: Ο Τζολάνι έκανε την πρώτη συναλλαγή με βίζα τη προάλλε.
1: Ναι.
2: Α, εντάξει.
0: Ο οποίο ήταν τζιχαντέο κανονικά. Τον είχαν επικηρυγμένο. Τον υποδέχτηκε ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Φοράει ρόλεξ στο χέρι.
2: Κοστούμια.
1: Και μπορεί να ξαναγίνει τζιχαντέο.
0: Άμα χρειαστεί, βεβαίω.
2: Τι έχει κρατήσει, τι το λε. Δεν είναι τίποτα. Άρα λε, θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα τέτοιο φαντ. Μάλιστα. Ο κύριο Κώστα, ω πανό, είναι εδώ κοντά μα στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σα, κύριε Κώστα μα. Σα έπεισαν τα μέτρα Μητσοτάκη. Μα δεν σε έπεισαν. Ο κύριο Δημήτρη Γιανήρη στη διεύθυνση. Μήπω άλλαξε τώρα που είδε την εξειδίκευση. Δεν είχε ακούσει την εξειδίκευση.
0: Χειρότερο έγινε με την εξειδίκευση.
2: Πώς, γιατί.
0: Τι γιατί. Δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο που να αφορά την ακρίβεια. Ούτε ένα.
1: Προφανώς. Πώς να μπορεί να λύσει την ακρίβεια. Σου λέει τώρα τι θα. Να δώσουμε στον κόσμο, στον κόσμο που μας ψηφίζει και τον έχουμε πληγώσει τα προηγούμενα χρόνια, να του δώσουμε ένα καραφραγκάκι και να μας ψηφίσει.
0: Ο κύριος Μπρατάκος άλλα είπε.
2: Ναι, προς το βέβαια.
1: Φαντάσου. Φαντάσου.
0: Πρώην υπουργό τη κυβερνήσεω του Μητσοτάκη. Δίπλα τον είχε στο Μαξίμο, καζέ.
2: Για τι επιχειρήσει έγιναν υποσχέσει για το που θα υλοποιηθούν το 35. 2-10-48-0-0-170-174. Η κυρία Ρούλα Βρετάκο απαντά στα δικά σα μηνύματα και τηλεφωνήματα. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στι μουσικέ επιλογέ. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πε την απόψή σου. Και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσει. Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον υφυπουργό παιδεία. Καλησπέρα σα, κύριε υπουργέ.
4: Καλησπέρα σα.
2: Και παρατηρήσει.

0: Και είναι ίσω του Πανεπιστημίου. Το ουσιαστικά του Πανεπιστημιακού χώρου.
1: Το έχω καταδικάσει οτιδήποτε. Μισό λεπτάκι. Περνάει κάποιο έξω από ένα σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Και βανδαλίζει την θηρίδα που έχει η πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Αυτοί λοιπόν τι κάναμε. Το οποίο φυσικά το καταδικάζουμε, δεν το συζητάω.
0: Mm-hmm.
1: Το έχω καταδικάσει με όλου του τόνου και με τη δήλωσή μου. Πήγαν και βανδάλισαν την υλικοτεχνική υποδομή που σχετίζεται με, με το access, με την δυνατότητα πρόσβασης κάποιου που έχει δικαίωμα μέσα στη φοιτητική αιστεία.
0: Μάλιστα.
1: Το βανδάλισαν.
0: Άρα την είσοδο με τις κάρτες προσέγγισης τώρα για να καταλαβαίνουν και οι ακροάτες. Έτσι με τις κάρτες εισόδου. Είμαι εγώ φοιτητής, έχω μια κάρτα εισόδου, τη βάζω σε εκείνη την πόρτα, ανοίγει η πόρτα, μπαίνω.
1: Ανοίγει η πόρτα και μπαίνω.
0: Αυτό κατέστρεψαν.
1: Ακριβώς.
2: Θέλουν να μπαίνει ο καθένας μέσα, δηλαδή, να μην υπάρχει έλεγχος.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι διάβασα και στην ανακοίνωση, και νομίζω ότι δεν έχει νόημα να την αναπαράγουμε, γιατί όταν, κατά τη γνώμη μου, θα με συγχωρέσετε, αναπαράγουμε τέτοια, είναι σαν να τους δίνουμε βήμα. Τι λένε λοιπόν αυτοί? Λένε ότι το καταστρέψαμε. Γιατί πρέπει να μπαίνει οποιοδήποτε νέος της περιοχής μέσα, πρέπει να μπαίνει οποιοδήποτε στο εστιατόριο μέσα, πρέπει να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε πολιτιστικός σύλλογος ενδιαφέρεται μέσα. Δηλαδή, έκτος από κάθε λογική.
2: Που υπήρχαν στο παρελθόν. Θυμάμαι στο Απιθύτα υπήρχαν κάποια, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι ξενόκοι, να το πω, δωμάτια, στα οποία μένανε άσχετοι από το Πανεπιστήμιο.
1: Συμφωνώ. Ένα από αυτά ήταν αυτό που μετά από 34 χρόνια εγώ ως Πρίτανης απέδωσα στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα 1300 τετραγωνικά μέτρα στη βιβλιοθήκη του Αριστείς Φυσικομαθηματικής Σχολής,
0: mm-hmm.
1: και κάποια τέτοια δωματιάκια στην Ιατρική και στην Πολυτεχνική. Έχουν εξαφανιστεί οι κάτοικοι. Τελειώσαν αυτά. Τώρα, στο εξωτερικό που πέρασαν, αυτό δείχνει την νοοτροπία και την αντιδημοκρατική λογική κάποιων οι οποίοι προσπαθούν μειοψηφιών να δημιουργήσουν τώρα.
2: Η αστυνόμευση του χώρου είναι πολύ μεγάλο, είναι δύσκολη. Δηλαδή, θέλω να πω, βλέπουμε ότι σε άλλα πανεπιστήμια έχουν κοπεί αυτά τα
1: επιθέσεις. Και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχουν κοπεί. Δεν συζητάμε τώρα για το κάμπους του Αριστοτελείου. Μιλάμε για ένα χιλιόμετρο μακριά από το κάμπους, ή 500-800 μέτρα. Δεν είναι κάμπους. Και η αστυνόμευση των εστιών υπάρχει. Αστυνόμευση, η φύλαξη των εστιών υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Και τι κάνανε, τώρα το λέω διότι έτσι ενημερώθηκα.
0: Ναι.
1: Στους φύλακες τους πήραν τα κινητά με τη βία για να μην μπορούν in situ την ώρα που γίνεται το περιστατικό να πάρουν κάποιο τηλέφωνο. Έκαναν ό,τι κάναν. Ξαναδώσαν το κινητό πίσω και εξαφανίστηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή βγήκανε κάποιοι να δουν οι φύλακες. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τους τα πήραμε,
0: mm-hmm.
1: κάναν ό,τι κάναν και εξαφανίστηκαν.
0: Προετοιμασμένοι για τέτοιου είδους περιστατικά είμαστε, και ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε χώρο ο οποίος να τελεί υποκατάληψη σε πανεπιστήμιο?
1: Μέσα σε πανεπιστήμιο, όχι. Όπως επίσης και για τις εστίες, νομίζω ότι έχει γίνει μια τρομακτική δουλειά, mm-hmm. από το INEDIVIM. Το οποίο τα τελευταία χρόνια πραγματικά αναβαθμίζει τις εστίες. Μιλάμε για εστίες οι οποίες ανήκουν στο Ινδύμ και σε άλλα πανεπιστήμια.
2: Τι είναι αυτό το αρτικόλεξο, τι είναι?
1: Είναι οργανισμός του Υπουργείου, είναι Ινστιτούτο Διαβίου, διαβίου Μάθησης, αλλά είναι ο οργανισμός του Υπουργείου. Προείσατε την κυρία Ροκόφιλου, η οποία κάνει καταπληκτική δουλειά στις εστίες που ανήκουν λοιπόν στο INEDIVIM. Τώρα, από εδώ και πέρα τι θα δούμε? Το έχουμε πει ξεκάθαρα και γι' αυτό είδατε, βλέπετε, ότι πλέον στα κάμπους δεν υπάρχει. Πού είναι εκείνα που ακούγαμε παλιά? Πέρα από τα σχέδια ασφαλείας που, όπως ορίζει ο νόμος που ψηφίσαμε, τα οποία πλέον λειτουργούν κανονικά, θα υπάρξει, όπως έχουμε ανακοινώσει, και η εγκατάσταση όλης εκείνης της υλικοτεχνικής υποδομής πλέον και εντός των κτηρίων των πανεπιστημίων, έτσι ώστε να εφαρμόζεται πλέον πλήρως ο νόμος. Το έχουμε πει, το κάναμε πράξη και το κάνουμε πράξη.
2: Τώρα το πανεπιστήμιο έχει πόρτες ασφαλείας, κάποιος πρέπει να περάσει από κάποιο τουρνικέ.
1: Όχι, ας ξεχάσουμε τη λέξη τουρνικέ.
2: Ναι.
1: Τα τουρνικέ αντιλαμβάνεστε, δεν είναι. Τουρνικέ είναι.
2: Τα ξέρουμε εμείς από τα γήπεδα.
3: Ναι, τα γήπεδα, ναι.
4: Πανεπιστημιακή αστυνομία τι έκανε εκεί, ήταν εκεί?
1: πανεπιστημιακή αστυνομία νομίζω.

0: ότι δεν υπάρχει.
1: Α, δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει πανεπιστημιακή. Το είπε και ο Μητσοτάκης, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, το είπε και στη ΔΕΘ όταν κάποιο το ρώτησε για την αυτοκριτική. Λέει, έχω παραδεχθεί ότι. Δεν χρειαζόταν αυτό.
0: Αυτό σημαίνει πρωθυπουργός ο οποίος πραγματικά ενστερνίζεται και τοποθετείται επί της ουσίας και ειλικρινός απέναντι στον πολίτη.
2: Καλά, παραδέχτηκε ένα λάθος.
3: Κάτσε να τελειώσουμε, γιατί δεν απάντησε ο άνθρωπος. Mm. Μπαίνει στο πανεπιστήμιο, λοιπόν, υπάρχει μια πόρτα ασφαλείας.
1: Ναι, μπαίνεις μέσα από το πανεπιστήμιο.
0: Πάμε τώρα. Ανάλογα το πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Παράδειγμα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ναι. Υπάρχει στην Πατησίων τα κάγκελα. Υπάρχουν. Πάμε στο Πολυτεχνείο στην Πατησίων. Υπάρχει γύρω-γύρω περίφραξη. Υπάρχει. Πάμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Υπάρχει, επειδή το γνωρίζω και ως πρώην πρίτης στο Αριστοτέλειο, υπάρχουν στα 2/3 του χώρου που περιβάλλει το Αριστοτέλειο κάγκελα, στο 1/3 δεν υπάρχει, είναι απέναντι από το ΑΧΕΠΑ, όπου εκεί δεν μπορούν να μπουν κάγκελα εξαιτίας.
1: Έγινε αυτό, λέτε ότι δεν είναι, είναι άνευ σημασίας, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, να ρωτήσω κάτι άλλο που είναι, έχει σημασία. Με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι γίνεται?
0: Και συγγνώμη για την παρατήρηση, δεν είναι ιδιωτικά, είναι
1: τα μη κερδοσκοπικά.
0: Εντάξει, ξένων πανεπιστήμιων.
1: Αυτά τα φιλανθρωπικά, να τα πούμε, ναι.
0: Ήδη τα 2 από τα 3 στα οποία είχε ανακληθεί. Ανακλήθηκε αμέσως μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Και ενεργήσαμε όπως η απόφαση ορίζει. Mm. Στα 2 από τα 3 έχει ξαναδοθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
1: Μάλιστα.
0: Το 3ο επίκειται. Και εντός του μηνός, αυτό είναι θέμα της ΕΘΑΕ, θα επαναπιστοποιήσει πώς ορίζει η απόφαση του 3ου τμήματος τα προγράμματα σπουδών στο σημείο εκείνο που πρέπει να τα εξειδικεύσει ανάλογα με κάποιες ποσοτικά χαρακτηριστικά.
1: Άρα τώρα δεν κάνει εγγραφές κανένα πανεπιστήμιο?
0: Τώρα εγγραφές από τα 4, τα 3 δεν μπορούν.
1: Δεν κάνουν. Μόνο το Κυπριακό, ας πούμε. Αν
0: και
1: καταλαβαίνω
0: από
1: καλά.
0: Τα 7 καινούργια που ήρθαν φέτος, πάλι δεν μπορούν να κάνουν, διότι αυτά ούτως ή άλλως δεν έχουν πιστοποιηθεί ακόμα τα προγράμματα σπουδών.
1: Τα οποία θα πιστοποιηθούν ταυτοχρόνως με την καινούργια πιστοποίηση των τριών.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση. Αυτό είναι θέμα της ΕΘΑΕ.
3: Δηλαδή, τον Οκτώβριο δεν πρέπει να αρχίσουν τα πανεπιστήμια.
0: Κάπου στα μέσα Οκτωβρίου. Έτσι. Εκτιμώ ότι θα ξεκινήσει η λειτουργία τους.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε.
1: Θα ξεκινήσει το, πώς το λένε, το εξάμηνο μέσα Νοέμβρη.
3: Μα έτσι δεν έγινε και πέρσι.
2: Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Κάποια στιγμή τα πράγματα πρέπει να τελειώνουν.
3: Μπορεί να του σταματήσει του χρόνου πάλι, τα γνωστά.
2: Ναι, δηλαδή κάθε χρόνο τι. Οι φοιτητές θα είναι, θα παίζουν στη ρουλέτα, αν θα ξεκινήσει όχι χρονιά.
3: Η ουσία είναι να μην χάνει τον χρόνο.
2: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Ένα πίντρο πολιτικό κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει περισσότερα. Από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους τους σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται στον τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου, mitropolitiko.edu.gr.
3: Και εγώ να πω ότι αν αναζητάς μια νέα επαγγελματική πρόκληση, η Νόβα σε περιμένει στις μέρες καριέρες 12 και 3 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα. Μην το χάσεις, μάθει περισσότερα στο nova.gr.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Από χώρα εισαγωγέας ενέργειας, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη, με τιμές που κινούνται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ενεργειακό πλεονέκτημα πρέπει να μετατραπεί και σε οικονομικό όφελος, ώστε να φτάσει και στον πολίτη, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη διάρκεια της εξειδίκευσης των ενεργειακών μέτρων. Με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Φατάχ Αλ-Σίσι συναντάται αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο προεδρικό μέγαρο στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου. Θα διεξαχθεί στη συνέχεια την επιτριμέρη συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και αμέσως μετά οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στη Ρώμη βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Θα υπογραφεί η ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 Ιταλικών φρεγατών. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της θυγερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Έγκλειστος Αλβανός Βαρυπινίδης. Θεωρούν, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικές αρχές, ότι βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σε καταστήματα τα ξημερώματα σε Καλλιθέα, Ομόνια και Πλατεία Αμερικής, με την προανάκριση να έχει αναλάβει το ελληνικό FBI. Το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βανδάλισε άγνωστοι. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγο αμπέλι, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών κοντά σε γήπεδο στην περιοχή Αλεπότρυπα της Κυψέλης. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις. Και ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: πάνε και τα πουλιά. Λοιπόν, χαμούλης με τον Αντώνη, ε.
1: Και συνεχίζεται ο χαμός, και συνεχίζεται.
2: Την ώρα που θα μιλάει στο Βελίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα ετοιμάζεται.
0: Α, θα ετοιμάζεται.
2: 9 η ώρα.
0: Είπαμε, μετά οι Πασόκοι πρέπει να φύγουν.
2: Έχουν έτοιμο.
0: Και να πάνε.
2: Ψυχίζουν τη νύχτα, βέβαια.
1: Να πάνε και στη συναυλία.
0: Εννοείται. Τίτος.
1: Το θέμα είναι πώς θα γίνει η συναυλία και πού θα γίνει.
0: Τα προηγούμενα χρόνια, τα καλά, τα όταν πηγαίναμε καμιά ΒΕΦ, τραγουδούσε ο Ρέμος, ήταν σε διάφορα μαγαζιά και πηγαίναμε. Εντάξει, μια επίσκεψη μπορεί να με την κάνει, παρεξηγηθεί κιόλα.
1: Ε, ναι, μόνο και πρέπει να πα να μην.
0: Τώρα είναι και τζάμπα, ναι. Είναι και. Δηλαδή.
1: Μα έπρεπε να πα να μην προσβάλλει και τον κόσμο. Πήγαινε Ρέμο το ένα βράδυ. Στο άλλο μαγαζί, μετά το άλλο.
0: Να παρεξηγηθούν.
1: Όχι, βέβαια. Το θέμα είναι πού θα γίνει.
0: Ο Ηλίας ο Ανδριανός λέει τα περί πανεπιστημιακής αστυνομίας σε χώρο εκτός πανεπιστημίου. Φθηνό χιούμορ από τον κύριο Κούτρα, ως συμπατριώτης ελπίζω πάντα. Σε κάτι καλύτερο από την Τριπολιτσία λέει καλή συνέχεια.
1: Το πει αυτό εσύ.
0: Μην παρεξηγέστε, ρε παιδιά, μα λέμε κάτι για την κυβέρνηση. Μην είσαστε τόσο εφικτουλίδες.
1: Επίσης τώρα για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
0: Και
1: σε χώρο δεν είναι η πόρτα.
0: Και εντός πανεπιστημίου δεν υπάρχει. Υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία.
1: Όχι, μα δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε.
2: Ιδρύθηκε η
1: πανεπιστημιακή αστυνομία. Και σταμάτησε.
2: 400 άτομα. Τους εκπαιδεύσαν, τους πήραν στολές.
0: Και στολές.
2: Ναι. Και μέχρι εκεί.
0: Αυτό ωραία δουλειά που κάνει με πήρε τι στολέ. Μπράβο του.
1: Ναι. Εφάπαξ, μία δουλειά που μείνει και στολέ. Τι έτσι κάνει τώρα αυτέ τι στολέ.
0: Πού να ξέρω εγώ. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σα. Διάβνα, είστε καλά. Συγχαρητήρια στο Πασόκ, λέει.
1: Τι έκανε το Πασόκ
2: αυτό.
0: Με μεταγραφές σαν του Φαραντούρη, λέει ο ανώνυμος Χαζομπαμπάς, θα κρατήσει σίγουρα την τρίτη θέση. Ναι. Mm. Έχει γίνει κάτι το Φαραντούρη και το έχουμε χάσει. Έχετε...
1: Όχι, μήπως αναφέρεται στα το. Τρακτέρ εκεί και τα λοιπά.
0: Ο Ιωάννης Βασάλος λέει: δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εμένα πάντως με έπεισαν τα μέτρα Μητσοτάκη, εντός εισαγωγικών τα μέτρα Μητσοτάκη, επειδή αν έπρεπε να τα συγκρίνω με τα άλλα, τον Τσίπρα Ανδρουλάκη, και αν έπρεπε να επιλέξω μεταξύ σοβαρότητα και λεφτόδεντρων, η επιλογή είναι σίγουρα Νέα Δημοκρατία με όλα τα μείον της. Αυτό είναι που πρέπει να αντιπαρέλθουν και.
1: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όχι. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λέει.
2: Ο κόσμος όμως θα πάρει κάποια χρήματα, αντιλαμβάνομαι.
1: Α, αλλά... Ναι, λέμε όμως τώρα. Άμα ο ένας τάζει λεφτά που δεν υπάρχουν και ο άλλος δίνει λεφτά λίγα, που τα έχει όμως, ο κόσμος σου λέει τουλάχιστον λίγα.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαφορετικό θέμα, το οποίο μας αφορά όλους όμως. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο τίτλο η Καθημερινή. Έχουμε την τιμή να έχουμε το σύμβουλο έκδοσης εδώ.
2: Έτσι, μπράβο. Το πολύ καλά.
0: Όχι, να τα λέμε αυτά.
2: Έτσι.
0: Το ξέρεις ότι σε έχουμε κάνει και διάσημο και στην τηλεόραση.
2: Ναι, βέβαια. Είμαι εκεί, με βάζεις τη φωτογραφία.
0: Φωτογραφία, όχι ακόμα. Αναφέρουμε τον ομό σου. Το επόμενο είναι φωτογραφία.
1: Εσύ είχες βρεθεί ποτέ τόσο κοντά με ένα σύμβουλο?
2: Όχι, ποτέ.
1: Που λέγαμε ότι είναι dream job και τέτοια.
0: Εμένα μου έχουν πει όταν μπήκα στη δημοσιογραφία.
2: Έχετε καιρό.
1: Άκου να σχολιάσεις αυτό.
0: Εγώ όταν μπήκα στη δημοσιογραφία προ 31 ετών, ένας πολύ γνωστός τηλεόραστα, σύμβουλος τότε, όταν στον Αντένα, μου λέει: παιδί μου, η καλύτερη δουλειά είναι να είσαι σύμβουλος.
1: Γιατί, του λέει ο Χριστός.
0: Του λέω: γιατί. Μου λέει: άκου. Δεν σου λέει. Τι λες εσύ, κύριε Κούτρα, γι' αυτό? Δίνεις μια συμβουλή.
2: Ναι.
0: Άμα την κάνουν και πάει καλά.
2: Είναι δικιά σου.
0: Είναι δικιά σου.
2: Βέβαια.
0: Άμα την κάνουν και δεν πάει καλά.
2: Αυτά είναι αυτοί που δεν την πήγαιναν καλά.
0: Δεν την κάνουν καλά. Είναι, το βλέπεις.
1: Γι' αυτό είναι σύμβουλο, δεν λέμε.
0: Έτοιμο.
1: Λοιπόν, πάμε,
0: λοιπόν, πάμε να βρούμε.
2: Ξέρεις πώς λέγεται, μυαλοπόλης.
0: Ωραία.
1: Ναι. Ωραία δουλειά.
2: Χαιρώνεται πάρα
0: πολύ. Γι' αυτό σου λέει.
1: Άμα βαρέθηκες, πες μας.
0: Τι κάνεις εσύ εκεί. Είναι σωστός. Ο κύριος Στέλιος Τηλιανίδης είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι ομότιμος καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και τον ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Στυλιανίδη. Καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα σήμερα η Καθημερινή. Το υπογράφει η Λίνα Γιάνναρου, όλο το θέμα ή όχι? Όχι, όχι.
3: Ο κύριος Λεκασάς.
0: Ο κύριος Λεκασάς.
3: Ναι, γιατί... Καταρχάς και η κυρία Γιάνναρου έχει μια άλλη συνέντευξη.
0: Έχει τη συνέντευξη, ναι. Ο Απόστολος Λεκασάς, ο καλύτερος συντάκτης εκπαίδευσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην χώρα. Ο τίτλος είναι «Ομερτά γύρω από τη βία των ανηλίκων».
3: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό, κύριε καθηγητά, γιατί είναι εντυπωσιακό αυτό που γράφει καθημερινά.
3: Ναι, πράγματι, ήταν μια συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Λακασά. Πρότεινα αυτό το τίτλο, γιατί υπάρχει, πέρα από την κατάσταση του ηθικού πανικού, μιλάω για την βία και την εφηβική παραβατικότητα, υπάρχει μια ομερτά, δηλαδή μια συγκάλυψη στην χαμηλή, αν θέλετε, αναγνωρισιμότητα και κυρίως πρόληψη και παρέμβαση σε περιστατικά βίας ανηλίκων και κυρίως εφήβων. Mm-hmm. Πού οφείλεται αυτή η ομερτά που είπα στον κύριο Λακασά? Πρώτον, στο ότι δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι και οργανωμένοι πόροι σε κάθε σχολείο για να αντιμετωπίζονται τέτοιου τύπου συμβάντα. Μιλάω για εκπαιδευμένους ψυχολόγους, εκπαιδευμένους κοινωνικούς λειτουργούς και κυρίως αυτοί να λειτουργούν σε αρμονία, με επαρκή ώρα και εποπτεία με το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεύτερον, υπάρχει μια βαριά γραφειοκρατία που, αν θέλετε, μπλοκάρει τον διευθυντή να πάρει την πρωτοβουλία να αντιμετωπίσει το περιστατικό. Τρίτον, υπάρχει μια πίεση πολύ μεγάλη λόγω στιγματισμού από τη μεριά των γονέων. Υπάρχει μια τάση όταν κάποιος κάνει κάτι, κάποιος έφηβος, δεν είναι τυχαίο πότε κάποιος έφηβος κάνει κάτι, αυτό ως γεγονός να συσκοτίζεται, να στιγματίζεται και πού να μπλέκει το δικό μου το παιδί και κυρίως να μην εκτίθεται το παιδί και η οικογένεια. Ενώ θα μπορούσε να είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να μπει μια πραγματικά ουσιαστική διαδικασία διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών του παιδιού που κάνει ένα συμβάν και των γονιών.
1: Ναι. Ένα συμβάν εννοείται bullying, ας πούμε. Bullying το συμβάν.
3: Βεβαίως και bullying και βεβαίως. Bullying και, αλλά και άλλες πράξεις, αν θέλετε, βίας και εκτός πολλές φορές σχολικού πλαισίου.
1: Οι οποίες είναι πολύ συνηθισμένες. Γιατί θυμάμαι το Ξοχοίδη εδώ να λέει ότι έχουμε σχεδόν 500-600 τέτοιες συλλήψεις το μήνα.
3: Ναι, κοιτάξτε, συλλήψεις γίνονται. Αυτό που δεν γίνεται και με αφορμή το άρθρο της Καθημερινής ήθελα να το τονίσω αυτό. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα κράτος πρόνοιας το οποίο είναι, το λέω με τη γενικένεια κύριε Παπαδόπουλε, πολύ έξοδο, με άνηση κατανομή πόρων, αναποτελεσματικό, χωρίς συντονισμό, χωρίς αξιολόγηση, χωρίς λογοδοσία. Και ακόμη και αν βάζει κανείς πόρους, είναι σαν να βάζει πόρους σε μια μαύρη τρύπα. Σε ένα πηγάδι που δεν έχει πάτο. Τέλος.
0: Αυτό όμως που συζητάμε δεν αφορά τους πόρους.
3: Όχι, αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή.
0: Είναι συμπεριφορικό το θέμα.
3: Ναι, ναι, ναι. Αλλά είπα και τους πόρους με την έννοια ότι δύο ώρες ή μια ώρα την εβδομάδα ένας ψυχολόγος δεν μπορεί να κάνει καμία σοβαρή δουλειά πρόληψη σε ένα σχολείο. Είναι αυτονόητο αυτό. Ναι. Το θέμα είναι όμως αυτό που κάναμε με αυτό το πρόγραμμα. Είμαι επιστημονικός επέμβατης δύο προγραμμάτων, τα οποία αυτή τη στιγμή δυστυχώς βρίσκονται στο τέλος τους. Θέλω να το τονίσω αυτό.
1: Ναι.
3: Ένα στην Αθήνα, από την έπαψη, It's Up to Youth λέγεται, σε τέσσερις δήμους, Κηφισιά, Πέφτυλη Κόβρηση, Μαρούση και Μενίδη, εκεί να δείτε δυσκολία, και από την ΑΜ και ΙΕΣΥ στη Θεσσαλονίκη, Connect Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, κάναμε μια πολύ συστηματική δουλειά περίπου 1,5 χρόνο, κλείνουμε τη διετία τώρα με την ανάλυση αναγκών, και έχουμε για πρώτη φορά μια σοβαρότατη αξιολόγηση από το Εργαστήριο Εγκληματολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου και Αποκαταστασιακής Δικαιοσύνης που διευθύνει η κυρία Αρτινοπούλου. Η κυρία Αρτινοπούλου, όπως ξέρετε, είναι η καθηγήτρια εγκληματολογίας που ήταν η συντονίστρια της Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας ανηλίκων. Σωστά, που πρέπει να εφαρμοστεί από το 2025 μέχρι το 2030.
1: Πέστε μας δύο λόγια όμως, πώς μπορούμε να προλάβουμε τη βία, τι πρέπει να κάνουν οι οικογένειες έτσι ώστε να μην φτάσουμε ως εκεί.
3: Βεβαίως. Καταρχάς, ποτέ ένα περιστατικό βίας, κύριε Παπαδόπουλε, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι ένας κεραυνός ενεθρία.
1: Ναι.
3: Πρέπει να έχουν εγκατασταθεί σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ εφήβου. Οι γονείς δεν μπορεί να είναι γονείς ελικόπτερα να παρακολουθούν το οτιδήποτε κάνει ένας έφηβος. Η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ οικογένειας, ορίων. Εμπιστοσύνη με τους εφήβους, εμπιστοσύνη με τις παρέες των εφήβων και από εκεί πέρα μια πολύ καλή επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς. Χρειάζεται δηλαδή αυτό το τρίγωνο να το κάνουμε να λειτουργήσει σωστά. Και μέσα σε αυτό το τρίγωνο, μιλάω για εκπαιδευτικούς, γονείς και έφηβο, όταν συμβεί ένα περιστατικό, να έχουμε χώρο και χρόνο να κουβεντιάζουμε αυτό το περιστατικό. Να δίνουμε νόημα. Τι είναι αυτό που κάνει έναν έφηβο να αντιδρά με ένα βίαιο ή επιθετικό τρόπο. Ναι. Πάντα υπάρχουν ιστορίες, αν θέλετε, μέσα από τις αφηγήσεις των εφήβων. Αυτό δείξαμε και με αυτό το πρόγραμμα, που δίνουν νόημα σε αυτή την εκπόρτευση.
0: Η οικογένεια τι ρόλο παίζει σε αυτό, κύριε Καλή?
3: Η οικογένεια είναι.
1: Και μπορεί να οφείλεται στο ότι το βλέπει ο έφηβος αυτός να γίνεται μεταξύ του πατέρα και της μητέρας.
3: Αυτό είναι, δεν είναι ο κανόνας. Δεν είναι ο κανόνας. Υπάρχει ένα τέτοιο κομμάτι. Ξέρετε, είναι πολλές περιπτώσεις.
0: Αν καταλαβαίνω καλά, η πλειοψηφία είναι που δεν συμβαίνουν αυτές τα σπίτια.
3: Δεν συμβαίνουν αυτά. Δεν μιλάω για αναπαραγωγή, αντιγραφή, αυτό λέτε και πολύ σωστά, ενδοοικογενειακής βίας σε σχολικό πλαίσιο. Προφανώς, αν κάποιο παιδί έχει ταυτιστεί με κάτι τέτοιο, θα το αναπαράει και έξω. Ωστόσο, αυτό που κυριαρχεί είναι ρευστότητα στην ταυτότητα των εφήβων. Τα παιδιά είναι σε ένα κενό, είναι σε μια πολύ και σταθερή δυσταρέσκεια απέναντι σε αυτό που τους προσφέρεται σαν εκπαιδευτικό πλαίσιο. Στη σχέση με τους γονείς. Οι γονείς είναι αυτή τη στιγμή χαμένοι στον ορίζοντα. Πάρα πολλοί γονείς έρχονται και μας λένε τι να κάνουμε. Όρια με το κινητό, όρια με τα social media, όρια με τις παρέες, όρια με τους αθλητικούς συλλόγους. Όλα αυτά είναι κομμάτια τα οποία σε μια συστηματική παρέμβαση σε ένα σχολείο μπορεί κανείς να τα δουλέψει και σε επίπεδο εφήβων. Κάναμε ένα ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα πολύ πετυχημένο, μειώνεται η επιθετικότητα, μειώνεται η παραβατικότητα και κυρίως μειώνονται οι υποτροπές όταν κάποιος έχει διαπράξει μια βία πράξη. Οι γονείς είναι πιο ευχαριστημένοι αρκεί να μπαίνουν στο παιχνίδι του διαλόγου και οι εκπαιδευτικοί έχουν μια πιο σοβαρή εποπτεία.
0: Με απλά λόγια, να μιλήσουν όλοι περισσότερο.
3: Να μιλήσουν όλοι περισσότερο με έναν τρόπο οργανωμένο, με οργανωμένο πλαίσιο και να αξιολογείται αυτό που γίνεται ως διάλογος, ξέρετε.
0: Μάλιστα.
3: Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στην πρόληψη, να αφήσουμε τον ηθικό πανικό, βεβαίως και να υπάρχουν τα κατασταλτικά μέτρα όταν χρειάζεται κάτι, κάποιος να παρέμβει, δεν είμαι πέραν της εφαρμογής του νόμου. Ωστόσο πρέπει να επενδύσουμε στην ουσιαστική, αν θέλετε, παρέμβαση, στο να πολλαπλασιάσουμε πόρους διαλόγου, ζωντανού διαλόγου, δημιουργικής έκφρασης, νοηματοδότησης αυτού που συμβαίνει σε ένα σχολείο. Και αυτό απαιτεί, αν θέλετε, μια επανάσταση αυτή τη στιγμή.
0: Έχετε δίκιο, αλλά είναι απαραίτητη από ό,τι φαίνεται.
3: Απαραίτητη, να κάνουμε reset το εκπαιδευτικό σύστημα, τη σχέση που έχουν τα παιδιά με τους γονείς. Οι γονείς πρέπει να επανεκπαιδευτούν στη νέα γονεϊκότητα.
0: Πολύ σωστό.
3: Είναι εποχή που, αν θέλετε, εξατμίζεται ο ρόλος του πατέρα. Δεν λέω του βιολογικού πατέρα, αναφέρομαι στην πατρική λειτουργία. Εξατμίζεται ο ρόλος των ορίων και εδώ είναι κάτι που είναι διπλό, που θέλω να το ακούσετε. Δεν είναι μόνο να βάλουμε όρια σαν οικογένεια, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Όπως και η εκπαίδευση πρέπει να βάζει όρια. Πρέπει να ενθυσίσουμε στα παιδιά την επιθυμία να μάθουν, να ξανασυνδεθούν με τη γνώση, να κάνουμε το σχολείο ένα ζωντανό κύτταρο εξωσχολικών δραστηριοτήτων, δημιουργικότητας, ομαδικής σκέψης, συνέργειας, επαφής με το τι σημαίνει υπάρχω μέσα από το συμμαθητή μου και μέσα από τον άλλο. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε για ένα reset του εκπαιδευτικού
0: ολικό
3: παιδαγωγικού προγράμματος που έχουμε αυτή τη στιγμή τα σχολεία μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στυλιανίδη.
3: Μία λέξη μόνο, αν μου επιτρέπετε. Ξέρετε, είναι μια παρένεση και παράκληση. Κάναμε για πρώτη φορά μια συστηματική αξιολόγηση αυτών των πιλωτικών παρεμβάσεων.
0: Ναι.
3: Για μένα τα μεγάλα λόγια, τα μαξιμαλιστικά λόγια δεν έχουν μεγάλο νόημα. Πρέπει να κάνει κανείς το πλαίσιο ενός εθνικού σχεδίου πιλωτικές παρεμβάσεις, αξιολόγηση και να τις διευρύνει σαν εφαρμογή σε άλλα πλαίσια.
0: Μάλιστα.
3: Ζητάμε αυτή τη στιγμή και από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο είχε την πρωτοβουλία να χρηματοδοτήσει με τον κύριο Δημήτρη Βατζόπουλο, όταν ήταν υφυπουργός Υγείας, αυτές τις δύο δράσεις. Ζητάμε την ανανέωση, συνέχιση αυτών των πιλωτικών δράσεων και την επέκτασή τους. Είναι το αυτονόητο. Κάτι που πάει καλά, δεν το κλείνουμε, το προχωράμε.
0: Έτσι, σωστό,
3: δεν
0: είναι. Και το ενισχύουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στυλιανίδη. Να είστε καλά. Για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, αγαπητέ κύριε Γεωργαντή, επειδή απευθύνεστε σε μένα προσωπικά, να σας πω ότι εγώ είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν καταλαβαίνω πολλά χρόνια τώρα, όχι τώρα που ξεκίνησε η συζήτηση. Δεν καταλαβαίνω ούτε το μη κερδοσκοπικό ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων με κανόνες, σοβαρά πανεπιστήμια με όρους λειτουργίας, και είμαι και υπέρ του δημόσια πανεπιστήμια να μπορούν να κάνουν προγράμματα για ανθρώπους που θέλουν να πάνε να σπουδάσουν επαμοιβή. Δηλαδή να μπορώ να πηγαίνω στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, για να το κάνω, για να το σχηματοποιήσω για να μην μπερδευόμαστε,
1: να πληρώνω
0: και να λέω θέλω να φοιτήσω αυτό.
2: Έτσι. Εφόσον μάλιστα δεν μπορείς να μπεις στην ηλικία αυτή, να το εξετάσεις.
0: Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
2: Και ποιος είναι εναντίον αυτών που λες?
0: Όχι, επειδή θεωρούν ότι ηρωνεύτηκα για το που το είπα φιλανθρωπικά, τα μη κερδοσκοπικά. Εγώ είμαι πιο προωθημένος από αυτό που λέτε. Είμαι δηλαδή αυτό το μη κερδοσκοπικά και τα λοιπά. Όποιος θέλει να κάνει μη κερδοσκοπικό, κάνει μη κερδοσκοπικό.
1: Αλλά όποιος θέλει να κάνει ιδιωτικό αμυγός.
0: Εμένα η άποψή μου είναι ότι δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να έχει πανεπιστήμιο ιδιωτικό το Μπουτάν και να αναγνωρίζεται στην Ελλάδα, αναγνωρίζονται αυτά από το ΔΟΑΤΑΠ ή από διάφορες άλλες απίθανες χώρες, διάφορα απίθανα πανεπιστήμια, και να μην μπορεί η χώρα μου εδώ, οι χώρες μας, να έχουν πανεπιστημιακή, δηλαδή να χρειάζονται τόσα πράγματα για να πάρεις ιδιωτικά, να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Και για να προσθέσω σε αυτό που λες, είναι τρελό ένα παιδί να μην μπορεί να μπει στην Ελλάδα επειδή δεν πήγε στις πανελλαδικές και να αναγκάζεται να πάει στην Ιταλία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία
0: τρελό.
2: Για να σπουδάσει σε ένα πανεπιστήμιο που θα γνώρισε θα μπορούσε να πάρει από ένα ιδιωτικό εδώ,
1: εδώ στη χώρα, πανεπιστήμιο.
0: Τα οποία τα έξω αναγνωρίζονται όλα εδώ.
2: Έτσι.
0: Αυτό είναι το τρελό. Εκεί τρελαίνεσαι.
1: Δηλαδή, αν δεν αναγνωρίζονταν εδώ, υπήρχε ένα πάτημα, μια δικαιολογία, οτιδήποτε. Τώρα όμως. Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Συγγνώμη. Μητροπολιτικό.edu.gr.
2: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Η σειρά μου. Μπαίνω και εγώ στη διαφημιστικό περιβάλλον. Συγγνώμη, παιδί. Μισό λεπτό. Με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17η βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Τέλειος Χατζηιωάννου 2026 με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop PCV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace των Νικηφόρου Κρητικού και Γρηγόρη Στάθη, ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking and MetaSearch Platform των Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Ονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Stelios Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
11: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
14: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
0: Η πιο ωραία φωτογραφία μακράν σήμερα και η πιο εντυπωσιακή που κυκλοφορεί στον τύπο και γενικά από ό,τι βλέπω και στο διαδίκτυο, εντάξει, τις έχω όλες τις σελίδες εδώ ανοιχτές, είναι από την Οικονομική Καθημερινή, όπου έχει...
1: Τι απεικονίζει?
0: Απεικονίζει μπάρες χρυσού. Ράβδους χρυσού.
1: Ράβδους χρυσού,
0: ναι. Ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες μεταφέρουν μέρος των αποθεμάτων χρυσού τους στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά προς την Ευρώπη. Έτσι. Εν μέσω γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας. Η Ολλανδία μετέφερε 86 τόνους στο Λονδίνο. Ενώ Γαλλία και Γερμανία έχουν επίσης επαναπατρίσει αποθέματα. Η επιλογή του Λονδίνου συνδέεται με το ρόλο του ως παγκόσμιο κέντρο εμπορίας χρυσού. Παράλληλα, οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν σημαντικά τις αγορές χρυσού, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των αποθεμάτων τους.
1: Άρα η Ολλανδία το πήγε στο Λονδίνο για να εμπορευθεί τον χρυσό. Έτσι, και όχι για να τον αποθηκεύσει.
0: Δεν το ξέρω. Τι να σου πω, δεν είμαι στην Ολλανδική κυβέρνηση, ούτε στην Ολλανδική κεντρική τράπεζα.
1: Ούτε στο Λονδίνο εκεί με τις μπάρες.
0: Ούτε
1: εκεί που φυλάνε τις βάρες.
0: Δυστυχώς όχι.
15: Η Τουρκία λέει θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες 229%. Βλέπω εδώ ότι είχε 37 δις δαπάνες αμυντικές το 2020. Πόσα? 37 δισεκατομμύρια ευρώ
0: ευρώ
15: το 2025. Δηλαδή θα το

0: πάει 80 τόσο.
1: 85 δις θα το πάει.
0: 85 δις.
2: Ναι, απλώς η διαφορά είναι ότι οι Τούρκοι τα κατασκευάζουν και μόνοι τους.
0: Από αυτά.
2: Δηλαδή χρηματοδοτούν και οι ίδιοι το κράτος τους. Δηλαδή χρηματοδοτείται μια.
0: Διότι είχαν το μυαλό όταν αρχίζουν να φτιάχνουν όπλα, να τα φτιάχνουν μόνοι τους. Και όχι να τα παίρνουν το ράφι όπως τα παίρναμε εμείς. Έχουμε δώσει 200 δις για όπλα. Και θυμίζω ότι κάποτε η Τουρκία είχε ελαφρώς μεγαλύτερο ΑΕΠ από εμάς εκεί τα χρόνια του Σιμίτη. Ενώ τώρα έχει. Εμείς έχουμε 260 δις είδα χτες και η Τουρκία έχει 1,4-3. 6 φορές πάνω.
2: Τι έγινε, Κώστα Μασκόβης?
1: Καλό υπόλοιπο σε όλους σας.
2: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα.
1: Παίζει ΑΕΚ, ναι.
2: Για το Champions League θα πας?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έχω δουλειά. Ο σύμβουλος πρέπει να δουλεύει και κάποτε.
2: Ειδικά ο σύμβουλος πρέπει να είναι σήμερα στο γήπεδο.
0: Εντάξει. Εγώ δεν θα.
2: Έχεις εισιτήριο, έχεις πρόσκληση, κάτι?
0: Όχι, έχω ένα.
2: Έχεις εκεί και σε στέλνει. Δεν με στέλνει σε μένα να πάω που δεν έχω να συμβουλεύσω κανέναν σήμερα.
0: Έτσι, σωστά.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
11: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια

0: Καλό σας μεσημέρι. 3η 8 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις, τις σημαντικότερες ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Τα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους ανακοινώνει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Ενέργειας. Φλερτάρει με τα 100 ευρώ δολάρια, με κατά 100 δολάρια το πετρέλαιο, παραμένουν στα ύψη οι τιμές στα πρατήρια.
1: Έχουμε και την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent να αυξάνεται. Πλησιάζουμε τα 100 δολάρια και αν ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια θα είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση τους επόμενους μήνες.
2: Σας πληροφορώ ότι μου είπανε σε νησί του Αιγαίου πλήρωσαν βενζίνη 2,80 το λίτρο.
0: 2,80 το λίτρο σε νησί του Αιγαίου, το είπε άνθρωπος της αγοράς. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στην Αίγυπτο, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σίση, θα ακολουθήσει και τριμερής με τη συμμετοχή και του κυρίου Χριστοδουλίδη, του πρόεδρου της Κύπρου, στραμμένη προσοχή των Τούρκων σε αυτές ακριβώς τις συναντήσεις.
3: Επικοινώνησε ο Φιτάν ήδη με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου. Φοβόνται πάρα πολύ πώς μπορεί να εξελιχθεί και αυτή η τριμερής Ελλάδα-Κύπρος και Αιγύπτου.
4: Περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει και η Αίγυπτος, με τι θα γυρίσει ο Πρωθυπουργός. Και φυσικά ένα άλλο θέμα που πρέπει να δούμε είναι το κατά πόσο η Αίγυπτος προτίθεται ή έχει τη δυνατότητα να εμπλακεί ή να ενταχθεί στη συμφωνία της ΜΕΚΑ.
0: Στη συμφωνία της ΜΕΚΑς θέλει να την τραβήξει ο Ερντογάν, ο οποίος έχει ξεσπαθώσει και πάλι με το γνωστό αφήγημα ότι κάποιοι επιδιώκουν να περικυκλώσουν τη χώρα του, την Τουρκία. Το μήνυμα ήταν σαφές, μείνει απέναντι σε Ελλάδα και Ισραήλ, εν ώψη της θωράκισης των νησιών μας με σύγχρονα αμυντικά συστήματα.
5: Εκείνο που τους τρελαίνει κατά κυριολεξίαν είναι το θέμα της ασπίδας του Αχιλέα. Για τους Τούρκους δεν είναι μόνο ότι ακυρώνουν τη γαλάζια πατρίδα, αισθάνονται ότι περικυκλώνονται κατά μήκος όλων των θαλασσίων ορίων τους σε Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο, γιατί είναι και στην Κύπρο αντίστοιχα συστήματα, από οπλικά συστήματα του Ισραήλ.
6: Σε αντικείμενες ακτές, εάν κάποιος φωνάξει και από τη δική μας πλευρά, ενδεχομένως ή μάλλον σίγουρα θα ακουστεί και στην απέναντι. Μάλιστα. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Δεύτερον, το Καστελόριζο.
7: Άρα, ό,τι λένε οι Τούρκοι ισχύει και αντίστροφα, αυτό μας λέτε.
6: Τα είπατε όλα, κύριε Οικονόμου.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέσι Αμπτουλάη, αρχισυντάκτρια του μαγκαζίνου, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ρούρλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλώς τον.
8: Καλό σας μεσημέρι. Με καλά νέα όμως, Σπύρο μου. Με καλά νέα.
0: Ναι.
8: Γιατί ταλαιπωρήθηκα.
0: Χάλασες κι εσύ, χάλασες.
8: Όχι, καλά νέα υπό ποια έννοια. Είχαμε μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό και τώρα είναι μικρό. Αυτό εννοώ καλά νέα. Είχαμε τρία συμβάντα, τροχαία ατυχήματα και ακινητοποιήσεις και τα τρία στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα μετά τον κόμβο φυλής και μέχρι να φτάσουν οι οδηγοί στο ΟΑΚΑ. Τώρα λοιπόν έχουν απομακρυνθεί σχεδόν όλα τα οχήματα και έτσι το μποτιλιάρισμα και η αναμονή είναι μικρό και κυρίως αφορά αυτούς που θέλουν να βγουν από την Αττική Οδό και να πάνε προς τη Λαμία, που έχουμε και τις σχετικές βεβαίως εργασίες. Έχουμε κίνηση στην Κηφισού και στα δύο ρεύματά της προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά δεν είναι ακόμα μεγάλη αναμονή, σε αντίθεση με το κέντρο της Αθήνας που είναι βεβαρημένο, ιδιαίτερο βεβαρημένο, στη Σταδίου και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Κλείνω με το Σκαραμαγκάνου, μου επιτρέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Έχει αρχίσει τα τελευταία 10-15 λεπτά το ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου κατά μήκος του Σκαραμαγκά να δυσκολεύει βαθμιδών και θα δυσκολέψει κι άλλο βεβαίως.
0: Εξόδου τέτοια ώρα συνηθές.
8: Δεν είναι. Δεν είναι, γι' αυτό και το αναφέρω.
0: Ναι, γιατί έχει στο ΕΜΠΑ, έχει όχι στο ΕΒΓΑ.
8: Έτσι είναι. Και δεν έχω και συμβάν.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
8: Δόξα τον Θεό δεν έχω συμβάν.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης κάθε μέρα τέτοια ώρα στο μαγκαζίνο την εικόνα της πόλης. Και εμείς αρχίζουμε με τις ανακοινώσεις για τη μείωση του κόστους ενέργειας που κάνει αυτή την ώρα το Υπουργείο Ενέργειας. Μάλιστα, οι ανακοινώσεις έρχονται σε μια χρονική στιγμή που το ταμπλό στα βενζινάδικα εξακολουθεί να δείχνει τιμές που πιέζουν αφόρητα νοικοκυριά και επαγγελματίες. Αυτά ενώ έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο και αρχίζει να χνοφαίνεται και η ανάγκη για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Και χωρίς τίποτα, μάλιστα, έτσι για να το δέσουμε όλο το πράγμα, χωρίς τίποτα να προμηνύει ότι έρχονται και καλύτερες ημέρες. Για παράδειγμα, σήμερα οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι πάλι κοντά στα 100 δολάρια. Θα πάμε σύντομα στον Νίκο Φιλιππίδη και όποτε θέλει εκείνος θα μας διακόψει, γιατί ακριβώς παρακολουθεί την ενημέρωση του Υπουργείου. Οπότε τον έχουμε λιγάκι τώρα, έχουμε αποσπάσει την προσοχή του, αλλά είναι η ανάγκη της ενημέρωσης. Γεια σου Νίκο μου, γεια σου, καλό μεσημέρι.
9: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Δεν είχε για καύσιμα η παρουσίαση, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν είχε ερωτήσεις. Την παρουσίαση στην εισαγωγή ήταν η εξειδίκευση των μέτρων για το ρεύμα, που ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αυτή τη μείωση ούτε κατά 30% της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Η αναφορά ήταν συγκεκριμένη ότι μέσα στην επόμενη τριετία, με ένα συνδυασμό παραγόντων, θα οδηγηθεί το ρεύμα να είναι φθηνότερο κατά 30% από ό,τι σήμερα. Αναγνωρίσανε στην αρχή βέβαια ότι το ρεύμα από το 2019 έως σήμερα έχει ανέβει κοντά στον ευρωπαϊκό μεσόωρο κατά 50%. Άρα μιλάμε να επιστρέψει σε ένα μέρος στην τιμή που ήταν το 2019. Αυτό θα γίνει μέσω της ενίσχυσης αποθήκευσης, είναι ξεκάθαρο αυτό, προκειμένου να διοχετεύεται και την νύχτα φτηνή πράσινη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά. Θα γίνει μέσω των διασυνδέσεων, θα γίνει μέσω επενδύσεων απαθρακοποίησης στα νησιά. Υπάρχει ευρύ πρόγραμμα και γι' αυτό θα γίνει και μέσω των μειώσεων κάποιων από τα μικρά γράμματα του λογαριασμού που επιβαρύνονται από όλα αυτά, όπως τα οίκο, τα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τα οποία επί της ουσίας τι είναι το κόστος που πληρώνουμε όλοι για να έχουν την ίδια τη τιμή με τους υπόλοιπους οι νησιώτες μας. Γιατί δεν έχουν διασύνδεση και αν αφήναμε να πληρώνουν το κόστος των μονάδων των θερμικών που υπάρχουν εκεί, θα η τιμή θα ήταν τριπλάσια, τετραπλάσια για τους νησιώτες μας.
0: Να σε ρωτήσω, Νίκο, επειδή περιγράψεις κάποια πράγματα για τα οποία απαιτούνται υποδομές, σοβαρές υποδομές. Δηλαδή δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη να ξημερώσουμε και να έχουμε μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας για τις ανανεώσιμες πηγές. Όλο αυτό το σχέδιο. Πότε θα αρχίσει να φαίνεται στους λογαριασμούς?
9: Η δουλειά η μεγάλη έχει γίνει. Η μεγάλη δουλειά είναι να δημιουργήσεις συνθήκες παραγωγής ρεύματος. Και παραγωγή από ΑΠΕ έχουμε πάρα πολύ, περισσότεροι από όσο χρειαζόμαστε και αυτό και κάνουμε εξαγωγές.
0: Ναι, αλλά αυτό το 30% ας πούμε πότε θα το δούμε?
9: Χρειάζεται η αποθήκευση. Η αποθήκευση λοιπόν, ο στόχος είναι να είναι σε πλήρη ανάπτυξη το 2030, ωστόσο μέσα στο 2026 προς το τέλος του έτους θα αρχίσουν να φαίνονται, καθώς η εγκατάστασή τους ξεκίνησε την άνοιξη.
0: Το 26 είπες, τώρα μέχρι το τέλος του χρόνου.
9: Εντός του 26 θα έχει πιαστεί ο πρώτος στόχος που είναι για 1,5 γίγκα. Περίπου η κατανάλωση στην Ελλάδα είναι περίπου γύρω κοντά στα 8 γίγκα. Ο στόχος είναι τέλος πάντων σιγά σιγά να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης σημαντικού μέρους της ενέργειας. Παράλληλα με έργα υποδομής όπως μεγάλες αποθήκες, μπαταρίες σε εισαγωγικά ενέργειες, όπως η αντιλησιοταμίευση, που υπάρχουν τα πολύ μεγάλα έργα τα οποία ετοιμάζονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, είναι ένα μεγάλο, και στη Βόρεια Ελλάδα κάποια άλλα μικρότερα. Θα γίνει, θέλουν χρόνο. Ναι. Μαγικές λύσεις προφανώς δεν υπάρχουν. Θυμίζουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί ρωτήσαμε τον Υπουργό πριν από λίγο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε 30% λέει η Ελλάς στο Αλέξη Τσίπρα, 20% λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτό που λέει ο Σταύρος Παπασταύρου είναι ότι και οι δύο δεν έχουν τεκμηρίωση στις απόψεις τους. Εμείς σας λέμε κάτι απλό και ρεαλιστικό, ότι ένας ισχυρός ΑΔΜΙΕ με ισχυρά κεφάλαια θα κάνει επενδύσεις 7 δισεκατομμυρίων που θα συνδέσουν τα νησιά, ότι έχουμε τα χρήματα από πολλές πηγές και τα ιδιωτικά που κινητοποιούμε για την αποθήκευση και ότι με αυτόν τον τρόπο θα το καταφέρουμε. Προφανώς η κρίση είναι στον ακροατή και στον πολίτη.
0: Θέλω να σε ρωτήσω εάν υπάρχουν εκτιμήσεις για το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες μέσα στο χειμώνα, δηλαδή σε σχέση με το ρεύμα, αλλά να πάμε και στα καύσιμα. Πρώτα, ξέρω ότι σε κρατάω τώρα εκτός της ενημέρωσης, αλλά ο κύριος Παπασταύρου, ένα μικρό απόσπασμα από τον Υπουργό.
10: Από ακριβότερη στη χονδρική είμαστε τώρα κάτω από το μέσο όρο ή στο μέσο όρο. Ολιστικά επιχειρούμε να κάνουμε μια συνολική προσέγγιση σε όλα τα σημεία που μπορούμε για τη μείωση του κόστους, με δράση εξοικονόμησης, με ευελιξία στην κατανάλωση και με παραγωγή ή αποθήκευση για ίδια χρήση.
0: Αυτά είπε ο Υπουργός. Υπάρχουν εκτιμήσεις για τους επόμενους μήνες, Νίκο?
9: Οι τιμές του ρεύματος αυτή τη στιγμή επηρεάζονται πάρα πολύ από την τιμή του φυσικού αερίου. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό προκαλεί επιβάρηση. Η τιμή του φυσικού αερίου είναι 120% ακριβότερη από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα. 123 για την ακρίβεια. Είναι πάνω τα 75 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα. Άρα έχουμε πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο, γιατί είναι η τεχνολογία η οποία μπαίνει όταν σταματούν τα φωτοβολταϊκά τη νύχτα και η τιμή και ο υπολογισμός της τιμής του ρεύματος βγαίνει από αυτήν την τεχνολογία. Άρα αυτό το σκηνικό, το πάνω από 100 ευρώ, το οποίο διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα μέση τιμή χώρας, φαίνεται ότι παγιώνεται και θα δούμε και παραπάνω ενδεχομένως, 120 και 130 σε μέσα επίπεδα. Το θέμα είναι πώς σχεδιάζει, γιατί ακόμα η κυβέρνηση περιμένει και την Ευρώπη για να δει ακριβώς πώς θα κινηθεί. Για την ώρα λέει ότι, και αναφέρει για παράδειγμα, καλές περιπτώσεις του ανταγωνισμού, όπως την περίπτωση της ΔΕΗ, που δίνει αυτό το σταθερό με τα 11,5 λεπτά. Παρεμπιπτόντως, εκεί είναι παρήγορο ότι ένας στους τρεις συμπολίτες μας έχουν επιλέξει τα μπλε τιμολόγια, τα σταθερά των προμηθευτών, των προμηθευτικών επιχειρήσεων. Και αυτό είναι εξαιρετικά καλό νέο. Το πρόβλημα το μεγάλο επίσης είναι στα καύσιμα. Εκεί,
0: εκεί
9: πραγματικά κοιτούσα τώρα πριν βγούμε, εκεί μέσα στην ένταξή μου και για να ξέρω τα μεγέθη. Είναι αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη, η μέση τιμή χώρας. 2,09.
0: Μισό λεπτό.
9: Και 2,06.
0: Μισό λεπτό, γιατί όπως ξέρεις, εγώ το χτίζω το μαγκαζίνο μαζί σου. Ο κύριος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ήταν στο Action μαζί με τον κύριο Ασμάτογλου, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky. Επικεντρώνεται ο κύριος Ασμάτογλου κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανση.
1: Τα καύσιμα αυξάνουν την τιμή τους, γιατί τροχιοδεικτικό όλης της ενέργειας είναι το φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο και η βενζίνη είναι αυτά που είναι σε ζήτηση και αυτό αυξάνει την τιμή τους συνέχεια. Βασανιστικά βλέπουμε και την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent να αυξάνεται. Πλησιάζουμε τα 100 δολάρια και αν ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια θα είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση τους επόμενους μήνες.
11: Πετρέλαιο θέρμανσης υπό τις σημερινές συνθήκες 1,5.
12: 1 ευρώ και 95 λεπτά με τις σημερινές συνθήκες. Και μην ξεχνάτε ότι 1,80 έκλεισε έτσι τον Απρίλιο μήνα.
0: Ακούσατε τον κύριο Παπαγεωργίου και τον κύριο Ασμάτογλου να μιλάνε για τις τιμές των καυσίμων και για το πετρέλαιο θέρμανσης που, επαναλαμβάνω, μπήκαμε στο Σεπτέμβριο και οπωσδήποτε αρχίζει να απασχολεί τα νοικοκυριά. Εγώ, Νίκο, πριν για να ζητήσω το σχόλιο συνολικά, δείτε τώρα την επίπτωση σε μια κατηγορία επαγγελματιών. Ο κύριος Καπλάνης είναι πρόεδρος των Αρτοπιών Αθηνών και είπε:
13: το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο προμηθευόμασταν στα 1,40 και αυτή τη στιγμή έχει 2 ευρώ στην Αγγλία, το ρεύμα που ξεπερνάει τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα και έχουμε και αυξήσεις 50% και επάνω στο φυσικό αέριο. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση και ξαναπροχωράμε σε αυξήσεις.
0: Λένε τώρα οι αρτοποιοί, που είναι μια κατηγορία η οποία δεν ξέρω, προφανώς θα ακολουθήσουν και άλλες, μην αντέχοντας αυτό το κόστος.
9: Όχι, πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα ότι οι αρτοποιοί είναι ενεργοβόρες μικρές επιχειρήσεις και με τεράστιο συμβολή της ενέργειας στο τελικό κόστος παραγωγής τους. Είναι σημείο μη αμφισβητούμενο. Και επίσης το γεγονός ότι ακόμα και στην κρίση του 2022-2023 χρειάστηκε κοινοτικό πρόγραμμα και πολλή φασαρία, γιατί μπλέκουμε στους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται ενίσχυση άνθρωποι. Δεν το συζητάμε τώρα. Αυτή είναι η κατηγορία έως 35 KVA που λέμε, οι οποίοι είναι η ραχοκαλιά. Αυτοί είναι οι μικρομεσαίοι, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ ανάγκη αυτή τη στιγμή, γιατί πλήττονται από το κόστος. Συζητάμε άλλα πράγματα και δεν συζητάμε αυτά τα οποία είναι τα κανονικά.
0: Η ανάλυση που άκουγα το πρωί που έκανε στον Άρη Πορτοσάλτε δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξία ό,τι αφορά τα καύσιμα.
9: Κοίτα, η πορεία αυτή τη στιγμή, το 1,95, μ' άρεσε πάρα πολύ παρεμπιπτόντως η πρόβλεψη του Γιώργου Ψάλτη νωρίτερα. Πλέει 1,50 και εγώ τα άκουσα το 1,95, φαντάζομαι θα εντυπωσιάστηκε όπως όλοι μας εντυπωσιαστήκαμε. Το 1,95 δεν είναι κάτι που παλεύεται στο πετρέλαιο θέρμανσης με συμβατικό τρόπο. Δηλαδή εδώ θα χρειαστούν πολλά πράγματα. Εδώ θα χρειαστεί η συνεισφορά των δηληστηρίων, η οποία υπάρχει ήδη για τον ντίζελ και για την αμόλυβδη. Θα χρειαστεί η συνεισφορά μεγάλη του κράτους. Θα χρειαστεί ένα γενναίο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι ενισχυμένο παρεμπιπτόντως φέτος ήδη προκαταβολικά με χρήματα από το Ταμείο Απαθρακοποίησης κατά 350 εκατομμύρια ευρώ. Άρα θα έχουμε και νέες κατηγορίες και υψηλότερη ενδεχομένως επιδότηση. Το θέμα είναι ότι την επιδότηση αυτή δεν την παίρνουν όλοι. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι στον ντίζελ, για παράδειγμα, η επιδότηση απλώς έρχεται να περιορίσει μέρος της πολύ μεγάλης επιβάρυνσης, διότι η οποία τι κάνει, μέσω του ντίζελ περνάει στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Και αυτές οι επιβαρύνσεις, είναι το πιο σημαντικό, δεν τις έχουμε δει. Αυτές οι επιβαρύνσεις υπάρχουν μια σειρά από προϊόντα, με πρώτα τα ενεργειακά, αλλά υπάρχει και σε αγροτικά προϊόντα το ίδιο συμβαίνει. Έχουν ανέβει διεθνώς το τελευταίο εξάμηνο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά κύριο λόγο, αλλά και άλλων περιφερειακών συγκρούσεων και προβλημάτων. Έχουν ανέβει από 30 έως 123% που έχει ανέβει το φυσικό αέριο, που έχει τη μεγαλύτερη αύξηση. Όλα αυτά θα τα δούμε μέσα στο χειμώνα να κορυφώνονται και να περνούν στη ζωή μας. Δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα παρεμπιπτόντως. Για διάφορους λόγους, για διάφορες αιτίες, απορροφήσανε, ενδεχομένως φοβήθηκαν και πολύ κλάδι την κατανάλωση ότι μπορεί να υποχωρήσει.
0: Ναι, μπορεί να υποχωρήσει.
9: Ενδεχομένως λόγους, για διάφορες αιτίες, απορροφήσανε.

0: καλά τα νέα και δεν προδιαγράφεται και αισιόδοξο το μέλλον, το προσεχές μέλλον τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, σε μια εξαιρετικά σημαντική κίνηση στο πεδίο της γεωστρατηγικής και της διπλωματίας είναι η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο και έρχεται σε μια χρονική στιγμή που οι προκλήσεις στη γειτονιά μας αυξάνονται και η Αίγυπτος δεν είναι της παρούσης, αλλά για μια σειρά από πάρα πολλούς λόγους είναι μια χώρα που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Στην Αίγυπτο με τον Πρωθυπουργό είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Πριν από μία ώρα περίπου ολοκληρώθηκε το τετατέτ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Φατάχ Αλ-Σίσι. Στο αεροδρόμιο υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό ο Υπουργός Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Αιγύπτου, διότι την ατζέντα προβάλλει ως κυρίαρχο θέμα το ζήτημα της ενέργειας. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε ότι ήδη από πλευράς Κυπριακής έχει προειδεάσει ο Νίκος Χρυστοδουλίδης ότι θα συζητηθεί και η συμφωνία της ΜΕΚΑ. Σε κάθε περίπτωση, η άτυπη τριμερής που μόλις τώρα ξεκίνησε δεν θέλει να αντιπαραβληθεί από κανένα μέρος της, μέλος της μεσοχωρής, με τη συμφωνία της ΜΕΚΑ. Άλλωστε και η Αίγυπτος βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επίθεσης γοητείας της Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση όμως εκείνο το οποίο τίθεται ψηλά από αιγυπτικής πλευράς είναι η αύξηση του συντονισμού στο επίπεδο της Τριμερούς για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά κυρίως στο σκέλος της ενέργειας. Μένει να δούμε βέβαια και στις δηλώσεις που θα γίνουν από τους τρεις ηγέτες σε περίπου 3/4 ποιο θα είναι το στίγμα που θα δοθεί. Όμως σε αυτό το πεδίο πρέπει να σου πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη δώσει ένα στίγμα, ότι δηλαδή η συμφωνία της ΜΕΚΑ δεν μεταβάλλει την ελληνική στρατηγική. Άλλωστε ο ίδιος θα βρίσκεται μέσα στις επόμενες ημέρες στη Σαουδική Αραβία και η οποιαδήποτε προσέγγιση του Ριάντ από την Άγκυρα δεν επηρεάζει τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας. Πρέπει να σου πω επίσης ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και το κλίμα εδώ πέρα, μεταφέροντάς σου μία εικόνα στους αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελ Αλαμέιν προς την θερινή έδρα της Αιγυπτιακής Προεδρίας. Υπάρχουν υπερυψωμένες διαφημιστικές ταμπέλες με τη φωτογραφία του Έλληνα Πρωθυπουργού, προμοτάροντας και την παρουσία του εδώ στην Αίγυπτο για τρίτη φορά, να πούμε, σε λιγότερο από έναν χρόνο.
0: Μάλιστα, είναι μια θερμή υποδοχή. Οπότε, να δούμε τι θα βγει και από τις... Θα γίνουν δηλώσεις, γνωρίζεις, Γιώργο?
1: Ακριβώς, Σπύρο. Σε περίπου 3/4 θα παραχωρήσουν δηλώσεις οι τρεις ηγέτες στους εκπροσώπους του τύπου. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα και νωρίτερα, μόλις ξεκίνησε η άτυπη τριμερής, υπάρχει μια χρονική μετατόπιση στην ένταξη του προγράμματος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου θα μας ενημερώνει και συνέχεια και τις εκπομπές του Sky. Το σχολίασε την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Σχολίασε ο κύριος Άγγελος Ρήγος, ο καθηγητής. Το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky.
2: Δεν είναι μόνο τα δεδομένα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Υπάρχει μια ευρύτερη προσπάθεια για ανατροπή ισορροπιών, νέων συμμαχιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τουρκία κινήθηκε προς τη λογική της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ. Είχαν προσπαθήσει να πάρουν την Αίγυπτο συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, συμμετείχε στις συζητήσεις, τελικώς δεν μπήκε. Η εκτίμηση είναι ότι δεν μπήκε γιατί ακριβώς σκέφτηκε ότι δεν θέλει να σπάσει τις σχέσεις της με Ελλάδα και Κύπρο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' επέκταση. Οπότε η σημερινή συνάντηση είναι εξαιρετικά σημαντική.
0: Την ίδια στιγμή, δηλαδή τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αίγυπτο, ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, βρίσκεται στην Ιταλία. Βρίσκεται στην Ιταλία γιατί σήμερα υπογράφεται η συμφωνία για να αγοράσει η Ελλάδα από την Ιταλία τις φρεγάτες, δύο φρεγάτες, ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργκαμίνη, συνοδευόμενος από τους αρχηγούς ΓΕΘΑ και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Ο Υπουργός Άμυνας θα συναντάται με τον ομόλογό του, τον κύριο Κροσέντο, στο Ιταλικό Υπουργείο. Θα είχαν μια κατηδίαν συνάντηση εκτός από τα διμερή συζήτησαν και σε μια ατζέντα που περιείχε και άλλα θέματα όπως την κρίση με τη Συνατολή και την Ουκρανία. Δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας:
3: Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι ναυτικά έθνη, μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό θαλάσσιο χώρο στην κεντρική και στην ανατολική Μεσόγειο. Από κοινού έχουμε περίπου το 90% του εμπορικού ευρωπαϊκού στόλου. Άρα η κοινή γεωγραφία μας δημιουργεί και μια κοινή ευθύνη για την ασφάλεια των θαλασσίων οδών, για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, για την προστασία των ενεργειακών και εμπορικών ροών και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

0: περιοχής μας.
1: Οι δύο φρεγάτες θα φέρουν υπερσύγχρονο οπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόστος για τα δύο πλοία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 460 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικαστική μας συντάκτρια τώρα, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί έχουμε την παραπομπή τεσσάρων αστυνομικών, για κακούργημα μάλιστα, τεσσάρων αστυνομικών για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Θυμάστε την κοπέλα που είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων ζητώντας βοήθεια και τη δολοφόνησε μπροστά στο τμήμα, μπροστά στους φρουρούς του τμήματος, τη δολοφόνησε ο πρώην σύντροφός της. Και τώρα λοιπόν παραπέμπονται τέσσερις αστυνομικοί επειδή τους καταλογίζεται ότι δεν χειρίστηκαν όπως έπρεπε την υπόθεση της Γρίβα, της δολοφονηθήσης, με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμυλικών της Αθήναν δείχνουν εδόλιο στις τέσσερις κατηγορουμένες, το εδόλιο του Μητρόπου του Δικαστήριου της Αθήνας, για να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως. Θυμίζουμε ότι η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα είχε γίνει έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Εναργύρων 1η Απριλίου 2024. Ποιοι είναι τώρα αυτοί οι τέσσερις αστυνομικοί? Είναι η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Θυμίζουμε, Σπύρο, ότι τότε είχε πει ότι η Κυριακή τον είχε καλέσει και ζητούσε.
1: Και της είχε πει αυτό το περίφημο «δεν είναι ταξί το 100».
2: Έτσι, έτσι, ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες στο βούλευμα, αναφέρουν οι δικαστές ότι οι κατηγορούμενοι ενεργώντας από πρόθεση διαπαραλήψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που τέχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης. Για το σκοπό του αστυνομικού τμήματος αναφέρει ότι δεν ήταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε τον πρώην σύντροφο της καταγγέλουσας ότι ήταν σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο, ότι κινείται πεζός και έφερε μαχαίρι. Για την επόπτρια αναφέρεται ότι αν και η Κυριακή Γρίβα κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της ότι ήταν έξω από το σπίτι της και ζητούσε αστυνομική συνοδεία, περιπολικό δηλαδή, επειδή φοβόταν, δεν τη βοήθησε. Για την αξιωματικό υπηρεσία αναφέρεται ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με το κέντρο άμεσης δράσης για να εντοπίσουμε το δράστη, ενώ έπρεπε να μεριμνήσει για περιπολικό που ήταν διαθέσιμο εκείνη την ώρα για να μεταφέρει τη Γρίβα στο σπίτι της. Και για τον τηλεφωνητή αναφέρουν οι δικαστές ότι έπρεπε να εκτιμήσει την βαρύτητα των καταγγελιών της 28χρονης, να προωθήσει την υπόθεση ως κάρτα υψηλής προτεραιότητας για να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της.
1: Τα ζήγησαν όλα οι δικαστές μετά από αρκετούς μήνες από ό,τι αντιλαμβάνομαι εξέταση όλων των στοιχείων και παραπέμπουν αυτούς τους τέσσερις αστυνομικούς σε δίκη προκειμένου να λογοδοτήσουν γιατί δεν έκαναν κάτι ούτως ώστε να σωθεί η κοπέλα. Νομίζω ότι δεν απέχει η πρότασή τους, παρότι δεν είμαστε δικαστές, Έλενα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, δεν απέχει από το δημόσιο αίσθημα. Το πώς μια κοπέλα πηγαίνει σε ένα τμήμα να ζητήσει βοήθεια και καταλήγει νεκρή μπροστά σε αστυνομικούς, δεν απέχει πολύ από το δημόσιο αίσθημα η παραπομπή τους σε δίκη.
2: Ήταν το τελευταίο καταφύγιο της Κυριακής. Αυτό έπρεπε να κάνει, αυτό έκανε.
1: Και κατέληξε νέκρη. Ναι. Σε ευχαριστώ Ελένα, να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη, ο δικηγόρος της μίλησε, ο δικηγόρος της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα, ο κύριος Απατσίδης, στο Action.
3: Και αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι το συνέστημα της μητέρας για ένα πράγμα. Δεν μπορεί να αντιληφθεί πως 3 χρόνια σχεδόν μετά την δολοφονία αυτή, ο κρατούμενος και πρωτόδικα καταδικασμένος σε ισόβια κάθερση παραμένει νεκτή την ποινή του ευνοϊκά στο ψυχιατρίο κρατουμένων Κορυδαλλού.
1: Δεν θα μείνουμε άπραγοι σε ενέργειες εχθρικές που μας περικυκλώνουν την Τουρκία. Το είπε χθες το βράδυ ο Ερντογάν, δείχνοντας Ελλάδα και Ισραήλ. Σε λίγο ο Μανώλης Κωστέρης μαζί μας.
0: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
1: Προαναγγείλαμε Μανώλη Κωστίδη λίγο πριν τις διαφημίσεις και είναι μαζί μας ο Μανώλης. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε από τη μια πλευρά αυτές τις δηλώσεις Ερντογάν με το αφήγημα περικύκλωσης της Τουρκίας από εχθρικές δυνάμεις, δείχνοντας προφανώς συγκεκριμένες χώρες. Από την άλλη αντιλαμβάνομαι, Μανώλη, επειδή είπε στην αντίληψή μου και μια επικοινωνία Φιντάν με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών, ότι αυτή την ώρα τα ραντάρ της Τουρκίας είναι στραμμένα και προς την Αίγυπτο, οπωσδήποτε, έτσι δεν είναι?
15: Οπωσδήποτε, διότι αυτή τη στιγμή έχει πετύχει κάτι. Έχει άριστες σχέσεις με το Ισραήλ και παράλληλα έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις και με την Αίγυπτο. Και σήμερα και ο κ. Μητσοτάκης μαζί με τον πρόεδρο της Κύπρου και τον πρόεδρο της Αιγύπτου θα έχουν αυτή τη συνάντηση που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Είναι μια χώρα η Αίγυπτος που προσπαθεί να την τραβήξει το άρμα της η Τουρκία, να τη βάλει και στη συμφωνία της Μέκας. Έχει αναπτύξει εμπορικές δραστηριότητες, ακόμα και στο κομμάτι της πολεμικής, αμυντικής βιομηχανίας. Έχουν πυκνώσει, είναι αλήθεια, οι σχέσεις με ανταλλαγές επισκέψεων. Παρ' όλα αυτά, η Αίγυπτος δείχνει ότι ακόμη δεν θέλει, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο και τη χρονική στιγμή, να εμπλακεί περισσότερο.
15: Όχι, δεν θέλει, γι' αυτό και κράτησε κάποιες ισορροπίες.
1: Ναι.
15: Και αυτό που ενοχλεί την Τουρκία, βεβαίως υπάρχει η συμφωνία της Μέκας, αλλά αυτό που δεν έχει η συμφωνία της Μέκας και οι χώρες είναι το ναυτικό. Στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτή τη στιγμή, οι ναυτικές δυνάμεις που είναι ισχυρές, να πούμε, ή συνεργάζονται, είναι της Ελλάδος, της Κύπρου, και βεβαίως η Κύπρος είναι σαν σαν ολόκληρη φρεγάτα από μόνη της, αλλά και το Ισραήλ, και από εκεί η Τουρκία, ναι, έχει τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, τα οποία όμως δεν μπορούν να ενισχύσουν την Τουρκία σε Ανατολική Μεσόγειο όπως θα ήθελε.
1: Ναι. Οι δηλώσεις του Ερντογάν πιστεύεις ότι αποσκοπούσαν ή στόχευαν ευθέως Ελλάδα και Ισραήλ με αυτό που λέει για την περικύκλωση Μανώλη?
15: Ναι, αλλά δεν το είπε, γιατί προφανώς έχουν δοθεί κάποια μηνύματα ότι δεν πρέπει να δίνει κι άλλο την κατάσταση στην περιοχή. Και δεν, τα μηνύματα αυτά δεν πρέπει να έρχονται από Ελλάδα ή από Ισραήλ, ενώ από πιο μεγάλες χώρες. Γι' αυτό το λόγο έστειλε ένα μήνυμα και προς εσωτερικό αλλά και προς εξωτερικό. Είναι μια συνεχόμενη κατάσταση που, όπως διαβάζει η Τουρκία, περί περικύκλωσης και περί σφετερισμού των δικαιωμάτων της στην περιοχή.
1: Ναι. Και είχαμε τέλος και μια ανακοίνωση για κατακόρυφη αύξηση των αμυντικών δαπανών από την Τουρκία, Μανώλη.
15: 229%. Ένα τεράστιο ποσοστό στην επόμενη τριετία στο μεσοπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης. Δήλωσε ότι η Τουρκία στοχεύει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες κατά 229% λόγω των αναγκών, και στόχο έχει να ενισχύσει και την αμυντική βιομηχανία περαιτέρω, αλλά και να ενισχύσει και την άμυνά της λόγω των εξελίξεων στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης, όπως πάντοτε, κάθε λίγο μετά τις 2.30 κάθε μέρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με τις πληροφορίες του, το ρεπορτάζ του, τις αναλύσεις του. Και από την άλλη, ο κ. Άγγελος Ρήγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, στον τηλεόραση του Sky ήταν το πρωί.
16: Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Τούρκοι είναι διατεθειμένοι να συντηρήσουν την κρίση, την ένταση, αλλά όχι πολεμική κρίση. Εκείνο που τους τρελαίνει κατά κυριολεξίαν είναι το θέμα της ασπίδας του Αχιλλέα. Αισθάνονται ότι περικυκλώνονται κατά μήκος όλων των θαλασσίων ορίων τους σε Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο από οπλικά συστήματα του Ισραήλ. Το καλώδιο δυνητικά προσφέρει τη δυνατότητα για να υπάρξει θερμοεπεισόδιο δυνητικά.
1: Ακούσαμε τον κύριο Συρίγο και ο κύριος Μπελεγράτης, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
17: Σε αντικείμενες ακτές, εάν κάποιος φωνάξει και από τη δική μας πλευρά, ενδεχομένως ή μάλλον σίγουρα θα ακουστεί και στην απέναντι. Το Καστελόριζο, όπως ξέρουμε, έχει δυνητική ΑΟΣ, η οποία έχει δυνατότητα και να περικλείσει και χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων.
1: Και επιστρέφουμε για να δούμε αυτή την περίφημη ιστορία με τις απάτες. Χρησιμοποιώντας διάφορα εφάνταστα σενάρια, οι επιτίδιοι για να εξαπατήσουν τους συμπολίτες μας, είτε εμφανιζόμενοι ως λογιστές, είτε εμφανιζόμενοι ως αστυνομικοί, ακόμη και ως κακοποιοί. Το είδαμε και αυτό να συμβαίνει στις τελευταίες περιπτώσεις. Έχουμε μια περίπτωση στη Λαμία. Είναι μαζί μας στο ντύο η Σοφία Γαλάνη. Καλώς ήρθε, Σοφία. Αλλά θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε από τα νέα εμφάνταστα σενάρια που εμφανίστηκαν προσφάτως.
18: Η αλήθεια είναι ότι έχουν πολλές ιδέες οι απατεώνες. Πήρε, γιατί μετά την περίπτωση του fake Ronaldo, όλοι τη θυμόμαστε, με το βίντεο αυτό το οποίο είχαν κατασκευάσει, είχαμε αυτή τη φορά νέα απάτη. Αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας η επιτίδη το όνομα του Παύλου Ντεγκρές, παρακαλώ. Μία γυναίκα παραλίγο να πέσει θύμα απάτης από συγκεκριμένους, από αγνώστους, οι οποίοι της υποσχέθηκαν το ποσό των 26.000 ευρώ, ζητώντας της βέβαια πρώτα να καταβάλει χρήματα για το υποτιθέμενο άνοιγμα λογαριασμού.
1: Δηλαδή ο Ντεγκρές της πρώην βασιλικής οικογένειας εμφανίστηκε σε αυτή τη γυναίκα και της λέει τι, ότι εγώ αποφάσισα να σου δώσω χρήματα, αλλά δώσε μου και εσύ κάτι.
18: Για την ακρίβεια, την πήρε ένας άγνωστος στο τηλέφωνο και της είπε ότι τηλεφωνεί εκ μέρους του Παύλου Ντεγκρές, ο οποίος αποφάσισε να ευεργετήσει κάποιους Έλληνες, ουσιαστικά δίνοντάς τους ένα διόλου ομιλητέο ποσό χρημάτων. 26.000 ευρώ, μάλιστα, της είπε, αλλά θα έπρεπε να καταβάλει πρώτα χρήματα για να ανοίξει ο υποτιθέμενος λογαριασμός. Αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να τα καταβάλει η ίδια. Περίπου 350 ευρώ, της είπε αρχικά ότι θα πρέπει να καταβάλει. Η ίδια, βέβαια, ευτυχώς κατάλαβε εκεί ότι κάτι μάλλον δεν πάει καλά. Σου είπε από πού και σπου ο Παύλος Ντεγκρές τώρα να βρει και εμένα και να μου ζητάει μάλιστα και χρήματα για να ανοίξουμε λογαριασμό. Εκεί λοιπόν άρχισαν να μιλάνε επί ένα μήνα, να σου πω.
1: Μισό λεπτό, θέλεις να την ακούσουμε όπως τα εξιστορεί η ίδια για να συνεχίσουμε μετά το ρεπορτάζ?
19: Καλημέρα σας, κυρία μου. Έχω επιλέξει, θέλω να βοηθήσω κάποιους Έλληνες με ένα ποσό σεβαστό. Λέει, έχω επιλέξει να δώσω 26.000 στον καθένα. Με πήρε μετά από λίγο ένας κύριος στο Viper όμως και μου λέει καλημέρα σας, από τον πρίγκιπα Παύλο σας παίρνω και θέλω να μου πείτε κάποια στοιχεία για να σας κάνουμε τη μεταβίβαση των χρημάτων. Είναι, μου λέει, πρέπει να καταθέσετε 350 ευρώ. Δεν γίνεται, δεν έχω, του λέω, και μου λέει περιμένετε λίγο. Και ύστερα από λίγο με καλούν στο Viper, βλέπω τον Παύλο όντως, ναι, αλλά το στόμα του δεν ακούγονταν η φωνή του, ανοιγόκλεινε μέσα να μου μιλούσε.
1: Και πάλι έχουμε περίπτωση τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή πήρε κάποιος την εικόνα του Παύλου και με τεχνητή νοημοσύνη εμφανίστηκε να της ζητάει χρήματα. Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι μάλλον η μόνη περίπτωση που είχαμε με το κάποιος να εμφανίζεται ως επώνυμος και να ζητάει χρήματα.
18: Έχει γίνει αυτό και με τον Keanu Reeves, να σου πω, το γνωστό ηθοποιό του Hollywood. Μια γυναίκα, μάλιστα, να σου πω ότι είχε πέσει θύμα απάτη στην Κρήτη. Είχε η επιτίδη, την κατάφεραν, χρησιμοποιώντας το όνομα του Keanu Reeves, όλοι τον ξέρουμε από τις ταινίες του, να τους δώσει, παρακαλώ, το ποσό των 150.000 ευρώ. Και μάλιστα δεν ήταν το μόνο θύμα. Είχαν προσπαθήσει να εξαπατήσουν κι άλλο κόσμο. Έχει μιλήσει ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, ο κ. Καλιακμάντζη.
1: Θα τον ακούσουμε τον κύριο Καλιαγμάνη, αλλά φαντάζομαι συμφωνεί σε κάποιους που μας ακούν και τώρα μπορεί να προκαλεί φημιδία, ίσως και κάποιο χαμόγελο. Αλλά για τον άνθρωπο ο οποίος υφίσταται αυτή τη δοκιμασία και την απάτη και χάνει πάρα πολλά χρήματα, είναι μια δραματική κατάσταση. Εντάξει, μπορεί να περιέχει το στοιχείο, επαναλαμβάνω, του αστείου, κάποιος να εμφανιστεί ως Keanu Reeves ή ξέρω εγώ ως Decres. Αλλά για την οικογένεια οι συνέπειες είναι δραματικές. Γιατί μας είπες πόσα χρήματα θα
18: έδωσε. 150.000 ευρώ τότε από εκείνη τη γυναίκα στην Κρήτη. Δεν είναι λίγο το ποσό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό και ξέρεις τι γίνεται τώρα. Εάν δεν τους πιάσουν και ποτέ, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, κάποιοι δεν έχουν πιαστεί ποτέ.
1: Ισχυρό, θα έλεγα.
18: Δεν τα ξαναβρίσκεις και ποτέ αυτά τα χρήματα.
1: Ο κύριος Καλιακμάνης.
20: Κάποιοι πείθονταν πριν που δεν προσομοίαζε η φωνή με κάποιον γνωστό ανθρώπων. Και χωρίς να έχουν εικόνα και έδιναν χρήματα προκειμένου να βοηθήσουν γιατί είχε οικονομικό πρόβλημα ο Keanu Reeves ή κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, γιατί τα έχω ζήσει αυτά και με έχουν πάρει τηλέφωνο και μάλιστα επέμενε μια κυρία ότι μιλάει με τον Keanu Reeves και ότι της είχε ζητήσει χρήματα, του έδωσε 500 ευρώ.
1: Degres, Keanu Reeves. Στη Λαμία δεν είχαμε κάποιον επώνυμο. Στη Λαμία ήταν μια κλασική μέθοδο, νομίζω.
18: Στη Λαμία ήταν η μέθοδος του δορυφόρου της εφορίας. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Είναι και στη Βιωτία το έχουμε δει και στη Φθιώτιδα και σε άλλες περιοχές. Ότι δήθεν περνάει δορυφόρος της εφορίας και βλέπει τα κοσμήματά σας, τα χρήματά σας, τα ξαφικά σας. Αυτή την περίπτωση όμως οι επιτίδιοι έπεσαν εκείνη θύμα του υποψήφιου θύματός του. Είχαν βάλει στο στόχαστρο έναν 67χρονο. Τον πήραν τηλέφωνο, δήθεν ως τον πήρε και του είπε ότι είμαι ο λογιστής. Δήθεν και ότι θα πρέπει να βάλετε τα χρήματα και τα κοσμήματα και να τα αφήσετε σε εξωτερικό χώρο για να τα δει δήθεν ο δορυφόρος της εφορίας, να περάσει από πάνω και να τα δει. Κατάλαβε όμως ο 67χρονος ότι πρόκειται για πάτη και σε συνεννόηση με τους αστυνομικούς τους παγίδευσε. Τους είπε δήθεν ότι έβαλε μέσα σε σακούλα 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες, αξία συνολικής άνω των 74.000 ευρώ. Μέσα σε σακούλα όμως είχε βάλει πέτρες και καλαμπόκια. Καμία σχέση με τα χρήματα. Τους είπε ότι έβαλε τη σακούλα στο συμφωνηθέν σημείο. Όταν πήγανε εκείνοι όμως εκεί, τους περίμεναν οι αστυνομικοί φυσικά και τους συνέλαβαν. Οι απίστευτοι ισχυρισμοί τώρα στο δικαστήριο των δύο αδρών και της γυναίκας που συνελήφθη ότι χάθηκαν δήθεν στην περιοχή, ότι πήγαιναν για παλιοσίδερα και έψαχναν δήθεν κάπου να φάνε γουρουνοπούλα. Το δικαστήριο πάντως δεν πίστηκε και τους καταδίκασε πάντως.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη. Εξιχνιάσεις τέτοιων υποθέσεων όμως έχουμε και σε άλλες περιοχές. Η Ελένη Παρασκευοπούλου, η ανταποκρίτριά μας τώρα στην Πάτρα, που μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές να αναδείξουμε υποθέσεις σαν και αυτή που μας είπε η Σοφία Γαλάνη στην Λαμία. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για τις υποθέσεις. Και ευτυχώς καταγράφουμε και κάποια περιστατικά εξιχνιάσεων. Γιατί η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα σε κάθε υπόθεση που προκύπτει μέχρι να φτάσει στην άκρη του μήματος. Δύο περιπτώσεις λοιπόν τηλεφωνικής απάτης στον πύργο που έγιναν τον Ιούλιο, τον περασμένο Ιούλιο, εξιχνίασε υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνιάσεων εγκλημάτων στον πύργο. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, οι δράστες τηλεφωνούσαν, είχαν τηλεφωνήσει σε γυναίκες, προσποιήθηκαν τους λογιστές με το πρόσχημα αυτή τη φορά της αποφυγής προστίμου. Κατάφεραν στη μία περίπτωση στον Άγιο Ηλία Πύργου, να την πείσουν και να βγάλει κοσμήματα έξω από το σπίτι, αρκετά μεγάλη αξία. Ένα αλλοδαπό ο κατηγορούμενο μαζί με τον συνεργό του, ο οποίο πέρασε μάλιστα από το σημείο μεταξύ και πήρε τα κοσμήματα που είχε βγάλει η γυναίκα σε σακούλα έξω από το σπίτι. Δεύτερη περίπτωση αφορά γυναίκα στον πύργο, η οποία επίσης παρέδωσε κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ, τα οποία επίσης είχε αφήσει έξω από την κατοικία της, και πέρασε ένας άνδρας και τα πήρε μαζί με ένα δεύτερο άτομο. Είναι οι δύο υποθέσεις λοιπόν που έχουν σχηματιστεί δικογραφίες, ξέρουμε ποιοι είναι οι δύο άνδρες που ενήλικαν σε βάρος των δύο γυναικών. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν εντοπιστεί όλα αυτά.
1: Αλλά έχει τα στοιχεία της αστυνομία, οπότε τους ψάχνει τώρα και...
21: Όχι, έχουμε τις δύο υποθέσεις και αναμένεται να υπάρξει η διαδικασία με την υποβολή της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος των δύο ανδρών και να πούμε ότι είναι ένας αλλοδαπός και ένας μεδαπός. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί η υπόθεση μέσω της δικογραφίας που θα δοθεί εκεί.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Ήταν η Ελένη Παρασκευοπούλου, η ανταποκριτριά μας στην Πάτρα, για μία ακόμη από αυτές τις γνωστές υποθέσεις απάτης. Και εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Είχαμε ακόμη ένα ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό ανήλικης, με πατίνι. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο. Γεια Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Άλλο ένα σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, αυτή τη φορά στην Τίνο, με μία 14χρονη να τραυματίζεται βαριά και να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Mm-hmm. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 14χρονη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη, όταν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσαν στο δόστρωμα. Η οδηγός του πατινιού βρέθηκε ελαφρά τραυματισμένη, ενώ η 14χρονη συνεπιβάτης της μεταφέρθηκε από την Τίνο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Δεν είναι όμως δυστυχώς, Σπύρο, μόνο το περιστατικό αυτό με το πατίνι και έναν ανήλικο να τραυματίζεται. Στις τελευταίες 15 μέρες είναι το τέταρτο σοβαρό περιστατικό με ανήλικο και πατίνι. Και ενώ είναι σε ισχύ ο νόμος που απαγορεύει τα πατίνια σε παιδιά κάτω των 17 ετών.
1: Όχι υποτίθεται, έχει περάσει ένας νόμος που απαγορεύεται η χρήση τους από ανήλικους, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι συνεχίζουν να τα χρησιμοποιούν και μάλιστα να έχουμε και
2: ένα
1: τόσο
2: σοβαρά
1: ατυχήματα.
2: Ένα από αυτά τα παιδιά μάλιστα έχασε και τη ζωή του και σύμφωνα με τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, το πρώτο εξάμηνο του 2026, 300 παιδιά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία.
1: 300 σε ένα εξάμηνο.
2: Ακριβώς. Το πρώτο εξάμηνο του έτους αυτού. Μεταφέρθηκαν
1: σχεδόν
2: σε νοσοκομείο.
1: Ημέρα, δηλαδή.
2: Ναι. Αλλά με ελαφρύτερο τραυματισμό, αλλά δυστυχώς πολύ πιο δύσκολα. Ο ίδιος μάλιστα, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Open, τόνισε τη δυσκολία στο να αντιθασευθεί αυτό το φαινόμενο, εφιστώντας μάλιστα την προσοχή στους αρμόδιους για εντατικοποίηση των ελέγχων.
1: Σε ευχαριστούμε. Μπορούμε να τον ακούσουμε, νομίζω.
3: Στις 15 τελευταίες μέρες είναι το τέταρτο σοβαρό περιστατικό που συμβαίνει με πατίνι σε ανήλικο παιδί.
21: Και
3: είναι σύγχρονες
21: σκοτώστερες.
3: Πρέπει να εξαφανιστούν. Όσο είναι τα πατίνια και μπορεί να νοικιάσει ο καθένας, είναι δύσκολο και ο γονέας, αλλά και η αστυνομία να επιβλέπει όλους τους δρόμους.
1: Είπαμε ότι συνεχίζεται η χρήση τους παρά τις προσπάθειες που κάνει η αστυνομία, που κάνει η τροχέα, και αυτό αποδεικνύεται και μέσα από παραβάσεις που καταγράφονται, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, και όπως είπε και ο κύριος Γιαννάκος, δεν μπορεί να υπάρχει παντού ένας αστυνομικός. Ναι. Ωστόσο, από τότε που ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου, από τα μέσα Ιουλίου δηλαδή μέχρι και σήμερα, έχουν καταγραφεί 1.500 κλήσεις αποκλειστικά στο κέντρο της Αθήνας, με τις 200 από αυτές να αφορούν ανασφάλιστα πατίνια. Και τέλος, όπως ανακοινώνει και η αστυνομία, θα γίνει εντατικοποίηση των ελέγχων αρχής γενομένης από την Παρασκευή με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Και εμείς ευθύς αμέσως θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον ανταποκριτή μας, τον Χρήστο Νικολαίδη. Υπάρχει ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει πολλές και έντονες αντιδράσεις στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Έγινε στο Αριστοτέλειο, στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητών στις εστίες του Πανεπιστημίου. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για το σύστημα ελέγχου της πρόσβασης των προσώπων από την κεντρική πύλη των φοιτητικών εστιών της Θεσσαλονίκης. Είναι αυτό το γνωστό το card reader. Mm-hmm. Είναι δηλαδή αυτό το πλαστικό πραγματάκι το οποίο υπάρχει δεξιά της πόρτας και πρέπει, για να ανοίξει η πόρτα, να βάλεις την κάρτα σου, ούτως ώστε το σύστημα αυτό να ενεργοποιηθεί. Αυτό το σύστημα ακόμα δεν έχει εγκατασταθεί. Αυτό το σύστημα σε πλήρη λειτουργία θα μπει τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, την προηγούμενη εβδομάδα μπήκαν κάποια κομμάτια του εξοπλισμού του. Σύμφωνα με ανακοίνωση κάποιων αναρχικών ομάδων που είδαμε στο διαδίκτυο, τα άτομα αυτά, επειδή διαφωνούν με την τοποθέτηση και τη λειτουργία τέτοιων συστημάτων στον χώρο της ποιητικής εστίας, πήγαν κάποια στιγμή εκεί, 6 κουκουλοφόροι, σύμφωνα με την καταγγελία, και κατέστρεψαν αυτόν τον εξοπλισμό. Αμέσως βέβαια ενημερώθηκε η Πριτανία του Πανεπιστημίου, που προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Η συγκεκριμένη αναρχική ομάδα θεωρεί, όπως άλλωστε και άλλες αναρχικές ομάδες που έδρασαν με ακριβώς τον ίδιο τρόπο στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όταν και εκεί επιχειρήθηκε μάλλον κάτι ανάλογο, τονίζουν ότι τέτοια συστήματα δεν θα γίνουν ανεκτά μέσα στους χώρους της φοιτητικής εστίας, γιατί προβλέπουν κατά κάποιο τρόπο καταπιεστικά μέτρα για τους φοιτητές. Αυτή είναι η μία πτυχή του προβλήματος. Βέβαια είναι το κομμάτι το οποίο προκαλεί και τις μεγαλύτερες αντιδράσεις, γιατί δεν είναι δυνατόν μία ομάδα, όσο δυνατή κι αν είναι, να προβαίνει σε τέτοιες ανακοινώσεις και να καταστρέφει ουσιαστικά τη δημόσια περιουσία, όπως μας είπε χαρακτηριστικά σήμερα ο αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Το ζήτημα είναι ότι οι φοιτητικές εστίες λειτουργούν με ευθύνη του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό, ξεχωριστό σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του, αλλά και την ευθύνη δράσης του από την Πριτανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που συνδράμει, όπως μας είπε ο κ. Μιχαηλίδης, σε όλες αυτές τις ενέργειες. Βέβαια, με την κίνηση αυτή έχουμε πολύ σημαντικές τοποθετήσεις από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός, και ο αρμόδιος υφυπουργός για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο Νίκος Παπαϊωάννου, μίλησαν για μια ενέργεια η οποία δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Διαβεβαίωσαν και οι δύο ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν και το σύστημα θα εφαρμοστεί ακριβώς έτσι όπως σχεδιάστηκε, με τους φοιτητές, για να πάμε και στην άλλη όχθη του ίδιου ποταμού, με τους φοιτητές να σημειώνουν ότι αυτό το οποίο ζητούν από την πολιτεία είναι να ρίξει τη βαρύτητά της περισσότερο στην ανανέωση και στην βελτίωση των χώρων παρά σε ζητήματα ασφαλείας. Είχαμε την ευκαιρία, Σπύρο, πριν από λίγο, να βρεθούμε στις φοιτητικές εστίες. Μιλήσαμε με αρκετά παιδιά εκεί, με αρκετούς τροφίμους, αρκετούς φοιτητές, οι οποίοι μας έλεγαν χαρακτηριστικά ότι συμφωνούν ή διαφωνούν με την εφαρμογή του νέου συστήματος. Το πρόβλημα στις φοιτητικές εστίες είναι αλλού. Τώρα υπάρχει και ο αντίλογος, βέβαια, από την πλευρά του ο κ. Μιχαηλίδης μας είπε ότι για πρώτη φορά φέτος η φοιτητική χρονιά θα ανοίξει με 100 νέα δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα. Κάτι το οποίο έχει αρκετά χρόνια να συμβεί στις φοιτητικές εστίες.
0: Μα πατάει μνήμη μου, ή ο κύριος Μιχαηλίδης είχε γίνει και στόχος προπυλακισμών πριν από...
22: Ναι, υπήρξε ένα
0: περιστατικό. Για αυτό το θέμα, για τις φοιτητικές εστίες, δεν ήταν?
22: Είναι πάρα πολύ, ναι, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συνδέσουμε. Ο κύριος Μιχαηλίδης, ως αρμόδιος αντιπρίτανης, είναι ο εμπνευστής ενός σχεδίου, σύμφωνα με το οποίο όποιος μένει μέσα στη φοιτητική εστία θα πρέπει να δεσμευτεί σε έναν κανόνα συμπεριφοράς και να υπογράψει ένα συγκεκριμένο χαρτί.
0: Και του την είχαν πέσει κανονικά.
22: Ακριβώς. Κάποια στιγμή δέχτηκε λεκτικό προπυλακισμό από κάποιους από τους φοιτητές, οι οποίοι προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν για να, για να διαμαρτυρηθούν για, για αυτό τον κώδικα συμπεριφοράς, κατά κάποιο τρόπο. Ωστόσο, πρέπει να σας πω, και νομίζω ότι αυτό έχει τη σημασία του, ότι ο κ. Μιχαηλίδης μας είπε πριν από λίγο ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, το 90% των φοιτητών έχει υπογράψει τη συγκεκριμένη
0: υπεύθυνη. Αυτό τον κανονισμό. Κατάλαβα.
22: Άρα έχει αποδεχτεί το γεγονός ότι θα πρέπει να μπουν συγκεκριμένοι κανόνες επιτέλους, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, καθώς όπως έχουμε δει στο ρεπορτάζ όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, πολύ συχνά δυστυχώς, πολύ συχνά οι φοιτητικές εστίες της Θεσσαλονίκης καταλαμβάνονται από διάφορες ομάδες που βρίσκουν εκεί καταφύγιο για διάφορες έκνομες ενέργειες.
0: Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Και αμέσως στην Κάτια Νιάκαρη, την αστυνομική μας συντάκτρια, είχαμε αλλεπάλλες διαδοχικές εκρήξεις σε διάφορα μαγαζιά στην Αθήνα. Η αστυνομία εκτιμά ότι μπορεί να προέρχονται από το ίδιο διευθυντήριο και από τους ίδιους δράστες, αλλά η Κάτια τα ξέρει καλύτερα. Γεια σου, Κάτια.
4: Καλό μεσημέρι και με διαφορά μισής ώρας είχαμε δύο χτυπήματα στην Ομόνια και στον Άγιο Παντελεήμονα σε καφέ Ναργιλάδικα. Οι δράσεις να λειτουργήσαν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, στις 4:30 ήταν το πρώτο χτύπημα στην Ομόνια. Ο δράστης έφτασε στο σημείο και με μία σχάρα από το φρεάτιο έσπασε την πρόσωψη, πετώντας στη συνέχεια στο εσωτερικό μία χειροβομβίδα. Μάλιστα, από τον έλεγχο του τμήματος εξωτερικών χειρουργικών μηχανισμών στο σημείο εντοπίστηκε μοχλός απελευθέρωση χειροβομβίδας. Πανομοιότυπος ήταν και ο τρόπος στις 5:55 τα ξημερώματα, όπως είπα, σχεδόν μισή ώρα αργότερα, στο δεύτερο χτύπημα στον Άγιο Παντελεήμονα. Με τον ίδιο τρόπο κινήθηκε ο δράστης, χωρίς να υπάρξει σε καμία από τις δύο περιπτώσεις κάποιος τραυματισμός. Η ομοιότητα τώρα στις δύο επιθέσεις αλλά και η χρονική απόσταση μεταξύ τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ίσως να πρόκειται για συντονισμένες ενέργειες που συνδέονται. Την προανάκριση έχει αναλάβει το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI και τα στελέχη του εξετάζουν το ενδεχόμενο οι επιθέσεις να σχετίζονται με πόλεμο ομάδων διακίνησης ναρκωτικών, χωρίς να αποκλείεται ακόμα και εκβιασμός και προστασία των καταστημάτων. Θα επιχειρήσουν, Σπύρο, να διαπιστώσουν αν οι ιδιοκτήτες των δύο καταστημάτων είχαν δεχθεί κάποιο τηλεφώνημα, στο οποίο να τους απειλούσαν, να τους ζητούσαν χρήματα, κάποια παρουσία, εν πάση περιπτώσει, από τον φόρο των φυλακών. Δεν αποκλείεται, το λέω αυτό, γιατί δεν αποκλείεται η εντολή να δόθηκε μέσα από τις φυλακές. Από τον φερόμενο, μάλιστα, αρχηγό της μαφίας των φυλακών, σκληρό κακοποιό με καταγωγή από την Αλβανία, που μεταξύ άλλων είχε μπλακεί σε δολοφονίες αλλά και διακίνηση ναρκωτικών. Και παρά το γεγονός ότι είναι κρατούμενος, χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά.
1: Μπορεί να οργανώνει τέτοιες ενέργειες.
4: Και δραστήριο.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια, η Κάτια Νιάκαρη, και ευθύς αμέσως στις διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα, όπως πάντοτε, της Deutsche Welle.
5: Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Διαδηλώσεις κατά της AfD στη Γερμανία, διορθώσεις της μεταρρυθμίσης ζητούν κοινωνικοί φορείς. Ποιο κόμμα θα γίνει η Ιταλική εναλλακτική για την Ιταλία? Ο Τραμπ έβαψε με τα χρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Ισλανδία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Ο καγκελάριος Μέρτς παραδέχθηκε χθες ότι το αποτέλεσμα της Κυριακής στις εκλογές της Σαξονία Άνχαλτ ήταν σοκαριστικό και ότι ο ίδιος φέρει μέρος της ευθύνης γι' αυτό. Επέμεινε ωστόσο στην ορθότητα των μεταρρυθμίσεών του που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής για το κοινωνικό τους κόστος. Οργανώσεις του χώρου απίφθηναν στο μεταξύ κάλεσμα για διορθώσεις σε αυτόν τον τομέα. Διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς AfD έγιναν χθες το βράδυ στο Βερολίνο και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας. Σε εσωτερικό πολιτικό ζήτημα μετατράπηκε στην Ιταλία η νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία, με τους εταίρους της Τζόρτζια Μελόνι στην κυβέρνηση να διαφωνούν στην εκτίμηση του αποτελέσματος. Πανηγυρισμοί από την Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, ανησυχίες από τη Φόρτσα Ιτάλια, με την ίδια την πρωθυπουργό πάντως να προτιμά να αφήσει ασχολίαστη την εξέλιξη. Η Ισλανδία κάλεσε σήμερα τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια εικόνα στα social media που απεικόνιζε το μεγαλύτερο νησί του κόσμου και άλλες χώρες κάτω από την αμερικανική σημαία. Συγκεκριμένα ο χάρτης έδειχνε τον Καναδά, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, το Μεξικό και την Καραϊβική στα χρώματα της σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών, με όλη αυτή την έκταση να έχει το χαρακτηρισμό Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Γουίτκοφ και Κούσνερ, που ήταν στο Κίεβο την Κυριακή, του παρουσίασαν αρκετά αξιόλογες ιδέες που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια πιθανών συνομιλιών για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη.
1: Επιστροφή στο Φάληρο και με Δημήτρη Βάλσαμο για τις αθλητικές μας ειδήσεις.
0: Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
7: Χαίρετε, χαίρετε. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα για την ΑΕΚ που επιστρέφει μετά από 8 χρόνια σε League Phase. Τότε δεν ήταν League Phase, ήταν όμιλη τέλος πάντων, αλλά στην μεγάλη φάση τέλος πάντων του Champions League, τη League Phase πλέον. Αντιμετωπίζει στις 8 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια τη LASK από την Αυστρία, πρωταθλήτρια ομάδα της Αυστρίας πέρσι. Ομάδα στην οποία παίζει και ο Λιούμπης, δικός της παίκτης δανεικός. Συμπτωματικά τον είχε δώσει προφανώς πριν την κλήρωση και τον ορισμό του αγώνα αυτού. Είναι το θεωρητικά πιο must win παιχνίδι για την ΑΕΚ, γιατί το πιο, είναι το πιο βατό βάση του προγραμματός της, για να έχει ελπίδες, δηλαδή.
0: Αλλά είναι αυτό που σημαδεύει. Καλύτερα σε τέτοιες διοργανώσεις και όταν φτάνεις πια σε τέτοιο επίπεδο, τι.
7: Ναι, ακριβώς. Δεν μπορεί να πει σίγουρα ότι θα πάρω ένα μάτς σε καμία περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σημαντικό μάτς. Το έχει σημαδέψει και ο Νίκολς, όλοι στην ΑΕΚ. Χαμός θα γίνεται και στο γήπεδο. Ναι. Έχουν φύγει όλα τα εισιτήρια. Στις 10 παρατέταρτο, δύο ώρες μετά, ο Ολυμπιακός παίζει με το Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ένα παιχνίδι που θα μεταδώσουμε εδώ ζωντανά από την τηλεόραση του Sky στις 10 παρατέταρτο. Επαναλαμβάνω, καπάκι ουσιαστικά. Μόλις τελειώσει το ένα, γυρνάς και συνεχίζεις με άλλο ένα-δύο ρομπαλίτσα. Χθες ο Ηρακλής κέρδισε πρώτη φορά φέτος το πρωτάθλημα στη Super League 0-2 στην έδρα του Αστέρα. Ενώ στα λίγο εξωαγωνιστικά βγήκε πριν από περίπου μία-δύο ώρες η τιμωρία του Ντέσσερς για την αποβολή του στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή και είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές.
0: Τρεις
7: για την απευθείας κόκκινη αυτή. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι θα ασκήσει έφεση γιατί θεωρεί ότι μπορεί να πέσει ποινή και αν πέσει πάει για μία αγωνιστική, δεν μπορεί να πάει στις δύο. Αν πέσει θα πάει στη μία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
8: Επόμενος.
9: Ναι, ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
26: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
27: Θεία, πού ήσουν?
28: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
27: Μάλιστα.
28: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
27: Α, ωραία.
28: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
27: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
28: Θα σου πω σε 6 μήνες.
29: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
30: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά.
10: Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
11: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο DIRI.aug.edu.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση προς Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο από Λένορμαν προς Σαχαρνών, στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία και στην Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Η μείωση των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά 30% ως το 2029 αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας πολιτικής που ξεκίνησε από το 2019, ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη διάρκεια εξειδίκευσης των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα, από χώρα εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, έχει μετατραπεί, όπως είπε, σε εξαγωγική δύναμη, ενώ πλέον οι τιμές κινούνται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική παρέμβαση δεν είναι ένα επιδοματικό σχέδιο, αλλά ένα πακέτο διαρθρωτικών αλλαγών που στηρίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα δίκτυα, την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας. Με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι, συναντάται ο Πρωθυπουργός στο προεδρικό μέγαρο στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και αμέσως μετά οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον τύπο. Τη συμφωνία για την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης δύο φρεγατών ΦΡΕΜ από την Ιταλία υπέγραψε σήμερα στη Ρώμη ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Όπως σημείωσε, το ζητούμενο για την Ελλάδα δεν είναι απλώς η απόκτηση δύο ακόμα πολεμικών πλοίων και πιθανότητα τεσσάρων, είναι η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας και η προσαρμογή του πολεμικού ναυτικού στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφαλείας της νέας εποχής. Ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για ένα στόλο με αυξημένη ακτίνα ενέργειας και επιχειρησιακή αντοχή, ικανό να δρά από το Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής και να υπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της τυγερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Όπως αναφέρεται στο σχετικό βούλευμα για τη δολοφονία της 28χρονης από τον πρώην σύντροφό της έξω από το τμήμα, οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί ενήργησαν από πρόθεση διαπαραλήψεως και την κατέστησαν αβοήθητη. Στο εδόλιο θα βρεθούν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο άμεσης δράσης. Για αντιδημοκρατική λογική και νοοτροπία κάποιων μειοψηφιών να δημιουργήσουν ντόρο, έκανε λόγο στο Sky ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στο βανδαλισμό από αγνώστους του συστήματος ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ομάδα αγνώστων ξύλωσε την καλωδίωση και στη συνέχεια ανήρτησε φωτογραφίες σε σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμείνουν ξέφραγο αμπέλτων, ο κ. Παπαϊωάννου. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών κοντά σε γήπεδο στην περιοχή Αλεπότρυπα της Κυψέλης. Στο σημείο έχουν σπεύσει οι αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ειδοποιήθηκε και ειδικός ανθρωπολόγος προκειμένου να εξετάσει τα οστά. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική και Εύβοια, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και οι δύο περιοχές θα τεθούν σε κατάσταση συναγερμού. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου λίγες ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου είχε λάβει επίσημες προειδοποιήσεις πως η Χαμάς σχεδίαζε μεγάλη επίθεση εναντίον της χώρας του και τις αγνόησε, γράφει σήμερα η Ισραηλινή εφημερίδα Χαρέτζ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων περίπου 10 ημέρες πριν από την επίθεση στο φεστιβάλ φέρεται να είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου ότι ο τότε ηγέτης της Χαμάς σχεδίαζε μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο στο Γιώργιος Καραϊσκάκη στο Βόλο, ο αγώνας που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο τη LASK Linzer στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μπουφόρ και στο Αιγαίο βόρη 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Είσαι κομμουνιστής?
6: Όχι.
5: Είσαι αριστεράς?
6: Όχι.
5: Είσαι δεξιός?
6: Όχι.
5: Είσαι κέντρο?
6: Όχι.
5: Είσαι πακ?
6: Ναι.

0: στην Κρήτη όταν βλέπεις ένα μωράκι και θες να πεις Παναγιά μου τι μωρό.
1: Το λένε κάποια στιγμή.
0: Χαρότο και χαρότο. Χαρότο και χαρότο.
1: Το λένε για όλα αυτό όμως.
2: Μέσα στην αγκαλιά σου. Μέσα στην αγκαλιά σου.
0: Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε, για να μπούμε σιγά σιγά στα θέματά μας. Εδώ ωραία, χαλαρά και όχι και τόσο χαλαρά. Γύρισαν όλοι στην πόλη σιγά σιγά.
1: Γύρισαν όλοι, γύρισε και αυτή.
0: Ναι, δεν λες πάλι καλά που σου δίνει συμβουλές για τη ζωή σου.
1: Ναι.
3: Ξεκινήσω στη δουλειά με μεγάλη χαρά. Ξεκουράστηκα, χαλάρωσα, διακοπές τέλος. Τώρα αρχίζουν όλα τα καλά.
0: Πέρασε χάλια η γύρισα, αλλά κάπου ότι καταλαβαίνω.
1: Το χαμόγελο της έχει φτάσει μέχρι πίσω.
0: Θέλω να την ξανακούσουμε άλλη μια φορά.
1: Μπορούμε, είναι το καλά, το καλά.
0: Δεν συμφωνώ καθόλου μαζί της και να μιλάει για τον εαυτό της.
1: Γυρίσαμε από διακοπές, τέλος οι διακοπές και τώρα όλα αρχίζουν τα καλά, τα καλά.
3: Ξεκινήσω στη δουλειά με μεγάλη χαρά. Ξεκουράστηκα, χαλάρωσα, διακοπές τέλος. Τώρα αρχίζουν όλα τα καλά.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πρώτο πληθυντικό. Μπορεί να πει γύρισα από τις διακοπές και τώρα αρχίζουν όλα τα καλά και είμαι πολύ χαρούμενη.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Ναι, πριν λίγο ακούσαμε τα λακκουβάκια, έτσι. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
1: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι έχει να γίνει. Άκου όμως και ένα πραγματικό χι της εποχής.

0: όποιος από τους φίλους του Sky, του Sky 100,3, έχουν τους στίχους τραγουδιού, να τους στείλουν και θα κερδίσουν υπέροχα δώρα.
1: Ή όποιος έχει κάνει challenge στο TikTok με αυτό.
0: Καλά τώρα, εντάξει.

0: Είναι βέβαια παραλογισμός, ε. Δηλαδή ακούς μία ταλακουβάτσα, μετά ακούς και αυτό και παθαίνεις αυτό που έπαθε ο Βυσαρίων Καλαθάς, που λέει από χθες τι μας έχετε κάνει, μας έχουν κολλήσει ταλακουβάκια, ρε παιδιά.
1: Άρα.
0: Καλησπέρα και με γεια η φωτό στο site. Δεν ξέρω ποια είναι η φωτό, από σας το έχουμε.
1: Ποια φωτό,
0: ναι.
1: Ποιο site έχουμε ανέβει.
0: Θα το δούμε, οκ. Okay. Θυμάμαι κάποτε μια φωτογραφία που είχαμε στο site για τα παιδιά της αλλαγής. Κατάπτυστη που ήμασταν. Σαν να. Τι να σου πω τώρα. Άστο, δεν θα το πω έτσι όπως το σκέφτομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Τουλάχιστον. Πολύ μαυρίλα όμως, ρε παιδί μου.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, μια χαρά.
0: Αντάξει, είσαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι
0: TV Star.
1: Εκρίνεται. Καλά, τώρα δεν μπορεί να
0: το κάνει. TV Star και το ραδιόφωνο. Εν τω μεταξύ τώρα διαβάζω το κείμενο που έχουμε κάτω από την εκπομπή. Κάτσε να δούμε αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τα μεσημέρια στο Sky δεν είναι ίδια και δεν θα είναι απλά μεσημέρια. Σου λέει. Εμείς τα έχουμε γράψει.
1: Πρέπει να αλλάξουμε το κείμενο.
0: Η Μαρία και η Γιάννης κάνουν κούβεντο στο Sky 100,3. Επικαιρότητα. Ναι. Ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Επικοινωνία με τους ακροατές.
1: Πάντα.
0: Με τα τραγούδια μας, πολλά δώρα. Ούτε ένα δώρο δεν έχουμε δώσει. Αποδράσεις και πολλές εκπλήξεις.
1: Δεν είναι μεγάλη Παρασκευή, μωρέ δώρα.
0: Α, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Το κουκάουτ δίνει, όχι εμείς.
1: Το κουκάουτ ποιο είναι. Υπάρχουν λοιπόν, πάνω να σχολιάσουμε τις φωτογραφίες τώρα. Τις φωτογραφίες όλων των παραγωγών του Sky 100,3. Δημήτρης Γιαννήρης, μπείτε μέσα στο skyradio.gr και θα τα βρείτε όλα.
0: Λοιπόν,
1: Δημήτρης
0: Γιαννήρης, ναι.
1: Υπέροχος.
0: Φανταστικός.
1: Υπέροχος.
0: Παραγονταρέος.
1: Παραγονταρέος κανονικός.
0: Το ελέγχω όλο. Η Μεράνια μας υπέροχη.
1: Η Μεράνια απαστράψα θεότητα.
0: Ο Γιώργος Ψάλτης μου αρέσει πάρα πολύ γιατί φοράει ξεβαμένο τζιν που δείχνει ότι έχει επαφή και ναι. με την νεολαία.
1: Ο Γιώργος Ψάλτης έχει αλλάξει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Είναι ίδιος όλα τα χρόνια. Άρης Πορτοσάλτε, εντάξει, πάντα
0: πολύ
1: είναι κομψός ο Άρης, πάντα.
0: Και ο Καντέλης όμως, ωραίος.
1: Ο Καντέλης, μοιραίος.
0: Καλά, για Ατζολέτο δεν το συζητώ.
1: Φωνάστε λίγο τον κύριο Ατζολέτο και τον κύριο Καντέλη, αν μπορούμε. Ο Καντέλης ναι. είναι Jason Statham.
0: Ναι,
1: τελείως έτσι.
0: Ο κύριος Τούμπος, υπέροχος και ο κύριος Τούμπος. Γέννημα θρέμα περιστεριό.
1: Γεια σου, σύντροφε Δημήτρη.
0: Ναι, Γιώργος Μουρούτης, επίσης χαλαρός και κούλ.
1: Εδώ δεν μπορώ να πω σύντροφε Γιώργο.
0: Ο Βουλαρίνος, τι να πω τώρα για τον Βουλαρίνο.
1: Εντάξει,
0: με το τίσερτ.
1: Ο Βουλαρίνος είναι η ζωή μας όλοι.
0: Συγγνώμη, ο Κούτρας και ο Τζούνος, ότι τι.
1: Ο Κούτρας και ο Τζούνος είναι εδώ, Vogue. Το έχει ο φίλος μου Αθανάσης που ακούω στο μαγαζί. Είναι Vogue, Λένα Ζευγαρά, Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος.
0: Νότης Παπαδόπουλος, εξαιρετικός, φυσικά. Ο Σπύρος μας.
1: Ας τον Νότη, γιατί είναι καθημερινή, μπορεί να μας προτείνει καμιά δουλειά κάποια στιγμή.
0: Πάντα γοητευτικός ο Σπύρος μας.
1: Ο Σπύρος μας είναι η ίδια φωτογραφία όμως.
0: Ναι.
1: Επειδή ο Σπύρος, μάλιστα δεν τον βλέπετε, πια έχει επιλέξει να κρύβεται πίσω από το μικρόφωνο, είναι ένας κούκλος, ένας άντρας 2 μέτρα.
0: Ο Σπύρος μας
1: είναι η ίδια φωτογραφία όμως.
0: Ναι.
1: Επειδή

0: Να και εμάς μας αρέσει η Κατερίνα, αλλά εμφασέ, αυτό
1: λέμε. Ωραία, εντάξει.
0: Λοιπόν, Νίκος Μαλιαρέξ, απορώ γιατί έχετε βάλει νέους εδώ πέρα. Πραγματικά, είναι πολύ νέος για μας.
1: Και ο Κοκολάκος από κάτω.
0: Και ο Κοκολάκος επίσης, πολύ νέος.
1: Μίνα Καραμίτρου θεότητα.
0: Καλά, άστι μήνα.
1: Ιδωλό.
0: Κατηγορία. Κανονικά πρέπει να βγάλει άλλη κατηγορία.
1: Γρηγοριάδης εξαίρετος. Ο Ισακ μας, εντάξει, σου φέρνει και έναν αέρα ευρωπαϊκό.
0: Ο Γρηγοριάδης πάντα με ένα κουμπί ανοιχτό εδώ πάνω. Το στέρνο του έχει ασφαλίσει, να ξέρετε, ο Γρηγοριάδης. Έχει πάει σε ασφαλιστική εταιρεία, έχει ασφαλίσει το στέρνο του γιατί θεωρούν ότι είναι σεξι.
1: Κυρκυλής επίσης.
0: Κυρκυλής πατέρας.
1: Ναι, πατέρα.
0: Ο Κυρκυλής πώς είναι πάντα. Δυνατόν όσο μεγαλώνει να είναι μισός στα κιλά.
1: Και να φαίνεται πιο μικρός.
0: Φαίνεται πιο μικρός, εννοείται.
1: Κορίνα Γεωργίου επίσης.
0: Κορίνα, εντάξει, θεότητα.
1: Βαρσάμι. Καλά, Βαρσάμι, θεϊκή φωτογραφία. Μου αρέσει πάρα πολύ τη Κωνσταντινά.
0: Μπράβο, μπράβο. Χριστίνα Βίδου εδώ, εντάξει, όπως την ξέρετε. Λοιπόν.
1: Μαρία Δουρδί.
0: Εντάξει.
1: Να... Πού είναι η Δουρδί, ρε παιδιά μου, έχει λείψει η Δουρδί. Πρέπει να έχει άδεια, μην κοιτά, μωρέ. Μιχάλης Κεφαλογιάννης επίσης.
0: Ζω καλά.
1: Βινάς Τσαμόπουλος επίσης εξαίρετος. Νίκος, καλά. Ο Τζορτζ Κλούνι, είναι δυνατόν να βάζει τον Τζορτζ Κλούνι στο τέλος.
0: Πρώτον, Νίκος Σταματέλος, βλέπετε τη φωτογραφία τη σημερινή. Αυτή είναι η φωτογραφία σημερινή. Επειδή το λέμε Τζορτζ Κλούνι και λέτε μα όχι και στην τηλεόραση μας φαίνεται αλλιώς, πάρτε τώρα κανονικά ποιος είναι πιο ωραίος. Ο Σταματέλος ή ο Κλούνι. skyradio.gr. Μπαίνετε, απολαμβάνετε μέσα τις φωτογραφίες. Βλέπετε ποιοι είναι η παραγωγή του Sky 100,3. Τώρα θα τους τσακίσω. Θα τσακίσω το Sky Radio. Δεν έχετε βάλει τη Σούζη μέσα.
1: Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό στη θέση σας.
0: Δεν έχετε βάλει τη Χριστίνα Σούζη μέσα.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει, παιδιά, ο κύριος Αντζελέτος όταν γελάει δεν ακούγεται ως γόνος πλούσιας οικογένειας αστών. Είναι τόσο διακριτικό όσο ήχος από ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο.
0: Επίσης έχω να καταγγείλω ο διευθυντής μας εδώ, ο Σπύρος Μάλης. Εκτός ότι έχει φωτογραφία από τότε που κάνει τηλεόραση, δηλαδή 15 χρόνια πίσω, δεν έχει και τίποτα στο βιογραφικό του.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν έχει βάλει ούτε μία λέξη επίτηδες μέσα.
1: Ναι. Όχι, μωρέ, τυχαίο είναι αυτό.
0: Εικόγνητο.
1: Ναι. Ούτε ο Κούτρας και ο Τζούνο. Μα ούτε ο Κούτρας και ο
0: Τζούνο δεν έχουν να γράψουν τίποτα.
1: Σταμάτα, μωρέ, είναι δυνατόν.
0: Και ο Τζούνος.
2: Μα για ποιον να παίξεις.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε πάρα πολλά. Θα πνιγώ, Γιάννη. Θα πνιγώ δηλαδή.
0: Ήρεμα.
1: Βοήθα λίγο την κατάσταση.
0: Ήσυχα.
1: Λοιπόν, ήσυχα.
0: Ήσυχα.
1: Ανεβαίνει ο Αλέξης αύριο. Δεν είναι τυχαίο που έχει μπει αυτό το τραγούδι, στη Θεσσαλονίκη.
0: Για τον Νίκο δεν έβαλε τίποτα που έχει ανέβει από σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχει ήδη ανέβει, ναι. Βεβαίως, δείχνουμε τα πλάνα από
0: τότε. Όλο Αλέξη και όλο Αλέξη έχει γίνει εδώ πέρα από το ανεβαίνει ο Αλέξης.
1: Θα εξηγηθώ. Μου επιτρέπετε.
0: Υπάρχει τραγούδι, Νίκο.
1: Μου επιτρέπετε. Δεν ξέρω. Θα βάλουμε ένα κριτικό για τον κύριο.
0: Πείτε μας, παιδιά, ναι.
1: Βάλε σε παρακαλώ τα
0: λακουβάκια.
1: Τα λακουβάκια. Τα λακουβάκια. Να τα αφιερώσουμε στον κύριο Ανδρουλάκη. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης, η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουν διατυπωθεί και οι θέσεις πάνω κάτω, δηλαδή ξέρουμε τι θα πει στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι θα έχει και κάποια έκπληξη. Προτάσω τον κύριο Τσίπρα, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει να απολογηθεί τώρα για όλα αυτά που έχουν υποθεί τις προηγούμενες μέρες. Mm. Σίγουρα θα δεχτεί ερωτήσεις αύριο το απόγευμα, αλλά αυτό αφιερωμένο στον.
0: Στον Νικόλα, τον Ανδρουλάκη.

0: Σχολιάζουν οι φίλοι εδώ ότι, από τη μισή φωτογραφία, ότι στη δική σου φωτογραφία λείπει ο μισός Γιάννης.
1: Όχι, τόσο.
0: Έχει κάνει Photoshop.
1: Όχι, ρε, τόσο είναι.
0: Α, σίγουρα.
1: Ναι, παιδιά, έχω χάσει κάποια κιλά, παιδιά. Εντάξει, δεν είμαι και αυτόπαλο. Εντάξει, ψυχραιμία.
0: Όχι, ρε, Γιάννη, δεν είναι.
1: Εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Μέσα από τη χολή του να στάξουν όλοι.
0: Όχι, ρε, εσύ, για καλό.
1: Δεν είμαστε και 200 κιλά, εντάξει. Τα έχω χάσει κάποια κιλά.
0: Ρε, Γιάννη μου, και μπράβο σου και να κάνει ό,τι.
1: Όχι, τα ξαναπαίρνω τώρα. Εντάξει, μην ανησυχείτε. Απλά είχα χάσει κάποια κιλά στο δρόμο.

0: Είμαστε εδώ τώρα. Λοιπόν, πάμε να εξηγηθούμε. Οι δύο Σοφίες, καταρχάς, Καλαβρού και Γαλάνη. Επίσης, Ρούλα Βρετάκου είναι στο 2. Η Σοφία χαίρεται πάρα πολύ, η Καλαβρού, όταν ακούει το όνομά της.
1: Δεν πρέπει να σηκωθούμε, κύριε Διευθυντά. Κάτσε κάτω λίγο, παρακαλώ.
0: Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Στα χρόνια που γνωριζόμαστε, κάτσε λίγο κάτω.
0: Σπύρο, να σε ρωτήσουμε κάτι. Κοιτούσαμε τώρα τις φωτογραφίες όλων των ραδιοφωνικών παραγωγών του Sky 100,3.
1: Επειδή ανανεώθηκαν οι φωτογραφίες, είναι καινούργιες φωτογραφίες.
0: Λοιπόν, εγώ έλεγα ότι μακράν ο πιο γοητευτικός αυτή τη στιγμή μέσα. Δεν είσαι εσύ.
1: Περίμενε, ηρέμησε.
0: Συγγνώμη.
2: Έχω δουλειά.
0: Όχι, όχι. Αυτή η φωτογραφία, Σπύρο, κάποιοι καταγγέλουν φίλοι σου ότι είναι αρκετά παλιά.
2: Ποιος
0: το είπε να τους δώσω τώρα?
2: Βέβαια.
0: Όχι, δεν μπορώ να το κάνω στο διευθυντή αυτό.
2: Καταρχάς, άσε τι λένε οι άλλοι.
0: Ναι.
2: Βλέποντας τη φωτογραφία.
0: Είσαι καλύτερος. Είσαι καλύτερος και από τη φωτογραφία.
1: Αυτό είπα εγώ. Εγώ, επειδή προδόθηκα μόνος μου, είπα ότι γιατί βάζεις την παλιά φωτογραφία, αφού τώρα είναι πολύ καλύτερος.
2: Σε ευχαριστώ πάρα
1: επειδή
2: πολύ.
1: Επειδή δεν βγαίνει πια στην τηλεόραση ο άνθρωπος, έχει επιλέξει να κρύβεται πίσω από τα μικρόφωνα. Παπ, στην φόρα εδώ πέρα. Λοιπόν. Για ποιο λόγο δεν βγάζει μια νέα φωτογραφία, γιατί είναι ακόμα πιο ωραίος πια.
2: Κοίταξε να δεις, όλα στον καιρό τους, στην ώρα τους.
1: Έτσι μ' αρέσει.
2: Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο αυτό που εξελίσσεται.
0: Α, θα βγάλεις Χριστουγεννιάτικη.
2: Σιγά σιγά. Βγήκατε τώρα όλοι γατάκια με τις φωτογραφίες σας.
1: Και θα σκάσει μετά.
2: Και μετά θα έρθει.
0: Από ό,τι έχω δει, έχεις γίνει και influencer το τελευταίο διάστημα.
2: Το ζητάει ο κόσμος, Μαρία. Όχι εγώ.
0: Το ζητάει χρόνια, γιατί το έκανε
1: τώρα.
0: Έχεις και TikTok.
2: Όχι TikTok.
0: Α, ακόμα.
2: Αλλά κοίταξε να δεις. Εάν εξακολουθήσει αυτή η πίεση μεγάλη.
0: Που υπάρχει από παντού.
2: Ναι, θα το κάνω και αυτό.
0: Πάντως μπουκέτο είμαστε όλοι, ε. Μιλάμε μπουκέτο λουλουδιών εδώ.
2: Ναι, και ειδικά εγώ, γιατί πρέπει να είμαι πριν από 12 χρόνια η φωτογραφία. Είναι σε κάτι βουλευτές έχεις δει που λες δεν μπορεί αυτό. Έτσι είμαι εκεί.
0: Ναι, δεν μπορεί να είναι.
2: Ή 12 ή 14 χρόνια.
0: Σπυρό, τελειώνει η δε.
2: Ναι.
0: Τελειώνουμε αυτή τη βδομάδα.
2: Σωστά.
0: Και μετά θα έχουμε όλα τα προγράμματα και θα πορευόμαστε μέχρι τις εκλογές.
2: Ναι.
0: Και θα λέμε τι έχει πει ο ένας, τι έχει πει ο άλλος.
2: Ωραία.
0: Πάμε στοίχημα ότι σε δύο εβδομάδες από τώρα δεν θα συζητάμε τίποτα από όλα αυτά τα μέτρα με τα οποία ασχολούμαστε.
1: Λογικά
0: σήμερα.
1: Δεν θυμάμαστε.
2: Εννοείται.
1: Μόνο καμιά γκάφα αν έχει γίνει σε πρόγραμμα πάλι.
2: Τίποτα. Έτσι είναι. Και μετά θα πάμε. Φοβάμαι μην πάμε σε άλλα, αλλά θέλω να σας το χαλάσω.
0: Τι?
2: Γιατί ο Οκτώβριος φέρνει διάφορα πράγματα.
1: Στη σχέση μας με τους γείτονες.
2: Ναι. Θα φέρει τίποτα τρικυμίες εκεί. Ελπίζω όχι. Να είναι όλα όμορφα. Καλά. Και να μιλάμε για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.
0: Εδώ τώρα που το λες, γιατί είναι πολύ σοβαρό, είναι πολύ σοβαρό όλο αυτό που διαμορφώνεται και διαμορφώνουν οι Τούρκοι.
2: Σε λίγο θα έχετε νομίζω και δηλώσει με Μητσοτάκη.
0: Με τον κύριο Σίση. Και θα τις ακούσετε ζωντανά. Αλλά να σου πω κάτι. Εδώ δεν σεβάστηκαν καν το εθνικό πένθος για τους δύο πιλότους μας από το Phantom. Και είχαμε παραβιάσει τη Ρόδο. Δηλαδή, τι να πει κανείς.
2: Πάμε σε άλλα επίπεδα. Έχουμε περάσει πια. Αν δεις και δηλώσεις που γίνονται τελευταία. Τέλος πάντων, μια μισή θα χαλάσω. Ας μείνουμε στις φωτογραφίες.
0: Σωστά.
2: Στις φωτογραφίες που. Κοίταξε να δεις. Όποιος αυτή τη στιγμή θέλει να μπει στο site και να δει φωτογραφία, εγώ ένα πράγμα θα του πω. Mm-hmm. Έτσι και σταθεί στη δική μου. Μία εικόνα.
0: Ναι.
2: Χίλιες λέξεις.
0: Χίλιες λέξεις, ναι. Και από ό,τι βλέπω.
2: Γελάς, ρε.
1: Χίλιες λέξεις το λεπτό.
0: Να σου πω κάτι, σε ζηλεύουν, Σπύρο μου. Όσοι ασκούν κριτική, σε ζηλεύουν. Είναι ξεκάθαρο.
2: Πραγματικά, κοιτάζοντας. Μαράκι, με ενδιαφέρει η γνώμη σου. Κοιτάζοντας τις φωτογραφίες.
0: Σα σοβαρά με ρωτάει.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Κοιτάζοντας τις φωτογραφίες, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Εσύ σκρολάροντας.
0: Ναι. Πού στέκομαι.
2: Με πέρασε.
0: Θα μείνω εδώ να τη μεγενθύνω κιόλα. Περίμενε.
2: Είμαστε
0: ο Ατζολέτος εδώ πέρα που μου βγαίνει σαν το James Bond.
2: Και αν προσέξεις, είμαστε δίπλα-δίπλα.
0: Εμείς οι δύο.
2: Στο site, ρε παιδί μου.
0: Σπύρο μου, δεν το είχα προσέξει.
2: Ρε πήγαινε back.
0: Back, θα κάνω back.
1: Είναι υποψηφιότητα να κάνετε μαζί εκπομπή. Εγώ με την Τράκου να κάνω. Με Φασέα θα κάνω.
0: Με Φασέα, εσύ.
2: Ο Ατζολέτος τη γράφει είναι το 75. Τρία χρόνια μεγαλύτερο μου.
1: Γράφουμε και ψέματα, ε.
2: Ναι.
0: Ο Ατζολέτος.
1: Γράφουμε ό,τι θέλουμε, δηλαδή.
2: Τέσσερα χρόνια το
1: 75. Να σε ρωτήσω, Σπύρο, θέλω να σχολιάσει και λίγο τη δική μας φωτογραφία έτσι πριν φύγει. Την αφήνουμε είμαστε μαζί, να τη σχολιάσει πλέον.
0: Εσύ με το Σπύρο.
1: Όχι.
0: Τη δική μα, γιατί να τη σχολιάσει ο Σπύρος.
1: Ο διευθυντής να τη σχολιάσει, πρέπει.
0: Ο διευθυντής την ενέκρινε.
1: Αρκετά το σχολιάσαμε, αυτό το λέω.
0: Πού είναι και μωρέ.
2: Πήγαινε.
0: Ναι, τι να σχολιάσεις.
2: Να το βλέπεις. Κοίτα.
0: Ναι, Σπύρος. Σπύρος Μαρία, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σπύρο. Απλά οι εκπομπές μας είσαι μαγκαζίνο και μετά εμείς.
2: Εγώ έχω ένα κενό όμως κάτω από το όνομά
0: μου. Ναι, εσύ ο Τζούνος και ο Κούτρας, γιατί αυτό.
2: Γιατί μιλάει η εικόνα μας, Μαρία.
0: Εντάξει, το δέχομαι.
2: Μιλάμε με τα μάτια.
0: Το δέχομαι.
1: Κατάλαβα τι κρύβεται όλοι σας.
2: Γεια σας.
1: Θα μιλήσω μια μέρα για αυτά που κρύβεται όλοι σας.
2: Όχι. Είσαι φίλος μου. Θα το θυμάσαι.
1: Τρόμαξε.
0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Πάμε στα Honda Center, κορυφαία branch αντιλιακών. Μόνο στα Honda Center.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
7: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά έως Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο από Ρέντι προς Αχαρνών ανατμήματα, στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο και στο κέντρο της Αθήνας. Η μείωση των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά 30% έως το 2029 αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας πολιτικής που ξεκίνησε από το 2019, ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη διάρκεια εξειδίκευσης των ενεργειακών μέτρων. Σε εξέλιξη είναι η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Προηγήθηκε συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Αναμένονται δηλώσεις. Τη συμφωνία για την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης 2 φρεγατών ΦΡΕΜ από την Ιταλία υπέγραψε σήμερα στη Ρώμη ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η προσαρμογή του πολεμικού ναυτικού στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφάλειας της νέας εποχής. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως

0: παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της θηγερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Για αντιδημοκρατική λογική και νοοτροπία κάποιων μειοψηφιών να δημιουργήσουν ντόρο, έκανε λόγο στο Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στον βανδαλισμό από αγνώστους του συστήματος ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητών, οι οποίοι διαμένουν στις εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών κοντά σε γήπεδο στην περιοχή Αλεπότρυπα της Κυψέλης και ο καιρός. Γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική Τετάρτη, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Πώς πάτε?
3: Πώς να πάμε? Διαζύγιο. Εσείς πώς πάτε?
2: Εγώ πρέπει να ρωτήσω πρώτα τη μαμά. Έχει και ζάχαρα της ανέβη, είναι και 70 και της προάλλης. Θα έχουμε πάλι γιατρούς. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τα μάθει. Και με το λέει για εκείνη, δεν με αρέσει αυτή. Δεν με αρέσει αυτή η Τζέρμη. Αλλά ύστερα είδε πως στεναχωρήθηκα και με λέτε. Κομμάτια να γίνει και έγινε. Και ωραίο γάμο κάναμε, βέβαια. 300 δώσαμε στην εκκλησία. Ανάψαν όλοι πολύ ελαιοί. Ωραία, ωραία. Πήραμε και μπομπονιέρες ακριβές, 60 δραχμές με τη ζήτα υγεία. Με φαίνεται πολλά υπ. Μάλλον τα λέω, μάλλον τα ακούω.
4: Μέτρα που θα αγγίξουν τους μισθούς και στις συντάξεις δεν θα υπάρξουν.
5: Lizzie, is that a jukebox? Yes.
6: This over there, yes, a jukebox.
5: Oh, does it work?
6: Hmm. Just a moment. Κατάστημα. Yeah.
7: Παρακαλώ.
6: Το μηχανάκι λειτουργεί.
7: Πώς, τι επιθυμείτε?
6: What do you want?
8: Και όποιος ψήφισε το μνημόνιο θα το κουβαλάει μαζί του μέχρι το τέλος.
5: Συντάκι.
6: Ένα συντάκι για τον Γκούλιε.
7: Πολλά όσα θέλετε.

0: Δεν απαιτούνται νέα μέτρα, δεν απαιτούνται νέες περικοπές.
1: Άλλα μέτρα αλυτότητας δεν πρόκειται να υπάρξουν, το είπα και χθες.
2: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
3: Έλα, πιάσε μ' απ' τον ώμο κι όπα πρώτα το δεξί.
2: Go back, κύριοι της Τρόικας! Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο!

Έχω. Κινησούλα έχει. Βλέπω τώρα τους χάρτες. Το αναδικό του Κηφισού δύσκολο. Από χαμηλά εδώ, από Πειραιώς μέχρι και Αχαρνών. Ανατμήματα θα βρείτε κίνηση. Και το καθοδικό έχει από Κηφισιά μέχρι και Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από Αττική Οδό, από Λευσίνα. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα θα βρείτε κίνηση χαμηλά. Και στη Λεωφόρο Αθηνών εκεί, με τη Σχιστού, εκεί θα βρείτε κινησούλα προς τα έξω, προς Ελευσίνα. Πολύ κίνηση από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αυτή την ώρα που μιλάμε, και το κέντρο. Και το κέντρο έχει κινησούλα. Λοιπόν, ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή. Και είναι φτιαγμένο για εμένα, για σένα, για όλους. Γιατί μπορείς να το φτιάξεις στα δικά σου μέτρα, δηλαδή να επιλέξεις εσύ το ποσό επένδυσης από μόλις 50 ευρώ, αλλά και κάθε πότε θα βάζεις χρήματα ανά μήνα ή ανά τρίμηνο με πάγια εντολή. Μπορείς επίσης να το προσαρμόζεις ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, απλά και στα μέτρα σου. Για πληροφορίες, nbg.gr. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης

0: Έχουν έρθει πάρα πολύ,
1: ναι.
0: Πάρα πολλά μηνύματα. Πρώτον, έχει παρεξηγηθεί ο Τσιάπας, γιατί το σχόλιο το έκανε ο Τσιάπας ότι είσαι ο μισός στη φωτογραφία,
1: ναι.
0: Και το είπε για καλό ότι αδυνάτησες. Μια φορά λέει, είπα και εγώ καλή κουβέντα και τα άκουσα
1: κιόλας. Δεν το είπε για καλό, λοιπόν, το είπε ειρωνικά, ότι καλά μου κάνει Photoshop.
0: Προσπάθησε να αποκαταστήσει τη σχέση σου με τον Τσιάπα, γιατί χωρίς Τσιάπα παιδιά της αλλαγής δεν υπάρχουν.
1: Να σου πω κάτι. Είναι δικό σου κλαπάτσας.
0: Όχι,
1: είναι δικό σου κλαπάτσας. Φτιάξτονε.
0: Φίλος μας, αγαπημένος.
1: Φίλος μου, εμένα είναι ο Γιαννήρης, ο οποίος έχει ακούσει τα πάντα, λέει. Απλά δεν λέει κάτι από την αρχή. Δεν έχει πει σχόλιο. Περιμένα
0: για να μην μιλάει ο Γιαννήρης δεν είναι καλό.
1: Ναι, έχω ακούσει τα. Όχι, μας είναι και φυλάκι.
0: Δεν είναι αυτά, είναι του Ιούδα.
1: Δεν καλά.
0: Δεν καλά. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος από την Ίδρα, καλησπέρες και φιλιά στην όμορφη μεσημεριανή παρέα μας. Καλό φθινόπωρο να έχουμε, παιδιά. Τα φιλιά μου από Ίδρα. Γεια σου, Κωνσταντίνε μας. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Αβραάμ επίσης, αχ να χαρώ το γέλιο σου που έχει. Παιδιά, δεν λέει λαγουδάκια. Λέει λακουβάκια. Αχ να χαρώ το γέλιο σου που έχει λακουβάκια. Κάποτε φέρνανε χαρά, μα τώρα ψηφαλάκια, λέει ο Αβραάμ.
1: Μπορεί να βάλεις και προβατάκια για να κολλήσει τα ψηφαλάκια. Πρώτον, προβατάκια, ψηφαλάκια, καταλαβαίνεις.
0: Καλό, μπράβο.

0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι έχουν ξεκινήσει οι δηλώσεις από το El Alamein του Προέδρου της Αιγύπτου μετά την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Αυτή την ώρα μιλάει ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και ακολούθως θα ακούσουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Συνδέμα τώρα γιατί με μετάφραση, θα είναι λίγο άβολο για το ραδιόφωνο. Θα ακούσουμε τι θα πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και προφανώς έχουμε και ρεπορτάζ στη συνέχεια του προγράμματος. Θέλω να μου εξηγήσει κάτι, τα λαγουδάκια τι είναι?
0: Δεν είναι λαγουδάκια, λακουβάκια είπαμε.
1: Πώς είναι δυνατό τότε να έχει ένα γέλιο λαγουδάκια?

0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, για να τα βάλουμε σε μία σειρά, όπως σας είπαμε, τα λέγαμε από χθες, φαίνεται ότι υπάρχει μία σχετική γκρίνια, αντιλαμβάνομαι, μετά την ανακοίνωση των μέτρων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από κάποιους τουλάχιστον. Αρκετοί δηλαδή πίστευαν ότι επειδή η περίοδος είναι προεκλογική, ο Πρωθυπουργός ναι. σας δώσει ακόμη περισσότερα.
1: Ναι, αυτό περίμενανε περισσότεροι. Έχουν ξεκινήσει για την γκρίνια και για τα καλά μέτρα. Ας πούμε για το κουμπαρά έχουν ξεκινήσει πολύ γκρίνια και δεχθήκαμε και εμείς εδώ γκρίνια, όπως θυμάσαι, από την πρώτη μέρα, από χθες. Τα σχόλια των ακροατών ήταν ότι εντάξει, αυτοί που μπορούν να βάλουν 50 ναι. ευρώ στην άκρη. Οι υπόλοιποι, αυτή είναι η κριτική μεγάλη που γίνεται.
0: Γιατί ξέρεις τώρα. Με αυτόν τον τρόπο βάζεις στην άκρη τους γονείς ναι. οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν τα 50 ευρώ το μήνα για τα παιδιά τους, ούτε 20
1: Όχι,
0: ευρώ.
1: 5 ευρώ να βάλουν για να ζήσουν.
0: Λέει, εγώ χρειάζομαι στήριξη ναι. ακόμη περισσότερο από εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να βάλουν 100, 200, 300, 500 ευρώ ή όσο εν πάση περιπτώσει. Δόθηκαν οι διευκρινήσεις για τον κουμπαρά και είναι ένα μέτρο προς σωστή κατεύθυνση. Είναι ένας λογαριασμός ο οποίος είναι κλειδωμένος, θυμίζουμε.
1: Σωστά.
0: Ανοίγει όταν το παιδί φτάσει στην ηλικία των 18 ετών. Ωστόσο, φαίνεται, και το λέω και με αφορμή, ας πούμε, τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Μπρατάκος, η οποία σχολιάστηκε.
1: Α, βέβαια, όντως.
0: Πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Πρώην υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, απλά θυμίζω.
1: Μέσα στο μεγάλο Μαξίμου.
0: Ο οποίος είπε ότι δεν ανακοίνωσε τίποτα ο πρωθυπουργός για την προκαταβολή φόρου. Είπε στην περίπου ζήσε μάιμου να φας τριφύλι.
1: Εκεί εκπροσωπεί άλλους όμως.
0: Εκεί εκπροσωπεί όμως προφανώς μία συγκεκριμένη κατηγορία.
1: Καλά, μπορεί να τα πιστεύει κιόλας, αλλά εκπροσωπεί άλλους.
0: Κοίτα, έτσι. Το πώς επιλέγεις όμως να ασκήσεις κριτική ή να βάλεις σημεία προς διόρθωση στην ομιλία του πρωθυπουργού ή στις απαντήσεις που έδωσε στη συνέντευξη τύπου έχει σημασία. Δηλαδή, εδώ ότι ο Μπρατάκος είπε το ζήσε μαϊμού να φας τριφύλι, ήξερε προφανώς ότι αυτό θα έχει αναπαραγωγή και θα σχολιαστεί ποικίλο τρόπο.
1: Σωστά.
0: Από την άλλη, έχουμε το κόμμα Σαμαρά. Το οποίο κόμμα μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί ακόμη. Ίσως και ο κύριος Σαμαράς να πιστεύει ότι υπάρχει χρόνος ακόμα. Αργούν οι εκλογές, πάνε αργά την άνοιξη. Από ό,τι πληροφορούμαστε, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουν φτάσει σε εμάς, τα ψηφοδέλτια φαίνεται ότι θα είναι καταγάλανα. Δηλαδή, υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είναι έτοιμα να συστρατευτούν στο πλευρό του πρώην Πρωθυπουργού, όπως για παράδειγμα, να μου κάνεις τώρα τα σχόλια, ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Ο Αργύρης Δινόπουλος, πρώην
0: υπουργός και βουλευτής.
1: Πρώην υπουργός, έχει θητεύσει και στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, πρώην υπουργός εσωτερικών, πρώην δήμαρχος πάνω στα Βόρεια, Μελισσίων, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, έμπειρος. Εγώ τον βλέπω κάθε μέρα τον Αργύρη, γιατί είμαστε στο ίδιο κανάλι. Τον Αργύρη, εντάξει.
0: Στο έχει επιβεβαιώσει.
1: Όχι καλά.
0: Α, εντάξει, οκ.
1: Δεν μπορεί να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο.
0: Πάνος Παναγιωτόπουλος. Πρώην υπουργός της κυβερνήσης Καραμαλή και Σαμαρά και βουλευτής φυσικά.
1: Δύο δημοσιογράφοι μέχρι τώρα και πρώην υπουργοί και δύο.
0: Σωστά. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος ακούστηκε από την πρώτη φάση τέλος πάντων ότι θα βρίσκεται δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά. Κώστας Τζαβάρας, πρώην υπουργός και βουλευτής επίσης.
1: Νομίζω έχει φύγει τελείως από την Νέα Δημοκρατία. Λέει πράγματα τα οποία είναι απέναντι στην Δημοκρατία και κάνει κριτική για το κράτος δικαίου. Νομίζω ότι η κριτική που κάνει Αντώνης Σαμαράς για το κράτος δικαίου είναι τα ίδια πράγματα που λέει και ο Τζαβάρας όλο αυτό το διάστημα.
0: Ο κύριος Θανάσης Κορδάς, πρώην υφυπουργός και γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας επί Αντώνη Σαμαρά. Ακούω αρκετούς που είναι, ας πούμε, στην αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι ο κύριος Κορδάς δεν θα έπρεπε να είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας.
1: Σωστά, ένα πολύ ικανό στέλεχος.
0: Ναι.
1: Ήταν υφυπουργός ανάπτυξης σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, με πληστηριασμούς, με την, λίστα του ΩΣΑ τότε που είχε γίνει χαμός. Έχει τύχει και το έχω καλύψει το ρεπορτάζ τότε, επί Θανάση Κορδά. Ήταν καλός υπουργός. Καλός υφυπουργός δηλαδή. Στην αγορά, είναι τον λέγον της αγοράς που λέμε.
0: Υπέρ του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, το διαβάζω για παράδειγμα στη Χριστίνα Κοραή, στη στήλη της στο Newsit, είναι και ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης. Πρώην βουλευτής και φίλος του Κώστα Καραμαλή. Θυμίζουμε ότι το σπίτι του είχε δεχθεί επίθεση με γκαζάκια από αντιεξουσιαστές όταν προκλήθηκε πυρκαγιά στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Όλα αυτά που σας λέμε είναι σε επίπεδο πληροφοριών, ξαναλέω.
1: Δεν έχει ανακοινώσει κάτι το κόμμα, παιδιά. Αλλά καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα ονόματα κινούνται γενικώς. Έτσι. Και το Σαλμά, τον είπαμε, το Σαλμά.
0: Ναι, Μάριο Σαλμά, εντάξει. Είναι ο πρώτος, νομίζω.
1: Νομίζω έχει κυκλοφορήσει ήδη και στα πάνελ ως εκπροσωπώντας το κόμμα Σαμαρά, ας το πούμε έτσι, ή την τάση Σαμαρά μέχρι να γίνει κόμμα. Γιατί ακόμα δεν είναι κόμμα, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
0: Πάντως, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Τότε με τον νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, να σηκώνεται αδιανόητη φασαρία για το πώς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζονταν να φύγουν. Ότι ο Χρυσομάλης θα ήταν το μικρότερο κακό.
1: Ο Χρυσομάλης τον θεωρούν δεδομένο.
0: Ούτε ο Χρυσομάλης έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά. Πάμε διαφημίσεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
6: δικουαλίτα. Να δω.

0: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
6: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Λοιπόν, πάμε για να τα προλάβουμε όλα. Έχει έρθει η κυρία Σούζη μας. Καλώς το Χριστινάκι μας. Είμαστε συνδεδεμένοι με το Έλα Λαμέιν και περιμένουμε τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, τις οποίες θα ακούσετε μετά την τριμερή. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με τον καιρό.
9: Λοιπόν, να πούμε ότι έχει μια λιακάδα σχεδόν παντού, αλλά δεν αποκλείεται να βγάλει καμιά πόρα στην Ήπειρο και τα ορεινά της Πελοποννήσου. Στα ορεινά της Ήπειρου και τα ορεινά της Πελοποννήσου, καμιά πόρα. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα, η απογευματινή αυτή αστάθεια θα συνεχιστεί και αύριο το μεσημεροαπόγευμα. Απογευματινή αστάθεια και αύριο στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βορειοδυτικά υπηρετικά ορεινά. Η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα όπως και σήμερα. Δρόσησε λίγο σήμερα, ομολογώ. Άρα μέχρι 32 με 33 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και εδώ στην Αττική το ίδιο. Μια χαρά απογευματινή αστάθεια και την Πέμπτη, δυτικά-βορειοδυτικά. Και θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία την Πέμπτη και την Παρασκευή. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς για να αρχίσει να υποχωρεί και πάλι από την Κυριακή και να μην ξανανεύει όλη την άλλη εβδομάδα.
8: Α, ωραία.
9: Πάνω από 32 βαθμούς, ξέρω εγώ.
8: Δροσερή, ωραία εβδομάδα.
9: Έτσι φαίνεται. Και φαίνεται ότι θα έχει και βροχούλες η άλλη εβδομάδα.
8: Παιδιά, να σας πω κάτι. Λέμε για το καλοκαιράκι, αλλά είναι τόσο ωραία και αυτή η περίοδος. Ενώ το φθινοποράκι.
9: Ναι, το φθινόπωρο να είναι. Ναι, και να είναι λίγο πιο χαμηλά η θερμοκρασία αυτό το πράγμα. Σήμερα δηλαδή είναι ωραία.
8: Πώς το κανονικό μας για Σεπτέμβρη ποιο είναι?
9: Δεν θυμάμαι, παιδιά.
8: Είναι κοντά στους 30.
9: Και κάτι λίγο παραπάνω ίσως. Αλλά γύρω κοντά. Είναι, εξαρτάται και από το δεκαήμερο. Okay. Στο δεύτερο δεκαήμερο, άμα μπούμε, είναι γύρω στους 30.
8: Άρα τώρα την άλλη εβδομάδα θα είμαστε κοντά στα κανονικά.
9: Κοντά στα κανονικά. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Θα ωραία. Το δω και θα σας πω.
10: Μα πόσο ωραία τα λες, Χριστίνα μου. Πόσο ωραία.
9: Κάμα δεν θυμάμαι κάτι, το λέω κι αυτό.
8: Αυτός εδώ δεν ξέρω τι έχει του συμβεί.
10: Μα με τη Χριστίνα.
9: Τι έχει.
10: Με τη Χριστίνα είμαστε.
9: Έδαντε, κολλητάκια.
8: Like
10: κόλλος και βρακί.
9: Ναι.
8: Πολύ ωραίο. Η επόμενη ερώτηση είναι μία.
10: Ποιος είναι ο κόλλος και ποιος είναι βρακί. Αλλά εντάξει, δεν θα το συζητήσουμε αυτό τώρα.
8: Ωραία, άρα παιδιά, κάνουμε λίγη ακόμη υπομονή.
9: Μπράβο.
8: Γιατί παραπήγε.
9: Και επίσης, ξέχασα να πω ότι θα έχουμε και τους βοριάδες που θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Σήμερα φτάνουν και τα 7 μέχρι 6 και θα εξασθενήσουν το Σαββατοκυριακό.
8: Τέλεια.
9: Άρα πιάνετε και νησάκια το Σαββατοκυριακό.
8: Αλήθεια, λες. Ναι. Δηλαδή, Σαββατοκυριακό θα έχουμε.
9: Τσαροπετσάρι.
8: Εδώ
9: τριγύρω. Το Σάββατο και την Κυριακή τριάρι.
8: Ένα τριάρι.
10: Μην κάτσει στην Αθήνα, φύγε και λίγο.
8: Όχι, αν μου εδώ θα είμαι στην Αθήνα. Ρώτησα για εδώ κοντά
10: μου. Πήγαινε να διασκεδάσεις
8: λίγο. Για μου, εγώ σκάσω, ξέρω ακριβώς τι θα κάνω. Δεν περιμένω να μου πεις.
10: Πήγαινε να διασκεδάσεις λίγο.
8: Μη δείτε έναν άνθρωπο να είναι λίγο έξω καρδιά.
9: Έλατε.
10: Όχι,
9: σου λέει τώρα.
10: Όχι, εντάξει. Τυχαίρομαι γι' αυτό.
8: Μπράβο.
10: Ναι. Πριν από λίγο μιλούσαμε για το κουμπαράκι. Μου στέλνει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ας πούμε μετά ποιος Δημήτρης. Δηλαδή, έχεις δύο παιδιά. Αν ένας είναι γάβρος και ο άλλος βάζελος, σε ποιον βάζεις τα λεφτά? Και του λέω θα τα βάλει στο γάβρο, γιατί ο Βάζελος θα βρει την άκρη. Όταν γίνει 18.
8: Ενώ ο Ολυμπιακός
10: δεν τίποτα, δεν βρει την άκρη. Έτσι.
8: Εσύ, α πούμε, Βάζελος 47 χρόνια. Εσύ την έχεις βρει την άκρη σου.
10: Φυσικά, γιατί εγώ έχω ζήσει και τα καλά του Παναθηναϊκού.
8: Εντάξει, ωραία.
10: Έχω ζήσει πολλά χρόνια καλά του Παναθηναϊκού.
8: Τέλεια, τέλεια.
10: Έτσι γίναμε εμείς.
8: Τα καλύτερα έρχονται. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας.
10: Μ' αρέσεις γιατί έκανες και το σωστό με το γλύψιμο. Σωστό.
8: Λοιπόν. Γεια σας, Χριστίνα. Αντίγεια σας πολύ. Φιλιά πολλά.
10: Περιμένουμε λοιπόν σε λίγο να ξεκινήσουν δηλώσεις. Τώρα κάνει δηλώσεις ο Κύπριος Πρόεδρος. Σε λίγο θα πάμε λοιπόν στο El Alamein για να ακούσουμε τις δηλώσεις.
8: Και προσέξτε τώρα τι θα συμβεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είστε έτοιμοι? Στον πύργο ελέγχου είμαστε
10: έτοιμοι.
8: Το θέλουμε δηλαδή να συμβεί. Ανοίγουμε τις ψυχούλες μας για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν. Γιάννης Κολοκυθάς πανέτοιμος να συζητήσει μαζί σας για τα μέτρα. 210-4800-170-174.
10: Και ξέρεις πώς μπορεί να ονομαστεί αυτή η στήλη για να βγω έξω? Θέλει να μου πάρει τα μέτρα.
8: Και για μέτρα και για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Και για τα σχολεία που ανοίγουν την Παρασκευούλα. Και για το τι γονείς.
10: Έτσι και μου πει κάποιος. Γλυκόλογα και χαζόλογα, τον έχω κλείσει. Που έχω κλείσει τα
8: λοιπόν,
10: μούτρα.
8: Θέλουμε να καλέσετε τώρα στο 210-4800-170-174. Ο Γιάννης μας περιμένει πώς και πώς να σας ακούσει. Όλο το καλοκαίρι αυτό έλεγε. Πότε θα γυρίσω να μιλήσω με τους ακροατές? Πότε? Τώρα.

0: Θέλετε να κάνουμε το αγαπημένο μου. Θέλετε να κάνουμε τώρα ένα χτύπημα σοβαρό, ένα καταιγιστικό χτύπημα στο τηλεφωνικό κέντρο να μην προλαβαίνει να πιάσει τις γραμμές. 2-10-48-00-170-174 είναι η ευκαιρία να βγω και εγώ λίγο έξω, να κρυφακούσω τι λέτε. Επικοινωνείτε, αφού όμως τώρα πάμε σιγά σιγά στην Αίγυπτο. Έλα Λαμέν και ακούμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
1: Ο Νίκος έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Εδώ στο Ελ Αλαμέιν πολέμησαν Έλληνες και Κύπροι το Σεπτέμβριο του 1942 για την ελευθερία, σταματώντας την προέλαση του ναζισμού στην Βόρεια Αφρική. Αλλά είναι και ένας τόπος ο οποίος υποδέχεται το μέλλον, φιλοξενώντας μια διεθνή έκθεση με επίκεντρο την άμυνα, την καινοτομία, το διάστημα, τις νέες τεχνολογίες. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτενώς όλες τις μεγάλες περιφερειακές προκλήσεις, αποδεικνύοντας ότι αυτή η συνεργασία Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου, η οποία θυμίζω ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια, είναι ουσιαστικά ένα θετικό υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένας πυλώνας ασφάλειας σε μια περιοχή και σε μια εποχή συγκρούσεων και ανταγωνισμών, και είναι σίγουρα ένας δρόμος συνεννόησης ο οποίος προτάσει πάντα την θετική ατζέντα και δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια συνολική επισκόπηση των διμερών μας σχέσεων αλλά και μια ανάλυση των περιφερειακών εξελίξεων. Να συμφωνήσω και εγώ με τους δύο κυρίους Προέδρους ότι όσον αφορά τη Γάζα επαναλάβαμε την στήριξή μας σε μια δίκαιη ειρήνη, πάντα στη βάση της λύσης των δύο κρατών. Η προτεραιότητα τώρα πρέπει να είναι ως προς την Γάζα η εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, ο αφοπλισμός της Χαμάς, ώστε να αρχίσει επιτέλους η ουσιαστική ανοικοδόμηση της περιοχής. Με την ανθρωπιστική βοήθεια βέβαια να φτάνει ανεμπόδιστα στους αμάχους. Να ευχαριστήσω πάλι τον Πρόεδρο Νίκο για την πολύ σημαντική συμβολή του στην οικοδόμηση αυτού του εξαιρετικά σημαντικού θαλασσίου διαδρόμου, αλλά και να επαναλάβω προφανώς ότι σε αυτή την προσπάθεια η Αίγυπτος, λόγω της γεωγραφίας της, έχει έναν αναντικατάστατο ρόλο για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στο Λίβανο, όπου όλοι τασόμαστε υπέρ της ακεραιότητας και της κυριαρχίας του σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι κάτι το οποίο τόνισα και στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα στον πρόεδρο του Λιβάνου, τον Ζωζέφ Αούν. Επαναλαμβάνω άστου ότι η στήριξη της πατρίδας μας προς τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις θα είναι αμέριστη, έτσι ώστε μόνο η κρατική κυριαρχία της επίσημης κυβέρνησης του Λιβάνου να μπορεί να ασκηθεί στον λιβανέζικο νότο. Συζητήσαμε τις εξελίξεις στην Λιβύη, όπου στηρίζουμε την ενότητα της χώρας, καθώς και μια πολιτική διαδικασία λιβικής ιδιοκτησίας υπό τον ΟΗΕ, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, σίγουρα χωρίς ξένες παρεμβάσεις, που θα οδηγήσει τελικά σε ελεύθερες, δίκαιες και συμπεριληπτικές εκλογές. Τονίσαμε και συζητήσαμε την μεγάλη σημασία να περιοριστούν στο ελάχιστο οι παράνομες μεταναστευτικές ροές από την Ανατολική Λιβύη προς την πατρίδα μου. Και θέλω με αυτήν την ευκαιρία να συγχαρώ και πάλι τον πρόεδρο Σίση για την αποφασιστικότητα την οποία δείχνει η Αίγυπτος στην διαχείριση και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα μέρος της δήλωσης του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ελ Αλαμέιν και θα τα σχολιάσουμε και αργότερα. Προλάβαμε και ακούσαμε και αναφορά του στο μεταναστευτικό σε μια περίοδο συγκρούσεων, ανακατατάξεων που κάνει ακόμη σημαντικότερες σταθερές σχέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγο. Στο 210-48-00-170-174 σας περιμένει υπομονετικά ο J.K. Pumpkin, Γιάννης Κολοκυθάς, ο οποίος είναι έτοιμος να τα πείτε όλα. Καλείτε, δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Χριστοπούλου και επιστρέφουμε εμείς σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 4. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφορού Κηφισού από Μοσχάτο ως Ιεραωδό, στην κάθοδο από Κηφισιά προς Κόκκινο Μήλο και από Περιστέρι προς Εγάλεο, στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά Πολυνικό ως Άλυμο. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα οι κοινές δηλώσεις των κυρίων Μητσοτάκη, Σίση και Χριστοδουλίδη μετά τη συνάντηση που είχαν οι τρεις ηγέτες στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου. Θετικό υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας, πυλώνα ασφάλειας και δρόμο συνεννόησης που προτάσει πάντα τη θετική ατζέντα και δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας, χαρακτήρισε την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις τους που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Νωρίτερα, ο Αιγύπτιος πρόεδρος Φατάχ Αλ-Σίση τόνισε ότι η τριμερής εταιρική σχέση Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου περιλαμβάνει το συντονισμό στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων, όπως είπε. Η σταθερότητα και η ασφάλεια οφείλουν να βασίζονται στη σταθερή δέσμευση των χωρών για την προάσπιση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και τη στήριξη των εθνικών θεσμών, αλλά και το σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών, σημείωσε ο Αιγύπτιος πρόεδρος. Η μείωση των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά 30% στο 2029 αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας πολιτικής που ξεκίνησε από το 2019, ανέφερε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη διάρκεια της εξειδίκευσης των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα, από χώρα εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, έχει μετατραπεί, όπως είπε, σε εξαγωγική δύναμη, ενώ πλέον οι τιμές κινούνται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τη συμφωνία για την απόκτηση δύο φρεγατών Φρέμ από την Ιταλία υπέγραψε σήμερα στη Ρώμη ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Όπως σημείωσε, το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η προσαρμογή του πολεμικού ναυτικού στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφαλείας της νέας εποχής. Ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για ένα στόλο με αυξημένη ακτίνα ενέργειας και επιχειρησιακή αντοχή, ικανό να δρά από το Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής και να υπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της τυγερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Συγκεκριμένα στο εδόλιο θα βρεθούν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Για αντιδημοκρατική λογική και νοοτροπία κάποιων μειοψηφιών να δημιουργήσουν ντόρο, έκανε λόγο στο Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στο βανδαλισμό από αγνώστους του συστήματος ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ομάδα αγνώστων ξύλωσε την καλωδίωση και στη συνέχεια ανάρτησε φωτογραφίες σε σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμείνουν ξέφραγο αμπέλη, τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου. Συναγερμός σήμανε σήμερα στην αστυνομία μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών κοντά σε γήπεδο στην περιοχή Αλεπότρυπα της Κυψέλης. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ειδοποιήθηκε και ειδικός ανθρωπολόγος προκειμένου να εξετάσει τα οστά. Τον αποκαλούμενο τρομοκράτη του ηλεκτρικού ρεύματος συνέλαβαν οι αρχές στη Γερμανία κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Weisweiler στο Άχεν της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Πρόκειται για έναν 48χρονο, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για πράξεις δολιοφθοράς στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας το τελευταίο διάστημα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο Βόλο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα η ΑΕΚ υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο τη Λάσ Κλίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ανεμμεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρετικά, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια. Την Πέμπτη στα δυτικά, βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Λοιπόν, το σύνθημα είναι ένα. Το σύνθημα που μας δίνει η κυρία Σαλακά. Συγγνώμη κιόλας, πριν πάμε τώρα στα κούβεντος, πριν μπούμε πάλι στα βαθιά και τα λοιπά, σχολιάσουμε την επικαιρότητα εμείς γιατί είμαστε ενημερωτικοί και τα λοιπά. Η Σαλακά δίνει το σήμα για το φθινόπωρο.
1: Ξεκινήσω στη δουλειά με μεγάλη χαρά. Ξεκουράστηκα, χαλάρωσα, διακοπές τέλος. Τώρα αρχίζουν όλα τα καλά.

0: Ο Γιάννης Τσιάπας είναι πάρα πολύ προσβεβλημένος που του την είπες.
1: Ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερα ότι είναι ο Γιάννης.
0: Ναι, που του την είπε. Α, το γυρνάς τώρα το έργο.
1: Αν
0: έλεγες ο δικός χλαπάτσας και τέτοια.
1: Άμα είναι ο Γιαννάκος μας, εγώ δεν έχω θέμα.
0: Όχι, Μαρία μου λέει να πας και να λείψεις Παρασκευή και Δευτέρα και μετά να το δω πώς θα βγάλει εκπομπή με εμάς που μας τη λέει κιόλας.
1: Θα στη λέω.
0: Πάρτα τώρα.
1: Θα στη λέω.
0: Ξεκίνησες δύσκολα με τον Τζιάπα.
1: Όσο στηρίζεις. 100% όσο στηρίζεις την Ανασοπούλου, θα στη λέω συνέχεια. Ναι. Την είπα και στη Γαλάνη πριν. Έρχεται η κυρία Γαλάνη εδώ πέρα που είναι και πολύ νέα στη δουλειά. Και
0: δεν είναι και τόσο νέα στη δουλειά.
1: Σε εμάς εδώ εννοώ.
0: Ναι.
1: Και είμαστε μέσα στο.
0: Ήρθε στο Sky τώρα.
1: Στο Sky ήρθε ναι. Ναι, το κορίτσι μας. Ναι. Λοιπόν, και είμαστε μέσα και συζητάμε και τα λοιπά.
0: Και δεν τον καταλαβαίνω αυτό το ρατσισμό.
1: Και κάποια στιγμή λέμε κάτι και παίρνει 100% το μέρος Ανασοπούλου. Και λέω, δεν ξεκινάς καλά.
0: Ναι, επειδή εσύ είσαι μουντρούχος.
1: Όχι!
0: Ναι.
1: Έχεις μαζέψει.
0: Ακινώνητος.
1: Ναι, τι.
0: Και κάθισε και
1: είμαι εγώ μουντρούχος και ακινώνητος. Εγώ που είμαι η ψυχή της παρέας. Η χαρά όλη. Αυτό που βλέπεις είναι το χαρούμενο που έχω.
0: Είναι το πιο χαρούμενο που υπάρχει.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Όταν είχες πρωτοέρθει στον Sky, Παναγία μου, λέγαμε τι είναι αυτό.
1: Τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτό. Είχε έρθει ένας, έχουν να έρθουν τέτοιοι, ένας επαγγελματίστης στο Sky πριν 15 χρόνια. Εγώ.
0: Ναι, ναι, καλά. Λοιπόν, πάμε στα κούβεντος, είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Να πάμε. Skyradio.gr. Στο κουτάκι που γράφει, πες την άποψή σου, στέλνετε τα μηνύματά σου. Ο Κωνσταντίνος Νέα Ιωνία. Νέα Ιωνία λέει, συγγνώμη δηλαδή, πώς γίνεται αυτό, Γιάννη 47 χρόνια Βάζελος. Εγώ γεννήθηκα Βάζελος και παραμένω τα τελευταία 54 και κάτι χρόνια.
1: Ναι, τι πώς γίνεται αυτό, είμαι
0: Βάζελος και υδροχώος.
1: Και εγώ το ίδιο, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Καλή σεζόν σε όλους. Α, και εσύ υδροχώος είσαι.
1: Και, ναι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είναι φίλος μου.
0: Τι
1: έχουμε
0: σημαίνει.
1: Πει.
0: Το τι είσαι υδροχώος, τι σημαίνει όμως.
1: Δεν ξέρω αυτό τι σημαίνει. Να ρωτήσουμε μια αστρολόγο. Δεν ξέρω από αυτά. Ξέρεις εσύ. Ρωτώ το ChatGPT.
0: Δεν μπορώ να ρωτήσω τώρα το ChatGPT. Το έχω. Δηλαδή, το έχω την άκρη στον αέρα από το πρωί.
1: Θα σου πει κάποια στιγμή έλεος.
0: Ναι,
1: φτάνει.
0: Τα πάντα όλα.
1: Τι να πω, τι σημαίνει να είσαι υδροχώος.
0: Πάντως η Γαλάνη λέει ότι είσαι πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση.
1: Και πού είσαι ακόμα, Γαλάνη.
0: Δεν έχεις δει τίποτα, Γαλάνη. Ετοιμάσου. Πάμε κουβέντος.

0: έβλεψες.
1: Είναι τραγουδάρα, συγγνώμη τώρα, μου θύμισε τα νιάτα μου.
0: Εγώ το διάλεξα να το βάλουμε, τι μου το λες.
1: Μπράβο, τις χαρακτήρια.
0: Καλά. Και παρατάς τον κόκοτα. Εντιμότητα ή σταθερότητα τελικά είναι το δίλημα για να καταλάβω.
1: Αυτό είναι το δίλημα των άλλων.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση το αλλάζει το δίλημα.
0: Α, άλλο σήμερα.
1: Άκου τον Κωστή τον Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο.
2: Το πραγματικό δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι ελπίδα με τη Νέα Δημοκρατία για περαιτέρω άνοδο ή περιπέτειες με την αντιπολίτευση ή με την κυβερνητική
1: ενέργεια.
2: Δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, προφανώς. Θα ζητήσουμε μια ψήφο για το μέλλον. Η προοπτική που υπάρχει για τη χώρα, σταθερότητος, είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ξέρεις τι διαπιστώνω όμως. Δεν μας λένε, δηλαδή... Βλέπω ότι υπάρχει μια δυσκολία στο να αντιμετωπίσουν αυτό το ερώτημα συγκεκριμένα. Τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν πιαστεί η αυτοδυναμία? Ξέρουν στην κυβέρνηση ότι είναι και αυτό ένα σενάριο. Μπορεί να το θεωρούν απίθανο.
1: Ναι.
0: Σίγουρα δεν το θεωρούν απίθανο. Αλλά στην περίπτωση λοιπόν που βγάλουμε το αποτέλεσμα το βράδυ των εκλογών. Και το αποτέλεσμα αυτό απέχει από την αυτοδυναμία.
1: Μπορεί.
0: Τη διερευνητική άκουγα χθες τον κύριο Κυρανάκη να λέει στο Μέγκα.
1: Ο γραμματέας του κόμματος
0: ότι θα την χρησιμοποιήσουν.
1: Α.
0: Δεν θα την επιστρέψουν με την
1: ΕΑ. Άρα θα κάνουν τα τηλεφωνά τους.
0: Ο κύριος Χατζηδάκης τι λέει?
1: Δεν λένε, δεν ξέρουν, δεν το βλέπω κιόλας.
2: Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες διάσπασης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ευδοκίμησαν. Τα κόμματα υπάρχουν για να εκφράζουν κάποια κοινωνικά ρεύματα και κάποια κοινωνικά αιτήματα. Κόμματα τα οποία στηρίζονται σε προσωπικές φιλοδοξίες ή πικρίες δεν έχουν ευδοκιμήσει.
0: Επειδή έχει μπει η βαριά βούλα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο όχι συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ο Ανδρουλάκης επιμένει σε αυτό, καλά θα ρωτηθεί.
1: Αλλάζουν μωρέ αυτά.
0: Τι?
1: Αλλάζουν οι πλάκες του Μωυσή από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, αλλάζουν, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά
1: ενίοτε
0: αλλάζουν.
1: Προφανώς αλλάζουν.
3: Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσιοποιήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόσθετο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη.
0: Ωραία. Με το ΠΑΣΟΚ λοιπόν δεν γίνεται. Με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, ενδιαφέρεται κάποιος άλλος?
1: Ας μείνουμε λίγο στο ΠΑΣΟΚ, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και άλλο.
1: Γιατί με έχεις προβληματίσει.
0: Και άλλο.
1: Με έχεις προβληματίσει.
0: Και άλλο.
1: Ναι, και άλλο.
4: Το ΠΑΣΟΚ λέει ξεκάθαρα να είμαστε πρώτο κόμμα. Αν δεν είσαι πρώτο κόμμα, πράγματι δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Άρα ο πρωθυπουργός πάει να επανεφεύρει ένα αφήγημα. Πάλι κατεψυχμένο, ενώ δεν μπαίνει από κανέναν κάποιο τέτοιο θέμα. Εμείς δεν λέμε για κυβέρνηση δεύτερου τρίτου κόμματος. Εμείς λέμε πολύ καθαρά. Έχουμε δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κάνει κυβέρνηση με τον κύριο Βελόπουλο, με τον κύριο Σαμαρά, με ή χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη. Ή θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα και θα γίνει κυβέρνηση με κορμό του ΠΑΣΟΚ.

0: Έχεις δει που γράφουν στους στίχους γύρω-γύρω?
1: Όχι.
0: Αλφα, λάμδα και έξι.
1: Αλέξη δηλαδή.
0: Ναι. Το έχεις δει?
1: Τι έχουμε να σας πούμε? Μαντρότυχους.
0: Όχι, όχι, αυθορμήτως είναι αυτά. Αυθορμήτως.
1: Α, ο κόσμος, ναι, εξηγηθεί έξω και βρίσκει μάντρες και γράφει.
0: Ο οποίος Αλέξης θα συνεργαστεί με κάποιον.
1: Με την κοινωνία, Μαρία,
0: ναι,
1: το έπες μόνη
0: σου. Ρε παιδί μου, όλοι θέλουν να συνεργαστούν.
1: Με αυτούς που γράφουμε τα σπρέι, δεξιά αριστερά.
0: Την κοινωνία, δηλαδή, τι έχει πάθει αυτή η κοινωνία?
1: Εδώ κολλάτε την κοινωνία μου μέσα.
2: Έχετε δει την Οδύσσια ταινία?
3: Μάλιστα.
2: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο Κατάρτι με τα σκοινιά? Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκοινιά και δεν άκουσε ούτε τις ειρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις ειρήνες της δίθεν δημοσιονομικής.
3: Θα πέσει τίποτα. Να μας φλακώσει.
1: Το έχουν προωθήσει. Είναι Οδυσσέας.
0: Ο κύριος Βελόπουλος είναι έτοιμος να συνεργαστεί. Τι?
1: Οι ντάπες, μωρέ!
0: Καλά, κάποιοι λένε, ρε παιδί μου, ότι ενδεχομένως ο κύριος Βελόπουλος την αποφάσισε. Ρε παιδί μου, τι ντάπες και οι ντάπες? Τότε που συνεργάστηκε ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο, λίγο πιο μετά που συνεργάστηκε ο Τσίπρας με τον Καμένο, οι ντάπες, μωρέ, δεν έλεγες πριν?
1: Οι ντάπες, μωρέ!
0: Ναι, αυτό σε ρωτάω.
1: Μπορεί να γίνει, όντως, ναι.
4: Μητσοτάκη, ελληνική λύση θα λες και θα κλαις. Δεν πρόκειται να συνεργαστώ με ανθρώπους που δεν εμπιστεύομαι. Το αποκλείω κάθετα και οριζόντια.
0: Καλά, ούτε ο Τσίπρας πίστευε τον Καμένο.
1: Κανένας δεν πίστευε.
0: Η κυβέρνηση για να έχει την αυτοδυναμία πρέπει να δώσει όμως περισσότερα, καταλαβαίνω. Και αυτό από το οικονομικό επιτελείο δεν αφήνεται ανοιχτό.
1: Ναι, αν ακούσει τώρα τον κύριο Πιαρακάκη και τον κύριο Χατζηδάκη, λένε «Ω, δεν είχαμε» κτλ. Κοίτα, θα δούμε. Συζητούσαμε κάποια πράγματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν μες στον χρόνο.
0: Ποτέ δεν ξέρεις,
1: Ναι.
5: Γιατί να μην.
1: Κτλ. Κοίτα. Θα δούμε

0: Πρώτον, ο Τσιάπα σχολιάζει ότι η κυρία Γαλάνη φαίνεται πως είναι. Καταρχάς, Σοφία μου, να σου πούμε. Σε αυτή την εκπομπή σημασία έχει. Δεν έχει τι λένε ο Κολοκυθάς και η Ανασοπούλου. Έχει τι λέει ο Τσιάπα. Εντάξει,
1: ναι.
0: Αυτό. Θα ακούς Τσιάπα και μόλις ακούς Τσιάπα θα πεις εδώ κάτι
1: είναι
0: σημαντικό.
1: Είναι το αρχείο, η ομάδα τεκμηρίωσης.
0: Νόμαξα. Για ένα δευτερόλεπτο. Ναι.
1: Αμάν, πώς το λέει η Θεοπούλα. Τι νόμιζε ότι θα πω πάρα κάθε φορά.
0: Κόβεται το σεξ. Λοιπόν, η κυρία Γαλάνη λέει: φαίνεται πως είναι νέα στο σταθμό από το γεγονός ότι όταν είπε φαίνεσαι δύσκολη περίπτωση στο Γιαννάκο μας, δεν κατάλαβε πως αυτό ο Γιαννάκος θα το έπαιρνε ως κουπλιμέντο.
1: Ισχύει.
0: Του αρέσει αυτό που λες.
1: Ισχύει.
0: Δεν θέλει να πεις: α, τι καλό παιδί που είναι ο Γιάννης.
1: Όχι, όχι,
0: εμετό. Να του πάρουμε μια πάσα.
1: Καλό παιδί, εμετό. Κουβαδάκι και τίποτα όλα μαζί.
0: Και άκου τώρα τι λέει ο φίλος μας εδώ. Ακούστε δική μου ιστορία ποδοσφαίρου. Γεννήθηκα σε ΣΟΗ, λέει ο φίλος μας, όλοι Παναθηναϊκοί, ξαδέρφια κλπ.
1: Πολύ, πολύ ωραία οικογένεια.
0: Στο γυμνάσιο Χάριν Φίλου από τον Πειραιά γίνομαι Ολυμπιακός λόγω μπάσκετ και για να το υποστηρίξω που ήταν μόνο του, τώρα μετακόμισα 13 και να τον υποστηρίξει, λέει, που ήταν μόνος του. Mm. Εντάξει, γίνεται Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα μετακομίζει 13 χρόνια, έχει μετακομίσει στη Νέα Ιωνία. Στο καφέ που πάω, όλοι ΑΕΚ. Μπούρου, μπούρου όλη μέρα. Προσφυγιά ξεριζωμένη. Έγινα εκτζής πλέον. Τι να κάνω. Μη με πιτανόμαλο, λέει, είμαι ψυχοπονιάρης. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης.
1: Καλά, ρε Βαγγέλη, εντάξει.
0: Ο γιος του ακόμα το ψάχνει.
1: Και άμα πας στην Καλαμάτα, μπορεί να έχει μαύρη θύελλα. Μας έχει, δηλαδή, φτάνει. Να πάρουμε μια δραμαμίνη από τις στροφές που έχεις κάνει. Έπρεπε να μείνεις στην οικογένειά σου, που είναι όλοι κανονικοί άνθρωποι.

0: Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση Κυριακής Γρίβα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί πάνω στο Εδόλιο, 4 αστυνομικοί.
1: Επιτέλους.
0: Και το βούλευμα, το περιεχόμενο του βουλεύματος είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και τι εννοώ. Πέραν του ότι θα καθίσουν στο Εδόλιο η αξιωματικός υπηρεσίας και η επόπτρια, κάθεται και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος. Θυμάστε ο σκοπός που όλα συνέβαιναν μπροστά του και δεν πήρε χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Σύν ο τηλεφωνητής του κέντρου της άμεσης δράσης που είχε επικοινωνήσει η Κυριακή και της είχε πει την φράση που έχει γράψει πια το περιπολικό «Δεν είναι ταξί». Μέσα στο βούλευμα λοιπόν, πέραν του ότι παραπέμπονται σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως, αυτό που περιγράφεται είναι ότι αφέθηκε στην πραγματικότητα αβοήθητο ένα πρόσωπο που είχαν υπό την προστασία τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θάνατός του. Γιατί από τη στιγμή που αυτή η κοπέλα πήγε στο ΑΛΦΑΤΑΦ, τελούσε υπό καθεστώς προστασίας από το αστυνομικό τμήμα και τους αστυνομικούς.
1: Μα αυτά είναι τα αυτονόητα που τα λέγαμε τότε και πραγματικά προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι δεν είχαν καταλάβει.
0: Ο φρουρός ήταν στο 1,5 μέτρο
1: ναι.
0: Και δεν είδε το δολοφόνο που έφτασε με μαχαίρι εκεί. Για να καταλάβετε τώρα. Για το φρουρό ειδικότερα που συζητάμε, γράφεται μέσα στο βούλευμα γιατί έχουν εξηγηθεί τα πάντα για κάθε περίπτωση ξεχωριστά που παραπέμπεται σε δίκη για κακούργημα. Εξηγείται το γιατί συμβαίνει. Για το φρουρό, π.χ., αναφέρεται ότι δεν βρισκόταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε το δολοφόνο. Γιατί θυμίζουμε ότι ο δράστης προσέγγισε την Κυριακή, η οποία βρισκόταν έξω από το ΑΛΦΑΤΑΦ σε περίπου απόσταση 1,5 μέτρο από το φυλάκιο. Και εκεί της επιτίθεται με μαχαίρι, όπως θυμόμαστε αυτές τις φρικιαστικές εικόνες.
1: Αν δεν κάνω λάθος, επειδή το επαναφέρουμε τώρα αυτή την υπόθεση, και καλά κάνουμε και τα επαναφέρουμε, και ευτυχώς ακούσαμε αυτά σήμερα, δόξα τω Θεώ δηλαδή, μετά από ένα χρόνο. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό το φρουρό δεν λέγαμε ότι ήταν με δυσμένεια, με μετάθεση υποδυσμένεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε κάνει κάτι και τον είχαν στείλει να.
0: Στο κύκλωμα, πα σε κύκλωμα.

0: από. Δεν θυμάμαι
1: τον
0: είχε
1: θέσει
0: ήταν, αυτό.
1: Αρχικά σε διαθεσιμότητα για 2 έτη το σώμα. Εκείνος άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης και σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία ακολουθείται όλο αυτό. Είχε τοποθετηθεί σε βοηθητική θέση. Δηλαδή ο σκοπός πύλης. Και είναι βοηθητική θέση, δεν ήταν σε μια μάχημη υπηρεσία. Κοίτα όμως που και ο σκοπός
0: ήταν η πιο σημαντική θέση.
1: Ήταν η πιο σημαντική θέση εκείνη τη στιγμή.
0: Ήταν η πιο σημαντική θέση για αυτή τη δολοφονία. Σε μια δολοφονία. Δεν ήταν κάτι άλλο. Μια δολοφονία στα μάτια του μπροστά.
1: Να πούμε και το άλλο αδιανόητο για την αξιωματικό υπηρεσία π.χ. του ΑΛΦΑΤΑΦ. Αναφέρεται ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με το κέντρο της άμεσης δράσης για να κινητοποιηθούν οι διαδικασίες για τον εντοπισμό του δράστη 1.
0: Ορθό.
1: Και επίσης όφιλε να μεριμνήσει ώστε να υπάρχει περιπολικό για να μεταφερθεί η Κυριακή με ασφάλεια στο σπίτι της. Μάλιστα. Προσέξτε, θυμάστε το βίντεο που δείχναμε ένα περιπολικό το οποίο ήταν εκεί και λέμε γιατί αυτό το περιπολικό δεν πήρε την κοπέλα να τη μεταφέρει γρήγορα στο σπίτι.
0: Α, μπράβο, ναι, ναι.
1: Ωραία, υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα και δεν το χρησιμοποίησαν για αυτό το λόγο. Σε ό,τι αφορά τον τηλεφωνητή του κέντρου της άμεσης δράσης.
0: Δεν θέλω να μιλήσουμε λίγο, να πούμε περισσότερα πράγματα.
1: Αξιολογείται
0: γιατί
1: ότι δεν αντιμετώπισε καθόλου σοβαρά όλα όσα του ανέφερε η Κυριακή. Δεν καταχώρησε το περιστατικό ως επίγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας και είχε πει και αυτή τη φράση την οποία δεν πρόκειται νομίζω να ξεχάσουμε ποτέ. Αλλά για να το βάλουμε όμως και λίγο στο τώρα, η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, δυστυχέστατα, με αφορμή τη δολοφονία αυτού του κοριτσιού, έγιναν κάποια βήματα και στα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας. Θέλω να πω στην αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Φαίνεται δηλαδή ότι κανένας αστυνομικός ευτυχώς πια δεν θα αντιμετωπίσει με τόση προχειρότητα. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μετά από αυτό υπάρχει αστυνομικός που δεν αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τέτοιες καταγγελίες.
0: Εγώ δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε τότε ότι θα ακούγαμε αστυνομικό να λέει το περιπολικό δεν είναι ταξί. Και ότι ένας αστυνομικός μπροστά στα μάτια του φαινόταν μια δολοφονία και τα κουνιότανε. Αυτά δεν μπορούσαμε να τα αντιληφθούμε. Το να υπάρχει μια συνεννοησία μέσα σε ένα τμήμα το καταλαβαίνουμε, το έχουμε ζήσει και εμείς. Για άλλα πράγματα, όχι τόσο σοβαρά προφανώς. Όχι θέματα ζωής και θανάτου. Αλλά αυτό το πράγμα δεν περιμένουμε να το ζήσουμε. Τώρα το ότι αν έχουν μάθει κάποια πράγματα, αν έχουν καταλάβει ότι όταν είσαι φρουρός πρέπει να κάνεις κάτι ή όταν είσαι στο τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να ακούς αυτό που παίρνει τηλέφωνο. Εντάξει.
1: Λοιπόν, κάνει ένα σχόλιο Τσιάπας από το οποίο εγώ διαχωρίζω τη θέση μου.
0: Τι διαχωρίζεις,
1: Για τον φίλο μας που έχει αλλάξει 3-4 διαφορετικές προτιμήσεις στα ποδοσφαιρικά και μπασκετικά, ναι. Λέει ούτε τζάκρι.
0: Ο Τσιάπας γενικώς.
1: Πρέπει να πάρει εκπομπή.
0: Δεν βαδίζει καθόλου καλά. Όταν άκουγα συζητήσεις, έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, Μαρία μου, για να μπω σε διαφημιστικό διάλειμμα, ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά. Μέχρι που άκουσα και το επένδυση στα μέτρα σου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους. Σου δίνει τη δυνατότητα να το διαμορφώσεις όπως εξυπηρετεί. Να επιλέξεις εσύ το ποσό που θέλεις να επενδύεις, ξεκινώντας από μόλις 50 ευρώ, αλλά και κάθε πότε θέλεις να βάζεις χρήματα μέσω πάγιας εντολής κάθε έναν ή τρεις μήνες. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, απλά και στα μέτρα σου. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση χρηματοπιστωτικά μέσα ενώ έχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Αυτά για την Εθνική. Και τα Hotel Center φυσικά είναι μαζί μας. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για όλη την οικογένεια και ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία σε σχολικά. Ναι, ναι, και σχολικά στα Hotel Center, αλλά και σε προϊόντα μορφιάς και φροντίδας.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hotel Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο του Κηφισού από Παραλιακή ως Ιερά Οδό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά προς Κοκκινομήλο και από Περιστέρι προς Εγάλεω στο κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή προς Πειραιά, Πολυνικός Άλυμο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το El Alamein της Αιγύπτου κατά τις κοινές δηλώσεις του με τους Προέδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου. Στέλνοντας μήνυμα προς την Άγκυρα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα και το διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η προσαρμογή του πολεμικού ναυτικού στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφάλειας της νέας εποχής. Τόνισε ο Νίκος Δένδιας από την Ιταλία, όπου υπέγραψε τη συμφωνία για την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης 2 φρεγατών FREM. Δέσμη 6 παρεμβάσεων ύψους 5 δισεκατομμυρίων με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σε ορίζοντα τριετίας. Παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβαλλόντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις σχετικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της τυγερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Συναγερμό σήμερα το μεσημέρι στις αρχές μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών κοντά σε γήπεδο στην περιοχή Αλεπότρυπα της Κυψέλης και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.
14: Τσιθάρες έχετε!
15: Εσύ με δουλεύεις, δε.
14: Με δουλεύεις. Δεν βλέπεις τι πουλάμε εδώ μέσα. Ηλεκτρικά ήδη πουλάμε. Ηλεκτρικά. Μα και εγώ για ηλεκτρική κιθάρα ήρθα.
15: Δεν έχουμε εκεί, δεν έχουμε.
14: Δηλαδή, εσείς μόνον ηλεκτρικά ήδη έχετε εδώ μέσα.
15: Έλα εδώ ρε μπουζούκι να σου πω.

Λοιπόν, ναι, ζόρικα τα πράγματα στο Κηφισό. Στο ανωδικό έχει κινησούλα εδώ χαμηλά. Κινησούλα δεν τη λες, βέβαια. Εδώ χαμηλά από το Φάληρο μέχρι και το Εγάλεο, που έχει συμβεί και κάτι, λέει εδώ, αλλά το κρατάμε ότι είναι μέχρι το Εγάλεο. Δεν μας έχετε αναφέρει κάτι, δεν μας έχουν αναφέρει και οι φίλοι οδηγοί, αλλά και τα ακροατές. Ανεβαίνοντας μετά έχει λίγο κίνηση εκεί η Λεσόπισος Λένορμαν. Το καθοδικό είναι ακόμα χειρότερα. Είναι από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια σταματημένο. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και όσους έρχεστε από Ελευσίνα. Αλλά ξαναβρίσκεται κίνηση και πιο χαμηλά. Στο ύψος του Περιστερίου έχει πάρα πολύ κίνηση ο Κηφισός. Σήμερα είναι μια κανονική μέρα. Μια φθινοπορεινή κανονική μέρα. Καμία σχέση με διακοπές. Να πούμε επίσης ότι σε λίγο παίζει ο Ολυμπιακός εδώ κάτω στο Καρεσκάκι. Παίζει και η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οπότε όλα αυτά θα είναι λίγο ζόρικα γενικώς για την κίνηση στις περιοχές αυτές. Εδώ χαμηλά στο Φάληρο, πάνω στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα είναι λίγο περίεργα. Δηλαδή θα ξαναζήσουμε λίγο κίνηση. Το κέντρο έχει πολλή κίνηση και η Βασιλής Σοφίας και η Σταδίου και βλέπω και ο Βασιλέος Κωνσταντίνου έχει κίνηση εκεί μέχρι την και η Αρδιτού, μέχρι να βγείτε Καλλιρόες, πολλή κίνηση. Αυτά είναι τα ζόρια. Όπως επίσης θα βρείτε πολλή κίνηση και βγαίνοντας από περιφερειακή Μητού μετά την Κεσαριανή μέχρι την Λιούπολη έχει ανατμήματα. Η παραλιακή είναι μια χαρά τώρα. Και Πειραιά προς Πειραιά έχει κίνηση εδώ χαμηλά από το γήπεδο που παίζει η ομάδα του Πειραιά μέχρι τον Πειραιά. Αυτά βλέπω εγώ τώρα. Μην με κοιτάς έτσι. Όπου μπορούμε να τα αποφεύγουμε, τα αποφεύγουμε. Δεν κατάλαβα. Να το λέμε συνέχεια. Όπου μπορούμε να τα αποφεύγουμε, τα αποφεύγουμε. Και από τον Ασπρόπυργο προς Αθήνα παραμένει κίνηση. Και από περιφερειακή Εγάλεο μέχρι να βγείτε προς Ασπρόπυργο. Αυτά για την ώρα. Αν έχετε τα λικόνα 2, 10, 48, 0, 0, 170, 174.

0: Πότε πήγε 5 παρά η ώρα,
1: ρε. Άστο, Μαρία, περνάει χρόνο.
0: Εσύ
1: σε ευχάριστα, περνάει χρόνο όταν είμαστε μαζί.
0: Δεν το συζητά, βρε Γιάννη μου τώρα.
1: Δεν το συζητά.
0: Εδώ με τον Παπακαλούση, τον Παναγιώτη.
1: Χάνει τα λόγια σου κιόλα, φαντάζομαι.
0: Είναι ό,τι καλύτερο.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε τώρα στα κούβεντο στα ωραία μα. Είμαστε πανέτοιμοι.
1: Άντε.
0: Φύγαμε.

0: Το θέμα το γνωστό είναι ακόμη στον αφρό.
1: Ακόμη και θα παραμείνει.
0: Ευτυχώς είχαμε ήπιες αντιδράσεις από την κυβέρνηση σήμερα.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Είμαι πολύ περήφανος που συμμετείχα στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και ένα πολύ μεγάλη επιτυχία για τη χώρα αυτή η περίοδος. Και έκανε κάτι γνώμη για μια πολύ ήπια απάντηση. Τίποτα σημαντικό.
3: Ήπια ήταν.
2: Πολύ ήπια. Στην ουσία κάλεσε ο Σαμαρά να μην κάνει κόμμα.
0: Αυτή ας πούμε ήταν μια ήπια αντίδραση. Που είπε ότι του θυμίζει τη ζωή και άλλα τέτοια. Σήμερα όμως το πρωί στον Αντένα η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Γεωργιάδης κατέβασε λίγο τώρα.
1: Κατέβασε. Κοίτα, μια ήπια αντίδραση δεν είναι του Γεωργιάδη γενικώς. Τελευταίες ημέρες δεν ήταν ήπια αντίδραση.
0: Όχι. Όπου ήπιο, βάζεις δίπλα άλλο υπουργό.
1: Χατζηδάκης, ας πούμε.
4: Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες διάσπασης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ευδοκίμησαν. Τα κόμματα υπάρχουν για να εκφράζουν κάποια κοινωνικά ρεύματα και κάποια κοινωνικά αιτήματα. Κόμματα τα οποία στηρίζονται σε προσωπικές φιλοδοξίες ή πικρίες δεν έχουν ευδοκιμήσει.
0: Και γενικώς το κερασάκι χθες το έβαλε η κυρία Μπακογιάννη.
1: Καλά, στο θέμα αυτό μεταξύ Μπακογιάννη και Σαμαρά δεν παρεμβαίνει κανείς.
0: Κανείς.
1: Ας το καλύτερα.
5: Αυτή τη στιγμή λοιπόν έρχεται να πληγώσει και να μαχαιρώσει την παράταξη. Ο Σαμαράς κατέβηκε σε εκλογές, ζάπιο 1, ζάπιο 2, ζάπιο 13 και πήρε 18%. Γιατί ο κόσμος αυτής της παράταξης καταλάβαινε ότι αυτό δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι άσπρη σαν το χιόνι, η ομορφιά της με τη φλόνη.
0: Είναι γλυκιά και μέλη. Η κυβέρνηση ετοιμάστηκε δηλαδή για το νέο κόμμα.
1: Κοίτα, αφήνει και ένα παράθυρο. Κάποιοι τα λένε λίγο, ξέρεις. Αν το κάνει το κόμμα, θα το κάνει το κόμμα.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στα παγκόσμια, μάλλον χρονικά. Ναι. 1,5 χρόνο να συζητάμε για το αν ένας άνθρωπος θα αποφασίσει να κάνει ένα κόμμα.
1: Ας
0: το κάνει και εκείνος, να τελειώνουμε. Όχι. Προφανώς ο κύριος Σαμαράς ξέρει καλύτερα. Και εγώ είμαι από εκείνους που θεωρούν, και ναι, το έλεγα και το πρωί στην τηλεόραση, ότι αυτή η αποδόμηση του Σαμαρά. Τύπου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απευθύνεται μόνο στο παρελθόν, δεν μπορεί να εμπνεύσει για το μέλλον, είναι μεγάλης ηλικίας ή και εγώ δεν ξέρω τι, όλα αυτά δεν προκύπτουν από ό,τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Και τι εννοώ? Ο κύριος Σαμαράς κατάφερε να πρωταγωνιστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης χωρίς να είναι παρόν. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί είχε πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Με το που είπε ότι είπε για εκείνον ο Μητσοτάκης, έστεισε ένα κινητό μπροστά του στο γραφείο του και έγραψε τη δήλωση η οποία έφυγε ακαριέα.
1: Άρα κάτι κάνει καλά.
0: Άρα έχει εμπειρία. Okay. Μαρινάκη, θες τώρα.
1: Μαρινάκη, ναι.
6: Δεν νομίζω ότι τους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή τους ενδιαφέρουν πάνω από τα εθνικά ή την καθημερινότητά τους ένα κόμμα γυνάτι. Αν γίνει. Εγώ συνεχίζω και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει, γιατί επειδή είμαι από μικρός στη Νέα Δημοκρατία και δεν έφυγα ποτέ, θεωρώ ότι πρέπει στο τέλος της ημέρας να βάζουμε την παράταξη πάνω από τον εαυτό μας και πάνω από την παράταξη και τον εαυτό μας τη χώρα.
0: Πάντως τα πιο προωθημένα, για να μην πω τη λέξη χοντρά γιατί αυτή μου ήρθε πρώτη, τα έχει πει ο Φλωρίδης.
1: Έχει τον τρόπο να ξεχωρίζει ο Φλωρίδης. Δεν είναι και δεξιός, δεν είναι δημοκράτης. Οπότε τα λέει πιο τσουβαλάτα. Έχει μάλλον, ακάτσε να είναι της μόδας η λέξη, την τεχνογνωσία ο Φλωρίδης να τα λέει πιο χύμα και πιο τσουβαλάτα.
7: Ασχολούμαστε με κάτι, πρώτον που δεν υπάρχει, και δεύτερον, παιδί μου, είναι αρχαία σκουριά αυτό το πράγμα. Και όλο αυτό το μυθολογία, ξέρεις, είναι ένας έμπειρος πολιτικός που δεν τζίπησε να κάνει το κόμμα γρήγορα και τα λοιπά. Αυτά είναι για αφελείς. Λοιπόν, δεν το κάνει επειδή δεν μπορεί μέχρι στιγμής να το κάνει. Δεν έχει κόσμο να το κάνει.
0: Λοιπόν, μου έχει έρθει τώρα μια φωτογραφία από τον ακροατή μας τον Γιώργο, ο οποίος μας δείχνει ότι υπάρχει πυκνός καπνός πίσω από βουνό στη Μάνδρα, κοντά σε ένα μοναστήρι. Το ψάχνουμε, επικοινωνούμε τώρα η Σοφία Καλαβρού με την πυροσβεστική, θα μας δώσει άμεσα εικόνα για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Όσοι είστε στην περιοχή, επικοινωνείτε με το αγαπημένο μας ρουλάκι στο 210-4800-170-174. Τι?
1: Φλωρίδη.
0: Ναι.
1: Έχει πει κάτι πιο χοντρό σήμερα.
0: Τι είπε δηλαδή?
1: Πολύ χοντρό, δεν ξέρω.
0: Σε ένα τίτλο.
1: Πώς το αντέχουμε? Πάμε πόλεμο.
7: Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία.
0: Τι είναι ο κύριος Φλωρίδης?
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Α, χρησιμοποιούμε και τη σχέση με την Τουρκία τώρα.
1: Α, μη.
0: Α, πολύ ενδιαφέρον.
1: Μπαίνει και αυτό στο παιχνίδι.
0: Καθόλου παλιό ως κόλπο.
1: Νομίζω είναι και λίγο επικίνδυνο.
0: Είναι η πρώτη φορά που το. Ναι, πέραν αυτού.
1: Α, okay.
0: Που είναι το κρίσιμο.
1: Εγώ πλέον το βάζω ότι είναι και λίγο.
0: Το λες. Γιατί κατά τα άλλα δεν θέλουμε να πιανόμαστε από τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου και να δυναμητίζουμε το κλίμα. Και υπάρχει τώρα υπουργός κυβέρνησης ο οποίος λέει: α, εντάξει, δεν θέλετε να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Μπορεί οι άλλοι να μπουκάρουν.
1: Ή δεν βάζουμε στην πολιτική αντιπαράθεση τα εθνικά θέματα. Έτσι.
0: Όλα αυτά εγώ δεν τα πιστεύω που μας συμβαίνουν. Και κάθε φορά που δεν πιστεύω κάτι, έρχεται κάτι άλλο να με διαψεύσει πάλι. Λοιπόν, είπε και κάτι που προβληματίζει περισσότερο ο Φλωρίδης, είναι η αλήθεια.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.

0: Λοιπόν, ξαναλέμε ότι μας ενημερώσατε για μια φωτιά που φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη κοντά στην περιοχή της Μάνδρας. Μας λένε σε βουνό πίσω από ένα μοναστήρι που υπάρχει στην περιοχή. Μας το έστειλε ο φίλος μας ο Γιώργος από την Ελευσίνα και τον ευχαριστούμε πολύ. Η πυροσβεστική δεν έχει ακόμη ενημέρωση. Έχουμε και εμείς επικοινωνήσει και περιμένουμε να μας δώσουν αναλυτική εικόνα του τι συμβαίνει.
1: Μάλιστα, πάμε σε διάλειμμα σιγά-σιγά και ελπίζουμε να έχουμε ενημέρωση σε λίγα λεπτά. Πάμε σε διάλειμμα και πάμε μαζί μας είναι το Spetses Mini Marathon. Συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια και η BWin ως χρυσός χορηγός είναι για ακόμη μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της BWin στο bwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την BWin.
2: Πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
12: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheaters.com. Κανονίστε την πορεία σας.
13: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
14: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
17: Ο αγώνας αρχίζει.

Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, να σας δώσουμε την ενημέρωση που μας έρχεται τώρα από το πυροσβεστικό σώμα. Έχουμε φωτιά σε δασική έκταση στα Μέγαρα, στην περιοχή Κανδύλη.
1: Αυτή είναι η φωτιά μας, λέγατε πριν από λίγο.
0: Ναι, λίγο μετά τις 4:30 φαίνεται ότι ξέσπασε η φωτιά. Έχουν κινητοποιηθεί 75 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 26 οχήματα. Επίσης, αυτή τη στιγμή επιχειρούν. Ήδη έχουμε μαρτυρίες ότι έχει σηκωθεί το πρώτο έριξον. Η πυροσβεστική μας μιλά για 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Γιώργο, εσύ που είσαι στο σημείο, μπορείς και να μας το επιβεβαιώσεις ή να το διαψεύσεις.
1: Αν έχει ένα αέρα μέσα, όντως.
0: Αν δηλαδή έχουν σηκωθεί και τα 6 εναέρια. Και ο Δήμος είναι εκεί προφανώς, μάνδρας ειδηλίας. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχώς εικόνα από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας και βλέπω τώρα και οι συνάδελφοι ότι στέλνουν και νεότερη ενημέρωση. Είμαστε σε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στην κατηγορία 4
1: σήμερα,
0: για να το έχουμε και στο νου μας. Και βεβαίως σε λίγο θα έχουμε προφανώς και νεότερα. Ξαναλέμε, μιλάμε για τα Μέγαρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο που μας έστειλε ενημέρωση και βλέπω τώρα και τα πρώτα βίντεο τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, όπου φαίνεται αυτός ο πυκνός μαύρος καπνός πίσω από την πλαγιά που έχετε δει αρκετοί που βρίσκεστε στην περιοχή.
1: Όπως το λέω, φίλος, τι
0: είχαμε και άλλη φωτιά εκεί.
1: Αυτό πάρει στο Κανδύλι, ρε παιδιά, τι γίνεται, λέει. Και ο Γιώργος μας λέει ότι είναι πολύ πυκνός ο καπνός, μάλιστα.
0: Και ο Πέτρος που αναρωτιέται θέλει να ξέρει εκεί στη Μάνδρα όπως και στην Εύβοια τι στο καλό έχει απομείνει.
1: Έλατε.
0: Και καίνε κάθε χρόνο.
1: Έλατε.
0: Ναι, είναι η μονή Γοργοεπικόου, εκεί μας λένε. Για να τη βρούμε.
1: Αυτό βλέπω,
0: μας το στέλνουν και ακροατές. Άρα είναι κοντά. Ναι. Μονή Γοργοεπικόου. Ιερά Μονή Παναγίας.
1: Ναι.
0: Βλέπω εδώ είναι στην περιοχή εκεί, ναι. Είναι στην περιοχή, ανήκει στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας.
1: Ναι, ίσως να τη βλέπετε από τα Διόδια κάποιοι, γι' αυτό μας ενημερώσατε ότι και πριν.
0: Είναι εκεί η αμονή, ναι.
1: Ναι, είναι από εκεί, από τα Διόδια, βλέπει αριστερά πάνω προφανώς, όχι προς τα κάτω. Από το πίσω Διόδιο είναι και ευθεία πάνω, εκεί στο βουνό. Αυτή είναι η μονή που μας λέτε. Πιθανότατα να είναι αυτή η μονή εκεί που έγινε φωτιά τώρα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα σιγά σιγά εμείς κυρίες και κύριοι να σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παναγιώτη Παπακαλούση, κύριος για μία ακόμη φορά.
1: Εντάξει, καλώς ήταν.
0: Κύριε Κολοκυθά, σας ευχαριστούμε πάρα
1: κυρία
0: πολύ.
1: Κυρία Αναστασοπούλου, ευχαριστούμε
0: σήμερα.
1: Πάρα πολύ.
0: Θα
1: πάρα...
0: έρθετε και αύριο.
1: Φυσικά θα είμαι
0: πώς
1: εδώ
0: το
1: αύριο.
0: Είχε πει ο Τζούνος, μου έχουν πει ότι πρέπει να έρθω και αύριο. Λοιπόν,
1: ισχύει.
0: Ρούλα Βρετάκου ήταν στην επικοινωνία μαζί σας, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ακολουθεί ποιος είναι στη συνέχεια.
1: Μινάς
0: Σαμόπουλος. Θα σας κρατήσει συντροφιά.
1: Λοιπόν, σε παίρνω τώρα εσένα και πάμε στα Hondo Center. Εκεί θα βρούμε εμβληματικές μάρκες ομορφιάς και μόδας και η κάθε μας επίσκεψη για shopping είναι πραγματικά απολαυστική. Μόνο στα Hondo Center. Άντε, γεια! Yeah.

0: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
11: Πες μου πώς γίνεται αφού έχεις φύγει.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με την Αναστασία Τσιβγούλη. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Παραλιακή έως Ιερά Οδό. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων και από Λένορμαν προς Αχαρνών στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας. Πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein της Αιγύπτου, κατά τις κοινές δηλώσεις του με τους προέδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου. Στέλνοντας μήνυμα προς την Άγκυρα, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε έργο στρατηγικής σημασίας την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου. Η Αίγυπτος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση των έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης και ειδικότερα στη διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδα, σημείωσε ο πρόεδρος Σίση, χαρακτηρίζοντας το έργο πραγματικό ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης. Οι χώρες μας επιδιώκουν μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερη Μέση Ανατολή που θα χαρακτηρίζεται από σχέσεις καλής γειτονίας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου, υπογράμμισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η προσαρμογή του πολεμικού ναυτικού στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφαλείας της νέας εποχής, τόνισε ο Νίκος Δένδιας από την Ιταλία, όπου υπέγραψε τη συμφωνία για την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης 2 φρεγατών Φρέμ. Ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για ένα στόλο με αυξημένη ακτίνα ενέργειας και επιχειρησιακή αντοχή, ικανό να δρά από το Αιγαίο έως την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής και να υπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. 6 παρεμβάσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2029, παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις σχετικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η προκήρυξη νέων προγραμμάτων εξοικονομώ με αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και θερμοσιφώνων. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της θυγερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβας τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Όπως αναφέρεται στο σχετικό βούλευμα για τη δολοφονία της 28χρονης από τον πρώην σύντροφό της, οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί την κατέστησαν αβοήθητη. Στο εδόλιο θα βρεθούν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Για αντιδημοκρατική λογική και νοοτροπία κάποιων μειοψηφιών να δημιουργήσουν ντόρο, έκανε λόγο στο Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στον βανδαλισμό από αγνώστους του συστήματος ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ομάδα γνώστων ξύλωσε την καλωδίωση και στη συνέχεια ανάρτησε φωτογραφίες σε σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγο, αμπελεί, τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου. Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών κοντά σε γήπεδο στην περιοχή Αλεπότρυπα της Κυψέλης. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ειδοποιήθηκε και ειδικός ανθρωπολόγος προκειμένου να εξετάσει τα οστά. Ανήλικος ήταν ο οδηγός αυτοκινήτου που σκόρπισε τον δρόμο στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης στο Δήμο Χερσονήσου στις 29 Αυγούστου. Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ο 16χρονος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, έκανε αντικανονική προσπέραση και προκάλεσε φθορές σε κολονάκια. Το όχημα εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Και στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης τον Βόλο, αγώνας που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο τη Λας Κλίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρεια μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια. Την Πέμπτη στα δυτικά, βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μινάς Τσαμόπουλος.

Στήρις μου στήχου κύριε σε κύριοι Παναγιώτης Παπακαλούσης, έτοιμος για πρόγραμμα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια οι δύο Σοφίες. Πάνσοφος θα φύγω σήμερα από εδώ. Σοφία Καλαβρού και Σοφία Γαλάνη.

Άλλος τρόπος επικοινωνίας. Τι άλλος τρόπος? Δύο είναι οι τρόποι. Ο ένας, το τηλεφωνικό μας κέντρο, η ρούλα με δύο τάφρετάκου. Και ακολουθεί η Αργυρό Γεμελιάρη.

Άλλος τρόπος επικοινωνία. Είπα τον αριθμό τηλεφώνου. 2-10-48-0-0-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου. Εσείς δεν είστε κοροϊδα, δεν τη λέτε, τη γράφετε και τη στέλνετε. Μη το κόβεις. Κώστας, έλα ρε Κώστα. Έλα ρε Κωστάρα, αφού ξέρω ότι εγώ πονάω περισσότερο να κόβω τις ροκές. Γεια σου Δημήτρη Παπαδόπουλε, τελικά θα τυπώσεις με μπλουζάκια να βγάλεις λεφτά? Δεν θέλω λεφτά. Και τι θα τυπώσεις το μπλουζάκι? Να σας πούμε ότι έχουμε μια φωτιά στο Κανδύλι Μεγάρων. Έχουν σηκωθεί 6 εναέρια μέσα, τα οποία επιχειρούν στην περιοχή. 75 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόλων, 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επαναλαμβάνω, πυρκαγιά σε δασική έκθεση στην περιοχή Κανδύλι Μεγάρων. 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής. Μια περιοχή που είχε καεί πριν από 2 χρόνια. Εκεί υπάρχει και μια κατασκήνωση χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, η οποία από ό,τι διαβάζω έχει καεί 2 φορές μέσα σε 3 χρόνια.

Αυτή είναι η πρώτη είδηση από την επικαιρότητα. Έχαμε και τον Κυριάκο στην Αίγυπτο, κυρίες και κύριοι. Ο οποίος έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα. Πριν λίγο τελειώσαν οι δηλώσεις, ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Σίση, και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Έστειλε μήνυμα λοιπόν ο Κυριάκος. Δεν πάμε καλά, να το ξέρετε. Συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν πάμε καλά. Και ανέφερε ο Πρωθυπουργός, έχοντας αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μπορεί να επιτυχάνεται με διάλογο και με σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών. Ακριβώς όπως η Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση ΑΟΣ 6 χρόνια πριν απέδειξε ότι όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία υποφελής συγκλήσεις ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Ναι. Αυτή θα είναι και η προσέγγιση μας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Ναι. Και αυτά, Κυριάκο, πού τα λες τον Ερντογάν?

0: Έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη. Δήμαρχε, ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή από το μέτωπο?
1: Κοιτάξτε, είναι πάλι στα όρια, μια φωτιά στα όρια του Δήμου, των δύο Δήμων Μεγαρέων και Μάνδρας Ιδηλίας, κοντά στο Κανδύλι που καιγόταν πριν από ένα μήνα περίπου. Επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι κοντά στα καμένα της, του 23. Θέλω να πιστεύω ότι θα την περιορίσουν σχετικά σύντομα. Θέλω να είμαι αισιόδοξο.
0: Δεν υπάρχει κίνδυνο για κάποιον κάτοικο εκεί της περιοχής, εργαζόμενο?
1: Όχι, δεν είναι κοντά στα σπίτια. Τουλάχιστον όχι άμεσα. Αλλά ξέρετε τώρα, αυτά που έχουμε ζήσει.
0: Καλά, ναι, πρέπει όταν κάνεις το κοινό σας και το γιαούρτι. Αλλά ναι, με τη φωτιά δεν παίζεις. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Δεν το συζητάμε καν. Αλλά έχει καεί και το είπατε πριν. Το 23 κάκι και πριν ένα μήνα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι τόσο χαμηλά. Είναι ουσιαστικά η φωτιά στο Κανδύλι που ήταν πριν από ένα μήνα ήταν πιο δυτικά. Τώρα έρχεται από την άλλη πλευρά. Τέλος πάντων, είναι σας λέω, σε σημείο κοντινό.
0: Είναι υποέλεγχο.
1: Είναι το 23. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα.
0: Είναι υποέλεγχο.
1: Νομίζω ότι θα την περιορίσουν. Όχι, ακόμα δεν είναι σε υποέλεγχο. Ακόμα. Αλλά είναι σε σημείο που νομίζω θα καταφέρουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την περιορίσουν σύντομα.
0: Δήμαρχε, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Εύχομαι να κατασβεστεί η πυρκαγιά σύντομα. Και θα είμαστε σε επαφή.
1: Θα είμαστε επικοινωνία.
0: Καλή δύναμη, καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Παναγιώτης Μαργέτης, Δήμαρχος Μεγαρέων. Για να δούμε, θα δούμε. Καλησπέρα στο Σάββατο και σε όλου. Πού είσαι εσύ ρε? Γεια σου Μινά, γεια σου Σάβα. Καλησπέρα στο Σπύρο τον Παλιοδήμο. Γεια σου ρε Σπύρο, καλησπέρα στον Ηλία. Να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, ο Κυριάκος είπε, τι είπε? Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα. Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Λοιπόν, ο Κυριάκος είπε...

Σε παροξισμό στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν η τοποθέτησή του αυτή για Μητσοτάκη και τα 12 μίλια. Θα πάρουμε Θεσσαλονίκη και Κομωτινή. Έλα Κυριάκο, δώσε! Μην δούμε καμιά επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια σε κάποιο σημείο. Για περιμένετε λίγο, να δούμε τι θα κάνει ο Κυριάκος. Για περιμένετε λίγο.

καθηγητής αυτός τώρα των στρατιωτικών σχολών, ο Γουρ Οσγκόκερ, δήλωσε ότι τώρα σε όλες τις συναντήσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ μας το βάζουν μπροστά. Μας λένε η Τουρκία υιοθέτησε από το κοινοβούλιο της το Κάζους Μπέλι. Αν η Ελλάδα επεκτείνει στα 12 μίλια, προσέξτε, και αυτό λέγεται λάθος, αλλά κάνει επέκταση έστω και πάνω από τα 6 μίλια, ακόμη και κατά 100 μέτρα, τότε αυτό θεωρείται αιτία πολέμου. Όχι να πάμε στα 12 μίλια, να πάμε στα 6 μίλια και 100 μέτρα. Κομματάρα έβαλε, ρε φίλε. Ταιριάζει με το θέμα.

Τώρα μας λένε να καταργήσετε το. Εντάξει, λέμε εμείς, θα το καταργήσουμε. Ωραία. Εσείς επίσης καταργήστε τα 12 μίλια. Τι βαρβατήλα είναι αυτή.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να μπορούσε η Τουρκία να κινηθεί από το κέντρο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι τότε η κατάσταση του Αιγαίου θα ήταν εντελώς διαφορετική. Α, τι θα πάρουν Θεσσαλονίκη? Η απάντηση του στρατιωτικού ήταν: δεν χρειάζεται καν Θεσσαλονίκη. Η Κομωτινή αρκεί. Η Δυτική Θράκη αρκεί. Η Θάσος και τα λοιπά θα ήταν δική μας. Όχι, η Θεσσαλονίκη έχει αυτή τη σημασία, της παρουσίαστης. Ρε, δεν φτάνουνε για όλους, ρε. Και απαντάει άλλος: βεβαίως, μακάρι, θα την πάρουμε τη Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια του Θεού, θα την πάρουμε. Αλλά υπάρχει ακόμη χρόνος. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη διεθνή συγκυρία, διότι αν μείνουμε μόνοι μας με αυτούς, εμείς θα κάνουμε τη μεσημεριανή μας προσευχή στη Θεσσαλονίκη. Και υπάρχει και Τούρκος αρθρογράφος, ο οποίος είπε: δεν χρειάζεται φρεγάτα, λέει. Μπορούμε να πάμε με ψαρόβαρκα στο Καστελόριζο. Ελάτε και κολυμπώντας. Ρε Κυριακό, τι γίνεται?

Και όλα αυτά φουντώσανε και μετά την μάλλον η ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων που παίρνουν και διεθνή, είδατε τα μαζεύουν όλα ανατολικά και στο νότο, εκεί μου το Καστελόριζο. Επειδή μεγαλώνουμε, ενδυναμώνουμε τη συμμαχία μας με το Ισραήλ, έχουμε και την ασπίδα του Αχιλλέα τώρα. Μόλις κάναν τα παράνομα πράσινα πάρκα οι Τούρκοι, ενώ έχουμε και τις εξελίξεις στον Εύρο με την κατασκευή από τις ελληνικές αρχές φράκτη επί εδάφους που η Τουρκία θεωρεί τουρκικό. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται! Μας την πέφτουν από παντού!

Και μάλιστα έχουμε πτήσεις και πάρα πολλές πτήσεις και το βράδυ, βραδινές ώρες. Ναι, αμέ, άκουμε εμένα που σου λέω. Γεια σου Αλέξανδρα από Πειραιά, μην άφου τα 12 μίλια είναι αιτία πολέμου, τα επεκτείνουμε στα 13. Να τους αφήσουμε σύξυλους. Σωστός.

Γεια σου, ρε Κλέρι. Ο εκφωνητής πώς αποκαλεί, λέει, τον πρωθυπουργό. Έλα, Κυριάκος. Δεν είναι κολυτάρι σου, φίλε. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Μπα, αυτό σε πείραξε. Άλλοι τον φωνάζουν κούλι. Εγώ σε πείραξα. Και πού ξέρεις τι σχέσεις έχω εγώ με τον Κυριακό. Πάμε διαφημίσεις και τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από παραλιακή έως Αχαρνών ανατμήματα. Στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο, στην Κηφισία σε πολλά σημεία στην άνοδο της Συγκρού από Άγιο Σώστη και στην κάθοδο της Αρδιτού. Ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από μία ώρα περίπου σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Μιλώντας στο Sky, ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαριέτης είπε ότι η φωτιά κατευθύνεται προς την περιοχή που είχε καεί το 2023. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο κατά τις κοινές δηλώσεις του με τους πρόεδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου. Στέλνοντας μήνυμα προς την Άγκυρα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. 6 παρεμβάσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2029, παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις σχετικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρο έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της τυγερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. 16χρονος ήταν ο οδηγός αυτοκινήτου που μπήκε στο αντίτο ρεύμα, έκανε αντικανονική προσπέραση και προκάλεσε φθορές σε κολονάκια στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης στο Δήμο Χερσονήσου στις 29 Αυγούστου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Τεχνικά προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στα συστήματα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνονται καθυστερήσεις σε Γκάτουικ και Χίθροου. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο Τετάρτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.
13: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

26 λεπτά πριν από τις 6 εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, 5 με 6, στο μικρόφωνο Μινά Τσαμόπουλος. Έχουμε αλλαγή στην ρύθμιση του ήχου, ήρθε η προστάμενη, η διευθύντρια, Δήμητρα Σταματίου, Burning Heart, Rocky.

Και απόψε έχουμε αγώνα Champions League για τη League Face. Παίζει η ΑΕΚ με την πρωταθλήτρια Αυστρίας Λάσκα. 8 παρατέταρτο.

πρώτη αντίπαλος λοιπόν της ΑΕΚ σε αυτόν τον ευρωπαϊκό ημιμαραθώνιο που καλείται να τρέξει η ΑΕΚ. Μια αντίπαλος η οποία θεωρείται στα μέτρα της ΑΕΚ. Θέλει το τρίποντο η ΑΕΚ για να αρχίσει με το δεξί και να βάλει τα θεμέλια για πρόκληση στην επόμενη φάση. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στατιστικά, για να βρίσκεσαι ανάμεσα στις 24 πρώτες ομάδες της League Phase χρειάζεσαι 9 με 11 βαθμούς, 36 είναι οι ομάδες. Λοιπόν, 9 με 11 βαθμούς. Με την ΑΕΚ να δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει απέναντι στους Αυστριακούς. Βέβαια, όλα μην ξεχνάτε ότι φαίνονται μέσα στο χορτάρι. Μην πας για περίπατο. Και η ΛΑΣ έκανε ένα θαύμα για να προκριθεί από τη φάση των play-off. Έχασε 3-0 από τη Celtic στη Σκωτία. Βρέθηκε να χάνει 1-0 στην έδρα της στον επαναληπτικό. Άρα, ναι. Έπρεπε να βάλει 5 γκολ. Και τα βάλε. Και προκρίθηκε. Ποιος το είχε παίξει αυτό το παιχνίδι, ρε φίλε. Καλά, το ένα κομμάτι καλύτερο από το άλλο. Dream on!

για να ακριβολογώ, προπονητής της ΑΕΚ είπε ότι δεν ήρθαμε στο Champions League για διακοπές. Και δήλωσε ότι η ομάδα του μπορεί να σταθεί αξιοπρεπώς και στις 8 αναμετρήσεις της League Phase.

Έχουμε και άλλα παιχνίδια απόψε για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Breeze Aston Villa, Lille Betis, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City και Real Madrid της Inter. Γεια σου Μιχάλη, προφανώς εννοείται πως η ασφάλεια μπορεί να περιμένει συνταξιούχη του κλπ. Ή η θέση του Πρωθυπουργού απαιτεί να βρίσκει την ισορροπία κάνοντας σχεδόν απ' όλα. Ένας Πρωθυπουργός πρέπει να κάνει τα πάντα. Να έχει καλούς συνεργάτες και να κρατάει και ισορροπίες. Γιατί μην κοιτάτε εμείς εδώ πέρα, κάντε ντου, φάτε τους, δαγκώστε τους το λαρίκι και δεν συμμαζεύετε. Αυτά δεν είναι πράγματα για να παίζεις. Και δεν έχουμε ποτέ ολόκληρη την εικόνα εμείς οι απ' έξω. Και είτε σας αρέσει είτε όχι, είτε μας αρέσει είτε όχι, ακουμπάμε και σ' άλλους. Καταλάβατε. Δεν είμαστε υπερδύναμοι του πλανήτη.

0: Γεια σου Λίνα, καλησπέρα Μινά. Γιατί μόνο μια εβδομάδα να άκουσα καλά, μετά η μέτα του
1: Ζούκεμπερκ.
0: Το Σαββατοκύριακα κανονικά. Μαρία πρώτη σερών. Γεια σου ρε Μαρία, καλησπέρα Μινά. Σήμερα έχω γενέθλια, χρόνια μου πολλά. Είστε πιο ευχάριστη παρέα, ωραία τραγούδια. Δεν πρέπει να βάλουμε ένα happy birthday για τη Μαρία από την πρώτη σερών. Μαρία έρχεται, Βασίλης Καβαδίας, μια μεγάλη καλησπέρα, να είσαι καλά ρε Βασίλη. Ποιος είχε πει έλατε νύχτα, αλλά να δούμε πώς θα φύγετε. Αναφέρομαι στο σκέλος ελληνοτουρκικά. Καλό υπόλοιπο εκπομπής, φιλικά Βασίλης. Γεια σου μπίλα ρε.
2: All you zombies, hooters.
0: Το happy birthday μην ξεχάσει. Τώρα λέει. Γεια σου Μιχάλη από Ηράκλειο Κρήτης. Μινά καλησπέρα. Ζήτω η τρέλα. Πες μια καλή κουβέντα λέει και για τη νέα εκφωνήτρια του σταθμού. Να την ανεβάσουμε λίγο την Αναστασία. Συνέχεια εδώ πέρα τι της κάνουν νομίζετε. Σαν το προπονητή του Ρόκι με. Έτσι λέει η Σοφία. Λόγω της φωτιάς στο Κανδύλι διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Καταδρομών από το ύψος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάμβρα. Επαναλαμβάνω για εσάς τους οδηγούς. Λόγω της φωτιάς στο Κανδύλι διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Καταδρομών από το ύψος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάμβρα.

0: τράβα.
1: Άσε που μπήκα μέσα και μου λέει, περίμενε, μην μπεις μέσα, έχεις κανένα και τρομάξει κοπέλα. Η Αναστασία, μου έχει βγει το όνομα.

0: Γεια σου Λευτέρη, νάτος η ΑΕΚΑΡ από 14 μέχρι 18 βαθμούς θα μαζέψει. Δεν φαίνεται ότι μαγκτζής, γεια σου ρε Λευτέρη. Ματσάρα απόψη, ματσάρα. Τραγουδάρες τσαμό, γεια σου ρε Μαργαρίτα. Η φίλη μας η Μαργαρίτα 7 από το Λονδίνο, καλησπέρα στο Λονδίνο. Μην ξεχνάμε, Κωνσταντίνα Βαρσάμι κυρίες και κύριοι, η αναρχοαυτόνομη. Ο Θανάσης επαναφέρει το θέμα με τους φοιτητές στοιχείο με ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων. 25 ευρώ κάρτα λέει απεριόριστων διαδρομών για να πάνε στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα για όλα τα μέσα 13,5 ευρώ. Πέρσι θέλατε λεωφορεία, προφανώς μπήκανε κάποια, δεν είναι αρκετά. Καλά κάνετε και το στέλνετε το μήνυμα και το επικοινωνείτε, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί το στέλνετε σε εμάς που το λέμε βέβαια και δεν πάτε να βρείτε και μια λύση. Τι κάνει ο Περιφερειάρχης, τι κάνουν εκεί, ο Δήμαρχος, τι κάνει, λέω εγώ τώρα. Πήγατε, μιλήσατε, προφανώς θα πήγατε και τι σας είπανε. Γεια Σοφία μου, χαιρετισμού στις συνονόματες και μηνά, respect για άλλη μια φορά για τα διεθνή, Σοφία από Κλειφάδα. Να είσαι καλά Σοφία, έχω κι άλλα, αλλά είπα να μην το φορτώσω, γιατί σε μια ώρα δεν προλαβαίνεις να πεις τίποτα. Γι' αυτό το γύρισα στην ΑΕΚ και εκείνη διεθνή αγώνα δίνει. Σύντομη διακοπή και πανερχόμαστε, πανερχόμαστε. Μαρία, περίμενε, έρχεται η σειρά σου.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
6: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιο και αν είναι ο προορισμό σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

Για τη Μαρία από την πρώτη σέρων που έχει γενέθλια. Ήταν το happy birthday.

Γεια σου ρε πάλι φιλελεύθερε. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα στον αέρα. Γεια σου Θόδωρε Παχατουρίδη, γεια σου ρε Πεχτούρα. Καλησπέρα Μινά, μην ξεχάσει και εμένα που είχα γενέθλια λέει στις 4 Σεπτεμβρίου. Πολύχρονος και καλό χρόνος να είσαι. Θόδωρε, Θόδωρος Παχατουρίδης. Από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές.

Παιδιά, στούντιο είναι εδώ πέρα η ομάδα Χάντμπολ. Ξανάρθω ο Παπακαλούσης, φεύγει Σταματίου. Πριν ήταν ο Παπακαλούσης, ήρθε Σταματίου, έφυγε ο Παπακαλούσης. Έλα ρε Κοταρίδη, έλα ρε Γίγαντα. Κάτσε για να παίρνει ο Κοταρίδης, κάτι θέλει να μου πει.

0: Πώς είπα εγώ τρόλ, Δημήτρης Κοταρίδης κυρίες και κύριοι, γεια σου Μητσάρα. Όλους τους έφαγες λέει, μόνος σου έμεινες. Λύσαξ Θεσσαλονίκη απάνω, λύσαξες. Και δουλειά και βότ και φαΐ. Τι τις ανέβασε αυτές τις φωτογραφίες Κοταρίδη. Ξημερώματα σου κούω Δημήτρης. Γεια σου Βάκη, καλύτερη παρέα είσαι. Περιμένω το καπέλο να το πάω βόλτα στον πλανήτη. Ρε Βάκη, στείλε μου διεύθυνση, αριθμό τηλεφωνού, ταχυδρομικό κώδικα, να στα στείλω αύριο. Σαρώνει το φουντάρι στο καπέλο. Μ' αρέχονται και με πιάνω και μου λένε αυτό το καπέλο, η εκπομπή δεν υπάρχει. Λέω όχι. Και το καπέλο συνέχεια, το καπέλο είναι αυτό, αυτόνομο πλέον. Δηλαδή 11 χρόνια, ταξιδεύει παντού. Γιατί να του στερήσω τη χαρά, δεν μπορώ. Έχω ενσυναίσθηση. Ω, τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν, λέει, μετά τις επαφές σε Γουίτκοφ και Κούσνες στη Μόσχα και στο Κίεβο. Ο Τραμπ επιχειρεί νέα διπλωματική κινητοποίηση. Τι έγινε? Για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αναμένεται επικοινωνία Τραμπ-Ζελένσκι. Άντε να δούμε τι θα γίνει, παιδιά. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Πόλεμος πάνω, πόλεμος κάτω, τα είδατε τώρα έτσι που έρχονται τα καύσιμα, το ρεύμα, το φυσικό αέριο, το, μας έρθει ο κούκος Αηδόνη. Ο Βλαδίμηρος, νάτος και businessman και καγκεμπίτης, που έλεγε και ο Λιακόπουλος. Ή που τον έβγαζε φωτογραφία πίσω του Λιανού και έλεγε ποιο είναι αυτό το παιδί με το μεγάλο κούτελο. Ο Βλαδίμηρος παρουσίασε στον Ντόναλντ την προσέγγιση του για την ειρηνευτική διαδικασία και διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια κατά της Ευρώπης. Έλα ρε εσύ Βλαδίμηρε, έτσι έλεγε η δικιά σου ότι δεν έχουν βλέψει για την Ουκρανία και την άλλη μέρα μπήκατε.
1: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua.
0: Για το τηλεφώνημα, το αποκάλυψε το Κρεμλίνο.
1: È nostra piccola vita.
0: Κατά τη συνομιλία του με τον Πούτιν, ο Τραμπ υπογράμμισε την ανάγκη να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία. Ποια σύγκρουση, αδερφούλη, πόλεμος. Κάτι που θα άνοιγε το δρόμο για μια μεγάλη αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα αυτό επί του πιεστηρίου. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν. Εγώ θέλω να δω τι θα γίνει με αυτό το καλώδιο, ρε φίλε. Σύνδεση Κύπρου Ελλάδας. Μεγάλη παγίδα αυτό. Μεγάλη παγίδα. Το έχουν αναλάβει οι Γάλλοι. Η γαλλική εταιρεία. Το θέμα είναι η γαλλική εταιρεία θα ενημερώσει τους Τούρκους. Και θα λέμε εμείς δεν είπαμε τίποτα. Οι Γάλλοι ενημερώσαν ή δεν θα ενημερώσει. Μεγάλη παγίδα. Το Καμβύλι Μεγάρων ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν πλέον 8 εναέρια μέσα. Να επαναλάβω ότι λόγω της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο καταδρομών από το ύψος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάνδρα.

εικόνα που έχουμε λίγο πριν πάμε, λίγο πριν παραδώσουμε τη σκυτάλη. Ένα λεπτό ρε φίλε, πώς πέρασε έτσι η ώρα, όλοι αυτό δεν λένε, πώς πέρασε έτσι η ώρα.

0: Και μην ξεχνάτε απόψε 10 παρά 4 Ολυμπιακός Βόλος για το κύπελο Ελλάδος τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky.
1: Nostra piccola vita.
0: 10 παρά 4 Ολυμπιακός Βόλος. Για την ΑΕΚ τα είπαμε. Μες στην παλίτσα θα μας τα απόψε. 8 παρά 4 η ΑΕΚ κόντρα στην πρωταθλήτρια Αυστρίας Λάσκα. Λοιπόν, Παναγιώτης Παπακαλούσης σε παρένθεση Δήμητρα Σταματίου, Σοφία Καλαβρού και Σοφία Γαλάνη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου και τώρα Αργυρό Γεμελιάρη. Και από μένα το Μινά Τσαμόπουλο, σας εύχομαι καλό βράδυ. Πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο στις 5 η ώρα πάλι. Ακολουθεί η ΑΣΠΑ 2.11. Σιγά σιγά θα αρχίζω να μιλάω συνωμοτικά εδώ μέσα. ΑΣΠΑ, όχι ΑΣΠΑ, η ΔΕΠΗ 2.11, συγγνώμη, η ΔΕΠΗ 2.11. Μαθαίνω τους κωδικούς να κάνω. Και μετά Κατερίνα Δράκου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, φιλιά.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
11: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
12: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο, Σαχαρνών ανατμήματα, στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά ως Κόκκινο Μήλο, στην Κηφισία, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην παραλιακή από Ελληνικό Προσάλιμο αλλά και στην Ελλήμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις ενός τετάρτου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Πεντέλης, αλλά και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4.30 σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα. Επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 5 πεζοπόρα τμήματα, 38 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμβάλλουν ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας και το ΓΕΘΑ. Μιλώντας στο Sky, ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης εξήγησε ότι η φωτιά είναι ανάμεσα στα Μέγαρα και τη Μάνδρα, όπως είπε, κατευθύνεται προς την περιοχή που είχε καεί το 2023. Ο κύριος Μαργέτης δήλωσε αισιόδοξος ότι η φωτιά θα τεθεί υπό έλεγχο. Στην περιοχή ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου, κατά τις κοινές δηλώσεις του με τους πρόεδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου. Στέλνοντας μήνυμα προς την Άγκυρα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ενοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε να συνομίλησει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Στη διακήρυξη που υπέγραψαν από κοινού οι τρεις ηγέτες, τονίζουν τη σημασία του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και επαναλαμβάνουν ότι οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασία σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. 6 παρεμβάσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% ως το 2029, παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις σχετικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η προκήρυξη νέων προγραμμάτων εξοικονομώ με αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και θερμοσιφώνων. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της τυγερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, όπου είχε μεταβεί για να ζητήσει βοήθεια. Στο εδόλιο θα βρεθούν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το Κρεμλίνο. Σύμφωνα με τη Μόσχα, η επικοινωνία ήταν ανοιχτή και επικοδομητική. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τραμπ επικεντρώθηκε στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Ενώ και ο Ρώσος πρόεδρος, όπως αναφέρεται, υποστήριξε την ιδέα της αποκατάστασης των Αμερικανο-Ρωσικών σχέσεων. Τεχνικά προβλήματα καταγράφονται στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σημειώνονται καθυστερήσεις σε πολλά αεροδρόμια, ενώ στο Heathrow και το Gatwick εκτιμάται ότι δεν θα πραγματοποιούνται πτήσεις ως τις 7 τοπική ώρα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο στο Γεώργιος Καραϊσκάκη στο Βόλο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο τη Las Clincher στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Cyril Dessers από την Πειθαρχική Επιτροπή της Super League για την αποβολή του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Έφεση αναμένεται να ασκήσει ο Παναθηναϊκός. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Κρίστιαν Γιάκιτς προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, ενισχύοντας την μέση γραμμή των ασπρόμαυρων.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια. Την Πέμπτη στα δυτικά, βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

Διαστημική η έναρξη. Φανταστείτε τώρα πως δεν είστε στον Κηφισό ή στην Κηφισία σμποτιλιαρισμένη, μα σε κάποια διαγαλαξιακή λεωφόρο. Θα ήταν μια προθυμένη λύση για το κυκλοφοριακό ενδεχομένως και αυτή, αλλά όπως και άλλα πράγματα που επιδιώκουμε σε αυτή τη ζωή, θέλει και αυτό εδώ υπομονή. Το κομμάτι αυτό είναι σύνθεση ενός Ελληνοαμερικανού ονόματι Βασίλης Πολυδούρης, που οι Έλληνες αμφιβάλλω πως γνωρίζουμε, αλλά στο Χόλιγουντ έχερε μεγάλης εκτίμησης. Το κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη, Free Willy, Γαλαζιά Λίμνη, μουσικά θέματα ταινιών που μας ανέθρεψαν, δικά του όλα. Αυτό εδώ έπαιζε ο soundtrack σε μια ταινία, κάποιο πιστεύω να τη θυμάστε, ήταν μια ταινία του 1997, Στρατιώτες του Σύμπαντος, διαχειρός Πολ Βέρχοφεν, βασικό ένστικτο, ρόμποκο, πολική επαναφορά, ταινίες που επίσης μας ανέθρεψαν. Στην ταινία αυτή, τότε τη λέγαμε επιστημονικής φαντασίας, σήμερα δεν είμαι βέβαιη αν ο όρος ζυγίζει το ίδιο, ένας πόλεμος είχε ξεσπάσει κάπου στο διάστημα, ένας πόλεμος μεταξύ ανθρωπότητας και μιας εξωγήινης φυλής γιγάντιων εντόμων. Ανήκει στις ταινίες που μας αρέσει να αποκαλούμε παρεξηγημένες. Ο Βέρχοφεν, που μεγάλωσε στην κατεχόμενη από τους Ναζί Ολλανδία, έκανε στην ταινία αυτή το δικό του σχόλιο στο φασισμό και την κρατική προπαγάνδα. Τότε αρκετοί δεν το κατάλαβαν. Κάποιοι κριτικοί μάλιστα τον κατηγόρησαν πως προωθούσε τον νεοναζισμό. Οι στολές, βλέπετε, που φορούσαν οι αξιωματικοί σε εκείνη την ταινία παρέπεμπαν στα SS. Και οι ίδιοι οι αστυνομικοί ήταν όλοι τους, οι αξιωματικοί με συγχωρείτε, ήταν όλοι τους αψεγάδιαστοι, σαν να βγήκαν από το ίδιο τέλειο καλούπι. Και τότε δεν υπήρχε το AI, έγινε απλώς πολύ σωστό casting. Ο Βέρχοφεν ήθελε να καταδείξει πως καμιά φορά στην προσπάθειά σου να πολεμήσεις το κακό γίνεσαι ένα με εκείνο. Το είχε πει μοναδικά. Υπάρχουν φασίστες που δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι φασίστες. Κάτι σαν την δική μας περίφημη ρίση του Χατζηδάκη για το τέρας. Όλα αυτά βέβαια σήμερα κανείς θα τα χαρακτήριζε και ως ψηλά γράμματα. Πιθανότατα και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Όταν ο Τραμπ κλήθηκε να αποφασίσει πώς θα είναι η στολή που θα φορά το διαστημικό σώμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο έκτος επίσημος κλάδος των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αποφάσισε να διαλέξει Starship Troopers. Διάλεξε λοιπόν κάτι που να παραπέμπει εκεί, στις στολές που φορούσαν σε εκείνη την cult ταινία επιστημονικής φαντασίας που λέγαμε. Αισθητική Ναζί, για να μην το γεροφέρνουμε. Αυτό προφανώς δεν κάνει τον Τραμπ Ναζί, ούτε και φασίστα. Απρόσεκτο όμως, ξεχασιάρι, ίσως. Με μια ασυγχώρητη άγνοια των συμβολισμών, σε έναν διαγαλαξιακό πόλεμο αρκετούς αιώνες μετά, κανείς δεν θα ασχολούνταν. Σήμερα όμως, σε έναν κόσμο που το παράδειγμα της Σαξονίας έδειξε πως η ιστορία δεν λειτουργεί ως συμβόλαιο κατά της ακροδεξιάς, ίσως και να οφείλουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί με τις λέξεις και τους συμβολισμούς μας.

0: Και οι Doors βέβαια που τους ακούνε όλοι κάθε γενιά, φασέοι και ροκάδες. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα 3ης, 8 Σεπτεμβρίου και θα συναντήσετε κίνηση αν αυτήν την ώρα ανεβαίνετε τον Κηφισό. Από Μοσχάτο έως Αχαρνών, ανατμήματα θα δυσκολευτείτε. Παρόμοια εικόνα και στο καθοδικό του Κηφισού. Η κίνηση ξεκινά από ψηλά. Ξεκινά από την Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στην Κηφισία έχει λίγη κίνηση, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδίτου, η παραλιακή εδώ στο γνωστό σημείο από Ελληνικό προσάλιμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στο ύψος της Κεσαριανής, και για να έχετε όλη την εικόνα συμπληρωμένη. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις που φτάνουν το 1/4 αν κινήσετε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, κλασικά από κόμβο Πεντέλης, αρχίζει το σημειωτόν, κόμβο μεταμόρφωσης μάλλον, μέχρι κόμβο Πεντέλης, και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου αυτό το απόγευμα ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Γαλάνη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. Σας απαντά στο 210-4800-170-174. Διαφορετικά μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Τα βασικά της ημέρας είναι βεβαίως ο απόϊχος των πρωθυπουργικών μέτρων της ΒΕΦ, η εξειδίκευση των οποίων από τους αρμόδιους υπουργούς γίνεται και γίνεται σχεδόν ταυτόχρονα με την κριτική που ασκείται από σύσσωμη την αντιπολίτευση, αλλά και μέρος της κοινωνίας βεβαίως που δεν πίστηκε. Δεν πιστεύει ότι το μερτικό που της αναλογεί από αυτά τα 2,2 δις μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο τη ζωή της. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ περιμένουμε βεβαίως και επισήμως την κοστολόγηση των προγραμμάτων για πρώτη φορά, παρότι δεν είναι δεσμευτικό. Υπάρχει ο τρόπος, υπάρχει το εργαλείο να μετρηθούν οι εξαγγελίες και να δούμε αν υπάρχει και πώς είναι η απόκληση από το ταμείο που κάνει κάθε κόμμα μόνο του. Αυτό θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον υπό την προϋπόθεση ότι και τι εθελοντικό, έτσι. Όλοι θα ανταποκριθούν, όλα τα κόμματα. Κατά τα άλλα είναι νομίζω κοινή διαπίστωση πως ο κύριος Σαμαράς έχει καταφέρει να βρει μια θέση καθημερινά στην ατζέντα του πολιτικού ρεπορτάζ, χωρίς κόμμα, αλλά με τις φήμες επ' αυτού να εξακολουθούν να οργιάζουν. Εκτός πολιτικής τώρα, στα ενδιαφέροντα της ημέρας είναι και αυτή η αποκάλυψη της εφημερίδας Χάρετς για τον Νετανιάχου. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για μια μεγάλη κλίμακας επίθεση περίπου 10 ημέρες πριν αυτή λάβει χώρα, σε εκείνη την ημερομηνία που νομίζω δεν ξεχνάμε περισσότεροι, 7 Οκτωβρίου του 2023. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν ενημέρωσε κανέναν, δεν ενημέρωσε τους αρχηγούς ασφαλείας της χώρας του και αυτό έχει δημιουργήσει πολιτικές αντιδράσεις, σημαντικές επικρίσεις αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου το διαψεύδει κατηγορηματικά, χαρακτηρίζοντας το απόλυτο ψέμα. Αν αυτό το απόλυτο ψέμα βεβαίως, αν αυτό το συμμερίζονται και οι Ισραηλινοί, θα φανεί, διότι ξέρουμε ότι στο Ισραήλ σε ένα μήνα και κάτι έχουν εκλογές στις 27 Οκτωβρίου και αυτή η ψηφοφορία είναι η πρώτη που θα γίνει μετά την επίθεση της Χαμάς. Άρα με έναν τρόπο θα δοκιμάσει, είναι κάτι σαν δημοψήφισμα και για την ηγεσία, για το πρόσωπο του ίδιου του Νετανιάχου. Εδώ στα καθημάσια είναι βεβαίως έτσι ψηλά στις ειδήσεις που διαβάζουμε και ακούμε σήμερα και η δικαστική εξέλιξη στην ιστορία της Κυριακής Γρίβα. Δίκη δείχνει τελικά το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για τους 4 αστυνομικούς που ήταν εκεί, ήταν μπροστά στη δολοφονία της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Αυτή είναι και η τραγική ηρωνία της ιστορίας αυτής, ότι το θύμα έκανε ό,τι ήταν δυνατό, έφτασε μέχρι το κατώφλι του αστυνομικού τμήματος, έκανε ό,τι πιο προβλεπόμενο. Αυτό δεν ισχύει για τους υπόλοιπους 4, την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τον φρουρό και τον τηλεφωνητή βέβαια στο κέντρο της άμεσης δράσης που απάντησε εκείνο το περίφημο, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Υπάρχει και μία ακόμα ιστορία, πολύ δυσάρεστη, ενδεχομένως το έχετε ακούσει και στα αθλητία ειδήσεων, μέσα σε 24 ώρες, μέσα στη διάρκεια μιας ημέρας, έχουμε δύο τραυματισμούς πολύ σοβαρούς, δύο ανηλίκων παιδιών σε τροχιά ατυχήματα με πατίνι. Μία 14χρονη στην Τίνο, ένας 16χρονος στα Γλυκά Νερά, και οι δύο δίνουν μάχη αυτή τη στιγμή να κρατηθούν στη ζωή. Και αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε συνολικά πάνω από 150 τροχιά ατυχήματα με πατίνια μέσα σε μόλις 3 μήνες. Τελευταίως το θέμα το ρυθμίσαμε και νομοθετικά, αλλά ένας νόμος από μόνος του δεν φτάνει. Λοιπόν, καλωσορίζω τώρα τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος, πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε αυτή τη νέα σεζόν. Γεια σας κύριε Ξηραδάκη, καλησπέρα σας.
1: Αν πούμε ότι η σεζόν αρχίζει λόγω του ότι τελείωσε το φέρος, ναι, θα το δεχτώ, αλλά σε αυτή τη σεζόν που αρχίζει από την περίπτωση του τι έχει συμβεί στο Ορμούς και πέρα, νομίζω είναι η πολλαπλή φορά και χαίρομαι πάρα πολύ που ξανά είμαι μαζί σας.
0: Να είστε καλά, και εγώ το ίδιο.
1: Καλησπέρα.
0: Ο λόγος λοιπόν που τα λέμε αυτό το απόγευμα είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ των Financial Times για το πόσα πράγματα έχουν αλλάξει τελικά στους κανόνες της ναυτιλίας. Και αυτό δεν είναι ένα δημοσίευμα που έχει ως σημείο αναφοράς τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ ή στενά της Αμερικής ή στενά του ίδιου του Τραμπ, δεν ξέρω και εγώ πώς θέλει κανείς να το πει. Αλλά ξεκινά ακόμα τι γίνεται με τα στενά του Ορμού.

0: ότι είναι πολύ μεγαλύτερο ακόμα και από μια μικρή, μια κρίση εκ νέου στο στενό του Ορμούς. Δηλαδή είναι γεγονός ότι για πρώτη φορά η συμβουλευτική ομάδα ναυτιλίας από τις 18 σημαντικότερες ναυτιλιακές χώρες, μέσα στις οποίες αναφεσβήτητα είναι και η Ελλάδα, τι κάνουνε, προειδοποιούν τους πάντες ότι το διεθνές σύστημα κανόνων πάνω στο οποίο στηρίχθηκε επί δεκαετίες το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο αρχίζει να αποδυναμώνεται. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι με την αλλαγή της διακυβέρνησης της χώρας των ΗΠΑ, ένα από τα πρώτα πράγματα που είχαμε δει, αν θυμόσαστε, ήταν το θέμα στον Παναμά, τι γίνεται. Ήταν η πρώτη κίνηση τότε που είπε ο Τραμπ το πρώτο, τις πρώτες 100 ημέρες, είπε για τον Παναμά και έλεγε πλέον και για τα λιμάνια που ακούστηκε και όλος αυτός ο ήχος τι θα γίνει και με το λιμάνι στη χώρα μας. Δηλαδή δύο κομμάτια των εφοδεστικών αλυσίων, γιατί τα λιμάνια είναι εξίσου σημαντικά όσο είναι και τα περάσματα της ναυτιλίας. Τελικά η ελευθερία της ναυτιλίας και η ουδετερότητα των εμπορικών πλοίων δεν μπορούν πλέον, κυρία Δράκου, να θεωρούνται δεδομένες. Δεν γίνεται. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια ανασφάλεια και γι' αυτό υπάρχει αυτή η αντίδραση της συμβουλευτικής αυτής ομάδας. Καταλάβατε.
1: Η πρώτη φορά που παρεμβαίνει δημοσίως από την ίδρυση του οργανισμού.
0: Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι, εδώ και 60 χρόνια.
0: Γιατί είναι και δύσκολο να βρεθεί και μια ομοφωνία αυτών των μεγάλων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η βάση μέσα στην ναυτιλία είναι και οπωσδήποτε είναι και ο ανταγωνισμός. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο. Εδώ τώρα βλέπετε ότι διακινδυνεύονται οι θαλάσσιοι δρόμοι, οι οποίοι μετατρέπονται σταδιακά. Τι έχουμε δει να μετατρέπονται σε εργαλεία γεωπολιτικής πίεσης. Βλέπετε τους Χούθη, να πάρουμε παράδειγμα, δεν είναι ένα και δύο. Το λέω για να υπάρχει μια επιφόρα παραδειγμάτων. Είναι οι Χούθη, οι οποίοι έχουν τα στενά του Άντεν, δηλαδή πάνε και χτυπάνε αυτή τη στιγμή μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα. Βλέπουμε επίσης το τι γίνεται στον άλλο θαλάσσιο δρόμο που είναι απάνω στη Μαύρη Θάλασσα. Βλέπουμε μια ανασφάλεια για το τι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε μέρος, ακόμα και αλλά λόγω γεωπολιτικών επιδιώξεων του καθενός. Απλώς τώρα για όλους μας εμάς το Ορμούς είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Και τι θα γίνει αν τελικώς στην περίπτωση του Ορμούς επιβληθεί τέλος διέλευσης?
0: Κοιτάξτε, μια πιθανότητα επιβολής τέλος διέλευσης δεν αφορά μόνο το κόστος μεταφοράς του εθελαιού και φυσικού αερίου εδώ πέρα στην κατάσταση. Μόνο δημιουργεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο, το οποίο δεν μπορεί να το αποδειχθεί κανένα από αυτά τα 18 κράτη. Και αναμφισβήτητα το τι θα συμβεί είναι κάτι το οποίο είναι πέραν από κάποια λογική που έχει χτιστεί το παγκόσμιο εμπόριο από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και ύστερα, και ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια φάση, θα έλεγα, η οποία δεν έχει χαρακτήρα, δεν υπάρχουν στρατηγικές που μπορούμε να
1: τις προηγούμενο λέτε, ναι.
0: Πολύς προηγούμενο.
1: Και αν είχε την όρεξη ενδεχομένως να ανοίξει την όρεξη και σε άλλες χώρες που ελέγχουν κρίση θαλάσσια
0: η όρεξη έχει ανοίξει από τη δημιουργία και μόνο αυτούς του γκρι στόλου που λέμε, του σκιώδους στόλου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή υπολογίζονται από τους ειδικούς να είναι κάπου γύρω στα 1.000-1.500 πλοία. Ξέρετε τι είναι 1.500 πλοία? Ουσιαστικά είναι σχεδόν το 1/5 από τα πλοία που υπάρχουν, που ικανά για να μεταφέρουν τις μεγάλες όγκους του πετρελαίου. Και αυτό είναι μια κερδοσκοπική αναμφισβήτητα κίνηση, ή και μια κίνηση, θα έλεγα, ας βάλουμε το κέρδος. Είναι και μια κίνηση από την άλλη διασφάλισης κάποιων κρατικών αναγκών, γιατί το ίδια η Ρωσία έβγαζε από ό,τι ξέρουμε και τα γκρίτα σκιώδες στόλο. Το ίδιο συμβαίνει και με το σκιώδες στόλο αυτή τη στιγμή με το Ιράν, πιθανότατα να υπάρχει και από άλλα κράτη. Οπότε εδώ πρέπει να πούμε ότι, ότι υπάρχουν πάντα, ο άνθρωπος δημιουργεί κάποιες άλλες καταστάσεις, τις οποίες δεν θα μπορεί κανένας σε παγκόσμιο επίπεδο να τους ελέγχει. Δεν υπάρχει καμία αστυνόμευση γύρω από αυτό το κομμάτι. Καταλάβατε.

0: Δηλαδή, αν ο άλλος πάει, εγώ πει: εγώ έχω ένα γκρι στόλο, παίρνω το ρίσκο και περνάω από αυτό το στενό μόνος. Είναι σαν να λέει: έχω ένα αυτοκίνητο κάποιος και εγώ δεν πληρώνω διόδια. Είναι αυτό που το είχαμε κάποτε και τη Μοδός εδώ πέρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, εκεί όμως υπήρχε μια κάμερα, έβγαζε φωτογραφία, έβγαζε ποιο είναι αυτό το πλοίο και ποιο είναι αυτό το αυτοκίνητο και ερχόταν το μπουλιουρδί μαζί με τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Εδώ δεν έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που αστυνομεύει τους ωκεανούς να πάει να το πιάνει το πλοίο, να το συλλαμβάνει.
1: Ναι.
0: Κάτι που λίγος πολύ το είχαμε δει σε κάποια περάσματα, αν θέλετε, κάποιον εξαμενοπλίων από τα στενά του Ορμούς, πήγαινε το Ιράν, έπαιρνε το πλοίο, έπαιρνε το πετρέλαιο, άφηνε μετά το πλοίο, πήγαινε οι αμερικάνικες δυνάμεις, καταλαμβάνανε ένα πλοίο, παίρνανε το πετρέλαιο, το αφήνανε. Δηλαδή γίναμε ένα Far West, δηλαδή οι παγκόσμιοι θαλάσσιοι δρόμοι γίνανε σαν κάτι σαν καουμποϊλίκια. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και όσο προχωράει αυτή η κατάσταση, θεωρώ ότι γίνεται κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και νομίζω ότι για την Ελλάδα ως κορυφαία και ναυτιλιακή δύναμη το ζήτημα είναι απολύτως στρατηγικό. Και αναμφισβήτητα καλούμαστε εμείς, και δόξα τω Θεώ γίνεται αυτό από την ελληνική ναυτιλία, πρέπει να υπερασπιστούμε τον ΑΕΜΟ, την ελευθερία της ναυτιλιοίας. Και σίγουρα και το διεθνές πλαίσιο κανόνων, καταλάβατε.
1: Ναι, να μην υπάρχει παράλληλα από τους διεθνείς κανόνες και ένα άλλο σύστημα με βάση το οποίο θα γίνονται οι θαλάσσιες μεταφορές.
0: Κύριε Ανδράκου, αν κατακαιρματιστεί η ναυτιλία, κατακαιρματίζεται το παγκόσμιο εμπόριο. Και το κόστος τελικά θα περάσει
1: με ό,τι
0: την ενέργεια, τα τρόφιμα.
1: Αυτά που συζητάμε κάθε μέρα, γι' αυτό και αυτό το καμπανάκι έτσι διαβάζει το σημαντικό.
0: Όταν φεύγουν οι κανόνες, γίνεται κάτι επικίνδυνο για όλους μας, όχι μόνο για το θέμα της διατήρησης όχι της ειρήνης, αλλά και της διατήρησης όχι της αξιοπρεπής διαβίωσης του ανθρώπου πάνω σε αυτό το πλανήτη.
1: Πού είναι το μέγιστο. Ευχαριστώ κύριε Ξηραδάκη για την συνομιλία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την
1: φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, ναυτιλιακός οικονομολόγος, πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας. Να σας πω ότι η φωτιά στο κανδύλι Μεγάρων που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα έχει οριοθετηθεί. Παρ' όλα αυτά παραμένει σε ισχύ η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μάνδρας Κανδυλίου, εκεί από το ύψος της κατασκήνωσης που βρίσκεται στην περιοχή, στο ρεύμα προς πεδίο Βολής Κανδυλίου. Διαφημίσεις για τη συνέχεια, τίτλοι ειδήσεων να επιστρέφουν.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο, Δυραχείου, στην κάθοδο Πολυκόβρηση ως Αγίους Αναργύρους, στη λεωφόρο Κηφισία, στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο και στην Αλίμου Καταχάκη προς Καρέα, στο ύψος της Κεσαριανής. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις άνω του ενός τετάρτου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Παιανία ως Μαραθώνος και στην έξοδο για Πειραιά, και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη Μεγάρων. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο, στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο κατά τις κοινές δηλώσεις του με τους Προέδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου. Στέλνοντας μήνυμα προς την Άγκυρα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Σε διακήρυξη που υπέγραψαν από κοινού οι τρεις ηγέτες, τονίζουν τη σημασία του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου. 6 παρεμβάσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% στο 2029, παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη. Χάος στις αερομεταφορές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προκαλέσει τεχνική βλάβη στο σύστημα εναέριου ελέγχου της κυκλοφορίας. Όλες οι πτήσεις σε Heathrow και Gatwick έχουν διακοπεί τουλάχιστον μέχρι τις 7 το απόγευμα τοπική ώρα. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε πολλά αεροδρόμια. 16χρονος ήταν οδηγός αυτοκινήτου που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, έκανε αντικανονική προσπέραση και προκάλεσε φθορές σε κολονάκια στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο Δήμο Χερσονήσου, στις 29 Αυγούστου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.
6: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: 101,3 στα ραδιόφωνα σας, επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο παρέα σας, 6 και 36 πρώτα λεπτά με τις ιστορίες μας. Πάντα μια ιστορία έτσι πολύ επίκαιρη είναι η ιστορία αυτή του μεταναστευτικού. Επίκαιρη με την έννοια ότι ρίχνει τη σκιά της πάνω από όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Το συζητήσαμε πρόσφατα με το παράδειγμα της Γερμανίας, εκεί στο κρατήδιο της Σαξονίας, που για πρώτη φορά το ΑΕΦΔΕ πέτυχε μια νίκη σημαντική και οδεύει προς την εξουσία, κάνοντας την καρέκλα του καγκελαρίου Μέρτς να τρίζει. Η μετανάστευση λοιπόν είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ στα Καθημάς, είναι η ιστορία της Κρήτης, οι τοπικές αντιδράσεις όλες τις χώρες σαν εξαιρέτως προφίλ. Η Σουηδία για παράδειγμα, που κάποτε ήταν γνωστή για την υποδοχή των μεταναστών, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπου τελευταία στιγμή εννοώντας την τελευταία δεκαετία, έχει κλείσει τα σύνορά της. Η δεξιά κυβέρνηση της μάλιστα πληρώνει τώρα ορισμένους κατοίκους που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό για να φύγουν, υιοθετώντας μια κάπως φιλεγόμενη στάση απέναντι στη μετανάστευση. Δεν ξέρω δηλαδή αν είναι αποτελεσματικό αυτό, να πληρώνεις τους μετανάστες για να φύγουν από τη χώρα. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση της Σουηδίας το κάνει και το κάνει καθώς πλησιάζουν οι εκλογές. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν θα πετύχει. Η Ευρώπη τουλάχιστον παρακολουθεί την εξέλιξη αυτή. Από τις αρχές της χρονιάς που διανύουμε, η Σουηδική Κυβέρνηση Συνασπισμού, η οποία έλαβε την εξουσία το 2022 με την υπόσχεση να κάνει ακριβώς αυτό, να μειώσει τους μετανάστες και κατ' επέκταση την εγκληματικότητα, προσφέρει σε όσους έχουν άδειες παραμονής από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και 350.000 σουηδικές κορώνες εάν εγκαταλείψουν τη χώρα. Για να μην κουράζεστε με τους υπολογισμούς, είναι περίπου 37.000 δολάρια. Και ένα εισιτήριο άνευ επιστροφής. Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας και είναι μαζί μας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλυπτούν μεγάλο εύρος των σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει μάλιστα των αποτελεσμάτων μιας μεγάλης έρευνας που έγινε πανελλαδικός από την MRB τον περασμένο Ιούλιο, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με αυτό που σπούδασε. Πληροφορίες για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου στο Μητροπολιτικό Κολέγιο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα mitropolitiko.edu.gr και εμείς συνεχίζουμε έτσι στο ίδιο πλαίσιο, σε ζητήματα δηλαδή που αφορούν την παιδεία, γιατί όπως πιθανότατα ακούσατε, σήμερα είχαμε την παρουσίαση κάποιων αποτελεσμάτων, των αποτελεσμάτων της έρευνας PISA 2025. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν παρουσία της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Ζαχαράκη, από τον Καθηλήν Αρμόδιο, τον εθνικό συντονιστή του προγράμματος PISA στη χώρα μας, στην Ελλάδα, τον καθηγητή κύριο Κώστα Δημόπουλο, τον οποίο ευχαριστώ θερμά γιατί έχουμε μαζί μας. Γεια σας κύριε Δημόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, θα μας βοηθήσετε για αρχή με τα ευρήματα. Δώστε μας έτσι το περίγραμμα, πόσοι αξιολογήθηκαν και μια πρώτη εικόνα για τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας.
1: Ναι. Τα αποτελέσματα θα ξεκινήσω από το διεθνές πλαίσιο, γιατί μέσα σε αυτό πρέπει να βλέπουμε και τα αποτελέσματα της κάθε επιμέρους χώρας. Είναι τα χειρότερα από την έναρξη της έρευνας από το 2000. Δηλαδή, διεθνώς οι μαθητές, κατά μέσον όρο στον ΟΣΑ, παρουσίασαν τις χαμηλότερες επιδόσεις και στην κατανόηση κειμένου και στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες. Πράγμα που σημαίνει μια προηγούσα κρίση στα διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα. Mm-hmm. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η πτώση στο κομμάτι της κατανόησης κειμένου, όπου σημειώθηκε και η μεγαλύτερη πτώση, πράγμα που όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό σε όλα τα διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα. Και σωστά ο Αντρέας Λάιχερ, η ψυχή του προγράμματος PISA διεθνώς στο επίπεδο ΟΣΑ, σήμερα στη διεθνή παρουσίαση των αποτελεσμάτων εστίασε ακριβώς σε αυτό το στοιχείο. Τώρα, ειδικότερα για την
0: Ελλάδα. Στο γεγονός δηλαδή ότι φθήνουν οι επιδόσεις των παιδιών, έτσι, όσο
1: φθήνουν ειδικά. Ναι, και το μεγάλο πρόβλημα είναι στην κατανόηση κειμένου. Και επειδή ο πολιτισμός μας είναι γραπτός, όπως ξέρουμε πολύ καλά, προϊόντες του χρόνου φτιάχνεται μια γενιά παιδιών που αδυνατεί να διαβάσει κείμενο και να κατανοήσει κείμενο. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο αποτελείται η αλίδα, όπως καταλαβαίνετε, στα θεμέλια του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
0: Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ, κύριε Δημόπουλε, πριν να εστιάσουμε στα δικά μας, στα του οίκου μας. Αυτό μπορεί να συνδέεται με το γεγονός ότι σήμερα μιλάμε για παιδιά που αδυνατούν να διαβάσουν πολλές σελίδες, είναι εξοικειωμένα με αυτή τη λογική των social media, δηλαδή.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Λεξιπαινία, αδυναμία να συνδυάσουν πληροφορίες που περιέχονται σε ένα κείμενο, επιφανειακή ανάγνωση. Όλα αυτά είναι στοιχεία που σίγουρα το αποτύπωμά τους βρίσκεται στην μεγάλη χρήση των ψηφιακών μέσων που τα παιδιά, αλλά και όλοι εμείς οι ενήλικες, τα τελευταία χρόνια κάνουμε όλο ένα και σε μεγαλύτερο βαθμό.
0: Άρα είναι μετρήσιμο αυτό. Αυτή η ανησυχία που έχει διατυπωθεί θεωρητικά πλέον μετριέται και στατιστικά, καταλαβαίνω.
1: Μετριέται δυστυχώς και μας ανησυχεί όλους το πώς θα το καταφέρουμε να το ανατρέψουμε. Γιατί ξαναλέω, αν ένα παιδί δεν μπορεί να κατανοήσει κείμενο, αύριο δεν μπορεί να κατανοήσει ούτε τα σχολικά του βιβλία, ούτε τη λογοτεχνία, ούτε το διαβάζει στην εφημερίδα, ούτε το διαβάζει στο site, ούτε πουθενά.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας στατιστικά, η Ελλάδα, η οποία παραδοσιακά δεν πήγαινε καλά, δηλαδή ήμασταν κάτω από τον μέσο όρο των χωρών που μετριώνται σε επίπεδο PISA. Τώρα πώς πήγαμε?
1: Ναι. Κοιτάξτε, εξακολουθούμε να είμαστε κάτω. Δεν είναι εύκολο να ανέβεις στο μέσο όρο του ΩΣΑ. Απλώς χώρες όπως η Πορτογαλία που ξεκινήσαμε περίπου στο ίδιο επίπεδο, τους πήρε 15-16 χρόνια συστηματικών μεταρρυθμίσεων για να φτάσουν στο επίπεδο του μέσου όρου του ΩΣΑ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ, αλλά έχουμε ορισμένα καλά νέα αυτή τη φορά. Mm-hmm. Ποια είναι τα καλά νέα? Τα καλά νέα είναι ότι αυτή τη φορά πέσαμε κι εμείς, αλλά πέσαμε λιγότερο από τους άλλους. Δηλαδή, πετύχαμε σύγκληση. Που παραδείγματος χάρη στα μαθηματικά, αυτή η σύγκληση ήταν και σημαντική. Είχαμε, ας πούμε, τη μισή πτώση από την τόση που είχαν σε επίπεδο μέσο όρο του ΩΣΑ και επίσης στην κατανόηση κειμένου και στις φυσικές επιστήμες φρενάραμε την πτώση που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, τα προηγούμενα χρόνια όλα είχαμε ένα διπλό πρόβλημα και κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ και αύξανε η απόστασή μας από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Αποκλίναμε δηλαδή. Τώρα είμαστε μεν κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ, αλλά ευτυχώς σταματήσαμε την απόκληση και αρχίσαμε τη σύγκληση. Mm-hmm. Να πω στο σημείο αυτό ότι το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Ούτε πώς την εξηγείτε αυτή μια διορθωμένη εικόνα?
1: Εδώ και 2-3 χρόνια, ξεκινώντας από την Υπουργία του Κυριάκου Πιερακάκη και συνεχίζοντας με τη Σοφία Ζαχαράκη, έχουμε δουλέψει πολύ συστηματικά στο να οργανώσουμε σε καλύτερη βάση τουλάχιστον τους όρους συμμετοχής μας στην έρευνα. Παραδείγματος χάρη, εξοπλίστηκαν τα σχολεία της έρευνας, δόθηκε επίδομα στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι κάναν την έρευνα, φτιάξε μια μεγάλη τράπεζα θεμάτων, Skills for Life, η οποία περιλαμβάνει θέματα τύπου PISA, ώστε να μπορούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να βλέπουν τι είναι αυτά τα θέματα τύπου PISA. Και εν πάση περιπτώσει, κάναμε διάφορες παρεμβάσεις. Το κυριότερο όμως είναι ότι η έρευνα πια PISA δεν γίνεται τυπικά και περιφερειακά στο σύστημά μας, αλλά επιδρά και λαμβάνεται υπόψη για το σχεδιασμό ευρύτερων
0: ζητημάτων,
1: ευρύτερων πολιτικών, πράγμα το οποίο είναι και ο λόγος που υπάρχει η έρευνα PISA άλλωστε.
0: Mm-hmm. Ναι, και πραγματικά ίσως πια να ομονοήσουμε, γιατί κάθε χρόνο που ακούγαμε τη λέξη PISA ξεκίναγε αυτή η μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας, ενώ εδώ φαντάζομαι ότι το ζητούμενο δεν είναι κανείς να μετρήσει τη σχολική επίδοση υπό το καθεστώς άγχους, ούτε να υποδείξει ανεπάρκεια στο εκπαιδευτικού συστήματος των εκπαιδευτικών μας εμπροκειμένου, αλλά να μετρήσει αυτό που είναι και το ζητούμενο, κατά πόσο το σχολείο καλλιεργεί δεξιότητες που αργότερα θα είναι χρήσιμες στην κανονική, στην πραγματική ζωή.
1: Εγώ θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, ότι είναι δύο άξονες που πρέπει να διαβάζουμε κάθε φορά τα αποτελέσματα PISA. Το πρώτο είναι τι πρόοδο ή τι μεταβολές έχουμε από την προηγούμενη φορά που συμμετείχε η χώρα, και το δεύτερο είναι πόσο πλησιάζουμε ή απομακρυνόμαστε από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΩΣΑ. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο άξονες, με αυτούς τους δύο άξονες πρέπει να διαβάζουμε τα αποτελέσματα, και επειδή ξέρω από εμπειρία, από όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι ο καθένας θα τα διαβάσει τα αποτελέσματα όπως θέλει και όπως τον βολεύουν.
0: Έτσι γίνεται συνήθως.
1: Ναι. Θα πω σε όλα τα κόμματα. Θα συστήσω, αν θέλετε, αν μπορώ. Mm-hmm. Με την ταπεινότητά μου να συστήσω κάτι σε όλα τα κόμματα. Να μην σπέρδουν, και μιλώ διαχρονικά για όλα τα κόμματα, να μην σπέρδουν να εκμεταλλευτούν αντιπολιτευτικά αυτά τα αποτελέσματα, καθώς πια δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα που να μην κυβέρνησε και που στην περίοδο του να μην ήταν πάντοτε αρνητικά τα αποτελέσματα τα πίζα. Το ανάποδο λοιπόν πρέπει να κάνουμε, τα κόμματα όλα να καταλάβουν τις δομικές αδυναμίες του εκπαιδευτικού μας συστήματος που είναι διαχρονικές και σε ένα κλίμα συνένεσης όπως κάνουν οι περισσότερες χώρες που πρόκοψαν στην έρευνα πίζα, να δούμε τα προβλήματα και με μια μακροχρόνια στρατηγική να προσπαθήσουμε να τα θεραπεύσουμε. Ναι. Γιατί τα προβλήματα της εκπαίδευσης δεν λύνονται ούτε σε μία, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία χρόνια.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Άρα, για να το πάω λίγο, να το προεκτείνω λίγο πιο πέρα, κύριε Δημόπουλε, θα ήσασταν υπέρ μιας διακομματικής επιτροπής παιδείας που θα τα ρυθμίζει αυτά σε ένα πλαίσιο διακομματικό, χωρίς αυτές τις διαφωνίες και, και αυτό που βλέπουμε πολλές φορές να συμβαίνει. Δηλαδή, σημαντικά ζητήματα να. Γίνονται πεδίο μικροπολιτικής.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν ξέρω αν το θεσμικό σχήμα θα ήταν μια τέτοια διακομματική επιτροπή. Δεν καταργείται η πολιτική και η εναλλαγή των κυβερνήσεων βεβαίως. Αλλά επειδή παρακολουθώ τη διεθνή εκπαιδευτική πολιτική, βλέπω πως άλλες χώρες έχουν καταλήξει σε ορισμένες κεντρικές κατευθύνσεις του συστήματός τους, οι οποίες δεν αλλάζουν ριζικά και εκβάθρων κάθε φορά που υπάρχει εναλλαγή κυβέρνησης. Και αυτό δίνει στο σύστημά τους μια συνέχεια. Δίνει το χρόνο στις μεταρρυθμίσεις που κάνουν να οριμάσουν και να αποδώσουν καρπούς κτλ. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό που βλέπουμε σήμερα το 2025 είναι τα παιδιά που ξεκίνησαν το σχολείο 9 χρόνια πριν. Άρα, αυτό που βλέπουμε είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της προηγούμενης μιας γενιάς μαθητών. Δεν είναι το στιγμιαίο αποτέλεσμα του 2025, του 2022 ή του 2029 αύριο. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και με αυτή την έννοια. Πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ, θα βοηθούσε πάρα πολύ επιτέλους να συγκροτηθεί αυτή η εθνική στρατηγική. Όλοι νομίζω έχουμε καταλάβει ποια είναι τα προβλήματα, ειδικοί και πολιτικοί. Απλώς πρέπει να έχουμε το θάρρος, οι πολιτικοί κυρίως, να ομονοήσουν και να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές του συστήματος.
0: Έτσι. Συμφωνώ, προσυπογράφω. Κύριε Δημόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Και εσείς.
0: Ο κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος, ο εθνικός συντονιστής του προγράμματος PISA στην Ελλάδα. Και πρέπει να πάμε παρακάτω να σας πω πως κάποιοι σε κάποια σπίτια μετράμε αντίστροφα στα σπίτια με παιδιά για το πρώτο κουδούνι που πλησιάζει, έρχεται την Παρασκευή. Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά και ξεκινά σωστά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής. Κάντε λοιπόν τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με τον Go for More 15% στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα Μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go for More πόντους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο mbg.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα και εδώ είμαστε για την αποφώνηση του πρώτου μέρους της εκπομπής.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

Να ναι, άραγε αλήθειες. Αλήθεια αυτές οι φήμες που πυροδότησε ο Όλντμαν, ο Γκάρι Όλντμαν, συναγώνιστος στο περασμένο Σαββατοκύριακο. Δήλωσε ότι ο ρόλος του νέου 007, του νέου James Bond, έχει ήδη δοθεί και ότι εκείνος υποστηρίζει τον συμπροταγωνιστή του στη σειρά Slow Horses, τον Jack Lowden. Για τους Βρετανούς αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα, επομένως σε μία συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή Today του BBC Radio 4, ο δημιουργός του Peaky Blinders και βεβαίως σεναριογράφος αυτού του sequel του James Bond, ρωτήθηκε για το θέμα και απέφυγε εντέχνως να δώσει σαφείς απαντήσεις. Δεν μπορώ να μιλήσω όσο και αν θα το ήθελα, είπε, προστάτοντας χαριτολογώντας πως νιώθει ότι επιτελεί το καθήκον του προς τον βασιλιά και την πατρίδα, αναλαμβάνοντας αυτή τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του θρυλικού κατασκοπευτικού franchise του Ian Fleming. Τι να κάνουμε, είναι και αυτό ένα από τα σήματα κατά τα θέντα για το Ηνωμένο Βασίλειο, ο James Bond. Θα δούμε και θα το σχολιάσουμε όπως μας αρέσει να κάνουμε χρόνια και χρόνια τώρα. Κατά τα άλλα, αυτό που παίζει ψηλά αυτή την ώρα στα διεθνή είναι αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να ανοίξει και πάλι έτσι ένα νέο διπλωματικό διάβλο με φόντο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι ο Τραμπ, αφού σήκωσε το ακουστικό του και μίλησε με τον Ρώσο πρόεδρο, σε λίγο θα κάνει το ίδιο, συνομιλώντας και με τον Ουκρανό ομολογό του, τον Ζελένσκι. Το ζήτημα είναι τι κάνει η Ρωσία, τι λέει η Ρωσία. Παρασκηνιακά η Ρωσία έχει καταφέρει να κάνει άνω κάτω την Ευρώπη και όχι μόνο, με όλα αυτά που συμβαίνουν και παρακολουθούμε. Η Φινλανδία κάνει μια μεγάλη πολιτική άσκηση. Η Γερμανία αναγκάζεται να παραδεχθεί τα όσα συνέβησαν στην Λειψία, σε έκτακτη συνέντευξη τύπου. Ο Πούτιν, απ' την άλλη, στο τηλέφωνο είπε στον Τραμπ πως η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν πρέπει να τον πιστέψουμε ή όχι. You say.

Και το άλλο μέτωπο που επίσης αναμένεται να μας απασχολήσει και να μας απασχολήσει και λέω πιο προσωπικά αν θέλετε, έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά, το crash test που θα βρούμε μπροστά μας στις διαδικασίες πόντισης του καλωδίου. Σήμερα έσταλε ένα μήνυμα σαφέστατο προς την Τουρκία, έσταλε από την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η κάθε συμφωνία για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών πρέπει να είναι σύμφωνη με το δίκαιο της θάλασσας, ήταν το κοινό μήνυμα και μεταξύ της κοινής διακήρυξης της τριμερού συνόδου κορυφής που έλαβε χώρα στο El Alamein. Επίσης δεν ξέρω αν όλα αυτά που λέγονται και καλώς λέγονται κάνουν τον Ερντογάν να προβληματιστεί, να ιδρώσει που λέμε το αυτή του.

Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες διαφημίσεις. Να προπορευτώ όμως λιγάκι και να σας μιλήσω για το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αν ψάχνετε το τι θα κάνετε τη νέα ακαδημαϊκή σεζόν, μπείτε στην ιστοσελίδα μητροπολιτικό.edu.gr και αντλήστε από εκεί πληροφορίες για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Θα διαλέξετε ανάμεσα σε 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters, διδακτορικά, 12 ακαδημαϊκές σχολές. Κάθε σύγχρονο επιστημονικό πεδίο είναι εκεί και σας περιμένει. Θα βρείτε μαζί και μια μεγάλη έρευνα που έκανε η MRB για λογαριασμό του Μητροπολιτικού Κολεγίου τον Ιούλιο του 2026. Τα ξαναλέμε λίγα λεπτά μετά τις 7.

0: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα τη σχολική λίστα σε σούπερ τιμέ και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορέ 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για έναν χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών, στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση ως Αγίους Αναργύρους, στη λεωφόρο Κηφισίας, στον καθοδικό άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλιός Κωνσταντίνου Κερδιτού, στην παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο και στην Αλαιμοκαταχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Πεντέλης. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein της Αιγύπτου κατά τις κοινές δηλώσεις του με τους προέδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου. Στέλνοντας μήνυμα προς την Άγκυρα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Στη διακήρυξη που υπέγραψαν από κοινού οι τρεις ηγέτες, τονίζουν τη σημασία του πλήρου σεβασμού του διεθνούς δικαίου και επαναλαμβάνουν ότι οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασίας σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. 6 παρεμβάσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% το 2029, παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις σχετικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η προκήρυξη νέων προγραμμάτων εξοικονομώ με αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και θερμοσυφώνων. Χάος στις αερομεταφορές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προκαλέσει τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Όλες οι πτήσεις σε Heathrow και Gatwick έχουν διακοπεί τουλάχιστον μέχρι τις 7 το απόγευμα τοπική ώρα. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε πολλά αεροδρόμια. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Φωτιά ξέσπασε στο μεταξύ σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο στο Δήμο Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και Εύβοια και οι δύο περιοχές τίθενται αύριο σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της τυγερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων όπου είχε μεταβεί για να ζητήσει βοήθεια. Στο εδόλιο θα βρεθούν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλτ Τραμπ είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε στο Κρεμλίνο. Σύμφωνα με τη Μόσχα, η επικοινωνία ήταν επικοδομητική. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τραμπ επικεντρώθηκε στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε τη ρωσική εκτίμηση για την κατάσταση στον πεδίο των μαχών και εξήγησε στον Ντόναλτ Τραμπ τι θα μπορούσαν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Παράλληλα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη. Σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Μεγάλης Βρετανίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ σε αντίπεινα για τις κυρώσεις κατά των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη που επιβλήθηκαν από το Λονδίνο και άλλες δυτικές χώρες. Ανήλικος ήταν οδηγός του αυτοκινήτου που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, έκανε αντικανονική προσπέραση και προκάρισε φθορές σε κολονάκια στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, στο Δήμο Χερσονήσου, στις 29 Αυγούστου. Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Το όχημα εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθησαν άλλοι τρεις άντρες από το οικογενειακό περιβάλλον του 17χρονου για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο Βόλο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο τη LASK Linzer στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ανεμιμεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια. Την Πέμπτη στα δυτικά, βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

Είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι θυμάστε που έπαιζε αυτό το τραγούδι Gangsta's Paradise Coolio, τεράστια επιτυχία το 1995 και είναι πάντα διαχρονικά, θα είναι συνδεδεμένο με εκείνη την ταινία Συμβίβαστη Γενιά 1995, η Μισελ Πφάιφερ που μπαίνει έτσι με μια άλλη δυναμική στις αίθουσες και νομίζω ότι ο χαρακτήρας που ήταν βασισμένο σε πραγματικό πρόσωπο ήταν και καταλυτικός για το πνεύμα της ταινίας, για το νόημα της ταινίας, για το πώς είναι όχι ακριβώς ο τέλειος δάσκαλος, αλλά κάποιος που αρνείται καθημερινά με το έργο του να δεχθεί ότι τα παιδιά είναι μια χαμένη υπόθεση. Τα παιδιά που λοξοδρομούν καμιά φορά και χάνουν το δρόμο τους. Το σκέφτηκα διαβάζοντας σήμερα αυτά που γράφει ο Απόστολος Λακαθάς στην Καθημερινή για τα ευρήματα μιας αξιολόγησης από δύο πιλωτικά προγράμματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που προσπάθησαν να μετρήσουν αυτό που πολλές φορές έχουμε δει να γίνεται είδηση στα δελτία ειδήσεων και του έχουμε δώσει τον τίτλο «Βία μεταξύ ανηλίκων». Ο Μερτά λοιπόν γύρω από τη βία των ανηλίκων καταδεικνύει αυτή η αξιολόγηση. Άρα δεν είναι πολύ εύκολο για τα παιδιά να φτάσουν στον καθηγητή ή στον δάσκαλο ή στον σχολικό ψυχολόγο αν προτιμάτε και να μιλήσουν με ειλικρίνεια για αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα σε μια σχολική αίθουσα. Κυριότερος λόγος της σιωπής είναι ο φόβος του στιγματισμού που συνδυάζεται βέβαια με την έλλειψη ενημέρωσης, παρότι πια τα θέματα αυτά τα συζητάμε, με την γραφειοκρατική λογική και την έλλειψη συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών. Αν δεν πιάσεις τον έφηβο τη στιγμή που έχει ανάγκη και περάσει λίγος χρόνος, μπορεί μετά να μην το θεωρείς τόσο σημαντικό, να χάσει το κίνητρο του. Είναι λοιπόν και θέμα timing, όπως αναφέρουν επιμελήτριες ανηλίκων. Την ίδια διαπίστωση διατυπώνουν και κοινωνικοί λειτουργοί. Χρειάζεται ευελιξία, χρειάζεται γρήγορση από όλους.

0: Καλησπέρα σας. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3. Είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα και με έναν τρόπο επιλέγουμε να αυτονομούμαστε, δηλαδή να μην κινούμαστε βάσει αυτής της ατζέντας που συζητά για τα μέτρα της ΔΕΘ, που συζητά για τις αντιδράσεις, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και όλα αυτά που φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εσάς τέτοια ώρα πια, περασμένες 7, έχετε βαρεθεί να ακούτε. Κάτι που δεν μπορούμε να αποφύγουμε παρά να το συζητήσουμε είναι η κίνηση, βεβαίως. Αυτό σας αφορά. Αφορά εσάς που μας ακούτε από τα ραδιόφωνα του αυτοκινήτου σας αυτήν την ώρα. Η κίνηση παραμένει αυξημένη. Και αν σκεφτεί κανείς ότι ακόμα δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία, θα μου πείτε, τα παιδιά είναι καφοβών για τις δραστηριότητες, γιατί πόσο να τα κρατήσεις πια και μέσα στο σπίτι. Οι γονείς είναι επίσης καφοβών προς τις δικές τους δραστηριότητες. Μία εξ αυτών είναι και να προετοιμαστούν αγοράζοντας αυτές τις ατελείωτες λίστες των σχολικών. Εν πάση περιπτώσει, για χίλιους όσους λόγους έχει κίνηση. Έχει κίνηση στο νοδικό του Κηφισού, έχει κίνηση στο καθοδικό του Κηφισού, έχει κίνηση στο κέντρο, έχει κίνηση στην Αττική Οδό. Εικόνες πολύ συνηθισμένες για απόγευμα καθημερινής. Η Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Σοφία Γαλάνη, μαζί με την Μέλινα Σαμαραβέλη. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Και αν θέλετε κάτι να μας πείτε, καλείτε στο 210-48-00-170-174 και θα συναντήσετε την Αργυρό Γεμελιάρη εναλλακτικά. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Νέα σχολική χρονιά λοιπόν σε λίγες ημέρες. Κάθε σχολική χρονιά ξεκινάμε το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας. Επομένως, πριν πάμε παρακάτω, στην επόμενη με ενδιαφέρουσα νομίζω ιστορία, κάντε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Κερδίζετε έτσι με το Go4More 15% στα Honda Center, στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go4More πόντους, ισχύουν πάντα όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα θα βρείτε στο nbg.gr. Λοιπόν, αμφιταλαντεύτηκα λιγάκι να σας πω την αλήθεια για το επόμενο θέμα. Έχει πάρει όμως τόσο μεγάλες διαστάσεις παγκοσμίως που γιατί όχι, ας μπούμε και εμείς στο πειρασμό να πάρουμε θέση. Είναι η υπόθεση της Lindsay Clancy, αν έχετε ακουστά, που διχάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατ' επέκταση διχάζει όλο τον κόσμο. Είναι μια γυναίκα που σκότωσε τα τρία της παιδιά, αλλά το ερώτημα είναι, ήταν ποινικά υπεύθυνη? Η υπόθεσή της φέρνει στην επιφάνεια κυρίως ένα από τα ταμπού που υπάρχει σήμερα, τις επιλογές κατάθλιψης, τις επιλογές ψύχωσης, και επειδή αυτό το βιώνουν γυναίκες, ακόμα δεν έχουμε δει να συμβαίνει και από το άλλο φύλο, είναι οι γυναίκες που είναι κατά βάση διχασμένες ανάμεσα στον αποτροπιασμό που προκαλεί η είδηση πως μια μητέρα σκότωσε τα τρία της παιδιά και την βαθιά συμπόνια απ' την άλλη για την μητρική κατάρρευση. Θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε το θέμα και να πάρουμε τη γνώμη του ειδικού, της ειδικού εμπροκειμένου. Είναι μαζί μας η κυρία Βάνα Παπακίτσου, είναι ψυχολόγος, εγκληματολόγος. Να την καλωσορίσουμε. Γεια σας, κυρία Παπακίτσου.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Δράκο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πιστεύετε δικαίως ή αδίκως έχει πάρει τόσο μεγάλη έκταση η ιστορία της Lindsay Clancy?
1: Νομίζω πως ναι, δίκαια έχει πάρει αυτή την έκταση, έτσι και γίνεται, είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων. Είναι, ξέρετε, και από τα εγκλήματα που δεν μπορεί εύκολα να δεχτεί και η ανθρώπινη φύση, μια μητέρα να σκοτώνει τα παιδιά της. Όμως πάρα πολλές φορές υπάρχουν λόγοι γύρω από αυτό που γίνεται και πολύ σοβαροί λόγοι. Να πούμε βέβαια αρχικά ότι δεν είναι ασύνηθες φαινόμενο αυτό, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο και την έννοια της επιλόχιου κατάθλιψης από την επιλόχια ψύχωσης, mm-hmm. από την οποία νοσούσε αυτή η γυναίκα, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μία γυναίκα με επιλόχιο κατάθλιψη, που είναι ένα φυσιολογικό συνέστημα που μπορεί να έχει μετά τον τοκετό ή και μέσα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είναι μία συναισθηματική αστάθεια που βλέπουμε τις πρώτες μέρες. Μία δυσκολία στη νέα πραγματικότητα κτλ. Οπότε εκτιμάται ότι περίπου 10% των γυναικών που είναι έγκυες ή μόλις έχουν γεννήσει θα νιώσουν αυτό το συνέστημα της κατάθλιψης, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από την ψύχωση, που έχει μία πολύ άλλη εικόνα, διαταραγμένη εντελώς της πραγματικότητας της γυναίκας. Και αυτό το ποσοστό είναι βέβαια πιο πολύ μικρότερο. Μιλάμε για 1 στις 1000 γυναίκες που θα νοσήσει με την επιλόχη οψύχωση. Mm-hmm. Και που μπορεί να έχει ψευδαισθήσεις, ακουστικές ψευδαισθήσεις, παραλυρήματα, σύγχυση από διοργάνωση. Οπότε ναι, αυτή η γυναίκα μπορεί να γίνει επικίνδυνη και για το παιδί της ή τα παιδιά της ενδεχομένως.
0: Ναι. Εμείς πόσο σοβαρά το συζητάμε αυτό, κυρία Παπακίτσου? Θέλω να πω, έχετε ψάξει να δείτε τα στατιστικά τι λένε για τις γυναίκες που νοσούν από επιλόχιο κατάθλιψη, λέτε, κάνατε βεβαίως το διαχωρισμό, είπατε δεν είναι το ίδιο, δεν είναι η ίδια βαρύτητα η κατάθλιψη με την ψύχωση.
1: Ξέρετε, το θέμα εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι ότι νομίζω ότι ίσως το αναγνωρίζουμε πιο εύκολα, γιατί ξέρετε, εμείς εδώ και ως φύση της οικογένειας έχουμε ένα πολύ μεγάλο υποστηρικτικό περιβάλλον. Δηλαδή, οι γυναίκες τις περισσότερες φορές δεν είναι μόνες. Υπάρχουν οι σύντροφοι, η ευρύτερη οικογένεια, οι γιαγιάδες, παππούδες, μητέρες κτλ. Που ίσως μπορούν να αναγνωρίσουν ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει στον άνθρωπό τους. Κυρίως έχουμε και πιο ευαισθητοποιημένα τα ζευγάρια, τους συντρόφους κτλ. Καμιά φορά συγχέονται όμως τα σημάδια αυτά. Δηλαδή, καμιά φορά μπερδεύονται με την κούραση. Οπότε, κάποιος μπορεί να μην μπορεί να το διακρίνει εύκολα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στο κομμάτι της συχνότητας και της συνέχειας στον χρόνο αυτών των συμπτωμάτων. Εκεί θα πρέπει να προβληματιστούμε και να αναζητήσουμε βοήθεια. Νομίζω ότι συγχαίεται λίγο με το κομμάτι της κούρασης, ενώ μπορεί να είναι κάτι πιο βαθύ, που να χρειάζεται και η γυναίκα όντως να δεχτεί μια ψυχολογική υποστήριξη ή ακόμη και σε κάποιες περιπτώσεις και μια φαρμακευτική αγωγή, όταν το συναίσθημα είναι πάρα πολύ έντονο και δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Οπότε εδώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πότε μια γυναίκα είναι απλά εξουθενωμένη από την κούραση, από την αλλαγή της καθημερινότητας κτλ. Ή από ένα βαθύ συνέστημα που είναι η κατάθλιψη, που θα πρέπει να διαγνωστεί από γιατρό. Ίσως και η επαφή με τους γιατρούς. Οι γυναικολόγοι πάρα πολλές φορές το βλέπουν αυτό και μπορεί να προτείνουν στη γυναίκα να κάνει κάτι. Νομίζω ότι μπορεί να σώσει την κατάσταση. Οπότε επιμένω ότι το υποστηρικτικό περιβάλλον γύρω από το άτομο αυτό, από τη γυναίκα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ένα άτομο μόνο του δεν μπορεί να διαγνώσει σε τι κατάσταση είναι. Δεν βλέπει τον εαυτό του, δεν αναγνωρίζει αυτά τα συναισθήματα πολλές φορές.
0: Θα έπρεπε να είμαστε και λιγότερο απαιτητικοί, γιατί καμιά φορά, ιδίως σήμερα, η κοινωνία απαιτεί σχεδόν από τις γυναίκες να είναι πολύ καλές σε πολλά επίπεδα. Πράγμα στην πραγματικότητα, κατά την ταπεινή μου άποψη πάντα, ανέφικτο. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι τέλεια μαμά, τέλεια επαγγελματίας. Κάτι λίγο θα θυσιάσεις, αναπεριόδους προτεραιότητα θα γίνει το ένα, μετά το άλλο. Θέλω να πω, είναι και αυτό το ζήτημα. Είναι και αυτή η παράμετρος που μπαίνει πια και τη βλέπουμε να αυτονομείται και να αποκτά και άλλες διαστάσεις περί νεοφεμινισμού, μακριά από μένα όλα αυτά. Αλλά σίγουρα το γεγονός ότι φέρνεις στη ζωή ένα παιδί σε κάνει να χάσεις, να απεμπολίσεις έτσι στοιχεία ταυτωτικά άλλα, πολύ δικά σου.
1: Πολύ σωστά. Και η αλήθεια είναι ότι και η γέννηση ενός παιδιού θεωρείται κοινωνικά μια στιγμή χαράς. Δεν θεωρείται μια στιγμή που μια γυναίκα δεν θα έπρεπε να το απολαμβάνει και να το χαίρεται. Αλλά ψυχολογικά είναι μια τεράστια μετάβαση. Που όσο και μια γυναίκα να έχει και μια επιθυμητή εγκυμοσύνη και μια επιθυμία μεγάλη να αποκτήσει ένα παιδί, δεν μπορεί να καταλάβει ενδεχομένως τις αλλαγές που έρχονται. Άρα δεν πρέπει να απαιτούμε από κάθε μητέρα να είναι ευτυχισμένη και εντελώς επαρκής στο ρόλο της επειδή απέκτησε ένα παιδί. Δηλαδή δεν είναι αυτό η έννοια της καλής μητέρας με την απόκτηση ενός παιδιού. Χρειάζεται και χρόνος, χρειάζεται και μια διαδικασία, μια ψυχοσυναισθηματική ορίμανση και σίγουρα ναι, να μην υπάρχει και αυτή η απέτηση ότι οι γυναίκες μπορούν να τα καταφέρουν όλα. Είναι και οι γυναίκες άνθρωποι που μπορεί και να λυγίσουν, που μπορεί να έχουν και αρνητικά συναισθήματα κάποιες στιγμές και που μπορεί να χρειάζονται βοήθεια. Γιατί και η μητρότητα δεν είναι μια διαδικασία σιωπηλή. Το να ζητήσει μια μητέρα βοήθεια δεν σημαίνει ότι απέτυχε ως μητέρα στο ρόλο της. Σημαίνει ότι προστατεύει και τον εαυτό της και το παιδί της και την ευρύτερη οικογένεια από εκεί και πέρα.
0: Και έτσι λοιπόν ας είναι αφορμή αυτή η ιστορία για να προβληματιστούμε κατά πόσο πρέπει να ισχύουν σήμερα διάφορα αχρίαστα στερεότυπα, όπως ας πούμε το μια γυναίκα που περνά, έρχεται αντιμέτωπη με μια άλλη ζωή, γιατί είναι άλλο πράγμα το πριν το μευτήριο, άλλο πράγμα το μετά, να πρέπει να μείνει κλεισμένη σε ένα σπίτι, ας πούμε, 40 ημέρες. Και άλλα πράγματα τα οποία δεν ξέρω, συμβαίνουν ακόμα και σήμερα πιθανότατα να συμβαίνουν. Να είναι κατά καλό καιρό, ας πούμε, και εσύ να είσαι κλεισμένη μέσα, προφανώς δεν ξέρω, επιλέγει κανείς και με τη στάση ζωής να αντιμετωπίσει κάποια πράγματα. Ποια είναι η άποψή σας, κυρία Παπακίτσου?
1: Πιστεύω ότι θα πρέπει όλα να μετατοπιστούν γύρω από τις ανάγκες αυτής της γυναίκας. Δηλαδή, αν η ανάγκη είναι να βγει μια βόλτα, πόσο θα πρέπει να μας ενδιαφέρει αν η γυναίκα δεν έχει περάσει τις 40 μέρες για να βγει βόλτα με το παιδάκι της, με το καρότσι ή και μόνη της με το σύντροφό της για λίγο να απομακρυνθεί από το σπίτι. Για μένα, στο επίκεντρο πρέπει να μπαίνει η ανάγκη στις 40 μέρες για να βγει βόλτα με το παιδάκι της, με το καρότσι ή και μόνη της με το σύντροφό της για λίγο να απομακρυνθεί από το σπίτι. Για μένα, στο επίκεντρο πρέπει να μπαίνει η ανάγκη ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι ευάλωτος εκείνη τη στιγμή. Και όχι μια κοινωνική επιταγή, ο τρόπος.

0: υπήρχε ένα προηγούμενο στάδιο ότι χτίζω μια καλή σχέση με τον σύντροφό μου, τη σύντροφό μου, μπορώ να επικοινωνήσω, μπορώ να πω τις ανάγκες μου, οπότε να γίνω και κατανοητή, και τη στιγμή που δεν αισθάνομαι καλά, τη στιγμή που μπορεί να είμαι λίγο δυσάρεστη, τη στιγμή που τα πράγματα δεν πάνε καλά στη ζωή μου, οπότε να έχω το στήριγμά μου εκεί να με κατανοήσει και να με βοηθήσει από εκεί και πέρα.
1: Ναι, γιατί αν δεν υπάρχει το υπόβαθρο, η έλλειψη ενός παιδιού για τους, νομίζω για τα περισσότερα ζευγάρια είναι μια δοκιμασία. Δηλαδή, έρχεσαι πιο κοντά, αλλά έρχεσαι πιο κοντά σε βάθος χρόνου. Εκείνη τη στιγμή, μάλλον η σχέση δοκιμάζεται. Συνθέμελα, κυρία Παπακίτσου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τώρα, μας είπατε νωρίτερα ότι στην επιλόχη ο ψύχος, μια μητέρα μπορεί να αγαπά το παιδί της και να στραφεί παρόλα αυτά εναντίον του. Ρωτά μια ακροάτρια αν συμβαίνει η μητέρα να στρέφεται και κατά του εαυτού της.
0: Ναι, μπορεί να το κάνει αυτό. Έχουμε δει κάποια παραδείγματα κυρίως από το εξωτερικό. Πρώτο να κάνει κακό στο παιδί και έπειτα να κάνει κακό στον εαυτό της, δηλαδή ενδεχομένως να αυτοκτονήσει ή να αυτοτραυματιστεί οτιδήποτε. Γιατί αυτό δεν είναι ξεκάθαρη επιλογή της. Δηλαδή το κάνει συνειδητά. Το παραλήρημα που έχει εκείνη τη στιγμή, οι φωνές που μπορεί να ακούει και να της λένε ότι πρέπει να κάνει κακό, να λυτρώσει το παιδί ενδεχομένως από οτιδήποτε, είναι αυτά που την οδηγούν να το κάνει. Και ενδεχομένως να οδηγούν αυτές οι φωνές και στον εαυτό της να κάνει κακό. Οπότε πολλές φορές το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει. Και άλλες φορές να μην κάνει κακό στον εαυτό της, μόνο στα παιδιά, γιατί κάτι την καθοδηγεί να το κάνει. Αλλά αυτό είναι και πρέπει να διαχωριστεί για μένα, για να μην δημιουργήσουμε και εντυπώσεις ή να μην τρομάζει ο κόσμος, μόνο σε καταστάσεις ψύχωσης που είναι βαριές ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Δεν είναι η κατάθλιψη που εννοούμε εμείς και καταλαβαίνουμε στην καθημερινότητα για τις γυναίκες που μόλις έχουν γεννήσει.
1: Και μπορεί να είναι πολύ πιο συνηθισμένη.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, αυτό είναι βασικό αυτό που λέτε, αν κάνουμε τη διάκριση. Αλλά πάντως εξηγήσατε νομίζω σε έναν βαθμό το πλαίσιο γιατί τόσες γυναίκες στον κόσμο νιώθουν και μια συμπάθεια γύρω από αυτό το πρόσωπο της Λίνντεϊ Κλάνσι. Έτσι δεν είναι? Να σας ρωτήσω τι πιστεύετε ότι θα γίνει. Έχει και σε δικαστικό επίπεδο έτσι ενδιαφέρον η ιστορία, διότι οι ένορκοι, οι 12 ένορκοι δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση για το αν αυτή η μητέρα 36 χρονών είναι ποινικά υπεύθυνη για το θάνατο των τριών παιδιών της. Είναι ένα διέξοδο. Δεν ξέρω αν βοηθά και το γεγονός ότι έχει πάρει μια, πώς να το πω, μια τροπή δραματική με την έννοια της δημοσιότητας η ιστορία αυτή. Εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει στο τέλος?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Μπορώ να πω όμως ότι σίγουρα αν αποδεχτεί το κομμάτι το ψυχιατρικό, τότε τα άτομα αυτά, έτσι, σίγουρα αυτό το οποίο χρειάζονται είναι, χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση και συνήθως νοσηλεία ψυχιατρική. Οπότε τέτοιου είδους αντιμετώπιση. Αυτό αφαιρεί τον καταλογισμό αυτομάτως. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι ένας άνθρωπος. Είχαμε και εμείς τέτοιες περιπτώσεις εδώ με ανθρώπους που έχουν άλλες περιπτώσεις, ανθρώπους που έχουν σκοτώσει την οικογένειά τους σε τέτοια παραλυρηματικά επεισόδια και να έχουν αντιμετωπιστεί έτσι από τη δικαιοσύνη, ως άνθρωποι που δεν μπορείς να τους καταλογίσεις την ευθύνη. Εδώ σίγουρα έχει επηρεάσει το γεγονός της δημόσιας συζήτησης που έχει γίνει και το γεγονός ότι είναι μια μητέρα που σκοτώνει τα παιδιά. Νομίζω ότι στη συνείδηση των ανθρώπων δεν μπορεί να μπει σε κάποιους ανθρώπους, όχι σε όλους, το γεγονός της ψυχιατρικής διάγνωσης. Μένουν κυρίως στο ρόλο της μητέρας και ότι αυτός ο ρόλος πρέπει να είναι φροντιστικός και εντελώς προστατευτικός, ναι, απέναντι στα παιδιά. Οπότε αυτό επηρεάζει, νομίζω, πολύ βαθιά τη συνείδηση των ανθρώπων στο να δικαιολογήσουν ενδεχομένως, να αιτιολογήσουν τη συμπεριφορά, συγγνώμη, όχι να δικαιολογήσουν, να αιτιολογήσουν τη συμπεριφορά αυτής της γυναίκας.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι 12 ένορκοι. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, την οποία είναι βέβαια βεβαίως, κυρία Παπακίτσου, ότι κάποια στιγμή θα τη δούμε να γίνεται με ένα ντοκιμαντέρ ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Είναι πολλές αυτές οι ιστορίες που έχουν εμπνεύσει δημιουργούς. Νομίζω ότι αν ανοίξει κανείς σήμερα μια πλατφόρμα, βλέπει πολλές παρόμοιες να έχουν γίνει ντοκιμαντέρ, τα οποία ο κόσμος βλέπει. Δεν ξέρω αυτό πώς το εξηγεί. Η αλήθεια με την ιδιότητα της εγκληματολόγου. Γιατί μας έλκει το έγκλημα? Το βλέπουμε και στον τρόπο με τον οποίο τα μίντια διαμορφώνουν, πώς να το πω, τα δελτία ειδήσεών τους ή αντίστοιχα οι ιστοσελίδες. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ένα αξιοπρεπές, ηρωνικά προφανώς το λέω, έγκλημα στη χώρα μας, θα βρούμε κάποιο ανατριχιαστικό ή δεχθές έγκλημα να έχει συμβεί σε κάποιο άλλο μέρος της γης για να το βάλουμε στον αναγνώστη μπροστά του να το απολαύσει.
0: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι μας έλκει να παρακολουθούμε εγκλήματα, ιδίως όταν γνωρίζουμε ότι

0: είναι και μια πραγματική ιστορία. Και παρόλο που από τη μία πλευρά έχουμε έναν πραγματικό πόνο, από την άλλη υπάρχουν αρκετοί, όπως λέμε, ψυχολογικοί μηχανισμοί που μας έλκουν και θέλουμε να το κάνουμε αυτό, που έχει να κάνει με την περιέργεια και την ανάγκη της κατανόησης. Δηλαδή να δώσουμε και μια απάντηση, να καταλάβουμε πώς έγινε, τι έγινε, αν θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβεί και σε εμάς, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Επίσης, υπάρχει μια αναζήτηση κινδύνου, αλλά σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Δηλαδή, πλησιάζουμε κάτι τόσο τρομακτικό. Αυτό συνήθως συμβαίνει στις μικρότερες ηλικίες, στην εφηβεία κτλ. Χωρίς να το βιώνουμε όμως άμεσα. Άρα, εξερευνούμε και λίγο τον κίνδυνο. Μπαίνουμε σε τέτοιου είδους μονοπάτια. Και υπάρχει και βέβαια ένα έντονο συνέστημα, ο φόβος, η αγωνία, η έκπληξη πάρα πολλές φορές, που τραβούν πολύ την προσοχή μας. Άρα, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τα ντοκιμαντέρ, όλα αυτά που δημιουργούνται, γνωρίζουν ακριβώς αυτό το συνέστημα.
1: Κυνηγάμε όλη την αδραναλίνη, λοιπόν.
0: Ναι, και το δραματικό. Και το δραματικό. Οπότε μπαίνουμε μέσα σε όλο αυτό και ουσιαστικά καταναλώνουμε τι καταναλώνουμε, το έγκλημα μέσω του θεάματος. Βλέπουμε το έγκλημα, το πώς γίνεται κτλ. Δεν είναι όμως ότι μας ελκύει απαραίτητα το κομμάτι της βίας, για να μην πούμε και μόνο αυτό. Μας ελκύει επειδή μπορούμε να το δούμε, να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε, αλλά και με μία απόσταση. Δεν μας ακουμπά, είναι μακριά μας, δεν διαταράσσει την ασφάλειά μας και έχουμε μία ανάγκη
1: είναι
0: να το κατανοήσουμε και εμείς.
1: Είναι ολόκληρος λοιπόν, λέτε.
0: Ακριβώς, μάλιστα. Ακριβώς.
1: Κυρία Παπακίτσου, σας ευχαριστώ πολύ για τον
0: χρόνο πολύ.
1: Σας. Να είστε καλά. Η κυρία Βάνα Παπακίτσου, ψυχολόγος, εγκληματολόγος, με αφορμή την υπόθεση της Lindsay Clancy, τα είπαμε, που διχάζει τις ΗΠΑ και νομίζω όλο τον κόσμο. Και κυρίως φαντάζομαι μαμάδες που βρίσκονται σε αυτή την ευαίσθητη φάση αυτή τη στιγμή, να έχουν μόλις γεννήσει το παιδάκι τους. Πάμε στις υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Να σας πω βεβαίως εγώ ότι για αρχή ότι είναι μαζί μας η Vodafone. Και αν έχει χαλάσει η συσκευή σας, πράγμα που συμβαίνει συνήθως την πιο κατάλληλη στιγμή, η Vodafone σας δίνει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Άνθρωποι της Vodafone αναλαμβάνουν να πάρουν άμεσα τη συσκευή σας στα χέρια τους, με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία σας την επιστρέφουν πίσω, λειτουργική απολύτως, χωρίς καμία καθυστέρηση. Και αν τρέχετε και δεν φτάνετε, μπορεί η Vodafone να σας την παραδώσει ακόμα και στο γραφείο σας, εν ώρα εργασία να έχετε το πολυτιμότερο αντικείμενο και πάλι στα χέρια σας. Περισσότερα μαθαίνετε στο vodafone.gr ή βεβαίως, αν το προτιμάτε, επισκέπτεστε κάποιο φυσικό κατάστημα της Vodafone.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siegiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
2: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο, στον καθοδικό άξονα Βασιλείος Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Μηνύματα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα μνημόνια συνεργασίας σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, τονίζουν οι τρεις ηγέτες στην κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν. 6 παρεμβάσεις 5 δισεκατομμυρίων με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% στο 2029, παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνουν την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την προκήρυξη νέων προγραμμάτων εξοικονομώ. Ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο προκάλεσε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ενέργειας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση στα βρετανικά αεροδρόμια ομαλοποιείται σταδιακά. Το Κίεβο συνάπτει συμβάσεις για την προμήθεια περίπου 1000 πυράβλων Patriot με τη βοήθεια των συμμάχων του και μέσω δανείου στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Οριοθετήθηκε φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη Μεγάλων. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο νέο ρήσιο στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Αύριο στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.
8: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: Η απίθανη Bonnie Tyler στο πιο χαρακτηριστικό κομμάτι της καριέρας της και είναι κρίμα γιατί μας χαίρετησε πολύ νωρίς η Bonnie Tyler. Παρ' όλα αυτά μας άφησε για πάντα αυτή την τόσο χαρακτηριστική βραχνάδα της. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 38 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε αισίως στο τέταρτο και τελευταίο ημιωρό που θα περάσουμε παρέα αυτό το απόγευμα της 3ης 8 Σεπτεμβρίου. Και επόμενο θέμα συζήτησης αυτά. Τα όσα συνέβησαν στην Σερβία. Δεν ξέρω πόσοι είδατε τις εικόνες. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από εκκλησία στο Βελιγράδι χθες για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Ράτκο Μλάντιτς, τον πρώην στρατηγό των Σερβοβοσνίων, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα. Και ενώ εξέτειε ποινή ισόβιας κάθειρξης, βάρη το κατηγορητήριο, γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, παρά τις καταδίκες του για την σφαγή της Ρεμπρένιτσα το 1995, για την πολιορκία του Σαράγεβο που θυμηθήκαμε ξανά πέρυσι με αφορμή εκείνο το δημοσίευμα που έλεγε ότι πολύ πλούσιοι με έναν τρόπο πλήρωναν αδρά για να μπουν και εκείνοι στο παιχνίδι, κάτι σαν σαφάρι ανθρώπινων ζώων εκείνες τις δύσκολες μέρες όσο κράτησε η πολιορκία του Σαράγεβο. Παρόλα αυτά λοιπόν, ο Μπλάντιτς παρέμεινε μια λαοφιλής προσωπικότητα για πολλούς και το είδαμε να συμβαίνει παρά τις αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κηδεία του, διαβάζω σήμερα στα διεθνή θέματα της καθημερινής, έγινε με τη μέση ήρωα. Ζήτησα τη βοήθεια του Σταύρου Τζίμα που όλα αυτά τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Έτσι, για να κάνουμε μια ψύχρεμη αποτίμηση. Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όσους μας ακούν.
0: Πώς το είδες το γεγονός ως γεγονός?
1: Ήταν αναμενόμενο. Ο Μλάντιτς, ο στρατηγός Μλάντιτς, ήταν και παρέμενε δημοφιλής σε ένα κομμάτι των σερβικών πληθυσμών, τόσο στη Σερβία μέσα όσο φυσικά και στους Σέρβους της Βοσνίας, αλλά και στους Σέρβους της Κροατίας. Ήταν περίπου ο εθνικός ήρωας. Για όλους αυτούς ο Μλάντιτς δεν έκανε τίποτα από όσα του αποδίδονται ή αν έκανε, τα έκανε για τους Σέρβους. Τα έκανε για την πατρίδα του, τα έκανε για το έθνος του και επομένως συγχωρείται για όλα αυτά που είχε κάνει. Υπήρχε ένα κομμάτι του πληθυσμού, πράγματι πίστευε και εξακολουθεί να πιστεύει ότι ήταν ένας ήρωας. Mm-hmm. Βεβαίως το άλλο ζήτημα και μάλιστα στην κηδεία του ήρθαν λεωφορεία από τη Βοσνία. Πολλά λεωφορεία.
0: Δωρεάν δρομολόγια.
1: Δημοκρατία, ναι, δωρεάν δρομολόγια. Και επίσης και από την Κράινα στην Κροατία που υπάρχουν συμπαγείς ακόμη σερβικοί πληθυσμοί. Και φυσικά από όλη την Σερβία ήρθαν στην κηδεία του επίσης παλέμαχοι απόστρατοι αξιωματικοί και όχι μόνο συμπολεμιστές του. Mm-hmm. Ένα πλήθος που
0: και ο δικός μας Πάνος Καμένος, μιας και αναφέρεις.
1: Φυσικά ο Πάνος Καμένος, μάλιστα από ότι διάβασα κάπου πάνω ότι ασπάστηκε και το φέρετρο και τα λοιπά.
0: Νομίζω είχε αποτυπωθεί σε καρέ φωτογραφικό αυτό.
1: Θετημένου συγγενείς, ναι.
0: Σταύρο, με συγχωρείς, να σου ζητήσω μια χάρη. Μας μιλάς με Bluetooth?
1: Ναι.
0: Μπορείς να βγάλεις το Bluetooth, γιατί αυτό φαίνεται, περνά στον
1: αέρα και
0: κάνει κάποια παράσταση.
1: Ακούγομαι καλύτερα τώρα?
0: Όχι ιδιαίτερα καλύτερα.
1: Τώρα δεν έχω, Bluetooth.
0: Τώρα νομίζω είναι κάπως καλύτερα, για να το επιτύχω.
1: Μιλάμε τώρα για ένα πλήθος που με πολύ ψύχρεμες προσεγγίσεις ήταν γύρω στους 15.000 άνθρωποι που τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία. Και πέρασαν από το λαϊκό προσκύνημα αυτό, ας το πούμε έτσι. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα, το ότι ήταν δημοφιλής σε κάποιους Σέρβους. Mm-hmm. Το άλλο ζήτημα ήταν η στάση της κυβέρνησης του Βελιγραδίου, του Προέδρου Βούτσιτς, γιατί εκεί όλα εκεί τα κανονίζει ο Βούτσιτς. Για όλα αποφασίζει ο Πούτιν. Η κυβέρνηση υπάρχει έτσι για να εκτελεί.
0: Είναι προεδροκεντρικό το κράτος. Είναι
1: Όχι, δεν είναι προεδροκεντρικό. Είναι πρωθυπουργικό. Πρωθυπουργοκεντρικό, αλλά έχει υποκαταστήσει τους πάντες ο Πούτιν με την ηγεμονία του. Ναι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Έγινε με κρατική δαπάνη. Αν και δεν ήταν στρατηγός. Ήταν καταδικασμένος. Σε ισόβια, παρόλα αυτά έγινε και με στρατιωτικές τιμές. Δεν πήγε ο ίδιος ο Βούτσιτς, ύστερα από την κατακραυγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη διεθνή κοινότητα, αλλά έστειλε το γιο του, έστειλε τους υπουργούς του.
0: Υπήρχε
1: πέρασαν δηλαδή
0: ναι,
1: πάρα πολλοί άλλοι που ήταν φανερό ότι η κυβέρνηση ήταν πέρα από το οργανωτής, συμμετείχε και στην πράξη. Mm-hmm. Αυτό ήταν. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Η Σερβία σε λίγες εβδομάδες, μέσα στο φθινόπωρο, πάει για εκλογές. Αντιλαμβάνεται κανείς μάλλον ότι ο Βούτσιτς δεν θέλει να χάσει όλους αυτούς, αυτή την λεγόμενη υπερπατριωτική πτέρυγα, την εθνικιστική πτέρυγα του σερβικού εκλογικού σώματος, και γι' αυτό αψήφισε τις προειδοποιήσεις στα όρια των απειλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πώς μπορεί μια χώρα η οποία τιμάει έναν πολίτη καταδικασμένο για γενοκτονία, για πάρα πολύ βαριά αδικήματα, να διεκδικεί με αξιώσεις την είσοδό της στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το αψήφισε γιατί προσβλέπει στις εκλογές του Οκτωβρίου. Το τρίτο, Οκτώβριο μάλλον είναι, ή τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Το τρίτο ζήτημα είναι ότι προκάλεσε ισχυρές αναταράξεις. Ήδη η Βοσνία Ερζεγοβίνη απέλασε χτες το στρατιωτικό ακόλουθο της Σερβίας και έναν άλλο διπλωματικό υπάλληλο. Υπήρξαν αντιδράσεις και από μέσα. Από την στην ίδια τη Σερβία που τέθηκε το ερώτημα πώς αλήθεια εμείς θέλουμε να πορευτούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τιμώντας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί από διεθνές δικαστήριο.
0: Ναι, που έχει αποδοθεί αυτός ο χαρακτηρισμός, ο πολύ χαρακτηριστικός του Κασάπη της Βοσνίας.
1: Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι απαντούν γιατί τέθηκε το ερώτημα ότι οι Σέρβοι είναι στο πλευρό του τιμούν το Μλάντιτς, οι απανταχούς Σέρβοι. Και φυσικά υπήρξαν δημοσιεύματα και δηλώσεις από παράγοντες της πολιτικής και ζωής στο Βελιγράδι ότι αν ήταν 15 ή 16 χιλιάδες στην κηδεία του Μλάντιτς, στις διαδηλώσεις των φοιτητών συγκεντρώνονται 200.000 άνθρωποι οι οποίοι αξιώνουν να φύγει ο Βούτσιτς και το κόμμα του από την εξουσία. Mm-hmm. Δημιούργησε και έναν εσωτερικό, ας το πούμε, διχασμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε ότι θα έχει αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας στη διαδρομή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο μένει να αποδειχτεί γιατί ο Βούτσιτς αν θα υλοποιήσουν αυτές τις απειλές οι Ευρωπαίοι ή θα κάνουν τα στραβά μάτια, διότι ο Βούτσιτς ηγείται μιας χώρας η οποία κινείται με το ένα πόδι,
0: είναι
1: υποψήφια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το άλλο γυρίζει προς την πλευρά της Ρωσίας.
0: Και δεν είναι η μόνη, δεν είναι η μόνη. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει και μια ιδιαίτερη αξία να το συζητάμε. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται στη Γερμανία αυτές τις ημέρες, το συζητάμε στον απόϊχο των εκλογών, σε Σαξονία. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ιταλία, τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τι γίνεται στη Γαλλία, ακόμα και αν ακούγεται μπροστά σε όλα αυτά mainstream.
1: Έτσι για τα στοιχεία του ρεπορτάζ, μια και αναφέρθηκες και άφησες μια αιχμή και για τους για το λεγόμενο τουρισμό των δολοφόνων των ελεύθερων σκοπευτών στο
0: Σαράγεβο. Ναι, γιατί την πολιορκία του Σαράγεβο την ακούσαμε ξανά πέρυσι με αφορμή αυτό το ρεπορτάζ ενός Ιταλού, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε ότι η ελίτ πήγαινε εκεί
1: πριν από
0: τη
1: ξεκίνησε πραγματικά. Ναι. Και σήμερα κλήθηκε από την Ιταλική δικαιοσύνη να καταθέσει ως ύποπτος ένας 80χρονος Ιταλός, για τον οποίο υπάρχουν ενδείξεις, ίσως να έχουν και στοιχεία η δικαιοσύνη, ότι συμμετείχε σε αυτό το σαφάρι των δολοφονιών. Και ένα στοιχείο είναι αυτό, έτσι, και για να έχουμε μια γενικότερη εικόνα για την καταδίκη του Μλάντιτς, ο οποίος πολύ σωστά ανέφερε, ήταν 8.000 στη Σρεμπρένιτσα, καταδικάστηκε για τη μαζική αυτή εξόντωση, τα όρια της γενοκτονίας στην Σρεμπρένιτσα, για την πολιορκία του Σεράγεβο, 2 χρόνια και πλέον πολιορκία, αλλά και για άλλες περιπτώσεις. Mm-hmm. Δεν ήταν ο μόνος. Στο δικαστήριο, το Διεθνές Δικαστήριο για τα εγκλήματα πολέμου στη Ιουγκοσλαβία, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε 161 άτομα, από τα οποία οι 94 ήταν Σέρβοι, οι 29 ήταν Κροάτες, 9 Βόσνοι και ήταν και 9 Αλβανοί. Από αυτούς τώρα καταδικάστηκαν νομίζω 62 Σέρβοι, 18 Κροάτες και 5 Βόσνοι. Από τους αρκετοί αθωώθηκαν ανάμεσα στους Σέρβους και 2-3 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, με πρώτον τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Μίλαν Μιλουτίνοβιτς, ο οποίος είχε πολύ βαριές κατηγορίες για το θέμα του Κωσόβου. Ήταν ο στρατηγός Πέρισιτς, που καταδικάστηκε σε 27 χρόνια και στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο αθώθηκε, και ένας αξιωματικός του στρατού, μου διαφεύγει το όνομά του τώρα, ήταν υπεύθυνος για τη σφαγή των ασθενών, των κρατών ασθενών στο νοσοκομείο στην κατάληψη του Βούκοβαλ. Έχει μείνει η αμφισβητούμενη, πολύ συζητήθηκε η αθώωση ενός Κροάτη στρατηγού, του Άντε Γκοντόβινα, ο οποίος καταδικαστεί στην αρχή σε πολλά χρόνια φυλάκιση, ήτανε ο επικεφαλής της επιχείρησης Καταιγίδα τον Αύγουστο του 1995, με το οποίο οι Κροάτες, στην οποία επανεκατέλαβαν εδάφη στην Κράινα, στην Σερβική Κράινα. Και στο δευτεροβάθμιο ο δικαστήριο αθωώθηκε. Και αυτό προκάλεσε έντονη αντίδραση από την πλευρά των Σέρβων, και εκεί αυτός στην Κροατία, ο Άντε Γκοντόβινα, είναι εθνικός ήρωας, όπως ήταν ο Μλάντιτς με τους Σέρβους. Μέσα από αυτή τη σφαγή και οι Μουσουλμάνοι και οι Σέρβοι και οι Βόσνοι έφτιαξαν τους δικούς τους ήρωες.
0: Ναι.
1: Παραγνώρισαν τα εγκλήματα, τα φρικιαστικά εγκλήματα που έκαναν, αλλά στο όνομα του έθνους, δηλαδή μπορεί να γίνονται τέτοιου είδους εγκλήματα. Και κλείνοντας, ήθελα να πω το εξής, ότι αυτές τις μέρες είχαμε στα κάγκελα τους Σέρβους για αυτή την ιστορία για το Μλάντιτς. Τώρα σε λίγες μέρες θα έχουμε έκρηξη πατριωτισμού και εθνικισμού στο Κόσοβο, διότι σε λίγες μέρες βγαίνει η απόφαση, νομίζω την ερχόμενη Τρίτη είναι, για τους τα τέσσερα κορυφαία στελέχη του Ουτσακά, με επικεφαλής τον Χακίμ Θάτσι, που κρατούνται και δικάζονται για εγκλήματα πολέμου εναντίον των Σέρβων στον πόλεμο του Κωσόβου. Εκεί προγραμματίζονται μεγάλες διαδηλώσεις και στη Χάγη, να συνεργαστούν Αλβανία, αλλά και στο Κόσοβο, και μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Άρα λοιπόν, όλη αυτή η πόλεμη της Γιουγκοσλαβίας, όλα αυτά είναι στον απόϊχο αυτού του λουτρού αίματος στην Γιουγκοσλαβία, μέσα από το οποίο αναδύθηκαν ήρωες και ήρωες σε εισαγωγικά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο, γιατί πάντα μας βοηθάς έτσι να μαθαίνουμε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Καλό είναι να ξέρουμε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Κυρίως μας απασχολεί η Τουρκία, αλλά τα Βαλκάνια είναι, είμαστε κι εμείς μέρος.
1: Δεν θα πλήξουμε ποτέ με τα Βαλκάνια.
0: Μέρος αυτών, λοιπόν, στην ευρύτερη γειτονιά μας. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ο Σταύρος Τζίμας, κυρίες και κύριοι, βαθύς γνώστης όσων τεκτάνονται στα Βαλκάνια για αυτή την, για αυτή την ιστορία, την ηρωποίηση του Μλάντιτς, του Χασάπη της Βοσνίας.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siegiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiegiu.gr. Siegiu. Ζούμε στο full.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
0: 4 λεπτά σκάρτα σας χωρίζουν από τις 8 και τον Νίκο Ανδρίτσο που θα έρθει εδώ για το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να αποφωνήσουμε. Πριν κλείσουμε να σας πω ότι η Vodafone ήταν μαζί μας. Η Vodafone σας προτείνει την υπηρεσία Vodafone Tech Service που παρεμβαίνει κάθε φορά που το κινητό σας χαλά. Επισκευάζει πάρα πολύ γρήγορα, προτείνοντάς σας την καλύτερη λύση, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Περισσότερα στο vodafone.gr, περισσότερα και από εμάς αύριο στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
18: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
20: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
21: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδελή και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein κατά τις κοινές δηλώσεις του με τους προέδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου. Στέλνοντας μήνυμα προς την Άγκυρα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Πως η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε έργο στρατηγικής σημασίας την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου. Η Αίγυπτος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση των έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης και ειδικότερα στη διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας, σημείωσε ο πρόεδρος Αλ-Σίσι, χαρακτηρίζοντας το έργο πραγματικό ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης. Στη διακήρυξη που υπέγραψαν από κοινού οι τρεις ηγέτες τονίζουν τη σημασία του πλήρου σεβασμού του διεθνούς δικαίου και επαναλαμβάνουν ότι οποιεσδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασίας σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. 6 παρεμβάσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2029, παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις σχετικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η προκήρυξη νέων προγραμμάτων εξοικονομώ με αντικατάσταση συστημάτων των θέρμανσης και θερμοσιφώνων. Η Ελλάδα από χώρα εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη, ενώ πλέον οι τιμές κινούνται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ενεργειακό πλεονέκτημα πρέπει να μετατραπεί και σε οικονομικό όφελος, ώστε να φτάσει και στον πολίτη, τόνισε ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Χάος στις αερομεταφορές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προκαλέσει τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Όλες οι πτήσεις σε Heathrow και Gatwick έχουν διακοπεί τουλάχιστον μέχρι τις 9 ώρα Ελλάδος. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και σε άλλα βρετανικά αεροδρόμια όπως του Manchester και του Stansted. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Ρήσιο στον Δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική και στην Εύβοια. Για το λόγο αυτό, οι δύο περιοχές τίθενται αύριο σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της θυγερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων όπου είχε μεταβεί για να ζητήσει βοήθεια. Στο εδόλιο θα καθίσουν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. 17χρονος ήταν ο οδηγός αυτοκινήτου που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, έκανε αντικανονική προσπέραση και προκάλεσε φθορές σε κολονάκια στον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης στο Δήμο Χερσονήσου στις 29 Αυγούστου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ το όχημα που οδηγούσε εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν άλλοι τρεις άνδρες από το οικογενειακό περιβάλλον του 17χρονου για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Εκτός συνόρων, σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Μεγάλης Βρετανίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ σε αντίπεινα για τις κυρώσεις κατά των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη που επιβλήθηκαν από το Λονδίνο και άλλες δυτικές πρωτεύουσες. Ο Ισραηλινός Υπουργός δήλωσε επίσης ότι η Βρετανία δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στη Διεθνή Αποστολή για τη Γάζα και ότι σε ορισμένους αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλους υπηκόους θα απαγορευτεί η είσοδος στο Ισραήλ. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Σύμφωνα με τη Μόσχα, η επικοινωνία ήταν ανοιχτή και επικοδομητική. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τραμπ επικεντρώθηκε στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ρώσος Πρόεδρος παρουσίασε τη ρωσική εκτίμηση για την κατάσταση στο πεδίο των μαχών και εξήγησε στον Ντόναλντ Τραμπ τι θα μπορούσαν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να επιταχυνθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Παράλληλα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγες ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, είχε λάβει επίσημες προειδοποίησεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πως η Χαμάς σχεδίαζε μεγάλη επίθεση κατά της χώρας του και τις αγνόησε, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της Ισραηλινής εφημερίδας Χάρετς. Για απόλυτο ψέμα έκανε λόγο αντιδρώντας το γραφείο του Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο στο Γεώργιος Καραϊσκάκη στο Βόλο σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Η ΑΕΚ υποδέχεται αυτήν την ώρα την αυστριακή LASK Linzer στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Σίριλ Ντέσερς από την Πειθαρχική Επιτροπή της Super League για την αποβολή του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Έφεση αναμένεται να ασκήσει ο Παναθηναϊκός. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Κρίστιαν Γιάκιτς προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ ενισχύοντας τη μεσαία γραμμή των Ασπρόμαυρων. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος. Προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, επιμένοντας τις προκλήσεις και τις απειλές, η Τουρκία αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες στο 229% και ούτε λίγο ούτε πολύ ο Ταγίπ Ερντογάν λέει ότι αν απλώσει το χέρι του φτάνει στο Καστελόριζο. Έχοντας στο πλευρό του τον Αιγύπτιο Πρόεδρο και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σήμερα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα. Όπως είπε, επιδιώκουμε τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχώρηση. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιάννης Καντέλης.
1: προβάλλοντας την τριμερή Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου ως πρότυπο συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την οριοθέτηση ΑΟΣ με το Κάιρο ως μια αμοιβαία ωφέλιμη συμφωνία στη βάση του διεθνούς δικαίου, ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα διτό μήνυμα. Στην Τουρκία ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν θα δεχθεί τετελεσμένες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και απάντησε στην εσωτερική κριτική για τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, τονίζοντας ότι ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση από τις κόκκινες γραμμές της χώρας.
2: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
1: Η ελληνική κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη αξία στη στενή σχέση συνεργασίας με την Αίγυπτο, η οποία λειτουργεί και ως ανάχωμα στον τουρκικό αναθεωρητισμό.
0: Η τριμερής εταιρική σχέση περιλαμβάνει το συντονισμό στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην περιοχή μας. Η σταθερότητα και η ασφάλεια οφείλουν να εδράζονται στη σταθερή δέσμευση των χωρών για την προάσπιση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, τη στήριξη των εθνικών θεσμών και τον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών.
3: Στο τραπέζι των συζητήσεων των τριών ηγετών, με τον Αιγύπτιο πρόεδρο να περιορίζεται σε μία έμεση αλλά ουσιαστική αναφορά, λέγοντας σύμφωνα με πληροφορίες ότι η τριμερή σχέση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου δεν συγκρίνεται με καμία άλλη.
4: Να ξεκαθαρίσουμε ότι εργαζόμαστε πάντα στη βάση μιας θετικής προσέγγισης, θέλω να το αναφέρω, γι' αυτό και η συνεργασία μας αντέχει τόσα χρόνια και ενισχύεται συνεχώς. Οι χώρες μας επιδιώκουν μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερη Μέση Ανατολή.
1: Στο τέτα-τέτ του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Σίση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας και η συνεργασία στο μεταναστευτικό.
0: Η Τουρκία είχε στραμμένο το βλέμμα της στην τριμερή της Αιγύπτου και φρόντισε να δηλώσει παρουσία έστω και μέσω αεροπορικών επιδείξεων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
5: Παρακολουθούν πολύ στενά, διότι η Τουρκία προσπάθησε να εντάξει την Αίγυπτο στη συμμαχία, τη συναμητική συμμαχία όπως ονομάζουν τις Μέκκας, δηλαδή με τη Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Η Αίγυπτος δεν προχώρησε μαζί τους και βεβαίως αυτή η συνάντηση Μητσοτάκη Σίση έχει σημασία, διότι ενώ ακούγονται για πολλά σενάρια για την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδος στα 12 μίλια στην Κρήτη, και η Αίγυπτος μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στα βήματα που ενδεχόμενως να κάνει η Ελλάδα. Άρα υπάρχουν πολλοί λόγοι, γιατί εκεί υπάρχει και το τουρκολιβικό μνημόνιο και γι' αυτό το λόγο σκέφτονται πάρα πολλά σενάρια και πράγματα και το παρακολουθούν πολύ στενά. Με ψυχραιμία, από εκεί πέρα, το τελευταίο διάστημα είχαν γίνει πολλές προσπάθειες της Τουρκίας επαναπροσέγγισης και κάποιες πέτυχαν. Από εκεί πέρα όμως διαπιστώνουν ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος συνεχίζουν τις στενές επαφές τους με την Αίγυπτο, και η Ελλάδα και με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ. Πριν από λίγες ώρες, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας δημοσιοποίησε αυτές τις εικόνες που βλέπετε με τα τουρκικά αεροσκάφη επίδειξης που ανήκουν στο Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, που πέταξαν πάνω από την Αίγυπτο και πάνω από τις πυραμίδες. Και μάλιστα δημοσιοποίησαν ένα μήνυμα λέγοντας: τα τουρκικά αστέρια χαιρέσαν τα αδέλφια μας στην Αίγυπτο. Η ιστορία είναι στη γη, τα τουρκικά αστέρια στους εφαίρες, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά.
0: Και από τη συνάντηση των τριών ηγετών στο Ελ Αλαμέιν προέκυψε και μια κοινή διακήρυξη με μηνύματα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Θα μας πει περισσότερα ο απεσταλμένος μας στην Αίγυπτο, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
3: Μπορεί να μην κατονομάζει αυτή η κοινή διακήρυξη την Τουρκία, αλλά σίγουρα τα μηνύματά της έχουν σαφή παραλήπτη την Άγκυρα. Για παράδειγμα, οι τρεις ηγέτες ξεκαθαρίζουν ότι στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών η βάση είναι η Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, την οποία η Τουρκία δεν έχει υπογράψει. Επίσης, προσυπογράφουν την αποχή από την απειλή ή τη χρήση βίας την ώρα που το τουρκικό κάζους μπέλι εναντίον της Ελλάδας παραμένει σε ισχύ. Στο Κυπριακό είναι σαφής και ρητή η αναφορά. Στηρίζεται η λύση που προβλέπεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και όχι η λύση των δύο κρατών την οποία προωθεί η Άγκυρα. Σε πρώτο πλάνο είναι και ένας ενεργειακός άξονας Αιγύπτου, Κύπρου, Ελλάδας και Ευρώπης. Με το κυπριακό φυσικό αέριο, και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του, να περνά μέσα από αιγυπτιακές υποδομές. Ενώ για τη Λιβύη η προτεραιότητα, όπως λένε οι τρεις ηγέτες, είναι η αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και μισθοφόρων και θυμίζουμε το πολύ ισχυρό στρατιωτικό αποτύπωμα της Τουρκίας στην περιοχή. Και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά Λένα στην κοινή διακήρυξη, οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια κατανόησης για την οριοθέτηση θαλασσίων δικαιοδοσιών πρέπει να συνάπτονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS.
0: Δύο φρεγάτες με ανθυποβρυχιακές και αντιαεροπορικές δυνατότητες θα αποκτήσει το πολεμικό μας ναυτικό. Οι υπογραφές έπεσαν στη Ρώμη, παρουσία των Υπουργών Άμυνας και των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και Ιταλίας. Οι φρεγάτες FREM μαζί με τις FDI θα αποτελούν την κύρια δύναμη κρούσης του πολεμικού ναυτικού. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
6: Δύο πανίσχυρες φρεγάτες FREM πρόκειται να αποκτήσει το πολεμικό ναυτικό μετά την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία, παρουσία των δύο Υπουργών Άμυνας. Η πρώτη φρεγάτα θα παραδοθεί στις αρχές του 2028 και έναν χρόνο αργότερα η δεύτερη.
7: Η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως είναι η ιταλική συνεργασία στην προσαρμογή του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στις απαιτήσεις της νέας εποχής.
6: Στην ελληνική διαμόρφωση, οι δύο FREM θα εξοπλίζονται με 32 αντιεροπορικούς πυράβλους Αστέρ 30, σειρώμενο σόναρ και αντιπλοϊκά βλήματα, ενώ εξετάζεται και η τοποθέτηση στρατηγικών πυράβλων Σκάλπ Ναβάλ.
8: Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόθεση της Αθήνας είναι να δεσμεύσει την ιταλική πλευρά για την παραχώρηση ακόμη δύο FREM σε μελλοντικό χρόνο, ώστε το πολεμικό ναυτικό να διαθέτει 4 πλοία αυτού του τύπου. Μαζί με τις 4 FBI, τις 4 αναβαθμισμένες MEKO και τουλάχιστον 3 παλαιότερες φρεγάτες τύπου S, το πολεμικό ναυτικό θα διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στόλους της σύγχρονης ιστορίας.
7: Η κοινή γεωγραφία μας δημιουργεί και μια κοινή ευθύνη για την ασφάλεια των θαλασσίων οδών, για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, για την προστασία των ενεργειακών και εμπορικών ροών και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας.
0: Η θάλασσα είναι κάτι σημαντικό για την Ελλάδα και την Ιταλία και φυσικά και η άμυνα, η ασφάλεια της θάλασσας είναι κάτι που μας βοήθησε πάντα στο παρελθόν να μπορούμε να προχωρήσουμε σαν έθνη, σαν χώρες και είναι σημαντικό να ξέρουμε να την προστατεύουμε όχι μόνο στη Μεσόγειο ή το Αιγαίο αλλά και την ευρύτερη Μεσόγειο μέχρι και την Ερυθρά θάλασσα.
6: Για τα δύο ελαφρώς μεταχειρισμένα πλοία η Αθήνα θα καταβάλει περίπου 460 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συμφωνία με τη Ρώμη περιλαμβάνει πενταετή σύμβαση υποστήριξης αλλά και βιομηχανική συμμετοχή ελληνικών εταιριών.
0: Πανηγυρικό λοιπόν το κλίμα στη Ρώμη, όπου ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο και έπεσαν υπογραφές για την προμήθεια των δύο νέων φρεγατών για το πολεμικό ναυτικό. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο οποίος είχε μεταβεί στη Ρώμη για να καλύψει τις εξελίξεις νωρίτερα εδώ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
9: Ήταν πολύ σημαντική αυτή η ημέρα για το πολεμικό ναυτικό. Όπως είδαμε, η ενίσχυση που θα έχει με αυτές τις δύο FREM θα είναι πολύ σημαντική. Αλλά στη συνάντηση που είχαν ο Γκουίντο Κροσέτο, ο Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, με τον Νίκο Δένδια, υπόθηκαν και άλλα σπουδαία πράγματα. Όπως για παράδειγμα, πως υπάρχει μια δέσμευση από τη Ρώμη να δώσει και δύο ακόμη πλοία στην Ελλάδα σε μελλοντικό χρόνο, όταν αποσύρει άλλες δύο FREM, για να ανεβάσουμε εμείς τον συνολικό αριθμό σε 4 και ενδεχομένως στο μέλλον να πάρουμε και άλλες, αλλά και η βιομηχανική συμμετοχή για τις ελληνικές εταιρείες. Επίσης, οι δύο Υπουργοί Άμυνας επιβεβαίωσαν την πολύ καλή σχέση που υπάρχει σε στρατιωτικό επίπεδο, μίλησαν για κοινά project που αφορούν βεβαίως την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, ενώ συζήτησαν και όλες τις εξελίξεις τόσο στο Ουκρανικό και τη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλα θα κριθούν για την παραμονή ή την επιστροφή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot, όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον στο επικείμενο ταξίδι του Πρωθυπουργού στη Σαουδική Αραβία. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα πηγαίνει με τρεις άξονες. Το ένα αφορά στην αναβάθμιση των συστημάτων αυτών που ήταν μέρος της συμφωνίας. Η Σαουδική Αραβία δεν άξονες. Το ένα αφορά

0: δημόσιο, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα με την αναπλήρωση των πυρομαχικών που έχουν χρησιμοποιηθεί, τουλάχιστον 10, όπως γνωρίζουμε, για την κατάρριψη παλιστικών πυράβλων και drones, τα οποία στόχευαν τις εγκαταστάσεις στο Γιανμπού, αυτές που υπερασπίζεται η ελληνική πυροβολαρχία.
1: Να.
0: Για τα πυρομαχικά, επειδή γνωρίζουμε πως υπάρχει τεράστια έλλειψη και πολύ μεγάλη χρόνια αναμονής, συζητείται και το ενδεχόμενο καταβολής αποζημίωσης από την πλευρά του Βασιλείου. Πάντως, όλα όπως φαίνεται θα κριθούν και στο επόμενο ΚΙΣΕΑ, το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει αν θα επιστρέψει, αν θα παραταθεί η αποστολή της πυροβολαρχίας εκεί, με τις πληροφορίες να λένε πως εξετάζεται η παράταση για έναν ακόμη μήνα.
2: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ και τις ανταποκρίσεις, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το σχόλιο. Ο Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Είναι αρκετά πιθανό το σενάριο μέχρι τις εκλογές να προχωρήσουμε τουλάχιστον στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης και δυτικά της Κρήτης. Αυτό είναι το νέο στοιχείο το οποίο δεν υπήρχε μέχρι πρότινος πάνω στο τραπέζι. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη εφόσον αυτή λάβει χώρα. Δεν έχει να κάνει με τις τουρκικές ενέργειες, είναι μια απόφαση της Ελλάδας. Αν δει κανείς το χάρτη θα διαπιστώσει ότι η Ελλάδα προσπαθεί κυρίως μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου, μιας και μιλάμε για τα δυτικά της Κρήτης, να αφήσει και μία δίωδο ελεύθερη για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να συμβεί. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η ελληνική πλευρά έχει αποφασίσει πως αυτή η ενέργεια, βλέπουμε τον χάρτη, είναι χαρακτηριστικός, σκέπτεται ότι ανάλογα το πώς θα κινηθεί η Τουρκία απέναντί μας, γιατί έχουμε και το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα, έχουμε και το καλώδιο που είναι πολύ πιθανό, όπως κουβεντιάζαμε πρόσφατα, η Τουρκία να αντιδράσει. Υπάρχει ένας δεύτερος γύρος, στον οποίο η Ελλάδα επίσης θα μπορούσε να προχωρήσει σε επέκταση των χωρικών της υδάτων, και αυτή τη φορά έχει να κάνει με την περιοχή που είναι η Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνία.
1: Πατάει εκεί, άρα.
3: Εκεί λοιπόν που έχουμε οριοθετήσει τμηματικά με την Αίγυπτο, άρα μιλάμε για την περιοχή νοτίως της Ρόδου, της Κάσου, της Καρπάθου και του Καστελορίζου. Και βέβαια, πάντα πάνω στο τραπέζι θα υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο, το οποίο είναι έκπληξη και δεν αφορά στην περιοχή της Μεσογείου, όπως βλέπουμε εδώ, αλλά σε κάτι το οποίο θα είναι ακόμα περισσότερο ενοχλητικό για την Τουρκία. Όμως επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά τα σενάρια, με εξαίρεση το πρώτο, είναι πάνω στο τραπέζι και θα κριθούν και από τη στάση της Τουρκίας και τις αντιδράσεις της Τουρκίας, μέχρι που μπορούν να φτάσουν, σε μια σειρά καυτών ζητημάτων που πρόκειται να δούμε να εξελίσσεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Τώρα, η Αίγυπτος ενοχλεί πολύ την Τουρκία. Ενοχλεί η γεωγραφία της, ενοχλεί η σχέση που έχει με τη χώρα μας. Αλλά υπάρχει και ένα συγκεκριμένο timing, το οποίο αυτή τη στιγμή η Τουρκία το παρακολουθεί με προσοχή.
3: Μην ξεχνάμε, Ελένα, ότι η Αίγυπτος είναι η μεγαλύτερη, η πολυπληθέστερη αραβική χώρα στον κόσμο. Έχει πληθυσμό περίπου 117 εκατομμύρια. Είναι ένα κράτος το οποίο έχει μία αυτοτέλεια. Είδαμε ότι παρότι οι Τούρκοι, περισσότερο από τους Σαουδάραβες, θα ήθελαν την Αίγυπτο να είναι κομμάτι του σχήματος της συμφωνίας της Μέκας, δεν είναι η Αίγυπτος ακόμα εκεί. Και από ό,τι φαίνεται στο προβλεπτό μέλλον, δεν πρόκειται να ενσωματωθεί σε αυτή την σύμπραξη. Η Αίγυπτος είναι πολύ σημαντική για εμάς για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο ένας είναι ενεργειακός, αναφέρθηκε πριν και στο ρεπορτάζ. Θα συνδέεται πλέον το κοίτασμα Κρόνος της Κύπρου, που βρίσκεται εντός Κυπριακής Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, με τις υφιστάμενες υποδομές που υπάρχουν στην Αίγυπτο που υγροποιούν το φυσικό αέριο, το οποίο αυτό μπορεί και μέσω Αλεξανδρούπολης να καταλήγει στην Ευρώπη. Η ενεργειακή συνεργασία λοιπόν έχει αυτή την πτυχή. Έχει μια άλλη πτυχή που είναι απευθείας διμερής μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Είναι το σχέδιο Γκρέγκη, όπου θα μεταφέρεται 100% πράσινη ενέργεια από την έρημο ως επιτοπλίστων την Αιγυπτιακή μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη. Είναι ένα σχέδιο ηλεκτρική
1: ενέργεια. Και σε όλα αυτά η Τουρκία εκτός.
3: Η Τουρκία βρίσκεται εκτός. Υπάρχει το μεταναστευτικό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό ασφαλώς, καθότι η Αίγυπτος φιλοξενεί αυτή τη στιγμή περίπου 6 με 10 εκατομμύρια Σουδανούς και άλλους πρόσφυγες και μετανάστες από τις γύρω περιοχές, όπου βέβαια υπάρχουν εμφύλοι εισπαραγμοί. Και το τρίτο στοιχείο, πώς η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να παίξουν το ρόλο και παίζουν το ρόλο ενεργά της γέφυρας μεταξύ Αιγύπτου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω χαρακτηριστικά για να ολοκληρώσω ότι πέρσι εμείς μεσολαβήσαμε και είχαμε πρωτεύοντα ρόλο στο να απελευθερωθούν 7 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αίγυπτο, γιατί η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή είναι πολύ φερνινήφη. Και άλλωστε η αντίδραση των Τούρκων το αποδεικνύει αυτό, ότι πολλοί θα ήθελαν να έχουν κοντά την Αίγυπτο. Δεν φαίνεται να κλείνει προς την Τουρκία η Αίγυπτος. Υπάρχουν πολλά που τις χωρίζουν αυτές οι δύο χώρες. Κάποια που τις ενώνουν. Αλλά και στη Μέκα βλέπουμε ότι δεν συμμετέχει, όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας. Δεν πιστεύω ότι η Αίγυπτος έχει λόγο να τοποθετηθεί στο ένα ή το άλλο στρατόπεδο. Είναι όμως καλό να είναι αγκυροβολημένη πιο κοντά σε χώρες οι οποίες σέβονται το διεθνές δίκαιο, ειδικότερα το δίκαιο της θάλασσας.
2: Και σε αυτό το σημείο

0: Θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
6: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. See you. Ζούμε στο full.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Είναι 8 και 30 πρώτα λεπτά ακριβώς, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Η ώρα της δικαιοσύνης για την Κυριακή Γρίβα, που πριν από 2 χρόνια ξεψύχησε αβοήθητη μπροστά από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η άτυχη γυναίκα τα είχε κάνει όλα σωστά και ενώ εκλιπαρούσε για βοήθεια, οι αντιδράσεις των 4 αστυνομικών είχαν σοκάρει το Πανελλήνιο για τον κινησμό τους. Απαντήσεις όπως το ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί έμειναν χαραγμένες στη μνήμη. Αυτοί οι 4 αστυνομικοί θα οδηγηθούν τώρα στο Εδόλιο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Κάτια Νιάκαρη.
1: 2,5 χρόνια μετά την άγρια δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, ήρθε η ώρα να καθίσουν στο Εδόλιο οι 4 αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Πρόκειται για την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια και υποδιοικητή του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων, τον Σκοπό και τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Ο πατέρας της Κυριακής, μιλώντας στον Sky, ζήτησε την τιμωρία των 4 αστυνομικών.
2: Δεν έκαναν το καθήκον τους και έτσι χάθηκε μια ζωή. Χάθηκε η κόρη μου αθώα. Κανένας από τους αστυνομικούς δεν έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε. Θα δικαιωθώ να τιμωρηθούν οι αστυνομικοί όλοι τους, όλοι και οι 4, με τη μέγιστη ποινή που τους αρμόζει σε αυτά τα θέματα.
1: Με βούλευμά του, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών αποφάσισε την παραπομπή του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών.
3: Ενεργώντας από πρόθεση διαπαραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη του δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος.
4: Η παραπομπή και των 4 αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση αποτελεί ουσιαστικό βήμα για τη δικαίωση της Κυριακής Γρίβα.
1: Τι αποδίδει όμως το παραπεμπτικό βούλευμα στον κάθε έναν αστυνομικό? Για τον Σκοπό του τμήματος, πως δεν την προστάτευσε ως όφιλε και δεν προέβησε καμία ενέργεια για να αφοπλίσει τον δράστη.
3: Δεν βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο, ο πρώην σύντροφος της καταγγέλουσας κινήθηκε πεζός, φέροντας μαχαίρι και προσέγγισε την καταγγέλουσα, η οποία βρισκόταν έξωθεν του αστυνομικού τμήματος και σε απόσταση 1,5 μέτρων από το φυλάκιο.
1: Για τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης, πως όφιλε
3: να προωθήσει άμεσα την καρτέλα του συμβάντος στον εκτελούντα καθήκοντα εκφωνητή της υπηρεσίας του ως κάρτα υψηλής προτεραιότητας, προκειμένου να κινηθεί άμεσα περιπολικό προς την περιοχή.
1: Οι παραλήψεις της επόπτριας, που ήταν και υποδιοικητής του τμήματος και της αξιωματικού υπηρεσίας βάσει του βουλεύματος, συνδέονται άμεσα με τη δολοφονία της.
5: Το περιστατικό εξ αρχής υποβαθμίστηκε.
6: Στο ακροατήριο θα φωτιστούν όλες οι πτυχές της συγκεκριμένης ποινικής υπόθεσης και θα αποδειχθεί αθωότητα της εντελέως μου.
1: Στις 23 Σεπτεμβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη της δολοφονίας της Κυριακής ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου Αθηνών.
0: Η Κυριακή Γρίβα λοιπόν τα είχε κάνει όλα σωστά, οι 4 κατηγορούμενοι τα είχαν κάνει όλα λάθος. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο η Άννα Κανδύλη πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Όλα λάθος, γιατί η κοπέλα είχε κάνει και μήνυση, του είχε κάνει πριν πάει στο αστυνομικό τμήμα, πάλι για ενδοοικογενειακή, υπήρχε δηλαδή προηγούμενο. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα και είπε κινδυνεύω και της λέγανε κάνε μήνυση και πλήρωσε παράβολο, που δεν την έκανε γιατί δεν είχε φυσικά στην κατάσταση που ήταν λεφτά μαζί της για να πληρώσει το παράβολο. Όταν βεβαίως ο νόμος προβλέπει ότι αυτεπαγγέλτως σε αυτές τις περιπτώσεις οι αστυνομικοί πρέπει να παρέμβουν. Στη δική της την περίπτωση όχι. Της λέγανε να κάνει μήνυση και να πληρώσει παράβολο. Ο σκοπός έγιναν όλα μπροστά στα μάτια του και δεν αντέδρασε.
8: Με όλο το ιστορικό που είχε.
7: Με όλο το ιστορικό που είχε και ο συγκεκριμένος. Μπροστά στα μάτια του και δεν αντέδρασε. Και βεβαίως το κορυφαίο, αυτό του τηλεφωνητή. Ότι η άμεση δράση, ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Που όφιλε να κινητοποιηθεί εκείνη την ώρα όταν του λέει κινδυνεύω.
8: Γιατί είναι το καθήκον, αλλά είναι και η ενσυναίσθηση που αυτό έλειπε από αυτούς τους 4 ανθρώπους.
7: Λένα μου, εσένα ανερχόταν
8: εμένα. Κατηγορούν και παραπέμπονται τώρα σε δίκη.
7: Έτσι.
8: Και επειδή το λέω τώρα σε δίκη, είναι αυτός ο προβλεπόμενος χρόνος 2 χρόνια μετά ή υπήρξαν καθυστερήσεις?
7: Κοίταξε, θα σου πω κάτι, ότι για τα δεδομένα της ελληνικής δικαιοσύνης δεν έχουμε αργήσει τραγικά. Δηλαδή υπήρχε μια καθυστέρηση στην ανάκριση επειδή άλλαξε η ανακρίτρια, γιατί προήχθη η πρώτη. Η εισαγγελική πρόταση έγινε στις αρχές του καλοκαιριού και το βούλευμα βγήκε Σεπτέμβρη. Είναι καλός χρόνος, είναι πολύ καλός χρόνος. Η οικογένεια όμως δεν στέκεται εκεί και η οικογένεια μάλλον δεν στέκεται εκεί. Στέκεται κυρίως στο ότι ο πειθαρχικός έλεγχος έβγαλε κάτι ποινές χάδι, πειθαρχικές ποινές χάδι για αυτούς τους τέσσερις και έχει προσφύγει η οικογένεια ζητώντας αυστηρότερες, να γίνουν αυστηρότερες οι ποινές και στέκεται επίσης και σε κάτι άλλο, Λένα, στο ότι ο καταδικασμένος για τη δολοφονία της,
8: ο φυσικός αυτούς,
7: ακριβώς, κρατείται στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού, παρόλο που καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, δηλαδή δεν του αναγνωρίστηκε ο μειωμένος καταλογισμός που ζητούσε, και γνωρίζουμε όλοι ότι και οι συνθήκες είναι καλύτερες, αλλά αυτό θα το χρησιμοποιήσει και στο εφετείο, που για την οικογένεια δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Αλλάζοντας εντελώς θέμα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν κατηγορίες για τα μέτρα της ΔΕΘ και την κοστολόγησή τους. Από το Μέγαρο Μαξίμου προτάσουν ως φόβητρο τη χρεοκοπία και το πού οδηγούν οι ανέξοδες υποσχέσεις. Στο πολιτικό διακύβευμα τώρα, οι μετεκλογικές συνεργασίες και τα όποια σενάρια συνεννόησης φαίνονται εντελώς ανέφικτα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
9: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους μέχρι του δώρα τους στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων.
10: Η αντιπολίτευση επαναλαμβάνει μια συνταγή που χρεοκόπησε τη χώρα. Ποια είναι η συνταγή αυτή? Εύκολα λόγια, ανέξοδες υποσχέσεις, ακοστολόγητα μέτρα και στο τέλος της ημέρας η Ελλάδα χρεοκόπησε. Εμείς δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε αυτό το έργο.
11: Εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη.
9: Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες εξαπολύουν και τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης.
12: Όταν αρχινάει τώρα μια ολόκληρη εκστρατεία, τι θα σας δώσουμε και τι θα πάρετε και τι θα κάνετε και καταλήγει στα ψίχουλα των ψυχούλων, εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει.
13: Δεν θα απαντήσω εγώ για τα μέτρα, θα απαντήσω και ο Σμαρτάκος. Ζήσε μάι να φας τριφύλι.
14: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία. Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
15: Τέλος τα φάνσκι και κερδοσκόπη.
9: Πειρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη από την Ελλάς και την Πλεύση Ελευθερίας.
16: Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρόβλημα και η κυβέρνησή του είναι πρόβλημα και πρέπει να δώσουμε.
17: Ο Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε να μας σώσει από τον κύριο Μητσοτάκη. Τι εννοώ με αυτό? Είναι ο ίδιος Πρωθυπουργός ο οποίος θέσπισε τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες.
9: Στην αριστερή πολυκατοικία, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης έκανε άνοιγμα στο Μέρα 25, χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως υπάρχει κάποια ανταπόκριση.
18: Να μπορέσουμε να βάλουμε στην άκρη τις διαφωνίες αυτές οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν.
19: Εγώ δεν έχω δει κανένα κόμμα. Αυτόν που εννοείται, φαντάζομαι, που να θέλει να κάνει αυτή την μετάβαση, και για να είμαι ακόμα πιο σύντομο στην απάντησή μου στο ερώτημά σας, η απάντηση είναι όχι.
9: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τη συστράτευση της Ολυμπίας Τελιγιορίδου και του Λευτέρη Αβραμάκη, πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Τον σχεδιασμό για την ενέργεια με ορίζοντα τριετίας εξειδίκευσε σήμερα το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από το 2019 η λιανική στο ρεύμα αυξήθηκε κατά 55% και στόχος είναι οι παρεμβάσεις να έρθουν και να τις σβήσουν. Αυτό επιχειρείται να γίνει μεταξύ άλλων με τις διασυνδέσεις των νησιών και με μέτρα όπως η πάταξη της ρευματοκλοπής, προγράμματα εξοικονόμησης αλλά και την αυτοκατανάλωση. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
20: Πάμε λοιπόν να δούμε τον στόχο όπως τον έχει ορίσει αρχικά ο Πρωθυπουργός και όπως το εξειδίκευσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η τιμή λοιπόν ρεύματος είναι ο στόχος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Να σβήσει λοιπόν, όπως είπες και εσύ, να επιστρέψουμε στα προκρίσεις επίπεδα. Όπως έλεγε ο κ. Παπασταύρου, εδώ δεν έχουμε κάποια επιδόματα για το χειμώνα, αλλά μια ολιστική παρέμβαση. Παρά τα αυτά, έχουμε και τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Πάμε να τις δούμε, οι οποίες αφορούν άμεσα τον πολίτη. Πάμε να δούμε για το επίδομα θέρμανσης, για το οποίο θα πέσουν 324 εκατομμύρια σε αυτό το επίδομα και θα το λάβουν 278.000 δικαιούχοι για κάθε χρόνο για τα επόμενα 3 χρόνια. Πάμε να δούμε την εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία θα φτάσουν τα ποσά το 1,7 δις για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Εκεί θα χρησιμοποιηθούν δοκιμασμένα προγράμματα, τα οποία είναι το γνωστό εξοικονομώ, αφορά 99.000 ανθρώπους, το αλλάζω θερμοσύμφωνα, 160.000 δικαιούχους, θα ακούσουμε ότι είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση και στις δηλώσεις, το αλλάζω συσκευή αφορά 1.700 επιχειρήσεις. Και ερχόμαστε και στο τελευταίο σημείο, το οποίο είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον, αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αυτοκατανάλωση. Θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα λοιπόν ένα πλέγμα, το οποίο θα επιτρέπει να βάλουμε και μπαταρίες, να χρησιμοποιήσουμε εμείς την ενέργεια που λειτουργούμε, που δημιουργούμε στο μπαλκόνι μας, στην ταράτσα μας. Γι' αυτό θα χρειαστούν 600 εκατομμύρια που θα στηρίξουν την εγκατάσταση μπαταριών.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε νωρίτερα ο αρμόδιος υπουργός, ο Σταύρος Παπασταύρου.
2: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με ορίζοντα τριετίας είναι ουσιαστικά να σβήσουμε αυτή την αύξηση, να ξαναγυρίσουμε στα επίπεδα τα οποία υπήρχαν πριν την κρίση.
21: Επιτρέπουμε στην αυτοκατανάλωση να μην είναι μόνο παραγωγή, αλλά είναι και αποθήκευση, μεμονωμένη. Άρα είμαι ένας χρήστης, βάζω μια αποθήκευση, βάζω μια μπαταρία, το μεσημέρι που είναι φθηνό το ρεύμα απορροφώ, το κρατάω και όταν το χρειάζομαι το βράδυ ή την επόμενη μέρα, καταναλώνω αυτή την πολύ πιο φθηνή ενέργεια.
0: Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις και του κυρίου Παπασταύρου και του υφυπουργού κυρίου Τσάφου. Τώρα, μένοντας στο θέμα της οικονομίας, δύο ανοιχτοί πόλεμοι χωρίς πρόβλεψη άμεσου τερματισμού έχουν φέρει τα πάνω κάτω στις αγορές και στις διεθνείς τιμές. Πάμε να ακούσουμε όμως περισσότερα ο Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
22: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περάσει ένα τριήμερο και μιλάμε για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων. Αλλά τα στοιχεία που έχουμε από τις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων δείχνουν ότι αν δεν έχει έρθει, σύντομα θα έρθει ένα νέο κύμα ακρίβειας. Ένα κύμα ακρίβειας που θα αφορά το σύνολο των προϊόντων του σούπερ μάρκετ και θα αφορά βέβαια και τα ενεργειακά. Σε αυτά ενδεχομένως ήδη βλέπουμε τις πρώτες επιπτώσεις. Αν μπορούμε
23: και
22: να δούμε...
23: μεταφράζεται και σε δείκτες, τους οποίους θα τους δούμε.
22: Σωστά, σωστά. Φυσικό αέριο. Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, λοιπόν, το τελευταίο εξάμηνο έχει ανέβει 125%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όσοι θα θερμανθούν φέτος ή θα χρησιμοποιήσουν τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία του, φυσικό αέριο θα είναι ακριβότερο, το ίδιο θα επηρεαστεί και το ηλεκτρικό ρεύμα. Το θείο, για ποιο λόγο είναι σημαντικό αυτό το 123, γιατί φορά λιπάσματα, τη βάση για πάνω στην οποία γίνονται οι καλλιέργειες των αγροτικών προϊόντων. Πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό το 77 που βλέπουμε στην Ελλάδα, την ώρα που μιλάμε, χωρίς παρέμβαση, είναι 1,95.
23: Και αυτό δεν είναι το ταβάνι,
22: δεν
23: είναι
22: το
23: τώρα.
22: Σωστό, σωστό, ακριβώς. Είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μετά από 6 μήνες πολέμου. Κατά τα άλλα, καύσιμα αεροσκαφών, το βλέπουμε αυτό στα αεροπορικά εισιτήρια, συν 62%. Το ντίζελ για την Ελλάδα είναι το υπαριθμό ένα πρόβλημα, γιατί βασίζεται το μεταφορικό κόστος σε 56%. Βασικά είδη τροφίμων, το ρύζι για παράδειγμα, συν 47%, και αυτό γεννά ενδεχομένως και επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο κρίση επισιτισμού. Βενζίνη, συν 39%, ήδη είμαστε εδώ στην Ελλάδα στο 2,10. 2,10 είναι ο κανόνας της αμόλυβδης. Το αμερικανικό αργό, κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται σήμερα, είμαστε στο συν 36%. Το βαμβάκι, ένα βασικό αγροτικό προϊόν, είναι στο συν 32%, από το οποίο εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η ένδυσή μας. Άλλα λιπάσματα, όπως το φωσφορικό διαμόνιο, αλλά και βασικά είδη διατροφής, όπως το σιτάρι, το βλέπουμε στο συν 24. Το φινικέλαιο, το οποίο είναι υποκατάστατο, αλλά χρησιμοποιείται πάρα πολύ σε εστιατόρια, στην εστίαση, και η Ελλάδα εξαρτάται από αυτό, συν 22%. Και το καλαμπόκι, συν 17%. Όλο αυτό που βλέπουμε είναι η φωτογραφία ενός πολύ ακριβού χειμώνα, ο οποίος έρχεται. Για την ώρα οι δείκτες αυτοί είναι πρόδρομοι. Δηλαδή είναι τι συμβαίνει στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων.
23: Και φως στο τούνελ δεν βλέπουμε.
22: Δεν φαίνεται κάτι να αλλάζει, γιατί και ο πόλεμος συνεχίζεται και η διαταραχή που προκαλεί το κλείσιμο των διελιστηρίων στη Ρωσία παραμένει.
23: Μαύρη αλλά θάλασσα σχεδόν κλειστή για τα σιτηρά.
22: Ακριβώς. Και βέβαια υπάρχει και η κλιματική αλλαγή, η οποία επηρεάζει πάρα πολλά προϊόντα.

0: το ποιος είναι η ψυχή της παράταξης και το ποιος έχει τεχνογνωσία να κάνει ζημιά είναι μερικά από τα καρφιά μεταξύ κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά. Είτε από στρατηγική επιλογή είτε εκ των γεγονότων, ο πρώην πρωθυπουργός γίνεται πλέον βασικός αντίπαλος. Οι επιθέσεις είναι βιτριολικές πριν καν ανακοινωθεί η δημιουργία κόμματος. Σύμφωνα με διαρροές, υπάρχει κινητικότητα στα γραφεία αλλά και στα στελέχη που προσεγγίζει η πλευρά Σαμαρά. Θα μας πει περισσότερα η Πινελόπη Γκάλιου.
1: Συντηρώντας το μέτωπο που άνοιξε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ κατά του προκατόχου του, κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τίνουν γαλάζιο ανάχωμα έναντι του Αντώνη Σαμαρά και του επερχόμενου νέου κόμματος για το οποίο διατυπώνουν ενστάσεις.
2: Κόμματα τα οποία στηρίζονται σε προσωπικές φιλοδοξίες ή πικρίες δεν έχουν ευδοκιμήσει. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες διάσπασης της Νέας Δημοκρατίας, δεν ευδοκίμησαν ακριβώς γιατί δεν εξέφραζαν ευρύτερα κοινωνικά ρεύματα.
1: Ενόχληση καταγράφεται και για τις βολές του Αντώνη Σαμαρά σχετικά με την αλλίωση της πολιτικής φυσιογνωμίας της Νέας Δημοκρατίας, όπως υποστηρίζει, με αφορμή κεντρώα στελέχη της.
3: Πολύ φασαρία για το τίποτα. Ασχολούμαστε τώρα με κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Τώρα είναι 80 χρονών αυτοί οι άνθρωποι. Είναι μια κουρασμένη ιστορία η οποία επιχειρεί να αναβιώσει ένα παρελθόν σε μια Ελλάδα η οποία προχωράει.
4: Ο κύριος Σαμαράς, δεν νιώθω εγώ τουλάχιστον ότι κομίζει κάτι καινούριο στον χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η κριτική του κύριου Σαμαρά είναι παντελώς ανυπόστατη. Είναι κριτική σε πολιτική την οποία ακολουθούσε ο ίδιος.
1: Στο μικροσκόπιο του Μεγάρου Μαξίμου και της Πειραιώς έχουν μπει και τα στελέχη που πιθανόν θα ακολουθήσουν τον Αντώνη Σαμαρά στο νέο του κόμμα, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά προς τον Μάριο Σαλμά, με τον οποίο βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη για την υπόθεση Νοβάρτης.
5: Αν πράγματι κατέβει ο κ. Σαλμά με τον κ. Σαμαρά, θα κάνω μια συνέντευξη τύπου να πω τι έλεγε ο Σαμαράς για τον Σαλμά και ο Σαλμάς για τον Σαμαρά. Αυτό που το ξέρει η κοινή γνώμη, για να καταλάβει λίγο την ποιότητα του πολιτικού κόσμου. Ο κύριος Σαλμάς ήταν βασικός κατήγορος της Κεβορία Νοβάρτης.
1: Η αντιπαράθεση θα κλιμακώνεται όσο πλησιάζουν οι πολιτικές ανακοινώσεις του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Τώρα σε μια άλλη εξέλιξη, με αφορμή όσα συμβαίνουν στη Γερμανία και τις συζητήσεις για μετεκλογικές συνεργασίες, είχαμε μια τοποθέτηση του Γιώργου Σιακαντάρη, στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, που προκάλεσε συζητήσεις. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Αντώνη Αντζολέτο.
6: Ο κ. Σιακαντάρης είναι το πρόσωπο το οποίο συνέταξε το μανιφέστο με το οποίο μας συστήθηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι έγραψε λοιπόν στο Facebook? Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημα το S5 και το Die Linke. Να συνεργαστούν με το Merz ή να αφήσουν τη Γερμανία.
7: Μια εξήγηση. S5, αδελφό κόμμα του Πασόκ, Die Linke αριστερά, Merz, Νέα Δημοκρατία βλέπετε. Ναι, κάπως έτσι οι συσχετισμοί. Ναι.
6: Να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AfD και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά και μετά να φέρει ως παράδειγμα τι έγινε το 1993 και ανέλαβε ο Χίτλερ την καγκελαρία της Γερμανίας. Προκάλεσε απορίες, πολλές απορίες. Όχι μόνο για το
7: προκάλεσε.
6: Όχι ακόμα, έχουμε και αντιδράσεις, ναι, από το Πασόκ, να δούμε τι θα γίνει και από την Ελλάς. Καταρχάς, απορίες όχι για το κατά πόσο ασχεί κριτική στο Πασόκ που αποφάσισε στο συνέδριό του τη μη σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά περισσότερο γιατί είναι σαν να αφήνει ανοιχτό το παράθυρο, αν χρειαστεί, και η Ελλάς να συνταχθεί.
7: Είμαστε διατεθειμένοι.
6: Με τη Νέα Δημοκρατία.
7: Τώρα, για τις αντιδράσεις, Αντώνη, το Πασόκ προφανώς τσίμπησε αυτή την τοποθέτηση. Λέει ότι έπεσαν οι μάσκες.
6: Καταρχάς, πρέπει να σου πω ότι μαζεύονται πολλά και σε σχέση με την Ελλάς, γιατί έχουμε εδώ πέρα αύριο στην συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσίπρας θα ερωτηθεί για τις θηρίδες που ανοίγουν, για την παγκόσμια βάση δεδομένων. Οπότε θα είναι μια.
7: Για τις θηρίδες, για την πατριωτική σφορά, για τα κοσμήματα. Ναι.
6: Όλα αυτά είναι για την πατριωτική σφορά. Τώρα, το Πασόκ ψάχνει ευκαιρίες. Είναι το μόνο σίγουρα. Άλλα λοιπόν δεν θα το άφηνε να πέσει κάτω. Παρενέβη ο κύριος Διδονής για να δείξει τι, ότι η Νέα Δημοκρατία και Ελλάς είναι τελικά δίδυμα φεγγάρια.
0: Και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του βουλευτή του Πασόκ, του Παναγιώτη Δουδονή.
8: Ο ιδεολογικός ινστρούκτορας του κόμματος Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης, σήμερα στα social media προωθεί ανοιχτά τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Με μια ανατριχιαστική ανάρτηση, στην οποία μπλέκει AfD, Χίτλερ και Βαϊμάρη, ο κ. Σιακαντάρης προτρέπει ανοιχτά σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα γινόταν άλλωστε, δεδομένη τη σύμπτωση απόψεων Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε τόσα ζητήματα πολιτικής.
0: Έχουμε όμως και ένα νέο επεισόδιο στην κόντρα του Παύλου Πολάκη με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα μας ενημερώσει η Δέσποινα Βλεπάκη.
7: Η Πεντετάδων Γεωργιάδη με τον Παύλο Πολάκη έχει και ένα επεισόδιο με τον τομεάρχη διαφάνεια του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη να μεταβαίνει σήμερα στον οικονομικό εισαγγελέα και τον τομέα διαφάνεια να καταθέτει 5 έγγραφα σε 5 διαφορετικές αρχές με κοινό παρανομαστή την υπόθεση Νοβάρτης και στο στόχαστρο να μπαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, τον οποίο καταγγέλουν για αδιευκρίνιστα. Από το ΣΥΡΙΖΑ ζητούν μεταξύ άλλων ανάσυρση τη δικογραφία για τον Άδωνη Γεωργιάδη, φορολογικό του έλεγχο και λογοδοσία για τη χαμένη αγωγή των 214 εκατομμύριων. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σήκωσε το γάντι και σχολίασε στο Twitter. Ξέρετε ποια είναι η κατάντια του Παύλου Πολάκη. Παλαιότερα ήθελε να κλείσει κάποιον στη φυλακή για να κερδίσει τις εκλογές και να παραμείνουν στην κυβέρνηση. Τώρα για να πιάσει το 3%. Άρε Παύλο, κρίμα, δεν σου πήγαν και πολύ καλά τα πράγματα.
0: Να ακούσουμε όμως και τι απάντησε ο Παύλος Πολάκης.
9: Να δώσουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη της υπόθεσης Νοβάρτης και των αδιευκρίνιστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη. Πρέπει σε αυτή την ιστορία να μπει ένα τέλος, γιατί δεν μπορεί να τα κουκουλώνουν και να τα μπαζώνουν όλα.
0: Πάμε να ακούσουμε και το πολιτικό σχόλιο. Ο Παναγιώτης Λάμψιας, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Το μήνυμα το έστειλε ο κ. Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ. Όταν είπε ότι υπάρχει τεχνογνωσία, δεν το έκανε μόνο για να στιγματίσει τον κύριο Σαμαρά και να θυμίσει το παρελθόν του. Έστειλε μήνυμα και στα στελέχη του. Μαθαίνω λοιπόν ότι έχει διαβεβαστεί αρμοδίως μήνυμα αυστηρό να σταματήσουν οι χαρχεντισμοί και οι δημόσιες θοπίες προς τον κύριο Σαμαρά. Πλέον είναι αντίπαλος. Θεωρούν ότι ελήφθη το θέμα, θα κάνει κόμμα, άρα είναι απέναντι, τελεία, παράγραφο.
7: Εναγκαλισμούς δεν είχαμε ιδιαίτερους. Ωστόσο,
10: έχουμε δηλώσει κατά καιρούς.
7: Να βγαίνουν τα γαλάζια στελέχη και να τοποθετούνται κατά του Αντώνη Σαμαρά, αυτό είναι μια στρατηγική που στην ουσία μπορεί και να κοστίσει στη Νέα Δημοκρατία.
10: Κοίταξε να δεις, οι εμφύλοι είναι πάντοτε και ακόμα χειρότερα. Είναι δύο οικογενειακές σειράξεις, είναι οι χειρότερες. Δεν έχουν μέτρο, δεν έχουν όριο. Πρόσεξε. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να παρακολουθεί τα στελέχη της, τους υπουργούς της, να λένε και μια καλή κουβέντα για τον κύριο Σαμαρά, όσο και αν μερικοί εξ αυτών υπήρξαν υπουργοί του. Πρώτος από όλους ο κύριος Μητσοτάκης, ήταν υπουργός Σαμαρά. Τον κύριο Σαμαρά μπήκε στην πολιτική. Αλλά την ίδια ώρα λένε, δεν μπορεί να κατηγορεί ο κύριος Σαμαράς εμάς σήμερα τη Νέα Δημοκρατία ότι έχουμε κάνει τη Νέα Δημοκρατία Πασόκ, όταν εκείνος ήταν ο πρώτος διδάξας Σάμαρο Βενιζέλη. Θυμίζω, η κυβέρνηση τέλος πάντων που με τον ένα
7: τρόπο. Όχι καλές κουβέντες. Οι βαριές κουβέντες καλό κάνουν.
10: Κοίταξε, όταν γίνεται πόλεμος δεν υπάρχει μέτρο. Όταν υπάρχει εμφύλιος δεν υπάρχουν όρια. Αυτό είναι. Νομίζω ότι δεν θα είναι υγιεινός περίπατος ούτε για τη Νέα Δημοκρατία ούτε για τον κύριο Σαμαρά. Θα έχουμε σκληρό ροκ, θα έχουμε σκληρή αντιπαράθεση, θα έχουμε πόλεμο.
7: Ναι, να ρωτήσω τώρα.
10: Γιατί η Νέα Δημοκρατία φοβάται ότι στα δεξιά της πάει να γίνει μια δολιοφθορά.
7: Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με
10: όχι,
7: την επιλογή αντιπάλου.
10: Δολιοφθορά είναι διαφορετικό. Αυτό λένε εκεί που μαζεύονται τα πρωινά, ότι εδώ κινδυνεύουμε να πάθουμε ζημιά εκ των έσω και τη χαρακτηρίζουν αυτή τη ζημιά ως δολιοφθορά. Έχει μεγάλη σημασία, κράτα τη λέξη, θα την ακούσουμε.
7: Θα την κρατήσουμε. Απλώς, εγώ θέλω να καταλάβω αν η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει αντίπαλο τον κύριο Σαμαρά ή αναγκάστηκε να τον κάνει αντίπαλο στην πορεία.
10: Όχι, δεν τον έχει επιλέξει. Προφανώς. Η Νέα Δημοκρατία θα ευχόταν και θα προσδοκούσε να μην συμβεί ποτέ αυτό. Πρέπει να σου πω μάλιστα ένα παρασκήνιο εδώ. Όσο μπορώ να πω, γιατί δεσμεύομαι από κάποιες συζητήσεις, ότι πριν μερικούς μήνες είχαν γίνει προσπάθειες σοβαρές και είχαν φτάσει μέχρι ένα σημείο σχεδόν πίστευαν οι μεσολαβητές ότι θα λήξει το θέμα. Τελευταία στιγμή την άκτη, δεν θα πω πόσους μήνες ακριβώς, για να
7: ποιος
10: μην
7: δεν πάτησε το κουμπί, λοιπόν, ποια πλευρά.
10: Τώρα κοιτάξτε, κάθε πλευρά λέει τα δικά της. Ο κύριος Σαμαράς λέει ότι οι άλλοι φταίνε. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι εκείνος υπαναχώρησε. Η αλήθεια σε αυτές τις περιπτώσεις κρύβεται κάπου στη μέση. Ήταν οι διατυπώσεις, μια δήλωση που γινόταν και δεν έγινε. Ήταν οι προσδοκίες για άλλα πράγματα στο παρελθόν που ξεκινάει από το 19. Οι προσδοκίες που είχαν αναπτυχθεί από τον κύριο Σαμαρά και δεν ικανοποιήθηκαν. Εν πάση περιπτώσει ήταν στο παραένα και χάλασε η δουλειά. Τσάκισε. Δεν υπήρξε ποτέ αυτή η επαναφορά, αυτή η δημιουργία μιας γέφυρας να αποκατασταθεί η ενότητα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτό που ο κύριος Σαμαράς δεν ξεχνάει, και να το θυμάσαι αυτό, είναι ότι δεν μπορεί να δει τον εαυτό του έξω από την πολιτική. Δεν το αντέχει. Είναι από τα γενοφάσκια του πολιτικός και δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Δεν επιτρέπει στον εαυτό του, δεν του επιτρέπει ο εαυτός του όπως είναι να φύγει μακριά από την πολιτική. Και αυτό είναι κάτι που καθοδηγεί όχι μόνο το Γινάτη, αλλά και τις επιλογές του στην πολιτική.
0: Έξι ημέρες απομένουν μέχρι τη μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε» στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη φέτος στο Μάνο Λοΐζο, και όπως θα ακούσουμε οι καλλιτέχνες έχουν ήδη ξεκινήσει τις πρόβες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Θα μας πει περισσότερα η Ματίνα Πολυχρόνη.
11: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά πλησιάζει. Η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε» αφιερωμένη στον σπουδαίο Μάνο Λοΐζο. Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 12 καταξιωμένοι ερμηνευτές θα συναντηθούν επί σκηνής για να ταξιδέψουν το κοινό μέσα από μελωδίες και τραγούδια που αγαπήθηκαν και παραμένουν διαχρονικά. Οι πρόβες συνεχίστηκαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.
12: Θα είναι μια βραδιά μαγική, πιστεύω. Θα ακούσουμε όλο το έργο του Μάνου Λοΐζου, που είναι σπουδαίο και υπέρτατο.
11: Για ακόμη μια χρονιά το «Όλοι μαζί μπορούμε» ενώνει τη δύναμη της μουσικής με αυτή της προσφοράς. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, με στόχο την αποκατάσταση και την αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος.
12: Ανυπομονώ να βρεθούμε όλοι μαζί εκεί και να τραγουδήσουμε με μια υπέροχη μπάντα που παίζουν εξαιρετικά και να ορχιστρώνουν απίστευτα.
11: Οι προετοιμασίες συνεχίζονται πυρετωδώς για τη μεγάλη συναυλία στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Και όλοι θα είναι εκεί.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, κυρίες και κύριοι, η ΑΕΚ υποδέχεται αυτήν την ώρα την αυστριακή ΛΑΣΚ Λίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και προηγείται με 1-0 μετά από μια απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ρασβάν Μαρίν που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα δίνοντας το προβάδισμα για την Ένωση με 1-0. Επίσης, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον Βόλο σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Σιρίλ Ντέσερτς από την Πειθαρχική Επιτροπή της Super League για την αποβολή του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Έφεση αναμένεται να ασκήσει ο Παναθηναϊκός. Επίσης, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Κρίστιαν Γιάκιτς προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, ενισχύοντας έτσι τη μεσαία γραμμή των ασπρόμαυρων.
13: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
13: Πολλά γκολ.
14: Γκολ στο βολέι.
13: Ποιο βολέι?
14: Ποιο ματς?
13: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η ώρα είναι 9.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα, το Ισραηλινό και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι ο κώδικας θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας. Μηνύματα στην Τουρκία από το Ελ Αλαμέιν και την τριμερή Ελλάδας-Κύπρο-Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε να συνομιλήσει. Είναι και οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής. Στη διακήρυξη που υπέγραψαν από κοινού οι τρεις ηγέτες, τονίζουν τη σημασία του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και επαναλαμβάνουν ότι οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασίας σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. 6 παρεμβάσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% στο 2029, παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνουν την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την προκήρυξη νέων προγραμμάτων εξοικονομώ, με αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και θερμοσιφώνων. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν σήμερα σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στη Μεγάλη Βρετανία αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα. Περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν στο Heathrow και 367 καθυστέρησαν. Καθυστερήσεις αντιμετώπισαν 3 στις 10 πτήσεις από το Gatwick. Προσωρινά κρατούμενοι για δεύτερη φορά οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη και οι τρεις απολογήθηκαν σήμερα. Οι δύο γονείς του άτυχου μωρού κατηγορούνται ότι θανάτωσαν το βρέφος, ενώ ο 26χρονος κατηγορείται για γενετήσεις πράξη με ανήλικη και οι τρεις έχουν ήδη προφυλακιστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Το Κίεβο συνάπτει συμβάσεις για την προμήθεια περίπου 1.000 πυράβλων Patriot με τη βοήθεια των συμμάχων του και μέσω δανείου στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Σύμφωνα με τη Μόσχα, η επικοινωνία ήταν ανοιχτή και επικοδομητική. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τραμπ επικεντρώθηκε στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ρώσος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται στις σχέσεις Ισραήλ-Μεγάλης Βρετανίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ σε αντίπεινα για τις κυρώσεις κατά των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη που επιβλήθηκαν από το Λονδίνο και άλλες δυτικές χώρες. Στη δημοσιότητα δίνει ο Δήμος της Νέας Υόρκης έγγραφα για τον τοξικό αέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα έγγραφα, είχε εντοπιστεί αμίαντος σχεδόν παντού όπου έγιναν έλεγχοι κοντά στο σημείο 0, το σημείο που κατέρευσαν οι πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου το 2001. Σύμφωνα με τις αναφορές, πέραν των σχεδόν 3.000 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή του από τις επιθέσεις, περισσότεροι από 9.400 πολίτες πέθαναν στη συνέχεια από ασθένειες που συνδέονταν με την έκθεσή τους σε τοξικές χημικές ουσίες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο Βόλο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η αναμέτρηση ΑΕΚ LASK Linzer στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Το σκορ στο 56ο λεπτό ήταν 1-0 υπέρ της ελληνικής ομάδας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια. Την Πέμπτη στα δυτικά, βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

0: Easy come, easy go, will you let me go?
1: Πιάσαμε κουβέντα για το Freddie Mercury με την Δήμητρα Σταματίου και λέγαμε πόσο άδικα πήγε στα 45 του. Τώρα, γιατί το συγκεκριμένο? Το χάσαμε γιατί δεν είχα εκπομπή, αλλά δεν ήθελα να το προσπεράσω κιόλας. Γιατί ο Freddie Mercury γεννήθηκε 5 Σεπτεμβρίου του 1956. Και επειδή δεν είχα εκπομπή, σκέφτηκα ότι ήθελα σήμερα. Δεν πειράζει, ας είναι και 8 του μήνα να κάνω μια πολύ μικρή αναφορά. Ο οποίος γεννήθηκε στην Ζανζιβάρη. Είναι Τανζανία πια. Ένα αγοράκι με ένα άλλο όνομα. Δεν ήταν Freddie Mercury. Το όνομά του ήταν Φαρόκ Μπουλσάρα. Ποιος να φανταζόταν τότε ότι αυτό το αγοράκι που έζησε από τις 5 Σεπτεμβρίου του 1956 και έφυγε άδοξα 24 Νοεμβρίου του 1991, αυτό το ντροπαλό αγόρι από ένα τροπικό νησί, ότι θα μπορούσε να γίνει μύθος. Η μουσική και η φωνή του βεβαίως βοήθησαν στην πορεία αυτή. Τα εκατομμύρια θαυμαστές παραμένουν πιστοί σε αυτή τη μορφή, τη συγκλονιστική μορφή ακόμη μέχρι και σήμερα. Και σύμφωνα με τον οικογενειακό μύθο, κάποιος πρόγονός του, όταν γεννήθηκε, έφτιαξε ένα αστέρι ως δώρο για το αγοράκι αυτό. Ήταν το αστέρι του Ερμή. Αυτό το αστέρι θα τον συνόδευε στο μονοπάτι της ζωής του. Αλλά ο μάγος ήταν επίσης σε θέση να δει το μέλλον, ώστε να μπορεί να αντιληφθεί την αποστολή του Φάροκ, του μικρού, στη γη. Ήταν να κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους μέσω της μουσικής. Και θα σας πω γιατί. Γιατί το όνομά του Freddie Mercury, το Φάροκ, σημαίνει ευτυχισμένος, σημαίνει ευλογημένος, σημαίνει τυχερός ή ένδοξος. Δεν ξέρω αν η τύχη του ήταν το τέλος του. Σίγουρα ήταν αυτό που απλόχερα μας έχει προσφέρει τόσα χρόνια και αυτό το συγκλονιστικό πια τραγούδι, έτσι. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Που είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Τρίτης, 8 του μήνα, συντονισμένοι εδώ στο Sky 100,3 και αυτό το βραδάκι, με όλη την καλή μας τη διάθεση. Θέλω να συζητήσουμε πολλά απόψε, αλλά πριν από αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω και το λέω χαμογελώντας γιατί δεν το πίστευα. Μας έκανε λοιπόν ο φίλος ο Γιάννης και τον ακούσαμε χθες στην σελίδα. Δεν είναι σελίδα, είναι οι φίλοι της εκπομπής. Και θα σας πω τώρα και πώς θα το βρείτε, γιατί μου το εξήγησε, εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω χθες. www.facebook.com/groups/zoome με λατινικούς χαρακτήρες. Και έτσι λοιπόν μπορείτε να γίνετε μέλος αυτής της ωραίας ομάδας που μας έφτιαξε ο Γιάννης και είστε και ωραίοι κι εσείς. Γιατί άρχισαν ήδη να μου έρχονται φωτογραφίες από το φίλο τον Θεοφάνη. Φοβερός ο Θεοφάνης, μου βγάλει μια πολύ ωραία φωτογραφία με το σκύλο του. Μου ήρθε ένα μήνυμα από τον Χρήστο, μου λέει το εξής: ευχαριστώ για την πρόσκληση, αν και έχουμε μήνες να μιλήσουμε, παραμένω φανατικός ακροατής. Να συνεχίσετε την καλή δουλειά, εγώ ευχαριστώ. Και όπως επίσης και τον Γιάννη, ο οποίος μου λέει το εξής: έγινα μέλος της ομάδας λόγω του ότι είμαι φανατικός ακροατής και μου κάνετε συντροφιά στο βραδινό μου περπάτημα. Οπότε Γιάννη μου, τώρα αν περπατάς και μας ακούς, να σου ευχηθώ καλό περπάτημα. Είναι ωραία ιστορία αυτή, μ' αρέσει. Και προσέξτε, θα το διευρύνουμε, θέλω θέματα να μου λέτε, θέλω ό,τι τραβάει η όρεξή σας, πέρα από το διάλογο που μπορούμε να έχουμε, έτσι. Αλλά έχει σημασία να υπάρχει αυτή η διάδραση. Τώρα, επειδή είπα διάδραση, έχουμε την χαρά και την τιμή να διευρύνουμε την επικοινωνία μας ακόμη και εδώ στο στούντιο. Οπότε, έχουμε Viber. Επιτέλους. Έχουμε Viber. Βάλε ένα χειροκρότημα από κάτω ρε Δήμητρα, έτσι ξέρω το λέω, μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, λίγο πιο δυνατά δεν μπορείς, η χολύπτρια είσαι ρε, έτσι σε ευχαριστώ. Έχουμε Viber, οπότε υπάρχει και ένας αριθμός, μαγικός, 6981-23-1003, υπάρχει και στο τηλεφωνικό κέντρο. Τι σημαίνει αυτό? Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα εκεί, να μας στέλνετε ηχητικά μηνύματα, να μου στέλνετε βίντεο, ωραία να τα βλέπω εδώ, να μου στέλνετε φωτογραφίες, σεμνές, έτσι. Όχι λόγω της ώρας ότι να είναι, μόνο ότι πρέπει. Τώρα υπάρχει και το άλλο. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Οπότε έχουμε και Viber. Ξαναλέω. 6-9-8. Άντε να το πω διαφορετικά. 6-9-8-123-1003. Το είπα πολύ πιο εύκολα, έτσι. 6-9-8-123-1003. Έχουμε Viber. Βεβαίως. Ο πατροπαράδοτος, ο ορθόδοξος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω του sky.gr, πλαίσιο επάνω, δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε, να επικοινωνήσουμε, να το χαρούμε, να πούμε τα δικά μας, να βγάλουμε τα σώψυχά μας. Ήδη άρχισαν, γεια σου ρε Γιάννη, οδηγός τρόλεϊ, την καλησπέρα στη ραδιοφωνική μας παρέα από το τρόλι γραμμή 12. Ζάπιο, Περιστέρι, Άργιος Ιερόθεος. Μετά από 10 μέρες στη Τζιά. Πρώτη μέρα εργασίας. Μπράβο, ρε φίλε. Πες μας εντυπώσεις, πώς πήγε το νησί. Την καλησπέρα μου στον καλό, στον Γιώργο Βρέτα με τα ελατάκια. Από Παπάγου συνεχίζω να μην μπορώ να βρω την ομάδα. Έλα τώρα στο υπαναλυτικά. Κάτσε να στο ξαναπώ. Περίμενε. Εύκολο είναι. Θα μου γράψεις www.facebook.com/groups /zoom. Όλα με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι. Την καλησπέρα μου και στη Σόφη. Γεια σου ρε Σόφη. Ελπίζω να είσαι καλά. Ναι, κάθε βράδυ και καλύτερα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Ότι... πρώτα απ' όλα ανοίγουν τα σχολεία, έτσι, 11 του μήνα. Και επειδή λέμε πολύ συχνά για το δημογραφικό, είναι πάνω από 25.000 λιγότερα από πέρυσι τα παιδιά που γράφτηκαν φέτος στα νηπιαγωγεία και την πρώτη δημοτικού. Να το σκεφτούμε λίγο. Γιατί λέμε για ανάπτυξη, λέμε για το ένα, λέμε για το άλλο. Παιδιά, αν μείνουμε τρεις κοκκούκος, και να που έρχεται και η ιστορία του μεταναστευτικού. Γιατί το άκουγα και σε αναλύσεις που έγινε για τη Γερμανία, για το AfD και τι ρόλο παίζει και... ναι, ξέρετε πολύ καλά ότι εάν δεν έχουμε χέρια μεταναστών, δουλειές δεν βγαίνουν. Σήμερα πήγα στο βενζινάδικο να βάλω βενζίνη και μέτρησα. Οι τρεις στους τέσσερις ήταν αλλοδαποί. Οι τρεις στους τέσσερις. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και προσέξτε, δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτά είναι μαύρα λεφτά και τα λοιπά. Όχι, είναι δηλωμένα. Δηλώνονται οι άνθρωποι κανονικά από τις επιχειρήσεις. Δεν είναι πεξεγέλασε. Η μόνη ένσταση που έχω είναι σε επιχειρήσεις εστίασης. Έμαθα κάτι χθες το οποίο με τάραξε. Γιατί συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, μια γυναίκα είναι γύρω στα 60. Δούλευε σε ένα μαγαζί στην Πάρο. Που η Πάρος πια έχει γίνει απλησίαστη με την έννοια ότι θες να πας στην Άουσα, κουτουλάς. Δεν είναι, δηλαδή, σύντο ότι άκουσα και κάτι άλλο φρικτό το οποίο, okay, θα το συζητήσουμε, θα σας το πω. Δεν θέλω να μασάω τα λόγια μου. Και εννοείται ότι δεν τις έβαζαν όλα τα ένσημα. Στην εστίαση πρέπει να γίνεται μεγάλος χαμός. Και σε κόσμο που εξυπηρετεί και σε κόσμο που δουλεύει σε κουζίνες και η γυναίκα φοβερή μαγείρισα, όχι αστεία, δηλαδή αν δείτε πιάτα της είναι ζωγραφιά και σηκώθηκε και έφυγε, δηλαδή δεν άντεξε πέρα από τον κόπο και τη δουλειά, γιατί σου πίνει το αίμα και δεν δουλεύεις 8 ώρες και είναι άιντε χαβαλέ. Να μιλήσουμε λίγο και με την Δήμητρα Σταματίου, να μιλήσουμε λίγο και με την Μελίνα Σαμαραδέλη, να τα πούμε, να κάνουμε socializing και τα λοιπά. Όχι, όταν δουλεύεις σε κουζίνα εστίαση σε νησί, φτύνεις αίμα και σηκώθηκε και έφυγε η γυναίκα. Ο τύπος, νταβατζιλίκη, δεν της έβαζε και όλα τα ένσημα. Θα μου πεις γιατί το δέχτηκε. Τι να κάνει αν έχει ανάγκη τη δουλειά. Θα μου πεις, δεν είναι λογική αυτή. Δίκιο έχετε. Το άλλο βέβαια που άκουσα, να το πω, μου το είπε φίλος. Ξέρετε, το είδε στην Πάρο κανονικά. Και θα το πω έτσι όπως μου το περιέγραψε. Υπάρχουν κάτι κλαμπ εκεί που έχουν και τις λεύκες. Έτσι, εκεί που είναι κατεβαίνοντας προς την Άουσα και τα λοιπά. Είναι κάτι μεγάλα κλαμπ και τα λοιπά. Κανονικά σεξ τις λεύκες. Κανονικά. Φόρα παρτίδα. Είναι ποιότητα τουρισμού. Εδώ μου λέει κάνουν σεξ πιλωτές. Α, ήρθε το μήνυμα. Καλά, εγώ σου λέω τώρα για την Πάρο, ρε παιδιά. Πάνε οι οικογένειες το ένα τ' άλλο, κανονικά στις Λεύκες. Ξέρετε που είναι, γιατί εκεί παρκάραμε παλιά. Που πηγαίναμε σε κλαμπ όταν ήμασταν μικρότεροι και τα λοιπά. Μα κανονικά. Και όχι με τα μεσονύκτιο. Συγγνώμη, και πότε η Πάρος τώρα δεν έχει κόσμο, πότε η Νάουσα δεν έχει κόσμο. Χαριτολογώντας το πατώ με τα μεσονύκτιο. 10 η ώρα το βράδυ. 10 η ώρα το βράδυ. Τώρα θα μου πεις πάλι 10 η ώρα το βράδυ, τι ρωτάω. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Τα μπλέξα λίγο, αλλά παιδιά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Γεια σου Γιώργο μου. Επιστρέφω από εργοτάξιο και γραφείο. Χαιρετισμούς από βροχερό επιτέλους σήμερα Λονδίνο. Αν έχει και κουφόβραση τώρα, τι να σου πω, είναι καλό το ότι είναι βροχερό το Λονδίνο. Δεν ξέρω. Έλεγα λοιπόν, εγώ το ξεκίνησα από τα παιδιά και το πόσα λιγότερα είναι στο σχολείο. Πάλι σε παιδιά καταλήξαμε με κάποιο τρόπο. Έτσι. Δεν ήθελα να πω πώς γίνονται τα παιδιά. Όχι. Όχι. Ήθελα να πω γιατί την το φορά παρτίδα. Το δημόσια θέα. Λοιπόν, 25.000 παιδιά λιγότερα. Το φορά παρτίδα. Το δημόσια θέα. Λοιπόν, 25.000 παιδιά λιγότερα. Σε νηπιαγωγεία και πρώτη δημοτικού. Σχολικές

0: Και επειδή μιλάμε για το δημογραφικό, το δημογραφικό, ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο το συζητάμε και το παρουσιάζουμε σαν ένα φάντασμα από το μέλλον. Όχι. Όχι. Το δημογραφικό είναι εδώ. 25.000 παιδιά λιγότερα στον νηπιαγωγείο και την πρώτη δημοτικού. Τι κάνουμε? Μήπως πρέπει να το συζητήσουμε γενικότερα και να δούμε, γιατί αυτό είναι και ένα θέμα που δεν είναι αμίγως ελληνικό, αλλά εδώ παραγίνεται πια. Εδώ παραγίνεται. Έτσι ώστε να το δούμε τι, πώς και τα λοιπά, να το αναλύσουμε λιγάκι. Θα το κάνουμε και τις επόμενες μέρες. Να πω την καλησπέρα μου. Πανικός γίνεται. Μια χαρά ώρα για σεξ μου λέει είναι το 10. Δεν καταλαβαίνω. Πλάκουσαν τώρα. Γεια σου ρε Γιώργο. Ναι ρε φίλε, αλλά όχι στις λεύκες πάνω εκεί που παρκάρει ο κόσμος. Δηλαδή, τώρα θα το κανιβαλίσω. Συγγνώμη. Έχεις και το αυτοκίνητο σου εκεί παρκάρεις. Και πάνε πάνω στο καπό. Θα σου κάνουν και λακκούβα. Κατάλαβες. Τώρα εδώ σε θέλω. Γεια σου Παναγιώτη. Καλησπέρα από Αστόρια, στον δρόμο για δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλει, στείλει αριθμό να τα πούμε. Στον κύριο Γιώργο, το δημογραφικό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα για τη χώρα μας. Το χειρότερο είναι ότι δεν διαφαίνεται κάποιος τρόπος ουσιαστικής αντιμετώπισης. Μα δεν νομίζω ότι ασχολείται και κανείς σοβαρά. Ούτε με επιδόματα λύνεται αυτό. Αυτό θέλει στρατηγική, θέλει στόχευση. Θέλει... Είναι πολυδιάστατο θέμα. Δεν είναι άντε το αποφάσισε ένας, τελειώσαμε. Όχι, μπλέκονται πάρα πολλοί παράγοντες εδώ. Πάρα πολλοί παράγοντες. Και το πιο απλό. Πότε φεύγουν και τα παιδιά από το σπίτι. Πια. Έχω την υποδιεύθυνση προγράμματος εδώ. Μου έχει πάρει το σελοτέιπ, το στυλό. Δεν ξέρω. Και έχει ένα γραφείο γεμάτο πράγματα.
1: Καλησπέρα, γεια σου Δημήτρη.
0: Πήρε και το μικρόφωνο. Αυτό θα πει διεύθυνση
1: προγράμματος. Αυτό το άνοιξε,
0: Δημήτρη. Αυτό θα πει υποδιεύθυνση προγράμματος. Κανονικά. Δηλαδή. Εντάξει, γράψε. Θέλω το στυλό να σημειώσω. Αν πει κανείς δε για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, το θέμα. Ξέρετε, κάθε χρόνο προσλαμβάνονται με δόσεις από 40 μέχρι 50.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους μερικής απασχόλησης, είτε για να καλύψουν κάποια κενά σε όλες τις βαθμίδες, από τα νηπιαγωγεία, έστω τα λύκεια, τη γενική ειδική αγωγή, τάξης, υποδοχής, δεν ξέρω, παράλληλη στήριξη, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Είμαι γέρος πια. Τα έχουμε φύγει από τις σχολικές αίθουσες χρόνια. Η τελευταία φάση των προσλήψεων μπορεί να γίνει ακόμη και στη μέση της σχολικής χρονιάς. Γιατί μην μου πείτε ότι αν έχετε παιδιά δεν σας έχει τύχει να μην έχουν όλους τους καθηγητές. Μην μου πείτε. Λοιπόν, και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση όταν δεν υπάρχουν όλοι οι καθηγητές? Μπαλαμούτι. Συγχωνεύσεις, συμπτύξεις τμήματων, ακόμη και σε περιπτώσεις που υπάρχουν παιδιά με διαγνώσεις που θεωρητικά απαγορεύεται να υπάρχουν πολυμελή τμήματα, εκεί το πράγμα γίνεται λίγο διαφορετικά. Όχι όπως πρέπει πάντως. Μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε 2, σε 3, σε 4 σχολεία, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, για να συμπληρωθούν οι ώρες. Κοπτοραπτική, εν ολίγης. Να μην σας πω για την ιστορία που μένουν σε πολλές περιπτώσεις αναπληρωτές. Γιατί υπήρξαν πάρα πολλές καταγγελίες. Μέσα στο πρόγραμμα των αναπληρωτών είναι βέβαια ο Γολγοθάς των νεοδιόριστων κυρίως και αναπληρωτών που θα είναι να πάνε σε νησιά. Πρέπει να υπηρετήσουν σε νησιά, σε τουριστικές περιοχές. Εκεί τα ενίκια πανάκριβα. Προσέξτε, υπήρχε περίπτωση που μια νεοδιόριστη μητέρα εκπαιδευτικός στον αποκόρον Αχανίων έμεινε σε κάμπινγκ με το τετράχρονο παιδί της, επειδή δεν έβρισκε στέγη. Κάτι βεβαίως που προκάλεσε αίσθηση, η έκκληση στους χωριανούς να της παραχωρήσουν έστω ένα οικόπεδο να βάλει τη σκηνή της, άγγιξε το συναίσθημα της λεβεντογένας, βάζοντας τον ανθρώπινο παράγοντα πάνω από οποιαδήποτε στατιστική. Ο δήμαρχος λοιπόν από Κορώνου κινητοποιήθηκε, η οικογένεια βρήκε μια προσωρινή φιλοξενία στο Παρθεναγωγείο Βάμου. Ό,τι να είναι. Ίδρα. Υπήρξε μια αναφορά από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Αργοσαρονικού.

0: καταγγελία. Σεπτέμβριος, ο μήνας που ψάχνεις να βρεις σπίτι ή δεν βρίσκεις ή βρίσκεις κάτι χαμοκέλες σε τιμές σουίτας. Και στην Ύδρα, ακραίο, δεν σου λέω ότι είναι ο κανόνας, αλλά έγινε και αυτό, παιδιά. Νεοδιόριστοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που κλήθηκαν να υπηρετήσουν στην αρχόντισσα του Αργοσαρονικού ήρθαν σε επικοινωνία με το σύλλογο γιατί βρέθηκαν σε απόλυτο αδιέξοδο. Τα ενίκια που του ζητούσαν στην Ύδρα, σύμφωνα με αυτά που καταγγέλουν ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αργοσαρονικού, δεν ξεπερνούσε απλώς τις οικονομικές δυνατότητες. Και προσέξτε, ένας νεοδιόριστος παίρνει περίπου 810 ευρώ το μήνα λόγω των αυξημένων κρατήσεων του πρώτου έτους. Μετά παίρνει κάτι παραπάνω, μην φανταστείτε και πολύ. Του ζητήθηκε ενίκιο. Πόσο, σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε, 880. Δηλαδή 110% πάνω. Το καταλαβαίνουμε λίγο. Δηλαδή, αν θέλει ο άνθρωπος να διδάξει γράμματα στα παιδιά του νησιού, θα πρέπει να πληρώσει 110% του μισθού του για νίκη. Και προφανώς να βρει και άλλα τόσα χρήματα για να πληρώσει στέγαση, πέρα από τη στέγαση, λογαριασμούς, θέρμανση, μετακίνηση, διατροφή. Όλα τα ωραία. Θα κοιτάξουμε ίσως τις επόμενες μέρες να έχουμε τον πρόεδρο εδώ του Αργοσαρονικού να τα συζητήσουμε λιγάκι. Έχουν ενδιαφέρον αυτά. Την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο από Νέα Ιωνία. Την καλησπέρα μου στην Ελένη, θα τα πω τα μηνύματα συνέχεια. Την καλησπέρα μου και στο Γιώργο από το Far West. Οι λακκούβες ισιώνουν. Μην το γδάρουν το πρόβλημα στο σεξ την πάρο. Κατάλαβες, έχει δίκιο. Εγώ σκέφτηκα τη λακκούβα. Αλλά έλα να το γδάρουν κιόλας. Πες ότι έχει ένα κλειδί στην τσέπη. Και φεύγει το μπρελόκ, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχεις δίκιο, συμφωνώ. Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3.
1: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει η ανακοίνωση ότι τα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μηνύματα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Τα μνημόνια συνεργασία σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, τονίζουν οι τρεις ηγέτες στην κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν. Προσωρινά κρατούμενοι για δεύτερη φορά οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Και οι τρεις απολογήθηκαν σήμερα. Οι δύο γονείς του άτυχου μωρού κατηγορούνται ότι θανάτωσαν το βρέφος, ενώ ο 26χρονος κατηγορείται για γενετήσιες πράξη με ανήλικη. Όλοι έχουν ήδη προφυλακιστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και Εύβοια. Για το λόγο αυτό, οι δύο περιοχές τίθενται αύριο σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν σήμερα σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στη Μεγάλη Βρετανία αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΣΑ. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Να σας πω κάτι, όταν έκανα την εκπομπή στην ΕΡΤ, κάποια στιγμή ήρθε η Μπέση Μάλφα. Είχε έρθει και ο Γεράσιμος Καδαρές σε άλλη, οι γονείς των κοριτσιών, σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, η Μπέση Μάλφα, όχι, είναι τρελή και παλαβή με τα κορίτσια της, και ο Σκαδαρές, απλώς ο Σκαδαρές τα λέει λίγο διαφορετικά. Η Μπέση Μάλφα δηλαδή τρελαίνεται. Και τότε δεν ήταν και αυτό που είναι τώρα. Τώρα θα εμφανιστούν και στην συναυλία του Κουέν που σας είπα εχθές, οι Σκαδαρέσες. Παντρεύτηκε και η μία να ζήσει. Λοιπόν, αυτό λέγεται θάλασσα. Μ' αρέσει όμως και το βουαλά. Βάζουμε και λίγο βουαλά. Σκαδαρέσες, έτσι, προτάσεις. Γιατί όχι.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ. Γεια σου, Έλενα. Μου λέει καλησπέρα, αγαπητέ Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Το δημογραφικό δεν είναι πρόβλημα, ούτε τωρινό, ούτε τη τελευταία 20ετία. Είχα πετύχει, λέει, ντοκιμαντέρ του 1980, αγγλόφωνο, που έλεγε μεταξύ άλλων στο περίπου ότι η Ελλάδα έχει μια τεράστια αύξηση στον τουρισμό, αλλά αυτό όμως δεν φαίνεται να την σώζει από το πρόβλημα του δημογραφικού, καθώς στατιστικές προβλέψεις δείχνουν ότι η επόμενη 20ετία θα. Αυτό θα είναι το κυριότερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει αν σήμερα δεν πάρθουν σημαντικά μέτρα. Λίγο αργά για να συζητάμε πια τώρα για το δημογραφικό. Προσέξτε, αυτό μου λέει ότι ήταν αγγλόφωνο του 1980. Η φίλη Έλενα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φώτης Δανάσκος, ο καθηγητής μας. Όντως στα σχολεία φαίνεται το κακό που έρχεται και κανένας δεν δίνει σημασία όπως θα έπρεπε. Ειδικά στον νηπιαγωγείο φαίνεται το μεγάλο πρόβλημα και μετά στα γυμνάσια και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης το χρησιμοποιούν έτσι ώστε να κλείνουν τμήματα και στη συνέχεια τον επόμενο χρόνο το σχολείο κλείνει. Και διαμαρτυρόμαστε διότι δεν δίνονται συντάξεις αφού δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Και βεβαίως δεν θέλουμε την νόμιμη μετανάστευση, αλλά χωρίς αυτήν τι θα γινόταν. Τα έχουμε σκεφτεί αυτά. Καλή συνέχεια. Κωνσταντίνος. Γεια σου φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χαρακτηρισμό, θα το πω δημοσίως γιατί θα κοκκινήσω. Πολλά μαζεμένα μου λέει στην εισαγωγή. Πάντως για το θέμα βενζινάδι, καλοδαπή, υπάλληλοι και συνθήκες εργασίας, έχω να παρατηρήσω, μου λέει, τα εξής. Σε πρατήρια που προτιμώ σταθερά, μέλος αλυσίδα σε πρατήριο, μεγάλης εταιρείας, βλέπω επιτέλους εδώ και μερικούς μήνες νέες προσλήψεις με ημεδαπούς νέους. Έχει σκεφτεί να ισορροπήσει η αναλογία. Το πρόβλημα είναι αλλού. Παρά το ότι δηλώνονται όλοι, οι συμβάσεις ανανεούνται με το μήνα. Φυσικά αυτό έχει πολλαπλά αποτελέσματα σε άδειες, επιδόματα, δώρα και το βασικότερο, εργασιακή ανασφάλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Κοιτώντας γύρω μου φίλους και συγγενείς που έχουν παιδιά, σε ηλικία που τα παλιότερα χρόνια είχαν κάνει οικογένεια, βλέπω ότι η νεολαία πια δεν ενδιαφέρεται να κάνει οικογένεια. Συζεί, πηγαίνει ταξίδια. Κάνει μεταπτυχιακά, δεν είναι μόνο οικονομικό το πρόβλημα, μου λέει η φίλη μου η Ελένη. Τα υπόλοιπα τα είπα νομίζω. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου και εκεί σημειώνω το τι θέλετε.

0: Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Αβραάμ. Να είσαι καλά, τώρα δεν ξέρω που είσαι. Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, όπου κι αν είσαι, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αν υπάρχουν αναπληρωτές καθηγητές στην παρέα, αναπληρώτριες, αναπληρώτες, θα ήθελα να τα πούμε. Ή αν έχετε περιπτώσεις παιδιών, δεν ξέρω, συγγενών. Ή τώρα, αν έχετε διοριστεί τώρα, πρώτη χρονιά. Θέλω λίγο να μιλήσουμε και θα ανοίξουμε και τα μικρόφωνα. Να σας ξαναπώ την ομάδα των φίλων στο Facebook, έτσι ώστε να μου βάζετε και εκεί ζητήματα. Θα το ήθελα πάρα πολύ, έτσι, εύκολο είναι. Είναι www.facebook.com/groups.zoom. Εκεί λοιπόν θα μας βρείτε. Έχουμε και στο Viber μηνύματα. Δεν ξέρω. Σας είπα ότι ισχύει το... Α, μου ήρθανε μηνύματα. Μήνυμα φωτογραφία από τη Σοφία. Αφιερωμένο σε σένα. Να έχεις τόση ανθρωπή... Α, Σόφη. Γεια σου, Σόφη μου. Να πω την καλησπέρα στην... Λίτσα. Λίτσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, στον Γιώργο. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για την καλησπέρα. Γιώργος Κεραμίδας. Εσύ μου ήρθαν αρκετά. Και στην Μαρία, Μαρία Σαρτζετάκη. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στείλατε τώρα στο Viber. Ξαναλέω τον αριθμό, 698-123-1003. Και οι φωτογραφίες θέλουμε και τα πάντα, και τα πάντα. Να το είδες, γίνεται δουλίτσα. Λοιπόν, όταν έγινε το ότι έγινε στην Θεσσαλονίκη και ανακοινώθηκε αυτός ο κουμπαράς για τους νέους κτλ, κτλ, κτλ, μου ήρθε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα και χαίρομαι όταν βλέπω μήνυμά της, γιατί πάντα την εκτιμώ, πάντα την θαυμάζω. Φωτεινή Πιπηλή, και μου γράφει το εξής. Πόσα χρόνια πίσω με πήγε το άκουσμα από την ομιλία Μητσοτάκη για τον κουμπαρά των παιδιών με τη συμμετοχή του κράτους. Μεγαλώσαμε με τον κουμπαρά πάρα πολλές γενιές. Σας τα έλεγα και χθες, έτσι, του ταμιευτηρίου, αυτό το σιδερένιο που δεν είχα τρόπο. Βέβαια, χθες μου βγάλετε και πατέντες ότι κουνιόταν από κάτω η βίδα και είχατε τρόπο και το ανοίγατε. Εγώ δεν ήμουν τόσο έξυπνο παιδάκι. Χάπατο ήμουνα. Τέλος πάντων, πόσο μάλλον, μου λέει η Φωτεινή Πιπηλή, εμείς τα παιδιά του πατέρα μας που ήταν γενικός επιθεωρητής του ελληνικού ταμιευτηρίου. Κεντρικός παράγων για την απόκτηση οικονομικής παιδείας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Φωτεινή Πιπηλή είναι κοντά μας. Βρε καλό στην... Τι να ευχηθώ, καλή σεζόν, τι να ευχηθώ.
1: Τα πάντα, να είμαστε γεροί, ναι, και δημιουργικοί, τίποτα άλλο.
0: Και πάντα. Πάντα Φωτεινή.
1: Ναι, αλλά δεν συνέχισες, γιατί είπα το εξής.
0: Όχι, όχι, θέλω να μου τα πεις εσύ τα υπόλοιπα. Εγώ θα τα πω. Θέλω να μου τα πεις εσύ.
1: Ναι, γιατί συνέχισα. Κεντρικός παράγων για την απόκτηση οικονομικής παιδείας τότε τα φραγκοδίφραγκα. Τα φραγκοδίφραγκα της δραχμής.
0: Ναι, ναι.
1: Στέρεη στήριξη, ιδίως μετά την ηλικία που πέσαμε από τα σύννεφα, πως δεν υπάρχει ο Άγιος Βασίλης.
0: Έλαντε.
1: Θυμήθηκα με συγκίνηση πως τόλμησα ως υποψήφια βουλευτής πρώτης Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας το δύσκολο 2009 να μοιράσω, αντί για προεκλογικά φελάδια, η τρέλα ήταν γνωστή,
0: ναι,
1: αυτόν τον κουμπαρά γουρουνάκι που τον είχα στη φωτογραφία.
0: Ναι, ναι.
1: Και έγινε...
0: Μου το έδειξες, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι, ένα γουρουνάκι που το έχω αγοράσει. Είχα αγοράσει πάρα πολλά. Έκανε ένα ευρώ κεραμικό γουρουνάκι, ναι, με ναι, τη ναι, σχισμή ναι. Για το ευρώ τότε. Ναι. Και έγινε χαμός, αν και πολλοί ίσως να μην κατάλαβαν το νόημα. Εγώ βγήκα μεν βουλευτής, αλλά αμέσως μετά οι άλλοι μπήκανε στα μνημόνια.
0: Ναι.
1: Εγώ έκανα
0: κάτι αυτή...
1: πώς δεν είχα δει. Ήταν το 2009, μετά τη Lehman Brothers, δεν ήθελε πολύ μυαλό. Όπου έβλεπα ότι υπήρχε, ήταν οι παραμονές των εκλογών του Σεπτεμβρίου που βγήκε ο Γιώργο Δώστα όλα, λεφτά υπάρχουν. Όπου υπήρχε, επικρατούσε μία έτσι χαλαρότητα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι ζητούσαν αυξήσεις. Ο Καραμαλής είχε κάνει, ο Κώστας, την πιο αποτυχημένη προεκλογική συγκέντρωση που έχει κάνει ποτέ εν ενεργεία πρωθυπουργός, στο πεδίο του Άρεως μπροστά από το κτίριο της ΓΕΣΕ,
0: ναι,
1: όπου ήμασταν μόνο οι βουλευτές, κάτι κάτι φίλοι κουμπάρι, κάτι μπατζανάκηδες, κανένα δυο πούλμαν που ήταν από την Κόρινθο.
0: Ποιος την είχε κάνει τη συγκέντρωση αυτή?
1: Η προεκλογή. είναι ντοκουμέντο. Λοιπόν, παραμονές των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2009,
0: ναι,
1: ο Καραμαλής ήταν πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και έχει προκηρύξει εκλογές.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή ξέρει ότι δεν θα βρει την ψήφο του.
0: Κατάλαβα.
1: Επειδή ήταν μετρημένος πάντα ο Κώστας Καραμαλής, λέει, παιδιά, είπε στον εαυτό του, λοιπόν, άκου φίλε, δεν μας φέρει να πάμε στην πλατεία Συντάγματος, γιατί δεν υπάρχουν σκηνοθέτες που μία άδεια πλατεία να τη γεμίσουν.
0: Ναι. Γερανή, γινόκανε... τον Ατάλο και τα λοιπά, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπυρσίμ και τέτοια.
1: Έγινε προεκλογική, πρωθυπουργική συγκέντρωση μπροστά από το κτίριο της ΓΕΣΕ Πατησίων, έμπροσθεν, απέναντι μάλλον, έναντι πεδίων του Άρεος. Και ήμασταν αρέα-αρέα, καμιά σαρανταρέα όλοι. Μάλιστα. Και όλοι. Και μετά, ναι, θα θυμάμαι. Εγώ μοίρασα γουρουνάκια κουμπαράδες και μου λέγανε τότε οι συνάδελφοι, ρώτα εκεί το Γιαννίρη, όλους εκεί, ναι, ο Πορτοσάλτη, μου λέγανε είσαι τελείως τρελή. Δεν θα σε βγάλουν βουλευτοί, μου λέει, που τους θυμίζεις ότι πάμε κατά διαόλου. Λέω εντάξει, υπάρχουν κοινοήμονες, τα κατάφερα.
0: Αυτά είναι.
1: Πάντως είναι η πιο, πώς να σου πω, η πιο ευληπτή, δεν είναι προεκλογική, ανακοίνωση από το, από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, που στην ουσία έχει το βαθύτερο νόημα αυτό που έγραψα, από παιδί. Είναι η προπαίδεια της αίσθησης της οικονομίας. Ακόμα και ένα παιδί 5 ετών γνωρίζει και παρακολουθεί τον κουμπαρά του.
0: Ναι. Εκτός και αν έχουν μάθει τα παιδιά στα επιδόματα.
1: Τα παιδιά δεν έχουν μάθει, οι γονείς έχουν μάθει.
0: Ναι, βλέποντας τους γονείς, με αυτή την έννοια το λέω, έτσι. Είναι μια τελείως διαφορετική πολιτική. Τώρα, μια τελείως διαφορετική πολιτική, έτσι.
1: Δημήτρη μου, ναι, και σένα στον κύκλο σου, για παράδειγμα, δεν κάνουμε πια δώρα όταν βαφτίζεται κάποιο παιδί.
0: Ναι.
1: Ακόμα και στους γάμους, δεν κάνουμε δώρα, καφετιέρες και κρυσάλλινα βάζα, πάνω αυτά. Πάντα δεν πάμε με το φακελάκι, ειδικά στα παιδιά. Πάντα δεν πάμε στις γιορτές.
0: Εννοείται.
1: Με το 20 ευρώ ή το 50 ευρώ, γιατί δεν μας παίρνει παραπάνω, δεν κάνει για το παιδί δηλαδή. Και λέμε φέρε το κουμπαρά, και υπάρχουν παιδιά που οι γονείς τους τους έχουν αγοράσει κουμπαρά.
0: Ναι.
1: Έχει δηλαδή...
0: αν δεν το κάνεις αυτές τις ηλικίες, πότε θα το κάνεις, έτσι, για να το περάσει και το μήνυμα σε τελευταία ανάλυση.
1: Μα αυτό εννοώ, ναι, απλώς, ναι, επειδή αυτό έχει πέσει τώρα και το γνωστό κράξιμο και ξεφωνητό, αλλά υπάρχουν εκεί πολίτες, οι περισσότεροι, είναι θετικοί σε αυτή την πρόταση, ιδίως οι μεγαλύτερες γενιές. Οι μεγαλύτερες γενιές ξέρουν τι σημαίνει κουμπαρά, που σε εισάγει στο νόημα της οικονομίας. Η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν έχει ιδέα τι σημαίνει κρατικός προϋπολογισμός, Δημήτρη. Βγάλε έναν οικονομολόγο,
0: ναι, ναι,
1: να εξηγήσει όταν λέει ο κάθε πρωθυπουργός, στην προκειμένη περίπτωση είπε ο Μητσοτάκης, δεν μπορώ να δώσω άλλα, τελεία.
0: Ναι.
1: Η πλειοψηφία...
0: Αλλιώς θα ξαναζήσουμε το παρελθόν.
1: Ναι, δεν το, όχι, δεν το καταλαβαίνει. Ο προϋπολογισμός είναι όπως είναι ο προϋπολογισμός μιας σοβαρής μετρημένης οικογένειας. Ξέρουν από την αρχή του μήνα πόσα εισπράττουν, τα σημειώνουν και ξέρουν πόσα πιθανόν να περισσέψουν, ειδικά την περίοδο της ακρίβειας. Είναι πολλές οικογένειες τώρα που είναι με το τευτέρι, Δημήτρη. Και γι' αυτό λένε περιορίζω τα έξτρα. Γιατί τώρα μην μιλήσουμε για τα έξτρα στη σημερινή κοινωνία, γιατί θα γίνω μισητή. Θέλουμε delivery καφέ.
0: Ναι.
1: Δεν φτιάχνουμε καφέ σπίτι.
0: Λοιπόν, τώρα μου έδωσε μια πολύ καλή πάσα.
1: Πες το, πες το.
0: Θα το πω. Στην γειτονιά μου, εγώ μένω σε μια πάρα πολύ λαϊκή γειτονιά. Μένω στον Κορυδαλό. Λοιπόν, μένουν και πάρα πολλοί στην περιοχή μου που είναι από Αλβανία, από Γεωργία, τον Ατάλο κτλ. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση, ρε Φωτεινή.
1: Για πες.
0: Θα το πω.
1: Πες.
0: είναι μια οικογένεια η οποία ζει στη διπλανή μου πολυκατοικία σε έναν ημιόροφο που το μπαλκόνι είναι πολύ κοντά στο πεζοδρόμιο. Δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο που δεν βλέπω ο καφές να έρχεται με αυτόν τον τρόπο που λες. Όχι, ναι. Καφές delivery. Α. Μου κάνει φοβερή, αρνητική εντύπωση μου κάνει. Ειλικρινά στο λέω. Λέω, συγγνώμη, υπάρχει λέω και αυτή η πολυτέλεια. Δηλαδή,
1: δεν το θεωρούν πολυτέλεια.
0: Τι, ότι τι, το θεωρούν αυτονόητο.
1: Ότι είναι η κανονικότητα.
0: Ναι, το θεωρούν αυτονόητο. Όχι, το πολυτέλεια το λέω εγώ. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Φοβερή εντύπωση.
1: Δημήτρη,
0: καφές delivery σε οικογένεια που έχει δύο παιδάκια και βλέπεις ότι η οικογένεια αυτή δεν είναι, ρε παιδί μου, και το λατζιλίκι στην καθημερινότητα. Βλέπεις από την μπουγάδα. Το πιο απλό που θα σου πω. Έτσι. Και ο καφές έρχεται Σαββατοκύριακο με αυτόν τον τρόπο. Βρεάς, η πίτσα πες ότι θα φάνε σε ένα βράδυ. Αλλά ο καφές.
1: Μισό λεπτό, μπορείς να κάνεις ένα ρεπορτάζ,
0: ναι,
1: μέσω των επαγγελματικών σωματείων, mm-hmm, αυτή τη στιγμή πόσα νυχάδικα λειτουργούν στο λεκανοπέδιο, θα πάθει σοκ, νυχάδικα που φτιάχνουν νύχια πεντικιούρ, μανικιούρ, mm-hmm, πόσα delivery υπάρχουν, οι τζίροι που κάνουν οι μεγάλες εταιρείες των delivery.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τι δείχνουν, ότι η ακρίβεια υπάρχει, πρόσεξε, αλλά σε συνδυασμό με τις νέες ανάγκες της κανονικότητας του σήμερα. Οι νέες ανάγκες της κανονικότητας του σήμερα είναι, δεν κάνουμε καφέ σπίτι, παραγγέλνουμε delivery.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα και να είμαστε σπίτι, χτυπάει το κουδούνι ο deliverás. Δεν θα του δώσει μίνιμου μισό, ένα, δύο ευρώ μαζί με το καφέ.
0: Ναι, εννοείται.
1: Μετά αρχίζουν τα snacks. Πήγαινε στις δημόσιες υπηρεσίες να δεις πόσα μηχανάκια έξω από τα υπουργεία, πρώτο και καλύτερο το Υπουργείο Προεδρίας της Βασιλής Σοφίας,
0: ναι,
1: πόσα μηχανάκια 11 με 12 είναι παρκαρισμένα από τη Λιβεράδε, σε σημείο που πήρα εγώ τους υπουργούς, έστειλα μήνυμα και τους είπα, είναι ντροπή να παρκάρουν τη Λιβεράδε μπροστά στο Υπουργείο Προεδρίας, mm-hmm, επειδή φέρνουν καφέδες και σνακ. Προχωράμε. Πόσες εφαρμογές έχει ο καθένας στο κινητό του επιπληρωμή, Δημήτρη Γιατζόγλου?
0: Ναι. Έλαντε.
1: Έχουμε Netflix.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή έχουμε αυτά τα Nova, τα ποδοσφαιρικά. Δεν έχουμε και κάτι εκεί που λέει OnlyFans και όλα αυτά τα αρσενικά, τα θηλυκά, δεν ξέρω εγώ πώς τα λένε όλα τα περίεργα. Δεν έχουμε,
0: κάτσε,
1: και Spotify.
0: Μου, κάτσε να σε πειράξω λίγο. Αυτά δεν είναι ό,τι να είναι. Αυτά είναι ό,τι πρέπει.
1: Ναι, αλλά πληρώνονται. Δεν
0: με νοιάζει. Αυτό.
1: Συγγνώμη, δεν έχουμε Spotify για να ακούμε μουσική όταν περπατάμε στο δρόμο?
0: Ναι, πώς δεν
1: που
0: έχουμε.
1: Είναι 8 ευρώ το μήνα. Κάτσε και λοιπόν, υπολόγισε. Delivery, νυχάδικο.
0: Mm-hmm.
1: Netflix ή Nova ή Κοσμοτέ ή οτιδήποτε, όλα αυτά βγαίνει μια 90 με 100 το μήνα.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις τη γειτονιά, αυτό που λες στη γειτονιά σου.
0: Όχι, αυτό που ήθελα να σου πω ήταν σε αυτό το μπαλκονάκι που είναι στον ημιόροφο δεν μπαίνει καν, τους τα δίνει από το μπαλκόνι. Αυτό.
1: Γελάμε.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Έχεις περιγράψει μια πολύ ωραία πραγματικότητα. Και επειδή το έκανα σχόλιο στο μυαλό μου, γι' αυτό τώρα το είπα που το πες και εσύ, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, ρε Φωτίνη. Δηλαδή μια οικογένεια.
1: Παιδί μου, οι μισοί Έλληνες πλέον κυκλοφορούν με ένα καφέ στο χέρι.
0: Ναι.
1: Στα τελευταία χρόνια.
0: Γιατί εμένα στη γειτονιά μου, σε κεντρικό δρόμο, έχει, ναι, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. 6 σε μια γωνία.
1: Αυτό σου λέω.
0: 6 διαφορετικές εταιρείες καφέ σε μια γωνία.
1: Αυτό
0: σε μια γωνία.
1: Εξηγώ.
0: Και επειδή δεν φτάνει η γωνία που έχει 4, έχουν πάρει και παραδίπλα. Κατάλαβες.
1: Επίσης, τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Οι περισσότεροι δε χρήστες είναι οι άνθρωποι, όχι οι οικογένειες. Mm-hmm. Οι περισσότερες οικογένειες έχουν βάλει μυαλό γιατί δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν, mm-hmm, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ακριβό. Θες να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα? Εγώ είμαι τρομερή νοικοκυρά.
0: Ωραία, πες το, γιατί έχω μόνο 2 λεπτάκια. Πες το
1: ωραία,
0: παράδειγμα.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να μου πεις πόσες νοικοκυρές και νοικοκυρέοι παίρνουν προϊόντα ετικέτας που εγώ τα παίρνω 20 χρόνια και έχω σωθεί.
0: Ναι, δεν.
1: Άρα
0: δεν είναι στην κουλτούρα. Δεν είναι.
1: Ε?
0: Δεν είναι στην κουλτούρα.
1: Αλλά.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ και θα τα πούμε. Έτσι.
1: Να σε καλά, Δημήτρη, όπως πάντα.
0: Ευχαριστώ να καλά.
1: Πολύ.
0: Λοιπόν, εσείς γίνετε δουλίτσα στο Viber. Γίνεται. Γεια σου, Αργυρό μου. Αργυρό, αυτό το σε ακούω στο Sky από τότε που έκανες εκπομπή με τη Βίδου είναι το αυτό μεγάλωσα μαζί σας. Έτσι. Πάντα μου λέει με αστήρευτη όρεξη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ποικιλία της ενημέρωσής σου. Δεν έχεις αλλάξει με ευαισθησίες και προτάσεις. Κυρία Ποπουλίδου, το μήνυμα αυτό που έχει γράψει η Αργυρό θέλω αύριο να το δείτε. Έτσι, κυρία Ποπουλίδου μου. Όχι, μη σας δουλειά. Μου στείλε φωτογραφία. Η Ελένη Κουμπαράς, σιδερένιος κόκκινος. Ο περίφημος Κουμπαράς. Γεια σου, ρε Ελένη. Ο Αβραάμ. Α, πού είσαι τώρα, τι είναι αυτό, σε μηχανικούς, σε συνέδριο. Στη ΔΕΘ μέχρι πριν από λίγο. Α, μάλιστα. Ωραία. Να ξαναπώ το Viber, παιδιά. Γίνεται δουλειά και μου αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω και φωτογραφίες, θέλω και τα πάντα. Αριθμός Viber Sky 100,3. 698 123 1003. 698 123 1003. Περιμένω τα μηνύματά σας. Φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά, τα οποία ηχητικά, παιδιά, δεν τα βγάζω στον αέρα έτσι. Εκεί θα υπάρχει ένας έλεγχος. Μπορεί να λες. Για Τζόγκλου είσαι ψηλός, Δήμετρος Γαλανομάτης. Δεν θα το βγάλω αυτό στον αέρα, δεν θα τρολάρω εγώ τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει αυτό. Αστειεύουμε. Λοιπόν, τα ηχητικά θέλουν έναν έλεγχο πριν βγουν στον αέρα, γιατί έχουμε και αυτή την ευθύνη. Το καταλαβαίνετε. Εντάξει. Να πω επίσης. Ωραία. Περιμένω, γιατί τώρα μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα και στο άλλο. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, η Μανιάνα. Στο δημοτικό μου λέει τη δεκαετία του 60, καλά και τη δεκαετία του 80 που ήμουν εγώ, πότε πήγαμε σχολείο. Δημοτικό πότε πήγαμε. Εγώ γεννήθηκα το 71. Όχι, άρα προλάβαμε και κάτι από δεκαετία 70. Ναι, συγγνώμη. Και τη δεκαετία του 70 γράφαμε. Αχ. Αρχίζει και φυραίνει. Γράφαμε έκθεση για την αποταμίευση. Αμέ, είχαμε και τον κουμπαρά του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, χρώματος μπλε. Τι να θυμηθώ τώρα. Τι να θυμηθείς τώρα. Έχεις δίκιο κι εσύ. Λοιπόν, πάμε μουσικά. Ξέρεις τι θέλω τώρα. Κάτσε. Πιάσαμε την κουβέντα και ξεχάστηκα, ρε παιδιά. Τι θέλω. Θέλω... Peter Gabriel. Αυτό θέλω να κλείσουμε. Και υπάρχει λόγος. Έτσι, πάμε.

0: Τώρα, γιατί το συγκεκριμένο? Διότι το 1982 βγήκε αυτό το άλμπουμ που βεβαίως περιέχει αυτή την τεράστια επιτυχία, έτσι. Και η Δήμητρα Σταματίου έχει πάει και σε συναυλία του Peter Gabriel. Πού, δύο φορές, πού?
1: Στο Λυκαβητό.
0: Στο Λυκαβητό, μάλιστα. Ικανή σε είχαν έτρεχες και εκτός σύνορων εσένα. Γιατί μπορείς.

0: Η Άννα, οι Έλληνες κυκλοφορούν με τον καφέ της παρηγοριάς και αυτό να κόψουνε. Ρε εσείς με αποσυντονίζετε. Έχω φέρει να κάνω πράγματα που θέλω να σας πω και δεν τα λέω γιατί πιάνουμε την κουβέντα. Όχι, μ' αρέσει που πιάνουμε την κουβέντα. Αστείευομαι. Έτσι, αστείευομαι. Πρέπει να μου ήρθε μήνυμα. Ναι, μου ήρθε μήνυμα στο Viber φωτογραφία. Η Δάφνη. Η Δάφνη, τι είναι αυτό. Δάφνη. Τι είναι. Ρόδι είναι. Γούρι είναι. Τι ακριβώς είναι αυτό, ρε Δάφνη. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Λοιπόν, βλέπω ότι και στην ομάδα μας γίνεται χαμός και ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα την ξεκινήσαμε και πάνω από 100 άτομα. Και να πω ότι καλησπέρα μου και στο Γιάννη, το φίλο. Του χρωστάω άγαλμα του Γιάννη. Γιάννη, στείλε χαρακτηριστικά, μην κοστίσει και πολύ. Μην είσαι κανένας Δήμητρος και ντουλάπας. Να σε κοντούλεις αυτό, να φτουρίσει το μάρμαρο. Όπως μας έφτιαξε την ομάδα. Έτσι, ξαναλέω. www.facebook.com/groups. Τελεία, κάθετο, συγγνώμη, ζούμε. Όλα αυτά με λατινικούς χαρακτήρες. Και εκεί λοιπόν είναι η ομάδα της εκπομπής, η φίλη της εκπομπής. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη για την ωραία δουλίτσα που έχει κάνει. Να σας πω όμως κάτι, δεν θέλω τώρα να έχουμε μόνο, να μου λέει ο Κώστας, την καλησπέρα μου, χαίρομαι που είσαι και εδώ τώρα στην ομάδα, ακούω την εκπομπή, ιδανική συντροφιά καθοδόν για νυχτερινή βάρδια. Πού πας τέτοια ώρα, θέματα ωραία κτλ. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, να μου προτείνετε και θέματα όμως, έτσι, μην μείνουμε μόνο στις καλησπέρες, ωραία εκπομπή κτλ. Α, θέλετε να μου πείτε και κάτι που θέλετε να αλλάξουμε, γιατί να μην αλλάξουμε. Γεια σου Γιώργο, στο Viber, εσείς μου έρχονται πολλά στο Viber, πάρα πολλά. Πολύ χαίρομαι. Από το δημοτικό έχω κουμπαράδες. Αυτός είναι ο φετινός. Είναι κουμπαράς Ρόδι, είναι. Όχι, είναι πύλινος. Με το όνομά σου. Τα υπόλοιπα θα τα πω στην συνέχεια τα μηνύματα. Την καλησπέρα μας στην κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου. Ξέρεις, σκεφτόμουν το μεσημέρι το εξής, ότι πλησιάζουν οι γιορτές και όταν ήταν εδώ ο Χιώτης του έπαιρνες κάτι ωραία γλυκάκια. Τώρα που έφυγε
1: το Πάσχα τα είχα φέρει.
0: Τώρα που έφυγε ο Πάσχα.
1: Έχουμε καιρό.
0: Καταρχάς
1: είχα φέρει την περασμένη εβδομάδα κουλουράκια.
0: Ναι. Όταν τώρα που έφυγε ο Χιώτης λέγε με Χιώτη και να μου φέρεις γλυκά.
1: Μα φέρνω, αλλά εσύ λείπεις.
0: Εντάξει. Τώρα που έχεις βάρδια γιατί δεν φέρνεις κάτι.
1: Πρέπει να χορεπώ πριν. Στη βάρδια δεν προλαβαίνω να φέρω βάρδια. Δεν γίνεται.
2: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: Όταν βλέπετε να κλαίει.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα του Συστήματος Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Προστασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, το Ισραηλινό και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ξεκαθαρίζει ότι ο κώδικας θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας. Μηνύματα στην Τουρκία από το Ελ Αλαμέιν και την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής. Στη διακήρυξη που υπέγραψαν από κοινού οι τρεις ηγέτες, τονίζουν τη σημασία του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και επαναλαμβάνουν ότι οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασίας σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. 6 παρεμβάσεις 5 δισεκατομμυρίων με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% στο 2029, παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνουν την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την προκήρυξη νέων προγραμμάτων εξοικονομώ, με αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και θερμοσυφώνων. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν σήμερα σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα. Περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν στο Χίθρο και 367 καθυστέρησαν. Καθυστερήσεις αντιμετώπισαν 3 στις 10 πτήσεις από τον Γκάτουικ. Οι πτήσεις εξακολουθούν να αναχωρούν και ο εναέριος χώρος είναι ανοιχτός, αλλά η αποκατάσταση θα χρειαστεί ακόμα χρόνο, ανακοίνωσε ο αρμόδιος φορέας. Προσωρινά κρατούμενοι για δεύτερη φορά κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη και οι τρεις απολογήθηκαν σήμερα. Οι δύο γονείς του άτυχου μωρού κατηγορούνται ότι θανάτωσαν το βρέφος, ενώ ο 26χρονος κατηγορείται για γενετήσεις πράξη με ανήλικη. Όλοι έχουν ήδη προφυλακιστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Σύμφωνα με τη Μόσχα, η επικοινωνία ήταν ανοιχτή και επικοδομητική, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι δεν έχουν κανένα σχόλιο να κάνουν σχετικά με τα Ισραηλινά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο πρόεδρος των Εμμυράτων είχε προειδοποιήσει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου ότι προετοιμαζόταν επίθεση λίγες μέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραηλινό έδαφος. Τα Εμμυράτα δεν σχολιάζουν δημοσιογραφικές πληροφορίες ή εικασίες για συζητήσεις μεταξύ ηγετών, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση. Στη δημοσιότητα δίνει ο Δήμος της Νέας Υόρκης έγγραφα για τον τοξικό αέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα έγγραφα, είχε εντοπιστεί αμίαντο σχεδόν παντού όπου έγιναν έλεγχοι, κοντά στο σημείο όπου κατέρευσαν οι δίδυμοι πύργοι το 2001. Σύμφωνα με τις αναφορές, πέραν των σχεδόν 3.000 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις επιθέσεις, περισσότεροι από 9.400 πολίτες πέθαναν στη συνέχεια από ασθένειες που συνδέονταν με την έκθεσή τους σε τοξικές χημικές ουσίες. Παρατείνεται κατά ένα έτος, ως τις 11 Σεπτεμβρίου του 2027 και για όλες τις περιοχές της χώρας, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξαγοράς διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων. Η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα υποστηρίζει θεραπείες γονιμότητας, όπως εξωσωματική γονιμοποίηση και κρυοσυντήρηση οαρίων για γυναίκες ποδοσφαιρίστριες ή γυναίκες διαιτητές. Η Ισπανική Ομοσπονδία χαρακτήρισε το μέτρο ως ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση της παροχής μεγαλύτερης ελευθερίας στις γυναίκες να αποφασίζουν αν και πότε θέλουν να γίνουν μητέρες. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Ολυμπιακός Βόλος στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Το σκορ είναι 0-0 στο 20ο λεπτό. Ο αγωνάς μεταδίδεται από τη τηλεόραση του Sky. Η ΑΕΚ νίκησε νωρίτερα 1-0 την Las Klintzer στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ανεμεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια. Την Πέμπτη στα δυτικά, βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

Elvis Presley. Έτσι για η κίνηση της δεύτερης ώρας μας είναι 8 λεπτάκια μετά τις 10 συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Γίνεται δουλίτσα. Ναι. Πρώτα απ' όλα, η Ελένη μου έστειλε στο Viber, να ξαναπώ το Viber. Άντε, να το πιάσω από την αρχή. Παιδιά, έχουμε Viber από σήμερα, Sky 100,3, όπου μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά. Τα ηχητικά θα τα ακούμε όμως πριν βγουν στον αέρα, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να λέει ο καθένας, το μακρύ του και το κοντό του. Να πει το μακρύ του και το κοντό του, να ακούγεται στον αέρα όμως. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. 6-9-8-123-1003. Ξαναλέω, 6-9-8-123-1003. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Η Ελένη μου έστειλε μια φωτογραφία, μου λέει: ακόμα είμαι σε σοκ, ήμουν στην Τανάγρα. Και έχει φωτογραφία από την τραγωδία στην Τανάγρα. Η φίλη, η Τζένια, εγώ λέει: δεν θα πω μεγάλωσα μαζί σας, αλλά όταν ήσασταν σε άλλο σταθμό, το πρωί όντως ξύπναγα με γέλιο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Πρωί τώρα δεν ξαναπάω, βαριέμαι. Και αυτό ήταν, μου λέει, επίτευγμα. Οπότε όταν σας έχασα, δεινοπάθησαν πολύ. Περίμενε. Όπα. Όπα. Το έχω. Δηλαδή, εγώ σου έφτιαχνα καλή ψυχολογία και μετά ήσουν όλο νεύρα και την πλήρωσαν άλλοι. Θέλω να μου πεις τώρα ποιοι την πλήρωναν τότε και γιατί. Αν ήσουν παντρεμένη και την πλήρωνε ο άντρας σου, ζητώ συγγνώμη από τον άντρα σου. Δηλαδή, δεν ξέρω τι κακό μπορεί να δημιούργησα σε ένα σπίτι. Όπα, μισό, αυτό δεν το είχα φανταστεί ποτέ. Τώρα λέει, σας ανακάλυψα, μου λες τον πληθυντικό όμως. Και αν μη τι άλλο, θα κοιμάμαι. Με ένα χαμόγελο. Σε παρακαλώ, μετά τις 11. Και όχι με μουρμούρα. Πάλι ο άντρας την πλήρωσε. Πες μου ποιος την πλήρωσε τότε που εγώ έφυγα από πρωινή ζώνη άλλου ραδιοφώνου. Πάρα πολλά μηνύματα από τη φίλη τη Ρέα. Καταπληκτική φωνή, είσαι μονα. Όπα. Αυτό, παιδιά, είναι me too. Αστειεύομαι. Αλεξάνδρα, καλό βράδυ. Μπράβο σας για το Viber. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή υγεία. Εύχομαι και καλή αντοχή γενικά. Δεν έχω τηλεόραση, υπολογιστή και καμιά πλατφόρμα. Επιμένει ότι η καλύτερη παρέα είναι το ραδιόφωνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω από τη φίλη να μου πει ποιος την πλήρωσε τότε. Όπα. Πόσο χαίρομαι που θα είμαι στη συντροφιά σας. Ρούλα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Κατερίνα, τι λέει? Βάλε ένα χαλί, γιατί μερικά δεν τα έχω διαβάσει. Μην πω καμιά απρέπεια στον αέρα.

Τώρα, αυτό είναι το μήνυμα από την, από την Κατερίνα. Μου έχει στείλει μια φωτογραφία της γάτας. Λες να μην σ' ακούω μέχρι να έρθει η μαμά μου. Κάθε βράδυ τρέχοντας από τη δουλειά. Η γάτα μου το λέει αυτό. Η γάτα μου το λέει αυτό. Τώρα κατάλαβα. Μου αρέσει η Πιπιλή να την ακούμε συχνά. Ο Τάσος, ο κουμπαράς του Μητσοτάκη υπάρχει στον ΟΤΕ σαν λογαριασμός νεότητας για κάθε παιδί από παλιά. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω το μήνυμα. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρχίσαμε με τους κουμπαράδες και με τη Χριστίνα Τιβίδου και μας πας πίσω στο 2001 που σε άκουγα. Τότε ήμουν φοιτητής στην Κύπρο. Πλέον και ακόμα φωνές που ακούω. Αν ακούς φωνές, τις φωνές σας ακούω. Αν ακούς φωνές, έχουμε πρόβλημα. Καφέ στο σπίτι και από το σπίτι πάντα. Έλαντε, έλαντε. Να πω την καλησπέρα μου στον άλλο τον Γιώργο. Παιδιά, δεν προλαβαίνω τα μηνύματα. Ξεφύγαμε. Γεια σου, Πόπη. Την πλήρωνε ο σύντροφος. Να τα. Αλλά έχει ακόμη υπομονή και τον, να, θα τον ενημερώσω για την ανακάλυψη. Θα είμαι καλοξύπνητη. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα, το άλλο που θέλω να σχολιάσω, γιατί μου έχουν έρθει και άλλα μηνύματα, πολλά μηνύματα. Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου Νικόλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χθεσινά μου λέει με τη χθεσινή κουβέντα για τον κουμπαρά. Νομίζω ότι δίνει συγκεκριμένη τράπεζα ως δώρο όταν ανοίγει λογαριασμός αποταμίευσης για παιδί. Εννοείς το σιδερένιο. Αυτό που λέγαμε χθες, βοήθησε με λίγο για να καταλάβω. Έτσι, τι εννοείς. Να πω την καλησπέρα μου στον Χρήστο. Παιδιά, πανικός. Δεν προλαβαίνουν τα μηνύματα. Και στον Γιώργο. Μου είπε κάτι για το μέγαρο του ΟΤΕ. Ο Χρήστος. Προφανώς άλλαξε τώρα επωνυμία. Δεν ξέρω, μου λέει ο Γιώργος, αν αντιληφθήκατε τι έγινε σήμερα στον Κηφισό στην άνοδο. Η τροχιά έλυσε το πρόβλημα του Κηφισού πολλών ετών τώρα. Έκλεισε παντού την πέμπτη και έκτη λωρίδα που ανοίγουν κατά διαστήματα και ανάγκασε όλο τον κόσμο να κινείται σε. Μισό λεπτάκι. Υπάρχουν στον Κηφισό 6 λωρίδες? Όχι ρε φίλε. Υπάρχουν άντε 3 και ηλαία. 6. Αποτέλεσμα, 0 κίνηση. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω και ούτε τρακάρισμα. Πολλά μπράβο έβγε. Τόσο δύσκολο ήταν. Λίγο να το καταλάβω όμως αν θέλεις, έτσι. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, το άλλο που ήθελα να σχολιάσω, γιατί δεν με έχετε αφήσει να σχολιάσω, είναι αυτή η νέα έτσι τάση που έχει η Τουρκία να φτάσει στη Θεσσαλονίκη η Κομωτινή. Παροξισμός στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για το Μητσοτάκη για τα 12 μίλια. Μάλιστα, υπήρξε ένας καθηγητής στρατιωτικών σχολών στην τουρκική τηλεόραση που υποστηρίζει ότι και επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων πέραν των 6 μιλίων συνιστά αιτία πολέμου. Τώρα εξαιρετική προπαγάνδα γίνεται εκεί, έτσι, όχι αστεία. Η αναφορά λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη στην δυνατότητα επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, ναυτικά μίλια, προκαλεί προφανώς νέες αντιδράσεις στην Τουρκία. Και όπως μας έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης, ο ανταποκριτής μας, ο φοβερός και τρομερός, τουρκικά μέσα ενημέρωσης επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα του Κάζους Μπέλη και την τουρκική αντίθεση στην επέκταση στο Αιγαίο. Και υπήρξε λοιπόν ένας καθηγητής που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε, παιδιά, αν εσείς 12 μίλια, εμείς άνετα Κομωτινή Θεσσαλονίκη. Αυτό. Αυτό βέβαια πλάθει τώρα συνειδήσεις εκεί. Δεν είναι και τόσο απλό. Παροξισμός, αν μη τι άλλο. Και βέβαια το άλλο μεγάλο θέμα που συζητείτε και δικαίως συζητείτε είναι η ακροδεξιά στην Ευρώπη, εννοείται στη Γερμανία πρωτίστως. Δεν είναι πολιτικός σεισμός αυτό που συμβαίνει, γιατί φαινότανε ότι ένα ακροδεξιό κόμμα από αυτά που οι ίδιες οι γερμανικές αρχές ασφαλείας το χαρακτηρίζουν εξτρεμιστικό κερδίζει εκλογές σε ένα κρατήδιο, όσο μικρό κι αν είναι αυτό το κρατήδιο. Η τελευταία φορά λοιπόν που οι ακροδεξοί κέρδισαν εκλογές στη Γερμανία ήταν το 1933 και το κόμμα που τους κέρδισε ήταν το ναζιστικό και βεβαίως όλοι γνωρίζουμε τι ακολούθησε και τα εκατομμύρια θύματα. Βέβαια, δεν είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που αυτό συμβαίνει. Γαλλία, έχουμε τον ακροδεξιό εθνικό συναγερμό που προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές της επόμενης χρονιάς. Στην Αυστρία, η ακροδεξιά εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Και αυτά, βεβαίως, είναι μόνο μερικά παραδείγματα της συνολικότερης εικόνας. Έτσι. Δεδομένο είναι αυτό. Και την ίδια στιγμή έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι
είχαμε αυτή την εξέλιξη στη Γερμανία, παρά την προσπάθεια να υψωθεί ένα τείχος απέναντι στην ακροδεξιά από όλα τα κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου. Δηλαδή, επέλεξε ένα τόσο μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος ένα κόμμα που όλα τα άλλα κόμματα το έχουν απομονώσει, έχουν κάνει σαφές ότι είναι ένα κόμμα έξω και πέρα από το δημοκρατικό πλαίσιο, ένα κόμμα που πρέπει να μπει στο περιθώριο. Όμως αυτό δεν έπεισε τους ψηφοφόρους για μια διαφορετική επιλογή πέρα από αυτή που είχαν. Και έριξαν ψήφο σε αυτό το κόμμα. Τώρα, εδώ υπάρχουν ζητήματα. Το δρόμο για την ακροδεξιά ανοίγουν εδώ και καιρό τα ίδια τα κόμματα της εξουσίας. Προφανώς με τις πολιτικές που ασκούν. Και προσέξτε, είναι ένα θέμα, και το κλείνω εδώ, το ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία απειλείται από τον ακροδεξιό εθνικισμό επειδή τα πολιτικά συστήματα σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν υιοθετήσει την ατζέντα του δεξιού άκρου. Θέλετε για τη μετανάστευση? Άιντε τώρα να πεις σε κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας για αυτό το θέμα και κυρίως προς το βορρά. Υιοθετείται αυτή η γραμμή. Η ατζέντα της ακροδεξιάς υιοθετείται από κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου. Αντί λοιπόν να υπογραμμίσουν τους κινδύνους για τις κατακτήσεις των ευρωπαϊκών κρατών τις τελευταίες δεκαετίες που ελοχεύουν στην λαϊκίστικη και αντιμεταναστευτική ρητορική των άκρων, παίζουν στο γήπεδό τους. Το καταλαβαίνουμε λίγο αυτό? Μπορεί ως επιχείρημα να μπάζει, δεν ξέρω, έχετε άλλη άποψη, να τη συζητήσουμε. Γιατί όχι? Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Έχουμε και Viber πια, ή στο 698-123-1003. Τι μου λέει ο Τάσος? Με 50 ευρώ μου κρατούσαν, πήρα στα 24 χρόνια 23.000 ευρώ. Τι εννοείς, ποιος θα κρατούσε τα 50 ευρώ? Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Την καλησπέρα μου στο Λεωνίδα που μας ακούει η βραδιά και λέει όμορφα με την εκπομπή και τη χαρά που εκπέμπεις. Γαλάτσι 608. Καλώς τον, οδηγός λεωφορείου. Ωραία, άρχοντας είσαι. Πάτε και μια κόρνα. Τζένια, θέλω το σύντροφο εδώ να μιλήσουμε στον αέρα. Στο 210-48-00-100 ή στείλε μου εδώ τώρα ένα μήνυμα. Θέλω το σύντροφο να του ζητήσω ταπεινά συγγνώμη για το κακό που του έκανα. Εντάξει, να το συζητήσουμε. Και βέβαια το άλλο μεγάλο θέμα, Κυριακή Γρίβα. Έτσι, σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί. Το δρόμο που οδηγεί λοιπόν στο εδόλιο του μεικτού όρκο του δικαστηρίου της Αθήνας δείχνουν με βούλευμα οι δικαστές για τους τέσσερις αστυνομικούς οι οποίοι κατηγορούνται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως, θα το διαβάζω νομικά, για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Άγιων Αναργύρων 1η Απριλίου του 2024. Ούτε στο χειρότερο εχθρό μου να είσαι γονιός μιας τέτοιας κοπέλας. Και το λέω για τον εξής απλό λόγο. Πέρα από την τραγωδία, πέρα από το αποτέλεσμα, πέρα από το ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί, πέρα από το ότι βγήκε τότε, η κοπέλα σκοτώθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα, εγώ μένω στο 1η Απριλίου του 2024. Τότε που σκοτώθηκε. Και έχουμε 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Και βγαίνει αυτό το θέμα. Καταλαβαίνουμε τι ζουν αυτοί οι άνθρωποι δύο χρόνια και τι ξαναζουν σήμερα. Με αυτή την έννοια το λέω. Γιατί μένουν και πίσω άνθρωποι. Η Κυριακή Γρίβα είναι εκεί που είναι. Να πληρώσουν αυτοί. Και να πληρώσουν όμως, έτσι. Όχι να μείνουμε στο τύπος και τα λοιπά. Το σκεπτικό της απόφασης, η δικαστική λοιπόν λειτουργία, αξιολογώντας τα στοιχεία της δικογραφίας, αποφαίνονται ότι οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας από πρόθεση διαπαραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο,
ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και αυσαναβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους από την πράξη τους, δε αυτή προκλήθηκε και ο θάνατος της παθούσης. Γίνεται αναφορά στο ρόλο και τις ποινικές ευθύνες του κάθε κατηγορού. Αυτή προκλήθηκε και ο θάνατος της παθούσης. Γίνεται αναφορά στο ρόλο και τις ποινικές ευθύνες του κάθε κατηγορούμενου και σε όλους ισχύει ακόμα το εκείνο το

τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170 έως 4. Και ευχαριστούμε και τι άλλο, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι που έχει τις μουσικές επιλόγες, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Μου λέει τώρα εδώ, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα στο Viber, καλωρίζικο το Viber. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χαρακτηρισμό. Α, τι ωραίος χαρακτηρισμός. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, Γιάννη μου. Μου λέει ο Γεράσιμος από Μάλτα, που γράφει ενδιαφέροντα οικονομικά άρθρα και έχει και εξαιρετική μεταδοτικότητα, θα μπορούσε να μας μιλήσει με απλά λόγια για τον κρατικό προϋπολογισμό που ανέφερε η Φωτεινή Πιπίλη. Για πολλά πράγματα θα μπορούσε να μας μιλήσει ο Γεράσιμος και θα τον καλέσουμε τις επόμενες μέρες. Είναι ο Γιάννης, παιδιά, που μας έφτιαξε τη σελίδα στο Facebook. Να την ξαναπώ, Γιάννη μου. Τώρα τη λέω και την ξαναλέω, γιατί. Όχι, παιδιά, προσέξτε. Μηνύματα. Δεν μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, έτσι, να το έχετε κατά νου. Η Αναστασία Παπά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Α, όχι, η Αναστασία μου γράψε για το Γεράσιμο. Ο Γιάννης μου έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Άντε λοιπόν να πούμε και ένα γεια από εδώ. Πού είναι αυτό? Πού είναι αυτή η παραλία? Καλοκαιρινή πλευρά της Αττικής. Πού είναι αυτή η παραλία? Βοήθησε με λίγο να το καταλάβω. Λοιπόν, και έχουμε και την ομάδα φίλων της εκπομπής. Είναι www.facebook.com/groups/zoome. Και ήδη έχουμε και πάρα πολλά μέλη. Και ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για να γίνουμε μια ωραία παρέα. Και θέλω να μου στέλνετε και προτάσεις για μηνύματα. Όχι απλώς να μιλάμε, δεν έχει κανένα νόημα. Θέλω να μου στέλνετε προτάσεις για θέματα στην ομάδα που έχουμε για την εκπομπή. Βάρκιζα προς Αγία Μαρίνα. Εκεί δεν είναι που έχει μια πολύ ωραία παραλία με κάτι σκαλάκια? Στην Αγία Μαρίνα. Αλθαία. Πολύ ωραία παραλία. Πολύ ωραία νερά έχει εκεί. Έτσι. Ρε φίλε τυχερέ, εκεί ζεις παραλία, ζεις. Κάτσε, αυτό τώρα είναι πρόκληση. Λοιπόν, πάμε μουσικά. Να βάλουμε κάτι ωραίο για να πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας έναν φίλο ακροατή που μου στείλε χθες μήνυμα, που θυμήθηκε ότι είχαμε τον μεγάλο σεισμό το 1999 σαν χθες, 7 του μήνα, και ήταν τότε σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Και θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα για το τι έκανε τότε ο φίλος μας ακροατής. Σε λιγάκι.

Ρε Τζένια, πώς το λένε. Προκάλεσα πρόβλημα, παιδιά, σε ένα ζευγάρι. Χωρίς να το θέλω. Γιατί έκανα κάποτε πρωινή εκπομπή, τις έφτιαχναν τις άλλες στο κέφι. Η ξυπνούσα ήταν μέσα στην τρελή χαρά. Πάλι καλά που δεν μου ζήτησε τα ρέστα ο δικός της. Και μετά, όταν έφυγα από την πρωινή ζώνη, με έχασε και κατάθλιψη. Και την πλήρωνε ο σύντροφος. Και μου λέει το εξής. Όσο για τον σύντροφο, είπε: το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να ζητήσεις αγιοποίησή του από την εκκλησία. Δεν του αρέσει η δημοσιότητα. Το όνομά του πες μας. Έτσι, Τζένια, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάσο μου, τώρα το κατάλαβα. Μου λέει: στο λογαριασμό νεότητας, αν θες, σου κρατούν από το μισθό σου ένα ποσό, το οποίο τοκίζεται, και στα 24 χρόνια το παιδί παίρνει ένα εφάπαξ. Και από 50 ευρώ πήρε στα 24 του χρόνια 23.000. Να ξαναγυρίσω στα νιάτα μου. Τώρα, ούτε ασφάλιση δεν μου κάνουν στην ηλικία που είμαι.

Καλά, το τι κάνει ήταν απάντητη στο Viber με τρελαίνει έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε, τι θες να πεις, πες μου, τι. Να βγεις στον αέρα, να πεις τον πόνο σου. Όχι, αν θες αυτό, γίνεται διαφορετικά. Θα μου στείλεις αριθμό κινητού. Να σε ακούσω πρώτα, να δω τι ακούει.

και τι θες να πεις και μετά τα λέμε στον αέρα. Αλλά κατευθείαν έτσι στην ψύχρα Viber, καλό αέρα, τι το κάναμε εδώ, πάτε σκύλια λέστε, είδατε κόκκινο φως στο στούντιο και μπήκατε. Τα πάω όλα μαζικό κοινοφό στο στούντιο, έτσι.

Αχ, να πω την καλησπέρα μου στην Ελεάνα μου. Να δω Insta, να δω και Insta. Τι να κάνω πια, τέτοια υπερπληροφόρηση βλέπω Insta, Ελενάρα μου. Α, μάλιστα, τώρα το κατάλαβα. Λέει ότι από παλιά προφανώς και τώρα οι γονείς που εργάζονται στον ΟΤΕ έχουν δικαίωμα να βάζουν. Α, τώρα κατάλαβα. Εντάξει. Ελεάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας ακούει.

Οπότε Λεάνα, www.facebook.com/groups/zoome.ou. Έτσι. OU. OU. Βρε Λεάνα μου, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Μας ακούς. Τι κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά, γέρι δυνατή. Και εσύ και ο Μάνος.

0: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα του Συστήματος Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Προστασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι τα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μηνύματα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Τα μνημόνια συνεργασίας σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, τονίζουν οι τρεις ηγέτες στην κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν. Σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισαν σήμερα τα αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για αύριο σε Αττική και Εύβοια. Οι δύο περιοχές τίθενται αύριο σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΩΣΑ. Απευθείας από την τηλεόραση του Sky αναμέτρησε ο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 στο ημίχρονο. Η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 της πρωταθλήτριας Αυστρίας Λασκ Λίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.
3: Κοίτα τώρα, να πω την καλησπέρα μου στον Άλκη, τον κάτσε περίμενε, τον Όσιο. Γεια σου Άλκη, υπεραστικά. Και θέλω ένα ρέμο, αλλά θα βάλουμε ένα ρέμο τώρα σε τραγούδια που έχει πει ο Κόκοτας. Και υπάρχει λόγος που θέλω ρέμο. Απλώς επειδή μου αρέσει ο Κόκοτας,

Τραγουδάρα. Και τώρα υπάρχει ένα θέμα διαμάχης για τον Αντώνη Ρέμο. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Το έλεγε πολύ ωραία η περιγραφή του Παπαχρήστου. Αυτό εδώ ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχει στηθεί μια πολύ μεγάλη σκηνή στην παραλία της Θεσσαλονίκης για μια συναυλία που έχει ο Αντώνης Ρέμος το Σάββατο, νομίζω, που έρχεται. Αχ, τι ωραία να πήγαινε μια Θεσσαλονίκη. Τι ωραία να πήγαινε μια Θεσσαλονίκη. Όχι για το Ρέμο, αλλά να πήγαινε μια Θεσσαλονίκη. Μου έχει λείψει πολύ. Λοιπόν, με ενόχλησε, λέει. Όχι, δεν με ενόχλησε. Ποιους ενόχλησε? Κάτι, λέει, φρικαρισμένους υπερπατριώτες που έχουν ξεσηκωθεί, διότι η εγκατάσταση της εξέδρας στη Θεσσαλονίκη είναι ακριβώς εκεί που βρίσκεται το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου πάνω στο Βουκεφάλα. Δεδομένου ότι η φάση είναι σιγά μην στάξει η ουρά του γαϊδάρου, αναρωτιέμαι αν αυτοί όλοι που δια των social media βρίζουν το Ρέμο, τους διοργανωτές της συναυλίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης και όποιον άλλον βρουν πρόχειρο, θα παραστούν τελικά στη συναυλία του Σαββάτου. Θα πάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί ουσιαστικός λόγος δεν υπάρχει. Ούτε ο Ρέμος θα ανέβει πάνω στον Βουκεφάλα, κάντε το εικόνα, να τραγουδήσει, ούτε οι μουσικοί του θα ανέβουν πάνω στον Βουκεφάλα. Στη σκηνή θα είναι ο άνθρωπος, θα είναι οι κολόνες που περιβάλλουν τη σκηνή, έτσι, που θα στηθεί αυτό το πράγμα, και κατορισμένους περικλείουν και το άγαλμα. Και θα είναι και για φωτιστικά. Κάποιες κάμερες θα υπάρχουν, εννοείται, και τα ρέστα. Επίσης, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο εκεί. Πολλές φορές έχουν γίνει συναυλίες στον ίδιο χώρο. Τώρα, γιατί έχουν πιάσει όλα αυτά τα τρελά, τι να σας πω. Και μάλιστα, λέει, μεταξύ αυτών που διαμαρτύρονται είναι και κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, νυν και πρώην. Τους έπιασε η πρεμούρα να υπερασπιστούν το σύμβολο των σκοπιανοφάγων, σημειώνει, και ξεχνούν τι γινόταν εκεί τον καιρό που υπογραφόταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτά τα ολίγα.

0: ελάστικο έχει γίνει ο παραγωγός απόψε, Κώστα μου, τέτοια ζήτηση και μάλιστα πριν το σχόλιο για το κόκκινο φως στο στούντιο δεν κόλλησε το πλήκτρο. Σοβαρεύομαι, μου λέει. Το Μαδεβούργο είναι ένα πολύ μικρό κρατήδιο. Από όσο συζήτησα την προηγούμενη εβδομάδα με νοήμονες φίλους και συνεργάτες, ασχέτως πολιτικών προτιμήσεων, άπαντες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα. Καλύτερα να έχει, λέει, αυτοδυναμία το ΑΕΦΔΕ, ώστε να γίνει ορατό το κενό διακυβέρνησης, καθώς όλη η παρουσία του ακραίου κόμματος στηρίζεται σε φωνές και αφαιρετική συμπεριφορά που μόνο κατακρίνει χωρίς καμία ουσιώδη πρόταση. Καλύτερα να καούν και να φανεί το κενό σε μικρή έκταση. Αυτή είναι η άποψη που επικρατεί. Τρέμω και προβληματίζομαι. Έτσι, για να το σπάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όντως, γιατί νομίζω ότι ήσουν την προηγούμενη εβδομάδα Γερμανία, από ό,τι μου είχες πει. Λοιπόν, ξαναλέω, έχουμε τρόπους επικοινωνίας καινούριους. Πρώτα απ' όλα υπάρχει Viber, Viber Sky 100,3, από εκεί στέλνετε και μηνύματα, στέλνετε και φωτογραφίες, στέλνετε και βίντεο και ηχητικά αν θέλετε, αλλά τα ηχητικά θα τα ελέγχω. Δεν θα μου βγείτε εσείς στον αέρα να μου κάνετε το κομμάτι σας, όχι. Το κομμάτι είναι δικό μου. 698-123-1003. Ξαналеω 698-123-1003. Και βεβαίως πάντα ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνω το τι θέλετε. Εννοείται, με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Χθες λοιπόν ένας ακροάτης μου θύμισε ότι είχαμε τον σεισμό. Είχαμε το σεισμό σαν εχθές το 1999. Και μου ήρθε λοιπόν ένα μήνυμα από τον κύριο Μανώλη Μπαλτά και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως, ο οποίος στην ουσία θυμήθηκε τι έκανε τότε. Ήταν σε μια θέση ευθύνης. Ήταν διευθύνων σύμβουλος στον οργανισμό των σχολικών κτηρίων. Όπου με μονοπρόσωπη, μου λέει, ποινική και αστική ευθύνη, είχα την αρμοδιότητα να διοικήσω την διαδικασία και να οργανώσω τα πράγματα για την αποκατάσταση της ομαλής σχολικής ζωής με 440 σχολικά κτίρια με βλάβες στο πλαίσιο 1.500 κτιρίων για 1.900 σχολικές μονάδες και για 450.000 μαθητές. Μη σου τύχει ποτέ. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Δημήτρη. Καλά, μια χαρά, εσύ πως?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία, γιατί θα είναι ένα δημόσιο ευχαριστώ σε αυτούς που εργάστηκαν σκληρά εκείνη την εποχή και πέτυχαν πραγματικά, οι εργαζόμενοι αυτού του οργανισμού, αλλά και δεκάδες άλλοι άνθρωποι, εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι που πήγαν στα εργοτάξια, που μελέτησαν, επιστήμονες, πολυτεχνία. Ναι, είναι μια καταπληκτική εμπειρία και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και τι να πρωτοδιηγηθώ.
0: Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω το εξής. Ήσασταν σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο που είχε να κάνει με ζωές παιδιών, είχε να κάνει με κτίρια, δημόσια κτίρια, έτσι, σχολεία. Γίνεται ο σεισμός, έτσι. Ένα σεισμός που έφερε τα πάνω κάτω. Αν το θυμόμαστε όσοι το ζήσαμε, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Τι κάνετε εσείς?
1: Ναι, είναι το πρώτο σοκ. Ναι. Δεν μου έχει ξανατύχει. Τι κάνουμε τώρα λοιπόν? Οπότε αποφασίζω να παραμείνω στο χώρο, να διώξω τους εργαζόμενους με όποιο τρόπο μπορούσαν να πάνε στις οικογένειές τους και να καλέσω τους πολιτικούς μηχανικούς. Είχαμε περίπου 50 πολιτικούς μηχανικούς, 40-50 άτομα, να επιστρέψουν όποτε μπορούν προς τα μεσάνυχτα να δούμε τι θα κάνουμε. Οι οποίοι και επέστρεψαν. Μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα φτιάξαμε τα 20 πρώτα κλιμάκια.
0: Όπως σοβαρά.
1: Ζευγάρια μηχανικών, τα οποία ήταν την επόμενη μέρα το πρωί, στις 8 Σεπτεμβρίου, στους 20 δήμους της λεγόμενης επικεντρικής περιοχής. Δηλαδή, στο Μενίδη, στα Νολιώσια, στη Μεταμόρφωση, στη Φιλαδέλφεια. Αυτό ήταν και η μεγάλη καλή θετική εντύπωση του κράτους. Είδαν οι γονείς, είδαν οι εκπαιδευτικοί ότι υπάρχει κράτος, είναι παρόν. Η μάχη είχε κερδιθεί από την πρώτη μέρα. Αλλά τα μεγέθη ήταν κολοσσία πραγματικά.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να μπουν τα παιδιά στο σχολείο μετά από τον έλεγχο 1.550 κτηρίων, όπως είπατε νωρίτερα, που στέγαζαν 1.950 σχολικές μονάδες, 450.000 μαθητές και με συνομιλητές, 4 νομάρχες, 91 δημάρχους, 33 κοινοτάρχες, 100 βουλευτές, 6 κόμματα, εκατοντάδες σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και ομοσπονδίες εκπαιδευτικών, που αντιλαμβάνεστε τι κοινωνική αναταραχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν σωστά ή λάθος, για σκοπιμότητα ή για πραγματικούς λόγους.
0: Mm-hmm.
1: Πρόβλημα λοιπόν, η αξιολόγηση του πρώτου βαθμού έδωσε 440 κλειστά σχολεία.
0: Τα οποία τότε ήταν τα κίτρινα τα λεγόμενα ή είχαν άλλες ζημιές?
1: Ήταν τα λεγόμενα κίτρινα, μπήκατε στην πολύ μεγάλη ουσία. Mm-hmm. Ήταν όμως το 28% του δυναμικού της Αττικής, που σημαίνει
0: πολύ
1: ότι
0: μεγάλος
1: θα έπρεπε να ξεκινήσει.
0: Το 1/3 στην ουσία, έτσι.
1: Ακριβώς, θα έπρεπε να ξεκινήσει μια γενναία αναδιοργάνωση με διπλοβάρδιες, με ανακατάταξη, με κοινωνικές εντάσεις, οι γονείς, οι δουλειές, τα παιδιά, τα ωράρια, οι καθηγητές. Ένταση, φόβος, πανικός.
0: Ναι.
1: Τα σχολεία άνοιξαν βέβαια Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου.
0: Αυτά που ήταν κίτρινα τότε, προφανώς μεταφέρθηκαν. Γιατί εγώ θυμάμαι, ας πούμε, από το 81, μας είχαν μεταφέρει από το σχολείο σε κάτι άλλες αίθουσες και κάναμε μέχρι και σε μαγαζιά. Υπήρχε τότε τέτοιο θέμα ότι κάποιοι θα έπρεπε μέχρι να διορθωθούν τα σχολεία να γίνουν οι μελέτες και τα λοιπά, να μην χάσουν τα μαθήματα, να πάνε κάπου αλλού?
1: Βεβαίως. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι πήγανε στα γειτονικά σχολεία, στα διπλανά. Οπότε υπήρξε διόγκωση του προβλήματος της διπλής βάρδιας μέχρι την αποκατάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Και βέβαια αυτό διήρκησε σχετικά για λίγο χρόνο, διότι ξεκίνησε αμέσως μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αποκατάστασης των βλαβών.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς τα περισσότερα σχολεία είχαν βλάβες που μπορούσαν να αποκατασταθούν μέσα σε 10, 20, 30 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Και στο τέλος του χρόνου, του 99, ένα μεγάλο... Το μεγάλο στόκ των προβλημάτων είχε κλείσει. Θυμάμαι τότε όταν είπα στο Ναΐμνη, στο Γεράσιμο Αρσένη, με ρώτησε πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, Μανώλη, και του απάντησα 20 Σεπτεμβρίου. Μου λέει, Μανώλη, μπορώ να το πω στον Πρωθυπουργό? Λέω, βεβαίως να το πείτε. Δεν ξέρεις ότι αν το πω και δεν γίνει, θα πέσει κυβέρνηση. Λέω,
0: ναι,
1: το γνωρίζω,
0: κατάλαβα,
1: και το καταλαβαίνω.
0: Κατάλαβα.
1: Ήταν μια γιγαντιαία προσπάθεια των ανθρώπων που εργαζόντουσαν εκεί. Ήταν μια γιγαντιά προσπάθεια του τύπου, και θέλω να το πω δημόσια και προς εσένα.
0: Mm-hmm.
1: Ο τύπος έπαιξε σημαντικό ρόλο από την πρώτη μέρα, διότι είχαμε την, ας το πούμε, την ευθύνη ή ενδεχομένως και την ευφυΐα, την επιφύτηση, τι να πω, να ενημερώνουμε τους συναδέλφους σου κάθε μέρα για κάθε βήμα μεθοδολογίας, προόδου, εργοταξίου, αποκατάστασης. Κάθε μέρα μετά από περίπου 2-2,5 μήνες έρχεται ένα δελτίο τύπου και έλεγε ποια σχολεία μπαίνουν σε λειτουργία.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια είχαμε εσωτερικά φτιάξει διάφορους κώδικες. Τα σχολεία τα είχαμε κατατάξει εσωτερικά σε 5 κατηγορίες. Α, Β, Γ, Δ, Ε. Όπου το Α ήταν δεν έχετε πρόβλημα. Γυρίστε παρόδο. Σε κάθε σχολείο, στο διάστημα των 2 εβδομάδων, πήγε ένα χαρτί, η πόρτα, τη ροκόλληση με την προσωπική μου υπογραφή, που έλεγε είναι κατηγορίας Α, μπορείτε να το λειτουργήσετε.
0: Να πείτε, ναι.
1: Ναι. Το Β ήταν ότι οι ρογμές που εμφανίζονται είναι αυλαβείς, αλλά για ψυχολογικούς λόγους θα επισκευαστούν, επομένως μην ανησυχείτε.
0: Και μετά
1: το
0: η άλλη κατηγορία, ναι.
1: Για τους δημοσιογράφους ήταν ότι δεν μπορεί να επισκεφτεί κανείς αυτό το σχολείο, δεν μπορεί να λειτουργήσει πριν την επισκευή του.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εσωτερικά εμείς είχαμε το γάμα, το είχαμε σπάσει σε 3 κατηγορίες.
0: Mm-hmm.
1: Που σημαίνει κατηγορία γάμα στην εσωτερική γλώσσα ήταν με βλάβες στη τυχοποιία, αυτό που λέμε στα τούβλα.
0: Ναι.
1: Κατηγορία δέλτα είχαμε με αποδιάρθρωση σκυροδέματος, με προβλήματα στο φέροντο οργανισμό, κολόνες, δοκάρια.
0: Δοκάρια και τα λοιπά.
1: Ήταν 44. Και κατηγορία ε ήταν προσοχή, ενδεχομένως θα χρειαστεί να καταδραστεί.
0: Α, υπήρχε και τέτοια, έτσι υπήρξαν.
1: Υπήρξε, τα σχολεία άντεξαν, θέλω να το πω, τα σχολεία άντεξαν, δεν υπήρξε κατάρρευση, καμία, δεν καταδαφίστηκε κανένα.
0: Μετά, ναι, μπορεί να το κρίνατε ότι θα έπρεπε να γίνει κάτι.
1: Σωστά. Αλλά αυτή η προσέγγιση, η οποία είναι, ας το πούμε, διαχείριση κρίσης και μια πολιτική που κάνει ένας οργανισμός για να διατρέψει ένα πρόβλημα, είχε τεράστιες κοινωνικές πτυχές και τεράστιες κοινωνικές προεκτάσεις.
0: Μάλιστα, αντιληπτό.
1: Θυμάμαι να έχουν σπάσει όλα τα πρώτα δημοτικά σχολεία, που ήταν χρονολογικά τα παλιότερα με τα κεραμίδια.
0: Ναι.
1: Στη Νέα Ιωνία, στη Φιλαδέλφεια, στη Νέα Ερυθρέα, στη Μεταμόρφωση. Θυμάμαι την απόφαση για να πάρεις να κατεδαφίσεις ένα σχολείο ή να μην το κατεδαφίσεις. Γιατί υπήρχε ένας κώδικας που έλεγε ότι αν το κτίριο για να το επισκευάσεις χρειάζεσαι πάνω από το 80% του κόστους της επισκευής του, της γέννησής του από το μηδέν, τότε το κατεδαφίζεις. Αλλά ποιος κατεδαφίζει ένα σχολείο στα μάτια των παιδιών και των μαθητών που δεν έχει κατεδαφιστεί από το σεισμό και τι θεώρηση, αντίληψη, πανικός, φόβος παράγεται στους γονείς και τα παιδιά που για τυχαίους λόγους δεν βρέθηκαν σε αυτό το σχολείο.
0: Ξέρετε κάτι, θα σας πω το εξής. Το έλεγα χθες. Εγώ πήγαινα σε ένα σχολείο το οποίο είχε πάει και η μητέρα μου. Φανταστείτε. Όταν λοιπόν έγινε ο σεισμός του 81, ήταν ένα σχολείο που το έχω ακόμα στο μυαλό μου. Βέβαια το γκρέμισαν μετά και έγινε ένα άλλο σχολικό συγκρότημα. Το έχω ακόμα στο μυαλό μου. Και εμείς δεν ξαναμπήκαμε ποτέ σε εκείνο το σχολείο και μας είχαν μεταφέρει σε ένα κατάστημα. Δεν ξεχάσω ποτέ ότι έκανα μάθημα στο δημοτικό, σε ένα κατάστημα με τζαμαρία κανονικά που τις είχαν βάλει κάτι για να μην φαινόμαστε απ' έξω. Τώρα το 81, έτσι. Και είχε και ένα πατάρι από πάνω. Και μετά δεν είχαμε και χώρο να βγούμε για διάλειμμα και καθόμασταν στο πεζοδρόμιο τα παιδάκια. Ή δεν υπήρχε χώρο. Το σχολείο ήταν έτοιμο να. Αλλά το σχολείο μας τότε τον γκρέμισαν. Δεν ξέρετε πόσο το σκέφτομαι ότι το σχολείο μας τότε τον γκρέμισαν.
1: Βλέπετε λοιπόν που σας έλεγα ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολη απόφαση να σταθείς με τα μαθηματικά και την οικονομία και να μην κοιτάξεις.
0: Για να ενισχύσω αυτό που λέτε, ότι εγώ ακόμα θυμάμαι ότι το σχολείο μας τον γκρέμισαν.
1: Θα σας πω μια προσωπική ιστορία στον χρόνο που έχουμε. Αποφασίζεται τεχνοκρατικά να κατεδαφιστεί το πρώτο δημοτικό σχολείο της Νέας Ιωνίας.
0: Ναι.
1: Διότι το κόστος της ανάπραξης ήταν πάνω από το κόστος ανέγερσης νέας σχολικής μονάδας.
0: Οπότε, ναι, εκεί το και λες, θα κάνουν ένα καινούριο.
1: Συν το γεγονός ότι το σχολείο της Νέας Ιωνίας που είναι του 1929 ή 1928, αν θυμάμαι καλά, προφανώς δεν έχει και τη λειτουργική δομή ενός σύγχρονου σχολικού χώρου, ούτε εργαστήριο, ούτε τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Βγαίνει λοιπόν αυτή η απόφαση και έρχεται όλη η Νέα Ιωνία πάνω μας. Με πανό και διαδηλώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Λέγοντας ότι το σχολείο των προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής, το σχολείο των επωνύμων της Νέας Ιωνίας, το σχολείο των παππούδων μας δεν θα το αγγίξει κανένας ποτέ.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, είμαι γιος πρόσφυγα από τη Σμύρνη της Μικράς Ασίας.
0: Ναι. Και τι
1: κάνατε. Μου έτυχε αυτό.
0: Ναι. Πώς το, τι αποφασίσατε.
1: Προφανώς δεν το γκρεμίσαμε.
0: Ναι.
1: Προφανώς ήταν ένα τεράστιο δίδαγμα για την λήψη αποφάσεων μεγάλης κλίμακας, όταν θα πρέπει να συνεκτιμήσεις τις κοινωνικές συνιστώσεις μιας υπόθεσης και να φύγεις για λίγο από το αυστηρό οικονομικό και πλαίσιο. Υπάρχουν τέτοια άπειρα. Θυμάστε μια καμινάδα στη Φιλαδέλφια που τη βρίσκουμε ανεβαίνοντας.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν βιομηχανική υποδομή από τη μικρασιατική καταστροφή και μετά. Το ίδιο, η κοινωνία της Νέας Φιλαδέλφειας. Θέλουμε να το φτιάξει, γιατί είναι στην αυγή ενός σχολείου που είχε αγοραστεί το οικόπεδό του. Άρα θέλω να πω με όλο αυτό, πέρα από τη σκληρή πραγματικότητα ενός φακέλου mm-hmm. που διαθέτω στο γραφείο μου και στο αρχείο μου και το θέμα μου είναι πώς όλα αυτά θα περάσουν ως υλικό του δημοσίου και ως τεχνογνωσία για το τι συνέβη εκείνη την εποχή και πώς διαχειρίστηκε αυτός ο οργανισμός αυτή την τεράστια κρίση, πώς το απογραφικό υλικό θα αξιοποιηθεί έτσι ώστε να είναι περιουσία του ελληνικού κράτους. Και πραγματικά παίρνω την ευκαιρία από εσάς, αν υπάρχει ένας ακαδημαϊκός καθηγητής που μπορεί να δώσει ένα μάστερ σε ένα φοιτητή για να μελετήσει εκείνη την εποχή, να πάρει όλη την απογραφή που έχω στο αρχείο μου και όλο τον τύπο, έχω εφημερίδες.
0: Έχετε κάνει αποδελτίωση,
1: Αποδελτίωση, εκατοντάδες εφημερίδες καθημερινά για να παρακολουθήσει τη ροή της κοινότητας και τις αντιδράσεις των κομμάτων, των διαφόρων τύπων που βρίσκαν την ευκαιρία να αναδειχθούν για να εξελιχθούν σε υποψηφίους δημάρχους και βουλευτές, οι πρόεδροι του Συλλόγου Νέων και Κηδεμών που θα ήθελαν να γίνουν δημοτικοί σύμβουλοι. Ένα απίστευτο χάος μέσα σε μια εποχή που θα έπρεπε να έχει μόνο δημιουργία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το μέγεθος τεράστιο.
0: Ειλικρινά, επειδή τελειώνει ο χρόνος, θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή τη δυνατότητα να ανατρέξουμε με αυτόν τον τρόπο μέσα από τη δική σας εμπειρία. Και βέβαια πρέπει να πω και το εξής. Και εσείς, όσοι υπήρξατε σε κάποια θέση που είχατε να διαχειριστείτε μια κρίση, το λέω γιατί και εμείς τότε, το έλεγα σήμερα στην Διευθύντρια Προγράμματος, γιατί είπα ότι θα βγείτε να μιλήσετε. Και λέω ότι μείναμε εδώ, εσείς εκεί, δηλαδή, και ήσασταν άνθρωποι που είχατε και το φόβο, ας πούμε, γίνεται τώρα μετασεισμός, τι γίνεται, έτσι. Δεν ήταν μια απλή διαδικασία.
1: Φέρουν την υπογραφή μου και ποινικά και αστικά αυτά τα σχολεία που επισκευάστηκαν, μα από τον νόμο, όχι ναι. επειδή το ήθελα.
0: Όχι.
1: Ο νόμος που το είχε δώσει μονοπρόσωπη ευθύνη. Αλλά έτσι έγινε.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, ειλικρινά σας. Ήταν τιμή μου που...
1: Για μένα είναι τιμή.
0: Όχι, όχι, για μένα είναι. Η τιμή μου, ειλικρινά σας το λέω και χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
1: Όχι για έναν καλό λόγο,
0: αλλά ξέρετε, μέσα από αυτό βγαίνει και ένα μάθημα. Μέσα από όλο αυτό που ακούσαμε.
1: Κρατήστε για το δημογραφικό και με άλλη ευκαιρία θα σας πω μια πρόταση. Είχαμε τότε 16.500 σχολικά κτίρια στη χώρα για 1,5 εκατομμύριο μαθητές.
0: Ναι.
1: Το 2030 οι μαθητές θα είναι 1,1 εκατομμύρια. 5.000 σχολεία θα γίνουν κουφάρια στις γειτονιές.
0: Μπορούμε να το συζητήσουμε άμεσα.
1: Ναι.
0: Κρατάω
1: ναι.
0: το τηλέφωνο, ναι. κύριε Μπαλτά, και θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πάρα πολύ. Ειλικρινά.
1: Και εγώ, και εγώ. Καλό βράδυ.
0: Μου λέει εδώ η Ελένη, εξαιρετικός ο κύριος, ο κύριος Μπαλτάς, ο λόγος του δείχνει συνέπεια στο επάγγελμά του. Πολ μου, δεν κατάλαβα, μου λες ο κουμπαράς δεν είναι δώρο, είναι εργαλείο, χειραγώγης, δεν το κατάλαβα το μήνυμά σου, βοήθησέ με, τι, ότι βρίσκεις προπαγάνδα πίσω από αυτό, αυτό θες να μου πεις. Βοήθησέ με λίγο να το καταλάβω, εντάξει. Λοιπόν, από μια κουβέντα τώρα και από ένα μήνυμα τι προέκυψε. Θέλω πριν κλείσω να σας κάνω ένα μάζεμα των τρόπων επικοινωνίας, γιατί παιδιά έχει ανοίξει βεντάλια. Τώρα έχουμε πολύ πράγμα. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ τον Γιάννη, το ξαναλέω, που μου έκανε αυτή την σελίδα με τους... Δεν είναι σελίδα, συγγνώμη. Είναι οι φίλοι της εκπομπής. Και να σας ξαναπώ πώς μπορείτε να μπείτε, αλλά δεν θέλω εκεί να λέμε τα νέα μας. Όχι. Θέλω να με κατευθύνετε και με προτάσεις δικές σας για θέματα. Ήδη μέσα σε μια μέρα είναι πάνω από 100 οι φίλοι. 110. Λοιπόν, www.facebook.com/groups/zoom. Εκεί λοιπόν, και θα σας θα μπείτε μες στην ομάδα και θέλω, το ξαναλέω, να μην πιάνουμε κουβεντούλα, ας το κάνουμε και καφενείο, δεν έχω πρόβλημα, αλλά να έχει και ένα αποτέλεσμα, έτσι ώστε να κάνουμε και ωραία θέματα που εσείς θα μου προτείνετε. Να, ας πούμε, ο φίλος που θυμήθηκε χθες το σεισμό μου είστε ο κύριος Μπαλτάς μήνυμα και τα είπαμε σήμερα, τι ωραία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έχουμε Viber, το οποίο κάνει θαύματα. Κι άλλο ήρθε τώρα στο Viber. Τι έχει γίνει, ρε παιδιά. Α, πράγματι μου λέει εξαιρετικός ο κύριος που μίλησε, μου λέει η φίλη Ιρέα. Το Viber έχει το εξής. Εδώ στέλνετε μηνύματα, στέλνετε φωτογραφίες, στέλνετε βίντεο, κάποια ηχητικά. Δεν παίρνετε τηλέφωνο στον αέρα, έτσι εννοείται. 698-123-1003. 698-123-1003. Και βεβαίως έχουμε και το πατροπαράδοτο, το ορθόδοξο, το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί μου σημειώνω ό,τι θέλετε, εννοείται, το διαβάζουμε. Στέλιος από Καλαμαριά. Ένα τεράστιο θελοντικό έργο επιτελέσαμε επίσης οι πρόσκοποι της Αττικής μετά το σεισμό της Αθήνας το 99 που περιγράφεται. Την επόμενη μέρα ήμασταν και εμείς στους επικεντρικούς δήμους και στήσαμε αντίσκηνα για τους σεισμόπληκτους. Εμείς δείχναμε στους φαντάρους πώς να στήσουν. Στέλιο από Καλαμαριά, στείλε μου αριθμό κινητού, αύριο να τα πούμε στον αέρα. Να μου πεις την εμπειρία σου. Έτσι κι αλλιώς ο σεισμός έγινε, μπορεί να το συζητάμε τις επόμενες 40 μέρες. Όχι. Αυτή τη βδομάδα και τέρμα. Λοιπόν, αύριο νομίζω θα πιάσουμε και το θέμα για τα διαζύγια. Είδατε βεντάλια θεμάτων. Από ακροατή μου έκατσε. Νέος άνθρωπος που νέο ζευγάρι χώρισε και σε τι διαδικασία έχει μπει. Λοιπόν, Στέλιο από Καλαμαριά, αν θέλεις στείλε μου αριθμό κινητού να μας πεις την εμπειρία ως πρόσκοπος τότε. Εντάξει, προσπάθησε να προλάβεις. Και άλλο μήνυμα ήρθε τώρα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Ο Ηλίας. Το 80 τα σχολεία φτιάχτηκαν στη γειτονιά μου στο Εγάλεο. Υπάρχει σχολείο που από τον προηγούμενο σεισμό δεν έχει επισκευαστεί πλήρως. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία μου, για την επικοινωνία στο Viber. Αυτά τα ολίγα. Μουσικά έχουμε κάτι ωραίο από αυτά τα ωραία που επιλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι για να κλείσουμε. Να σας πω κάτι, επειδή μ' αρέσει η επικοινωνία. Ειλικρινά σας χαίρομαι και το σκεφτόμουν σήμερα ότι χρόνια είχα να φεύγω από εκπομπή και να νιώθω τόσο γεμάτος και τόσο χαρούμενος. Φέτος θα γίνει κατάσταση. Το θέμα είναι ότι, παιδιά, με κουράσατε, έκλεισε η φωνή μου σήμερα. Οπότε πάω να φύγω, να ξεκουράσω χορδές, έτσι ώστε αύριο να είμαστε πάλι έτσι όπως πρέπει να είμαστε. Αστειεύομαι. Έρχεται για το Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 11 η Αθηνά Μαράκη και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Να είστε όλες και όλοι καλά. ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Πρώτα απ' όλα να ακούτε και δεύτερον να επικοινωνούμε με αυτόν τον πολύ ωραίο επικοδομητικό.

0: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Βελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα, του συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα, το Ισραηλινό και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ξεκαθαρίζει ότι ο κώδικας θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας. Μηνύματα στην Τουρκία από το Ελ Αλαμέιν και την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής. Στη διακήρυξη που υπέγραψαν από κοινού οι τρεις ηγέτες τονίζουν τη σημασία του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και επαναλαμβάνουν ότι οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασίας σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. 6 παρεμβάσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2029, παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνουν την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την προκήρυξη νέων προγραμμάτων εξοικονομώ με αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και θερμοσιφώνων. Ένας στους 2-15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΣΑ. Πάντως, παρά τη χαμηλή επίδοση των μαθητών, καταγράφονται ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης. Στα μαθηματικά, οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών μειώθηκαν κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2022, όταν η αντίστοιχη πτώση στο μέσο όρο του ΟΣΑ ήταν 11 μονάδες. Στην κατανόηση κειμένου, η πτώση ανήλθε στις 16 μονάδες, αντίστοιχη με αυτή του ΟΣΑ. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης σήμερα από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού το σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα. Περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν στο Heathrow και 367 καθυστέρησαν. Καθυστερήσεις αντιμετώπισαν και 3 στις 10 πτήσεις από τον Gatwick. Οι πτήσεις εξακολουθούν να αναχωρούν και ο ενέργειος χώρος είναι ανοιχτός, αλλά η αποκατάσταση θα χρειαστεί ακόμα χρόνο, ανακοίνωσε ο αρμόδιος του φορέας. Προσωρινά κρατούμενοι για δεύτερη φορά κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη και οι τρεις απολογήθηκαν σήμερα. Οι δύο γονείς του άτυχου μωρού κατηγορούνται ότι θανάτωσαν το βρέφος, ενώ ο 26χρονος κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις με ανήλικη. Όλοι έχουν ήδη προφυλακιστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Σύμφωνα με τη Μόσχα, η επικοινωνία ήταν ανοιχτή και επικοδομητική, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη. Απειλές από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ότι η Τεχεράνη θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, αν μπουν στο στόχαστρο ιρανικά δεξαμενόπλια. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αμερικανικός στρατός κάλεσε να εκενωθούν τα ιρανικά δεξαμενόπλια με στόχο να τα πλήξει. Στο μεταξύ, οι ιρανικά πρακτορία ειδήσεων ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο νησί Χάργ και στην περιοχή του Τζάσκ, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε υποστηρίξει πως το Ιράν βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθης στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες προκάλεσαν τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων. Η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα υποστηρίζει θεραπείες γονιμότητας όπως εξωσωματική γονιμοποίηση και κρυοσυντήρηση οαρίων για γυναίκες ποδοσφαιρίστριες και γυναίκες διαιτητές. Η Ισπανική Ομοσπονδία χαρακτήρισε το μέτρο ως ακόμη ένα βήμα προς την κατεύθυνση της παροχής μεγαλύτερης ελευθερίας στις γυναίκες να αποφασίζουν αν και πότε θέλουν να γίνουν μητέρες. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση Ολυμπιακός Βόλος στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0 στο 56ο λεπτό. Ο αγώνας μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη Λας Κλίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρεια μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρετικά, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια. Την Πέμπτη στα δυτικά, βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Πάσκα 100,3, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026. Μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη μία. 2-10-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Επικοινωνία, κοινωνία, Sky 100,3 ή κοινωνία, επικοινωνία, Sky 100,3 μετά το μεσάνυχτα, ξανά στον αέρα. Ξανά στον αέρα όλοι εσείς και ο Ολυμπιακός προηγείται στο Γιώργος Καρεσκάκης με 3-0 του Βόλου πριν από λίγο το τρίτο τέρμα για την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Στα θέματα κυρίες και κύριοι που θα θέλαμε να συζητήσουμε απόψε είναι αυτή η ιστορία που παρά τις αλλαγές στην νομοθεσία συνεχίζει τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα στα πατίνια, διότι δεν λαμβάνονται συνολικά σοβαρά μέτρα σε αυτήν εδώ τη χώρα και όπως ξεκίνησαν μια φορά για ένα καιρό οι γουρούνες και είναι πλέον καθεστώς όχι μόνο στα νησιά αλλά και καμία φορά εδώ μέσα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε και την ιστορία των ηλεκτρικών πατινιών με όλες αυτές τις καταστροφικές συνέπειες για όλους και κυρίως για τους ανθρώπους, αγόρια και κορίτσια μεγάλης ή μικρής ηλικίας που τα οδηγούν. Τα παιδιά, οι άνθρωποι κινδυνεύουν, αλλά η πολιτεία το παρακολουθεί. Σας στέλνουμε απόψε στον αέρα του σταθμού και για αυτό το θέμα.

0: Με ανεβασμένες ταχύτητες και απόψεις, στιγμιότυπα Sky 100,3. Έχουμε αλλάξει φυσικά τα μουσικά θέματα της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία. Καλείτε στο 2-10-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Να δούμε λίγο την επικαιρότητα πριν περάσουμε στους καλεσμένους μας. Την επικαιρότητα καταρχήν από το χώρο των μέσων ενημέρωσης. Λοιπόν, στο χώρο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων υπάρχουν δύο εταιρείες που έχουν κάνει την εμφάνισή τους, υπερκάπιτα, από τη μία που συγκέντρωσε δικαιώματα, και η Strohstream, η οποία στη συνέχεια τα εξασφάλισε, τα απέκτησε δηλαδή από την υπερκάπιτα. Ήταν δικαιώματα των ομάδων της Super League 1, με εξαίρεση τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, πέρασαν στον όμιλο Sky. Οι υπόλοιπες ομάδες της Super League 1, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι στην υπερκάπιτα, η οποία όμως τα άδεισε στην Strohstream. Και η υπερκάπιτα εξασφάλισε την εγγύηση για την υπερκάπιτα για την έκδοση του δανείου ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από την Optima Bank. Και προκύπτει ότι κοινός μέτοχος στην υπερκάπιτα και στην Strohstream είναι η Hostfragno Limited. Δηλαδή μια εταιρεία που έχει δύο εταιρείες από κάτω. Η μία πήρε τα δικαιώματα, τα έδωσε στην άλλη. Η άλλη έχει πάρει έγκριση από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας. Επίσης, υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες εξελίξεις γύρω από την ΕΡΤ. Τις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για την επιλογή του νέου Γενικού Διευθυντή Τηλεόρασης, προγράμματος δηλαδή, ή της νέας Γενικής Διευθύντριας, και το ίδιο για την Γενική Διεύθυνση του Ραδιοφώνου. Αυτό που ήταν δηλαδή ως ενιαία διεύθυνση θα σπάσει σε δύο γενικές διευθύνσεις. Καλησπέρα σας. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στο μάτι του κυκλώνα. Αυτός είναι ο τίτλος ενός νέου βιβλίου, το οποίο κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης. Έλληνες Πρωθυπουργοί και η Διαχείριση της Οικονομικής Κρίσης 2009-2019. Φαντάζει ότι μιλά για το παρελθόν, αλλά είναι άκρος επίκαιρο. Ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου, ένας εκ των δύο συγγραφέων του βιβλίου αυτού, για το μάτι του κυκλώνα, δηλαδή για την ελληνική κοινωνία που βρέθηκε σε αυτό εδώ το σημείο, είναι απόψε μαζί μας. Ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης και συνδιευθυντής του κέντρου Σαν Μονέ στο Πανεπιστήμιο του Μάντζεστερ. Καλησπέρα, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν, γιατί μας δείχνει και πώς μπορούμε να πορευτούμε στο μέλλον. Η ελληνική κρίση ξεκινάει λίγο μετά την κρίση των ΗΠΑ με τα ενυπόθηκα δάνεια. Η τότε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με διαβεβαίωνε ότι έχουμε πολύ ισχυρή οικονομία και δεν κινδυνεύουμε. Το 2009 είχαμε την εναλλαγή στην εξουσία, κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ δεν προετοιμάστηκε και μετά ξεκίνησε το δράμα.
1: Ναι,
0: θα λέω εγώ συνοπτικά ως εισαγωγικά. Εσείς γιατί αποφασίσατε να βάλετε ένα τέτοιο βιβλίο για αυτή την περίοδο, κύριε Παπαδημητρίου?
1: Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν ότι το βιβλίο το έχουμε συγγράψει μαζί με τον Kevin Featherston από το London School of Economics. Είναι η πρώτη επιστημονική μελέτη του τρόπου με τον οποίο 4 διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις, του Γιώργου Παπανδρέου, του Λουκά Παπαδήμου, του Αντώνη Σαμαρά και του Αλέξη Τσίπρα, διαχειρίστηκαν τις διαπραγματεύσεις και με τους πιστωτές, αλλά και την εφαρμογή των μνημονίων στην Ελλάδα. Να πούμε εδώ ότι στο βιβλίο είναι μάλλον η πρώτη μελέτη στην οποία έχουν συνεισφέρει με μεγάλες συνεντεύξεις και οι 4 πρωθυπουργοί της κρίσης. Αυτό μας και βέβαια πολλοί άλλοι υπουργοί και σύμβουλοι των πρωθυπουργών και το καθεξής.
0: Δηλαδή έχετε συνομιλήσει με τους πρωταγωνιστές, δηλαδή με Γιώργο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμου, Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν και άλλες πολύ ωραίες μελέτες της περίοδου της κρίσης που αφορούν κυρίως συγκεκριμένες πρωθυπουργίες, όπως αυτό της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δεντρινού, αλλά το βιβλίο αυτό έχει μια ευρύτερη οπτική και καλύπτει και τις 4 πρωθυπουργίες, χωρίς όμως να μπαίνει σε μια πολύ τεχνική ανάλυση του αν η κάθε κυβέρνηση την οποία συζητάμε διαπραγματεύτηκε καλά ή όχι με τους δανειστές. Η η δικιά μας, αν θέλετε, προσφορά είναι κυρίως το να δούμε το πώς οργανώθηκαν τα γραφεία των πρωθυπουργών και οι στενοί τους συνεργάτες προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή των όρων των μνημονίων.
0: Που ήταν πολύ βασικό και αυτό, γιατί αν δεν υπάρχει ομάδα μπορούν τα αποτελέσματα να είναι...
1: Ακριβώς.
0: Και το είδαμε αυτό να συμβαίνει πολύ συχνά.
1: Ναι, εμείς δεν έχουμε σκοπό στην ανάλυση να πούμε ποιος έκανε καλύτερη δουλειά από τον άλλον. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι με ένα συστηματικό τρόπο να δούμε πώς η διαχείριση της κρίσης, η οποία ήταν μια κρίση πάρα πολύ βαθιά και πολύ μεγάλης διάρκειας, αντιμετωπίστηκε από την ελληνική, αν θέλετε, πολιτική ηγεσία. Και στο πλαίσιο αυτό κοιτάξαμε την αντιμετώπιση της κρίσης από την ελληνική κυβέρνηση σε τρία επίπεδα. Το ένα ήταν, αν θέλετε, το επίπεδο του Πρωθυπουργού ως άτομο και ως ενός ανθρώπου που έπρεπε να διαχειριστεί μια πολύ σύνθετη κατάσταση. Ένα δεύτερο επίπεδο που αφορούσε, αν θέλετε, αυτό που ονομάζουμε στο βιβλίο το δίκτυο αντιμετώπισης της κρίσης, δηλαδή μια πιο κλειστή ομάδα γύρω από τον Πρωθυπουργό που συμπεριλάμβανε όχι μόνο υπουργούς αλλά και συμβούλους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή και κάποια άλλα πρόσωπα από τη διοίκηση στην Ελλάδα, και σε ένα τρίτο επίπεδο το πώς ο Πρωθυπουργός και η ομάδα του διαχειρίστηκαν την κρίση σε σχέση και με το Υπουργικό Συμβούλιο, προφανώς, το οποίο ήταν ένας κομβικός παράγοντας στην όλη αυτή διαδικασία.
0: Και από ό,τι θυμόμαστε από το ρεπορτάζ, δεν ήταν πάντοτε στα Υπουργικά Συμβούλια όλοι σύμφωνοι. Υπήρχαν πάρα πολλές διαφωνίες και μετά αργότερα δεν πήγαινε το θέμα, τα μνημόνια, υπογραφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Υπήρχαν οι άνθρωποι που ζητούσαν χάρες, ρουσφέτια ήτη, για να ψηφίσουν υπέρ των μέτρων.
1: Ακριβώς. Η διαπραγμάτευση λοιπόν των μνημονίων και η εφαρμογή τους ήταν, αν θέλετε, μια διαδικασία που πεζόταν σε δύο ταμπλό ταυτόχρονα. Από τη μία πλευρά η διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης και η οργάνωση αυτής της διαπραγμάτευσης στην ελληνική κυβέρνηση με τους δανειστές, και από την άλλη πλευρά η εσωτερική διαπραγμάτευση μέσα στους κόλπους της κυβέρνησης, προκειμένου τα προαπαιτούμενα και η αιρεσιμότητα, αν θέλετε, που υπήρχε και στα τρία μνημόνια να γίνει αποδεκτή σε πρώτο βαθμό από το Υπουργικό Συμβούλιο και σε ένα δεύτερο βαθμό, και πολύ πιο δύσκολο αυτό, από τη διοίκηση. Δηλαδή, γιατί σε τελική ανάλυση η διοίκηση, τα υπουργεία, οι οργανισμοί ήταν όλοι αυτοί που οι οποίοι έπρεπε να συντονιστούν με τις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης, όχι πάντα με επιτυχία βέβαια, έτσι.
0: Ναι, γιατί υπήρχαν και άλλες ξεχωριστές ατζέντες, διότι ανάμεσα στην εναλλαγή, οι εναλλαγές των πρωθυπουργών δεν ήταν κάτι εύκολο και ομαλό, δεν ήταν μόνο με εκλογές. Για παράδειγμα, θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε ψήφο εμπιστοσύνης και συνέχεια παραιτήθηκε. Και συγκροτήθηκε η κυβέρνηση με την συνδρομή της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ πρώτο κόμματο, της Νέας Δημοκρατίας και του ΛΑΟΣ.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να δείξουμε στο βιβλίο είναι το πόσο περίπλοκη είναι αυτή η διαδικασία του να στοιχηθούν κεντρικοί παίκτες της κυβέρνησης και της διοίκησης με ένα τέτοιο τρόπο που να κάνει την διαπραγμάτευση με τους δανειστές και την εφαρμογή των μέτρων, προφανώς, πιο εύκολη. Αυτό ξέρουμε ότι στην Ελλάδα ήταν μια διαδικασία πάρα πολύ επίπονη και όχι πάντα επιτυχής.
0: Εφαρμόστηκαν τρία προγράμματα διάσωσης της χώρας. Ήταν τα μεγαλύτερα σε διάρκεια. Άλλες χώρες ξεπέρασαν το εισαγωγικό τα προβλήματά τους πιο εύκολα. Μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση. Έχετε το τόκιο στο βιβλίο σας.
1: Η σύγκριση δεν είναι τόσο απλή, από την άποψη ότι ο δημοσιονομικός δρόμος που έπρεπε να καλύψει η ελληνική κυβέρνηση, η οποία είχε πολύ μεγαλύτερα ελλείμματα και από αυτά της Πορτογαλίας και από αυτά της Ιρλανδίας, ήταν πολύ μεγαλύτερος. Άρα δεν συγκρίνεις πάντα όμοια πράγματα συγκρίνοντας το σχέδιο της, το πρόγραμμα της Ελλάδας, τα προγράμματα μάλλον της Ελλάδας με αυτά άλλων χώρων. Αυτό που μπορούμε να πούμε βέβαια με σιγουριά είναι ότι οι εσωτερικές έρηδες τόσο μεταξύ των κομμάτων, ειδικότερα στο πρώτο μνημόνιο, δηλαδή του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας τότε, αλλά και εντός των κυβερνήσεων, κάτι που ήταν πολύ έντονο την περίοδο του Παπανδρέου, του Παπαδήμου, αλλά και της πρώτης θητείας Τσίπρα, ήταν πολύ πιο έντονα από ότι αυτά άλλων χωρών. Άρα λοιπόν η εσωτερική, αν θέλετε, διαχείριση των προγραμμάτων αυτών στην Ελλάδα ήταν πολύ, πολύ δυσκολότερη, γιατί δεν υπήρξε από την αρχή μια συνένεση ώστε στους βασικούς άξονες, αν θέλετε, των μνημονιακών προγραμμάτων.
0: Και για να ολοκληρώσουμε, είπα, Δημήτρη, υπάρχει κάποιο μάθημα εντός εισαγωγικών, υπάρχει κάποιο συμπέρασμα, κάτι που θα μπορούσατε, ας πούμε, να διδάξετε τους φοιτητές από την κρίση?
1: Υπάρχουν πολλά συμπεράσματα. Εγώ θα προτιμούσα να σας απίσω με ένα παράδοξο, το οποίο είναι γιατί το μοντέλο διακυβέρνησης της Ελλάδας την περίοδο των μνημονίων δεν άλλαξε και τόσο πολύ. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι η χώρα είχε μια υπαρξιακή απειλή να αντιμετωπίσει, ο τρόπος λήψης αποφάσεων στην καρδιά της ελληνικής κυβέρνησης παρέμεινε κάπως, διαχύθηκε, αν θέλετε, δεν ήταν τόσο καλά οργανωμένος. Και αυτό έκανε πολύ δυσκολότερα τα πράγματα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αυτός ο συγκεντρωτισμός, αν θέλετε, αρχίζει να παρουσιάζεται πολύ έντονα μετά το τέλος του μνημονίου, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με όλα τα καλά και τα κακά που αυτό έφερε.
0: Ναι. Αλλαγή διακυβέρνηση, αλλαγή του στάτους για τη χώρα. Αφορμή για νέα βιβλία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας για αυτό το βιβλίο. Καλώς βράδυ. Κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου, ένας εκ των δύο συγγραφέων μαζί με τον Κέβιν Φέδερστον. Τίτλος του βιβλίου «Στο μάτι του Κυκλώνα, Έλληνες Πρωθυπουργοί και η διαχείριση οικονομικής κρίσης», κυκλοφορεί από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Ο κύριος Παπαδημητρίου είναι απλούτης καθηγητής πολιτικής επιστήμης και συνδιευθυντής του κέντρου Ζαν Μονέ στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. 11:21 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Πασκάη 100,3 και ο Βόλος μείωσε σε 3-1 στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης, το Γεώργιος Χαρεσκάκης. Θυμάστε χθες την ιστορία με το ασθενοφόρο που είχε 30 χρόνια μέσα στους δρόμους της χώρας. Το αντικατέστησαν, αναφέρουν οι πληροφορίες, μετά τον Σάλλο προηγήθηκε, αλλά μια και μιλάμε για υποδομές και γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις και πάρα πολλές αναλύσεις, σημασία έχουν και τα ρεπορτάζ, δηλαδή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίες σε όλους εμάς, δηλαδή και το κυριότερο να εκπαιδεύσουν τα παιδιά μας. Τώρα, η ιστορία μιας γυναίκας εκπαιδευτικού, η οποία έμεινε σε σκηνή χωρίς ρεύμα με το 4χρονο παιδί της, μέχρι ο Δήμος από Κορώνου στην Πάμπλουτη Κρήτη να τις βρει προσωρινά μια στέγη στο παρθενογωγείο του χωριού Βάμος. Είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Γιαννάκη, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων Χανίων. Είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Γιαννάκη.

0: τέτοια περίοδο, κάθε χρόνο τέτοια περίοδο. Τώρα πριν από λίγο μαθαίνω ότι κι άλλος συνάδελφος μάλλον μένει στο κάμπινγκ. Φαίνεται επίσης πολλοί συνάδελφοι πληρώνουν υπέρογκα ποσά καθημερινά σε ξενοδοχεία μέχρι να βρουν κάποια στέγη. Συνολικά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η στέγη, και όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς της Σκάλα, είναι η περίοδος τέτοια, η στέγη έχει γίνει ένα πάρα πολύ ακριβό εμπόρευμα για όλους εμάς τους εκπαιδευτικούς εμπροκειμένων που μπαίνουμε στη μάχη για να μορφώσουμε τα παιδιά του λαού μας. Mm-hmm. Και το ίδιο το επάγγελμα τίνει να γίνει εξαιρετικά αντιδημοφιλές. Δηλαδή όλο και λιγότεροι εκπαιδευτικοί κάνουν δηλώσεις για να μπουν στο δημόσιο σχολείο, γιατί αντικειμενικά δεν μπορούν να επιβιώσουν μέσα από αυτή τη συνεργασία, που με κόπο, πρέπει να πούμε όμως, με πολύ κόπο, δεν είναι εύκολο να μπεις ούτε στον πίνακα των αναπληρωτών, ούτε σε μια θέση που να σε κάνει να προσληφθείς. Μιλάμε για συναδέλφους με πολλά προσόντα, με μεταπτυχιακά, πέρα από το πτυχίο τους, με διάφορους τίτλους δηλαδή, με πολύ κόπο και πολλές θυσίες και οικονομικές, κατάφεραν να μπουν σε αυτή την πολυπόθητη θέση, είτε ως νεοδιόριστη, δηλαδή 815 ευρώ το μήνα, είτε ως αναπληρωτές 950 περίπου ευρώ το μήνα για λίγους μήνες το χρόνο όμως, και να μετακινούνται από άκρης άκρης στη χώρα για να έρχονται αντιμέτωποι με αυτές τις δυσκολίες. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Και εδώ να πω ότι επειδή δεν είναι ένα ατομικό πρόβλημα, είτε τη συναδέλφη σας που συζητάμε τώρα για τον αποκόρονα, mm-hmm. είτε πέρυσι τη συναδέλφου στη Ρόδο που έμενε στο αυτοκίνητο, είτε κάθε χρόνο όλων των συναδέλφων που μένουν στα κάμπινγκ ή σε βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις μέχρι να βρουν κατοικία, απαιτούνται να πάρθουν μέτρα συνολικά για όλους τους εκπαιδευτικούς, αν θέλουμε να έχουμε και εκπαιδευτικούς στα σχολιά μας. Κινδυνεύουμε με εξαιρετικά μεγάλη υποστελέχωση. Έχω να σας πω ότι μεθαύριο χτυπάει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία των Χανίων της πρωτοβάθμιας, με 426 κενά εκπαιδευτικά.
1: Μεγάλος αριθμός.
0: Έτσι θα ξεκινήσει η χρονιά μας. Και αυτό σίγουρα θα μείνει μέχρι τις αρχές Οκτώβρη, που από ό,τι λέει το Υπουργείο θα γίνει η δεύτερη φάση των αναπληρωτών. Έχω να σας πω ότι πέρυσι η χρονιά έκλεισε με κενά, γιατί δεν βρίσκονταν εκπαιδευτικοί να δηλώσουν την περιοχή για να έρθουν να δουλέψουν εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε, εδώ απαιτείται ένα πλέγμα μέτρων. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί.
1: Εκρηκτική η αντίφαση, διότι ναι, η Κρήτη
0: σε ένα νησί, έχω να σας πω, που φιλοξένησε μέχρι σήμερα τις αρχές του χρόνου σχεδόν 6 εκατομμύρια τουρίστες.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει σπίτι για τον εκπαιδευτικό που έρχεται να μορφώσει τα παιδιά μας.
1: Με δήμους οι οποίοι είναι...
0: Και με εξευτελιστικούς μισθούς που δεν μπορούν να ανταποκριθούν, γιατί καταλαβαίνετε, όταν πάμε χτυπάς την πόρτα μιας γκαρσονιέρας και το μικρότερο ποσό που έχει να δώσει είναι 400-500 ευρώ με 800 ευρώ μισθό, αντικειμενικά αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να βγει ο μήνας μαζί με όλα τα υπόλοιπα κόστη που έρχεται αντιμέτωπος ο εκπαιδευτικός. Αναγκάζεται επομένως να βρει είτε δεύτερη είτε και τρίτη δουλειά. Δεν είναι τυχαίο, έχουν τετραπλασιαστεί οι αιτήσεις που ζητάνε οι εκπαιδευτικοί απογεύματα άσκηση ιδιωτικού έργου από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης για να μπορέσουν να βγάλουν το μήνα. Αυτό όμως...
1: Δεν μπορεί με 9 εκατοστάρικα, δεν μπορεί να το βγάλει κανένας στην Κρήτη, ειδικά από την μέση έχουν κραγεί.
0: Αυτό όμως, κοιτάξτε να δείτε, ο εκπαιδευτικός δεν είναι η δουλειά του 8 με 2, 8 με 1. Πρέπει να έχει με καθαρό νου τη δυνατότητα να προετοιμάζει το μάθημά του, να μελετάει, να έρχεται σε επαφή με τον πολιτισμό, να έρχεται σε επαφή για να μπορέσει αυτά να τα μετουσιώνει και στην ίδια την εκπαιδευτική πράξη την επόμενη μέρα. Ένας εκπαιδευτικός λοιπόν που κάνει και δεύτερη και τρίτη δουλειά αντικειμενικά έχει αρνητικές συνέπειες στην ίδια τη μόρφωση των παιδιών μας καταρχήν. Πέρα από τα ίδια τα δικαιώματά του και το δικαίωμά του στην αξιοπρεπή επιβίωση, στην αξιοπρεπή ζωή. Αν λοιπόν δεν πάρθουν μέτρα τώρα, από τώρα, να αξιοποιηθεί όλη η δημόσια περιουσία, να αξιοποιηθεί η δυνατότητα που υπάρχει και νομοθετικά να στηριχτούν οι εκπαιδευτικοί στη διαβίωση, στη

0: στη μετακίνηση. Είναι ζητήματα πολύ δύσκολα όλα αυτά τις μέρες, ειδικά αυτές που διανύουμε, και ένα παραπάνω σε περιοχές σαν τις δικές μας που είναι τουριστικές και είμαστε στο μήνα Σεπτέμβρη ακόμα.
1: Και δεν είναι.
0: Αν δεν δοθεί γενναία αύξηση στους μισθούς των εκπαιδευτικών, για να μιλάμε για αξιοπρεπή ζωή, γιατί έχουμε χάσει το 45% του εισοδήματός μας τα τελευταία 15 χρόνια από τα μνημόνια και ύστερα, χωρίς να έχει επιστραφεί τίποτα από όλα αυτά. Δεν μπορούμε να συζητάμε για το δημόσιο σχολείο και τη στήριξή του και τη μόρφωση των παιδιών μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για απόψη.
0: Μάστε καλά.
1: Τηλέφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
0: Καλά σας βράδυ.
1: Κυρία Μαρία Γιαννάκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και του Συλλόγου Γονέων Χανίων. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Ξεκινήσαμε από την δασκάλα, η οποία έμενε στο αντίσκηνο με το 4χρονο παιδί της μέχρι να βρεθεί ένας χώρος. Ο δήμαρχος από Κορώνου δεσμεύτηκε ότι θα υπάρχει ένας τέτοιος στο χωριό Βάμος, στο Παρθεναγωγείο, αλλά μέχρι εδώ δεν υπάρχει συνολική πολιτική σε ένα τέτοιο κρίσιμο ζήτημα, όπως είναι οι υποδομές για τους εκπαιδευτικούς που έρχονται. Και η ερώτηση είναι, τόσες άδειες εκδίδονται σε όλη τη χώρα και ειδικά στην Κρήτη για βραχυχρόνια. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία μίσθωση, δεν μπορεί να υπάρξει καμία τέτοια οργάνωση εξ αρχής. Κάθε δήμος από αυτούς που έχουν πλουτίσει συγκλονιστικά, μιλάμε για τεράστια έσοδα, για τα πιο ακριβά αυτοκίνητα που μπορεί κανείς να δει στην Κρήτη, να έχουν φτιάξει και 4-5 δωμάτια για τους ανθρώπους. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν οι δήμοι που έχουν οχήματα να μην διαθέτουν ένα όχημα για τους εκπαιδευτικούς? Περίεργα πράγματα που χτυπάνε σε αυτό που ονομάζεται κτηνώδη αδιαφορία. Στιγμιότυπα Sky 100,3. Η ώρα είναι 11:31. Συμπερασματικά οδηγούμαστε, κυρίες και κύριοι, στους τίτλους των ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα, του Συστήματος Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Προστασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι τα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μηνύματα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Τα μνημόνια συνεργασία σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, τονίζουν οι τρεις ηγέτες στην κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 του Διεθνούς Προγράμματος Αξιολόγησης Μαθητών του ΩΣΑ. Σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισαν σήμερα τα αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από τα μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα, το οποίο αποκαθίσταται σταδιακά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και Εύβοια. Οι δύο περιοχές στήθενται σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού. Απευθείας από την τηλεόραση του Sky, αναμέτρηση Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός προηγείται 3-2 στο 90 λεπτό. Η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 της πρωταθλήτριας Αυστρίας Λας Κλίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, ο αγώνας Ολυμπιακός Βόλος στο τρίτο λεπτό πέραν των 90 και ο Ολυμπιακός προηγείται με 3-2. Ο Βόλος δηλαδή πέτυχε 2 γκολ κατά σειρά και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής. Είναι πολύ σκληρή μάχη σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Αγώνας για το κύπελλο Ελλάδος. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να μπούμε για λίγο στην αθλητική επικαιρότητα. Νέα ενότητα στην εκπομπή. Ο Τάσος Μπακασέτας αποχαιρέτησε την ομάδα του Παναθηναϊκού και συνεχίζει την καριέρα του στην Κύπρο. Αποχωρώ από τον Παναθηναϊκό με την πικρία πως δεν καταφέραμε να επιστρέψουμε στην κορυφή. Είναι τα λόγια του πρώην αρχηγού της ομάδας του Παναθηναϊκού με 2,5 χρόνια θητεία στο Τριφύλι, συνεχίζοντας πλέον την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ. Μεταξύ άλλων, ο Τάσος Μπακασέτας, πρώην αρχηγός της ομάδας του Παναθηναϊκού, αρχηγός της Εθνικής, αναφέρει: νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν, τον πρόεδρο της ομάδας κ. Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξη, τα τεχνικά team και φυσικά όλους τους συμπαίκτες μου, τον κόσμο για την αγάπη την ομάδα αλλά και την κριτική μου μας βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι. Αναφέρει μεταξύ άλλων ο Τάσος Μπακασέτας στο μήνυμά του. Υπάρχουν τι άλλο. Παναθηναϊκός περιμένει να δει τι θα γίνει με την πορεία του Ντέσσερς. Έχει προγραμματιστεί η εκδίκαση έφεση του Παναθηναϊκού για την τιμωρία του μετά την αποβολή στο μάτς με τον ΠΑΟΚ και την ποινή των 3 αγωνιστικών που του επιβλήθηκε. Νωρίτερα, η ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι, μετά από 20 χρόνια πέτυχε την πρώτη νίκη στη link phase του UEFA Champions League. Επιβλήθηκε με 1-0 τη ΛΑΣΚ. Πλήρωση η ομάδα, η αντίπαλος στα λάθη της στην άμυνα. Η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ, ήταν καλύτερη, της ακυρώθηκε γκολ δίκαια γιατί ήταν ο παίχτης ο Μαρίν σε θέση offside, αλλά πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ το οποίο την βοήθησε να πάρει τους πρώτους 3 βαθμούς και αυτό είναι που μετράει σε αυτές τις αναμετρήσεις. Ζωντανά αυτή την ώρα στην τηλεόραση του Sky ο αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Βόλο. Θέλει κάποια δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα και ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να προηγείται με 3-2 της ομάδας του κυρίου Μπέου. Και τι άλλο έχουμε στην αθλητική επικαιρότητα που είναι σημαντικό? Την Πέμπτη είναι ο εξαναβολής αγώνας Παναθηναϊκού με την Κηφισιά ζωντανά στην τηλεόραση του Sky, 11:36 πρώτα λεπτά. Και μετά τα αθλητικά νέα, κυρίες και κύριοι, και την αθλητική επικαιρότητα, πάμε στα θέματα τεχνολογίας, διότι η εκπομπή προσπαθεί να πιάσει όλους τους τομείς. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον η μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια οικονομία. Ο επικεφαλής Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προειδοποιεί τις τράπεζες ότι είναι ευάλωτες στο χακάρισμα από την τεχνητή νοημοσύνη. Η κυρία Νίκη Καταλαγαριανού, αναλύτρια κυβερνοασφάλειας, είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Καταλαγαριανού. Πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στις τράπεζες και γιατί?
1: Είναι αρκετά δύσκολη. Καταρχήν, η τεχνητή νοημοσύνη όντως πλέον θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την οικονομία. Και αυτό επειδή αλλάζει την ταχύτητα και την κλίμακα των κινδύνων. Ουσιαστικά μέχρι σήμερα συνήθως φοβόμασταν, για παράδειγμα, από το AI, την απώλεια θέσεων εργασίας. Αλλά τώρα βλέπουμε και ένα, ας πούμε, πιο συστημικό πρόβλημα. Αν, για παράδειγμα, πολλές τράπεζες, πολλοί επενδυτές χρησιμοποιούν τα ίδια μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τότε, για παράδειγμα, σε μια πιθανή κρίση, τα συστήματα αυτά θα αντιδράσουν ταυτόχρονα, για παράδειγμα, πουλώντας μαζικά σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αυτό μπορεί, δηλαδή, να προκαλέσει ένα... μακάρι να μην συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά ένα ακαριαίο οικονομικό κράφ όπως έχουμε ακούσει να έχει συμβεί παλιότερα. Απλά αυτή τη στιγμή προκαλούμενο από τις νέες τεχνολογίες που υποτίθεται ήταν για να βοηθήσουν.
0: Άρα προκαλούνται μεγαλύτερα κενά στην ασφάλεια.
1: Προκαλούνται σίγουρα μεγαλύτερα κενά στην ασφάλεια, όπως έχουμε μιλήσει και σε... παλιότερα. Υπάρχουν περιπτώσεις οι AI agents να προκαλέσουν ζημιές από μόνοι τους χωρίς κάποια εντολή. Έχει φανεί ήδη σε δοκιμές ασφαλείας, τις οποίες έχουν ξεφύγει από τα περιβάλλοντά τους και έχουν Για παράδειγμα, ένας AI agent, άμα του δώσεις έναν στόχο, θα πετύχει αυτό το στόχο με οποιονδήποτε τρόπο. Δηλαδή, αν υπάρχουν εμπόδια, αν υπάρχουν κανόνες ασφαλείας, αν υπάρχει κυβερνοασφάλεια, θα προσπαθήσουν να την παρακάμψουν. Και εκεί έρχεται και το πρόβλημα στην κυβερνοασφάλεια, δηλαδή ό,τι μέτρα έχουμε.
0: Η σύγκρουση μεταξύ των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης. Τρομερό, είναι σαν ταινία πια.
1: Δυστυχώς τα σενάρια που βλέπαμε παλιότερα μόνο σαν ταινίες και δεν περιμέναμε να έρθουν ποτέ, είναι λίγο πιο κοντά.
0: Ναι.
1: Γιατί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχουν εξελιχθεί ακαριέα τα πράγματα.
0: Και είναι μόνο οι τράπεζες ή είναι και ας πούμε και ο Λευκός Οίκος, το Πεντάγωνο?
1: Ο κίνδυνος υπάρχει σε όλους τους τομείς. Όπου υπάρχουν συστήματα ηλεκτρονικά, υπάρχει και τρόπος για την τεχνητή νοημοσύνη να τα παρακάμψει. Έχουμε δει σε πρόσφατες δοκιμές βασικά ότι σε όλα τα λειτουργικά συστήματα και σε λογισμικό που χρησιμοποιείται ευρέως για πάρα πολλές εφαρμογές, το AI έχει βρει τα κενά ασφαλείας τους και έχει μπορέσει να βρει αντίστοιχα και τον τρόπο που θα τα εκμεταλλευτεί.
0: Έχουμε πολλά να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλώς βράδυ, κυρία Νίκη Καταλαγαριανού, αναλύτρια κυβερνοασφάλειας. Υπάρχει προειδοποίηση λοιπόν προς τις τράπεζες από τον επικεφαλή Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ότι είναι ευάλωτες στο χακάρισμα από την τεχνητή νοημοσύνη. Μια πρόσφατη ανακοίνωση αμερικανικής Anthropic εστίασε ότι το νέο μοντέλο της Mythos ανέφερε κενά ασφαλείας σε όλα τα πρακτικά λειτουργικά συστήματα και σε λογισμικό που χρησιμοποιείται σε πληθώρα εφαρμογών, ακόμη και σε διαβαθμισμένα συστήματα του Αμερικανικού Πενταγώνου. Από τα παλιά μας έλεγε ο Μικ Τζάκερ ότι αυτό είναι ένα πολύ παράξενο παιχνίδι.

Το συγκεκριμένο τραγούδι του Mick Jagger, Strange Game, χρησιμοποιείται στην εισαγωγή της σειράς Slow Horse, η οποία έρχεται Elian συντόμως στην Apple TV. Είναι μία από τις δημοφιλέστερες σειρές κατασκοπίας, βασισμένη στα βιβλία του Mick Heron, τα οποία έχουν το δικό τους τρόπο να βάζουν τους ανθρώπους στον κόσμο της κατασκοπίας με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, γιατί όσοι είναι στα slow horses, δηλαδή είναι οι αδύναμοι, εκείνοι που δεν έχουν μέλλον, που δεν έχουν τύχη στην κατασκοπευτική, στη βρετανική αντικατασκοπία. Έρχεται λοιπόν η νέα σεζόν της σειράς Άγρια Άλογα, Slow Horses, στις 16 Σεπτεμβρίου στην Apple TV, να μας δώσει μια μεγάλη ανατροπή. Ο Γκάριτ Όλντμαν παραδίδει για μία ακόμη φορά μαθήματα υποκριτικής. Μην τον χάσετε.

0: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 2-10-48-00-170 και 4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Μετά τα μεσάνυχτα ανοίγουμε και γραμμές, σας περιμένουμε στον αέρα για να συζητήσουμε την επικαιρότητα. Η ιδέα που ρίξαμε απόψε είναι για αυτά τα πολύ φρικτά επικίνδυνα πατίνια ηλεκτρικά που τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους και κινδυνεύουν πρωτίστως οι αναβάτες, κινδυνεύουν και τα οχήματα. Γενικότερα δεν υπάρχει κανένα μέτρο, ψηφίστηκε ο νόμος, αλλά ξέρουμε όλοι ότι δεν εφαρμόζεται, γιατί όλοι θεωρούν ότι δεν τους αφορά. Και τέλος πάντων, σε αυτή τη χώρα οι νόμοι είναι για να ψηφίζονται, όπως φαίνεται, και για όχι να εφαρμόζονται. Όταν όμως η τροχιά αποφασίζει να εφαρμόσει την νομοθεσία, όπως για παράδειγμα με τα αλκοτέστ που κάνει το βράδυ του τουλάχιστον δρόμου του Λεκανοπεδίου, σώζονται ανθρώπινες ζωές. Και επειδή είναι δίπλα ο Γερανός και παίρνει και ακριβά αυτοκίνητα και τα απλά, τα υπόλοιπα των προηγούμενων δεκαετιών, παίρνουν όλοι το μήνυμα ότι δεν μπορούν να πίνουν. Λοιπόν, ενώ η ίδια τροχιά, στην ίδια χώρα, στην ίδια περιφέρεια, εφαρμόζει τον νόμο στο αλκοόλ, στον περιορισμό του, στην οδήγηση χωρίς αλκοόλ, την ίδια ώρα τα πατίνια περνάνε χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος. Τίποτα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι η τροχιά, είναι η ίδια νομοθεσία που επιτρέπει να γίνεται αυτή η κίνηση σε όλους τους δρόμους. Δηλαδή κατεβαίναμε στη Μεσογείο και ο άνθρωπος ήταν με το πατίνι μπροστά από την Θησέως με τα πατίνια, μπροστά από το σταθμό στην Συγκρού, στο μετρό του Φίξ, ξανά με τα πατίνια. Τι γίνεται στα χωριά, στην υπόλοιπη περιφέρεια? Υπάρχουν και έχουν μονιμοποιηθεί γουρούνες οι οποίες μπαίνουν σε όλους τους κεντρικούς δρόμους. Δεν είναι για την παραλία, είναι για να κυκλοφορούν έξω. Και δυστυχώς κυκλοφορούν έξω. Δηλαδή παραβιάζεται η νομοθεσία. Και από την άλλη, βλέπουμε ότι αν γίνει δουλειά, τότε υπάρχουν και αποτελέσματα. Διότι αυτή η ιστορία με τον 16χρονο οδηγό στην Κρήτη που βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, περνώντας το διαχωριστικό, αποκάλυψε ότι η οικογένειά του είχε και παράνομες δραστηριότητες, για παράδειγμα την κοκαίνη. Άρα, τι λέει η λογική, ότι στο δρόμο υπάρχουν πάρα πολλές απαντήσεις και μπορεί να γίνει ασφαλέστερη η ζωή όλων, αν φυσικά υπάρχει διάθεση και αν η νομοθεσία προβλέπει κάπως να προστατεύσει τους πάντες, κυρίως τα νέα παιδιά που ανεβαίνουν στα ηλεκτρικά πατίνια. Το τελευταίο σοκαριστικό ατύχημα έρχεται, κυρίες και κύριοι, έγινε στην Τίνο. 11:46 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη για να δούμε τι έχει ανακαλύψει το sky.gr.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε τώρα πιστή στο χθεσινό πνεύμα, σε κάτι που μοιάζει πραγματικά βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά κάποιοι επιστήμονες λένε ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Μία Ισραηλινοαμερικανική εταιρεία, λοιπόν, υποστηρίζει ότι έχει βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη, όχι απλώς μειώνοντας τις εκπομπές, αλλά πειράζοντας τον ίδιο τον ήλιο. Μιλάμε για την Stardust Solutions. Αναπτύσσει μια τεχνολογία που ονομάζεται ηλιακή γεωμηχανική. Η ιδέα είναι σχετικά απλή στη σύλληψη, αλλά θα έλεγα κάπως περίπλοκη και τεράστια στις συνέπειες, με συνέπειες πολύ σημαντικές. Να πάρουμε ένα υλικό, σου λέει, μεταξύ άλλων ένα ορυκτό που υπάρχει, ξέρω εγώ, στο ανθρακικό ασβέστιο, αυτό δηλαδή που κάνει τα ψόφια των αυγών σκληρά, να το μετατρέψουμε σε απειροελάχιστα σωματίδια και στη συνέχεια να το ψεκάσουμε ψηλά στην ατμόσφαιρα. Επομένως, τα σωματίδια αυτά θα λειτουργούν σαν ένα τεράστιο αόρατο φίλτρο, θα αντανακλούν μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας πίσω στο διάστημα. Με άλλα λόγια, δεν προσπαθούμε, σου λέει, μόνο να σταματήσουμε την υπερθέρμανση, προσπαθούμε να κάνουμε τεχνητά, με τον τρόπο αυτό που περιέγραψα, τη γη λίγο πιο δροσερή. Ακούγεται περίεργο, πείραμα, άγνωστο φαινόμενο ενδεχομένως, αλλά στην πραγματικότητα, ξέρεις, Βασίλη, δεν είναι εντελώς άγνωστο. Η φύση το έχει κάνει ήδη. Και αυτό διότι το 1991, πριν από 35 χρόνια, όταν εξεράγει το ηφαίστειο Πινατούμπο στις Φιλιππίνες, τεράστιες τότε ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα είχαν φτάσει στην ατμόσφαιρα. Και το αποτέλεσμα ήταν η παγκόσμια θερμοκρασία να μειωθεί περίπου μισό βαθμό Κελσίου για πάνω από ένα χρόνο. Βέβαια, οι επιστήμονες, λοιπόν, σκέφτονται. Αν η φύση μπορεί να το κάνει προσωρινά, μπορούμε και εμείς να το κάνουμε ελεγχόμενα? Ιδού η απορία. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Διότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο αν μπορούμε να το κάνουμε, είναι αν πρέπει να το κάνουμε. Έτσι είναι τα ζητήματα της ηθικής που λέγαμε και χτες στο θέμα του AI και των ρομπότ. Διότι υπάρχουν επιστήμονες, και με αυτό θα κλείσω σιγά σιγά, που προειδοποιούν ότι δεν γνωρίζουμε πλήρως τις συνέπειες. Τι θα συμβεί, ξέρω εγώ, στους μουσώνες, στις βροχοπτώσεις, στα οικοσυστήματα. Και κυρίως σου λέει ποιος είναι αυτός που θα αποφασίζει πόσο θα κατεβάσουμε, εντός εισαγωγικών θα κατεβάσουμε τη θερμοκρασία και πού θα το κάνουμε αυτό. Διότι μπορεί μια χώρα να θεωρεί ότι κερδίζει από αυτή την τεχνολογία και μια άλλη να θεωρεί ότι καταστρέφεται όμως, έτσι. Δεν είναι πάντα μονοδιάστατα τα πράγματα. Βασικά δεν είναι ποτέ μονοδιάστατα, τώρα που το σκέφτομαι. Και υπάρχει και κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό που θα πρέπει να το επισημάνουμε. Είναι το λεγόμενο termination shock, το λεγόμενο σοκ τερματισμού. Ότι αν αρχίσουμε να ψεκάζουμε την ατμόσφαιρα για να αντισταθμίσουμε την υπερθέρμανση και κάποια στιγμή σταματήσουμε απότομα να το κάνουμε αυτό, η θερμοκρασία θα μπορούσε να αυξηθεί πολύ πολύ γρήγορα, ραγδαία με ραγδαίους ρυθμούς, μέσα σε λίγα χρόνια. Άρα, από τη στιγμή που θα πατήσουμε το κουμπί, ίσως να μην έχουμε εύκολα τη δυνατότητα να το ξαναπατήσουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση, να το πω πολύ απλά. Και...
0: συμπερασματικά δηλαδή.
1: Ναι, αρχίζουμε να συζητάμε τώρα, μήπως πρέπει να αλλάξουμε τον ίδιο τον πλανήτη για να διορθώσουμε τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Δεν αν μπορούμε να ψεκάσουμε τον ουρανό το θέμα, αν ρωτάς τη γνώμη μου. Είναι αν είμαστε αρκετά βέβαιοι για τον εαυτό μας, ώστε να το κάνουμε.
0: Όχι άλλους ψεκασμούς, παρακαλούμε.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Μην μας ψεκάζετε άλλο.
1: Αρκετά, πραγματικά.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 50 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πασχάει 100,3. Και πάμε κυρίες και κύριοι στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στο θέμα της μέρας, το οποίο παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είχαν ειδοποιήσει τον Νετανιάχου για την επίθεση της Χαμάς. Το ρεπορτάζ ο Γαβρίλ Χαρίτος.
2: Σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Χάρετς αναφέρει ότι μια μισή εβδομάδα πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μοχάμαντ Μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν, με δική του πρωτοβουλία, τηλεφώνησε στον Νετανιάχου για να τον προειδοποιήσει ότι η Χαμάς προετοιμάζει στη Γάζα μια πολύ μεγάλη επιχείρηση κατά του Ισραήλ. Κατά τη τηλεφωνική εκείνη συνομιλία, διάρκεια 45 λεπτών, ο Εμμυρατινός πρόεδρος εξέφρασε την ανησυχία του ότι η επίθεση της Χαμάς θα έχει σοβαρές συνέπειες σε όλη την περιοχή και θα θέσει σε κίνδυνο τις συμφωνίες του Αβραάμ. Ο Νετανιάχου φερόταν να ακούει με ηρεμία τις προειδοποιήσεις, φέρεται μάλιστα να εξέφρασε την εκτίμηση πως η Χαμάς ετοίμαζε επιχείρηση στην Δυτική Όχθη και όχι στη Γάζα. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των Εμμυράτων εξέθεσε τις ανησυχίες του και στον τότε διοικητή της CIA, William Burns. Από την άλλη, μετά την επίθεση της Χαμάς, Εμμυρατινοί αξιωματούχοι φέρονται να διαπίστωναν έκπληκτοι πως ο Νετανιάχου είχε αγνοήσει τις προειδοποιήσεις του Προέδρου των Εμμυράτων και δεν τις μετέφερε στις Ισραηλινές υπηρεσίες και στο στρατό. Η Χαάρετς επικαλείται ως πηγή της Παλαιστίνιο, στενό σύμβουλο του Προέδρου των Εμμυράτων που κατάγεται από τη Γάζα, είναι εγκατεστημένο στα Εμμυράτα εδώ και χρόνια και διατηρεί επαφές στη Γάζα. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι περισσότερες πληροφορίες για την τηλεφωνική επικοινωνία του Νετανιάχου με τον πρόεδρο Μπιν Ζάγεντ, αλλά και για όσα άλλα προηγήθηκαν της επίθεσης της Χαμάς, περιλαμβάνονται σε βιβλίο που θα κυκλοφορήσει στο Ισραήλ τις επόμενες ημέρες. Το δημοσίευμα της Χάρετς έχει ήδη προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Ο Γκάντι Άιζενκοτ δηλώνει ότι το πρώτο που θα κάνει όταν αναλάβει την εξουσία θα είναι να συστήσει ανεξάρτητη ανακριτική επιτροπή. Ο Ναφτάλι Μπένετ, μιλώντας από το ραδιόφωνο, δηλώνει ότι γνώριζε πως όντως υπήρξε επικοινωνία ανάμεσα στον Νετανιάχου και τα Εμμυράτα πριν από την επίθεση της Χαμάς, ενώ πηγές από το περιβάλλον του Νετανιάχου φέρονται να υποστηρίζουν πως δεν υπήρξε κανένα απολύτως τηλεφώνημα ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον πρόεδρο των Εμμυράτων.
3: Συγγνώμη, άσε μας κοπέλα. Ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα. Και μετά δεν ξαναμιλάω.
0: Ο Άγγελος Χαρίτος από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και Μαρίζα Ρίζου με το τραγούδι «Ανάμεσα στα άστρα».

Ανάμεσα στα άστρα, η Μαρίζα Ρίζου, καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Πέντε ημέρες από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει την δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώσεις Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστρος, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Τα εισιτήρια, σημαντικό, θα τα βρείτε στην ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης. Μητροπόλεως 25 στο Σύνταγμα. Ώρες λειτουργίας. Καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στο Κολωνάκι, Τσακάλοφ 14. Τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Και προσοχή, το βράδυ της συναυλίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως και τη 1 πρωινή στα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο τρόλεϊ 2-4, στα τρόλεϊ 2-4, 10 και 11, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές του μετρό 2 και 3 και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Όλοι μαζί μπορούμε, ωραία συναυλία κυρίες και κύριοι. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Ήρθε η ώρα των εισιτηρίων, εγκαίρως, γιατί μετά δεν θα βρίσκεται. 11 και 56 πρώτα λεπτά.

Το τραγούδι αυτό, το Nemesis του Benjamin Clementine, κύριε και κύριοι, ακούγονταν στην αρχή της σειράς The Morning Show στην Apple TV, όπου ξεκινάει, αναφέρεται σε μια πρωινή εκπομπή, την παρουσιάζει ένας άνδρας και μια γυναίκα. Ο άνδρας κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση και το αμερικάνικο σύστημα είναι πολύ σκληρό σε όλα αυτά και τον απομακρύνει. Και στη συνέχεια κεντάνε η Τζένιφερ Άνιστον, κύρις Witherspoon. Ο Στίβ Καρέλ είναι ο υποδίεται τον δημοσιογράφο παρουσιαστή, ο οποίος χάνει τη θέση του, διότι, κυρίες και κύριοι, απλώνει κάπως πολύ το χέρι του και είναι στην εποχή του Me Too. Εδώ όλες οι πληροφορίες στον Sky 100,3. Ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα θα έρθει το δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη και μετά οι γραμμές στον αέρα, όλοι εσείς δηλαδή οι γραμμές, οι ακροατές και ακροάτριες, 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.

0: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα, του Συστήματος Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Προστασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα, το Ισραηλινό και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ξεκαθαρίζει ότι ο κώδικας θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας. Μηνύματα στην Τουρκία από το Ελ Αλαμέιν και την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε αν όχι σε τελεσμένα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής. Στη διακήρυξη που υπέγραψαν από κοινού, οι τρεις ηγέτες τονίζουν τη σημασία του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και επαναλαμβάνουν ότι οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνιες συνεργασίας σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. 6 παρεμβάσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2029, παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνουν την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την προκήρυξη νέων προγραμμάτων εξοικονομών με αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και θερμοσιφώνων. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα της έρευνας PISA 2025 του Διεθνούς Προγράμματος Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΟΣΑ. Πάντως, παρά τη χαμηλή επίδοση των μαθητών, καταγράφονται ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης. Στα μαθηματικά, οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών μειώθηκαν κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2022. Όταν η αντίστοιχη πτώση στο μέσο όρο του ΟΟΣΑ ήταν 11 μονάδες. Στην κατανόηση κειμένου, η πτώση ανήλθε στις 16 μονάδες, αντίστοιχη με αυτή του ΟΟΣΑ. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν σήμερα σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα. Περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν στο Χίθρου και 367 καθυστέρησαν. Καθυστερήσεις αντιμετώπισαν και 3 στις 10 πτήσεις από τον Gatwick. Οι πτήσεις εξακολουθούν να αναχωρούν και ο εναέριος χώρος είναι ανοιχτός, αλλά η αποκατάσταση θα χρειαστεί ακόμα χρόνο, ανακοίνωσε ο αρμόδιος φορέας. Προσωρινά κρατούμενοι για δεύτερη φορά κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Και οι τρεις απολογήθηκαν σήμερα. Οι δύο γονείς του άτυχου μωρού κατηγορούνται ότι θανάτωσαν το βρέφος, ενώ 26χρονος κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις με ανήλικη. Όλοι έχουν ήδη προφυλακιστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν απόψε ότι δεξαμενόπλια που βρίσκονται κοντά στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που φιλοξενούν Αμερικανούς, θα μπουν στο στόχαστρο σε απάντηση για τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε όλα τα πληρώματα να απομακρυνθούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν εξαπέλυσε απειλές για νέες επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, αν μπουν στο στόχαστρο Ιρανικά δεξαμενόπλια. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση από τον Αμερικανικό στρατό να εκκαινωθούν τα Ιρανικά δεξαμενόπλια με στόχο να τα πλήξει. Στο μεταξύ, Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο νησί Χάρκ και στην περιοχή του Τζάσκ, κοντά στα στενά τορμού, σε δύο Ιρανικά πλοία. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε υποστηρίξει πως το Ιράν βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθης στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες και προκάλεσαν τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων. Στη δημοσιότητα έδωσε ο Δήμος της Νέας Υόρκης έγγραφα για τον τοξικό αέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα έγγραφα, είχε εντοπιστεί αμύαντος σχεδόν παντού όπου έγιναν έλεγχοι κοντά στο σημείο, όπου κατέρευσαν οι δίδυμοι πύργοι το 2001. Σύμφωνα με τις αναφορές, πέραν των σχεδόν 3.000 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις επιθέσεις, περισσότεροι από 9.400 πολίτες πέθαναν στη συνέχεια από ασθένειες που συνδέονταν με την έκθεσή τους σε τοξικές χημικές ουσίες. Για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με 3-2. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη Las Clinchers στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια την Πέμπτη στα δυτικά βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3. Άλλαξε η μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ήδη Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2016, και ανοίγουμε γραμμές. Σας περιμένουμε στον αέρα του Sky. Δίνουμε το λόγο σε όλους εσάς. Καλείτε στο 210-48-00-170-4 και αναφέρετε, κυρίες και κύριοι, τα θέματα σας απασχολούν. Ξεκινήσαμε, κύριοι, με τα ηλεκτρικά πατίνια, την αναφορά μας, ζητώντας από όλους εσάς, αν θέλετε να βγείτε στον αέρα, να καταθέσετε τη δική σας άποψη. Και ο κύριος Σπύρος Μαζάνης, πολύ γνωστός παιδίατρος, μας άκουγε και την καλοσύνη να ανταποκριθεί. Καλησπέρα, κύριε Μαζάνη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Σκέφτηκα να συμμετάσχω στην απόψηνή σας πρόσκληση.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί εμάς τους παιδιάτρους μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ το θέμα αυτό τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα. Και μάλιστα θα έλεγα από την αρχή που εμφανίστηκαν τα ηλεκτρικά πατίνια, διαπιστώσαμε τον κίνδυνο που μπορεί να υπάρξει από τα πρώτα ατυχήματα των παιδιών, το παρακολουθούμε πάρα πολύ και πραγματικά ζούμε καθημερινά ατυχήματα. Υπάρχουν χιλιάδες ατυχήματα στην Ελλάδα όπου δυστυχώς δεν καταγράφονται, υπάρχει ανάγκη εθνικής καταγραφής. Αντίστοιχα όπως γίνεται σε άλλες χώρες, ειδικά στην Ευρώπη, όπου υπάρχει μια πολύ καλή ευρωπαϊκή ηλικιακή διαστρωμάτωση τραυματισμών από ηλεκτρικά πατίνια, γιατί το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι σε πολλές χώρες. Είναι πράγματι πολύ επικίνδυνα τα πατίνια, γιατί περιλαμβάνουν κρανιοκεφαλικές καρκώσεις ακόμα και αν κινούνται κάτω από 20 χιλιόμετρα την ώρα, κατάγματα των άνω και των κάτω άκρων, καρκώσεις στο σπλήνα και στο σηκώτη, οδοντικά τραύματα και ρήξη των χιλιών. Δηλαδή εκτός από τους θανάτους έχουμε και πάρα πολλούς τραυματισμούς όπου νοσηλεύονται τα παιδιά στα νοσοκομεία ή πάνε με ιατρικές οδηγίες και νοσηλεύονται στο σπίτι τους. Επομένως είναι χιλιάδες τα περιστατικά. Βέβαια υπάρχει, όπως είπατε και εσείς, ένα καινούργιο νομικό πλαίσιο που είναι για τα ελαφριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, όπου υπάρχουν διάφορες απαγορεύσεις και διάφορες υποχρεώσεις. Οι απαγορεύσεις, εκεί η πιο κύρια είναι αυτή που δημοσιεύτηκε ο νόμος τον Ιούλιο του 26, όπου απαγορεύεται η χρήση σε παιδιά κάτω των 17 ετών. Υποχρεωτικά το κράνος, υποχρεωτικά άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, θα λέγαμε. Παρόλα αυτά, τώρα θα μου πείτε τι έχετε να μας πείτε σαν παιδίατρος.
0: Όχι, καταρχήν είναι σημαντική η παρουσία σας και μαθαίνουμε ότι έχει απασχολήσει το δικό σας κλάδο εξαιτίας των όσων βλέπετε.
1: Και ναι,
0: αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι αυτό που όλοι παρατηρούμε, ότι τα πατίνια σε ακόμη και αν φορέσει και ένα κράνος, το μικρό παιδί κινδυνεύει.
1: Βεβαίως, και μάλιστα οι καταγραφές που έχουν γίνει στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι ακόμα και παιδιά από 0 έως 5 ετών έχουν τραυματιστεί από ηλεκτρικά πατίνια. Δηλαδή σχεδόν το 1% των παιδιών είναι σε ηλικία κάτω από 5 ετών. Και το 7% των παιδιών στην Ευρώπη, σας λέω, είναι μεταξύ 13 και 17 ετών. Τώρα, εμείς θεωρούμε ότι όσο και να υπάρξουν μέτρα, δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που θα θέλαμε εάν δεν υπάρξει ταυτόχρονα εκπαίδευση των παιδιών. Τα μέτρα τα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή προφανώς θα μειώσουν τα ποσοστά των τραυματισμών και είναι και προς την καλή κατεύθυνση, με την έννοια ότι από τη στιγμή που το κράτος και όλοι οι φορείς αρχίζουν να μιλάνε προς τα παιδιά τους και οι γονείς ξέρουν ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα παιδιά τα πατίνια, είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm. Πλην όμως χρειάζεται και εκπαίδευση. Τι θέλω να πω με αυτό? Τα ηλεκτρικά πατίνια από μόνα τους θεωρούνται ότι είναι οχήματα κανονικά με μικρές ρόδες. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν είναι σαν το ποδήλατο, δεν είναι σαν το πατίνι το απλό που το κινείς με το πόδι σου ή το ποδήλατο που το κινείς με το χέρι σου. Από τη στιγμή που είναι ηλεκτρικό, πλέον υπάγεται στα κανονικά οχήματα όπως είναι τα μηχανάκια και τα άλλα. Άρα, όπως για να οδηγήσεις ένα μηχανάκι, έστω μικρού κυβισμού, το πιο απλό που χρειάζεται να έχεις άδεια ειδική, να πας σε σχολείο οδηγών όπως λέμε, δηλαδή να εκπαιδευτείς, θα πρέπει λοιπόν εκτός από τις απαγορεύσεις κάποιος που είναι πάνω από 17 ετών και θέλει να το οδηγήσει να περάσει ειδική εκπαίδευση, να πάει σε σχολείο οδηγών, κάπως να υπάρχει δηλαδή ένα εξεταστικό πλαίσιο ώστε να μπορεί να εκπαιδευτεί πραγματικά και να πάρει την άδεια για να το οδηγήσει. Γιατί και με τα μηχανάκια υπάρχουν ατυχήματα και στα νησιά το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα και τραυματισμούς και θανάτους και σε μικρά παιδιά. Πλην όμως, για να πάρουν την άδεια να οδηγήσουν το μηχανάκι υπάρχει μια εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να πάμε και προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, είναι πολύ λογική η σκέψη σας κύριε Μαζάνη. Από την άλλη, αυτό που πρέπει να προβληματίσει είναι ο μεγάλος αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων και των απολειών σε ανθρώπινες ζωές από ένα μέσο που τουλάχιστον σε μια χώρα στην Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη δυναμία εφαρμογής διότι οι δρόμοι είναι χαοτικοί.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Από την κατασκευή τους τα ηλεκτρικά πατίνια είναι επικίνδυνα στη χρήση τους γιατί έχουν μικρές ρόδες. Οπότε οι δρόμοι μας, όπως είπατε και εσείς, και τα πεζοδρόμια μας που κινούνται δεν είναι κατάλληλα για τέτοιους τροχούς. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Είναι ωραία να είσαι στην Ελβετία, στους πεζόδρομους και τα λοιπά, όπου είναι ρυθμισμένα όλα, να απολαμβάνεις το τοπίο και να είσαι με ηλεκτρικό πατίνι κάπου στη Γερμανία. Στη Φραγκφούρτ.
1: Ναι, ναι, θα πρέπει να κινούνται σε ειδικούς.
0: Άμα είσαι στη Μεσογείο, είναι εφιάλτης.
1: Εννοείται, εδώ ακόμα και τα ποδήλατα, γιατί και εγώ είμαι ποδηλάτης, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και στη Μεσογείο να πάμε και μέχρι το Μαραθώνο. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος δεν μπορείς να κινηθείς και σε άλλους δρόμους. Τώρα απλώς σας είπαμε 2-3 δρόμους. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και κάθε τόσο έχουμε και τραυματισμούς, αλλά και θανάτους ανθρώπων που οδηγούν ποδήλατο από αυτοκίνητα. Δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν τα τροχαία, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά εμείς σαν παιδίατροι επιμένουμε από τις γνώσεις που έχουμε όσον αφορά την νευροβιολογία και την ανάπτυξη των παιδιών ότι πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση.
0: Πολύ βασικό. Όντως, όπως ισχύει και όλα τα υπόλοιπα. Και εδώ είναι και ξανά μπαίνουμε στο σχολείο που θα έπρεπε να μπουν τα μαθήματα οδικής ασφάλειας έτσι ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν εξ αρχής την επικινδυνότητα, να το έχουν βιώσει, να μην χρειάζεται να το νιώσουν πάνω στο δρόμο.
1: Πρόσφατα το προηγούμενο Σάββατο είχαμε ένα συνέδριο στη Λευκάδα της Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής όπου σε μία ομιλία τα ηλεκτρικά πατίνια αναφερόντουσαν πλέον σαν challenges, δηλαδή προκλήσεις. Είναι αυτές οι προκλήσεις, τα διαδικτυακά δηλαδή που βγαίνουν στο διαδίκτυο, τα βλέπουν οι νέοι και τα μιμούνται. Οπότε τα ηλεκτρικά πατίνια επιστημονικά εμείς σαν παιδίατροι τα έχουμε κατατάξει στα challenges, στις διαδικτυακές προκλήσεις. Όπως θα θυμόσαστε είναι η μπλε φάλαινα, είναι και πολλά άλλα challenges τα οποία αντιγράφουν τα παιδιά από το διαδίκτυο και έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα, τραυματισμούς, αυτοκτονίες και θανάτους. Εκεί λοιπόν έχουμε κατατάξει και τα ηλεκτρικά πατίνια, στα challenges, στις προκλήσεις. Διότι εκτός ότι τα οδηγούν τα παιδιά για να πάνε μια βόλτα, κάνουν και διαγωνισμούς, κάνουν προκλήσεις μεταξύ τους, κάνουν ακροβατικά κτλ. Οπότε όλα αυτά οδηγούν σε μεγάλους τραυματισμούς μέχρι και θανάτους.
0: Άρα
1: και επίσης
0: είναι...
1: δεν έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα, δεν υπάρχει εθνική καταγραφή των περιστατικών στην Ελλάδα ακόμα. Ακόμα και σήμερα υπάρχει ανάγκη εθνικής καταγραφής των περιστατικών ό,τι έχουμε αντλήσει εμείς από για να φτιάξουμε τις ομιλίες στα συνέδρια είναι από τα site, από το διαδίκτυο, από τις δημοσιεύσεις. Δεν υπάρχουν.
0: Στα νοσοκομεία δεν γίνεται καταγραφή όταν του ατυχήματος.
1: Ναι, δεν γίνεται σε όλα όμως, διότι δεν φτάνουν και όλα στα νοσοκομεία.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγραφή, δεν υπάρχει ηλικιακή ανάλυση και είναι άγνωστο το παιδιατρικό φορτίο.
0: Ναι. Είναι πολύ, αυτό που λέτε είναι εξίσου σοβαρό, γιατί η τροχιά θα μπορούσε να τα έχει όλα αυτά και να είναι online τα στοιχεία. Πια τεχνολογία ναι. επιτρέπει τα πάντα. Να έχεις επιτόπου τα στοιχεία και να ξέρει, να καταλάβει, να βγουν και συμπεράσματα και για τους επικίνδυνους δρόμους, αλλά και για τον. Όχι μόνο για τον αριθμό των ατυχημάτων, αλλά και για τις ηλικίες και το τι πρέπει να γίνει. Δεν αρκεί μόνο μια απαγόρευση, πρέπει να υπάρξει και η πράξη εφαρμογής στο πεδίο, τι γίνεται.
1: Και αν σκεφτούμε ότι και στην Ελλάδα πλέον έχουμε δραματική μείωση των γεννήσεων,
0: ναι.
1: Δεν επιτρέπεται ούτε ένας νέος να χάρει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Δεν επιτρέπεται, γενικά δεν πρέπει να χάνονται οι άνθρωποι, αλλά ειδικά στη χώρα μας πια. Δηλαδή εμείς η παιδεία, επειδή ζούμε καθημερινά αυτή την κατάσταση, όταν ακούμε ότι ένα παιδί χάνει τη ζωή του, αισθανόμαστε μεγάλη ήττα. Αισθανόμαστε μεγάλη ήττα έτσι κι αλλιώς όταν χάνουμε ένα παιδί από μια ασθένεια, που υπάρχουν και σοβαρές ασθένειες και καρκίνοι κτλ. Αλλά τώρα να χάνει τη ζωή ένα παιδί άδικα, επειδή χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρικό πατίνι, είναι μεγάλη ήττα
0: ναι.
1: για την πατρίδα μας, για εμάς τους γιατρούς, για την οικογένειά μας.
0: Άρα εδώ η παράμεση έχει σημασία, διότι ενώ το ηλεκτρικό πατίνι προβάλλεται ως μέσο ψυχαγωγίας, εσείς ως παιδίατρος και οι συνάδελφοί σας χτυπάτε το καμπανάκι ότι έχει μπει στις επικίνδυνες προκλήσεις, όπως η μπλε φάλαινα και όλα τα υπόλοιπα διαδικτυακά που οδηγούν τα παιδιά ακόμη και στο θάνατο. Μακάρι να το ακούσουν και στην κυβέρνηση και να αναθεωρήσουν λίγο την τακτική τους και η τροχιά να δράσει, αλλά να υπάρχουν και τα στοιχεία. Χωρίς τα στοιχεία δεν μπορεί να υπάρχει κανένα σχεδιασμός για το πρόβλημα, δηλαδή των ατυχημάτων που έχουν συμβεί.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε για την απόψηνή σας παρουσία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε ευκαιρία να τα πούμε, γιατί είναι ένα φλέγον θέμα αυτό. Μας ανησυχεί, όπως σας είπα, πάρα πολύ. Αισθανόμαστε μεγάλη ήττα εμείς οι παιδιά. Όταν ακούμε ότι ένα παιδί έχασε τη ζωή του τόσο άδικα. Πάει και στουκάρει με ένα πατίνι, ένα αυτοκίνητο πέφτει πάνω κτλ. Μακάρι να βρεθεί η κατάλληλη λύση και η νομοθεσία να μπορέσει να βοηθήσει.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Καλώς βράδυ. Ο κύριος Σπύρος Μαζάνης είναι παιδίατρος, συζήτησε να παρέμβει, να συμμετάσχει στην πραγματικότητα στο διάλογο που ξεκινάμε απόψε για τα ηλεκτρικά πατίνια, μετά και το τελευταίο ατύχημα στην Τίνο. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Να έχουν προχωρήσει τόσο πολύ η διάθεση των πατινιών ως μέσο, καινοτόμο μέσο αστικής βιωσιμότητας, κάπως έτσι έχει περιγραφεί, αλλά στην πραγματικότητα σε αυτήν εδώ τη χώρα που δεν υπάρχει η εκπαίδευση στα θέματα οδικής ασφάλειας και οι δρόμοι είναι καταστροφικοί, να συμβαίνουν όλα αυτά. Εδώ χρειάζεται πλήρη αναθεώρηση και σε αυτά τα θέματα, της καθημερινότητας είναι που πρέπει να συζητούν τα κόμματα, γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά. Εδώ χρειάζεται

τη μέρα για να πάρει και ένα κατ' ελάχιστο, δεν υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχουν απαντήσεις. Παρά μόνο πού? Στο μέτρο των αλκοτέστ. Το οποίο σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα δεν έχει κοστίσει το παραμικρό. Δεν έχουν το διαφημίσει, δεν έχουν κάνει τίποτα. Και είναι μόνο πληρώνονται οι μισθοί των εργαζομένων αστυνομικών της τροχιάς, ανδρών και γυναικών, το βράδυ. Δηλαδή υπερορίες. Τίποτα άλλο. Ένα απλό, αθόρυβο, λιτό μέτρο, χωρίς τα ρατατζούμ, κορδέλες, πανηγύρια, χαμός, give me five και όλα αυτά τα κυβερνητικά, που έχει μια απόλυτη επιτυχία. Διότι όλοι ξέρουν πώς, τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο της Αττικής, δεν θα μιλήσουμε για την Κρήτη. Όλες τις μέρες εβδομάδας γίνονται αλκοτές σε διαφορετικά σημεία. Ακόμη και έξω από τα μεγάλα γνωστά πολιτιστικά κέντρα στην Πειραιώ, στη Συγκρού κτλ. Που ήταν απροσπέλαστα, δεν πήγαινε η αστυνομία, ήταν μια άλλη ζώνη τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα λοιπόν το κάνουν. Και λέμε, αφού είναι η ίδια κυβέρνηση, ο ίδιος υπουργός, η ίδια υπηρεσία. Και το πετυχαίνουν το μέτρο, γιατί δεν το επεκτείνουν? Γιατί αδιαφορούν την επόμενη μέρα? Γιατί δεν το λύνουν? Θα μου πείτε, συγγνώμη για το πρωτενικό, ότι δεν φέρνει ψήφους. Αλλά σώζει ζωές. Άρα σημαντικότερο. Γιατί πρέπει να επενδύσει κανείς στην πρόληψη. Άρα η πρόληψη προέρχεται μέσα από τους νόμους. Από τη στιγμή που τα επέτρεψαν τη λειτουργία των πατινιών, όπως και των οχημάτων που τα λέμε χαριτολογώντας γουρούνες και είναι φρικτά, πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Διότι φανταστείτε τώρα να είστε στην Κρήτη, στο περίφημο ΒΟΚ με τα κολονάκια, και οι τουρίστες να οδηγούν γουρούνα και να είναι πίσω το λεωφορείο, το αστικό, το λέγω, γιατί έχουν πάρει κάτι φυσαρμόνικες, και η Νταλίκα. Και να φυσάει και αέρας. Δηλαδή, εδώ είναι, γιατί έρχονται οι επισκέπτες από τις άλλες χώρες και είναι προετοιμασμένοι, γιατί εκεί ισχύουν οι κανόνες, οι νόμοι κτλ. Και είναι σημεία κτλ. Και λένε, ήρθαμε εδώ, δεν ισχύει τίποτα, χαμός, πάμε για το μεγάλο πάρτι. Στην Κρήτη λοιπόν, τα αλκοτέστ είναι ελάχιστα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουν ότι μπορούν να πιούν. Πόσο να πιούν? Πάρα πολύ. Γιατί ακόμη και αν γίνει αλκοτέστ, θα ενημερωθούν πρώτα απ' όλα για το αλκοτέστ. Οπότε δεν έχει νόημα. Κάτι ωραίο, ευχαριστώ γιατί βρέθηκαμε την κυρία. Είναι επίσης η γάμη των διασύμων που έρχονται πάνω στην Κρήτη και τα λοιπά, στα παραθαλάσσια μέρη, με τα ωραία ξοκλήλισια και τα λοιπά, αραδιασμένες λιμουζίνες και φυσικά τα πυροτεχνήματα, ενώ λέει η ανακοίνωση βαθμός επικινδυνότητας 4. Πυροτεχνήματα οι άλλοι. Πάνε στην αστυνομία, είσαι με τα καλά σου, θα βρεθείς με σφαίρες. Δεν μπορείς να το κάνεις. Η αστυνομία έχει ενημερωθεί για τα πυροτεχνήματα. Πού να δει, δεν δουλεύουν το βράδυ για να δουν τα πυροτεχνήματα. Φυσάει βοριάς, φυσάει. Το ρισκάρουμε, το ρισκάρουμε. Αυτή είναι η ωραία χώρα. Δηλαδή που τρέχουν όλα μαζί ταυτόχρονα και ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Το ωραίο που είδαμε ήταν το εξής. Τώρα πλέον οι νεόνυμφοι γυρίζουν μόνοι τους στο βίντεο κλιπ τους στην παραλία. Δηλαδή γυρίζουν σκηνές από το γάμο τους. Έχουν λοιπόν τον καμεραμάν ή την καμεραμάν, τα ηχεία. Έπαιζε και ένας βιολιστής πάνω στη μουσική, με τη μουσική πίσω. Τον φωτιστή και ο σκηνοθέτης έδινε οδηγίες. Τώρα αγκαλιαστείτε. Τώρα χορεύετε. Τώρα τρέχετε προς το ηλιοβασίλεμα. Τώρα επιστρέφετε. Τώρα ξαπλώνει την αγκαλιά σου. Τώρα το κοιτάς αυτό. Και κάνανε κανονικό γύρισμα, σαν σε σειρά. Για το γάμο. Για να το έχουν να το δείχνουν. Και αναρωτιέται κανείς πόσο έχει προχωρήσει αυτή η ιστορία με τα social media και οι άνθρωποι έχουν παρασυρθεί από όλα αυτά. Είναι 28 λεπτά μετά μεσάνυχτα. Ανοίγουμε γραμμές. Θέλουμε και τα σχόλιά σας. 210-48-0174. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr. Στο σελίδα ξεκινάμε από τα πατίνια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα, του Συστήματος Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Προστασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι τα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μηνύματα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Τα μνημόνια συνεργασίας σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, τονίζουν οι τρεις ηγέτες στην κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν. Ένα στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 του Διεθνούς Προγράμματος Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΟΣΑ. Σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισαν σήμερα τα αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από τα μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού το σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα το οποίο αποκαθίσταται σταδιακά. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δεξαμενόπλια που βρίσκονται κοντά στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν και φιλοξενούν Αμερικανούς θα μπουν στο στόχαστρο σε απάντηση για τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Το ναυτικό των φρουρών προειδοποίησε όλα τα πληρώματα να απομακρυνθούν. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με 3-2. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 της πρωταθλήτριας Αυστρίας Λασκ Λίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: ακούσετε και μετά την Παρασκευή 100,3 σκληρό και μετά τα μεσάνυχτα 2-10-48-001-174 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Κάποια από τα μηνύματά σας λίγο νωρίτερα. Ο Δημήτρης, η λύση για φθηνό ενίκιο εν μέρει ό,τι ισχύει στο εξωτερικό, σπίτι μακριά από τον αστικό ιστό, σπίτι στο χωριό και όχι μέσα στο Ηράκλειο για παράδειγμα, και οδήγηση κάνα μισάωρο στον τόπο εργασίας. Ναι, και η βενζίνη, ο κόστος του οχήματος. Πώς θα γίνουν όλα, και άλλα οχήματα. Εδώ θέλουμε να μειώσουμε τα οχήματα. Στην Κρήτη επίσης δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή υπάρχουν κάποια λεωφορεία, δεν υπάρχει σιδηρόδρομος. Περίεργο όμως, αν και είναι στην ευθεία η νομή. Αλλά δεν έχουν φτιάξει σιδηρόδρομο, δεν υπάρχει μετρό, δεν υπάρχει τραμ. Υπάρχουν μόνο τα λεωφορεία και πολύ ακριβά οχήματα. Καμιά φορά είναι και οπλισμένα. Δηλαδή οι οδηγοί. Οπότε μην προχειριστήκαμε προσπέραση, δεν ξέρετε τι θα σας βγάλει. Το Σάββατο, λέει η Δήμητρα, είστε καλεσμένοι. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέντι, στον Άγιο Δημήτρη Αττικής, με ήθη έθιμα και την ξακουστή γουρνοπούλα. Με αγάπη, Δήμητρα, όχι άλλη γουρνοπούλα. Είδαμε και πάθαμε την προηγούμενη φορά με το ζωάκι το ψημένο που ήρθε στο στούντιο. Τότε που κάναμε μαζί τις εκπομπές με τη Σταύρου, με τη Σπυριδούλα Σπανέα. Λοιπόν, και πριν περάσουμε στον επόμενο μας ακροατή, ο Γιώργος Καραπουλάκης, όσοι πήγαν καλοκαίρι στην Κρήτη και οδήγησαν στους άθλιους δρόμους του νησιού, σε συνδυασμό με μια οδική παιδεία που δεν καταλαβαίνει από νόμους κράτους, σίγουρα καταλάβαινε ότι θα πάνε να πει επικίνδυνοτητα οδήγηση. Μιλάμε για προχωρημένη πίστα, βλέπεις το χάρο με τα μάτια σου, δεν πειράζει. Πάνε και ψηφίζουν όλοι στην Κρήτη κανονικά και εκλέγουν τους ίδιους ανθρώπους και έχουν τα ίδια προβλήματα και είναι όλοι τρεις ευτυχισμένοι. Μα τρεις ευτυχισμένοι, ασχέτως των όσων συμβαίνουν. Γιατί έχει υπερισχύσει η αξία του χρήματος από όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι, ελάχιστο ενδιαφέρον για τις υποδομές, για οτιδήποτε άλλο. Και ακούμε τα πανηγύρια από όλες τις πλευρές για την απορροφητικότητα, τα έργα κτλ. Και ένας ΒΟΑΚ δεν έγινε. Δεν μιλάμε για σιδηρόδρομο να βγαίνεις, να είσαι Ευρώπη, να έρχεται, να βγαίνεις από το πλοίο στα Χανιά, στο Ηράκλειο και να σε περιμένει το τρένο και να σε πηγαίνει στον τόπο και από εκεί να σε αναλαμβάνουν τα λεωφορεία και να μην μποτιλιάρεσαι. Όχι τέτοια πράγματα ευρωπαϊκά. Πάμε στο Γιώργο από τα Βρυλίσια. Σας ναι. Ακούμε. Ελάτε.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Ήθελα να θέσω ένα προβληματισμό που έχω.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι λίγο, δηλαδή, εντάξει, πάρα πολλοί θα διαφωνήσουν, το ξέρω, και ελάχιστοι θα συμφωνήσουν με αυτά που θέλω να πω. Ως προς το γιατί οι ιερωμένοι βρίζουν το Θεό. Δηλαδή, θα ρωτήσετε γιατί το λέω. Υπάρχει ένα κεφάλαιο μέσα στην γραφή που είναι περί όρκου. Είναι πεντακάθαρα τα πράγματα, δεν αφήνει κανένα περιθώριο ο Χριστός που τα λέει αυτά, και εξηγώ τι λέει ακριβώς περί όρκου, καταλήγοντας, θέλετε να σας πω και τα πρώτα, ότι δεν πρέπει να ορκίζεστε στον ουρανό γιατί είναι η κατοικία του Θεού, ούτε στη γη γιατί είναι το υποπόδιο των ποδιών του, ούτε στην κεφαλή σας γιατί ούτε μια τρίχα από μαύρη δεν μπορείτε να κάνετε άσπρη, και καταλήγοντας λέει ότι γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει για κανένα λόγο να ορκίζεστε στο όνομα του Θεού. Και εδώ βλέπουμε τώρα ορκίζομαι εις την Αγίαν και ομούσιον και αδιαίρετον τριάδα να φυλάτω πίστην στην πατρίδα, να υπακοήνω στο σύνταγμα τους νόμους κτλ. Επισημότατα τώρα αυτά γίνονται και όχι μόνο όταν ορκίζεται η εκάστοτε κυβέρνηση αλλά και στα δικαστήρια και σε άλλες εκδηλώσεις.
0: Για να μην χαθούμε, κύριε Γιώργο, όμως.
1: Ναι, για να μην χαθούμε.
0: Το
1: ζήτημα μου είναι...
0: Μας απασχολεί εν έτη 2026 για τους ιερείς που βομβαρδίζουν.
1: Συγγνώμη. Δεν υπάρχει καμία ούτε για δεύτερη μετάφραση που λέμε, είναι πεντακάθαρο ότι δεν απαγορεύει ποτέ ο Χριστός, είπε ως τη στέλνει ο πίσω μου ελθεί. Εγώ για να αυτό προσδιοριστώ, δεν είμαι ούτε κανένας αιρετικός, ούτε κανένας, αλλά δεν είμαι και χαζός. Δηλαδή είμαι εραστής της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και μου αρέσει και πολύ η ποιοτική μουσική. Αυτά. Ένα πολύ μικρό... Τώρα, τι θέλω να πω. Αυτό είναι για μένα ύβρις. Δηλαδή, όταν βάζουν το χέρι τους επάνω στη βίβλο και ορκίζονται στο όνομα της Αγίας και Ομουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, αυτό είναι το όνομα του Τριαδικού Θεού. Εκεί μέσα που βάζουν το χέρι τους, γράφει αυτά τα πράγματα. Και εδώ τώρα αυτό εγώ το θεωρώ ύβρι. Κάτι άλλο τώρα. Μην κρίνετε ή να μην κρυφείτε. Κάνουν και αγιοποίησεις, κάνουν και αφορισμούς. Είπατε ποιο είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι όπως παίζεται το παιχνίδι, δηλαδή όπως έχει γίνει το πράγμα, οι εξουσίες είναι τρεις και... Αν δεν πατάνε κάπου, δηλαδή εκεί που πρέπει να πατάνε πρώτα απ' όλα, πέρα από την νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία, η πρώτη εξουσία είναι η εξουσία του Θεού. Δηλαδή η δύναμη και ζητάμε τη χάρη και αυτά όλα τα πράγματα. Λοιπόν, μετά, μην κρίνατε να μην κρυφτείτε, κάνουν και αφορισμούς, κάνουν και αγιοποίησεις. Και μέσα γράφει ότι και πάλι είναι ερχόμενος μεταδόξης ή να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Δηλαδή είναι τόσο πολύ καλοί αυτοί οι άνθρωποι που βοηθάνε το Θεό, τόσο ώστε όταν θα έρθει να μην έχει να κρίνει χίλιους, αλλά να έχουν κρίνει και αυτοί 100, οπότε να ελαφρώσουν τη δουλειά. Δηλαδή και αυτό είναι ύβρις. Μετά, Άγιος ο Θεός, Παναγιώτατος, όοι Πατριάρχες, όοι Προκαθήμενοι, όοι Μητροπολίτες. Τι είναι αυτό? Δηλαδή αυτά τώρα δεν μπορώ να τα καταλάβω. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά. Δεν ξέρω. Αν κάποιοι... και μου είπατε γιατί το αναφέρω. Γιατί όταν βλέπεις ότι η ταγή που πρέπει να κρατήσουν ένα έθνος είναι σάπιες οι βάσεις. Είναι σάπιες οι βάσεις κυριολεκτικά, εκεί που πατάει το έθνος και αυτοί είναι οι πρωτοπόροι. Μετά ψαχνόμαστε τι φταίει, βρε παιδιά.
0: Δεν καταλαβαίνω. Ποιες είναι οι σάπιες βάσεις?
1: Οι σάπιες βάσεις είναι ότι βρίζουν το Θεό.
0: Α, από εκεί ξεκινάμε.
1: Ναι.
0: Επιστρέψαμε στην αρχή της παρέμβασης. Μάλιστα.
1: Ναι. Μετά.
0: Έχετε ακούσει ιερέα να υβρίζει?
1: Μα όταν ορκίζονται πάνω στο Ευαγγέλιο...
0: Εννοείται με βάση τις αρχές.
1: Όταν... Κοιτάξτε, αν κάποιος έχει διαφωνία...
0: Φαντάζομαι ότι όσοι άνθρωποι στην εκκλησία το είχαν παρατηρήσει και το είχαν...
1: Όχι, συγγνώμη, δεν είναι ένα. Είναι το Άγιος ο Θεός, Παναγιώτατος ο Πατριά. Όταν αναφερόμαστε στο Θεό, τον Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύει, ποιος δεν το έχει ακούσει αυτό χίλιες φορές την ημέρα? Και όποτε αναφερόμαστε σε πατριάρχες, προκαθήμενους και μητροπολίτες του Παναγιωτάτου και Θεοφιλεστάτου, οικουμενικού πατριάρχου.
0: Να μην τα λέμε αυτά δηλαδή, ποιο είναι το νόημα?
1: Το νόημα είναι ότι δεν μπορώ εγώ πατριάρχης να είμαι Παναγιώτατος και ο Θεός τον οποίον υπηρετώ είναι να τον αποκαλώ Άγιο. Αυτό είναι το νόημα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και στην μουσουλμανική θρησκεία, εγώ δεν είμαι μουσουλμάνος, σαφέστατα υπάρχει υπέρτατη δύναμη και την ονομάζω και εγώ Θεό, γιατί έτσι γράφει η σοφότερη ερμηνεία περί Θεού μέχρι στιγμής που έχω ακούσει ήταν η επιγραφή στην πνίκα το αγνώστο Θεό. Έτσι το κατανοώ εγώ. Δηλαδή γι' αυτό είμαι και εραστής της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Αλλά το να αυτό αποκαλούν, είναι αρέσκομαι να με αποκαλούν εμένα τον Πατριάρχη Παναγιώτατο και εγώ με τη σειρά μου το Θεό που υπηρετώ να τον αποκαλώ Άγιο, είναι ύβρις. στη μουσουλμανική θρησκεία και προς τιμή τους, όποιος αποκαλέσει τον εαυτό του, αλλά δεν ξέρω κιόλας την έκφραση Ελ-Ακμπαρ, πώς το λένε, τον υπέρτατο, είναι η ποινή θανατική. Για το μόνο τον οποίο επιτρεπόταν το Ελ-Ακμπαρ ήταν για το Μεγάλο Αλέξανδρο, κατ' εξαίρεση. Δηλαδή, ναι.
0: Έχουμε αναπτύξει πολλά ζητήματα, κύριε Γιώργο.
1: Όχι πολλά. Θα παρακαλούσα μόνο αν κάποιο.
0: Είμαστε απλώς εκτός, θα μας ζήτησα κάτι για τα πατίνια. Αν τις
1: τώρα τα πατίνια, τι να τα κάνουμε τα πατίνια, και εγώ τα βλέπω που κυκλοφορούν.
0: Δεν
1: και...
0: το θέλετε πρόβλημα. Και... Δηλαδή, τώρα αν θα λέμε και... το Παναγιώτατο. Είναι
1: όχι,
0: θέμα.
1: Όχι, έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα.
0: Έχουμε καμία ένδειξη ότι ο Θεός ενοχλείται από αυτό.
1: Συγγνώμη τώρα, δεν καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή εκεί επάνω που
0: ορκίζονται... Σας άκουσα, κύριε Γιώργο, σας άκουσα.
1: Αυτό είναι ύβρις. Δηλαδή δεν σας τρελαίνει αυτό.
0: Όχι, φαντάζομαι τόσο ιεράρχες. Όχι, αφού ρωτάτε την γνώμη μου...
1: Ναι, όποιος όμως πάρει για να διαμαρτυρηθεί για αυτά που είπα, για το συγκεκριμένο θέμα, να πει ότι ναι, βρε παιδιά, έτσι γράφει μέσα, αλλά εμείς έτσι κάνουμε, ορκιζόμαστε. Έτσι γράφει μέσα ο λόγος του Θεού, αλλά εμείς, εντάξει, το προσπερνάμε, τον διορθώνουμε το Θεό.
0: Είναι μείζον θέμα.
1: Είναι όχι μείζον απλώς. Ξέρετε τι είναι να λέμε εγώ... Σας είπα, δεν ασπάζομαι την...
0: Δεν επαναλάβουμε, γιατί έχουμε ήδη χαθεί.
1: Δεν έχουμε χαθεί. Εδώ πρόκειται ότι όταν βρίζουμε το Θεό επίσημα, γιατί είναι ύβρις αυτό και είναι και άλλα πολλά, αν θέλετε να σας αναφέρω.
0: Όχι άλλα, δεν φτάνει.
1: Όχι άλλα, εντάξει, είναι όχι άλλα. Είναι πολύ, γιατί είναι το ούφο νεύσης ιερά εξέταση. Και αυτό είναι ύβρις.
0: Ο δεκάλογος.
1: Ναι, ούφο νεύσης ιερά εξέταση. Δηλαδή τα χειρότερα βασανιστήρια και φόνη.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα είπαμε όλα. Τι να πούμε. Λοιπόν, για το δεκάλογο υπάρχει μια πολύ υπάρχει η σειρά των ταινιών του Κριστόφ Κισλόφσκι. Πριν κάνει τη διπλή ζωή της Βερονίκη και την τριλογία για τη Γαλλία, μπλε, λευκή και κόκκινη ταινία, υπάρχει ο δεκάλογος. Πολωνός σκηνοθέτης στην κομμουνιστική Πολωνία, χριστιανός ο ίδιος, έφτιαξε μια σειρά υπέροχων ταινιών. Πριν περάσει στη διπλή ζωή της Βερονίκ με την υπέροχη Ιρέν Ζακόμπ στο διπλό ρόλο σε μουσική του Ζίγνιου Πράισνερ και στη συνέχεια ήρθαν οι φοβερές τρεις ταινίες, το μπλε για στα τρία χρώματα της Γαλλίας με την... έχω την εικόνα στο μυαλό και δεν έχω το όνομά της με την... μουσική του Ζίγνιου Πράισνερ και εκεί υπάρχει επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, νομίζω πρέπει να την έχουμε και στην μπάνκα μας, είναι το τραγούδι για την ενοποίηση της Ευρώπης, μπορεί να το έχουμε αποδώσει και στα αγγλικά, μπλε, αν βάλουμε μπλε ταινία και στα αγγλικά ελληνικά να δούμε. Υπάρχει μετά στη συνέχεια, μετά την μπλε ταινία γυρίζει τη λευκή ταινία για τη δικαιοσύνη στην Ευρώπη και στη Γαλλία και έρχεται μετά συνέχεια και η κόκκινη και ολοκληρώνεται αυτή η φοβερή τριλογία, αν πέσει στα χέρια σας, τέλος πάντων δείτε σε κάποια streaming υπηρεσία, θα καταλάβετε, για να μην χαθούμε και σε σχέση με τη θρησκεία και με όλα αυτά, γιατί κυριολεκτικά υπάρχουν άλλα πιο φοβερά ζητήματα που μας απασχολούν. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης σχολιάζει ποιος βοά, εδώ υπάρχουν ακόμα μαθητές που είναι μέσα σε κοντέινερ. Δεν είδα όμως κανένα μεγάλο επιχειρημάτη του νησιού να κάνει μια δωρεά για το νέο σχολείο. Σούπερ κάρ και κοντέινερ μαζί σε ίδιο τόπο. Φανταστείτε το σαν εικόνα και ιεράρχες μαζί δίπλα στα κοντέινερ. Πάνε τώρα που θα ανοίξουν τα σχολεία να κάνουν αγιασμό στα κοντέινερ. Αλλά εκείνοι δεν μένουν σε κοντέινερ. Μένουν μόνο σε Πράισνερ, βάλε. Στους συνθέτες. Λοιπόν, ο Δημήτρης σχολιάζει. Ο καθένας με την πίκρα του για ώρα, ελληνικό για τον Βουλαρίνο που δημιουργεί εκπομπή, εμείς τη χρωστάμε και τα λοιπά. Και τα... Ούτε Πράισνερ, ούτε στα ελληνικά είναι λατινικά. Άλλο τρόπο δεν πειράζει, το χάσαμε, δεν πειράζει. Θα το βρούμε άλλη φορά. Λοιπόν, 2-10-48-0-1-170-4, αν θέλετε μένετε στο θέμα, αν θέλετε μιλάμε υπερβατικά, αλλά όσο μπορούμε πιο κοντά, γιατί μας βρήκε δεύτερος Αντώνιος για τα θέματα τα ετοιμολογικά και τα θρησκευτικά. Με καλή διάθεση τα λέμε όλα αυτά, αλλά να προχωρήσουμε λίγο σαν άνθρωποι. Αφού επανέφεραμε την ζώνη επικοινωνίας απευθείας με τους ακροατές το βράδυ, να λέμε και δύο πράγματα που να είναι λίγο πιο στέρεα και πιο κεντρικά και αφορούν την καθημερινότητα των ανθρώπων, ή τέλος πάντων μπορεί να είναι και εξίσου υπερβατικά, αλλά να έχουν μια γοητεία. Αλλιώς δεν έχει νόημα όλο αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, την πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τα σχολικά είδη προορίζονται για τα παιδιά των πολυτεχνών οικογενειών το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε οργανώνει μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολυτεχνών οικογενειών της Αττικής. Να βοηθήσουμε ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα στο σχολείο. Τα σημεία συγκέντρωση των σχολικών ειδών είναι στην Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδα, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική της πλατεία, στο Μαρούς, σταθμό του ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Όλοι εσείς μπορείτε να προσφέρετε καινούργια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη, όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες, ξύστερες, χρωματιστά μολύβια, μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες, ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Κάθε προσφορά, μικρή μεγάλη, μπορεί να γίνει χαμόγελο για ένα παιδί. Αυτό το Σεπτέμβριο, ας δώσουμε σε κάθε παιδί τα εφόδια που χρειάζεται για να ξεκινήσει το σχολείο με χαρά και αισιοδοξία.

αμέσως στην προηγούμενη συζήτηση. Τραγούδι «Πες μου αν είσαι άγγελος», Ελένη Τσελιγοπούλου, Κώστας Λιβαδάς, συντονισμένη στον Sky 100,3. Διαβάζουμε στο διαδίκτυο ότι η Πενέλοπε Κρούζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ εξηγούν γιατί επιλέγουν να τοποθετούνται δημόσια για πολιτικά ζητήματα. Έχουμε ευθύνη απέναντι στον κόσμο. Είναι προφανές ότι και οι ηθοποιοί έχουν πολλά περισσότερα να πούν, αν το θελήσουν, πέρα από την ερμηνεία των ρόλων και όσα έχουν βιώσει. Καλησπέρα σας στην Ιδότητα Σκάι 100,3, 210-48-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Παρεμβαίνει η Άννα και λέει στους ιεράρχες, στους ανώτατους, κυβέρνηση διπλασίες στο μισθό τους. Αυτή ήταν η επιλογή της. Α, μια άλλη συνεισφορά συζήτηση για το τι έχει νόημα να συζητούμε. Και αυτό είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί προφανώς για πολλούς δεν υπάρχουν λεφτά, αλλά για άλλους υπάρχουν. Και έτσι παίρνανε όλοι υπέροχα. Αυτό είναι λίγο πρόβλημα και το καταλαβαίνουν όλοι στην καθημερινότητά τους όταν θα πάνε στο σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Μην λέμε εκ νέου αυτό που βιώνεται ως πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Από τις κυβερνήσεις περιμένει κανείς λύσεις στα προβλήματα και σε ένα τέτοιο δομικό όπως εξελίσσεται όπως είναι ο πληθωρισμός, ακόμη δεν έχουν υπάρξει πιστικές απαντήσεις. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε να αισιοδοξούμε ότι θα λυθούν. Απλώς καμιά φορά με τους πολλούς πανηγυρισμούς υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί είναι η κατάσταση λίγο... Δηλαδή δημιουργούνται προσδοκίες και μετά έρχεται η απογοήτευση. Οπότε καλύτερα να είναι όλοι προσγειωμένοι και στα μέτρα τους. Όταν το αλλάξει το μέτρο, γίνεται χάλια η κατάσταση. Έχει μια φοβερή ταινία τώρα τηλεόραση του Sky, είναι με τον σωματοφύλακα και τη σύζυγο του δολοφόνου, με τη Σάλμα Χάγεκ, η οποία έχει δώσει μια συνέντευξη. Η αναδημοσίευση είναι στο sky.gr. Λέει, Δήμητρα, κυρίες και κύριοι, ότι δεν ακολουθεί η Σάλμα Χάγεκ αυστηρές διέτες, δεν αγαπάει διέτα από γυμναστήριο και δεν έχει κάνει μπότοξ. Δεν έχει κάνει. Προτιμά τη γιόγκα, προσέχει τη στάση του σώματός της και όταν ανεβαίνει στο διάδρομο επιλέγει να χορεύει αντί για να τρέχει. Λοιπόν, γιος η διατροφή της έχει παραδεχτεί πως το Μεξικό απολαμβάνει ακόμη και πιο ασυνήθιστες γεύσεις όπως τριζόνια, αυγά με λιμιγκιόν και ορισμένα είδη σκουλικιών. Αν τηγανίσεις οτιδήποτε, θα έχει ωραία γεύση. Έγινε και για πρώτη φορά γιαγιά πριν τα 60 της γενέθλια, πριν λίγες εβδομάδες. Ο θετός γιος της, Φρανσουάν Πινό Τζούνιορ, παίκτη το πρώτο παιδί με τη σύζυγό του και έτσι ζουν αυτοί καλά και εμείς ακόμη καλύτερα. Να τα μυστικά της Σάλμα Χάγεκ, την οποία τη θα βάζουμε τώρα και στην τηλεόραση του Sky. Χρειάζεται τρόπος, κυρίες και κύριοι. Το μυστικό από ό,τι φαίνεται είναι να χαίρεσαι, να απολαμβάνεις τη ζωή, ό,τι και αν τα πράγματα πάνε καλά και έχεις τη δυνατότητα να την απολαύσεις, αλλά ακόμη και δεν πάνε καλά, το χαμόγελο είναι ένας τρόπος να μην παράγονται ρητίδες και να μην κουράζεται το δέρμα και το σώμα. Αποχαιρετούμε σιγά σιγά. Η Δήμητρα Σταματίου ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Εργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η Μελίνα Σαμαραδέλη στη μουσιογραφική υποστήριξη, οργάνωση εκτέλεση παραγωγής Βασίλης Κουφόπουλος, παρουσίαση. Το δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Αύριο θα είναι μαζί μας δεύτερη ώρα ψυχολόγος κυρία Αλεξάνδρα πάλι για τα θέματα της οικογένειας. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα του συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, το Ισραηλινό και ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ξεκαθαρίζει ότι ο κώδικας θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας. Μηνύματα στην Τουρκία από το Ελ Αλαμέιν και την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ενοχή σε τετελεσμένα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός τις δηλώσεις του. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής. Στη διακήρυξη που υπέγραψαν από κοινού οι τρεις ηγέτες, τονίζουν τη σημασία του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και επαναλαμβάνουν ότι οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασίας σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. 6 παρεμβάσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2029, παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνουν την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την προκήρυξη νέων προγραμμάτων εξοικονομώ με αντικατάσταση συστημάτων θέρμασης και θερμοσιφώνων. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 του Διεθνούς Προγράμματος Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΟΣΑ. Πάντως, παρά τη χαμηλή επίδοση των μαθητών, καταγράφονται ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης. Στα μαθηματικά, οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών μειώθηκαν κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2022, όταν η αντίστοιχη πτώση στο μέσο όρο του ΟΟΣΑ ήταν 11 μονάδες. Στην κατανόηση κειμένου, η πτώση ανήλθε στις 16 μονάδες, αντίστοιχη με αυτή του ΟΟΣΑ. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν χθες σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού το σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα. Περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν στο Χίθρου και 367 καθυστέρησαν. Καθυστερήσεις αντιμετώπισαν και 3 στις 10 πτήσεις από τον Gatwick. Οι πτήσεις εξακολουθούν να αναχωρούν και ο εναέριος χώρος είναι ανοιχτός, αλλά η αποκατάσταση θα χρειαστεί ακόμα χρόνο, ανακοίνωσε ο αρμόδιος φορέας. Προσωρινά κρατούμενοι, για δεύτερη φορά κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Και οι τρεις απολογήθηκαν χθες. Οι δύο γονείς του άτυχου μωρού κατηγορούνται ότι θανάτωσαν το βρέφος, ενώ ο 26χρονος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη. Όλοι έχουν ήδη προφυλακιστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι δεξαμενόπλια που βρίσκονται κοντά στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που φιλοξενούν Αμερικανούς, θα μπουν στο στόχαστρο σε απάντηση για τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον δύο ιρανικών πετρελαιοφόρων. Το ναυτικό των φρουρών προειδοποίησε όλα τα πληρώματα να απομακρυνθούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν εξαπέλυσε απειλές για νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, αν μπουν στο στόχαστρο ιρανικά δεξαμενόπλια. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση από τον Αμερικανικό στρατό να εκενωθούν τα ιρανικά πλοία με στόχο να τα πλήξει. Στη δημοσιότητα έδωσε ο Δήμος της Νέας Υόρκης έγγραφα για τον τοξικό αέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα έγγραφα, είχε εντοπιστεί αμύαντο σχεδόν παντού όπου έγιναν έλεγχοι κοντά στο σημείο όπου κατέρευσαν οι δίδυμοι πύργοι το 2001. Σύμφωνα με τις αναφορές, πέραν των σχεδόν 3.000 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις επιθέσεις, περισσότεροι από 9.400 πολίτες πέθαναν στη συνέχεια από ασθένειες που συνδέονταν με την έκθεσή τους σε τοξικές χημικές ουσίες. Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη Λας Κλίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με 3-2. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές και θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Χάρετς αναφέρει ότι μια μισή εβδομάδα πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μοχάμαντ Μπιν Ζάιεντ Αλ Ναχιάν, με δική του πρωτοβουλία, τηλεφώνησε στον Νετανιάχου για να τον προειδοποιήσει ότι η Χαμάς προετοιμάζει στη Γάζα μια πολύ μεγάλη επιχείρηση κατά του Ισραήλ.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοντοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
7: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
8: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
9: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
8: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
10: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμβος.
11: Στους εντάξει λέμε ναι.
12: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
13: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
14: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
15: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
16: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
17: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Καλημέρες φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θα ξεκινήσει με τη στήριξη στους άγνωστους, τέλος πάντων, που βανδάλισαν το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Αθηνών, και λέω ότι τους στηρίζω γιατί ούτε ψήλο στον κόρφο τους. Όλοι ξέρουμε τι κάνει η κυβέρνηση και τι κάνει η ελληνική αστυνομία με τους βανδάλους, και ειδικότερα με τους βανδάλους των πανεπιστημίων. Δεν υπάρχει ούτε ένας από αυτούς που να μην κυκλοφορεί ελεύθερος. Σοκαρισμένη για άλλη μία φορά η κυβέρνηση και η κοινή γνώμη από την διαπίστωση σύμφωνα με την οποία όταν αφήνεις παραβατικούς και εγκληματίες να κυκλοφορούν ελεύθεροι, αυτοί εγκληματούν και παραβιάζουν τον νόμο. Ακούω για την ιδιωτική φύλαξη, να σας πω ότι οι φουκαράδες συμπολίτες που ανήκουν σε εταιρείες ιδιωτικής φύλαξης δεν μπορούν να αγγίξουν ούτε τρίχα από αυτά τα ποπόπεδα. Θα βρεθούν εξαιτίας του σοφού μας νομοθέτη και του νομικού μας πολιτισμού κατηγορούμενοι σε δικαστήριο. Δεν πρέπει να τους αντιλαμβανόμαστε ως φύλαξη, αλλά περισσότερο ως παρατηρητές οι οποίοι θα παρατηρήσουν το έγκλημα και αντί να κάνουν κάτι για να το περιορίσουν, θα πάρουν τηλέφωνο την αστυνομία μπας και έρθει. Είναι η γνωστή αλλεργία που έχει ο Κυριάκος μας με την επιβολή του νόμου και συνολικά η κυβέρνηση. Τα αποτελέσματα δεν είναι απλώς μερικά σπασμένα συστήματα ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητών, τα οποία παρεπιπτόντως είναι η καλύτερη διαφήμιση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σε κάποιους μπορεί να φανεί περίεργο που η αριστερά, η οποία κόπτεται για τη δημόσια εκπαίδευση και δεν θέλει καθόλου την ιδιωτική, είναι η καλύτερη διαφημιστής των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν είναι τόσο περίεργο όταν θα καταλάβουμε όλοι ότι η αριστερά δεν είναι πολιτική στάση, δεν είναι πολιτική παράταξη, αλλά θρησκεία. Τότε θα καταλάβουμε ότι στη θρησκεία, επειδή είναι θρησκεία, δεν χωράει η λογική. Και τότε θα πάψουμε να απορούμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι η επιβολή του νόμου, δεν έχει μόνο αποτέλεσμα μερικά σπασίματα, έχει και χειρότερα.
1: Σε λεωφόρους, πεζόδρομους, πεζοδρόμια και ταχείας κυκλοφορίας απαγορεύονται τα παρτίνια, και όταν ειδικά δεν είσαι και 18 ετών, από το 17 και κάτω έχει απαγορευτεί, και κρατήσει αυτό το στοιχείο γιατί με αυτό θα ξεκινήσουμε. Ο νόμος εφαρμόστηκε τέλη Ιουλίου, που τι λέει? Ότι οι ανήλικοι δεν μπορούν να έχουν πατίνι, να οδηγούν πατίνι. Και τις τελευταίες 15 με 20 μέρες, όπως θα δούμε και στην κάρτα μας, παιδιά, έχουν διασωληνωθεί 4 παιδιά.
0: Ήταν να μην ψηφιστεί ο νόμος, ήταν να μην περάσει ο νόμος. Τώρα που πέρασε, δεν θα μείνει παιδάκι για παιδάκι έξω από το νοσοκομείο. Στην κυβέρνηση δεν έχουν καταλάβει ακόμα. Είναι, εντάξει, δεν είναι πάντοτε εύκολο, ότι η ψήφιση ενός νόμου είναι ισοδυναμή μια τρύπα στο νερό αν το νόμο δεν τον επιβάλλεις. Αλλά περιμένουμε να επιβάλλει νόμο μια κυβέρνηση της οποίας τα στελέχη κολώνουν να χρησιμοποιήσουν το ρήμα επιβάλλω και μιλούν για τήρηση, εφαρμογή. Δηλαδή βγάζουν την ουρίτσα τους απ' έξω, γιατί εκείνοι δεν είναι που θα το τηρήσουν ή θα το εφαρμόσουν, είναι που θα το επιβάλλουν.
1: Το πρώτο εξάμηνο του 2026, 300 παιδιά τραυματίστηκαν. 150 εξ αυτών νοσηλεύτηκαν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, δηλαδή ήρθαν και από άλλα μέρη της Ελλάδας, αυτά τα δύο μεγάλα νοσοκομεία.
0: Και το 2025...
1: Και να δούμε τώρα τι γινόταν και το 2025 για να μπορέσουμε να κάνουμε μία σύγκριση. Ναι. Είχαμε 400 ατυχήματα, 200 νοσηλείες πάλι από αυτά τα 400-200 παιδιά νοσηλεύτηκαν στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία και δύο έχασαν τη ζωή τους.
0: It's just a fantasy, but since your dad won't. 4 διασωληνωμένα παιδιά μόνο τις τελευταίες 15 ημέρες και θέλω να κάνω την ερώτηση. Γιατί κυκλοφορούν πατίνια ακόμα? Θέλω να πω ότι τα ναρκωτικά τα απαγορεύουμε. Γιατί κάνουν κακό και κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν πιάσει μοντέλος και... Τα πατίνια γιατί? Τι εξυπηρετούν τα πατίνια? Είναι μεταφορικό μέσο. Έχουμε πάρα πολλά μεταφορικά μέσα, αρκετά για να σκοτωνόμαστε. Δεν χρειάζεται να σκοτωνόμαστε και με άλλα. Η ιδέα οδηγή των πατινιών, ελάχιστες εξαιρέσεις προφανώς, είναι ότι πιο αντικοινωνικό υπάρχει σε οδηγό. Πεζοδρόμια, ανάποδα, όπως τους κατέβει, με ό,τι ταχύτητα τους κατέβει. Το ότι δεν φοράνε κράνο σχέστηκα. Το κεφάλι τους έτσι κι αλλιώς είναι κλούβιο, ασπάζει. Θα μου πεις, θα το πληρώνεις μετά άμα νοσηλευτεί και δεν πάει μια και έξω. Ναι, όντως υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι και αυτοί οι συμπολίτες, όπως και αυτοί που τα σπάνε, όπως και κάθε άλλο συμπολίτης, κυκλοφορεί ανενόχλητος και μπράβο του. Ίσως αυτό να είναι γενικά το όραμα των πολιτικών μας, μια χώρα στην οποία οι νόμοι θα επιβληθούν κάποια στιγμή από μόνοι τους.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Ο Γιάννης μου λέει ο κομμουνισμός είναι θρησκεία, όχι αριστερά. Όχι φίλε Γιάννη, ο μαρξισμός είναι η θρησκεία. Ένα κομμάτι, ένα παρακλάδι του οποίου είναι ο κομμουνισμός. Και η αριστερά, όλη η αριστερά στο Μάρξ παραπέμπει. Δεν ξέρω, μακάρι να υπάρξει, αλλά δεν ξέρω αριστερά που δεν είναι μαρξιστική. Θρησκεία είναι ο μαρξισμός, ο θεός τους είναι ο Μάρξ, το Ευαγγέλιο τους το κεφάλαιο του Μάρξ, το οποίο όπως σημαίνει συχνά με τους θρήσκους, οι περισσότεροι δεν το έχουν διαβάσει. Όπως οι περισσότεροι χριστιανοί δεν έχουν διαβάσει το Ευαγγέλιο, έτσι και οι περισσότεροι μαρξιστές δεν έχουν διαβάσει τα βιβλία του Μάρξ. Αλλά πιστεύουν. Γιατί είναι πίστη. Είπα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και μπράβο μου. Ο Τζίζος Κασέλ Πιλωρέ με γεια είναι φωτογραφία στο website. Μας κοιτάζει λίγο πονηρά ή μου φαίνεται? Δεν την έχω δει. Ήμουνα θέλω να πω στη φωτογράφηση, αλλά δεν έχω δει τη φωτογραφία. Ο Στυλιανός, ακολούθησα τη χτεσινή σας υπόδειξα, ρώτησα τον Τζέμινι σχετικά με τον προτινόμενο κουμπαρά των νέων μελών της κοινωνίας μας. Μου βγάζει 48.000 αν πρόκειται για απλή προθεσμιακή κατάθεση, 69.000 αν πρόκειται για επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και φτάνει σε 126.000 σε κάτι που αποκαλεί matching. Άρα Στυλιανέ μου, καλό είναι όταν εξαγγέλουμε μέτρα, ακόμα και τα σωστότερα. Δηλαδή, μη μεταρρυθμίσεις, γιατί άκουσα ότι λένε μεταρρύθμιση. Να εξηγούμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Μην το πετάμε έτσι και μην πετάμε νούμερα έτσι. Πέρα από τα νούμερα, ξαναλέω, καλό είναι να μπορούν οι άνθρωποι να βάζουν λεφτά στην άκρη, να μάθουν να βάζουν. Θα μου πεις, θα κόψουμε εξαπλώστρες. Θα μου πεις, μπορεί να χρειαστεί να κόψουμε. Ναι, καφέ στο χέρι. Αχ, δεν θα είναι ζωή αυτή. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι όποιος, όχι όποιος μπορεί, δεν ξέρω κάποιον, θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι ελάχιστοι που δεν μπορούν να βάλουν 10-20 ευρώ στην άκρη για το παιδί τους. Είναι, θα υπάρχουν, φυσικά υπάρχουν πολλοί, και πολύ φτωχοί άνθρωποι υπάρχουν. Δεν είναι η πλειονότητα, έτσι κορίτσια. Οπότε καλό είναι να βάζουν στην άκρη λεφτά, να βάζει και το κράτος, δηλαδή να πολλαπλασιάζονται τα λεφτά, αρκεί να μην τα παίρνουν μηχανάκια και πατίνια όταν μεγαλώσουν τα παιδιά. Ο Κωνσταντίνος, συγχαρητήρια στον πρώην Υπουργό Αμυνάς μας και συγκυβερνήτη του Τζοκόντου που πήγε Βελιγράδι να τιμήσει το πτώμα του Μλάντιτς. Δεν πάει να λέει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο? Κωνσταντίνε, σου θυμίζω ότι η υποστήριξη στη σερβική γενοκτονία, σε αυτό που έκαναν οι Σέρβοι στην πρώην Ιουγκοσλαβία, ήταν επίπεδο 80% και 90%. Σου θυμίζω δεκάδες χιλιάδες κόσμου σε διαδηλώσεις υπέρ των αδερφών μας Σέρβων. Θέλω να πω ότι αυτό που έκανε ο συγκυβερνήτης του Τζοκόντου χειροκροτεί το φανερά και χωρίς καθόλου καμία ντροπή από τη συντριπτική πλειονότητα των συμπολιτών μας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου στη Ιουγκοσλαβία. Οπότε θέλω να πω, ναι, αυτός είναι αυτό που είναι, αλλά και το γύρο μας δεν είναι και το καλύτερο σε σχέση με αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είπα για προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να βάλουν λεφτά στην άκρη. Θα μιλήσουμε με ένα συμπολίτη. Θα βγάζω κι εγώ. Φανταστικούς βέβαια. Φανταστικούς διαλόγους θα κάνω, αλλά το ίδιο είναι. Δεν είναι μόνο πονόψυχοι άλλοι συνάδελφοι που κλαίνε για τον Έλληνα που δεν έχει, που του τελειώνουν τα λεφτά στις 10 του μήνα και στις 15 και μετά τρώει τα παπούτσια του. Και τέλος πάντων, δεν μπορώ. Συγγνώμη, συγκινούμε. Πού είστε, κυρία μου, πείτε μου.
5: Λοιπόν, είμαι στην Άξο και είμαι έξαλλη.
0: Αχ, γιατί? Γιατί είστε τι σας κάνανε?
5: Έχουμε έρθει στον Άγιο Προκόπη γιατί υποτίθεται στο ίντερνετ έλεγε ότι είναι πιο φθηνά.
0: Αχ, το λένε.
5: Και όπου και να ρωτήσουμε, ναι, μας λένε 45 ευρώ, 50, 60 ευρώ οι δύο ξαπλώσεις χωρίς να πάρεις κάτι.
0: Τι λέτε, τι κόλαση, τι δυστοπία είναι αυτή στην οποία εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Δεν μπορώ να το πιστέψω, κυρία μου.
5: Ούτε στην Μύκονο αυτά τα πράγματα.
0: Πω, ναι, ούτε.
5: Δηλαδή ακόμα και πέρσι στη Σαντορίνη 25 ευρώ δώσε.
0: Τι μου
5: αλλά
0: λέτε.
5: Είχε μέσα και φαΐ και πράγματα.
0: Και πράγματα
5: για να πάρεις.
0: Είχε πράγματα να πάρεις μέσα στα 20. Τέλος πάντων, πόσο δίκιο έχετε, πόσο δίκιο. Τι άλλο θα τραβήξει αυτός ο πολύπαθος λαός. Άκου 30 ευρώ η ξαπλώστρα.
5: Δηλαδή ποιοι νομίζετε ότι είστε?
0: Έτσι.
5: Και επίσης είναι και μύδι παραλία. Sorry κιόλας δηλαδή.
0: Τι είναι η παραλία? Άκουσες Κώστα εσύ, τι είναι μύδι? Μίντι. Είναι μέτρη. Α, δεν το ξέρει στα ελληνικά και το λέει μίντι. Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Ευτυχώς, παιδιά, αυτή η συγκλονιστική ιστορία που ακούσατε ενός συμπολίτη που σίγουρα και αυτός δεν έχει λεφτά να. Πού να έχει λεφτά να. Άμα δίνει 20 και 30 για ξαπλώστρες, πού να βάλει λεφτά στην άκρη. Γιατί δεν μπορεί ο κόλος σου να κάτσει σε πετσέτα. Είχε καλό τέλος αυτή η ιστορία, να μας το διηγηθεί η ίδια η παθούσα.
5: Πάλι καλά, βρήκαμε μία με 20 ευρώ που κανονικά ήταν στις πίσω ξαπλώστερες 20, αλλά επειδή ήταν full και δεν θέλαμε να δώσουμε 30 και τους επόμενους θα φύγουμε, μας λένε καθίστε στις μπροστά με 20, οπότε παλεύετε, χωρίς βέβαια να πάρεις κάτι να πιείς.
0: Εν τω μεταξύ, 20 ευρώ κάνει να αγοράσεις μία καρεκλίτσα για να κάθεσαι, αν δεν θες ο ποπός σου να κάθεται κάτω στην άμμο και πιο άνετα, ναι, με 20 ευρώ παίρνεις μία καροκλίτσα που κρατάει καλοκαίρια, όχι... Αυτή η κοπελίτσα που ακούσατε και που αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας που κλαίγεται για τις ξαπλώστρες μαζί με τους ευαίσθητους δημοσιογράφους εννοείται, είναι άνθρωποι που στο τέλος του μήνα λένε «Α, δεν μπόρεσα να βάλω κάτω στην άκρη». Πω πω τι ακρίβεια είναι αυτή, πω πω τι φτώχεια, μα γιατί δουλεύουμε αν δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι στην άκρη. Είναι αυτή που τους φαίνεται λογικό να δίνει δεκάρικα και εικοσάρικα για να κάθεται σε ξαπλώστρες όταν πάει για μπάνιο. Άρε φτώχεια καταραμένη, πω, πω τι φτώχοι που είμαστε ρε παιδιά. Έλα Αλέξη μας να μας ξανακάνεις πλούσιους. Υπόλοιπες διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα του συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι τα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μηνύματα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Τα μνημόνια συνεργασία σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, τονίζουν οι τρεις ηγέτες στην κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΟΣΑ. Σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισαν χθες τα αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού το σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα το οποίο αποκαθίσταται σταδιακά. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι δεξαμενόπλοια που βρίσκονται κοντά στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν και φιλοξενούν Αμερικανούς θα μπουν στο στόχαστρό τους σε απάντηση για τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον δύο Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Το ναυτικό των φρουρών προειδοποίησε όλα τα πληρώματα να απομακρυνθούν. Η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 της πρωταθλήτριας Αυστρίας Λας Κλίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με 3-2 και ο καιρός. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοντομπέλα μου, μαγιές που μας κάνει.
7: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
8: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
9: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
8: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
10: Όπα!
11: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
12: Στους εντάξει λέμε ναι.
13: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
14: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
15: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
16: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
17: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
18: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».
19: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στο Sky φυσικά. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην οποία θέλω να σας, με την οποία θέλω να σας θυμίσω και ότι μείνανε μόλις 6 μέρες από την φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η φετινή είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήριά σας μπορείτε να τα πάρετε στο ticketmaster.gr αλλά και σε φυσικά σημεία εξυπηρέτησης. Το ένα είναι στο Σύνταγμα, Μητροπόλεως 25 και το άλλο στο Κολωνάκι, Τσακάλοφ 14. Και τα δύο λειτουργούν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ, από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, όλες τις μέρες. Και το βράδυ της συναυλίας, επειδή μπορείτε να αναρωτιέστε πώς θα φύγετε για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα παρακολουθήσουν, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι την πρώτη πρωινή στα παρακάτω μέσα. Στα τρόλεϊ 2, 4, 10, 11, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές του μετρό 2 και 3 και στη γραμμή TAF 6 του τραμ.

Η Μαρία, οι δημοσιογράφοι που κάνουν ρεπορτάζ αγοράς θέλουν να ρωτούν όλους αυτούς που κλαίγονται έξω από σούπερ μάρκετ και λαϊκές που πήγατε διακοπές το καλοκαίρι. Τι εννοείς που πήγαν, οι μισοί δεν πήγαν πουθενά. Τα λέει ο Αλέξης, τα λέει αριστερά, τα γράφουν οι εφημερίδες στο συνδρόμο. Πουθενά οι μισοί Έλληνες δεν πήγανε. Μέχρι το εξοχικό τους. Δεν μετράει αυτό, ή το χωριό. Μετράει. Χωριό, είναι δυνατόν. Αυτό που θα έπρεπε να μετράει, να τους ρωτάει η Μαρία μου, είναι πόσα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αγοράσατε. Αυτό αρκεί. Θυμίζω ότι η χώρα της οποίας ο λαός στενάζει, ότι η χώρα της οποίας ο λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη ανάμεσα σε όλους τους λαούς της Ευρώπης, πλην πιθανόν των Βουλγάρων, λες και ήταν για κάτι περισσότερο, αλλά τέλος πάντων, έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αγορών σε είδη ιδιωτικής ετικέτας. Δεν αγοράζουμε είδη ιδιωτικής ετικέτας εμείς που η αγοραστική μας δύναμη είναι τόσο χαμηλή. Ρέχα γύρευε. Παπατζίδες είμαστε ως επιτοπλίστων και προσβλητικοί παπατζίδες, γιατί προσβάλλουμε τους πραγματικά φτωχούς συμπολίτες μας, γιατί υπάρχουν και οι πραγματικά φτωχοί συμπολίτες μας, αλλά δεν είναι ο αριθμός τους ίδιους με τον αριθμό αυτών που κλαίγονται. Να το πούμε άλλη μια φορά, αυτό είναι ένα μάθημα που πρέπει να το χωνέψετε, παιδιά, θα εξεταστεί στο τέλος του χρόνου, έτσι είναι, σοσάρα είναι αυτό. Δεν είναι ότι δεν έχουμε χρήματα, είναι ότι τα αγαθά που επιθυμούμε και αποκτούμε και οι υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιούμε πληθαίνουν συνεχώς. Μην ταραδιάσω πάλι. Είναι ότι θέλουμε πολλά πράγματα. Θέλουμε και αυτό, θέλουμε και αυτό. Και τα παίρνουμε κιόλας. Μετά δεν μένουν λεφτά, λογικό είναι.

0: Λοιπόν.
1: Που είχαμε μείνει στο όραμα, στις ξαπλώστες, ακούσαμε το πρόβλημα των ξαπλωστρών, ακούσαμε για τη ΔΕΘ, δεν ακούσαμε πολλά για τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια είναι ένα προβληματικός τρόπος φορολόγησης, δηλώνει πρώτα και πάνω απ' όλα την αδυναμία του κράτους να ελέγξει. Δεύτερον, είναι εξαιρετικά άδικη για τους ανθρώπους, και υπάρχουν αυτοί που δεν τα συμπληρώνουν. Γιατί δεν θέλω να σας σοκάρω, αλλά υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες. Γιατί άκουσα πριν τον. Ήταν από το σύμβουλο του Υπουργού, νομίζω, κάπως καθηγητής τέλος πάντων, που έλεγε δεν μπορεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας να βγάζει λιγότερα από έναν που έχει στη δούλεψή του, έτσι, έναν υπάλληλό του. Να ενημερώσω ότι υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν κανένα στη δούλεψή του, δουλεύουν μόνοι του. Και αυτοί μπορεί καμιά φορά να παίρνουν και κάτω, να βγάζουν κάτω από τον κατώτατο, αν δεν παίρνουν καλά οι δουλειές, αν το κρατάνε το μαγαζί ίσα ίσα για να βγουν στη σύνταξη. Εντάξει, αυτά για να τα ξέρει κάποιος, πρέπει κάπως να είναι και μέσα στην αγορά, δηλαδή να φεύγει λίγο από τα αμφιθέατρα και να πηγαίνει και σε καμία, στην κανονική ζωή, αλλά εν πάση περιπτώσει λέω. Διαβάζω, διαβάζω τέταρτο και το Πασόκ έχει όραμα και σχέδιο για την πατρίδα. Μπράβο Νίκο. Μιλάει, τον βλέπουμε τώρα, εξηγεί και αυτό το όραμά του. Είναι όλοι οραματιστές ρε παιδιά. Κανάς να κάτσει να δουλέψει δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, έλεγα για τα τιμολόγια, για τις τριετίες. Τα ξέρετε, τα έχουμε πει τότε για τα ταξί που τους βάλανε τριετίες, ότι κάθε τρία χρόνια βγάζουν περισσότερα λεφτά οι ταξιτζίδες για κάποιο λόγο. Λες και είναι δικηγόροι που διευρύνουν την πελατεία τους, οι γιατροί. Αλλά και άλλα, μην αρχίσουμε τις. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Καλή καρδιά, καλή καρδιά. Υπάρχουν και σοβαρότερα παιδιά, υπάρχουν και τα εθνικά μας ζητήματα οπωσδήποτε. Να μιλήσουμε με τον, με τον σύντροφο Φανφαραντούρη. Δεν ξέρω σε ποιο κόμμα είναι, νομίζω είναι Πασόκ τώρα. Ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ναι, πήδηξε από το πλοίο που βούλιαζε για να σωθεί και χώθηκε στο Πασόκ. Αύριο μεθαύριο μπορεί να χωθεί κάπου αλλού. Δεν είναι δουλειά, είναι έτσι κι αλλιώς. Έλα, Φανφαραντούρη, έλα, τι μου γίνεσαι.
2: Εδώ από την ηρωική Νήσο Κάσο,
1: ω μέλος
2: του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
1: ναι,
2: στέλνω ηχηρό μήνυμα προς κάθε πρωτεύουσα, κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Άσε, λυπήσου και κανέναν. Μη στέλνεις σε όλους ηχηρό μήνυμα. Λυπήσου, γιατί θα σε ακούσει το ηχηρό σου μήνυμα και θα φοβηθούν πάνω τους. Πω, τι είσαι εσύ, πολύ ορμητικός. Αλλά Κάσο, τώρα ξεπέσαμε εκεί που ήμασταν στις Ζάμπιες και, και στις Κολομβίες. Τώρα, τέλος πάντων, στην Κάσο. Συνέχισε, εν πάση περιπτώσει, θέλω να λίγο ακόμα έτσι, λίγο σκληράδα, έτσι, αντριλίκη. Εδώ δεν μασάμε τίποτα.
2: Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων,
1: ναι,
2: από την Τουρκία της, ναι, Ελλάδος είναι αμφισβήτηση των συμφερόντων,
1: ναι,
2: και των δικαιωμάτων ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θέλω να, τώρα να σε ρωτήσω, καλείς κανέναν ή έτσι μας τα λες αυτά?
2: Καλώ την ελληνική κυβέρνηση.
1: Μπράβο.
2: Να προχωρήσει άμεσα σε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας.
1: Ναι, αλλά να σου πω, δεν φαντάζομαι να γίνει κανένα μπραφ και μετά να αρχίσετε εσείς οι σύντροφοι να κάνετε τα σήματα της ειρήνης και τα περιστέρια και όχι στον πόλεμο και εμείς είμαστε της ειρήνης και τι έχουν οι λαοί να χωρίσουν και τέτοια, έτσι δεν είναι? Διότι άμα καλείς να ασκήσει τα κυριαρχικά έτσι και να είσαι πολύ σκληρός και δεν μαζάς τίποτα, σημαίνει ότι είσαι έτοιμος για όλα, έτσι? Δεν φαντάζομαι μετά να λερώνουμε βρακιά και να είναι καφέ πίσω, κίτρινο μπροστά. Το λέω.
2: Εδώ και τώρα,
1: ναι,
2: πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας.
1: Επιμένεις, εντάξει.
2: Η αμφισβήτησή τους,
1: ναι,
2: είναι αμφισβήτηση των δικαιωμάτων όλης της ευρωπαϊκής οικογένειας.
1: Τι λες, ρε παιδάκι.
2: Και η ευρωπαϊκή οικογένεια, ναι, θα αντιδράσει ενωμένη και αλληλέγγυα.
1: Τι, να σου πω, δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο Ισπανία μεριά? Όχι, δεν λέω τίποτα, να τους μιλήσει έτσι ξερά και να τους πείτε δεν φαντάζομαι να συνεχίζετε να εξοπλίζετε την Τουρκία. Φανφαραντούρη, σύντροφε. Που οι άνθρωποι Ισπανοί καλά κάνουν, τη δουλειά τους κοιτάνε, έτσι δεν λέω. Λέω τον Φανφαραντούρη κοροϊδεύουμε. Ο οποίος ήταν στην Κάσο ο Φουκαράς και έτσι δεν άκουσε πράγματα. Α, παραδείγματος χάρη.
3: Ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για τη λεγόμενη πόντιση του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου.
1: Δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα. Κάτι είπε.
4: Θεωρώ πολύ θετική την εξέλιξη. Ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διαστασιμότητας.
1: Ο Φανφαραντούρης επιμένει.
2: Για τα εθνικά θέματα, σιμουδιά ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλλον δεν παρακολουθήσατε.
2: Για τα εθνικά θέματα, σιμουδιά. Για τον GSI, για το ηλεκτρικό καλώδιο.
0: Λέξη.
1: Πολλές λέξεις.
4: Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι, νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
1: Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί αν ο σύντροφος Φανφαραντούρης είναι απατεώνας ή πραγματικά δεν καταλαβαίνει όταν ακούει κάτι τι ακούει. Εγώ φυσικά θα διαχωρίσω τη θέση μου και θα πω ότι ο σύντροφος Φανφαραντούρης είναι Πασόκ. Και ήταν ΣΥΡΙΖΑ.

0: Στο Γουγουέ δεν ξέρω αν ήταν. Κάποια στιγμή μπορεί να πάει εκεί, αν είναι καλό για τη δουλειά. Ο επαγγελματία, από επαγγελματικής απόψεως εννοώ. Ακούσουμε τώρα, μια και είπα Κουκουέ, έναν δημοσιογράφο του Ριζοσπάστη, ο οποίος κάνει την εξής ερώτηση.
1: Τελικά, για ποιον πληρώνει και για ποιον ματώνει ο ελληνικός λαός που τελειώνει ο μισθός του στις 20 του μήνα? Για τη δική του προστασία ή για να θωρακίζεται η στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ, που περιλαμβάνει βεβαίως τον πυρήνα του τα εξοπλιστικά?
0: Διότι όλοι ξέρουμε, με την συνεργασία με το Ισραήλ δεν προστατεύονται οι Έλληνες. Και τα εξοπλιστικά δεν είναι για την προστασία των Ελλήνων. Και έχει δίκιο ο σύντροφος, δεν είναι ρώσικα. Αν ήταν ρώσικα, να σου πω ναι, προστατεύουν τους Έλληνες. Αλλά δεν είναι. Θα δώσω βέβαια συγχαρητήρια, γιατί οι σύντροφοι στο Κουκουέ τον τελειώνουν το μισθό στις 20. Δεν είναι σαν τον Πασόκ που τον τελειώνει στις 10. Αλλά και αυτοί έχουν 10 μέρες στις οποίες οι Έλληνες τρέφονται με πέτρες και ρίζες. Διαφημίσεις.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

Ο Μάριος. Εγώ δουλεύω το πρωί σε μια εταιρεία με μισθό και έχω ατομική επιχείρηση που ενώ τα δηλώνω όλα δεν βγάζω πάνω από 500 ευρώ το μήνα καθαρά. Μιας και δουλεύω μόνο τα απογεύματα. Με φορολόγησαν ότι βγάζω 12.000. Αφού αποδεδειγμένα δουλεύω και αλλού, δεν θα έπρεπε να εξαιρούμε από το τεκμαρτό. Στη δουλειά του τη μισθωτή φορολογείται κανονικά ο Μάριος. Μετά δουλεύει λίγο σε μια ελεύθερη, αλλά έρχεται και σου λέει 12.000. Καπά, πάρτα. Όλα δικά σου. Σου λένε, ζήτα να σου γίνει έλεγχος. Δηλαδή να τους βάλω στην εταιρεία που σίγουρα θα βρουν κάτι. Το πιο απλό που μπορώ να βρουν είναι ένα λάθος τιμολόγησης ή να έχω κόψει τιμολόγιο με μετρητά και τελικά να μου τα έκαναν κατάθεση και άλλες τέτοιες μικρολεπτομέρειες που σίγουρα θα αποφέρουν πρόστιμα. Επομένως του μπέκι. Το ξέρουνε. Γι' αυτό σου είναι τόσα πολλά τα πράγματα τα οποία μπορεί να φέρουν πρόστιμο. Ασήμαντα. Δηλαδή πράγματα από τα οποία δεν έχεις κερδίσει ούτε μισό λεπτό. Τίποτα. Και να σου έρθει μια 500, ένα χιλιάρικο έτσι στο κεφάλι από το που δεν άκουσες. Λέει, στο διάλο από το γάμο. Όλα αυτά συμβαίνουν, παιδιά, διότι είναι πολλοί καθηγητές. Είναι πολλοί καθηγητές που σχεδιάζουν την οικονομική πολιτική και τα γνωστά, μην τα πούμε για τους καθηγητές. Καθηγητές τρεις, εχάθη είπα τρεις. Οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά από αμφιθέατρα, έχουν διαβάσει, αλλά από κανονική αγορά και ανθρώπους και τέτοια ζωή κανονική, δεν είναι και το φόρτε τους. Γιωβάνι Μπουκάκιος, μη βάζεις ηχηρά μηνύματα φανφαραντούρι σε ώρες κοινής ησυχίας. Σωστό, αν κοιμάται. Αλλά τώρα δεν είναι ώρα κοινής ησυχίας, ρε Γιωβάνι.

0: Γιάννα, έχω απορία για αυτόν που πουλάει γραφές του Ιησού Χριστού και κρέμες για την καράφλα. Δεν ακούει κανένας εισαγγελέας. Γιατί η κυρία μου δεν πιστεύετε στον Ιησού μας? Χριστίνα, καλημέρα. Ξεκόλα. Αγοράζουμε ήδη ιδιωτική ετικέτα, αλλά και εκεί κάνουν ξυπνάδε. Με πιο συχνή τη διατήρηση τη τιμή, αλλά μείωση τη ποσότητα. Χριστίνα, αγοράζουμε ω Έλληνε. Είμαστε από του πιο χαμηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη γενικά. Δεν αγοράζουμε. Εσύ, Χριστινούλα μου, μπορεί να αγοράζει. Εγώ μπορεί να αγοράζω. Γενικά, οι βασανισμένοι Έλληνε δεν τα προτιμούν γιατί είναι υπεράνω. Ο Ανδρέας Μάνο, είμαι διανομέας 20 χρόνια και σε διαβεβαιώνω πως το χρήμα ρέει όλο το μήνα και κάθε μήνα. Φτώχεια. Δεν βγαίνει το σούπερ μάρκετ και αναγκάζονται να παραγγέλνουν φαγητό. Μα πραγματικά δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη της πατάλης που κάνουμε από το πόσο συχνά παραγγέλνουμε delivery για να φάμε, μέχρι και για να πιούμε καφέ delivery. Δηλαδή, δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά είναι ένδειξη πλούτου, παιδιά, αυτό. Γιατί όσοι δεν έχουν λεφτά, δεν παραγγέλνουν delivery για να πιούν τον καφέ τους. Τον εφτιάχνουν σπίτι τους. Λοιπόν, ίσα-ίσα που προλαβαίνουμε να ακούσουμε τον σπουδαίο σύντροφο Καραμέρο. Δεν γνωρίζω πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Γιατί όπως καταλαβαίνει είναι αριστερός, οπότε ψάχνει για δουλειά όπου τον πάρουνε. Τώρα νομίζω ότι ψάχνει, γυρεύει μήπως τον πάρει ο Αλέξης στο καινούριο του μαγαζί, και ο οποίος προσφάτως ανακάλυψε τον Οδυσσέα. Σίγουρα πριν δεν τον ήξερε, γιατί περίμενε να δει την ταινία για να μάθει ότι ο Οδυσσέας δέθηκε σε κατάρτι.
1: Έχετε δει την Οδύσσεια την ταινία?
2: Μάλιστα.
1: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά?
0: Δεν τους ρώτησε για την Οδύσσεια γενικά αν την ξέρουν. Σου λέει φυσικά μην ξέρουμε την Οδύσσεια. Τέτοιο. Όμως την ταινία που την είδαμε, εκεί είδαμε για πρώτη φορά τον Οδυσσέα στο κατάρτι. Παρόλο που δεν καταλάβαμε καθόλου τι έκανε στο κατάρτι ο Οδυσσέας.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκοινιά και δεν άκουσε ούτε τις σιρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις σιρήνες της δίθεν δημοσιονομικής.
0: Το θα πέσει τίποτα το λέει ένας κύριος Πασόκος, δεν θυμάμαι ποιος είναι. Να πούμε τώρα στο σύντροφο Καραμέλη, ήταν δημοσιογράφος οπότε είναι λογικό να μην καταλαβαίνει τι βλέπει. Ο Οδυσσέας, και να μην ξέρει και τον μύθο του Οδυσσέα και όλη την ιστορία της Οδύσσης, ο Οδυσσέας δέθηκε στο κατάρτι όχι για να μην ακούσει τις σιρήνες, για να τις ακούσει δέθηκε. Αλλά να τις ακούσει και ταυτοχρόνως να μην νιώσει την ακατανίκητη επιθυμία να πάει προς το μέρος τους. Ζήτησε στους συντρόφους του, τους είπε: παιδιά, δέστε με, γιατί γουστάρω να ακούσω. Ήταν περίεργος. Σου λέει: είμαι περίεργος εσύ. Τι τραγούδι είναι αυτό που πάμε? Αλλά δέστε με για να το ακούσω. Έτσι, σύντροφε Καραμέρε, για να το ακούσει δέθηκε το τραγούδι. Για να το ακούσει το τραγούδι δέθηκε είναι πιο σωστό, αλλά και πάλι. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, κάπου εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, και αύριο μέρα είναι. Καλό μεσημέρι.
3: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
4: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
5: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας στο Αχιλλέα του συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, το Ισραηλινό και Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ξεκαθαρίζει ότι ο κώδικας θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας. Μηνύματα στην Τουρκία από το El Alamein και την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ενοχή σε τετελεσμένα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής. Στη διακήρυξη που υπέγραψαν από κοινού οι τρεις ηγέτες τονίζουν τη σημασία του πλήρου σεβασμού του διεθνούς δικαίου και επαναλαμβάνουν ότι οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασίας σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ένας στους 2 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα της έρευνας PISA 2025 του Διεθνούς Προγράμματος Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΟΣΑ. Πάντως, παρά τη χαμηλή επίδοση των μαθητών, καταγράφονται ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης. Στα μαθηματικά επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών μειώθηκαν κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2022, όταν η αντίστοιχη πτώση στο μεσόωρο του ΟΟΣΑ ήταν 11 μονάδες. Στην κατανόηση κειμένου, η πτώση ανήλθε στις 16 μονάδες, αντίστοιχη με αυτή του ΟΟΣΑ. 5 Ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού πετρελαίου ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, μετά από τις 2 αποτυχημένες επιθέσεις του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον Αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους τις προηγούμενες ημέρες, οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τα 5 δεξαμενόπλια, τα οποία χτυπήθηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Νωρίτερα είχαν δώσει εντολή στα πληρώματα να εγκαταλείψουν τα πλοία. Οι Φρουροί της Επανάστασης χθες βράδυ ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι οι δεξαμενόπλοια που βρίσκονται κοντά στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν και φιλοξενούν Αμερικανούς θα μπουν στο στόχαστρό τους σε απάντηση για τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον των Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Το ναυτικό των Φρουρών είχε προειδοποιήσει όλα τα πληρώματα να απομακρυνθούν σύμφωνα με την ανακοίνωση που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Προσωρινά κρατούμενοι για δεύτερη φορά κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Οι τρεις απολογήθηκαν χθες. Οι δύο γονείς του άτυχου μωρού κατηγορούνται ότι θανάτωσαν το βρέφος, ενώ ο 26χρονος κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις με ανήλικη. Όλοι έχουν ήδη προφυλακιστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες βράδυ στα Τύρανα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Εκατοντάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα είχαν συγκεντρωθεί έξω από τις εισόδους του κοινοβουλίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο οι βουλευτές. Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους εκτόξευαν αυγά, ντομάτες και μπουκάλια προς τα αυτοκίνητα των βουλευτών που περνούσαν από το διάδρομο που είχαν ανοίξει οι αστυνομικοί. Κατά τη διάρκεια της τεταμένης κατάστασης που δημιουργήθηκε, πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν, χωρίς ωστόσο η αστυνομία να διευκρινίζει τον αριθμό των προσαγωγών. Η χθεσινή ήταν η 101η ημέρα διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα της Αλβανίας κατά του έργου τουριστικής αξιοποίησης που προωθεί η οικογένεια Τραμπ, ενώ ζητούν και την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γιώργος Καραϊσκάκης με 3-2. Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη Λας Κλίντσα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3-4 στα ανατολικά βόρεια μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές και θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, η οποία θα έχει δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η μία είναι ανάλυση του αποτελέσματος των εκλογών στη Γερμανία, στο ανατολικό σκέλος της ενιαίας Γερμανίας, που έχει προκαλέσει έτσι μια αντάρα και συζήτηση. Α, το δούμε όμως, θα το κουβεντιάσουμε με ψυχραιμία με τον προσκεκλημένο μας. Και το δεύτερο θέμα είναι αυτό το οποίο προκάλεσε μια κάποια αντάρα στο εσωτερικό της κοινωνίας, για το αν σχολικό βιβλίο σπρώχνει τα παιδιά στην ομοφιλοφιλία ή τους μαθαίνει πράγματα που αντιβαίνουν των αξιών της οικογένειας και τα σχετικά στον τόπο μας. Θα είναι μαζί μας ο συγγραφέας του βιβλίου, αυτού του σχολικού βιβλίου. Αλλά βεβαίως όλα έχουν τις πολιτικές τους ουρές και την αντανάκλασή τους μάλλον στην πολιτική όλα τα θέματα. Γι' αυτό λέω, τα κουβεντιάζουμε εδώ. Ξεκινούμε με τον Πεπίνο.

Πάμε στα πεζά εμείς τώρα. La primavera con te. Ξεχωρίζω από όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Για μένα αυτό που ήταν το κερασάκι στην τούρτα είναι ο κουμπαράς. Αποταμίευσης για ένα παιδί που γεννιέται μέχρι να φτάσει 18 του χρόνια. Πήρα επιστολή από έναν φίλο εδώ της παρέας μας, ο οποίος λέει, γιατί να μην βάλουμε και τα παιδιά από 20 έως 40, ας πούμε, ή τα παιδιά από 15 χρόνων έως 40. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα πάω τόπος εκεί, θα τα κουβεντιάσουμε και αυτά αύριο με τον Νίκο Φιλιππίδη, αλλά μένω στο άρθρο του Κώστα Στούπα που συγκρίνει αυτό που εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός με αυτό που εξαγγέλει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γράφει ο Κώστας Στούπας σήμερα στο liberal.gr, προτείνει ατομικό κουμπαρά για κάθε παιδί. Για κάθε 100 ευρώ που αποταμίευουν οι γονείς, το κράτος βάζει άλλα 100 μέχρι 1200 το χρόνο, με το πλαφόν να ανεβαίνει 10% ανά πενταετία. Τα χρήματα κλειδώνουν έως τα 18 χρόνια. Τώρα, μην μπλεκόμαστε στο αν μπορεί κάθε οικογένεια να βάλει 100 ευρώ και πόσα μπορεί να βάλει. Αυτά είναι παράμετροι του θέματος. Ας μείνουμε στις δύο εξαγγελίες. Αυτές συγκρίνουμε. Συνεχίζει ο Κώστας Στούπας. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαγγέλει υποτροφία 500 ευρώ το μήνα επί 10 μήνες για περίπου 80.000 φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Δηλαδή, 5.000 ευρώ το χρόνο αναδικαιούχο, 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συνολικά. Η πρώτη πρόταση του Πρωθυπουργού λέει, όπως γράφει ο Κώστας Στούπας, βάλε κάτι στην άκρη και θα σου το διπλασιάσω. Η δεύτερη λέει, πέρασες σε πανεπιστήμιο, πλέον περνάνε όλοι, ακόμη και όσοι δυσκολεύονται να διαβάσουν το θέμα των Πανελληνίων. Ορίστε 5.000 ευρώ το χρόνο, χωρίς καμία υποχρέωση, για να μάθεις από τα 18 σου ότι το κράτος πληρώνει. Εξηγεί ο Κώστας Στούπας. Δηλαδή, αποταμίευση εναντίον επιδότησης. Περιουσία εναντίον μεταβίβασης εισοδήματος. Ανταμοιβή της προσπάθειας εναντίον δικαιώματος στα λεφτά των άλλων. Η διαφορά, συνεχίζει, δεν είναι λογιστική. Η μία πρόταση απευθύνεται στον νοικοκύρη, η άλλη στον πελάτη. Lady Gaga, Tony Bennett.

Κουμπαράς, γράφει ο Κώστας Τούπας, είναι το πρώτο δημόσιο χρήμα στην μεταπολιτευτική Ελλάδα που δεν επιτρέπεται να φαγωθεί. Το κράτος δεν δίνει, συνεπενδύει. Και το κάνει μόνο αφού η οικογένεια αποδείξει ότι μπορεί να στερηθεί κάτι σήμερα για χάρη του αύριο. Είναι το παλιό. Κάνε εσύ το πρώτο βήμα, αυτό που έλεγε της γιαγιάς, μεταφρασμένο σε δημοσιονομική γλώσσα. Και αφού γράψει και άλλα πράγματα, ο Κώστας Τούπας λέει: το πραγματικό δίλημα δεν είναι σήμερα ή αύριο, είναι αν θα συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας να περιμένουν την επόμενη επιδότηση ή αν θα τους δώσουμε τα μέσα να μην χρειάζονται καμία. Το επίδομα πληρώνει το μήνα. Η αποταμίεση χτίζει το χαρακτήρα και μια γενιά απαλλαγμένη από το χρέος που τις φορτώσαμε. Και να πιαστώ από αυτό το τελευταίο για να κλείσω το θέμα. Και μόνο το ότι οι δύο συμπαίκτες στην πολιτική σκηνή σοσιαλιστικής και αριστερής και αριστερούλικης αντίληψης μέμφονται τον Πρωθυπουργό επειδή πληρώνει χρέος, μόνο και μόνο γι' αυτό. Εσείς οι νέοι που υποστηρίζετε αυτούς τους δύο που υποτίθεται ότι σας υποστηρίζουν, ότι είναι κοντά στους νέους. Εσείς οι τριαντάριδες, οι εικοσάριδες, οι τριαντάριδες, οι σαραντάριδες, θα έπρεπε ήδη να λέτε τι λέτε ρε αλήτες. Έτσι έπρεπε να τους αποκαλείτε και τους δύο, και τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα. Τι λέτε ρε, θα χρεωθούμε εμείς να πληρώσουμε ένα χρέος που το έχετε παράγει εσείς όλα αυτά τα χρόνια? Αυτή θα έπρεπε να είναι η αντίδραση των νέων που υποτίθεται ότι υποστηρίζεστε από τους Τσίπρα και Νίκο Ανδουλάκη. Επαναλαμβάνω, είναι κορυφαίο αυτό το ότι δηλαδή κριτικάρουν αρνητικά την κυβέρνηση ότι αποπληρώνει χρέος μόλις 10 χρόνια μετά τη χρεοκοπία μας. Μόλις 10 χρόνια. Και πουλάνε τέτοιο παραμύθι σε μια κοινωνία που θέλει να παραμυθιάζεται, οκ. Okay, αλλά ρε παιδί μου, έχει και ένα όριο αυτό δηλαδή. Έχει και ένα όριο γιατί καταντάει αρρώστια στο τέλος.

0: κύριος Ρόναλντ Μαϊνάρντους. Είναι ο κύριος Μαϊνάρντους κύριος ερευνητής στο ΛΙΑΜΕΠ προγραμμάτων για τις σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας. Καλημέρα σας κύριε Μαϊνάρντους. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Διάβασα μάλιστα, σας διάβασα σε ένα από τα πολλά σας άρθρα σήμερα και στα Νέα και στο Liberal που δώσατε συνέντευξη, ότι μείνατε και 2 μήνες και ζήσατε από κοντά την πατρίδα σας.
1: Ναι, μόλις τώρα γύρισα στην Ελλάδα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Λοιπόν, τώρα, δεν ξέρω, συνήθως όλα δεν λέμε ότι είναι σοκαριστικό το αποτέλεσμα με την ακροδεξιά και τα λοιπά, αλλά κάποιον λόγο έχουν αυτοί οι άνθρωποι που ψήφισαν αυτό το κόμμα.
1: Βέβαια. Ναι. Δεν ξέρω, τα έχουμε αναλύσει τώρα πάνω κάτω. Αυτό είναι το θέμα της διεθνούς ιδιοσιογραφίας και των σχολείων, ότι πρέπει να καταλάβουμε το τι γίνεται. Και αυτά που συμβαίνουν στη Γερμανία δεν είναι αποκλειστικά γερμανικά φαινόμενα.
0: Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Αυτά τα βλέπει κανείς σε άλλες χώρες, στην Γαλλία, στην Αγγλία.
0: Θα πάρω μία χώρα, κύριε Μαϊνάρντους, γιατί εσείς είστε ένας σοβαρός άνθρωπος που μελετάτε το θέμα. Δεν είσαστε, δεν το πιάνετε πολιτικά, μόνο το μελετάτε το θέμα. Μπαίνετε στην ουσία του, βαθιά κάνετε μελέτη πολιτικής, στρατηγικής και τακτικισμών. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε τη σύγκριση, κύριε Μαϊνάρντους, με τη Δανία και την πρωθυπουργό της Δανίας. Λοιπόν, παίρνω από όλα αυτά τα οποία φαντάζομαι ότι ενεργοποιούν και κινητοποιούν τέτοιες ψήφους πολιτών, το μεταναστευτικό. Εκεί λοιπόν στη Δανία, η πρωθυπουργός της Δανίας πήρε τέτοια μέτρα για τη μετανάστευση και την παρεμπόδιση παραμονής, εισόδου και παραμονής ξένων στην χώρα αυτή, που εκνευρίζουν και εξεγείρουν ας πούμε την αριστερά. Όμως η κυρία δεν θυμάμαι το επώνυμο της, να το διατυπώσω σωστά, εξουδετέρωσε την ακροδεξιά στη Δανία.
1: Ναι, και ήταν και ο στόχος του κύριου Μέρτ.
0: Μάλιστα.
1: Να κόψει στα δύο έτσι το ΑΕΦΤΕ, ναι. Και δεν πρόλαβε να το κάνει. Δεν πρόλαβε να το κάνει παρά το γεγονός ότι συγκεκριμένα στο θέμα το μεταναστευτικό αυτό δεν παίρνει έτσι την σοβαρή έτσι αναγνώριση που υπάρχει. Μειώθηκαν πάρα πολύ οι αριθμοί. Το θέμα δεν είναι υπό έλεγχο.
0: Μέτε Φρεντέριξεν, για να διατυπώσουμε το επώνυμο της κυρίας Πρωθυπουργού.
1: Η Γερμανία δεν έχει φτάσει στο σημείο των ριζοσπαστικών μέτρων των σκανδιναβικών χωρών και μιλάμε για την Δανία. Μπορούμε να ρίξουμε και μία ματιά στην Σουηδία, όπου τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Η Γερμανία δεν έχει φτάσει εκεί, αλλά νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει και γενικά βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη, βέβαια και στην Ελλάδα, μια σκλήρυνση σε αυτό το μέτωπο. Το πρόβλημα όμως στη Γερμανία είναι από την μία μεριά θέλουν αυτοί δηλαδή να διώξουν τους αλλοδαπούς. Από την άλλη μεριά, για δημογραφικούς λόγους και συγκεκριμένα και αυτό το κατήθου της Σαξονίας Άνχαλτ, έχει μεγάλη ανάγκη από ξένα χέρια. Χωρίς τους ξένους, τα νοσοκομεία εκεί δεν λειτουργούν πια.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ωραία, σύμφωνοι. Σύμφωνοι, κύριε Μαϊνάρντους. Τι λέει το κόμμα αυτό, το ΑΕΦΔΕ, τι λέει η εναλλακτική για τη Γερμανία, από πού θα έπαιρνε μετανάστες αν έπαιρνε, έχουν κάποιο συγκεκριμένο ή απλώς εναντιώνονται γενικώς στη μετανάστευση για να ικανοποιήσουν το κοινό τους?
1: Ναι, υπάρχει και το επιχείρημα και είναι λίγο γελίο να το πω έτσι αντικειμενικά. Λέει ότι θέλει να επιστρέψουν οι Γερμανοί μετανάστες. Οι δυσαρεστημένοι έχουν όντως ορισμένοι Γερμανοί φύγει από τη Γερμανία. Εγώ παραδείγματος χάρη έφυγα από τη Γερμανία.
0: Ναι, μισόλυτα. Έχουν... Για να κάνουν ποιες δουλειές? Δουλειές που δεν θέλουν να κάνουν οι Γερμανοί ή να κάνουν άλλες δουλειές?
1: Το ΑΒΔΕ λέει, ας πούμε τώρα, οι γιατροί, μάλιστα, αυτοί που δουλεύουν στα νοσοκομεία, κάνουν τις δουλειές. Ας πούμε να γυρίσετε από την Ελβετία. Στην Ελβετία ένας άνθρωπος κερδίζει τα τριπλάσια από τη Γερμανία. Δηλαδή αυτοί δεν θα έρθουν. Αυτοί έχουν φύγει για οικονομικούς λόγους. Τώρα το ΑΒΔΕ λέει, όχι, αυτοί θα γυρίσουν τώρα γιατί η Γερμανία πια είναι η παλιά Γερμανία με τα ήθη και τα έθιμα και όλα αυτά. Αυτό δεν είναι εφικτό και δεν είναι πολύ ρεαλιστικό.
0: Μάλιστα. Ναι. Φαντάζομαι όμως ότι υπάρχουν δουλειές και στη Γερμανία τις οποίες αρνούνται να κάνουν οι Γερμανοί πολίτες, είτε είναι από το ανατολικό σκέλος είτε από το δυτικό σκέλος. Έτσι δεν είναι, διότι δεν μπορώ να φανταστώ μετά από 30 χρόνια. Ακούω ότι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, αλλά δεν μπορεί να μην έχει αλλάξει η οικονομική κατάσταση των πολιτών στο σκέλος εκείνο που ήταν κάποτε Ανατολική Γερμανία. Έτσι δεν είναι.
1: Ένα μέτρο που, και αυτό είναι ένα ζωστό μέτρο του αυτή, θέλει αυτοί που έρχονται και αυτοί που ζητούν άσυλο, αυτοί αμέσως να πιάνουν κάποια δουλειά. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση που πολλοί κόσμος από το εξωτερικό που περιμένει στην διαδικασία δεν δουλεύει, και υπάρχουν αυτές οι δουλειές στις δημόσιες υπηρεσίες, και το ΑΕΠΤΗ έχει πει ότι από την πρώτη στιγμή που μπαίνει στην κυβέρνηση αυτός ο κόσμος πρέπει να κάνει κάποια δουλειά, ή να καθαρίσει τους δρόμους, ή να κάνει κάτι, να είναι οδηγός σε κάποιο λεωφορείο, δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά...
0: Άρα δεν είναι εναντίον της μετανάστευσης.
1: Δεν μπορεί να είναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι υπαρκτά εκεί. Δηλαδή δεν μπορεί να τους διώξει όλους, γιατί στο κάτω-κάτω. Και αυτό το λέω και στους φίλους μου και σε αυτούς που μιλάω. Η Γερμανία είναι ένα κράτος δικαίου. Υπάρχουν οι νόμοι. Και στο τέλος, το κρατήδιο του Ζάξενάλ είναι μια περιφέρεια. Και ορισμένες αρμοδιότητες δεν βρίσκονται στα χέρια τους. Μπορούν να κάνουν ορισμένα πράγματα στο τοπικό επίπεδο, αλλά ουσιαστικά η εξουσία βρίσκεται στο Ευρωβουλίο και εκεί στο Κοινοβούλιο και στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.
0: Ναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα εδώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα, του συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι τα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μηνύματα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Τα μνημόνια συνεργασίας σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, τονίζουν οι τρεις ηγέτες στην κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να πλήττουν ιρανικά δεξαμενόπλια ως απάντηση στις απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, προειδοποίησε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού πετρελαίου στον κόλπο του Ομάν ως απάντηση στις αποτυχημένες ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους τις προηγούμενες ημέρες. Οι Ιβρωρίδες επανάστες από την πλευρά του ανακοίνωσαν χθες ότι δεξαμενόπλια που βρίσκονται κοντά στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν και φιλοξενούν Αμερικανούς θα μπουν στο στόχαστρό τους σε απάντηση για τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον των ιρανικών πετρελαιοφόρων. Συναγερμός σήμανε το βράδυ στην Ιορδανία, καθώς τουλάχιστον 8 ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από την αεράμινα του Βασιλείου πάνω από το Αμάν και άλλες πόλεις της χώρας. Ένας στους 2 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΟΣΑ. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Ρόναρντ Μαϊνάρντους. Ο κύριος Μαϊνάρντους είναι κύριος ερευνητής στο Ελληνικό Κέντρο Εξωτερικής Πολιτικής Προγραμμάτων, ερευνητής προγραμμάτων για τις σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας. Κύριε Μαϊνάρντους, καλημέρα σας για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Γεια σας.
3: Λοιπόν, για να δούμε τώρα στο πρακτικό μέρος. Εξηγήστε μας λίγο. Υπάρχει περίπτωση να σχηματίσουν κυβέρνηση, εδώ πώς είναι τα πράγματα τώρα, ή θα επιχειρήσουν οι τιμένοι να φτιάξουν μια κυβέρνηση στο κρατήδιο πάντα?
4: Όχι. Αυτή η υπόθεση προς τη στιγμή δεν υπάρχει. Το έχουν παραδεχτεί ότι είναι μια μεγάλη βαριά ήττα, βαριά, ιστορικά βαριά ήττα. Μετά τα πανηγύρια όμως ξεκινάνε τα προβλήματα. Δεν είναι τόσο εύκολο να σχηματιστεί κανείς κυβέρνηση και αυτοί οι φίλοι μας, συσσαγωγικά βέβαια, της ακροδεξιάς, έχουν και εμπειρία. Αυτή βρίσκεται με το μέτωπο με μια δύσκολη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης. Με το 44% των ψήφων, δηλαδή 44% δεν έχει ξαναγίνει σε αυτό το κρατήδιο. Το ΑΦΤΕ έλαβε σαφή έντολη να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει συζήτηση. Ωστόσο, τους λείπουν τρεις έδρες για να πιάσουν την αναγκαία απόλυτη πλειοψηφία. Και το μεγάλο ζήτημα είναι πού τις βρίσκουν αυτές τις έδρες.
3: Ναι.
4: Γιατί τα άλλα κόμματα, τα συσσαγωγικά πάλι τα δημοκρατικά κόμματα, δεν θέλουν να συνεργαστούν και... Έχει σημασία η αλλαγή της γλώσσας του ΑΒΔΕ στην αρχή της διαδικασίας και στον πρώτο γύρο αγώνα. Είπαμε με κανέναν δεν θα συνεργαζόμαστε, είμαστε μόνοι μας και κανένας δεν μας εμπιστεύεται. Τώρα έχουν αλλάξει λίγο τη ρητορική, θέλουν συνεργασίες. Υπόθηκε αυτή η περιβόητη λέξη συμβιβασμός.
3: Ναι.
4: Εκ μέρους του αυτή, μια λέξη που συνήθως δεν βρίσκεται στο λεξιλόγιο των ακροδεξιών και των
3: ποιο κόμμα μπορεί να τους πλησιάσει που πολύ μπορεί να πάει ακόμη και να πάνε οι Χριστιανοδημοκρατία να συνεργαστεί μαζί τους, κύριε Μαϊνάρντους?
4: Υπάρχουν τρία σενάρια. Ναι. Το πρώτο σενάριο ότι γίνονται τώρα και όχι επίσημα, αλλά γίνονται, το μαθαίνουν οι δημοσιογράφοι εκεί, γίνονται συζητήσεις μεταξύ αυτή και το CDU. Όχι, γίνονται αυτές οι συζητήσεις, γίνονται. Αυτό είναι normal. Αν δεν πετύχει αυτό, το έχει ανακοινώσει το κόμμα, θα κάνουν μεμονωμένες προσπάθειες, δηλαδή να βρουν αποστασίες. Αυτό το έχουν πει.
3: Μάλιστα.
4: Θέλουν να πάρουν από την ομάδα των CDU ορισμένους πολιτικούς που δεν είναι σύμφωνοι με την γραμμή του κόμματος και να τις τραβήξουν στο στρατόπεδό τους.
3: Μπορεί να συνεργαστούν, ας πούμε, το κόμμα της κυρίας συζύγου του Όσκαρ Λαφοντέν.
4: Αυτή είναι η τελευταία. Αυτή είναι η τελευταία επιλογή. Δηλαδή το τελευταίο χαρτί, αλλά αυτό το κόμμα είναι λίγο προβληματικό.
3: Και το έχουν είναι ακόμη πιο προβληματικό και από το AfD, έτσι.
4: Νομίζω, κοιτάξτε, έχουμε καταλάβει από αυτή την ιστορία, που είναι μια ιστορία με πολλά διδάγματα, ότι στο τέλος της ημέρας η ακροδεξιά και η ακροαριστερά κάπου συναντώνται. Και στα θέματα που μιλάμε, στο θέμα της Ρωσίας, στο θέμα της Ευρώπης, στο θέμα του ευρώ, συμπίπτουν οι γνώμες τους. Και αυτή και το κόμμα της Βαγκεκνέχτ είναι υπέρ του Πούτιν και εναντίον της υποστήριξης της Ουκρανίας. Και είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναντίον του νομίσματος. Δηλαδή εκεί έχουν συνεργασίες, δηλαδή προοπτικές.
3: Ναι.
4: Αλλά δυστυχώς για αυτούς αυτά τα θέματα δεν είναι θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης του Ζαξενάνατ. Αυτά είναι τα θέματα που παίζονται σε άλλο επίπεδο. Και δεν βρίσκουν αυτή τη στιγμή, δεν βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο τα κόμματα αυτά. Μιλάμε για περιφερειακές εκλογές και για την έκβαση αυτών των εκλογών.
3: Και τώρα θα κλείσω με ένα ερώτημα που αφορά στην κοινωνία, κύριε Μαϊνάρδου, στην κοινωνία της πατρίδας σας. Υπήρχε ανέκαθεν ένα θέμα στην σύμπλευση, συμβίωση και συναντήληψη των Γερμανών του Ανατολικού Σκέλους και των Γερμανών του Δυτικού Σκέλους, που επηρεαζόμενο και από τα χρόνια του κομμουνισμού, εκεί τα πράγματα διαμορφώθηκαν διαφορετικά σε επίπεδο συνείδησης Γερμανών πολιτών που έζησαν τον κομμουνισμό, βγήκαν από τον κομμουνισμό, αλλά έτσι και αλλιώς δεν μπορούν να έχουν την ίδια αντίληψη ή να έχουν αυτό που λέμε, να το πω αλλιώς, να έχουν κοινές τοποθετήσεις με τους συμπολίτες, τους συμπατριώτες τους του Δυτικού Σκέλους. Υπάρχει τέτοιο πράγμα ή όχι?
4: Κοιτάξτε, η Γερμανία δεν είναι μια χώρα που όλοι είναι ίδιοι. Έχουμε και τους τοπικούς. Δηλαδή, εγώ είμαι Βόρειο Γερμανός και έχω ζητήματα με τους Νότιου Γερμανούς. Δηλαδή, όχι μεγάλα ζητήματα, αλλά είμαστε διαφορετικοί. Μετά από την με το κομμουνισμό στην Ανατολική Γερμανία για τόσα χρόνια, βέβαια δημιουργήθηκε ορισμένα θέματα, ιδιότητες. Αυτά όμως λίγο πολύ μετά την ενοποίηση του 90 έχουν ξεπαραστεί. Τα φέρνει πάλι από το ντουλάπι του αυτή, γιατί του συμφέρει. Δηλαδή, του συμφέρει. Δεν είναι δύο διαφορετικοί λαοί. Ποιος το λέει αυτό, δεν νομίζω έχει δίκιο, γιατί έχουν γίνει μεγάλα βήματα ότι η Γερμανία να γίνει ένας ενωμένος λαός.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαϊνάρδου. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκρισή σας για άλλη μια φορά να συζητήσουμε τα θέματα της Γερμανίας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μια υπενθύμηση.

0: Φόντας Λάδης έγραψε τους στίχους σε αυτό το τραγούδι, «Καράβια Λίτες», έτσι. Ο Μάνος Λοΐζος το μελοποίησε και ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδά. Ένα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε την προσεγή Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Τη Δευτέρα, φίλες και φίλοι, τη Δευτέρα που μας έρχεται δηλαδή, είναι μεγάλη συναυλία. Τώρα, εισιτήρια μπορείτε να βρείτε εκτός από την ticketmaster.gr σε φυσικά σημεία εξυπηρέτησης. Το ένα είναι στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, ώρες λειτουργίας καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα από τις 8 το πρωί έως τις 10:30 το βράδυ. Το δεύτερο σημείο φυσικής πώλησης εισιτηρίων βρίσκεται στο Κολωνάκι, στην Τσακάλοφ, στον αριθμό 14, και εδώ οι ώρες λειτουργίες είναι Σάββατο και καθημερινές και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται από τις 8 το πρωί έως τις 10:30 το βράδυ. Υπενθυμίζω ότι μετά το τέλος της συναυλίας έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα θα λειτουργήσουν οι γραμμές τρόλεϊ 2, 4, 10, 11, η γραμμή λεωφορείου 550, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή TAF 6 του τραμ. Ευχαριστούμε πολύ τους εργαζόμενους στα μέσα σταθερής τροχιάς, τα οποία, όπως επίσης και στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών με τα λεωφορεία, που ανταποκρίνονται στην προσπάθεια του Όλοι Μαζί Μπορούμε κάθε χρόνο για να διευκολύνουν την αποχώρηση των θεατών. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μαζί μας ο κύριος Μανούσος Μαραγκουδάκης. Ο κύριος Μαραγκουδάκης είναι καθηγητής συγκριτικής πολιτισμικής κοινωνιολογίας, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είναι επισκέπτης καθηγητής στο Yale, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ, και ο συγγραφέας του βιβλίου της 6ης Δημοτικού, για το οποίο βιβλίο έγινε συζήτηση και εκφράστηκε αγωνία και διαμαρτυρία, γιατί μπαίνει τέτοια ενημέρωση για οικογένειες που είναι έξω από, από την κλασική οικογένεια, την πυρηνική που γνωρίζουμε, η οποία πρέπει να αποτελεί και την αξία μαθητών δημοτικού σχολείου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας κύριε Πορτοσάλτη και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκρισή σας κύριε Μαραγκουδάκη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα παρακαλώ ας δούμε κάποια τεχνικά σημεία στο θέμα μας. Αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε ποιους μαθητές και μαθητρίες, ποιον τάξεων του δημοτικού σχολείου?
1: Της 6ης Δημοτικού.
0: Μόνο της 6ης Δημοτικού.
1: Μάλιστα.
0: Τι επιχειρεί να διδάξει κύριε Μαραγκουδάκη, τι επιχειρεί να διδάξει και τι γράψατε εσείς παρακαλώ?
1: Επιχειρεί, δεν θα έλεγα να διδάξει, αλλά να προτρέψει τα παιδιά να συνεργάζονται μεταξύ τους μέσα από κανόνες συμπερίληψης. Να το θέσω διαφορετικά. Ο ενεργός πολίτης του παρόντος και του μέλλοντος χρειάζεται να είναι δημιουργικός. Να μην μένει δηλαδή σε μία άρνηση, σε μία αντίθεση, σε μία απέτηση, αλλά ο ίδιος να αποκτά γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μετατρέπει τις επιθυμίες του σε πράξη. Αυτό για να γίνει έχει ως προϋπόθεση τη συμπερίληψη. Δηλαδή να γίνεται αποδεκτό το παιδί από τους συμμαθητές του αλλά και από το σχολείο, όποια και αν είναι η οικογενειακή του και κοινωνική του προέλευση. Να μην δηλαδή βάζουμε κάποια στεγανά, να μην το θεωρούμε ξένο, κατώτερο ή στιγματισμένο, όχι για τα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως έχει το ίδιο, αλλά για τα χαρακτηριστικά της οικογένειας του. Γι' αυτό το λόγο και μέσα σε αυτά τα πλαίσια αναφέρεται και η ομόφυλη οικογένεια. Δεν πρωτοτυπούμε σε αυτό. Παρόμοιες αναφορές γίνονται στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
0: Ναι, δηλαδή επειδή εκφράζεται η αγωνία ότι βλέποντας αυτό, αυτό εσείς το γράφετε, το εικονίζετε, πώς είναι ακριβώς?
1: Το γράφουμε.
0: Ναι, υπάρχει και εικονίδιο.
1: Η εικόνα είναι της Δευτέρας Δημοτικών και την έχω κοιτάξει και δεν έχω δει να υπάρχει κάποιο... το ιδιαίτερα, και να σας πω μια ιδιαιτερότητα σε αυτή την
0: τώρα, τώρα αδικήστε γιατί ξαναχαλάει η τηλεφωνική γραμμή, το παλέψουμε λίγο.
1: Αλλά είναι, ναι, μπράβο, είναι μια αναφορά και μια δράση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μπορείτε να μας είτε, η αναφορά πώς είναι διατυπωμένη ακριβώς, κύριε καθηγητά, κύριε Μαρακουλάκη?
1: Ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι οικογενειών και μέσα σε αυτούς τους διάφορους τύπους οικογενειών αναφέρεται και η ομόφυλη οικογένεια.
0: Μάλιστα. Όταν λέμε όμως ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι οικογενειών σε παιδιά έκτης δημοτικού, μήπως τα αποπροσανατολίζουμε από την πυρηνική, την κλασική πυρηνική οικογένεια, κύριε Μαρακουλάκη?
1: Το ζητούμενο σε εμάς δεν είναι να πάρει θέση υπέρ ενός ή κατά ενός άλλου συγκεκριμένου οικογενειακού προτύπου. Εμείς το αναφέρουμε in passing, δηλαδή ότι αποτελεί μία πραγματικότητα.
0: Ότι υπάρχει και αυτό, μπορεί να το δείτε αυτό μπροστά σας.
1: Ναι, υπάρχει και αυτό. Ναι.
0: Είναι κατάλληλη...
1: Μην πέσετε από τα σύννεφα, δηλαδή μην πάθετε τίποτα αν ένα παιδάκι έχει δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες. Το παιδάκι αυτό δεν είναι εξωγήινο. Μάλιστα. Είναι παιδάκι όπως και τα υπόλοιπα.
0: Ναι. Όπως είσαι και εσύ, ας πούμε. Όταν...
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν γίνεται καμία ιδιαίτερη αναφορά. Ούτε είναι αυτός ο σκοπός του σχολείου, του μαθήματος. Το μάθημα δεν ασχολείται. Δεν είναι κοινωνιολογία της οικογένειας. Ναι. Για να αναφερθούμε ιδιαίτερα στα χαρακτηριστικά ορισμένων τύπων οικογενειών.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τα παιδιά. Η έγνοια μας είναι το παιδί, ναι, να μην στιγματιστεί επειδή ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ανήκει σε μία άλλη οικογένεια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος.
0: Η αγωνία της άλλης πλευράς, θα μου πείτε το λόγο, κύριε Μαρακουδάκη.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η αγωνία.
0: Η αγωνία είναι ότι όταν το πεις σε ένα παιδί έκτης δημοτικού, μήπως μεθαύριο το καθοδηγήσεις να κάνει και εκείνο μια αντίστοιχη οικογένεια. Φαντάζομαι ότι είναι η αγωνία. Μην το παιδί παρασυρθεί επειδή ακριβώς του το διδάσκουν μέσα από το σχολείο.
1: Δεν διδάσκεται ο τύπος της οικογένειας. Αναφέρεται ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία ζουν σε αυτού του τύπου της οικογένειας. Αυτό.
0: Ναι.
1: Τίποτα περισσότερο. Κύριε Πορτοσάλτε, σας πάλι το επαναλαμβάνω. Παρόμοιες αναφορές γίνονται σε όλα τα σχολικά
0: στην αυτή
1: προγράμματα.
0: Ηλικία. Είναι σωστή η ηλικία της προσεγγίσεως αυτής, κύριε Μαρακουδάκη?
1: Αυτό το ερώτημα θα είχε, πώς θα σας το πω, θα είχε ουσία αν πριν και μετά θα υπήρχε κάποια διαφορετική συμπεριφορά. Δηλαδή, θέμα ψυχολόγου παραδείγματος χάρη. Σε ποια ηλικία τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν πώς γίνονται τα παιδιά? Να το θέσω κάπως έτσι. Ναι. Εδώ δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
0: Ναι. Ή πρέπει να συνυπολογίσουμε τα παιδιά μια έκτης δημοτικού, δηλαδή υπολογίζουμε ότι είναι κάπου στα 10 χρόνια, έτσι δεν είναι, 10-11 ετών. Σήμερα με τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, τι προσεγγίζουν, ξέρουμε?
1: Τι προσεγγίζουν, μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό?
0: Εννοώ ότι τι βλέπουν μέσα από τα εργαλεία που διαθέτουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι μετέρχονται μιας γνώσης που πολλές φορές υπερβαίνει.
1: Είναι η γνώση. Εμείς δεν βασιζόμαστε τόσο στη
0: όχι,
1: γνώση.
0: Όχι, γνώση εννοώ ότι...
1: Αλλά στην εκπαίδευση. Μάλιστα. Δεξιοτήτων.
0: Ναι, σας καταλαβαίνω. Εγώ τώρα σας κάνω ερωτήσεις.
1: Είναι δεξιότητες. Πώς να συμπεριφερόμαστε, πώς να αναγνωρίζουμε τον κόσμο και πώς να δρούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο συνεργατικά.
0: Αυτό είναι
1: το αντικείμενο.
0: Να διευκρινίσω εκ των προτέρων, τώρα δεν το έκανα, αλλά να το πω τώρα, ότι δεν νιώθω ότι υπάρχει κίνδυνος, κύριε Μαρακουδάκη, για να ξεκαθαρίσω και εγώ τη δική μου οπτική, προσωπική, ατομική, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος παρεκκλήσεως όταν ήδη εννοώ ότι, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, ότι με τα εργαλεία που διαθέτει σήμερα ένα παιδί 10 προς 11 ετών, αγόρι και κορίτσι, από τα εργαλεία που διαθέτει στο χέρι του με το κινητό τηλέφωνο που όλα έχουν, θέλω να πω ότι προσεγγίζει πράγματα τα οποία μπορεί να υπερβαίνουν την ηλικία του, και λέω ότι είναι προτιμότερο να είναι στο περιβάλλον ενός βιβλίου να είναι γραμμένα δύο πράγματα. Αυτό είμαι σύμφωνος, απλώς προσπαθώ να διαβλέψω τι κινδύνους μπορεί να έχει αν το διαβάζει μέσα από ένα σχολικό βιβλίο, ότι υπάρχει και αυτός ο τύπος που μπορεί να το δει ενδεχομένως στη ζωή του να μην το δει. Ναι.
1: Τι να σας πω, απλώς η γνώση ότι αυτό το πράγμα υπάρχει, κατά πάσα πιθανότητα το γνωρίζει το παιδί. Ναι. Δεν περιμένει από το σχολικό βιβλίο της έκτης δημοτικού να το μάθει, αλλά εμείς δεν είναι απλώς να αναφέρουμε ότι υπάρχει, αλλά να δείξουμε πώς συμπεριφέρεται κάποιος στο παιδί μιας τέτοιας οικογένειας. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι προφανές.
0: Ναι. Αυτό το βιβλίο έχει ελεγχθεί, κύριε Μαρακουδάκη, μάλλον η ύλη την οποία παραδώσατε εσείς. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Μανούσος Μαρακουδάκης είναι καθηγητής συγκριτικής πολιτισμικής κοινωνιολογίας, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Yale. Εσείς αυτό που παραδώσατε ήλι διαβάστηκε, έτσι, δεν ελέγχθηκε, ας το πω, να το πω
1: αλλιώς. Φυσικά και ελέγχθηκε. Ναι. Είναι μια τυπική, ναι, βέβαια, είναι μια διαδικασία την οποία ακολούθησε όπως όλα τα βιβλία.
0: Ναι. Και έχοντας και προφανώς συμβουλευτήκατε και αντίστοιχες εκδόσεις για παιδιά της αυτής ηλικίας, φαντάζομαι.
1: Διεθνώς. Βέβαια.
0: Ναι, ναι. Έχετε ακούσει να υπάρχει έτσι αρνητική προσέγγιση σε άλλα κράτη, κύριε Μαρακουδάκη?
1: Από ό,τι γνωρίζω, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι και θέμα της, πώς να το πω, της ηγεσίας ή των ηγεσιών. Πώς οι ίδιες θα συμπεριφερθούν, πώς θα αντιδράσουν απέναντι σε αυτά τα βιβλία. Κατ' εμέ δεν υπάρχει κανένας λόγος, ούτε φόβου, ούτε αντίδραση, τίποτα από αυτά. Αλλά όταν γίνεται μια πολιτική εκμετάλλευση, προφανώς και θα δημιουργηθούν τέτοιες εντυπώσεις και στο ευρύτερο κοινό.
0: Μάλιστα. Τώρα βέβαια, κρίμα, όλο αυτό το κρίμα. Θέμα όταν γίνει... τι είπατε, με συγχωρείτε?
1: Κρίμα, είπα.
0: Κρίμα, κρίμα. Ναι. Όταν βέβαια αυτό το θέμα γίνει και μπει μέσα και μπει πάνω στον πάγκο των κομμάτων και μπει στην πολιτική αντιπαράθεση, τότε τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι καλά για μια κοινωνία. Λυπηρό.
1: Αυτά είναι σοβαρά θέματα που μας απασχόλησαν στο βιβλίο, στη συγγραφή του βιβλίου της πρώτης Λυκείου. Πώς θα αντιδράσουν τα κόμματα μέσα στο κοινοβούλιο λέγοντας το Α ή το Β ή το Γ. Αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, μια πολιτική εκμετάλλευση και στο βιβλίο της έκτης Δημοτικού. Αλλά εδώ ζούμε, με αυτά απορρευόμαστε.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Μαρακουδάκη. Καλημέρα σας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πρωτοσέλτε. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας καλημερίζω. Λυπάμαι πολύ για την ποιότητα της τηλεφωνικής γραμμής, αλλά εγώ οφείλω να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί σας υπέβαλα σε ταλαιπωρία και για ένα θέμα που φαντάζομαι θα θέλετε να ακούτε τον συνομιλητή. Κλείνω με το σχόλιο ότι για 4 χρόνια ο αριστερός ακτιβιστής, αριστερός αγωνιστής και που ήθελε να αλλάξει μάλιστα και την Ευρώπη, Αλέξη Τσίπρας, τον οποίον ψηφίσατε και ο οποίος σχημάτισε κυβέρνηση συνεργαζόμενος με τον ακροδεξιό Πάνο Καμένο, ο ακροδεξιός του συνέτερος κλείνει το γόνι στον στρατηγό Μπλάντιτς, τον επωνομαζόμενο και καταδικαστέντα Χασάπη των μουσουλμάνων της Βοσνίας, τον οποίο προσκύνησε ο Πάνος Καμένος γιατί τον θεωρεί ότι είναι ένας άξιος στο πλαίσιο της ορθοδοξίας που έχει στην αντίληψή του στο πλαίσιο της ορθοδοξίας που έχει στην αντίληψή της η ακροδεξιά, η οποία ορθοδοξία τους ευλογεί να δολοφονούν ανθρώπους, πήγε και προσκύνησε τον στρατηγό Μπλάντιτς. Λοιπόν, μπράβο, να τον χαίρεστε κι εσείς οι αριστεροί που περάσετε ωραία χρόνια στη συγκυβέρνηση αυτή που λέμε ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, ΣΥΡΙΖΑ με την ακροδεξιά ΝΕΛ. Σε άλλα τέτοια. Καλημέρα σας, αδέλφια. Να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί όλες και όλοι.